Ευρωλίγκα είσαι φίλε. Και μια που είπα Euroliga, κάλεσαν ως ο μάνατζερ εκεί της Euroliga, τον κύριο Chinese Xiao.

0: Γκαεάριος στο Χίλτον. Ναι, στο Χίλτον εκεί με τον Σέο, ο πρόεδρος της EuroLeague. Τι τον ήθελε άραγε? Λέει, Σιάο, έλα λίγο να σου πω κάτι που σε θέλω μικρέ. Μάλιστα κύριε διευθυντά, τρέχει ο Σιάο. Τώρα τι είπαν εκεί πέρα θα μάθουμε. Είδαν εκεί πέρα έναν πιο κοντό, γύρω στο 1,60, ένα γρήγορο εκεί πέρα, κρατούσε μια μαύρη βαλίτσα. Τώρα τι έχει εκεί μέσα? Χαρτομάντιλα, λαμπούμπου, Ρόλεξ, Φιλίκ, Παϊτέ, ο Ντεμάρ Πικέ, Άιρτον Σένα, GT. Δεν ξέρω ρε παιδιά, κάτι είπαν τα παιδιά. Τώρα τι είπανε, θα μας πούνε και οι ίδιοι. Με κάποια στιγμή.
1: Αλεξάνδρα.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Τη στέκει, είσαι βάναρε. Γιατί μπορεί να λέει Αλεξάνδρα.
0: Μπάρε τα μάτια της Αλεξάνδρας, τα θυμάσαι? Τι καλά τα θυμάσαι.

0: θέλετε τι.
1: Λέει απρόσεχε εκεί τον μπαλκονά του, τέτοιες ώρες τα μπαλκόνια γυρνάει και του πιάνουν λιγούρες. Θα έρθει να σμάσει, όπως λέει στο χωριό μου, θα σμάσει όλα τα μπουρέκια. Είναι επικίνδυνος με το μπαλκόνι. Έχει θέμα σοβαρό. Το πιάνουν εκεί πέρα. Πάρε όπως ερθεί, πάρε τον πλάστη και κυνήγα τον. Πες, ουστ, όξο, τελειώσαμε.
2: Έστε παρακαλώ, λέχτε.
1: Άιντε, λέχτε.
2: Γιάλα.
1: Και γιάλα και... Κάτσε να τρίψω τη γιάλα.
2: Γιάλα, τα ρίμω, τα ρίμω.
1: Η γιάλα λέει, που είναι επενδυτής του Άρεος.
2: Όπα.
1: Όπα. Φαινόμενο αυτός επενδυτής του Άρεός μας.

καλά τα λες τα ύλη, λέει Λύση, αλλά βλέπω εδώ ότι έχουμε, πήρε τα αυτή μου, ότι έχουμε στημένους διαγωνισμούς. Ε, τι γίνεται εκεί με τους διαγωνισμούς για τα υδρόμετρα, λέω. Ξέρουν αυτοί οι στημένοι διαγωνισμοί εκεί το καρτέλ για τα πανάκριβα υδρόμετρα. Πόσο κάνει ένα υδρόμετρο, 15 ευρώ. Τιμή εκκίνησης 150, ξέρουν αυτοί, άντε να μην αρχίσουμε να λέμε. Τι γίνεται, πάλι τσέπη, πάλι τα φράγκα. Καλά είναι, καλά είναι. Θα περάσουμε καλά.

Ναι, εκεί με τα υδρόμετρα. Τα ψηφιακά, ναι. Όχι ότι είναι τίποτα το μεμπτό, αλλά τα λεφτά είναι από το ΕΣΠΑ, λέω εγώ τώρα.

Έρχεται και αυτό από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 28 σελίδες. Σε όλους τους δήμους της Ελλάδας. Με στημένα υδρόμετρα ψηφιακά από ΕΣΠΑ. Πάμε, εμείς ξυπνάω, τράβα το πρωί στη σύνδεση του εργοστάσιο, εκεί στο Καλοχώρι. Εμείς θα πάμε για μεροκάματο. Δεν έχουμε υδρόμετρο να υπερτιμολογήσουμε. Δεν έχουμε γραβάτα σκαρπίνι να πάρουμε το S.

εκλεκτών μεζεδοπολίων τρούφα. Ολυμπιάδος 101 στον Εύωσμο. Ποιότης ταχύτητας αντίληψης εξυπηρέτησης. Μισελενάτα πιάτα σε τιμές ταβερνίου. Εκεί στα δυτικά. Εύωσμος West Side Κουκλουτζάς. Κιτ κιτ έλα εδώ, δεν έρχομαι, το γαλόν είναι πανάκριβο η βενζίνα. Ντουντούκα να πάρεις Τέσλα. Για βάλω στην πρίζα να δω κάτι. Τουτού. Κιτ τσακίς και έλα εδώ, με κυνηγάνε. Δεν μπορώ Μάικ, δεν μπορώ, είναι πανάκριβη η βενζίνα, κάτσε να φας τα τσουμάκια στα κολομέρια σου.

Καλημέρα σε όλους τους Νταλίκερμαν που τέτοια ώρα βαράν και αυτή κόκκινο χιλιόμετρο. Γκάσταρμπάιντερ κοινός, αγάπες φρόνημα. Έτσι δεν χρειάζεται τώρα να θυμώνουμε και να κάνουμε. Μαλακούρα, μαλακούρα και καφεδάκι, άιντε και σιγαρέτ, λίγο σιγαρέτ. Όπως λένε τα φρόνημα, έτσι δεν χρειάζεται τώρα να θυμώνουμε και να κάνουμε. Μαλακούρα, μαλακούρα και καφεδάκι, άιντε και σιγαρέτ, λίγο σιγαρέτ.

εξωτερικό χρέος, μεγαλώνουμε το ΕΠ, βάλτε το 50 ρικάκι στο σιρτάρι. Καλό υπόλοιπο, νυχτός βέλτιστη ψυχική υγεία. Ακολουθούν μουσικές επιλογές του Τζοβάνι Τιχίλη. Άντριδη τα σπαθιά ψηλά. Τα περσινά δωράκια έτοιμο πόλεμα. Και η διάθεση πάντα όρθια.

Εγώ και όλοι εσείς. Καλή διασκέδαση.

Ένα λεπτό πριν τις 4:30. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στην παρέα που είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95 και 5. Εμείς είμαστε στη σπηλιά. Τώρα συνδεθήκαμε, δεν πειράζει. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Καλημερούδια.

Η επικοινωνία μας στο προσωπικό Messenger, παιδιά. Σεριάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Τώρα δεν χρειάζεται για μια ωρίτσα να κάνω ανάθεση στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Όχι, όχι, όχι. Καλημερούδια, καλημερούδια. Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα. Στημένη μου την είχατε πάλι.

Καλημέρα στο Βαραβάκι, τις κοριτσάρες του. Καλημέρα στο Νικολάκη από την Κατερίνη. Ηλίας Χαρτοματζίδης, ο αρτοποιός μας. Πολύ καστρομεριά ήμουν σίγουρος, λέει, καλώς μας βρήκες. Γεια σου ρε Φατλάρη. Καλημέρα κύριε Γιάννη, λέει, την καλημέρα μας από το φούρνο Αγίου Δημητρίου, στο δάσκαλο το Στελάκι, στην Πέτρου Συνδίκα, στο Λευτέρι, στο Δημήτρη, το Λεβέντη. Στο Γιασίν και σε όλη τη ραδιοπαρέα, καλό ξημέρωμα, λέει, ευχαριστώ. Γεια σου Γιαννάκη, πρόεδρε ΠΑΟΚ και στην Πολύχνη. Καλημέρα, καλώς το να και ασάργησε, λέει, καλό ξημέρωμα, φίλε μου, Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά, ο γραμματέας μας. Ο Στάθης ο Καζατζίδης, λέει, καλημέρα στην πρωινή συντροφιά μας. Ο Γιαννάκης ο Αλεξίου, καλημέρα, καλή συνέχεια, Γιάννη, καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Κωνσταντίνος Ορφανίδης, καλημέρα Γιάννη, και εμείς στους δρόμους, λέει, σε ακούμε. Ο Αλέκος λέει, καλημέρα Γιάννη. Γεια σου Αλέκο. Καλημέρα των Τιμολέων.

Ο Μάκης ο Γιαννακός και συνεργάτες του από τον Άρτο στην Κοζάνη, καλημέρα. Τάσος Τσακυρίδης, καλημέρα Γιάννη. Γεια σου Τάσο. Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά μου λέει, περίμενε ότι κάποια στιγμή θα εμφανιστείς, μου λέει. Στράτος Μαρκόπουλος και τα παιδιά στρατοπίων Στάχη εκεί στα Σπαραβαρδαρίους χώρας. Καλημέρα Τεράστη, γεια σου ρε Στράτο. Χρήστος Πασχαλάς, καλημερούδια Γιάννη. Ο Τέος ο Τσέρε, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρία Ελπίδα, καλημέρα Τρεχαντήρια, καλημέρα στον Ξενοφών, καλημέρα στην παρέα του Σεριάννη, καλό ξημέρωμα. Γεια σου Δημητράκη από Τρίγλια. Νάκιος Στελάκης από την Πέτου Συνδίκα, καλημέρα καλημέρα σε όλη την παρέα Γιάννη. Ανταποδίδουμε και εμείς την καλημέρα μας εκεί στην Αγίου Δημητρίου, στο Γιασίν, στο Γιασίμ, στον Τάκη και σε όλη την παρέα. Και στην κυρία Ελευθερία, καλημέρα. Και στον Γκαμπέρι του Γιαννάκη. Και ο Βαγγέλης ο Γρίβας από Γιάννενα. Καλημέρα Γιάννερε, καλό ξημέρωμα μου λέει τσακάλε. Καλημέρα το φίλο μου το Ζόρτζ, καλημέρα τον Δημητράκη από την Τρίγλια, καλημέρα τον Δημήτρη το Σιαμίτρα.

Ο Στέλιος ο Κυριακού, καλημέρα φίλε Γιάννα, ρε, καλό πρωινό για σήμερα. Το πρόγραμμα έχει Καρδίτσα, Λασόνα, Τύρναβο και Κατερίνη, επιστροφή το μεσημέρο απόγευμα. Καλά χιλιόμετρα γορίνα μου, δεν ήσουν εχθές στην παρέα μας, έστειλα και τα χρόνια μου πολλά στη μητέρα σου. Καλά χιλιόμετρα αγόρι μου, καλή επιστροφή. Καλημέρα τρεχαντήρια μου.

Καλά και το λέει άντρας αυτό, γιατί άμα το λέγε γυναίκα, τώρα εντάξει. Να κάτι τέτοια λέω και με λέτε μισογύνη μετά. Καλύτερα μισογύνης παρά βλάκας.

0: Ο φίλος μας ο Μάικ λέει: καλημέρα φίλε μου Γιάννη, καλή εκπομπή. Δεν έχει ανάρτηση σήμερα. Δεν έχει ανάρτηση, ρε παιδιά. Τώρα για μια ώρα να κάνω ανάρτηση, τώρα εντάξει. Ελάτε στο προσωπικό messenger εκεί, σε Γιάννη με το Γιάννη, να τα πούμε. Να και η Σοφία η Κουκουρούκου μου λέει: καλημέρα στο μωρό μας. Ουάου, ουάου, την πιπίλα γρήγορα στο στόμα, λέει. Υπογραφή Κουκουρούκου.
1: Θέλω να ξέρω πού γυρνά.
0: Και άμα είναι και μεγάλη η πιπίλα. Αλλά άμα δεν είναι μεγάλη, προσπαθώ εγώ, τη μεγαλώνω, μη στεναχωριέσαι.
1: Με ποιον έχω.
0: Εκτός να δεν έχει τίποτα η γυναίκα. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Για το στήθος μιλάω, άιντε, ανώμαλη.

Καλημέρα για ένα ρε μου λέει, ανώμαλοι όλοι λέει, καλή συνέχεια, γεια σου ρε Τάσο Καρλίτο. Μας παραπονέθηκε ο ποιητής μας λέει Γιάννη, οπότε δώσ' του χαιρετίσματα μας λέει, την καλημέρα ο Στέλιος. Και τα παιδιά εκεί στην Αγίου Δημητρίου, στην Πέτου Συνδίκα. Εμα ναι, το ξεχνάτε τον ποιητή μας ρε παιδιά. Είναι και παραπονιάρα πολύ.

0: Καλώ στην Ελπίδα Ιωαννίδου, καλώ στην πόντια ποιήτριά μα.
1: Για την καταστροφή.
0: Είπα και εγώ θα κάνω νάνι. Μανά το ήρθε το Σεριάνι, από τη σπηλιά και από το Μετρόπολης, πάλι να μας τρελάνει.
1: Μια ψυχή.
0: Το έκανε πάλι. Παρασκευούλα λέει γες, καλημέρα Σεριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας, δώσε, δώσε.

0: Καλημέρα στη φίλη μας την Χριστίνα από τη Βέρεια. Πάμε να ανοίξουμε το voice to voice, να πούμε καμιά καλημέρα, μα κάνετε κέφι παιδιά. 10 λεπτά πριν από τις 5, ακούτε Μετρόπολης. Είναι η εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό ξημέρωμα παιδιά. Αλλά 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ιωάννη μου.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Την αγάπη μου στους παιχταράδες μου, σε όλους τους παίχτες μου και σε αυτούς που γιορτάζανε εχθές. Και ιδιαίτερα στην οικογένειά μου που γιορτάζανε και η Κωνσταντίνα μου και η μεγάλη Κωνσταντίνα.
0: Ωραία. Να τους χαίρεσαι, παλικάρι μου. Να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ.
0: Έγινε.
1: Μέσα από την καρδιά μου, την κυρία Ελπίδα μας.
0: Α, να μην την ξεχάσεις βέβαια.
1: Εννοείται.
0: Την ξεχνάς μερικές μέρες δηλαδή, βλέπω.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά νομίζω την εκτιμάμε και τη σεβόμαστε πάρα πολύ.
0: Έτσι, μπράβο. Να χαρώ εγώ. Να σε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη. Πάμε στον επόμενο. Επόμενη μάλλον. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Α, έλα παλικάρι μου. Καλημέρα και εσένα. Κλείσε.
2: Θα ήθελα να βάλεις το ουζάκι.
0: Όχι. Μη μου ιστάει τραγούδι, παιδιά. Μη με ιστάει τραγούδια. Φιλάκια, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Μη με ιστάει τραγούδια, παιδιά. Εντάξει. Για μια ώρα τώρα τι απολαύουμε να βάλουμε τώρα. Πλάκα με κάνετε. Αφήστε να το παίξω λιγάκι εγώ έτσι. Να θυμηθώ τα νιάτα μου που λένε. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Σοφία.
3: Πολύ ωραία η εκπομπή.
0: Έλαρε τώρα ωραία και σε σιγά το πράγμα.
3: Ω, σε παρακαλώ, ποιότητα.
0: Πάμε παρακάτω τώρα, εντάξει.
3: Λοιπόν, ένα τραγούδι να ζητήσω, έχει πάρα πολύ καιρό να το
0: πει. Τώρα να σε ρίξω κανένα μπινελίκι. Πριν από λίγο δεν είπα, μου ζητάει τραγούδια. Πριν από δευτερόλεπτα το είπα.
3: Δεν το άκουσα, συγγνώμη.
0: Ο Θεός συγχωρεί.
3: Συγγνώμη, αλλά δεν το άκουσα.
0: Ο Θεός συγχωρεί, εγώ όχι.
3: Να στείλω την καλημέρα μου στο Ελπιδάκι. Μια γλυκιά καλημέρα να έχει το κορίτσι μας. Το όμορφο.
0: Ναι.
3: Α, δεν έκανε σχόλιο γι' αυτό. Στον Πανώλη από Σίδνεϊ. Στον Αντωνάκη από Γρεβενά. Στην κυρία Ντόμνα. Την κυρία Λένη που γιόρτασε εχθές και ξεχάστηκε, δεν την έστειλα χρόνια πολλά.
0: Πού σου δεν τρέπεσαι.
3: Τη θα φέρνω από τώρα, δεν πειράζει. Την κυρία Μερόπη, τον Χρήστο το Κασάπη, όλη την παρέα, την καλημέρα μου.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
4: Μην παρακαλάς καθόλου, φίλε μου Γιάννη.
0: Καλώς τον άνθρωπο.
4: Μην παρακαλάς καθόλου.
0: Καλώς τον κόμενο της παρέας.
4: Ακούω από τις 3 η ώρα τη μουσική σου.
0: Καλά να πάθεις.
4: Λοιπόν, να στείλω τα χαιρετίσματά μου σε όλη την παρέα. Να στείλω την αγάπη μου στην Κωνσταντίνα μου χθες που γιόρταζε.
0: Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι να είναι. Βέβαια.
4: Και σύντομα πρώτη καπετάνιος. Εντάξει. Τώρα τι να πω. 12 βαθμούς έχουμε, Γιάννη. Κρύο εδώ πέρα κάθε μέρα. Μέρα παραμέρα δηλαδή ρίχνει βροχή.
0: Να σε δώσω μια συμβουλή.
4: Πες μου.
0: Έξω κρύο, καιρός για τρίο.
4: Για τρίο,
0: Ενέρε, φίλε. Ενέρε.
4: Θέλει και μεγάλο κρεβάτι. Στη Γερμανία τα κρεβάτια, να πω παρεπιπτόντως, στην Ελλάδα αυτοί που κατασκευάζουν τα κρεβάτια δεν τα κάνουν τόσο στενά, ρε παιδί μου. Εδώ έχουν 2 μέτρα, Θέλω 2x2 είναι.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι κρεβάτι.
4: Ναι, 2x2 είναι.
0: Εάν δεν έχεις κρεβάτι, θα ρίξουμε κάτι κουβέρτες κάτω στο άτομα.
4: Αλλά ξέρεις τι, ένα τέτοιο έχεις στη μέση, άμα θέλεις, τέτοιο να βάλεις και χώρισμα, άμα θες, Αλήθεια σου λέω.
0: Φύγε ανώμαλα από μπροστά μου. Φιλάκια, τα λέμε, bye. Να χάνεσαι. Επόμενος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα, Άρχοντα.
0: Γεια σου, Τιμολέον, καλημέρα και σε σένα.
5: Καλημέρα μου σε όλα τα Σεριανόπουλα. Όλος ιδιαίτερος στις δυο αγάπες μου, τις μεγάλες.
0: Ναι, ωραία, να τις
5: θέλω. Το λουλούδι μας και τη μεγάλη βασίλισσά μας.
0: Άντε καλά, εντάξει.
5: Και κάτι άλλο, να ζητήσω για αύριο.
0: Όχι, αύριο θα μου το ζητήσεις.
5: Τον Αϊδονίδη, αν θυμηθείς.
0: Αύριο θα μου το ζητήσεις, Αύριο.
5: Εγώ από τις 3 ώρες δεν θα είμαι.
0: Αύριο θα μου το ζητήσεις, όταν θα ανοίξω γραμμές. Φιλάκια, να είσαι καλά. Τα ρε κολλήματα, ρε, τι είναι αυτό το

0: Γεια σου ρε Κυριάκο από φάμπρικα μεριά. Καλημέρα Γιάννη, σε ακούω να ξέρεις, λέει, δώσε πόνο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη μου.
0: Καλημέρα
1: και εσύ. Παρασκευούλα Ζάχαρης.
0: Παρασκευούλα. Έτσι να χαρώ εγώ.
1: Ο Γιώργος είμαι χθες που είπα, ο Γιώργος.
0: Ναι, ναι Γιώργο. Ναι Γιώργα ρε μου, ναι παλικάρι μου, ναι.
1: Εδώ στον πόλεμο, ξέρεις, με τη σκούπα, καλά.
0: Με αυτό
1: Γερμανία.
0: Είναι. Αυτό είναι. Τι έγινε, έχει.
1: Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο.
0: Έχει βροχούλα σήμερα, τι λέει, τι έμαθα.
1: Όχι, όχι. Α, τώρα μας κάνει από σήμερα, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν. Κάτι 29 θα βαρέσουμε, 28.
0: Για θάλασσα είστε δηλαδή, για ποτάμια να κάνετε και μπάνιο.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε εδώ κοντά. Στην Ολλανδία δίπλα είναι. Αλλά έχουμε.
0: Εντάξει.
1: Τι τα ποτάμια μας είναι εδώ πέρα, ο Ρήνος είναι κοντά στον Τίζελ, το θυμάστε.
0: Είναι διαφορετικά τώρα, το κολύμπι στο ποτάμι είναι διαφορετικά από τη θάλασσα.
1: Σίγουρα. Ο Γερμανός, ξέρεις, λίγο ήλιο βλέπει και αμέσως τσιτσιλώνεται.
0: Κατευθείαν επιτόπου στην πισίνα πέφτει.
1: Έτσι.
0: Στα συντριβάνια, βέβαια.
1: Έτσι ακριβώς. Και εγώ πήρα να πω έναν τα καλημέρα μας.
0: Mm-hmm.
1: Και να... Να σε ακούμε καθημερινά εδώ, μας
0: να
1: κάνει
0: καλά.
1: Συντροφιά.
0: Να σε καλά, παλικάρι μου. Γεια σου Γιώργο μου, φιλάκια. Καλημέρα, αγόρι μου.
1: Φιλάκια.
0: Καλημέρα καλά. Σε όλα τα παιδιά της καθαριότητος και όχι μόνο έτσι. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Άρε, Άδωνη της ομορφιάς.
0: Είπα να θεμάσαι.
2: Άρε, σεξ μασίν της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
0: Κοίτασε, σεξ μασίν το παραδέχομαι, εντάξει. Αλλά Άδωνη, όχι, μην προσβάλλεις τώρα, με πεις Άδωνη. Είναι δυνατόν.
2: Εντάξει, μπορεί να. Άστο, να σου λέω εγώ κάτι ξέρω. Έχω ακούσει πολλά για την Παρτίζαν.
0: Πού σου δεν τρέπεσαι λίγο, αλήτη. θα βάλω πιπέρι στο στόμα της μάνας σου, πες την, να μην λέει πολλά.
2: Κοίταξε. Έχω πάρει το ραπόρτο, η μάνα μου είπε τον έδωσε το φακελό.
0: Όχι, Παναγία μου. Όχι, Παναγία.
2: Οπότε να ξέρεις ότι αρχινάω τώρα και γυρίζω σελίδες. Ψάχνω.
0: Πού σου δεν
2: τρέπεσαι. Για το Λενάκι εχθές.
0: Ναι, εντάξει.
2: Γιόρταζε κόρη, γιόρταζε μάνα. Μικρή χαρά.
0: Να τους χαίρεσαι, Πασά μου, να τους χαίρεσαι.
2: Ευχαριστώ για Γιαννάρα μου, καλό πρωινό.
0: Καλά χιλιόμετρα.
2: Τώρα τι να ζητήσω, ένα τραγούδι.
0: Κλείσε, θα σε κυνηγήσω. Κλείσε γιατί είναι η πίτρια μετά από σ... Άντε φυλάκια, να είσαι καλά. Έπεσε πίτρια. Για να περιμένω την πίτρια, γιατί θα πάρει τηλέφωνο τώρα σε λίγο, δεν μπορεί. Προσπάθησε δύο φορές να μπει και δεν κατάφερε να μπει. Έλα, ελπίδα πάρε. Νάτι ήρθε. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σε Ριγιανάκια μου και στους ξενιτεμένους.
0: Καλά, ας προσέχαμε που λένε.
3: Κυριακού καλημέρα έχω να πω, αλλά κάποια στιγμή μάλλον θα πάρουμε μια έρευνα
0: έτσι,
3: από τον.
0: Έτσι,
3: Γιατί βλέπω, λέει πολλά, ξέρει πολλά, δεν ξέρει.
0: Η μάνα του κάτι λέει εκεί πέρα, κάτι έμαθε. Παλιά πειρατίνα είναι, για θα ξέρεις.
3: Ναι, κάτι πρέπει να ξέρει. Πρέπει να μας τα διευκρινίσει αυτά. Καλημέρα, Στέλιο.
0: Κάτι άκουσε δηλαδή. Μην βγάζεις τη φόρα, Ελένη.
3: Ναι, ακριβώς. Εντάξει, είπα και εγώ θα κάνω νάνι. Ακούω όμως, άνοιξα κάποια στιγμή, δεν είχε κάτι. Λέω, εντάξει, μια χαρά.
0: Παιδιά, δεν μπορούσα να ξυπνήσω. Πού να ξυπνήσω, ρε παιδιά, 1:15 κοιμήθηκα τώρα. Πού να ξυπνήσω η ώρα, 2:30 για να ξεκινήσω.
3: 1:15 είναι πάρα πολύ αργά για σένα.
0: 1:15 κοιμήθηκα, άστο, μην το ψάχνεις τώρα, εντάξει.
3: Τέλος πάντων.
0: Όλα καλά.
3: Τα Σεριανάκια όμως είναι εδώ συντονισμένα.
0: Ναι, χαμός έγινε.
3: Έτσι λοιπόν, βλέπω η Αναστασία η Μουσένα λέει καλημέρα ελπίδα μου, λέει τι ωραία τραγούδια λέει ακούμε, Σεριάννη είναι αυτό. Καλημέρα και στον Μάικ, πιο πριν ήταν ο πρόεδρος όμως του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ο Γιάννης, ο Τιμολέων ήταν.
3: Δείχνει ο Τιμολέων, επίσης την καλημέρα την αγάπη μου, ο Τζόρτζ. Δεν ξέρω αν είναι.
0: Και ο Τζόρτζ, και ο Τζόρτζ έκανε, αναπάντητη μου έκανε ο Τζόρτζ, ναι.
3: Ωραία, να λοιπόν, στημένη σου την έχουνε, θες δε θες.
0: Έλατε.
3: Η Βούλα, η Καρυπίδου, η Γλυκιά, η Βασούλα επίσης, ο Μανώλης, δεν ξέρω αν είναι από το Σίδνεϊ, η Γλυκιά, η Δόμνα, εκεί στη Λυτή, την καλημέρα μου. Ο Σάκης, ο Πλιάκος, μην ξεχνάμε εκεί τα Δουμπιά που είναι συντονισμένη, η Κουκουρούκου, την καλημέρα μου, τα κορίτσια τα άλλα, δεν ξέρω, η Ελβίρα, η Ταμάρα, Ευαγγελία, Γιώργο,
0: δεν κατέχω τώρα από αυτά εγώ.
3: Καλημέρα στην Άρτα εκεί στο Ζώη τον Τάλο, καλημέρα και στη Μελισσινός εκεί στη Νέα Υόρκη, τον Κώστα από την Ινόη, το Σάβα. Από τα φλογητά ξέχασα τον Τέο τον Τσέρεκ όμως που πρέπει να είναι συντονισμένος.
0: Είναι ο Τέος είναι.
3: Ωραία. Σε όλους λοιπόν καλημέρα.
0: Σου στείλε και καλημέρες. Σου στείλε και καλημέρα.
3: Καλημέρα λοιπόν την αγάπη μου.
0: Άκη, να σε καλά. Να σε καλά Ελπίδα, να σε καλά. Λοιπόν, τώρα που βγήκε και η Ελπίδα, κάτσε να δω εδώ πέρα τι γίνεται, να το κλείσουμε. Έλα, το κλείσουμε, ακούσουμε και λίγη μουσική. Να βάλουμε ποιοτική μουσική. Ξέρω ότι ακούει από τις παρά 20 που ξυπνάει, παιδιά, ο Βαραγιάννης. Ακούει. Θα του βάλουμε τώρα ποιοτική μουσική, κύριε Βαραγιάννη, αποκλειστικά για πάρτι σας. Και όταν σας παίρνουμε τηλέφωνο για να σας πούμε χρόνια πολλά και τηλεφωνικά, να το σηκώνετε το ρημάδι το τηλέφωνό σας, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι τώρα. Αυτή είναι η ποιοτική μουσική, κύριε Βαραγιάννη, όχι αυτά που βάζετε εσείς.
4: Έλα τεκνό μου, πιάστο.
0: Έτσι.
4: Πιάστο θυμιατό μου.
0: Sex machine. Φωνάρα τέλειωτη ελπιδάκι. Ελπίδα, φωνάζει ο Στέλιος ο Κυριακό.
4: Σε αυτή την κοινωνία που στάρισα ρε μάγκες μου.
0: Να χαρώ εγώ, η καπετάνισσα σου είναι αυτή, Μάικ. Δεν σε μοιάζει, τη μαμά έμοιαζε. Δημήτρης Κυριξής, καλημέρα και αν είναι καλό υπόλοιπο εκπομπής, αδελφέ μου. Το υπόλοιπο έμεινε σήμερα τώρα.
5: Όσο πολύ την έχεις και λύτρωσέ
4: μου. Γονάτισε τέχνο μου και όλα θα τα πάρεις.
5: Σώσε.
0: Τίποτα δεν θα αφήσεις.
5: Από αυτή την αμαρτία.
0: Έτσι.
5: Έτσι. Να είμαι μόνη και να τραβάω.
0: Τυραννία.
4: Σκύψε τεκνό μου.
0: Σκύψε τεκνό μου.
4: Έλα τεκνό μου, έλα τεκνό μου. Έλα πιες τον αγιασμό.
0: Αυτή είναι η ποιοτική μουσική.
4: Στη βάλω την ψυχή μέσα στο παραδείσο μου.
0: Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει συνέντευξη θα πάρει από τον Κυριακού, λέει πολλά ξέρει. Μωρο Κυριακού δεν ξέρει, η μάνα του ξέρει. Σαν πειρατίνα. Ο Κυριάκος λέει δώσε ρε φίλε μπουγάς μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Μέχρι να πέσει ο Μητσοτάκης μπουγά θα ακούτε.
4: Θα έρχεσαι να σε.
5: Ναι πάτερ μου.

0: Το μάθανε τα.
1: Ο Κυριάκος ο Παοξής μου λέει. Ποιος Βαραγιάννης τώρα ρε με εκείνα τα γαλλικά κουλτουριάρικα, αλλά Αριανός είναι, τι περιμένεις, και γελάει φυσικά. Μη τρολάρετε το φίλο μου ρε το Βαραγιάννη ρε. Θέλατε κι εσείς να σας κάνει Αριανό ο κόσμος, ο Θεός. Ντροπή σας. Η Λίτσα από την εξωτική Καλλιμαριά, καλημέρα μεγάλα λέει, με υγεία. Ο μεγάλος σήμερα, Λίτσα, το ξέρω, δεν χρειάζεται να μας το πεις, 81 είμαι.
0: Έλα.
1: Πρέπει να με πληγώνετε κιόλας.

Μπάμπης Πολυχρονίδης, καλημέρα φίλε μου, γεια σου Μπάμπη. Ο Κυριάκος από τη φάμπρικα λέει, άπαπα μακριά από μας. Άρε περιμένω να ζήσω Βαραγιάννη, λέει, να ακούσω την εκπομπή του Γονίδη, λέει, γαβ γαβ. Δεν τρέπεσε λίγο Γονίδης? Κάτσα βάλω Γονίδη τώρα.

τσακίτσεις. Θα γίνω, θα γίνω για σένα νταβατζής. Άντε και ένα γονίδι. Πριν πάμε στη χαραβέρα, να ακούσουμε λίγα σύρτο τσιφτετελάκια.

Έτσι, φύγε εσύ, έλα εσύ. Μια ζωή την έχουμε. Η ζωή είναι λίγη και λίγη, μου έμαθε κάποια.

Καλό υπόλοιπο εκπομπής, Γιάννη. Γεια σου, Άκη Ρωμανέ μου. Έλα, παλικάρι μου. Μόνο τελικά. Ο φίλος μας, ο αηδός μας, ο Άκης ο Ρωμανός. Καλημέρα, Πασά μου, καλημέρα. Συνήθισα, έτσι μ' αρέσει τα αισθήματά μου. Άμα δεν σπάσεις αυγά, ο μελέτα δεν κάνεις. Τώρα θα κάνω. Άιτε, ξυπνήσαν τώρα. Και τα περίπτερα και πουλάνε μόνα τους προφυλακτικά. Ίσα.

Φυσικά δεν έχει ενημέρωση σήμερα, παιδιά. Με μουσικούλα θα πάμε μέχρι τις 6 για να υποδεχτούμε την εκπομπή Τρεις Λαλούν στις 6. Ευτυχώς σήμερα είναι Παρασκευή, αύριο είναι Σάββατο, Κυριακή. Δύο μέρες δεν θα έχουμε Τρεις Λαλούν στις 6 και θα ηρεμήσουμε λιγάκι. Τι να κάνουμε, 5 μέρες την εβδομάδα.

22η μέρα σήμερα του Μαΐου, παιδιά, ο Εμίλιος και η Εμιλία γιορτάζει. Να στείλουμε την αγάπη μας στον Εμίλιο. Εμίλιος Γαβριελίδης. Ο ηχολήπτης μας στο Μετρόπολης. Χρόνια πολλά και καλά, Εμίλια.

Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη, την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr.

0: διαδόσεις.
1: Πάω να παλάλουμε, όχι να ζήμε.
0: Θα σε το τσιφτετέλια με τη χαρά, Βέρα, παιδιά, είναι μεγάλο, οπότε δεν το χαλάσω, θα αφήσουμε για τη Δευτέρα. Ναι. Μην το κόψω στη μέση. Αρούμπα!

Ο Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά λέει: χρόνια πολλά, Εμίλε, επανάθα. Ναι, έχει ένα ελάττωμα, Κωνσταντίνε, τι να κάνουμε. Αλέξανδρος από Κο, καλημέρα Γιάννη από Εξωτική Κο και Πασόκ. Σημαίνει, λέει, πατέρα να πάψουν, συνεχίζει ολική καταστροφή. Τώρα αυτό είναι παλιόρεση. Νέα Δημοκρατία σημαίνει νέα δεδομένα. Και όλοι θα πάμε στο ΚΚΕ, δηλαδή καρκίνο, καρδιά, εγκεφαλικό. Ντροπή σου, Αλέξανδρε, από την Κο, ντροπή σου. Κακό παιδί.

0: Πάμε να ανοίξουμε και πάλι το Voice to Voice. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Ξεκινήσαμε σήμερα αργά, παιδιά, 4,5 ώρα. Απλώς για να ετοιμάσουμε το χαλί για την εκπομπή του Μετρόπολης. Την εκπομπή. Τρεις λαλούν στις 6. Και τριγυρνούσα στην άκρο θαλασσιά. Ξαφνικά... Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Γεια σου, Λίτσα, από την εξωτική Καλαμαριά.
1: Καλά είσαι?
0: Εντάξει, το παλεύουμε, μόνο εντάξει.
1: Α, ωραία, ωραία, χαίρομαι.
0: Γέρος άνθρωπος είμαι, δεν μπορούσα να ξυπνήσω, τι να κάνουμε.
1: Α, και εσύ τώρα.
0: Παλιόγερος, τι να κάνουμε.
1: Μην έσχαζα.
0: Ναι, τώρα εντάξει.
1: Μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Να, και εγώ τώρα κατά τις 5 ξύπνησα. Μόλις άκουσα, πέρασαν τα παιδιά της καθαριότητας. Με ξύπνησαν. Όλα καλά, αγόρι μου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στην κυρία, κυρία Δέσποινα είναι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Γεια σου, κυρία Δέσποινα.
2: Πήρα να πω την καλημέρα μου, να σας πω ότι κοιμάμαι, ξυπνάω με το ράδιο Μετρόπολη. Έχει γίνει ένας τρόπος ζωής μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία προγράμματα που παρουσιάζετε και μας δίνετε τη δυνατότητα να πούμε και μια καλημέρα στους εγγενείς και φίλους, και χθες γιόρταζε ο Κώστας, ο γιος μου.
0: Αχα.
2: Και όλοι που δουλεύανε στο ράδιο Μητρόπολη τους πήρα τηλέφωνο και τους είπα του όσο μπόρεσα, δηλαδή χρόνια πολλά.
0: Να τους χαίρεσαι, να το
2: χαίρεσαι. Να υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο και να χαίρεται και το μωράκι σας.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ κύριε Δέσποινα.
2: Να
0: έχει την υγεία σου, τίποτε άλλο. Τα υπόλοιπα όλα έρχονται. Γι' αυτό κάτσε καλά, κοιτάλη. Τι να κάνουμε, ερωτευμένος με τα μάτια της είμαι, τις ματάρες της εδώ, μόνο που δεν είναι...

0: Για να σε βρω. Τι θέλεις από τη ζωή μου, ρε?
1: Να στείλουμε μια καλημέρα.
0: Ναι.
1: Μια τεράστια καλημέρα και μια μεγάλη αγκαλίτσα.
0: Ναι.
1: Στην καψούρα μας τον κύριο Βαραγιάννη. Το πιο ωραίο, το πιο σεξι που δεύτερο δεν υπάρχει στο Μετρόπολη.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Τόσο απελπισμένη είσαι.
1: Πόσο?
0: Τόσο απελπισμένη είσαι.
1: Πάρα πολύ.
0: Για να αγαπάς.
1: Άμα δεν ακούσω Βαραγιάννη δεν μπορώ.
0: Για να λες σεξι το Βαραγιάννη πρέπει να είσαι πολύ απελπισμένη.
1: Δύο υπάρχουν. Ένας Πετροπές και ένας Βαραγιάννης.
0: Α, τόσο ανομαλία σε δέρδη δηλαδή.
1: Αυτοί οι δύο είναι. Όλοι οι άλλοι είναι απλά οδοντόκρενες.
0: Και μιλάς.
1: Άντε την καλημέρα μου.
0: Φύγε από τη ζωή μου, δεν τρέπεσαι λίγο ανώμαλη? Άκου λέει, αγαπάει τον Βαραγιάννη, τρελαθούμε. Σέξι ο Βαραγιάννης. Γιατί τον προσβάλλεις τον Βαραγιάννη και τον λες ότι είναι σέξι? Ο Βαραγιάννης δεν είναι σέξι, είναι πολύ σέξι. Πολυεργαλείο είναι ο Βαραγιάννης, σαν τον αλβετικό του σουγιά. Ανοίγει, μπαίνει παντού.
2: Διαλέχτα παιδιά μέσα στη διάζα.
0: Να κάτι τέτοια λέω και μετά έχει παντόφλα από τη... Απ' τη Βαρβάρα, την κυρία Βαρβάρα. Γεια σου ρε Βαραγιάννη.
2: Οι φουρτούνες στη δική μας ράτσα.
0: Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει, δεν συμφωνώ μαζί σου κουκουρούκου λέει. Χαχαχα, γελάει.
2: Εσύ θα κλαις βράδυ και πρωί.
0: Μα ναι ρε Ελπίδα τώρα.
2: Θες τι θα θες, πάντα έτσι είναι η ζωή.
0: Άμα κρεμάσουν τους ωραίους ας πούμε, τζάμπα θα πάει το φιλαράκι μου ο Κώστας ο Βαραγιάννης. Για να δω τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Του, πάλι έσπασε ο καθρέφτης. Εγώ τουλάχιστον ξέρω ότι είμαι ο Κουασιμόδος. Τι να κάνουμε τώρα. Πώς είμαι έτσι ρε παιδιά. Σαν πλάγιο γαμό το λέει. Έτσι λέει η γιαγιά μου.
2: Ο δάσκαλος με έβαζε.
0: Δεν ακούμε λέει Βαραγιάννη, μόνο Σεριάννη. Καλά εσύ σκουπίσου.
2: Ο καλός, ο μαθητή.
0: Εδώ που τα λέμε παιδιά, άμα δεν ήταν η Σμαράγδα Μπασάκου θα τον ακούγαν τον Βαραγιάννη κανένας. Γεια σου ρε Κώστα, σ' αγαπάμε ρε. Μ' αρέσει να τον πειράζω ρε παιδιά, μ' αρέσει. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα Γιάννα ρε.
0: Καλημέρα και σε σένα.
3: Η τρέλα δεν είναι κουκούλ μου, τι καμένεις.
0: Μα ναι λέω, τόσο απελπισμένη είσαι και να θέλεις λέει τον Βαραγιάννη.
3: Όχι, μπλε ματάρες του Βαραγιάννη μπέρε. Δεν έχει άδικο.
0: Όχι παιδιά, να μιλήσουμε.
3: Θα ζήσουν και τα μωρά.
0: Να σε καλά, να σε καλά κορίτσι μου, καλημέρα. Όχι παιδιά, για να μιλήσουμε και σοβαρά. Ας ο Βαραγιάννης είναι κούκλος. Έλα, άιντε να μιλάμε πολλές βλακίες. Για την ηλικία που έχει, εντάξει, πω το σκότωσα τώρα. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας.

0: Τι ωραίες ταβερνούλες ήταν εδώ πέρα, ρε παιδιά. Ο Μιλτιάδης, τα υπόλοιπα εκεί στο Κραβαρίτι από στην Κονίτσι, στην παλιά Κονίτσι. Μέχρι το Λιμωδόν είχε καμιά 6-7 ταβερνούλες με μουσικούλα ζωντανή μέσα. Τι ωραία χρόνια. Τώρα η νεολαία γουστάρει αυτά τα μαγαζιά, τα κουτούκια. Δεν θέλει τις μεγάλες πίστες. Έχουν εξευτελίσει τη νυχτερινή ζωή. Παρασκευή Σάββατο λέει. Πού να χαθείτε να χάνεστε. Παλιά δουλεύαμε 8, γιατί ήμουνα κι εγώ. Είχα την τιμή να είμαι κι εγώ ένας από τα παιδιά που δουλεύουν στα μαγαζιά τότε. 8 φορές την εβδομάδα. 8 μέρες την εβδομάδα. Για μας η εβδομάδα έχει 8 μέρες. Είχαμε και μια απογευματινή πάντα. Παίρνε μου να πιω το ακριβότερο, πιω το εγώ πληρώνω. Έτσι. Ξεπηδωθείτε. Στάθη Καζατζίδη, λέω ψέματα μήπως.
1: Όταν βλέπεις τα βαρνιάρια σπάνα παραμιλώ.
0: Κάνα τα μπουζουξίδικα τώρα, θεατρικές σκηνές. Μπαίνεις μέσα και τραγουδάει. Δεν πρέπει να φας, δεν πρέπει να χορέψεις. Τραγουδάει η φίρμα.

Δημοσθένης ο Βαρδάκης λέει καλημέρα και καταλέει ο Λιόλιος στη γέφυρα της Τούμπας. Ναι ρε φίλε, το εινοφροντιστήριο να θυμάσαι εκεί, ο Μιλτιάδης πιο πάνω. Κάθε μέρα και σε διαφορετικό μαγαζάκι πηγαίναμε. Θεέ ρε Παναγία. Καλημέρα στον Άγγελο. Καλημέρα κι άναρε καθοδόν για νέα φώκια. Να ακούσουμε. Όχι, ξέχασέ το παιδιά, τελειώσαμε. Άγγελέ μου, να σε καλά αγόρι μου. Ξεκινήσαμε που ξεκινήσαμε 4,5 ώρα. Τι να κάνω, γέρος άνθρωπος είμαι. Μ' αρέσει.

Η Ελπίδα Ιωαννίδου μας τρολάρει. Πάπος λέει. Ε, τι να κάνω, δεν το παίζω εγώ τζόβενο, Ελπίδα. Εγώ βάζω και μερικά χρόνια παραπάνω να μου τα κάνουν τσουρέκια. Άλλες το παίζουνε μικρές. «36 χρονό λέει, με 30 χρονό γιο. Να χαθείτε να χάνεστε, δεν τρέπεστε λίγο». Τι είπε αυτός? «Μαργιλέδες και τσιμπούκια». Έτσι, τσιμπούκι είναι, έτσι, το που βάζουμε καπνό και καπνίζουμε, κάπως έτσι, ναι.

Ο Τάσος ο Επιτροπάκης από την Εύβοια. Καλημέρα σε όλους. Πάμε για σχόλασμα, λέει την αγάπη μου. Τάσος φύλακας. Μην ξεχάσεις αύριο να μου στείλεις δημοτικά, έτσι. Μην ξεχνάτε, παιδιά, αύριο θα έχουμε δημοτική μουσική, βόλτα στην Ελλάδα. Από την Κύπρο μέχρι τις Συνούσες, από Διδημότυχο μέχρι τη Γάβδο, Καστελόριζο και πάει λέγοντας. Ό,τι μπορέσουμε και βρούμε.

Και νησιώτικα, αγόρι μου, τα πάντα. Ότι όπου υπάρχει Ελλάδα αύριο, ό,τι θέλουμε θα μεταδώσουμε. Βα, βα, βα, βα, σπάσανε τα αυγά. Ο Νίκος ο Βαλκιάς, καλημέρα από την Κατίνα στα Νέα Μουδανιά, καλό Σαββατοκύριακο, αύριο κλειστά λόγω γάμου βάφτισης. Άντε με το καλό, αγόρι μου. Ρώτησες για κανένα, ρώτησες κανένα παντρεμένο, να σου πει. Καλημέρα στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας, εκεί στο πάρκο Κούσε στην Νικοπόλεως στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια του, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα και την Τριανταφυλίτσα και τον Σταύρο. Γεια σου Σταύρο, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Άιντε πάμε να κάνω το δρομολόγιο Κωνσταντινούπολιτικά. Νέοι επιβάτες.

Άκουγα εχθές, παιδιά, λίγο τη Βουλή. Μιλούσανε για το Πασόκ, μιλούσε για πρέταντορ τώρα, υποκλοπές και δεν συμμαζεύετε, δεν ντρέπεστε λίγο τη Νέα Δημοκρατία. Είναι δυνατόν εσείς εκεί στο Πασόκ να μιλάτε και να μη σέβεστε την ιστορία σας όταν νίκατε έναν τεράστιο τόμπρα, ε? Όταν ο μεγάλος αρχηγός σας, ο Ανδρέας Παπανδρέου, αθώθηκε από το ειδικό δικαστήριο με ψήφους 7-6. Ε? Όταν τα πάμπες πηγαίνανε γεμάτα πεντοχίλιαρα. Δεν να χαθείτε να χάνεστε. Κοιτάξτε και λίγο την ιστορία σας. Κάποια στιγμή η ζωή μιλούσε στην έδρα, από την έδρα, από το βήμα τέλος πάνω της Βουλής, και ακούει να μιλάει η κυρία Μπακογιάννη, νομίζω. Γιατί λέγεται Μπακογιάννη αυτή, τέλος πάντων. Και τη λέει, ακούγεστε, λέει, οχλαγωγείτε. Ποια το είπε αυτό, ρε παιδιά, που δεν αφήνει άνθρωπο να μιλήσει στο κοινοβούλιο και από κάτω φωνάζει. Είστε φασίστες.

0: πάτω. Δε βαριέσαι κι άσπρο πάτο.
1: Άμα έχει άσπρο πάτο είναι καλό. Το ποτήρι εννοώ. Το ήπιατε τη ρετσινούλα. Έμεινε μόνο το μήλο. Θυμάστε που βάζαμε στη δεμέστικα. Βάζαμε ένα μήλο. Α, πω, πω. Και στο τέλος το τρώγαμε και ήταν όλη η γεύση, ρε παιδιά. Πρέπει να είμαι πολύ παλιός, ε.

τι γέλιο θα κάνουμε ρε παιδιά όταν προκριχτούν πλέον οι εκλογές. Τώρα και τρώγονται μεταξύ τους. Κάποτε λέγαμε Ηλία ρίχτο, θα τη ρίξουν μόνοι τους στη Βουλή παιδιά. Θα τρώγονται μεταξύ τους. Η χειρότερη Βουλή που βγήκε, που βγάλαμε εμείς δηλαδή, από τη γέννηση του ελληνικού κράτους.

Ελπίδα για δημοκρατία. Εγώ το έχω πει, ντροπή σας κυρία μου, που εκμεταλλευτήκατε το θάνατο του παιδιού σας για να γίνετε πολιτικός. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Από εκεί και πέρα θα δείξει την πορεία τι θα γίνει. Μπορεί να είναι καλή, δεν ξέρεις.

0: Άντε, θα κλείσουμε με Πασχάλα Ροτερζή, παιδιά. Εκτάκτως σήμερα ήμασταν από τις 4.30, παιδιά. Ήρθαμε να απλώσουμε το χαλί. Να ετοιμάσουμε και τα καφεδάκια για την εκπομπή Τρεις Λαλούν στις 6.
1: Που θα πάει με μυαλό που σε μισεί και καρδιά που σ' αγαπάει.
0: Καλημέρα στο Γιώργαρο τον Μαζουλοξή, τον αρτοποιό μας εκεί στο Άρτου Γεύσης, στην Καλαμαριά, προεδράρας των Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Καλημέρα το Γιαννάκη και το Φώτη το Μαζουλοξή, καλημέρα το Δημητράκη, το Βασιλάκη, τον Πρόδρομο, τον Γιώργο.
1: Θέλω να γυρίσω
0: και τον αυτοκράτορα του Λουκουμά και του Ντόνα, στον φίλο μου τον Μπάμπη, τον Χαράλαμπο. Καλημέρα στο Γιαννάκη και την παρέα του.
1: Και καρδιά που σ' αγαπάει.
0: Καλημέρα και στην Περεβού, στο φούρνο του Γιάννη. Στο Χάρη και την παρέα του.

0: Μάλλον ο Χρυστάκης ο Σιαμίτρας δεν μας ακούει, δεν πειράζει. Θα του στείλουμε εμείς την καλημέρα μας. Δεν μου έκαναν απάντητη γιατί. Καλημέρα και τον Κωνσταντίνο το Σιαμίτρα που εχθές τον ξέχασα που γιόρταζε. Πολύχρονος παλικάρι μου. Και την Αγγελική. Η οικογένεια Σιαμίτρα στο αρτοπείο του ΣΑΜ, στη Λεωφόρο Στρατού.
1: Και πετάω στη βαλίτσα δύο ρούχα ίσα ίσα. Μα την πόρτα πριν να κλείσω.
0: Λενιό μου, χρόνια σου πολλά για εχθές. Σε έκαναν απάντητη, αλλά που σήμαινε χρόνια πολλά. Ναι, αλλά δεν το σήκωσες, Λενιό μου, τι να σε κάνω. Τέτοια χαρά να έχεις πάντα εσύ και τα αγόρια σου και η εγγονούλα σου. Σε ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου έκανες. Να είσαι ευλογημένος, πάντα υγιής και χαρούμενος. Είναι μεγάλη η προσφορά της εκπομπής. Με τη συντροφιά που κρατάς ο ακροατές σου, λέει, καθώς και το παρακάθ με την μοναδική κυρία Ελπίδα, με τις γνώσεις της, φωτίζει την μαύρη πλευρά του μαρτυρικού πόντου. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα με αγάπη και εκτίμηση. Λενιό μου και πάλι χρόνια σου πολλά. Κάποιους φίλους πήρα, τους κάλεσα για χρόνια πολλά, δεν απαντήσανε, δεν πειράσει.
1: Σπίτι θα με ψάχνεις.
0: Αργεί ο καθετζής Κώστα Βαραγιάννη, αγόρι μου.
1: Μια πασουργέται να κλαις.
0: Μη στεναχωριέσαι, δεν κλείνω τη μουσική εγώ, μη στεναχωριέσαι. Στείλε μου μήνυμα όμως ότι είσαι για να κάνω αποφώνηση.
1: Μια θα σου γέται να κλαις, μια θα θέλεις να πεθάνεις.
0: Γιατί ρε καφετζή αργεί στο Βαραγιάννη ρε, γιατί τον αργείτε ρε. Περιμένουμε πώς και πώς να έρθει εδώ πέρα να μας ζεστάνει τις καρδούλες μας.

1963, δολοφονική επίθεση σημειώνεται στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ, Γρηγόριου Λαμπράκη, ο οποίος θα υποκύψει στο Μοιραίο 5 μέρες αργότερα. 1967, σε παραλία της Ρόδου, ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από τη Χούντα Νικηφόρου Μανδυλαρά, συνηγόρου υπεράσπισης στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Αν και οι αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαιη η δολοφονία από τα όργανα του καθεστώτος.

0: η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει πώς και πώς περιμένουμε. Ενέρε Ελπίδα, τα λέμε και αυτά. Χρόνια πολλά στην Εμιλία Ανδρώνη. Α, ναι, γιορτάζει και η Έμι, βέβαια. Δήμο Βαρδάκη, ευχαριστώ αγόρι μου, χρόνια πολλά, βέβαια.
1: Αν μ' αγαπούσες λίγο, αν μ' αγαπούσες λίγο.
0: Όλα τα ξέρει αυτό το παιδί, ρε παιδί μου. Κινητή κυκλοπαίδεια είναι ο Δήμος Βαρδάκης. Τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο. Σα σήμερα το 1825 έφυγε η Λασκαρίνα Πινότσι. Μην μου πείτε ότι δεν ξέρετε ποια είναι αυτή. Η γνωστή Μπομπουλίνα. Έδωσε όλη την περιουσία της για την Επανάσταση. Άμα ήξερε πού θα φτάναμε. Θα έπαιρνε τα καράβια της και θα πηγαίνε και τα ταξιδάκια να ψυχήσει.

0: Δημοσθένης Βαρδάκης λέει: ακούω Σεριάνη και μαθαίνω. Καλά τώρα, ρε φίλε. Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά, καλή ξεκούραση, φίλε μου. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνο μου, σε ευχαριστώ.
1: Να το ξέρεις ότι δεν.
0: Θα περιμένουμε μήνυμα.
1: Να έρθει κάποιος.
0: Από το φιλαράκι μας, δεν θα κλείσουμε τη μουσικούλα, σιγά σιγά.
1: Γιατί είμαι ικανός να καταστρέψω.
0: Άμα δεν βγει καφέ, παιδιά, δεν μπορεί να κάνει εκπομπή. Δεν μπορεί να λαλήσει μαζί μας.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς να κάνουμε την αποφώνηση, αλλά θα αφήσουμε τη μουσική να παίζει. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Σήμερα ήταν μια κουτσουρεμένη εκπομπή, παιδιά. Μια μισή ωρίτσα, 4,5 μπήκαμε. Δεν μπορούσα να ξυπνήσω, παιδιά, συγγνώμη, αλλά. Μία και τέταρτο κοιμήθηκα, εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Είμαι και γέρος άνθρωπος.
1: Η καρδιά μου η χρυσή.
0: Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα. Και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει.
1: Η καρδιά μου η χρυσή.
0: Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά. Να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους, δηλαδή σε μένα. Και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται η εκπομπή. Τρεις λαλούν στις 6. Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου. Και ο Κώστας Βαραγιάννης, παρεούλα κοντά σας παιδιά μέχρι τις 8 με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, Υγείας επιτρεπούσης. Αύριο το ξημέρωμα στις 3 μαζί με βόλτα στην Ελλάδα. Δημοτική μουσική. Ετοιμάστε κάποια τραγουδάκια που γουστάρετε να τα μεταδώσουμε. Λοιπόν, την αγάπη μας, δεν κλείνουμε τη μουσική, περιμένουμε τον κύριο Βαραγιάννη να μας αποσυνδέσει. Φιλιά παιδιά, καλημέρα σε όλους σας.

0: έρχονται. Μαζί είμαστε ομάδα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
9: Την Express Cleaning την ξέρεις.
10: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
10: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
10: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
10: Απλά ασυναγώνιστες.
11: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
10: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
12: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
13: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
12: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Μετρόπολης τελερώνε.
15: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
16: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για 2 ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλο το δουνιά. Πάκρισα, τι θες, Μαράγδα? Σε απαιτήσεις μόνο. Να ξέρετε, μιλάμε τόση ώρα με τη Μαράγδα. Γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι το κάνει επίτηδες. Δεν μου έχει πει τίποτα. Έχουμε πει διάφορα άλλα πράγματα. Πόσο βρώμικο είναι το Μετρόπολης, ας πούμε. Σήμερα το πρωί, πόση ώρα βγάζεις σκουπίδια μέσα από το στούντιο, παιδί μου, πες λίγο.
1: Έχω ένα τέταρτο. Ένα τέταρτο, παιδιά.
0: Ούτε από κομιδή να έκανε. Τη βλέπω, πηγαίνω, έρχεται, βγάζει σκουπίδια, βγάζει. Τι έγινε εδώ, χθες? Αλλά δεν μου είπε τίποτα. Χαμηλώ στα ακουστικά. Μόλις ξεκίνησα εγώ να σας λέω καλημέρα, μου κάνει και ένα. Αυτό είναι. Λες και εγώ τη ζωή απέναντι.
1: Όταν λέω.
0: Κατέβασε τη μουσική, ρε, το έμεισε πλακώσει μηνύσει να πούμε και
1: δεν. Μάλλον δεν το λέω εγώ. Το λέω και ο Γιώργος Ζαΐρης, ότι καταντήσαμε παντρεμένοι.
0: Ναι.
1: Δεν σου είπα τίποτα, γιατί λες ότι κάθε μέρα γκρινιάζω.
0: Μα...
1: και λέω δεν μπορεί, θα φιλοτιμηθεί μόνο του.
0: Γράψε και εσύ εδώ στο κούτελο κάτι. Τη μουσική, ρε.
1: Ο Ζαΐρης έτσι.
0: Το βολούμι. Έτσι λέει. Έτσι λέει.
1: Λοιπόν, το είπε στον αέρα, γι' αυτό το λέω.
0: Σοβαρά μιλάς?
1: Ναι.
0: Μάλιστα, Γιώργο. Μάγκηνε, Γιώργο. Γεια σου, Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη. Βέβαια, εδώ είμαστε τις παραδέκα, αλλά. Τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να είμαστε. Είμαστε τηλεομανείς, Γιάννη, εμείς. Έτσι.
1: Μπράβο.
0: Ξεκινήσει τηλεομανία, α πούμε. Τελειομάνια.
1: Με αποτέλεσμα
0: να φοβόμαστε, ας πούμε. Ναι. Μην τυχόν γίνει στραβή. Ναι. Γιατί εδώ δεν θέλουμε να γίνει στραβή.
1: Με τίποτα.
0: Έτσι δεν
1: όμως
0: είναι.
1: Α, μπράβο, εννοείται. Μπράβο.
0: Λοιπόν, τώρα παππούς αυτός δηλώνει. Γιατί όμως, τι έπαθε?
1: Ποιος?
0: Ο Γιάννης.
1: Ο Γιάννης.
0: Γιατί
1: ο Γιάννης. Δεν είναι. Εγώ το θεωρώ αστεία δήλωση. Ήθελα απλά να δικαιολογηθεί που θε.
0: Που τον πήρε ο ύπνος.
1: Sorry, εσύ, Γιάννη.
0: Σήμερα είναι σε φόρμα. Η συντρόφισσα, οπότε θα πάμε καλά. Ο Φώρης είναι εδώ. Πάμε να δούμε τον ερωτολόγο μας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Πώς είσαι, αδερφέ μου?
2: Καλημέρα, πώς είστε?
0: Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά.
1: Τι έγινε?
2: Αν νιστάζει ο Χριστίδης τρέχει με χαστού και καλά.
1: Αυτοί είμαστε. Υπάρχουν λύσεις.
0: Το είπε, γέμισε το στόμα του. Το δείξει ο γάσου του. Άκου Γιάννη.
2: Τι, Γιάννη, τώρα και.
0: Ναι, χαζάνα χαμένα λέγαμε. Ναι, σωστά. Σπίτι χωρίς Γιάννη, προκοπή δεν κάνει και άλλες κρυάδες.
1: Μα ξέρεις, με βλέπεις πάλι που κλαίω.
0: Γιατί,
1: κοίτα,
0: ναι.
1: Δεν πήρα αντισταμινικό για να ξυπνήσω να ακούσω τα ξυπνητήρια, γιατί μου φέρνει υπνηλία.
0: Μη στεναχωριέσαι.
1: Και μας το παίζουνε πάπουδες.
0: Εμείς δεν λέμε τίποτα. Μου σκαρφαλώνουμε τα δέντρα, άμα δεις Μαράγδα. Σαν μαϊμούνι.
1: Εσύ γιόρταζες.
0: Ναι, γιόρταζα. Με δύο ώρες
1: ύπνου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημοσέ. Πολύ συγκινητικό είναι αυτό.
1: Είναι.
0: Που καταλαβαίνεις, ας πούμε, σε δύο μέρες ότι κάποιοι θυμούνται, ρε παιδί μου. Γιατί ξέρεις, εντάξει, η κοντινή αυτά. Όταν σκάει όμως τηλεφώνημα από εκεί που δεν το περιμένεις, σε τέτοιες μέρες, έτσι. Είναι φοβερό αυτό.
1: Και, θα κάνω σιωπή, αν και ξέρεις ότι είμαι λαλίστατη. Έχεις απόλυτο.
0: Αυτό είναι τρομερό, παιδιά, ειδικά με κάποιες παρουσίες. Τώρα, έλα, του κουμπάρου μου δεν πήρα και στεναχωρήθηκα, αλλά με εισαγάπη μα ούτω ή άλλω.
1: Και που τον πήρα, εγώ θα το σηκώσω, μη στεναχωριέσαι. Τρεις φορές το γαϊδούρι, το ξεσαμάρωτο. Δεν το σήκωσε.
0: Σε καλό δρόμο, εσύ κουμπάρε. Τι.
2: Μια διάβολα φιλοσοφία. Εγώ προτιμώ να μην με παίρνουν τη μέρα τη γιορτή μου. Αλλά με παίρνουν τηλέφωνο όταν έχω ανάγκη.
0: Ωραίο.
2: Και με παίρνουν κάθε μέρα και εσύ μην πάρουν την μέρα της γιορτής μου.
0: Μπράβο. Μπράβο, γόρι μου. Άρα αυτό που πρέπει να το πεις,
2: είναι...
0: μόλις έβαγες το τρύπαλο από τον Όφη, να σε πάρω ένα τηλέφωνο.
1: Γιατί τα κάνεις αυτά, ρε φόρε?
2: Δηλαδή,
1: γυρνά, δεν μπορώ, έτσι σοβαρά. Βρήκες άνθρωπο τώρα. Γιατί με φέρνετε σε αυτή τη δύσκολη θέση εμένα, μου λέτε.
0: Μα εγώ του είπα, καλημέρα, πάμε στο ερωτολόγιο. Αυτό σε βάζει μυαλό.
2: Σε έκανε να σε πω να χαίρεσαι και το... και τον ανησιόρο από τον κουμπάρ σου.
0: Ναι.
2: Αυτό δεν πήρα τηλέφωνο. Την Άρτεμις πήρα.
0: Ναι, μα δεν ακούει την εκπομπή. Τώρα δεν ακούει. Η Σμαράγδα λέει και που τον πήρε, η Σμαράγδα τρεις φορές λέει δεν το σήκωσε. Ναι. Σε καλό δρόμο είσαι, Κωστάκη.
2: Είναι εντελώς ακοινώνητος.
0: Ναι, ακοινώνητος. Ωραίο.
2: Να δούμε καλά τρυφερότητα τέτοια μέρα.
0: Ναι. Φάμε, λέω, όλοι μαζί. Να ξέρετε. Θα τον κανονίσω τώρα πριν αρχίσει και αυτό τα ζόρια. Με τις κατασκηνώσεις και τα λοιπά που πλακώνει ο κόσμος, θα κανονίσω να έρθετε να σας κάνω τραπέζι. Όποιος περνάει, έτσι, ακόμα και ο Παύλος ο Άικ που σου το γνώρισε, που ήρθε από τα ψακούδια.
1: Αυτό σας το είπα. Τι γνώρισες που έλεγε ότι δεν
0: ναι,
1: θα άκουσε.
0: Φόρη, πάμε λίγο στο ερτολόγιο για να σε αποδεσμεύσουμε πουλάκι. Μου έριξε ένα ύπνο μισή ώρα πριν πα στη δουλειά.
2: Να πούμε χρόνια πολλά στην Τρίπολη.
0: Στην Τρίπολη.
2: Είναι πάπου βασιλή του Κορματρίων από την Τρίπολη.
0: Α, είναι πολύχος, παιδί μου.
1: Τέλος πάντων, χρόνια είναι... πολλά στους αυτούς.
0: Ναι, στους Τρίπολη.
2: Γίνεται τη Δευτέρα τη Οικουμενική Συνόδου τη Κωνσταντινούπολη. Μαρκέλο και Κόντρο των Μαρτύρων, Ιωάννου και Βλαδίμηρου των Βασιλέων της Σερβίας, και Σοφία της Ιατρού της Μάρτυρας.
1: Και Σαβάρα Κατρανέμια, ναι.
2: Επίσης ένα τελευταίο πολύ καλό όνομα που μου αρέσει.
0: Ναι, ποιο?
2: Καλής.
0: Καλής.
2: Της Οσίας της Ελεήμονος. Καλής. Α, όνομα Καλής.
0: Σκέτο, έτσι.
2: Όνομα Καλή.
1: Άμα είναι καλή σκέτη, χωρίς καλή.
0: Και οι Ινδοί έχουν, και στην Καλκούτα έχει.
2: Αν είναι κρουστούζος και εσένα, θα μείνω σε δενακό, που να είναι ο φιέρας μου, δεν πέρατε σημεινικό. Να είναι καλή, δεν μείνει και εσένα.
0: Γεια σου, Βόρη. Γεια σου, γεια σου, Βόρη μου, γεια σου, πουλάκι μου.
1: Αχ, έχουμε πολύ γέλιο.
0: Τι πλάκα έχετε.
1: Πάντως, παρόλα αυτά, παίρνω το Φόρη τηλέφωνο για άλλη φάση και του λέω χρόνια πολλά, καζάκι, τον πήρες, λέω και τα λοιπά. Χαζός μου, λέει. Την άρτη μου, λέει, πήρε.
0: Ναι, ξέρει μόνο.
1: Ναι. Αλλά να ξέρεις, έχει φάει μπαν για αυτό που είπες για το τραπέζι.
0: Δηλαδή.
1: Σε μένα δεν τα κάνουν αυτά. Δεν με πρίζει σε μένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν με
0: ναι.
1: παίρνει 125-200.000 φορές το κινητό μου.
0: Εμείς είχαμε προγραμματίσει, πάμε στο Μιλάνο. Αυτός μας λέει, θα έρθουμε, ας πούμε, για φαγητό. Δεν πήγαμε. Περιμέναμε εδώ με στη Χαλάστρα. Έτσι. Το ίδιο να είσαι στην πιάτσα. Πες μια πιάτσα καλή από εκεί.
1: Άσε με το όχι. Κάτσε περίμενε.
0: Ορίστε, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Χαίρετε, κύριε. Πώς είστε?
2: Δημήτρης Πλαμάχαλ.
0: Ναι, Δημητράκη.
1: Καλώς το Δημήτρη μας.
2: Τι κάνετε? Κώστα, καλημέρα. Σμαράδα, καλημέρα. Κώστα, χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη μου, να σε καλά.
2: Και πήρα να σου πω, επειδή ο Νίκος Θεοδωρίδης δεν μπορεί να σε πιάσει, για να σου πει τα χρόνια πολλά, γιατί δεν έχει το κινητό σου.
0: Ναι, θα του το δώσεις εσύ.
1: Μην τολμήσεις. Δημήτρη, άμα τολμήσεις και δώσεις το κινητό.
0: Δεν το σηκώσουμε, Δημήτρη.
2: Όχι, δεν το έχω ούτε το κινητό.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Αλλά και δεν θα το έτοιμο.
1: Αυτό το δέχομαι.
0: Να το ανταποδώσεις είναι... πάντως. Γιατί τον Νικόλα τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Ξέρεις ποιος είναι ο Νίκος Σμαράγδα, κατάλαβες?
1: Όχι.
0: Ο τραγουδιστής. Τα Παρίσια.
2: Στη Γαλλία.
0: Τα Παρίσια. Τι?
1: Πελμοντό.
0: Ο Πελμοντός.
2: Ναι. Ο Νικολάκης μας ακούει. Την καλημέρα, Νίκο.
0: Κάπως πρέπει να του δώσουμε το τηλέφωνο, γιατί και εγώ δεν το έχω το δικό του. Όταν αλλάζω συσκευή. Ο
2: Πελμοντός. Ναι. Ο Νικολάκης μας ακούει. Την καλημέρα, Νίκο.
0: Κάπως πρέπει να του δώσουμε το τηλέφωνο, γιατί και εγώ δεν το έχω το δικό του.

0: Με τα εικόνια του.
1: Εντάξει.
2: Ευτυχισμένος άνθρωπος.
0: Εδώ στο Radio City, εγώ σχήμαζα τόσο στο στάδικο, στο Βαγγέλη.
1: Α, ναι. Με θύμισες το καλύτερο το στάδικο της πόλης τώρα.
0: Όποτε περάσεις εκεί.
1: Εντάξει, δεν θέλω έτσι πριν τα περνάω τώρα. Τώρα σου πω και τον Παύλο Άεκ. Γεια σου Δημητράκη μου, τα φίλια μου.
0: Γεια σου, καλημέρα μου.
2: Τι έπαθε το τέρας, εκτός από το να είναι Άεκ.
1: Θα σε πω, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
1: Τι γίνεται,
2: καλώς
1: ο Άλεξ. Καλώς.
2: Έλα βρε Άλεξ.
1: Να είσαι καλά, γόρι μου. Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Και με ένα κύπελο.
1: Χθες πέθανα στο γέλιο, ακούς. Χθες το μεσημέρι. Άκουρε. Χθες το μεσημέρι ήταν ο καλύτερος Άλεξ τελευταία πενταετία. Έκλαιγα, σου λέω. Τα πέταξε όλα γρήγορα. Πετάει και έναν έκδοτο που λες γρήγορο. Αλλά ήταν φοβερό. Έλα, ακούω.
3: Πώς μπορεί μια γυναίκα να κάνει έναν άντρα εκατομμυριούχο, ξέρεις?
1: Όχι.
3: Να είναι δισεκατομμυριούχος.
1: Κάνε τέτοια λέει.
3: Τα φιλιά.
1: Γεια σου αγόρι μου, γεια σου Άλεξ.
3: Ακούς,
1: ναι. Πού είσαι τώρα καταρχάς, κάτω ή...
3: Θέλω να πω και το δικαστήριο, θα εξηγήσω λίγο. Γιατί μπαίνονται τα πράγματα. Το 18 μου ήρθε αυτά πάγια λιτιμήνηση. Πάω στο αστυνομικό τμήμα Τούμπας. Λέω αυτό είναι γνήσιο, γιατί νόμιζα με κάνα πλάκα στα γενέθλιά μου. Στα γενέθλιά μου στο Ραβαζάκι, να νίκιαζα με τον πατέρα μου, ο Μύρο 8, γιατί ω τον πατρικό συναδελφό μου να μείνει.
1: Δώρο από την ελληνική αστυνομία.
3: Τέλο πάντων. Δώρο από την ελληνική αστυνομία. Πάω εκεί, μου λένε Αλέξανδρε, τι θες εδώ, με ξέρουν όλοι οι αστυνομικοί για τον Ραβαζάκι. Από το όλοι οι συμμαχτέ μου και αυτά είναι αστυνομικοί εκεί, ψηλών προσώπων και τέτοια. Τέλο πάντων. Και πάω εκεί πέρα, εντάξει για έναν κόσμο με ένα τσούρμο. Μου λέει Αλέξανδρε τι θες εδώ, λέω έτσι και έτσι. Με κοιτάνε όλοι περίεργα, περίμενε όλοι για ταυτότητες και τέτοια. Ξέρω τι πάω πάνω, λέει αυτό είναι γνήσιο. Γίνεται η δίκη, θα κατηγορούμε για τα τεφά θέρμης του 18.
1: Αθώθηκες όμως.
3: Αθώθηκα από
1: εκεί.
3: Εντάξει.
1: Μου λες, Άλεξανδρε, επειδή την ξέρουμε την ιστορία, άκου, εντάξει. Θέλω να μου πεις, τι σου κόστησε αυτό.
3: Τι μου κόστησε.
1: Ναι, ας πούμε δικηγόροι. Και πήγαινε έλα και δικηγόρη και τα λοιπά, ναι. 5.000.
2: Κανένας από την ΠΑΕ ενδιαφέρθηκε, Αλέξανδρε.
1: Όχι μεργήσει τώρα, δεν μπορεί.
3: Από την παρέα μου.
2: Από την ΠΑΕ,
3: από την παρέα άκουσα.
1: Όχι,
2: κανένας.
3: Εν τω μεταξύ,
2: αλλά για τους άλλους που έχουν να κάνουν με όλα αυτά, γι' αυτό το λέω.
1: Γιατί με ποιον ασχολήθηκε, παιδιά, η ΠΑΕ.
3: Και όχι μόνο αυτό.
1: Μια φορά έγινε αυτό. Κοίτανε, κατάλαβα ότι είναι λάθος και μετά δεν ξανάστηκε κανέναν. Έλα.
3: Άκου να μιλήσω, άφησε με να μιλήσω.
2: Τα αθώα τα παιδιά τα αφήνουν μετά, μόνο τους.
3: Και μου έρχεται μετά, όταν πεθαίνει ο πατέρας μου, μου έρχονται δύο αστυνομικοί στο σπίτι, ενώ νίκιαζα το σπίτι και έπαιρνε 600 ευρώ σύνταξη, επίδομα και τέτοια, και μου λένε, πρέπει να παρουσιαστείς στο αστυνομικό τμήμα, εκεί στη Γαδά, στη Γενική Διεύθυνση στον Εύωσμο, γιατί μπήκες μέσα, λέει, τότε που έπαιζε πάω Κάρι στο Ντούμπα, ότι μπήκα τότε που έπαιζε μιλένε ένα μπακάνο Άρης.
1: Εσύ Άλεξ, τα ξέρουμε ρε φίλε. Εδώ έκανε και έχει κάνει κόμμα. Άσε μας να πούμε πρωί πρωί τα φιλιά μας αγόρι μου να είσαι καλά. Πάμε τρίτος και τελευταίος. Ωραία τον έστειλα.
2: Καλά.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σου Ιάκωβε. Άλεξ, να ξέρουμε πουλάκι μαπλά. Να είσαι καλά φίλε μου, σε ευχαριστώ Ιάκωβε.
4: Παράλληλα καλημέρα.
2: Καλώς τον, καλημέρα.
4: Κωστά, λάθος τραγούδι ξεκίνησε σήμερα.
1: Τι μπόγκος έβαλα τέτοια, ας πούμε, κρουστά.
2: Ναι,
1: έβαλα
2: τίποτα.
4: Όχι, κανένα αράβικο, κανένα αράβικο θα έβαζες. Ο Καρυπίδης θα οικονομήσει 3,5 εκατομμύρια. Το κάνανε ανατολικό ζήτημα εκτός του Μητρόπουλης.
1: Ναι, τι να κάνουμε, ωραία, άμα ο ΠΑΟΚ έχει προβλήματα. Εδώ στο Μητρόπουλης ψάχνουν τον Καρυπίδη, άμα χρωστάει κανένα τάλιρο, καμιά μαστίχα, άμα έκλεψε μικρό στο Ειρηνοχώρι.
4: Ναι, αλλά
1: ναι.
4: Ο Πατριάρχης που έγινε διάκος και.
1: Τίποτα, άστο, άχνα. Άχνα. Έχουμε ένα χαλί εδώ στο Μετρόπολης, η Φαντό. Λέγεται.
2: Να σας δώσω
1: έχει
2: μια
1: το δικέφαλο ΠΑΟΚ για πάνω και από κάτω είναι Τίνκα, παιδιά.
4: Το βουνό. Να σας δώσω. Ο Τζιόλης πήρε το πρωτάθλημα. Θα έρθει ο παπάς του, θα έρθει η μάνα του στο τηλέφωνο σήμερα. Θα έρθουν όλοι. Αυτό θα είναι το θέμα σήμερα.
2: Μία συμβουλή και στους δύο.
1: Έλα,
2: τα ρεπορτάζ. Δεν τα βγάζουν. Τα ρεπορτάζ του Άρεος. Δεν βγάζουν υπαοξίδε στη Μετρόπολη. Για ψαχτείτε μεταξύ σα.
1: Λάθος. Άλλο λέει ο κύριο. Ποιο έκανε την εκπομπή, λέει εδώ τώρα.
2: Ναι, δεν ασχολείται όμω κανεί άλλο εκτό από ρεπόρτερ του Άρεο. Οπότε για ψαχτείτε μεταξύ σα.

0: σας.
1: Όταν ακούς τέτοια ρεπορτάζ, λες Μαραγδά, απλά ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ κοιμότανε και δεν είχε τι να πει εδώ τώρα το ραδιόφωνο. Οπότε ασχοληθήκαμε ακόμη μια φορά με τον Καρυπίδη.
0: Θα ασχοληθεί με τον Άρη.
2: Για τη Σμαράγδα.
0: Έλα, Γιάκωβε.
2: Γιατί οι δικοί σας δημοσιογράφοι μέσα στο Μετρόπολης έχουν διαφορετικές απόψεις.
1: Καλά, αυτό είναι ωραίο.
2: Για μένα
1: αυτό είναι υγεία, εσύ, Γιάκωβε.
2: Ο Καμόρας και ο Ζαΐρης. Ο Καμόρας και ο Ζαΐρης τα λένε στα ίσα. Οι υπόλοιποι.
1: Πω, πω,
2: θα κάνετε πολλά χρόνια να μπείτε στην Τούμπα.
1: Γεια σου, αγόρι μου. Γεια σου, Γιάκωβε.
0: Εγώ δεν έχω βγει ποτέ από την Τούμπα, το ξέρει.
1: Τι, δεν έχει κάνει.
0: Λέει η υπόλοιπη, λέει θα κάνετε πολλά χρόνια να μπείτε στην Τούμπα. Λέω εγώ δεν έχω βγει ποτέ από την Τούμπα, το ξέρει. Ναι, ο Ζαΐρης έχει βγει.
1: Εσύ πας στην θύρα.
0: Ναι, γιατί.
1: Λέει για τις θεσμικές θέσεις του.
0: Όχι, και με διαπίστευση όχι. Άνετα μπήκα, έχω να σου πω. Και δεν με,
1: ναι, ο Ζαΐρης δεν μπορεί να πάει.
0: Αυτό ακριβώς. Ο Ζαΐρης λέει και ο Καμόρας. Ο Καμόρας.
1: Αυτοί τα λένε καλά.
0: Ο Καμόρας
1: τα λένε καλά.
0: Δεν πάει στην Τούμπα εδώ και χρόνια.
1: Καλά,
0: το Ζαΐρη είναι... τον κάναν μπαν.
1: Αυτό λέμε. Ναι,
0: τι λέει ο Ιάκωβος, μου λες.
1: Εντάξει, σωστά τα λέει.
0: Anyway.
1: Στόχος η πρώτη θέση για να αλλάξει τα πράγματα χρειάζεται την ουσία.
0: Πάντως πραγματικά.
1: Κυρία Χαριστιανού, βλέπω εδώ. Πάρει και Χαριστιανού.
0: Α, ναι, Ολύμπιο. Εχθές.
1: Στο Sky είμαι τώρα, συντονισμένος.
0: Ναι. Για να αλλάξει τα πράγματα χρειάζεται την εξουσία.
1: Ναι. Οπότε ας δώσουμε την εξουσία και την κυρία Μαρία. Έτσι κι αλλιώς διασώστε σε αυτή τη χώρα πάρα πολύ. Κοινά χαρακτηριστικά έχουν όλοι. Θα τα πούμε λίγο αργότερα όμως, γιατί η ώρα δεν είναι τώρα αυτή.
0: Ναι, ναι μωρέ, 6 και 21 καλά δεν είμαστε. Τώρα. Τι έκανες εχθές πουλάκι μου, ζει τσιουτσιου.
1: Τίποτα, παιδί μου.
0: Πέρασε καλά.
1: Μια χαρά.
0: Έτσι, μπράβο. Μια σε χαρά. Τίμησαν.
1: Με τίμησαν πάρα πολύ με τα τηλέφωνά τους. Εγώ τους κέρασα ότι μπόρεσα, ας πούμε, και τα λοιπά. Σήμερα καλημέρα. Αλλά ωραία ήταν, γιατί εγώ έχω ένα καλό. Τέλος πάντων, είναι μαζεμένα αυτά. Γενέθλια και γιορτή, καταλαβες.
0: Είναι πολύ κοντά.
1: Είναι κοντά. Mm. Οπότε τώρα έχω 11 μήνες μπροστά μου.
0: Γιουπί, θα σου αφήσω ρίσκο.
1: Αυτό. Θα ταράξω εγώ τώρα στα τηλέφωνα.
0: Αλλά παρόλα αυτά, συμφωνώ μαζί σου. Σε αυτές τις μέρες, εκείνο που είναι το συγκινητικό είναι αυτό που δεν περιμένεις. Ας πούμε ο Στέλιος, που τον βρήκες εδώ το πρωί.
1: Καλά, ο Στέλιος μας τρέλανε χθες.
0: Ο Στέλιος μου έχει μείνει, το είπα παντού. Ναι. Λέω, ρες είναι δυνατόν.
1: Και εγώ στην Βαρβάρα τη λέω, δες ο Στέλιος, λέω πρωί-πρωί.
0: Ναι.
1: Γιατί το συμπαθούμε οικογενειακό το Στέλιο. Και λέω, δες ο Στέλιος, μου λέει, πλάκα μου κάνεις. Κι όμως λέω, περίμενε 6 παρα 5, λέω, ήταν εκεί πριν πάει στη δουλειά του. Να μας αφήσει ένα ταπεινό δωράκι.
0: Ναι.
1: Που ήταν άριστο δωράκι.
0: Εν τω μεταξύ, Βαρβάρα, συγγνώμη, αλλά το ζει και ο Σίμος. Το ίδιο πράγμα. Ο Ζαΐρης, ψωμαντρεμένοι είστε χτες.
1: Ναι.
0: Όλοι μου λέγανε πες χρόνια πολλά στον Κώστα τον Παραγιάννη, εμένα. Πάρτε το τηλέφωνο.
1: Κατάλαβα,
0: όσοι ερχόταν μετά από σένα.
1: Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, λογικό είναι. Λογικό είναι. Καλημέρα, γεια σου Παναγιώτη. Είδες που ήταν Άξιος Αβίδης μαζί με Καριστιανού. Ποιος Άξιος Αβίδης. Κάτι έχει κάνει λάθος εδώ τώρα το τάφε.
0: Άξιος Αβίδης.
1: Πρωί-πρωί πολύ τώρα οδηγούν.
0: Ναι.
1: Και πατάνε μηνύματα γράφουν.
0: Τι θα συνδέσουν την Καρισιανού με το Σαβίδη.
1: Δεν νομίζω.
0: Μα δεν ξέρω.
1: Υπήρχε κάτι.
0: Ακούστε
1: και
0: λίγο.
1: Το χασά.
0: Ο Σαβίδης το ξέρει. Γιατί...
1: Άλλο λέω ρε παιδί μου. Έγινε κάτι και το χασά. Ας πούμε, εσύ είδες καθόλου την εκδήλωση. Εγώ έβλεπα αποσπασματικά.
0: Σκυλοβαρέθηκα να τους λέω. Τώρα είμαστε έξω από το Οντεόν. Αύριο είμαστε έξω από το Ολύμπιον. Συγγνώμη κιόλας.
1: Ναι, ναι.
0: Τρεις αυτό. Όχι, μαζεύτηκε κόσμος, δεν μαζεύτηκε. Ήταν 150, τώρα μαζεύτηκαν 1050.
1: Ναι.
0: Κάπου εκεί το έχασα.
1: Καλή επιτυχία, εγώ θα ευχηθώ στην κυρία Καριστιανού. Άμα έχει καλές προθέσεις.
0: Έχουμε και ζωές, δηλαδή κάποιοι έχουμε και ζωές.
1: Ναι, και εγώ ρε παιδί μου, εντάξει, είχα διάφορα να κάνω, αλλά που και που σου είπα αποσπασματικά έβλεπα κάποια πλάνα.
0: Αλλά εκείνο που είδα εγώ, ποιος το έγραψε αυτό, γιατί ό,τι και να λένε.
1: Καλημέρα λέει, ακούω επιλέξει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είδες που ήταν Άξιο Σαβίδης μαζί με την Καριστιανού. Το Άξιο. Προφανώς κάτι άλλο ήθελε να γράψει.
0: Αξιονεστή.
1: Α, το αξιονεστή, μήπως. Γιατί έπαιζε.
0: Έπαιζε το άξονα στη σοβαρά. Έλα, τώρα αλήθεια σου το λέω.
1: Έλα,
0: δεν έχω ιδέα.
1: Λέω τώρα, τώρα να κοίτα. Θα πάπες τα λού τώρα.
0: Ρε εσύ, ορκίζομαι.
1: Ωραία.
0: Μα το πάω.
1: Φοδωράκης έπαιζε.
0: Τι, και είσαι ένα Περιστέρι, Χατζηδάκης και
1: όλα. Όχι, όχι, Θοδωράκης.
0: Ναι, άκου. Εάν πιστεύουν ότι ο Σαβίδης ξέρει όλα αυτά που λένε, ας πάνε στον Καμόρας. Που είπε και ο Ιάκωβος και να δουν ότι γίνει επίπεδο. Διότι εγώ βλέποντας όπερ.
1: Τώρα μου το εξηγούνε. Ο Γιώργος ο Μπούζος λέει, είπε χθες ότι ο Αυγερινός ήταν παλιός σύμβουλος του Σαβίδη. Και ότι τώρα πάει με την Καριστιανού. Αυτό λέω.
0: Γιατί ο Σαβίδης είχε κόμμα.
1: Ναι, τι.
0: Τι ιδέες είναι αυτές, ρε παιδιά.
1: Σύμβουλος λέει, παιδί μου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ο Σαβίδης είχε κόμμα και τώρα.
1: Όχι, ρε παιδί μου,
0: τώρα
1: είναι...
0: πάει με την Καριστιανού.
1: Πώς είναι ο Παπαμιμίκος τώρα που δεν είναι σύμβουλος του Σαβίδη.
0: Ναι.
1: Ωραία. Φαντάζομαι ναι. ο Παπαμιμίκος του χρόνου να πάει, ας πούμε, με τον Βελόπουλο. Κατεβεί σε εκλογές. Αυτό λέμε.
0: Πάρα τα αυτά. Πάρα μπορώ. Ναι. Βλέπω ειδήσεις στο Open. Ναι.
1: Ναι.
0: Και λέει αθλητικά. Μάντεψε.
1: Ολυμπιακό μισή ώρα. Final Four. Τι.
0: Τίποτα άλλο.
1: Είναι.
0: Και πήγανε σε διαφημίσεις.
1: Και τι θέλει να πει.
0: Ποιο θα βρει.
1: Όχι, συγγνώμη.
0: Τι φαντάζεσαι.
1: Έχει καμιά είδηση ο ΠΑΟΚ.
0: Παιδάκι μου, είχαμε.
1: Όχι. Έχει καμιά είδηση ο ΠΑΟΚ.
0: Just a moment, please.
1: Ναι, πάρε
0: στο Sky του Αλαφούζου τουλάχιστον έπαιξε η 10η αγωνιστική του Play Out, ρε παιδί.
1: Α, ωραίο αυτό, ναι, σωστό.
0: Σοβαρά τώρα. Στο Open. EuroLeague Ολυμπιακός. Γεια σας, διαφημίσεις.
1: Εντάξει, οι άνθρωποι ξέρουν από marketing στο Open. Σου λέει...
0: Ναι, έχουν την ξανθιά, πώς τη λένε,
1: ναι,
0: που την είχε ο Κυριακού.
1: Ναι,
0: που...
1: ποιος είναι, ξέρω εγώ.
0: Ναι, πώς τα έλεγε ο Κυριακού.
1: Το ενδιαφέρον του κόσμου που εστιάζει αυτές τις μέρες. Πάμε, παίξουμε αυτό.
0: Εστιάζει το ενδιαφέρον του κόσμου.
1: Όχι στον ΠΑΟΚ εστιάζει.
0: Οι Παναθηναϊκοί το ξέρουν.
1: Παναθηναϊκοί
0: προφανώς κάνουν όπως ο ΠΑΟΚ.
1: Πω ρε φίλε, ξέρεις τι είναι τώρα, δηλαδή σαν να παίζει.
0: Όταν ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ, κλείνουν τα πάντα.
1: Να είχε δώσει το παλατάκι του χρόνου τελικό. Τελικούς Final Four στο Europa Cup. Στο Euro Cup, έτσι.
0: Άστο.
1: Και να έχω προκριθεί εγώ.
0: Άστο, σου λέει.
1: Αναχώματα θα κάνετε. Πώς βάζανε και. Ε, τι.
0: Θα χτίσω εδώ φράγματα που
1: λέει στην
0: εθνική
1: ομάδα. Ανάχωμα.
0: Ναι.
1: Έτσι αλλά, λένε, λέει ότι Σαβί... Α, λένε ότι ο Σαβίδης είναι πίσω από την Καριστιανού.
0: Ποιοι το λένε.
1: Καλά κάνουν και το λένε.
0: Ποιοι.
1: Δεν ξέρω, μ' αρέσει εμένα.
0: Και
1: το,
0: εμένα,
1: το υιοθετώ.
0: Όποιος
1: και γιατί τα άλλα που λένε. Ρώτησες,
0: Open βλέπετε
1: τα άλλα που λένε, Σμαράγδα, που τα φέρνουμε εδώ και τα λοιπά. Ρώτησες ποτέ ποιος το λέει. Τι σε νοιάζει ποιος το λέει, το λένε.
0: Πάντα ρωτάω εγώ. Ακόμα το... και σένα. Ποιος είναι εκείνος, ποιος είναι άλλος, αφού το ξέρεις. Ότι ρωτάω.
1: Λένε.
0: Λένε, πως ξεχνιούνται.
1: Καλά, να ρωτήσω κάτι. Γιατί
0: την αθλητική εκπομπή του Open την έχει παρακολουθήσει.
1: Να κάνω εγώ το χαζό.
0: Κανένα τελευταία.
1: Να κάνω εγώ το χαζό.
0: Που δώσαν το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Με λίντερα εκτσί. Το Open του Σαβίδη. Με λίντερ. Λίντερ, ΑΕΚΤΣΙ και μία κυρία η οποία δεν είναι αθλητικογράφος.
1: Ναι.
0: Άστο τώρα, να μην αρχίζω πρωί-πρωί, αλλά και είναι το μισάωρο όμως που τα λέμε όλα.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Τι ναι. Ακάμε... Βγάλανε τον Γκόλκα, sorry ρε εσύ.
1: Ναι, Σταύρο.
0: Σταύρο, αλλά όχι και τον αγαπάω πολύ και το ξέρει και γνωριζόμαστε.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν το καημένο τον παρηγορούσαν κιόλας.
1: Χθες, στο.
0: Όχι τη μέρα. Δηλαδή, ειλικρινά, τον λυπήθηκα τον Γκόλκα, τον λυπήθηκε η ψυχή μου. Αυτό είμαστε εμείς. Αυτό είναι ο μεγάλος ΠΑΟΚ του Open.
1: Το έχασες αυτό τώρα.
0: Δεν ξέρω τι, αλλά Open.
1: Ανακοίνωση τώρα.
0: No ΠΑΟΚ.
1: Το έχασες αυτό. Το έχασες. Με μιλούσες, με κοιτούσες και έχασες τη φανέλα. Ο Τσίπρας ανακοίνωσε
0: την Μπαρσελόνα.
1: Την
0: είδα χθες.
1: Το είδες.
0: Την είδα χθες. Εσύ τα έχασες γιατί γιόρταζες.
1: Καλά, σοβαρά. Δηλαδή, τώρα, με φανέλα Μπαρσελόνα. Δηλαδή θα έχει μαζί του τον αφρό, την αφρόκρεμα τη ελληνική, α πούμε, του πολιτικού βίου μα και αυτά, οικονομολόγου, αυτά, σοφού. Η Μπαρσελόνα, ε! Τι λέει, ρε Άλεξ.
0: Και το νούμερο 26.
1: Ναι, 26 είναι 26 του μηνό.
0: Καλά τώρα. Εν τω μεταξύ, απ' την άλλη, ο Μητσοτάκης.
1: Ποιο θα μα πρωτοσώσει.
0: Ο Κυριάκος, μάλλον, αφού του λέμε τα μικρά του.
1: Ναι.
0: Πώ βρέθηκε από την Κρήτη στην Πελοπόννησο. Ρε φίλε, τον έχουν ψοφίσει.
1: Διακτηνίζεται. Έχει η τεχνολογία εξωγήινη είναι. Αυτά τα έχει πει ο Τραμπ. Διακτηνίζονται. Βλέπει ο Τραμπ. Ήταν στην Κίνα την άλλη μέρα το απόγευμα, ήταν στο.
0: Απίθανα πράγματα
1: στο
0: έτσι.
1: Στο Κιλάγκο, όπω λέγεται εκεί, το εξωγικό του κιόλα.
0: Εσύ μπορεί να το κάνει.
1: Πώ μπορώ.
0: Πώ.
1: Να δέσμε.
0: Έλα, σε βλέπω. Όχι, σε μερικές φάσεις πρέπει να έχουμε κάμερες στο όντως. Έπρεπε να το δει ο κόσμος αυτό. Κοίταξε, είμαστε full προεκλογικά. Πρέπει να το πάρει χαμπάρι η χώρα, η Ελλάδα. Για ξανακάτω μία, για ξαφανίσου λίγο.
1: Ήρθα. Το χειρότερο ποιο είναι, λέει, ναι. EuroLeague έδωσε εισιτήρια στον μεγαλύτερο όγκο των Ολυμπιακών στην Δίνα 13.
0: Καλέ, εντάξει τώρα.
1: Τους τρολάρουν αυτούς μάλλον.
0: Γύρω στους 8.000 θα είναι.
1: Να σε πω όμως κάτι τώρα. Έβλεπα χθες το ΑΚΑ.
0: Ναι.
1: Το κήπεδο του Παναθηναϊκού. Ωραίο κήπεδο. Έχουμε και εμείς, παιδί μου, εντάξει, τιμούμε τον Νικόλα, τον Γκάλη, έτσι.
0: Καλά.
1: Τον τιμούμε. Ξέρω ότι καταλαβαίνω, ας πούμε, την αγάπη των Παναθηναϊκών και είναι λογικό, έτσι, για την οικογένεια και ένα κοπουλέον. Ολόκληρη την οικογένεια, τον Παύλο.
0: Ναι.
1: Όλους τους Γιαννακόπουλους και το Δημήτρη και τα λοιπά. Έτσι, το καταλάβε, το αντιλαμβάνομαι. Απλά λίγο άχαρο αυτό με τις φωτογραφίες, ας πούμε, των δύο ανδρών να κρέμονται πάνω από το. Στην οροφή.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Δεν μ' αρέσει, παιδιά. Σας το λέω ειλικρινά. Δηλαδή, σπίτι μου να ήταν εκεί, να ήταν η μάνα μου που την έχω σαν θεά. Και πάλι δεν το έκανα.
0: Κοίτα, και εγώ δεν είμαι των φωτογραφιών και το.
1: Λίγο άχαρο είναι, παιδί μου. Βάλε κάτι, βάλε μια φανέλα με το νούμερο, με ένα νούμερο, ας πούμε. Τι θες μωρέ, θα
0: με διαολύσεις, με αγαπάτε όλοι.
1: Ναι, περίμενε, μην μιλήσεις.
0: Θα
1: μιλήσω. Βάλε μια φανέλα και βάλε Παύλος πίσω, ξέρω εγώ, κάνε κάτι ρε παιδί μου, τέτοιο. Αυτή η φωτογραφία με τα κουστούμια και τις γραβάτες και χαμογελαστή είναι λίγο για μένα λίγο creepy.
0: Εδώ.
1: Μπορείς να εξηγήσεις το creepy τι είναι.
0: Εννοείται, το creepy είναι αυτό που μας ανατριχιάζει, παιδιά, να ξέρετε. Έτσι, αυτό
1: το,
0: που...
1: το λέω ειλικρινά τώρα αυτό, έτσι είναι.
0: Hitchcock λίγο, ναι. Η μπανιέρα, η.
1: Θα έρθουν και οι άνθρωποι τώρα, θα έρθουν από όλο τον κόσμο, μπασκετικοί φίλαντε κτλ. Θα κοιτάνε πάνω σου, λέει, τι, πού ήρθαμε το μνημόσυνο, ήρθαμε.
0: Εσύ λες, άντε, μισό λεπτό. Πιάνει τους Γιαννακόπουλους, οι οποίοι άνθρωποι τουλάχιστον.
1: Όχι, αυτοί. Μπορεί και να μην το ήθελαν. Πιάνω αυτούς που αποφάσισαν να το κάνουν, ρε παιδί.
0: Μπράβο, αυτούς που αποφάσισαν να το κάνουν. Αλλά λες είναι Γιαννακόπουλοι. Εδώ τους κάναν και ταινία τους ανθρώπους.
1: Ναι,
0: δίνα τα φώτα.
1: Μα καλά κάνανε. Κάνα.
0: Ο Ηλιόπουλος που έβαλε τον μπαμπά του.
1: Περίμενε.
0: Στους Αεκτσίδες.
1: Τον έβαλε, πού τον έβαλε.
0: Δεν τον είδε στη φιέστα. Τάκης, νομίζω, συγγνώμη,
1: συγχωρημένος
0: είναι. Καλέ, ολόκληρο πράγμα. Ο μπαμπάς του Ηλιόπουλος, τι δουλειά έχει με την ΑΕΚ.
1: Παιδί μου, μπάντες είδα, τραγούδια είδα, ξέρω εγώ όλα
0: δεν
1: τα είδα.
0: Δεν είδες τον μπαμπά.
1: Αυτό πώς το έχασα αυτό.
0: Πώς.
1: Προεκλογικό λόγο είδα και από τον κύριο Μάριο για τις τράπεζες και το σύστημα, τους, τα πανωτόκια, δάνεια σε ελβετικό φράγκο και τι δεν είδες.
0: Γι' αυτό σου λέω, άντε ο Γιαννακόπουλος.
1: Ναι.
0: Το μεταξύ τι έχουμε πάθει με τα Όπουλος και τα Άκης στην Ελλάδα. Πρέπει να το ψάξουμε.
1: Καλά,
0: εμείς
1: είναι Όπουλος και Άκης.
0: Όπουλος, Άκης και Ίδης.
1: Και Όγλου.
0: Όχι τόσο, πολύ το αλλάξαμε.
1: Εδώ πάνω βόρεια έχει πολύ όγλου.
0: Έχω και εγώ στο σπίτι μου, άστα να πάνε καραμαλίδες.
1: Ναι.
0: Αλλά οι περισσότεροι το όγλου δεν το θέλανε.
1: Ναι, το κάνανε γλουγλουγλου.
0: Το κάνανε γλουγλουγλου.
1: Άντε,
0: δεν τον είδε τον Τάκη.
1: Δεν το είδα αυτό.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Τον Τάκη, το λες και εμένα. Κοίταξε, μου είναι συμπαθής ο Μάριος, δύσκολα θα τον έκραζα.
0: Παιδί μου τώρα.
1: Ο κύριος Ηλιόπουλος μου είναι πάρα πολύ συμπαθής. Θα ήθελα και εγώ ένα τέτοιο πρόεδρο στον Άρη.
0: Άκου λίγο. Όταν
1: τρέλα.
0: Ήρθε ο Ιβάν Σαββίδης και το λέω με πολύ αγάπη, ναι. Και το λέω πραγματικά, δεν μιλάω σε τοξικούς. Ή οσδήποτε γράψει ό,τι τοξικό, γιατί
1: ναι.
0: Κάνουμε χιούμορ.
1: Ναι. Α, ναι, πήρε μπούλο.
0: Θα διαγραφεί. Ναι. Εσύ το είπες ακόμα καλύτερα.
1: Και.
0: Όταν είχε έρθει ο Ιβάν Σαββίδης, έκανε ένα φοβερό ατόπιμα για μένα.
1: Τι.
0: Τον κράζω ακόμα και σήμερα. Πού και πού το θυμάμαι.
1: Καλά κάνει τον κράζει, αλλά γιατί.
0: Την πόρτα χτυπά χαράματα που λέει και το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Γιατί γύρισε και είπε ότι είμαι κι εγώ
1: ναι.
0: Ένα από του 1,5 εκατομμύριο. Πόντιους Παοξίδες. Δηλαδή όλοι κάνουν
1: ναι.
0: Χαζομάρες πάνω στο αυτό τους, στον ενθουσιασμό τους.
1: Πάνω στο ναι, ναι.
0: Και του έγραψα στο, στην Καλαμαριά το ξέρουν.
1: Ναι.
0: Στην Καλαμαριά το ξέρουν.
1: Σωστό.
0: Όλοι
1: σωστό.
0: Κάνουν. Τώρα...
1: Δεν το ήξερα ότι είχες μπιφ με Σαββίδη.
0: Έχω μπιφ πολλά χρόνια.
1: Δεν το ήξερα αυτό.
0: Και με Γιώργο Σαββίδη είχα μπιφ πολλά χρόνια. Όταν έκανε εκείνα τα ωραία.
1: Αποφυλακίστηκε με όρους ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.
0: Αλλά λατρεύω Σαββίδη.
1: Είχε
0: ναι.
1: Καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια. Γράφει τώρα εδώ ο Sky που λέτε. Αποφυλακίστηκε ο Γιωτόπουλος. Για 17 δολοφονίες τις οποίες σχεδίασε, εκτέλεσε κτλ. Αποφυλακίστηκε ο Γιωτόπουλος, παιδιά.
0: Ωραία. Πάμε πάλι.
1: 17 ισόβια συν 30 χρόνια. Συν 25 χρόνια.
0: Πάμε στην εποχή του Σοκράτη.
1: Είναι καλή τώρα η δικαιοσύνη. Θέλω να ρωτήσω γιατί έχει μπερδέψει, έχει μπερδευτεί ο κόσμος. Αυτοί που κράζαν τη δικαιοσύνη πριν λίγες μέρες, γιατί μέσα είχε, ξέρω εγώ, έτρεχε κάποιος να μην πω, τώρα λένε τι καλή δικαιοσύνη. Αυτοί που λένε τώρα τι καλή που είναι η δικαιοσύνη, μπράβο το Μητσοτάκη. Α, εδώ μεταξύ δεν λένε το Μητσοτάκη. Συγγνώμη λίγο. Κάθε φορά που έχουμε μια σοβαρή απόφαση δικαστική, τα ρίχνουμε στον Πρωθυπουργό της χώρας. Τι πάθατε τώρα.
0: Ναι.
1: Πώς ξεχαστήκατε έτσι κάποιοι. Κάθε απόφαση. Είτε ήταν τηλεοπτικές άδειες, ήταν ένα κανάλι, μια ομάδα που πήρε ένα πέναλτι. Τα συνδέατε όλα αυτά με τον Πρωθυπουργό. Τι πάθατε τώρα από χθες με τον Γιωτόπουλο, εσείς ξέρετε τώρα ποιοι είστε. Εγώ θα πω και τα ονόματα, δεν μασάω. Έχετε καταλάβει, δεν μασάω. Άμα δεν τα πείτε μόνοι σας, να μας πείτε για την απόφαση αυτή που έχετε εκπομπές, μικρόφωνα, γράφετε σε sites.
0: Για αυτούς πες τα.
1: Έτσι. Τι πάθατε χθες, ξεχάσατε να συνδέσετε την απόφαση αυτή.
0: Θέλεις να μεταφερθούμε μαγικά.
1: Πού, να θέλω να πάμε στο παράθυρο.
0: Σιγά το παράθυρο, τι να πούμε.
1: Για τον Ολυμπιακό πες.
0: Αυτό το πω.
3: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Μετάβλητη στις 14 ομάδες παραμένει η δομή της Super League την επόμενη σεζόν, καθώς το θεσμικό πλαίσιο απαγορεύει την τροποποίηση της προκήρυξης κατά τη διάρκεια της περίοδου. Το αίτημα 5 πάει για αύξηση των συμμετοχών σε 16 προσκρούει στον αθλητικό νόμο και τον κανονισμό της ΕΠΟ, που αποκλίνουν την παραμονή ομάδων που έχουν υποβιβαστεί. Οποιαδήποτε άμεση αλλαγή θα απαιτούσε ειδική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Αθλητισμού, εξέλιξη που έρχεται σε αντίθεση με τους κανόνες της FIFA και της UEFA για το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου. Η κατάκτηση του Europa League από την Aston Villa φέρνει δυσκολότερους αντιπάλους στον ΠΑΟ, καθώς αλλάζει ο χάρτης των προκριματικών. Εάν οι Άγγλοι εξασφαλίσουν θέση στο Champions League, οι κυπελούχοι Ελβετίας, Κύπρου, Ισραήλ και Σουηδίας μεταφέρονται απευθείας στον γύρο του δικεφάλου. Η ελληνική ομάδα πάντως αποφεύγει τα χειρότερα, αφού η υψηλή της ευρωπαϊκή βαθμολογία την κρατά σταθερά στους ισχυρούς των κληρώσεων. Σε διπλό μέτωπο κρίνεται το άμεσο μέλλον της ΠΑΕΑΡΙΣ με φόντο ένα νέο μεταγραφικό μπαν, αλλά και μια οικονομική προσδοκία εκατομμυρίων. Η FIFA επέβαλε και δεύτερη απαγόρευση μεταγραφών στον Άρη, μετά από προσφυγή δικηγόρου που εκπροσωπεί γραφείο ατζέντιδων, το οποίο σχετίζεται και με το πρώτο μπαν της 31ης Μαρτίου. Η διοίκηση ξεκαθαρίζει ότι η οφειλία αφορά προμήθειες μεσαζόντων και όχι παίχτες, διαβεβαιώνοντας για άμεση διευθέτηση προκειμένου να ξεκινήσουν κανονικά οι καλοκαιρινές μεταγραφές. Την ίδια ώρα, τα βλέμματα στρέφονται στον τελικό ανόδου της Σαουδικής Αραβίας το απόγευμα του Σαββάτου, όπου κρίνεται η ενεργοποίηση της ρήτρας αγοράς του Clayton D&D. Αν η Al Diriyah του Σενεγαλέζου επικρατήσει τη σαλουλά του Ευθύμη Κουλούρη και εξασφαλίσει την άνοδο στα ταμεία της ελληνικής ομάδας, θα εισρεύσουν 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Ιστορική στιγμή για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ξέσπασε σε δάκρυα συγκίνηση μετά την νίκη της Αλ Νασρ με 4-1, που σφράγισε και μαθηματικά το πρώτο του πρωτάθλημα στη Σαουδική Αραβία. Ο Πορτογάλος Σταρ, που διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 81 με το δεύτερο προσωπικό του γκολ, αποθεώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το πάθος του, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και στα 41 του χρόνια κάθε τίτλος έχει την ίδια συναισθηματική αξία. Στην Αθήνα χτυπάει η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου ανοίγει η αυλαία του Final Four της Ευρωλίγκα στο κλειστό του Αμορουσίου. Στις 6 το απόγευμα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο μεγάλο μητελικό, με στόχο το εισιτήριο για το τελικό της Κυριακής, ενώ στις 9 το βράδυ Βαλένθια κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το δεύτερο εισιτήριο της διεκδίκησης του τίτλου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Σας το λέγα! Το σύστημα!
3: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Μετρόπολης τελένομαι. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Δεν ξέρω αν σας το έχω πει στο παρελθόν αυτό, το ωραιότερο τραγούδι και αφορά στους στίχους κυρίως, αλλά βέβαια εντάξει και στη μουσική, γιατί ένα ήταν ο JJ Cale. Για Παρασκευή το έχει γράψει ο JJ Cale, που περιγράφει ας πούμε ακριβώς πως είναι. Στην αρχή δεν το καταλάβαινα τόσο πολύ, αλλά όταν μεγαλώνω το κατάλαβα. Τι ακριβώς είναι η Δευτέρα, τι ακριβώς είναι η Τρίτη, η Τετάρτη, η Πέμπτη.
1: Ναι.
0: Και τι ακριβώς ρόλο παίζει στη ζωή μας μια Παρασκευή, έτσι, να ξέρετε.
1: Εντάξει,
0: αυτό πριν πολλά χρόνια τώρα, έτσι.
1: Εσύ, DJI. Είσαι...
0: Τι, DJI.
1: DJI. Mm. Thank God it's Friday.
0: Πώς μας τη βγήκες έτσι αμερικάνικα τώρα. Μάλιστα. Ο γιατρός λέει φακελάκι πριν. Είδες το, είδες το βίντεο με τον γιατρό που ζητάει.
1: Το
0: τα 150. Είναι... Το δυστύχημα
1: ναι,
0: είναι. Ποιο είναι το δυστύχημα, για πες.
1: Το δυστύχημα είναι ότι υπάρχει κάποιος που το καταγράφει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό ρε Κωστή εμένα με ξεπερνάει.
0: Ναι, το δυστύχημα για μένα είναι άλλο, αλλά ολοκλήρωση για να σου πω.
1: Οκ, okay, το καταγράφεις.
0: Ναι.
1: Ωραία, εγώ το δέχομαι για το ρεπορτάζ, για να το πουλήσεις το κουσουλό πρώτος, το έπαιξε δεύτερος.
0: Όχι, για να το πιστέψουν κιόλας. Συγγνώμη, συγγνώμη.
1: Μπράβο, για να το πιστέψουν.
0: Για να το πιστέψουν κιόλας οι υπόλοιποι. Γιατί άμα το, δεν το καταγράψεις και το πεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Πήγες στον κουβά.
1: Δεδομένα.
0: Ωραία, αν δεν το
1: καταλάβει.
0: Άρα πρέπει όλοι
1: εγώ,
0: να
1: καταλάβουν.
0: Άρα όπου. Καλό ήταν αυτό, αυτό το λέω σε όλους, έτσι ώστε σε νοσοκομεία έχετε μπαμπά, παππού κτλ. Αφήστε καμιά κρυφή κάμερα.
1: Μπράβο.
0: 100% θα πιάσετε κανένα τέτοιο ψάρι.
1: Εμένα με ενδιαφέρει το μετά.
0: Το μετά. Εμένα το μετά. Με νοιάζει το ότι
1: όταν
0: τσουβαλιάσαμε
1: αυτή...
0: χθες όλους τους γιατρούς.
1: Και αυτό.
0: Αυτό είναι το κυριότερο. Τσουβαλιάσαμε όλους τους γιατρούς γιατί κάποιος ήταν επιρρεπής, ας πούμε, στην ΑΡΠΑ.
1: Ναι.
0: Όργανο περίφημο αυτό στην Ελλάδα, η ΑΡΠΑ.
1: Mm-hmm.
0: Κακώς τσουβαλιάσαμε τους γιατρούς, γιατί δεν είναι όλοι γιατροί φακελάκηδες.
1: Ο οποίος ήταν και εκπαιδευμένος, τον είδες. Όχι για μένα.
0: Ο, για μένα είπε.
1: Όχι, δεν το είδες το βιντεάκι καλά.
0: Το είδα.
1: Εγώ
0: αυτό, που λέει,
1: θέλω...
0: αυτό που λέει στον ασθενή, λες.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά,
1: τι λέει στον ασθενή.
0: Μετά λέγω τι είπε στο Μέγκα. Για μένα, να έχω γεράματα. Καλά.
1: Απίθανα πράγματα. Ναι. Αλλά και η αναλγησία, δηλαδή με σκέφτομαι.
0: Είμαι άρρωστος. Δηλαδή κατευθείαν στο Μέγκα είπε: είμαι άρρωστος, έχω αναπηρία 82%. Βγαίνω στη σύνταξη σε 2 μήνες, 3. Ναι. Λυπηθείτε με, δεν έκανε τίποτα.
1: Είμαι
0: κακό.
1: Ναι.
0: Πρέπει να μην λυπηθούμε τώρα.
1: Τη γιαγιά τη λυπήθηκε,
0: όχι,
1: ο ίδιος.
0: Όχι, όχι.
1: Η οποία φαινόταν ότι είναι στον κόσμο.
0: Ωραία, πώς γλιτώνεις από αυτό.
1: Όφου.
0: Πώς γλιτώνεις από αυτό. Ένα κίνητρο ξέρεις ποιο είναι. Θα να σου πω. Θα έπρεπε να βγει ο Άδωνης και να πει: όταν αποδεικνύεται τέτοια περίπτωση.
1: Ναι.
0: Παίρνεις όλες τις σειρές, προτεραιότητα. Δηλαδή, άμα είναι να πληρώσει για να πάρει προτεραιότητα για ένα χειρουργείο, κάνε το αλλιώς.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις, θα κερδίσουμε και εμείς κάτι. Μήπως φοβηθούν οι υπόλοιποι, ρε Σμαράγδα. Γιατί τι θέλουμε εμείς από τον γιατρό αυτό το συγκεκριμένο, να κάνει τη δουλειά του. Τίποτα άλλο παραπάνω.
1: Τίποτε
0: η οποία
1: άλλο.
0: Είναι δωρεάν, έτσι.
1: Κυριολεκτικά. Ναι, δεν είναι δωρεάν. Την
0: όχι
1: πληρώνουν.
0: Όχι, δεν κατάλαβες.
1: Οι πολίτες την πληρώνουν.
0: Την πληρώνουμε μέσω των εισφορών. Άλλο λέω, ναι, εκεί στο νοσοκομείο όμως είναι δωρεάν.
1: Έχουμε μπερδέψει το δωρεάν.
0: Εκεί κανονικά πρέπει να πας χωρίς λεφτά στο νοσοκομείο. Γιατί και ποντίκια. Γιατί γελάς.
1: Όχι, ναι.
0: Έχει και ποντίκια. Στα νοσοκομεία θα πηγαίνετε χωρίς λεφτά. Όποιος έρχεται να σας δει, εμείς πάμε να δούμε τη μαμά μας, έτσι κάναμε και εμείς. Τις αγοράζαμε από το κηλικείο ό,τι ήθελε, τις τα αφήναμε στο ντουλαπάκι μέσα και φεύγαμε.
1: Mm-hmm.
0: Κατάλαβες. Πρώτον, άρα αυτές οι παροχές όλες είναι δωρεάν. Δόκτωρ. Τι μας νοιάζει εμάς άμα έχεις γεράματα. Δηλαδή τον άλλο το ρώτησες που μια ζωή ήταν άνεργος, το μακροχρόνια. Τι γεράματα θα έχει. Τι πρέπει να κάνει αυτός δηλαδή.
1: Και προφανέστατα κάτι έχεις κάνει λάθος, γιατί όταν είσαι εκεί πέρα μέσα. Και ξέρεις όλους και όσους,
0: ναι.
1: Άσε που δεν πιάνει το επιχείρημά του.
0: Ποιο επιχείρημα?
1: Αυτό για τα γεράματα και τα λοιπά. Δεν πιάνουν.
0: Εντάξει,
1: αυτά,
0: λέω, τι
1: αυτά
0: είπε
1: είναι...
0: τώρα μετά, τι είπε, ναι.
1: Μπούρδες. Πριν βγούμε διάλειμμα, ναι. Με ρώτησες τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Ναι, τι μπορούμε να
1: ήθελα
0: κάνουμε.
1: Να σου βάλω...
0: Πώς μπορούμε να γλιτώσουμε, είπα από αυτό.
1: Ήθελα να σου βάλω το ερώτημα.
0: Ναι.
1: Αν ήμασταν, μεταφερόμασταν, παιδί μου, με ένα μαγικό τρόπο.
0: Πού?
1: Στην εκκλησία του Δήμου της Αθήνας.
0: Τότε.
1: Ή στην απέλα της Σπάρτης.
0: Τότε,
1: okay.
0: τότε.
1: Και υπήρχε κάποιο.
0: Με εκείνους τους νόμους.
1: Ναι. Ακριβώς. Βάλε την καλύτερή τους. Το χρυσό όνο του Περικλή, ας πούμε,
0: ναι.
1: Και την απέλα
0: ναι.
1: Στα καλύτερά της. Και βγαίνει ένας, γιατί δεν θα είχαν γραφικά σαν και εμάς, και θα τους έλεγε: καταδικάσαμε έναν σε 17 χρόνια ισόβια,
0: ναι.
1: Και είναι έξω,
0: ναι.
1: Με περιοριστικούς όρους.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνανε οι άνθρωποι εκείνης της εποχής? Δεν θα σκάγαν στα γέλια σαν να βλέπουν.
0: Όχι, θα κάνανε, θα ρίχνανε το καθεστώς.
1: Σαν να βλέπουν κομμωδία του Αριστοφάνη.
0: Θα ρίχνανε το καθεστώς. Θα ρίχναν όποιον. Θα τα ρίχναν. Θα
1: εγώ
0: τα
1: νομίζω
0: ανέτρεπαν.
1: Ότι θα νόμιζαν ότι ο άλλος είχε πιει 100 κιλά κρασιά και ήταν και νερωμένα, ναι. Τότε. Ναι. Και βγήκε και λέει μπούρδες.
0: Ναι, σου λέει όμως άλλος εδώ, τώρα μου γράφει κάποιος για τον αντίλογο και τον Γιωτόπουλο. Ναι, αλλά εντάξει, 101 ετών, πόσο χρόνο είναι, λέει. Και
1: τι, και.
0: Και τι σημαίνει αυτό τώρα.
1: Δηλαδή ένας βιαστής.
0: Να τους βγάζουμε έξω, μάλλον.
1: Και.
0: Όχι, αυτό τι είναι, επιχείρημα είναι.
1: Ναι, είναι επιχείρημα.
0: Κακός δεν έβαλα τότε την υπέργυρη, κάποιος να βάλει τον υπέργυρο πατέρα του, τη μάνα του, ξέρω εγώ, να κάνει κάτι, αφού έτσι κι αλλιώς φυλακή δεν πάει. Πάρε ένα δάνειο.
1: Ξέρω εγώ μας ξαναπάω εκεί και πες ότι τους πήραν σοβαρά και είμαστε στην εκκλησία του Δήμου.
0: Ναι.
1: Και πετάγεται, ρε παιδί μου, ο Αριστίδης.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ή όποιον βάλεις ή όποιον θες, δεν με ενδιαφέρει. Από εκείνους τους ωραίους, ναι, που πετούσαν για κάτι έξυπνες ατάκες. Και λέει, ένα συγγνώμη μας ζήτησε.
0: Όχι.
1: Ε?
0: Όχι. Μπράβο, αυτό, αυτό το πεις στο Συμβούλιο των Εφετών.
1: Βγήκανε
0: το οποίο συνεδρίασε κιόλας.
1: Ειδικοί και να πούνε ότι σοφρονίστηκε.
0: Όχι, ποτέ.
1: Με έναν
0: ούτε κανένας δεν μετάνιωσε από αυτούς.
1: Το 101 τι
0: κανένας δουλειά. Κανένας δεν μετάνιωσε από αυτούς. Ούτε ο Κουφοντίνας, ούτε ο Γιωτόπουλος, ούτε οι Ξηροί. Ποτέ δεν μετάνιωσαν. Ποτέ δεν είπαν ένα συγγνώμη.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, ένα. Να βγουν, ρε παιδί μου, κάποιοι να μας πούν, ξέρετε.
0: Να το χοντρίνω εγώ.
1: Να το χοντρίνω.
0: Έχουν σκοτώσει 17 ανθρώπους. Πες ότι ένας από αυτούς τους συγγενείς των 17, ναι, χάρηκε που βγήκε ο Γιωτόπουλος.
1: Ναι.
0: Ποιος θα είναι υπεύθυνος άμα γίνει καμιά στραβή? Δεν θα είναι το Συμβούλιο των Εφετών? Ποιος θα είναι?
1: Σύπας, ρητορικά.
0: Εμένα μου οπλίζεις, τι μου ακριβώς δηλαδή μου κάνεις? Το χέρι μου οπλίζεις δηλαδή τώρα?
1: Όλα.
0: Αλλά εγώ δεν είπα ότι αυτό το σωστό, το πρέπον ή το. Αλλά σου λέω ότι ένας στράβωσε, ρε παιδί μου, είναι στραβωμένο το μυαλό του. Ένας από τους συγγενείς, από τους 17.
1: Ναι. Θα πάει μέσα. Για...
0: Θα πάει αυτός μέσα και θα κάτσει μέσα παραπάνω το Γιωτόπουλο.
1: Πολύ πιθανό. Έτσι. Πολύ πιθανό.
0: Ναι.
1: Επίσης βαρέθηκα.
0: Μήπως το είδανε κομματικά το Συμβούλιο των Εφετών?
1: Πόσο κομματικά να το δει?
0: Τόσο κομματικά όσο κάποιο κόμμα πήγαινε και όταν έβγαινε ο Γιωτόπουλος με άδεια, ξέρω εγώ, ο Κουφοντίνας, πήγαινε και τους υποδεχότανε. Κάποιο κόμμα συγκεκριμένο.
1: Κοίταξε.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Είναι 6 και 46 ναι, και 50 πρώτα δευτερόλεπτα και είναι Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Και θα σου πούνε, οι δικαστές έχουν δεμένα τα χέρια. Θέλεις να βγάλουμε, να γελάσουμε,
0: δεμένα,
1: να μας πούν τα ίδια. Κάνουν ό,τι λέει ο νόμος.
0: Αφού διαφώνησαν. Χθες ήταν απορριπτική το αίτημα.
1: Για απορριπτική. Έτσι κάνουν.
0: Το συμβούλιο μετά, ναι, κάπως ναι, το έδωσε με περιοριστικούς όρους.
1: Έτσι κάνουν.
0: Mm.
1: Έτσι
0: εγώ
1: κάνουν.
0: Λέω πως είναι κάποιο κόμμα όλοι αυτοί, ξέρω εγώ. Λέω, ρωτάω, ρε, δεν έχω δικαίωμα να ρωτήσω.
1: Ποιο κόμμα?
0: Αυτό που υποδεχότανε τους ναι, ήρωες, έτσι τους έβλεπε τις 17 Νοέμβρη, όταν παίρνανε άδεια.
1: Ναι, ποιο?
0: Βάλτε, δείτε λίγο στο Google ποιος υποδεχότανε, ποιος πήγαινε.
1: Περίμενε.
0: Θα καταλάβετε λίγο ποιο είναι το κόμμα. Πάντως
1: δεν υπάρχει.
0: Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Όχι, μα θα δεις τα
1: δεν
0: στελέχη.
1: Δεν είναι το Πασόκ.
0: Θα δεις τα στελέχη, παιδί μου.
1: Ναι, δεν είναι το Πασόκ.
0: Δεν ξέρω ποιος είναι. Εσύ βάλτε δες.
1: Το Πασόκ το παλιό πήγε όλο στη ναι, Νέα Δημοκρατία.
0: Βάλε υποδοχή, πάτα Κουφοντίνας.
1: Ναι, αλλά άμα ψάχνουμε τους αριστερούς, γιατί αυτούς φωτογραφίζουμε.
0: Ναι.
1: Ποιο από όλα?
0: Αυτό σου λέω, πάτα. Εγώ θα σου το πω.
1: Ποιο από όλα?
0: Α, πληκτρολογείτε στο Google όλοι όσοι έχετε την απορία της Μαράγδας. Υποδοχή Κουφοντίνα στην αποφυλάξη, άδεια αποφυλάξης. Θα δείτε εκεί κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα. Άλλωστε ήταν βουλευτής τότε. Άλλωστε ήταν, ξέρω εγώ, έκανε και πρόεδρος βουλής.
1: Ναι.
0: Δείτε λίγο και βγάλετε εσείς συμπεράσματα. Εμένα περιμένετε.
1: Δεν το πιάσε το ερώτημα.
0: Εσύ δεν το πιάνει το ερώτημα.
1: Δεν το πιάσε.
0: Το απάντημα.
1: Δεν το πιάσε, γιατί ναι, έχουμε. Πώς λένε αυτήν, προοδευτική αριστερά.
0: Ναι.
1: Έχουμε ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Θες να λυθεί η απορία σου?
1: Δεν θυμάμαι πόσα έχουμε. Έχουμε τώρα τον Πολάκη ναι, διαγραμμένο.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου με τη Σμαράγδα, αλλά δι' αυτό είναι η τεχνολογία εδώ. Πληκτρολογείς αυτό που σας είπα, την πρόταση, και βλέπετε ποια είναι τα στελέχη του κόμματος και τελειώνει η ιστορία.
1: Αλλά πέρα από αυτό,
0: πέρα
1: από το συγκεκριμένο θέμα, γιατί εσύ πάλι το πας σε μικροκομματικά, εγώ αυτό λέω. Είναι δυνατόν αυτή η δικαιοσύνη? Αυτή η δικαιοσύνη να βγάζει τέτοιους τίτλους? 17 φορές ισόβια.
0: Ναι.
1: Επικρότησαν
0: εχθές την απόφαση της δικαιοσύνης άνθρωποι οι οποίοι τη στυλίτευαν πριν από λίγες μόλις μέρες για άλλη απόφασή της. Δηλαδή.
1: Και αυτό.
0: Αυτό είναι το θέμα, Σμαράγδα.
1: Όλοι.
0: Αυτό
1: είναι και το όταν θέμα. Είναι στο μπισινό μας, την
0: ωραία,
1: κάνουμε
0: μπράβο,
1: και την κουλατρίζουμε όπως θέλουμε.
0: Μπράβο. Έτσι.
1: Ναι, μπράβο. Δεν θα με πεις μπράβο, γιατί
0: όχι,
1: θα
0: όχι,
1: πω.
0: Είναι. Έτσι. Έτσι είναι. Okay. Έτσι είναι, παιδιά, στην για χώρα αυτή δυστυχώς. Αλλά εγώ απορώ και να τελειώσουμε τις απορίες. Γιατί θέλουμε ένα καλύτερο αύριο με όλα αυτά που συζητάμε κάθε μέρα? Δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς το απαιτούμε? Γιατί το απαιτούμε? Από ποιον το απαιτούμε? Καταλάβατε τι έχουμε πει σήμερα? Σήμερα, ας πούμε, στην εκπομπή. Και τι δεν είπαμε? Για φακελάκια θέλεις? Από πού να το πιάσουμε? Και εμείς τώρα θέλουμε μια, ας πούμε, καλύτερη, ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας. Με αυτά τα στελέχη, με αυτή την λογική.
1: Γιατί πρέπει να πάμε όλοι για στήρωση διαφορετικά.
0: Τι λέτε, ρε παιδιά, τώρα?
1: Πρέπει όλοι, τώρα, αν έχουμε συνείδηση, να πάμε για στήρωση. Όχι να γεννάμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να ζητάμε ένα καλύτερο αύριο από τη στιγμή που φέρνουμε παιδιά στον κόσμο.
0: Καλά, ναι, το ζητάμε, αλλά να κάνουμε και κάτι, έτσι.
1: Μα αυτό λέω. Διαφορετικά, μα όλοι αυτή, υποχρεωτική στήρωση.
0: Ναι, αλλά εγώ σου λέω ότι αυτή η κοινωνία η οποία την προηγούμενη εβδομάδα στηλίτευε τη δικαιοσύνη. Γιατί μια απόφαση ήταν κόντρα στα ιδεολογικά τη, πιστεύω. Και τώρα λέει μπράβο στη δικαιοσύνη. Την προηγούμενη εβδομάδα συνέδεε τον πρωθυπουργό με τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, τώρα όχι. Γιατί είναι προς τον πισινό τη που είπε.
1: Ναι,
0: κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Τώρα που είπα κάτι όμως για να μην ξεχαστώ. Να σας πω ότι μαζί μας είναι η Fibran, είναι η παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών από την Τερπνή Σερών και με εργοστάσια παραγωγής, βέβαια 10 εργοστάσια πλέον μονωτικών και προϊόντων ξηράς δόμησης στην Ευρώπη. Είναι η εταιρεία που μας δίνει συνεχώς πρόσθετους λόγους να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση για το σπίτι μας, για την εξωτερική θερμοπρόσωψη του σπιτιού μας. Αυτή τη φορά είναι οι πλάκες Πετροβάβακα Fibran Geo BP Etix. BP Etix στο σύστημα Seretherm της Fibran, οι οποίες παρέχουν και θερμομόνωση και πυροπροστασία, βεβαίως και ηχομόνωση. Τώρα εμείς ασχολούμαστε με το...
1: Βρε παιδί μου, συγγνώμη, ναι, τώρα λίγο, ναι, γιατί τρέχει πάρα πολύ το μυαλό μου. Ναι. Βγήκε αυτός ο υπέροχος ο νόμος, τον διαφήμισε, πες την μια καλή υπουργό, αυτή την ξεχωρίζω, τέλος πάντων, μου διαφεύγει το όνομά της τώρα. Δεν είσαι τη Δόμνα Μιχαηλίδου που έφτιαξε τις δομές του κράτους και όλα τα παιδάκια που τα παίρνουν, ναι, τα σχόλουν στα νοσοκομεία. Έλα, πες την, και όμορφη γυναίκα είναι. Τώρα που βγήκε ο νόμος για τους αγιαλούς. Συγγνώμη, δεν την υποτιμώ, μην το πάρετε έτσι, γιατί ξέρω ότι λέτε καμιά φορά ότι το κάνουμε επίτηδες. Ίσα ίσα, τη θεωρώ πολύ σπουδαία και φοβερή μαχήτρια. Που βγήκε ο νόμος για τα 25 μέτρα από τον αγιαλό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ποιο υπουργό λες.
1: Ναι, και είδες τώρα.
0: Στο περιβάλλοντος δηλαδή είναι.
1: Ναι. Θα τη βρούμε, αλλά
0: πέρα,
1: δεν
0: βέβαια,
1: είναι,
0: ναι,
1: αυτό το ζητούμενο. Ναι. Δείχνουν το ρεπορτάζ, δείχνουν τις δηλώσεις της. Φαίνεται η γυναίκα ότι πραγματικά νιώθει ότι κάτι κατάφερε. Η επόμενη κίνηση, δεν θα πω εγώ των δημοσιογράφων, γιατί βαρέθηκαν το λόγο αυτό, των σχολιαστών.
0: Ναι.
1: Ποια είναι.
0: Ποια είναι.
1: Πώς θα βρούμε παραθυράκια. Τα 25 μέτρα. Ναι, αλλά μόνοι τους γιώνουν τον νόμο, έτσι. Ναι, αλλά άλλο να είσαι στη Μύκονο και στη Σαντορίνη. Έχουν δίκιο στη Σαντορίνη ότι υπάρχει κορεσμός. Άμα είσαι εκεί, δηλαδή να ψάξουν κατευθείαν αντί να πούνε ένα μπράβο,
0: ναι.
1: Πώς θα γίνει.
0: Δεν πρέπει να είναι από το.
1: Αν το οικόπεδό σου είναι πλάγια.
0: Γιατί και οι τρεις είναι άνδρες. Είναι ο Παπασταύρου, είναι ο Ταγαράς, είναι και ο Τσάφος.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ.
1: Για ψάξε λίγο τουρισμού, ίσως. Έλα, την ξέρεις, είναι πολύ γνωστή. Πασίγνωση και, και τη ζητάω συγγνώμη δημόσια. Η συζήτηση ήταν για το αν το σπίτι είναι πλάγια χτισμένο. Για το πότε χτίστηκε. Γιατί το κάνεις αυτό. Πες ένα μπράβο ότι μπαίνουμε σε μια κανονικότητα. Ότι όντως πρέπει να προστατεύσουμε.
0: Η Όλγα Κεφαλογιάννη.
1: Όχι, όχι, Όλγα Κεφαλογιάννη, όχι.
0: Δεν μάλλον.
1: Όχι. Έλα, άντε, την ξέρεις, σου λέω.
0: Την ξέρω, αλλά ποια είναι. Και αυτές που έλεγα τις ξέρω.
1: Ναι, όντως. Αλλά όχι, δεν είναι η Όλγα Κεφαλογιάννη. Τώρα το είπε,
0: ναι,
1: μια τέσμα, χαρά.
0: Ναι, okay. Ναι, μην κολλάμε.
1: Και η συζήτηση αμέσως μετά.
0: Ναι, ναι, έφυγε στα δικά μας. Ναι.
1: Έφυγε στο πώς θα κάνουμε τη λαιμογιά.
0: Ναι.
1: Αν περνάει δρόμος. Αν.
0: Εντάξει.
1: Κατάλαβες. Πες ένα μπράβο. Πες ένα μπράβο ότι μπήκαμε σε μια κανονικότητα. Ότι, ναι, όντως δεν μπορούμε πια να χτίζουμε όπως θέλουμε. Ναι. Και ότι όντως μια κυβέρνηση, ναι, προσπαθεί να κάνει κάτι καλό. Και ψάχνουμε τα παραθυράκια. Απίθανο. Έλα, την ξέρεις τώρα.
0: Δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, τα μηνύματά σας πριν φύγουμε. Το χειρότερο ποιο είναι, η EuroLeague έδωσε εισιτήρια. Μάλιστα, ο καλύτερος όλων χθες ήταν ο Παναγιώτης Ψωμιάδης. Γεια σου, Πάνη. Γεια σου, φιλαράκι μας.
1: Κολλητός.
0: Είδα και το,
1: ο Πανίκας.
0: Τα τηλέφωνα του Θοδωρή χθες, του φίλου μου του Παπαδόπουλου.
1: Πήγε, είδε, στην Καριστιανού.
0: Βέβαια, εννοείται. Είδα ότι είχε κάμερα στην Καριστιανού, δήλωσε στήριξη, έπαιξε τα κανάλια και δεν μπήκε στην εκδήλωση. Μαγεία.
1: Αλήθεια, θα μου στείλει μήνυμα.
0: Το έκανε.
1: Το κινητό.
0: Για να το γράφει κάποιος που μάλλον ήταν εκεί.
1: Εγώ τον είδα απ' έξω.
0: Και εγώ τον είδα, παιδί, με δηλώσεις. Άκουσα. Τι άκουσα, την ώρα που έκανε δηλώσεις. Κυριακή 24 του μηνός, 5.30 ώρα, γήπεδο Πάρκο Λαού.
1: Πάντως θα σας πω κάτι. Ο Παναγιώτης ο Ψωμιάδης έκανε ότι θα έπρεπε να έχουμε κάνει όλοι.
0: Τι.
1: Όλοι εμείς που θεωρούμαστε δημοκράτες και Έλληνες. Πηγαίνεις, ακούς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι, έχεις ιδέα άποψη.
0: Αγοράζεις, έτσι είναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι. Από εκεί και πέρα όμως, εντάξει, ήταν απογοητευτικά όσα χθες άκουσα και τα λοιπά. Και αυτά τα φιολογήματα που όλοι αυτοί οι μάγοι, ξέρω εγώ, της πολιτικής, που η κυρία Καριστιανού τώρα δεν είναι από αυτούς, δεν είναι, προέρχεται από το κομμάτι αυτό, αλλά χρησιμοποιεί τους ίδιους όρους και τις ίδιες λέξεις. Μαγικές λέξεις, έχουν πάρα πολύ ωραία στα αυτιά μας. Και μετά, ας πούμε, άμα ξέρεις από το κράτος πώς λειτουργεί ένα κράτος και δει το ελληνικό, καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά είναι όνειρα θερινής νυχτός, κυρία Καριστιανού.
1: Γιατί τι είπε, κάτσε.
0: Όλα εσύ, αυτά, ρε παιδί μου, τώρα και εσύ δεν άκουσες.
1: Τι ήθελες να πει από χθες να βγάλεις.
0: Σωστό. Τι ήθελα να πει. Έχεις δίκιο. Αυτά τα πουν όλοι. Αλλά δυστυχώς τα είπαν όλοι οι μαθητευόμενοι μάγοι αυτά. Και εμείς ξέρουμε καλά από μαθητευόμενους μάγους. Έχουμε δει στη ζωή μας δύο νομίζω. Εγώ έχω προλάβει στην ελληνική πολιτική σκηνή δύο μάγους. Έτσι, έναν Γαπ και έναν Τσίπρα. Μάγοι, πραγματικοί μάγοι.
1: Το
0: καραμαλί,
1: το Μούγκα δεν τον βάζεις.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δεν τον βάζεις.
0: Γιατί να τον βάλω, βάλ τον εσύ.
1: Έχεις δει εσύ.
0: Εσύ βάλ τον εσύ.
1: Μουγκό.
0: Άλλο αυτό και άλλο. Και αυτό που μιλούσε
1: είσαι
0: και μάγος, έλεγε.
1: Να είσαι πρωθυπουργό και να είσαι παιδί μου.
0: Όχι, ο μάγο είναι αυτό που λέει. Ναι. Λεφτά υπάρχουν. Ενώ δεν υπάρχουν. Και ο άλλο είναι ο μάγο να λέει. Σκίζω μνημόνια καλσών και κοιλώτε, ενώ δεν υπάρχουν. Αυτές οι λογικές.
1: Κάτσε, αυτή είναι η μάχη. Και Σαμαρά στο Ζάπιο αυτά.
0: Εγώ του ξέχασα αυτόν. Τρεις οι μάγοι.
1: Εγώ βάζω και το Μούγκα.
0: Ο Μούγκα δεν έχει να τον πει τίποτα, να τον προσάψει.
1: Πώς γίνεται να πέσει 70.000 ψήφου χωρίς να μιλάς.
0: Αυτό είναι το θέμα. Του προσάπτουν ότι δεν μιλάει. Οι άλλοι μιλούσαν όμως. Και τι λέγανε, αυτά που λέει η κυρία Καριστιανού. Ελάτε εδώ σε μένα, σας τα φτιάξω εγώ, αλλά μην στεναχωριέστε. Δικαιοσύνη θέλετε. Πάρτε δικαιοσύνη. Αυτά είπε η κυρία Καριστιανού χθες. Σας τα λέω με τρεις λέξεις. Λεφτά θέλετε, εδώ είμαι εγώ. Πάρτε λεφτά, πάρτε παιδεία, πάρτε υγεία, πάρτε ό,τι θέλετε. Φτάνει να με ψηφίσετε. Εγώ αυτό άκουσα χθες.
1: Εσύ αυτό
0: άκουσα. Και άκουσα και μια, μάλλον είδα μια σειραφή, ας πούμε, προτάσεων που άκουσα από κόμματα, ας πούμε, σειραφή προτάσεων του Σόρα, του Αρτέμι, του Μιχαλολιάκου και σε συνδυασμό με τα σακουλιασμένα γόνατα, ας πούμε, της κυρίας, πώς τη λένε, τη Μουτσάτσου, άλλαξα κανάλι εκείνη την ώρα.
1: Τώρα αυτό δεν είναι ωραίο που είπες.
0: Άλλαξα κανάλι εκείνη την ώρα, γιατί τα πάντα, ακόμα και η αισθητική σε αυτές τις περιπτώσεις, σε μια τέτοια παρουσίαση, παίζει μεγάλο ρόλο για εμένα.
1: Δεν νιώθω το.
0: Έτσι. Και όντως το γεύση και τα μαύρα τριαντάφυλλα και ο σχεδιαστής μόδας, δηλαδή λέω μεντράνο. Μετράνω σε ελληνική έκδοση.
1: Ο Αυγερινός το έκανε αυτό. Λες για τον μπλουζάκι του Αυγερινού που έβαλε Τσέχοβ, Ντοστογεύσκη και.
0: Και για τον μπλουζάκι και τον σχεδιαστήμα. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να κάνω κουτσουπολιό. Μου θύμισε Μετράνω σε ελληνική έκδοση. Οπότε μετά το άφησα. Πήγα παρακάτω. Ανοίξε το αρχείο.
1: Άκουσα ένα εφιολόγημα και μην νομίζετε ότι εγώ κάνω κριτική. Ακόμα δεν θα κάνω κριτική σε κανένα από αυτούς. Θα κάτσω να περιμένω. Να δω προγράμματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να δω προγράμματα. Γιατί σε μια χαρά, σε ένα.
0: Δεν είναι το πρόγραμμα χθε.
1: Σε ένα πάρτι, γιατί ένα πάρτι ήταν χθε.
0: Δεν ήταν το πρόγραμμα αυτό, δηλαδή το κανονικό λες. Άλλο θα είναι.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα και ο Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είπε πράγματα που ξέρουμε ότι δεν ισχύουν. Δηλαδή στους δικούς τους.
0: Πες ένα, παιδί μου.
1: Λένε διάφορα.
0: Τι λένε, εσύ πες με σένα.
1: Εγώ σου λέω την αυτοδυναμία.
0: Θα πάρει.
1: Αυτοδυναμία, δεν ισχύει.
0: Δεν ισχύει. Εδώ ο Ανδρουλάκης που έχει 12%.
1: Αυτός,
0: όχι, περίμενε, θα πω εγώ. Ο Ανδρουλάκης που έχει 12% σου είπε ότι θα πάρει την νίκη με μια ψήφο και το έφαγες. Ο άλλος που έχει 35%.
1: Μα αυτό σου λέω στους δικούς τους, όταν κάνουν πάρτι, λένε ό,τι θέλουν.
0: Όχι, αλλά ποιο δεν είναι παιδί μου αυτό. Άλλο αυτό. Και άλλο να βγει με τους άξιους, ξέρω εγώ, θα σου λύσω το βιοποριστικό σου πρόβλημα, όπως λέει η κυρία Καριστιανού.
1: Δεν έπιασε το πνεύμα μου. Δεν μιλούσαν σε εμάς. Όλοι αυτοί.
0: Λοιπόν.
1: Δεν μιλάνε σε εμάς, αυτοί μιλούσαν στο κοινό τους.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Έτσι, ο
0: εδώ είμαστε, παιδιά. Εγώ σας είπα τι είδα. Είδα ένα μετράνο ελληνικό. Τώρα μπακάρει η κυρία Καρασκευή.
1: Αλλά
0: μπορείς...
1: άκουσα να σου λέω ένα καλό, γιατί πας αλλού.
0: Ναι, πού πάω.
1: Δεν ξέρω ποιο το σχολίασε και σε ποιο κανάλι και δεν με απασχολεί κιόλας, αλλά ήταν ωραίο. Λέει, έβαλε λίγο Αυγερινός του Ντοστογεύσκη, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Για το έγκλημα και τιμωρία.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Το έγκλημα και τιμωρία.
0: Αυτά να μιλάει.
1: Λέει, ξέρεις, λέει όμως, λέει, και έβαλε λέει και τον Τσέχοβ. Τσέχοβ έγραψε λέει και η κυρία και το σκυλάκι.
0: Όχι.
1: Είδες.
0: Έγραψε κάποιο τέτοιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Παραδιαβασμένο ήταν αυτό.
1: Σαν και εμένα. Ξέρεις ότι το καίς μετά,
0: Ναι, ναι. Δεν
1: άμα διαβάσει πολύ, καίγεσαι μετά από λίγο.
0: Άκου τώρα, εμείς ασχολούμαστε με τα φακελάκια εδώ στην Ελλάδα. Ο Υπουργός Υγείας. Ο Υπουργός Υγείας στην Πορτογαλία. Έβγαλε διάταξη αυτή τη εβδομάδα, την Δευτέρα, να μην εξετάζουν οι κτηνίατροι ανθρώπους φέριανς.
1: What? Περίμενε λίγο. You cough me. Ξαναπάμε.
0: Ο Υπουργός Υγείας της Πορτογαλίας.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι Πορταπριλιά. Έτσι.
1: Να μην εξετάζουν οι κτηνίατροι ανθρώπους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Οι οποίοι πάνε εκεί και λένε είμαι γάτα. Νιάου. Πάει ο άλλος λέει είμαι σκύλος. Γαβ, γαβ, γαβ. Είμαι άρρωστος.
1: Μ' αρέσει που κάνεις και το νιώθω.
0: Μα αυτά κάνουν αυτοί, παιδί μου. Therians. Δεν έχεις την ιδέα την Therians. Πες μας λίγο την Therians. Πάτα λίγο. Θηριανή. Ο Πορτογαλικός Κτηνιατρικός Σύλλογος επίσης δήλωσε την επόμενη
1: είναι
0: μέρα.
1: Είναι αυτοί που λένε ότι γεννήθηκε κατά λάθος άνθρωπος, αλλά είμαι γάτα. Ναι. Είμαι σκύλος, είμαι
0: δήλωσε
1: αρκούδα.
0: Ότι δεν αναλαμβάνει άτομα τα οποία αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα, γνωστά ως Θηριανή.
1: Ναι.
0: Και το Υπουργείο ενημέρωσε και τα μέλη των κτηνιάτρων έτσι, να μην παρέχουν κτηνιατρικές υπηρεσίες σε θηριανούς. Δηλαδή πήγαινε στο κτηνιατρίο, κάνεις εμβόλιο του σκυλάκι.
1: Θα σε στυλιτεύσω τώρα.
0: Και είχε ας πούμε στις καρέκλες έξω και στο σαλονάκι είχε και δυο-τρεις μόνους τους.
1: Αχ, δεν μπορώ.

0: Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paint.
7: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
8: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
12: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
13: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
14: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Ωραία, λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα με ηλιοφάνεια και σας καλημερίζουμε εδώ από το Μετρόπολη στους 95,5.
1: Δεν ξεκινάς με ηλιοφάνεια.
0: Ξεκινάς με ηλιοφάνεια, να το.
1: Όχι, ξεκινάς με Love is like Oxygen.
0: Α, εντάξει, ναι, παιδί μου. Ναι, ωραίο.
1: Φανταστικό.
0: Πού το ξέρεις, έκανες Shazam.
1: Τι εννοείς, το Love is like Oxygen, you get too much.
0: Τώρα από το... Τι? Τη Μαρία Φαραντούρη, ας πούμε, και τα λοιπά, τώρα ξαναμείνω.
1: Δεν με πιάνεις μέσα στη μουσική.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Και βασικά δεν πιάνεις και κανέναν όπως και εσένα. Όποιος έχει ασχοληθεί με μουσική, ναι, δεν μπορεί να κλειστεί σε ένα κομματάκι και να πει με αυτό.
0: Όχι, γι' αυτό και εδώ ακούμε τα πάντα στην εκπομπή.
1: Ακριβώς.
0: Καμιά...
1: Αλλά είναι και η προτροπή μας σε όλους, να σου πω κάτι. Είναι αυτό που λέμε.
0: Τι?
1: Διάβασα το Σαν σήμερα, Κωστή.
0: Ναι. Τι λέει.
1: Και πες μετά για την ηλιοφάνεια,
0: ναι,
1: παιδί.
0: Για,
1: μου. Για να δεις το παράλογο που ζούμε, ρωτούσες πριν τι να κάνουμε σε αυτόν τον τόπο.
0: Ναι.
1: Άμα δεις τα γεγονότα, έχουμε από το 334 που ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Μέγας, νικάει τους Πέρσες στη μάχη του Ουρανικού. Και πάμε τώρα, 55 ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Χαριλάς Ξενοφώντας που τοποθέτησε ορολογική βόμβα. 63
0: ωραία,
1: δολοφονική επίθεση μειών της Θεσσαλονίκη Γρηγόρης Λαμπράκης.
0: Ναι.
1: Τα ξέρουν. 67 σε παραλία της Ρόδου βρίσκεται το πτώμα του Νικηφόρου Μαδηλαρά από τη Χούντα. Η υπόθεση Ασπίδα.
0: Α.
1: Για όλους αυτούς που ξέρουν κάποια πράγματα. 73 αποτυχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατοπή.
0: Του παπά.
1: Μπράβο. Και έχουμε το 92 που λέμε για τον Τσίπρα, η Ελλάδα στα ψάρια.
0: Το 92.
1: Τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να λέει.
0: Οπα.
1: Τον παππού, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική. Αλλά δεν είναι μόνο ελληνική. Δήλωσε ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Αν διαβλέπει, ξέρω εγώ, κίνδυνο τουρκικών διεκδικήσεων. Και τότε του απάντησε ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Ότι.
1: Ότι το Αιγαίο δεν προσφέρεται για παραχώρηση. Και εκποίηση.
0: Εκποίηση.
1: Και.
0: Κάτσε, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο.
1: Ότι ρε παιδί μου, όλα τριγύρω αλλάζουν. Που είπε ο σοφός ο Ρασούλης.
0: Όχι, γιατί να απαντήσει. Γιατί να απαντήσει. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο.
1: Και όλα τα ίδια μένουν.
0: Διαφωνούσε ο Ανδρέας με αυτό. Ότι δεν είναι μόνο, και μόνο, δεν
1: ναι,
0: είναι μόνο ελληνική.
1: Όχι, διαφωνούσε κάθετα. Ήταν πάρα πολύ εθνικιστής ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, εμεί δεν είμαστε εθνικιστές.
1: Εμεί ανοίγουμε ένα χάρτη. Εμεί ανοίγουμε ένα χάρτη.
0: Εντάξει, εμεί ανοίγουμε ένα χάρτη. Έτσι. Και βλέπει, α πούμε, ο άνθρωπο που ανοίγει το χάρτη.
1: Δεν είπαμε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα.
0: Γιατί δεν έχει. Έχει.
1: Ναι,
0: μην μπερδεύεσαι.
1: Και σου λέω το 92 από Μητσοτάκης είπε.
0: Τι, ότι.
1: Υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο.
0: Άλλο
1: αυτό. Λογικευτούν, περίμενε.
0: Άλλο αυτό.
1: Η θάλασσα του Αιγαίου,
0: ναι,
1: όταν αφήνει τέτοιο παραθυράκι και είσαι πρωθυπουργό,
0: ναι,
1: δεν είναι να το πω εγώ κι εσύ.
0: Κατάλαβα τι λες, ναι, ναι.
1: Είναι κατά κύριο λόγο,
0: ναι,
1: ελληνική. Αλλά δεν είναι μόνο ελληνική.
0: Εγώ δεν μπορώ να διαφωνήσω.
1: Και, ρε, το λέει
0: εγώ δεν μπορώ να διαφωνήσω. Όποιος και να το λέει. Όποιος πρωθυπουργός.
1: Εντάξει,
0: και
1: εγώ δεν διαφωνώ.
0: Δεν μπορώ να διαφωνήσω.
1: Ότι η θάλασσα ανοίγει στα ψάρια.
0: Όχι. Αυτό ποιος το έχει πει.
1: Ο Τσίπρας.
0: Όχι, δεν έχει πει η θάλασσα ανοίγει στα ψάρια.
1: Η θάλασσα είπε ανοίγει στα ψάρια.
0: Όχι,
1: της,
0: το Αιγαίο είχε πει ο Ανδρέας ανοίγει στα ψάρια του. Ανδρέας,
1: όχι ο Ανδρέας, ο Τσίπρας.
0: Ο Τσίπρας είπε η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέρω, είχε πει.
1: Ο Ανδρέας εκείνη τη στιγμή, ο Παπανδρέου βγήκε και είπε: το Αιγαίο δεν προσφέρεται για παραχώρηση και εκποίηση. Τι λέει στο... και λέω δηλαδή πώς
0: ναι,
1: αλλάζουν.
0: Δεν ήταν ανάγκη νομίζω να το πει. Απλά ήθελε να πει.
1: Το 2016 δε, γιατί σου λέω πώς γυρνάμε από το ένα στο άλλο, υπερψηφίζεται επί της αρχής από τους 153 βουλευτές της συμπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει έμεσους φόρους της αριστεράς ύψους, ναι, 1,8 δις ευρώ, την ίδρυση του υπερταμείου αποκρατικοποιήσεων και τον αυτόματο μηχανισμό δημοσιονομικής διόρθωσης στον κόφτη. Ποια ήταν η μόνη που στάθηκε στο ύψος τότε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Από...
1: νομίζω ότι την έχουμε διαγράψει από τον εγκέφαλό μας.
0: Μπαλαβάνη.
1: Κατριβάνου, Βασιλική.
0: Α,
1: Κατριβάνου.
0: Ναι, Κατριβάνου.
1: Έτσι.
0: Απίθανο
1: πράγμα.
0: Τη φράση πάντως.
1: Ναι.
0: Το Αιγαίο ανοίξει τα ψάρια του. Δεν
1: νομίζω
0: βλέπω να την είπε
1: Τσίπρας
0: άνθρωπος. Δηλαδή, ναι.
1: Η θάλασσα δεν έχει σύνορα, το
0: αυτό,
1: είπε σίγουρα.
0: Αυτό το είπε σίγουρα, παιδί μου. Αλλά το Αιγαίο ανοίξει τα ψάρια, νομίζω το λέει ο ελληνικός λαός. Γιατί ψάχνοντας λίγο πρόχειρα, αλλιώς θα έβγαινε η δήλωση.
1: Λες, ε. Έβαλε σε AI.
0: Ναι, έβαλα βέβαια AI. Ναι, δεν βγάζει έκανες κάποιο πρόσωπο. Κάποιο πρόσωπο στην ουσία. Αλλά τέλος πάντων, τώρα για τα γεωπολιτικά δεν θα μιλήσω πρωί-πρωί. Δεν έχω τέτοια διάθεση. Θα πάω στον καιρό κατευθείαν να σας πω ότι.
1: Έλα, ηλιοφάνεια.
0: Η πρόγνωση δεν είναι καλή. Η ηλιοφάνεια έχουμε τώρα. Έτσι, από το μεσημέρι χαλάει ο καιρός. Και μάλιστα, άμα θέλετε να πάμε και Σάββατο, Κυριακή, δηλαδή να το τρέξω από Δευτέρα προς Τρίτη, Θα πάμε πάλι σε άνοδο της θερμοκρασίας. Θα πιέζει τη θερμοκρασία και αύριο Σάββατο και μεθαύριο Κυριακή, κυρίως στα ανατολικά και κεντρικά της χώρας. Μάξιμουμ 22 βαθμοί, με βροχές όμως απογευματινές πλέον. Έτσι μπαίνουν στην εξίσωση οι απογευματινές γιορτές. Και πάμε Τρίτη για να δούμε και έθριο καιρό, έθριο καιρό σε όλη τη χώρα. Και άνοδο της θερμοκρασίας θα ξεκινήσει από τα δυτικά. Οπότε τα είπαμε έτσι. Θα βρέχει τα απογεύματα. Και σήμερα και αύριο και μεθαύριο.
1: Ωραιότατα.
0: Ωραιότατα.
1: Ω, εμένα μου αρέσει.
0: Ναι, εντάξει, διαβάζουν τα παιδιά, έχουμε εξετάσει, δεν μπορεί να πάμε πουθενά έτσι κι αλλιώς.
1: Έτσι ακριβώς. Και να έχουν και λίγο δροσούλα τα καημένα.
0: Έτσι να έχουμε και δροσούλα και εμείς.
1: Και στις γεννήσεις έχεις σπουδαία πράγματα. Εγώ απορώ πως ξέφυγε σένα αυτό.
0: Μα δεν το είδα καθόλου.
1: Τις γεννήσεις.
0: Δεν είδα καθόλου το σήμερα, ας πούμε, τι έγινε.
1: Εκτός ότι γιορτάζει ο. Αχ, σήμερα τρώγομαι με την τύχη μου, αλλά είναι Παρασκευή.
0: Τι θες, για πες.
1: Γιορτάζει ο Σερ.
0: Άλεξ.
1: Λοκ Χόλμς.
0: Γρηγόρη Μπηχτή έριξε μόλις η κυρία. Μόλις.
1: Εντάξει, αγαπώ κόκκινο. 1859 γεννήθηκε ο Άρθρ Κόναν Ντόιλ. Ο Βρετανός συγγραφέας με τη ιστορία των μυστηρίων, με ήρωα τον detective Sherlock Holmes.
0: Ναι, αλλά πριν, για δες λίγο, 1813 γεννιέται ο Βάγνερ. Ο Ριχάρδος Βάγνερ.
1: Αυτό ξέφυγε από μένα.
0: Ο επικός, ας πούμε, Γερμανός, πρωτοποριακός την εποχή του, ήταν thrash metal. Αυτά που έγραφε ο Βάγνερ τότε ήταν πραγματικά, τώρα για να το κάνω στις μέρες μας, κάτι σαν καινούριο, εντελώς καινούριο. Δεν ξέρω με τι να το παρομοιάσω. Πραγματικά.
1: Μα όχι, και καλά κάνεις και το λες.
0: Το φοβερό είναι ότι ο χαρακτηρισμός που ακολουθεί το Βάγνερ. Τα θυμάσαι αυτά που έγραφε ο Βάγνερ. Ας πούμε στο Βιετνάμ οι Αμερικανοί τα χρησιμοποιούσαν για να τρομάζουν τους Βιετναμέζους, τους Βιετκόγκ. Ο χαρακτηρισμός του Βάγνερ είναι ρομαντικός συνθέτης.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Τι
1: συμφωνώ μαζί σου.
0: Για ξύλο είναι δηλαδή όλα τα.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί.
0: Για μάχη όλα τα οι συνθέσεις του.
1: Συμφωνώ. Εγώ λείπω πως ξέφυγε ο Ασναβούρ.
0: Ο Σάρλ, σαν σήμερα. Ναι,
1: ναι το 24. Εσύ τα θυμάσαι.
0: Αρμένια, ως αρμενικής καταγωγής. Κάποτε είχε την πιο ακριβή βίλα στη Μεσόγειο. Για να καταλάβεις τώρα ότι ήταν ο Ασναβούρ, δεκαετία 70.
1: Γαλλική Ριβιέρα.
0: Λίγο έξω από τις Κάνες ήταν. Ναι, κάπου εκεί. Ναι. Φοβερός ο Ασναβούρ. Τρομερή φωνή.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος, πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους ο άνθρωπος, ναι, αυτός, ναι, που σου ζητάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και τραγούδισε πάνω από 1200 τραγούδια. Φοβερός.
0: Λόρενς Ολίβιε.
1: Α.
0: Σερ κι αυτός.
1: Αυτός ήταν σερ.
0: Αυτός κανονικός. ένας από τους σπουδαιότερους εξυπηρικούς ηθοποιούς, έτσι, για το. Για να το
1: κλείσουμε. Ο Σέξπιρ δεν είναι. Κοίτα τώρα.
0: Σέξπιρ τι είναι.
1: Δεν είναι ο μεγαλύτερος απατεώνας.
0: Εντάξει, παιδί μου, εκείνη τα χρόνια τώρα τι ήθελες να.
1: Όχι, μα είναι όλα κλεμμένα από τις ελληνικές τραγωδίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χωρίς πλάκα τώρα.
0: Εντάξει, ρε Σμαράγδα, στην ουσία ο έρωτας.
1: Τι εντάξει,
0: ο έρωτας έχει δύο άτομα, έναν άντρα, μια γυναίκα.
1: Μα είναι όλο
0: τι θα πει, δηλαδή. Ναι.
1: Δηλαδή, αν ο Ισχύλος, ο Ευρυπίδης.
0: Επίσης, οι μαχαιριές όλες έρχονται από το κοντινό περιβάλλον. Λένε όλοι αυτοί.
1: Και ο Αριστοφάνης, γιατί έχει γράψει και κωμωδίες, ζούσανε,
0: ναι,
1: την εποχή του Σέξπιρ, θα τον είχαν στα δικαστήρια τώρα.
0: Ωραίο.
1: Ναι.
0: George Best.
1: Έλα.
0: Ματσιστάρα.
1: Ωραία. Τι να πούμε, ναι.
0: Άντε, ματσιστάρα του χρόνου. Θα πάρουμε καρέτσα, ξέρεις.
1: Ποιοι.
0: Η Μάτσεστερ. Γιατί όταν λες. Ο Άρης νόμιζες.
1: Έτσι πως το πες. Λες.
0: Όσο κάνει χαριλάω.
1: Άντε ρε Ξιάο, δες λίγο κάνει την ΠΑΕ. Και την ΠΑΕ, και την ΠΑΕ που λέει ο Κώστας.
0: Χθες είχε ραντεβού Ξιάο με την Ευρωλίγκα.
1: Γι' αυτό το είπα. Να μας βάλω λίγο σε.
0: Τελικά, εσείς εδώ πανηγύρια, ανοίγατε σαμπάνιες πριν 20 μέρες. Ο ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα. Το χαλί εδώ πέρα έχει ένα σέκτορ. ΠΑΟΚ Ευρωλίγκα. Πού θα παίξετε τελικά.
1: Δεν νομίζω του χρόνου. Όμως η σοβαρή, ο Πετρίδης, ο Γιώργος, ο οποίος μας δίνει το ρεπορτάζ, είπε ρε παιδί μου ότι το θεωρούσε απίθανο για του χρόνου.
0: Ναι.
1: Για το μεθεπόμενο.
0: Μπράβο Γιώργο που τα βάζει τα πράγματα στη θέση του, διότι πήρανε φόρα από την ΚΑΕ. Από την ΚΑΕ. Ποια Euroleague ρε να πάτε. Να πάτε να κάνετε τι.
1: Α, τους δούμε, τους χαιρετίους, που περάσουμε ωραία.
0: Τις μεταγραφές σας τις είδατε. Αυτές που πήρατε τους τρεις πρώτους.
1: Έχετε, δεν σου γεμίζει το μάτι εσένα.
0: Με τίποτα
1: όχι.
0: Με τίποτα όχι. 37 χρονών playmaker.
1: Και αφού αλλάξανε τα δεδομένα, δεν ακούς κουλιανό. Ταχυδύναμη.
0: Ναι, βέβαια, ταχυδυναμικός πολύ.
1: Ο Ρονάλντο εχθές, στα 41. Γιατί.
0: Όλοι οι μπασκετμπολίστες, 37 χρονών ανθίζει η καριέρα τους. Άσε μας τώρα. Δείτε λίγο τις μεταγραφές που κάνετε, γιατί ήδη έχει καταλάβει η ΚΑΕ που θα πάτε να παίξετε, γι' αυτό και κάνει μεταγραφές τύπου BCL.
1: Κοίταξε. Ειδικά για τον μπάσκετ, εγώ όντως κρατάω μικρό καλάθι, κύριε καλάθι μου.
0: Και εγώ κρατάω. Γιατί αλλά εμείς δεν βγήκαμε να
1: τα συμβόλαια είναι, ναι, μπορεί να είναι και μηνών. Εγώ οπότε σας είπα, να αλλάξουν πολλά.
0: Για καμιά φορά να ακούτε Βαραγιάνγκο, ένας τρόπος υπάρχει να πάτε στην Ευρωλίγκα. Τον ίδιο τρόπο θα ψάξει και ο Άρης. Και το θέμα εδώ, κυρίες και κύριοι, να ξέρετε, να ενημερώνεστε σωστά. Κανένας ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να πάρει ποτέ wild card. Δεν δίνονται έτσι wild card. Δείτε λίγο το καταστατικό
1: θα
0: της
1: EuroLeague.
0: Δείτε λίγο το καταστατικό της EuroLeague. Και μετά ελάτε να τα πούμε εδώ. Έτσι, πώς πάει, ας πούμε, το θέμα. Τώρα, αν του χρόνου πουν τρεις ομάδες δεν πάμε, αυτό είναι αστάθμιστο στους παράγοντες. Μην μου το φορτώσεις. Αλλά όπως είναι τώρα η κατάσταση, κανένας ΠΑΟΚ, κανένας Άρης, κανένας άλλος από την Ελλάδα δεν θα πάει για Ευρωλίγκα. Ο μόνος που μπορεί να πάει Ευρωλίγκα είναι ο κάτοχος του EuroCup. Βαραγιάννη speaking τώρα. Ούτε ΚΑΕΠΑΟΚ, ούτε ξέρω εγώ. Ο μόνος, επαναλαμβάνω, που μπορεί να πάει Ευρωλίγκα είναι ο κάτοχος του EuroCup. Όχι EuroCup. Εκεί που παίζει ο Άρης φέτος.
1: Εκεί που παίζει χρόνια.
0: Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Μη σας πουλάνε παραμύθια και φούμαρα.
1: Με τα λίγα που ξέρω,
0: ναι,
1: γιατί στο μπάσκετ δεν το παίζω ειδήμων και το έχω πει άπειρες φορές.
0: Ναι, ναι.
1: Θεωρώ ότι ο μόνος που μπορεί να πάει η Ευρωλίγκα είναι ο αυτός που θα τα χώσει. Είναι θέμα χρημάτων, ναι, τίποτε άλλο.
0: Όλοι τα χώνουν στην Ευρωλίγκα.
1: Αυτό σου λέω. Οπότε ο ΠΑΟΚ, άνετα, αν ο κύριος Μεστακίδης έχει τη διάθεση να τα χώσει, ναι, θα βρεθεί στην Ευρωλίγκα.
0: Α, ναι. Τότε να βγει η Ευρωλίγκα. Να βγει η Ευρωλίγκα τότε και
1: σοβαρή
0: να πει.
1: Συζήτηση κάνω.
0: Ναι, σοβαρά. Αφού το λες αυτό, απαντάω κι εγώ. Να βγει η Ευρωλίγκα και να πει. Λοιπόν, όποιος από την Ελλάδα δώσει τα περισσότερα, θα έρθει στην Ευρωλίγκα. Συντονίστε, κερδίστε.
1: Δεν θα το κάνει αυτό.
0: Μα αυτό μας είπες τώρα.
1: Είναι παζάρι.
0: Μα αυτό μας είπες.
1: Θα γίνει διαφορετικά.
0: Πώς θα γίνει ακριβώς, κυρία? Έχει,
1: φυσικά, μα τι, γιατί νομίζεις?
0: Πώς θα γίνει?
1: Γιατί νομίζεις ότι πήγε και αγόρασε αυτό το και θα κάνει το προπονητικό και θα ξοδέψει και 9
0: εκατομμύρια? Ποιο προπονητικό θα κάνει, 3 Σεπτεμβρίου θα έχει και εγγένεια. Μας δουλεύετε τώρα.
1: Θα το κάνει.
0: Ο Ιούνιος μπαίνει την άλλη εβδομάδα.
1: Θα το κάνει.
0: Θα το κάνει, βέβαια, ναι, ναι, ναι.
1: Μέχρι τέλος 26 θα είναι έτοιμο, θα δεις όμως. Ποιο
0: τέλος, παιδί μου, Σεπτέμβριο είπε.
1: Βρε, εγώ σου λέω μέχρι τέλος.
0: Α, τώρα πάμε μέχρι το τέλος.
1: Είμαι πολύ πιο καλή.
0: Συγγνώμη λίγο.
1: Είμαι και άπλα.
0: Το ξέρει αυτό ο κύριος Μεστακίδης?
1: Δεν ξέρω, το ξέρει ο κύριος Μεστακίδης.
0: Ο Μεστακίδης μας είπε Σεπτέμβριο θα προπονεί την ομάδα.
1: Εμείς συζητάμε με τους ακροατές μας. Ναι. Δηλαδή τους λέω ότι πιστεύω.
0: Ωραία, ωραία, ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Σωστό, σωστό.
1: Θα το κάνει και επίσης ο ΠΑΟΚ έχει ένα ατού, ναι, σε αυτή την
0: δηλαδή,
1: ιστορία.
0: Δηλαδή νομίζω το προπονητικό.
1: Να δικαιολογηθεί η ίδια η Ευρωλίγκα το ότι είναι από τους ιδρυτές.
0: Δεν έχει σημασία. Ήσουν παλιά.
1: Ρε παιδί μου, ναι, ναι, κατάλαβες αυτό το τιμητικό.
0: Εχθές η Ευρωλίγκα στο Σιάο, ο εκπρόσωπος που είχε συνάντηση, ναι, με το Σιάο, ξέρεις τι του είπε? Στην Ευρωλίγκα θέλουμε ομάδες λίγο σαν τον Άρη. Με ισχυρό DNA μπασκετικό να έχουν γράψει ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Αυτό σου λέω.
0: Ο Άρης.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει το ατού.
0: Ο ΠΑΟΚ γιατί το έχει?
1: Βέβαια, γιατί ήταν από τα ιδρυτικά μέλη της Ευρωλίγκας. Εσείς μπορεί εδώ να έχετε.
0: Παιδί μου, άλλο σου είπε. Δεν είπε ο κύριος ο εκπρόσωπος θέλουμε ομάδες.
1: Μας βλέπει η Ευρωλίγκα.
0: Που συμμετείχαν. Δεν σας βλέπει.
1: Μα μας βλέπει.
0: Δεν σας βλέπει στο σε πληροφορία.
1: Αυτό τα λέει. Γι' αυτό σου λέω. Εδώ στην Ελλάδα, στην Ψωροκόσμο, μπορεί να έχουμε το δικό μας.
0: Τώρα εσύ πες το παραμύθι σου εδώ πέρα να το φάει ο κόσμος. Εγώ λέω στον κόσμο ότι ο μόνος τρόπος να πάει ο ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα είναι να κατακτήσει το EuroCup. Μπορείτε να το κατακτήσετε. Θα παίξετε στο EuroCup. Ορίστε. Εδώ είμαστε.
1: Θα παίξουμε φέτος.
0: Πού το ξέρετε?
1: Το είπε ο Πετρίδης.
0: Ο
1: Πετρίδης.
0: Πετρίδης.
1: Βίβλος. Βίβλος.
0: Εγώ κρατάω μικρό καλάθι.
1: Φέτος ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο EuroCup.
0: Δεν ξέρω αν δεν δω τις ομάδες. Δεν πείθομαι.
1: Θα παίξει.
0: Δεν πείθομαι.
1: Και θα μπει στην Ευρωλίγκα.
0: Και οι μεταγραφές που έκανες μέχρι στιγμής είναι για BCL.
1: Δεν ξέρω γιατί είναι.
0: Για BCL είναι.
1: Δεν ξέρω. Αυτά όντως όμως να φωνάξουμε τον Γιώργο τον Πετρίδη να μας πει για τις μεταγραφές και τι μπορεί να αλλάξει κτλ. Εσύ τι μεταγραφές έκανες?
0: Εγώ τι μεταγραφές έκανα?
1: Ναι.
0: Το Θανάσιο το Κούμπο.
1: Χιχί.
0: Χιχί.
1: Έχει χι.
0: Α, χιχί, ε.
1: Έχει χι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αλέκος Αλαβάνος. Άρη, κύριε Αλέκο. Τι φωτιά μας έβαλες.
1: Γιατί?
0: Εγώ έδωσα το δαχτυλίδι στον Αλέξη, τον καταλήψια.
1: Εντάξει, και ο παππούς ο Καραμαλής το έδωσε στον ανιψιό.
0: Γιατί
1: τι
0: να μην στείλουμε όλοι ένα ραπόρτο στον κύριο Αλαβάνο? Δηλαδή από τα χρέη που μας έβαλε ο Αλέξης Τσίπρας, 99 δισεκατομμύρια, και εμένα το χρόνο μου βγαίνει, ας πούμε, 600 ευρώ, ό,τι έκανε. Γιατί να μην το στείλουμε στον κύριο Αλαβάνο ένα ποσοστό?
1: Ξέρω το αφήγημα.
0: Να πληρώσει ο κύριο Αλαβάνο ένα ποσοστό. Αυτό μα τον έφερε τον κύριο Τσίπρα.
1: Ξέρω το αφήγημα.
0: Του πιανού από του δύο.
1: Ότι ο Τσίπρας μπορεί να έκανε ό,τι έκανε που εκβιάστηκε και τα λοιπά. Θα το δεις,
0: ναι.
1: Εδώ θα είμαστε την άλλη εβδομάδα,
0: ναι.
1: Δεν έκλειψε.
0: Δεν έκλειψε.
1: Ούτε ένα ευρώ δεν έκλειψε η κυβέρνησή του.
0: Το τζακαλώτο
1: είναι το αφήγημα.
0: Ναι, ναι, το τζακαλώτο τον ακούσατε. Τι είπε προχθές για τον Αλέξη Τσίπρα? Θα σας τα πω εγώ. Ναι, τον Ευκλήδη.
1: Τι είπε?
0: Ο Τσίπρας δεν είναι πλέον αριστερός.
1: Γιατί ήταν ο τζακαλώτος ποτέ?
0: Ο τζακαλώτος είναι ακόμα.
1: Τι?
0: Είναι ακόμα αριστερός. Αριστερών πεπιθήσεων είναι. Ο Αλέξης όμως λέει δεν είναι. Και μάλιστα όχι μόνο λέει τελείωσε η αριστερά, λέει, για τον Αλέξη Τσίπρα, Ο κ. Τσακαλώτος είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί και λέει στο περιβάλλον ότι τελείωσε η αριστερά. Ναι. Γενικώς, σαν χώρος πολιτικός, στο παγκόσμιο γίγνεστε, είπε ο κ. Τσακαλώτος για τον κ. Τσίπρα ότι πιστεύει ο κ. Τσίπρας ότι τελείωσε η αριστερά. Ερώτημα είναι, για να θα πάμε στο διάλειμμα,
1: ναι,
0: με τι πολιτικό πρόσημο θα βγει ο κ. Τσίπρας 26 του μηνός.
1: Κεντρός.
0: Κεντρός, ε.
1: Κεντρός.
0: Δηλαδή.
1: Κύριε Δρουλάκη,
0: ακούστε λίγο τι είπε Σμαράγδα τώρα. Είσαι, ας πούμε, από μικρός κομμουνιστής, όπως ήταν ο Αλέξης.
1: Να.
0: Έτσι. Τρως τα μούτρα σου, δεν πας σχολείο, δεν πας πανεπιστήμιο, δίνεις αγώνες, κολλάς αφίσες, τρέχεις αγκαζέ, περπατάς, πας Μιλάνο, πας στο Ρήνο, πας αγωνίζεις. Κάποια στιγμή λες μαράγδα, αναλαμβάνεις, ας πούμε, ένα κράτος και ξαφνικά γίνεις κεντρός.
1: Ναι.
0: Όχι, ρε φίλε. Τι λες τώρα, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Να μια καλή θεραπεία για τους αριστερούς.
1: Τι?
0: Να τους δίνουμε το τιμόνι για λίγο καιρό. Από χάπια και τέτοια,
1: σου στα λουτρά της Αγίας Παρασκευής. Όχι, αυτό καλύτερο.
0: Βάλ τον σε ένα υπουργείο, ναι, τον αριστερό, βάλ τον σε ένα υπουργείο, δώσ' του τα δεδομένα και πες του, βρες μου μια λύση. Ξαφνικά θα γίνει κεντρός. Μπράβο, ρε Μαράγδα.
1: Ωραία.
0: Νόβακ Τζόκοβιτς, σαν σήμερα. Ωραίο. Φάνης Χριστοδούλου, για σου, ρε Φάναρ.
1: Α, Θεός. Και ξέρεις ποιον βλέπω που σου αρέσουν εσένα αυτά.
0: Ο Μόρισεϊ, σαν σήμερα.
1: Μπράβο.
0: Τραγουδιστή των Σμίθης, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Τρομερός ο Μόρισεϊ. David Blatt. Τρομερός και Αμερικανός και προπονητή, τον είχα και στον Άρη. Αυτό ήθελα να σου πω τώρα.
1: Τι.
0: Μάθατε μήπως το ποσό που θα βάλει φέτος η Μακάμπη στο μπάσκετ στην Euroliga.
1: Για πες, γιατί το είδα.
0: Το είδε.
1: Ναι, το είδα. Το είδα.
0: 76 εκατομμύρια.
1: Γεια σας.
0: Κύριε Τέλη. Κύριε Σιάο. Κύριε Γιανακόπουλε.
1: Ναι.
0: Κύριε Αγγελόπουλη.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί όχι, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: 76 εκατομμύρια ομάδα θα κάνει η Μακάμπη και μάλλον αυτή την ομάδα θα έχει τα επόμενα χρόνια.
1: Αχ, Παναθωμά.
0: Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Ε? 76.
1: Ναι.
0: Εμείς κάναμε ομάδες 760.000 και ο Άρης και ο Πάοκ μέχρι πέρυσι. Έτσι, μέχρι να εμφανιστούν οι δύο άνθρωποι οι οποίοι προφανώς θα μας πάνε σε άλλο επίπεδο. Είμαστε έτοιμοι για παράθυρο σας πόρο όμως.
1: Για τον Τζιμ Θόρπ ήθελα να σου πω που σου αρέσουν αυτά.
0: Α, ο Θόρπ, ο πολιτητής.
1: Ναι, ο Ινδιάνος αθλητής του Στίβου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 12 που κατέκτησε τα χρυσά μετάλλια στο πένταθλο και το δέκαθλο. Αλλά του αφαιρέθηκαν επειδή έπαιξε επαγγελματικό box. Αυτό είναι και για τον Κωστή το Ραπτόπουλο, θα του αρέσει.
0: Το έπαιξε ή πριν.
1: Νομίζω μετά.
0: Μετά,
1: γιατί του αφαιρέθηκαν, λέει.
0: Ναι.
1: Και του επιστράφηκαν μετά θάνατον το 82.
0: Πάλι καλά, πάλι καλά.
1: Τι του πήραξε δηλαδή, ρε Σικωστή, που έπαιξε.
0: Μαύρος,
1: να μην βγάλει λεφτά.
0: Δύσκολα χρόνια, ρε Μαράγδα, τώρα εκείνα που περιγράφει. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο παράθυρο σα πόρο όμω. Θα κάνουμε και με κίνηση. Θα έχουμε και δελτίο κίνηση. Θα πα εκεί πίσω που ανήκει, λέει. Αλέξη, γύρνα πίσω στην αριστερά, πουλάκι μου.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μία προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
3: Καλή σας μέρα. Με εντυπωσιακό τρόπο, γεμάτο γκολ και θέαμα, έπεσε η αυλαία των play-out στην Στοίχημαν Super League. Στη 10η και τελευταία αγωνιστική, οι ομάδες αγωνίστηκαν απελευθερωμένες από το άγχος της σκοπιμότητας, καθώς το τοπίο της παραμονής είχε ήδη ξεκαθαρίσει. Στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος πρόσφερε μια μοναδική παράσταση στους φιλάθλους του, συντρίβοντας τον Πανσεραϊκό με το εμφατικό 6-0. Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Τσούμπερ, ο οποίος πέτυχε 4 γκολ. Στη Κεσαριανή, και Φυσιά και ΑΕΛ χάρισαν ένα συναρπαστικό παιχνίδι με συνεχείς ανατροπές. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν την νίκη με 3-2, χάρη σε τέρμα στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Τέλος στο Αγρίνιο, ο Αστέρας αποχαιρέτησε τη σεζόν με χαμόγελα, παίρνοντας ένα σημαντικό διπλό γοήτρου επί του Πανετολικού με 2-1. Αμετάβλητη στις 14 ομάδες παραμένει η δομή της Super League για την επόμενη σεζόν, καθώς το θεσμικό πλαίσιο απαγορεύει την τροποποίηση της προκήρυξης κατά τη διάρκεια της περίοδου. Η κατάκτηση του Europa League από την Aston Villa φέρνει δυσκολότερες αντιπάλους στον ΠΑΟΚ, καθώς αλλάζει ο χάρτης των προκριματικών. Εάν οι Άγγλοι εξασφαλίσουν θέση στο Champions League, οι κυπελούχοι Ελβετίας, Κύπρου, Ισραήλ και Σουηδίας μεταφέρονται απευθείας στο γύρο του δικεφάλου. Η FIFA επέβαλε και δεύτερη απαγόρευση μεταγραφών στον Άρη, μετά από προσφυγή δικηγόρου που εκπροσωπεί γραφείο Ατζέντιδων, το οποίο σχετίζεται και με τον πρώτο μπαν της 31ης Μαρτίου. Η διοίκηση ξεκαθαρίζει ότι η αφιλή αφορά προμήθειες μέσα ζώντων και όχι παίχτες, διαβεβαιώνοντας για άμεση διευθέτηση, προκειμένου να ξεκινήσουν κανονικά οι καλοκαιρινές μεταγραφές. Την ίδια ώρα τα βλέμματα στρέφονται στον τελικό ανόδου της Σαουδικής Αραβίας το απόγευμα του Σαββάτου, όπου κρίνεται η ενεργοποίηση της ρήτας αγοράς του Clayton D&D. Εάν η άλλη ντυριγιά του Σενεγαλέζου επικρατήσει τη σάλουλά του Ευθύμη Κουλούρη και εξασφαλίσει την άνοδο στα ταμεία της ελληνικής ομάδας, θα εισρεύσουν 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Ιστορική στιγμή για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ξέσπασε σε δάκρυα συγκίνησης μετά τη νίκη της Αλ Νάστρ με 4-1, που σφράγισε και μαθηματικά το πρώτο του πρωτάθλημα στη Σαουδική Αραβία. Ο Πορτογάλος στάρ, που διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 81 με το δεύτερο προσωπικό του γκολ, αποθεώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το πάθος του, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και στα 41 του χρόνια κάθε τίτλος έχει την ίδια συναισθηματική αξία. Στην Αθήνα χτυπάει η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου ανοίγει η αυλαία του Final Four της Ευρωλίγκα στο κλειστό του Αμαρουσίου. Στις 6 το απόγευμα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσέ στον πρώτο μεγάλο μητελικό, με στόχο το εισιτήριο για το τελικό της Κυριακής, ενώ στις 9 το βράδυ η Βαλένθια κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το δεύτερο εισιτήριο της διεκδίκησης του τίτλου. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Τα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Ωρα αιχμή στη Θεσσαλονίκη. Στο κόκκινο η περιφερειακή οδός και στα δύο ρεύματα, ενώ το κέντρο υποφέρει σε Εγνατία Τσιμισκή, Μητροπόλεως και Αγίου Δημητρίου. Παράλληλα επικρατεί στις βασικές αρτηρίες Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλής Σόλγας, Λαγκαδά, Μοναστηρίου και Ένδετρο Ποτάμου. Τέλος, με πολύ χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Ανδρέα Παπανδρέου, του Γρηγορίου Λαμπράκη και τη Λεωφόρο Στρατού. Οπλιστείτε με υπομονή και μείνετε συντονισμένοι.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το Αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το Αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
5: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου δομικά υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
6: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου Premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Αδαμίδης Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
7: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
8: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
7: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
8: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
9: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
10: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
11: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
10: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
12: Μυρίζει λουχουδιά.
13: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
12: Πού πήγε πάλι?
13: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
13: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
14: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
15: Μπορεί ο χρόνος να περνάει.

0: 5-73-78.
1: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
2: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
1: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
2: Ποιος εγώ?
1: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
2: Και ejectionservice.gr.
1: Λύσαξες.
3: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
0: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365. Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην

0: τιμές, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις?
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
6: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
7: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
8: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
9: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
10: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
9: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
10: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
11: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Νέα σειρά βιοδιαγερτών για Ράμπλιξ. Οι βιοδιαγέρτες για Ράμπλιξ δίνουν στις καλλιέργειές σας μεγαλύτερη παραγωγή και παράλληλα προϊόντα υψηλής ποιότητας. Έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων, να αυξάνουν την αντοχή των φυτών στο αβιωτικό στρες και να προωθούν την ανάπτυξή τους. Για καλλιέργειες φρούτων, κηπευτικών και φυτά μεγάλης καλλιέργειας, τα για Ράμπλιξ είναι εδώ για εσάς. Για Ράμπλιξ. Ήρθε η ώρα να κάνετε τη διαφορά.
13: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 23730-81570 και build.gr.
14: Μετρόπολης ενένομαι.
15: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: ωραία τραγουδάρα αυτή, μου θυμίζει Space Mobile από Fabulous Thunderbirds. Πώς τους μεταφράζω αυτούς τη Μαράγδα, τα περίφημα κεραυνόπουλα, ας
1: πούμε. Ναι, φοβερό, έτσι.
0: Tough enough.
1: Ωραία το είπες.
0: Έτσι, πώς αλλιώς είναι.
1: Εξαιρετικό. Ναι. Τα παιδιά νομίζουν ότι έχουμε πάθει και ίδιο εγκεφαλικό. Το γράφουν παραπάνω από τρεις. Είστε πολύ αγαπημένοι μας, ανησυχείτε.
0: Μπάλα δεν έχουμε. Να πούμε τι.
1: Εδώ τώρα έχουμε καινούργια κόμματα. Έχουμε πράγματα και θάματα δηλαδή.
0: Καταρχάς, πω ότι έβλεπα τον γκολ του Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Τώρα που το είπες, δεν το είχα παρατηρήσει ότι ναι, το τσάκωσε η Αλ-Νάσερ. Και έβλεπα παιδιά τώρα, γιατί εντάξει, είναι πολύ συγκινητικό τώρα να βλέπεις ένα παίχτη. Εγώ τον Κριστιανό το βλέπω 27 χρόνια το βλέπω.
1: Μεγαλώσαμε, παιδί μου, μαζί.
0: Με τον Κριστιανό μεγαλώσαμε. Δηλαδή αυτό το παιδί είναι πραγματικά ένα φοβερό φαινόμενο. Όντως φαινόμενο.
1: Άρρωστο
0: Ρονάλντο, φαινόμενο κι αυτός.
1: Αν σας αρέσουν τα reality,
0: ναι,
1: μέσω της Ιωάννα, πώς τη λένε τη γυναίκα του.
0: Τζορτζίνα, ρε.
1: Ναι, κάπως τη λένε Χορχίνα.
0: Χορχίνα,
1: τέλος πάντων.
0: Ξέρεις ότι αυτός που την χτενίζει, προχθές την έκανε ξανθιά,
1: ναι,
0: είναι φίλος της γυναίκας μου.
1: Θα με τρελάνει, παιδιά. Όταν λέω εγώ ότι όποια πέτρα και σηκώσω από κάτω θα σε βρω.
0: Παιδικός φίλος είναι.
1: Έχει.
0: Ο Γιαννέτος.
1: Ο Γιαννέτος, ξέρεις, ο Μπάμπης.
0: Παιδί μου, τα μάλγαρα είναι. Είναι παιδική φίλη σου, λέω. Σχολείο πήγαινε με την αδερφή του.
1: Απίθανο.
0: Δεν το ήξερα, δεν σου είχα πει αυτό.
1: Δεν μου το είπε.
0: Ναι, το παιδί τα μάλγαρα είναι.
1: Μάλιστα και.
0: Και ήμουν τώρα μάλγαρα, το ίδιο ξέρετε, το χωριό δεν έχει, ένα δρόμο τα χωρίζει. Αλλά είναι παιδική φίλη, α πούμε.
1: Όχι, θέλω.
0: Δηλαδή από παιδιόθεν.
1: Λοιπόν, και δεν κλείνουμε από να πάμε να του δούμε, να κάνουμε ένα ταξιδάκι εκεί πέρα, Σαουδική Αραβία, σοβαρά μιλάς.
0: Δεν ξέρω. Πάντω άσε να σου πω τι είδα, βάζω να δω τον γκολ τώρα στο 4-1 του Κριστιανού.
1: Ναι.
0: Ο οποίο το πανηγυρίζει, παιδιά, δεν ξέρω, δεν τον έχω δει να έχει πανηγυρίσει ξανά έτσι γκολ. Έτσι. Πραγματικά σα το λέω. Αλλά ποιο είναι το φοβερό, ότι πάει ξαπλώνει στη γωνία των φανατικών, τώρα φανατική στην Αλ-Νάσρ, με τα φουστάνια όλα. Τι φανατική. Πάνω όλα αυτά, φανατική. Γιατί γέλαμε.
1: Δεν ξέρω ποιο θα μα την κάνει στη ζημιά σήμερα. Έχουμε,
0: στο...
1: έχουμε θάψει αρκετά.
0: Βάλε δε εσύ το πλάνο, ναι, και άμα βγάλει άλλο συμπέρασμα, είναι τώρα αυτή. Και του πετάνε πράγματα, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή προ τιμήν του, έτσι.
1: Ναι,
0: τιμήν...
1: ναι.
0: Τι να πετάξει τώρα ένα που φοράει, ας πούμε, την κελεμπία.
1: Ένα Rolex.
0: Όχι. Όχι, ρε Μαράγμα. Τι είπε να πούμε, πώ δεν το σκέφτηκα εγώ αυτό. Αυτά που το κοκαλάκι που, που κρατάει την κελεμπία στο κεφάλι, το μαύρο.
1: Α, ναι.
0: Το μαύρο αυτό, το
1: ναι,
0: σιρίτι.
1: Ναι, ναι,
0: αυτά
1: ναι,
0: του πετούσαν, ξέρεις, πέντε κρίκι ένα τάλιρο, μου θύμισε.
1: Ωραία. Εγώ ήθελα να πω πάντως ότι μέσα
0: ανοιχτές
1: από αυτό.
0: Ανοιχτές είναι οι γραμμές, αν θέλετε να
1: reality,
0: πείτε καμιά κακία έτσι, να μας κράξετε κτλ.
1: Εννοείται. Που προσπαθούν να πούνε ότι και η Χορχίνα από φτωχή βιοπαλαίστρια τα κατάφερε μόνο του Ρονάλντο, τα έκανε όλα, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία.
0: Ναι.
1: Η παρένθεση ήταν αυτή, η Ρίστο Εμπαρόδο. Δείχνει τη δουλειά που πατάει αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Το τι αθληταράς. Το παιδί
0: καλά,
1: του,
0: εντάξει,
1: αυτή τη στιγμή που παίζει ποδόσφαιρο.
0: Ίδιος.
1: Μιλάμε.
0: Ίδια πορεία θα πούμε. Να ξέρεις, ίδια πορεία.
1: Ναι, και λες μετά. Δηλαδή, αν υπάρχει άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη που μπορεί να βγει και να πει ποιος Ρονάλντο.
0: Όχι, εσύ, δεν υπάρχει περίπτωση και εσύ. Τι είναι αυτά που λες.
1: Σεβασμός. Τα ακούγαμε.
0: Σεβασμός από όλους. Τι είναι αυτά που λες. Εδώ τώρα ακόμα υπάρχει διαμάχη. Ποιος ήταν ο κορυφαίος που είδαμε. Ήταν ο Κριστιανό, ήταν ο Λιονέλ, ήταν ο Ντιέγκο. Ακόμα το ψάχνουμε. Ήταν ο Αρμάντο, ο Σάντος, ο Πελέ. Ακόμα το ψάχνουμε. Δεν, ναι, για τον Κριστιανό δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Νομίζω.
1: Νομίζεις.
0: Καλημέρα Αποστόλη, καλημέρα Κώστα, επόμενη στάση Τσίπρας δεξιός.
1: Ωραίο. Πάμε σιγά, να σας διαβάσουμε.
0: Σιγά σιγά στρίβουμε, ναι. Γιάννης Κωνσταντινίδης, ντόκτορ, γιατί όμως δεν είχε λέει πολύ κόσμο στην Καριστιανού. Εντάξει τώρα, παιδιά, ένα κίνημα είναι πολιτών, ας πούμε, στην ουσία. Ξεκινάει σιγά σιγά, ο κόσμος λίγο φιδωλός να δει. Ναι, δηλαδή.
1: Μετά
0: και,
1: είχε.
0: Και εγώ
1: βέβαια
0: δεν περίμενα. Όχι, δεν είχε, ρε παιδί μου τώρα. Τη λαοθάλασσα.
1: Καλά τώρα και εσύ.
0: Αυτό λέει.
1: Αντρέα Παπανδρέου περίμενε.
0: Αυτό σου λέω. Ναι, ο κόσμος ίσως το περίμενε. Περίμενε, ας πούμε, ο κόσμος πραγματικά παραπάνω.
1: Εδώ από καθυστέρηση... πού το περίμενε από τον καναπέ, άμα ήταν να πήγαινε.
0: Αυτό σου λέω. Απάτη εσύ σου λέει πρώτα. Κατάλαβες.
1: Καλό.
0: Να σας δούμε. Ναι, 35 λεπτά ξεκίνησε. Καλημέρα, ποιος Ρονάλντο. Χάρη σε Θεός, ρε φίλε, δεν μπορώ. Καλημέρα. Από τα ιδρυτικά μέλη της EuroLeague, μόνο ο ΠΑΟΚ δεν είναι. Τα αρχικά μέλη.
1: Έλα,
0: της...
1: ρε Πετρίδη, μέσα, γιατί ειλικρινά θα με κάνουν να ξεχάσω και αυτά που ξέρω.
0: Τα αρχικά μέλη της Ευρωλίγκας ήταν η ΑΕΚ, το Περιστέρι, ο Ολυμπιακός. Και μετά λέει, μπήκε ο Παναθηναϊκός ως τέταρτος.
1: Είσαι ένα Περιστέρι.
0: Έχει γούστο να έχει δίκιο ο Σάκης ο Βλαδίκας.
1: Δεν έχει δίκιο ο Σάκης.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, σοβαρότατα.
0: Δηλαδή, απαντήσω εγώ τώρα EuroLeague, ιδρυτικά μέλη.
1: Και δεν θέλω να μας το χαλάσω, γιατί περάσαμε υπέροχα σήμερα. Τάσος Επιτροπάκης, Κυριακή.
0: Δηλαδή, επειδή πέραμε υπέροχα να λέμε τον κόσμο την άνε.
1: Όχι, δεν λέμε ότι είναι, λέμε ότι είναι το σωστό.
0: Ποιο είναι το σωστό από αυτά τα δύο που
1: ψήφισαν. Τώρα τι, να βάλω φωνή, να βγάλω ακουστικά, να βγάλω Πετρίδη.
0: Όχι, να το ψάξουμε.
1: Κυριακή 24/5, 5.30 γήπεδο Πάρκο Λαού Χαλκίδα, Αθλόπολη, ΑΟΚ Αρίστου, προημιτελική φάση K16. Εψεβία, τάσο φύλακα και γελάω με του Γιάννη τον.
0: Λοιπόν,
1: μήνυμα.
0: Ακούστε λίγο τώρα.
1: Ναι.
0: Κανένας ΠΑΟΚ δεν ήταν ποτέ ιδρυτικό μέλος της Ευρωλίγκα. Βαραγιάννη speaking. Τα ιδρυτικά μέλη, σύμφωνα με το ιστορικό που βλέπω εδώ της EuroLeague, είναι η ΑΕΚ, η Μπαρτσελώνα, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Κίντερ Μπολόνια, η Φορτιτούντα Μπολόνια, η Ζαλγκίρις Κάουνας και η Μπένετον Τρεβίζιο.
1: Να τον φωνάξω.
0: Και μετά μπήκανε, λέει, ο Ολυμπιακός, η Μπασκόνια, η Στουδιάνδες, η Βερόνα, η Ζαντάρ και το Περιστέρι.
1: Να τον φωνάξω. Γιώργος Πετρίδης.
0: Πού είναι ο ΠΑΟΚ?
1: Ακούει.
0: ΠΑΟΚ.
1: Είχαμε Παναγιώτη Κοκόρη σήμερα με πολύ ωραίο θέμα, αλλά δεν θα προλάβουμε. Θα τον βγάλουμε τον κύριο Παναγιώτη τη Δευτέρα ή την Τρίτη.
0: Τη Δευτέρα θα τον βγάλουμε τον κύριο Παναγιώτη, δεν έχουμε ποδόσφαιρο. Διότι...
1: Αν μπορεί και του επιτρέπουν, γιατί εμείς φταίμε σήμερα.
0: Ναι, ήταν λίγο βαρύ το διάλειμμα.
1: Ήταν πολύ βαρύ το διάλειμμα, αλήθεια είναι αυτή.
0: Αλλά...
1: γελάω με τον Γιάννη που λέει, είπε η Μπασάκου, πάμε να σας διαβάσουμε και έκανα το σταυρό μου. Πάμε να σας διαβάσουμε τα μηνύματα, είπα.
0: Κάτσε λίγο να ψάξω να.
1: Ναι. Καλημέρα, λέει ο Harpy Rotation Radio. Μ' αρέσει το Rotation Radio. Καλημέρα, όταν είσαι φοιτητής κάτω καπιταλισμός, Αμερικάνοι φωνιάζεις των λαών. Και όταν πάει στο πτυχίο γιατρό στα σεμινάρια της Αμερικής, Πόρσε, Καγέν, Ρόλεξ στο χέρι. Και κοιλιά να αστρώνει η γραβάτα και ζει το καπιταλισμό.
0: Άμα τα λέτε, ωραία ιστορία. Καλημέρα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
0: Χαίρετε, κύριε Χριστό.
2: Κωνσταντίνε, χρόνια σου πολλά.
0: Ευχαριστώ, πουλάκι μου, να σε καλά. Σε ευχαριστώ, Χριστάρα μου. Ευχαριστώ.
1: Τον κατάλαβες από τη φωνή τώρα,
0: πάντα,
1: δηλαδή,
0: πάντα,
1: με το καλημέρα.
0: Με το καλημέρα το
1: Εγώ, κύριε Χρήστο, δεν σας κατάλαβα με το καλημέρα.
0: Κακοκύρης είναι αυτός.
2: Κοίταξε, αυτό είναι μια παλιά αγάπη.
0: Είναι παλιά αγάπη, ναι, όντως.
2: Μάλιστα.
0: Πολλά, πολλά, πολλά. Πολλά, Χρήστο μου. Πολλά. Τα παιδιά του πήγαιναν δημοτικό και τώρα περιμένει.
1: Τι ομάδα είσαι, Χρήστο?
0: Σιγά, σιγά. Πάω, κύριο Χρήστο, τι θες τώρα κι εσύ?
1: Για να πω το μήνυμα. Γιώργος, και ο Τάισον 38 ήταν, λέει, αλλά σας κάρφωσε, Βαραγιάννη. Είπες για τον Ρονάλντο, γι' αυτό.
0: Τα λέμε, βγάζουμε αυτά.
2: Αυτά, εμάς δεν μας αφορούν αυτά τα πράγματα. Η ουσία δεν είναι ποιος ίδρυσε τι.
1: Γιατί
2: μου θυμίζει λίγο τα πρωταθλήματα του Άρη που είναι.
0: Εντάξει, δεν κακό να ξέρει ο κόσμος την αλήθεια, γιατί έπαιξε πολύ το παραμύθι ο ΠΑΟΚ και είναι ιδρυτής της EuroLeague κτλ.
1: Δεν είναι παραμύθι, εγώ ακούω τους καλύτερους.
2: Σε ποιους έπαιξε αυτό το παραμύθι, γιατί να σου πω κάτι, ορισμένες
0: εδώ, στη Θεσσαλονίκη, το άκουσα εγώ, σήμερα έψαξα να βρω λίγο, ας πούμε, τι γίνεται και βλέπω,
2: εγώ, και λόγω επαγγελματικής ιδιότητας, είμαι ένας άνθρωπος του κόσμου, δηλαδή, γυρνάω, πώς να το πω. Αυτά που ακούω, πραγματικά δεν απασχολούν κανέναν.
0: Α, μπράβο.
1: Ναι,
0: μπράβο.
1: Δεν έχεις άδικο.
0: Σωστό,
2: πραγματικά δεν απασχολούν κανέναν μας. Η ουσία είναι άλλο και αυτό που συμβαίνει τώρα, εμένα, προηγουμένως τι είπατε, ότι δεν έχουμε μπάλα. Τη χειρότερη περίοδος και για εσάς τους δημοσιογράφους, τους αθλητικούς δημοσιογράφους, παύλα παρουσιαστές, και για εμάς τους υπολείπους, είναι τώρα, γιατί ήδη ξεκίνησαν τα σενάρια. Κωνσταντέλιας, ο ΠΑΟΚ τον δίνει, δεν θέλω Κωνσταντέλιας.
0: Λουτσέσκου θα έρθει, δεν θα φύγει. Θα έρθει αυτό. Γήπεδο.
2: Είναι τώρα μια στήρα περίοδος.
0: Σωστό.
2: Όποιος θέλει, γράφει ό,τι θέλει.
1: Έτσι.
2: Να θυμίσω, βέβαια, η Σμαράγδα δεν το ξέρει, ότι ο Κώστας. Πριν περίπου μια δεκαετία τέτοια εποχή έβαζε μπρος τις μηχανές και εξαφανίζονταν.
1: Ξέρεις τι πήγα να πω τώρα? Ότι αν μπορούσα ιδανικά θα έπαιρνα τώρα άδεια. Γι' αυτό το λόγο που είπες, Χρήστο.
0: Τι ωραία χρόνια αυτά, ρε Χρήστο. Πήγαινα στο Διαμαντόπουλο και έλεγα πόση άδεια δικαιούμαι. 24 μέρες μου λέγε, ρε Μάλι. Εντάξει, θα πάρω όλες 60, ας πούμε.
2: Για αφήσει γενικά, γιατί τότε τα μεγάλα ραδιόφωνα της πόλης που ήταν και ο Αντένα, τα λένε και αυτές, μπορεί να μην υπάρχει πλέον Αντένα, αλλά ήταν μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης.
0: Όντως ήταν.
2: Συνέβαινε αυτό, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, αντίο ζωή.
0: Γεια σας.
2: Έφυγε να τους βρεις.
0: Τι ωραία.
2: Λοιπόν, οπότε, και για εμάς τώρα που ακούμε το ραδιόφωνο, καλό είναι λοιπόν να καταπιάνεστε αυτό το διάστημα, γιατί πραγματικά ο κόσμος θέλει φωνή, θέλει να ακούσει πράγματα, αλλά να ακούσει πράγματα γόνιμα. Όχι να ακούσει. Δεν θέλω να πω τη λέξη.
1: Μην την πεις. Μην την πεις. Και να σου πω και κάτι, να βάζουμε και λίγο γέλιο παραπάνω. Να ξορκίζουμε και λίγο.
0: Να λέτε αστεία, ρε παιδιά.
1: Την τοξικότητα.
2: Αν το χρειαζόμαστε περισσότερο που χρειαζόμαστε αυτό. Γιατί λυθεί όλοι στον εαυτό μας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έχετε ανοίξει πολλά θέματα. ορισμένες φορές θέματα που δεν κλείνουν. Mm-hmm. Την προηγούμενη εβδομάδα να θυμίσω λίγο για τις αυτοκτονίες του κοριτσιού που μιλούσατε και ήθελα να πω κάτι. Mm-hmm. Ήταν ένας πατέρας που μεγάλωσε δύο παιδιά. Mm-hmm. Και τι συμβαίνει έξω. Αλλά ναι, γιατί κάποιος είχε πει, παιδιά, ένας μεγάλος προπονητής του μπάσκετ, τον οποίο τον είχε και προπονητική ο γιος μου, είπε ένα πράγμα. Να θυμάστε ότι είναι παιχνίδι. Δεν είναι τίποτα περισσότερο από παιχνίδι και ναι. Τα παιδιά πρέπει να παίζουν.
0: Πολύ ωραία.
2: Και δυστυχώς στην Ελλάδα τα παιδιά δεν παίζουν.
1: Δεν κλείσε
0: με αυτό.
1: Πια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Διακοπή ρεύματος.
1: Γι' αυτό έχουμε... έχετε εμένα και τον Κώστα που παίζουμε.
0: Έτσι παίζουμε. Τα παρακαλώ. Παίζουν. Λίγο γρήγορα, σύντομα αν θέλετε, για να προλάβουμε όλοι. Είναι και 56. Παρακαλώ.
3: Bonjour.
0: Bonjour, monsieur.
1: Χρόνια
3: πολλά.
0: Χρόνια πολλά, Κουστάκι μου. Χρόνια πολλά.
3: Να ξέρει, η Σμαρό δεν ξέρει, είναι καινούργια. Την ημέρα της εορτής δεν απαντάμε.
1: Πολύ καινούργια. 18 χρόνια φίλη καινούργια είμαι.
3: Ναι, γιατί μπορεί να πάρουν παλιοί φίλοι, φίλες και να γίνει μπέρδε γουέι. Οπότε το αφήνει στην άκρη και παίρνει την επόμενη εσύ ανταπαντά.
0: Έξυπνο.
3: Οπότε να δώσουμε ευχές στο κουμπαράκι μας. Ούτως ή άλλως με ηχητικά μιλάμε. Για να ξέρει ο κόσμος. 7 φορές μας κάλεσε, 7 φορές μας κάλεσε, αλλά δεν τσίγκω στο τηλέφωνο και δεν ξέραμε σε ποιο σπίτι να πάμε. Θαλάσσορα να πάμε, Ψακούδια να πάμε. Οπότε τι κάναμε, πήγαμε στο γήπεδο του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ και βλέπαμε το τσίρκο, το γαλλικό που είχε την Κυριακή. Για να ξέρει ο κόσμος.
0: Πήγανε σε Χρυσολέι.
3: Ναι, δοθήσεις ευκαιρίας, γιατί τα λέω σύντομα τώρα, να προλάβουν και οι άλλοι. Είπες να πάρουν κάποιοι όσοι θέλουν να πούν καμιά κακία. Γι' αυτό πήρα βασικά. Και όχι για τα χρόνια πολλά. Ρε σου τραχανά, 60 χρονών είσαι. Ποιος μεγάλωσες με τον Κριστιάνο Ρονάλντο? Εμείς μεγαλώσαμε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Εσύ 40 χρονών ήσουν όταν άρχισε να παίζει.
0: Το δέχομαι.
3: Παίζει.
0: Το δέχομαι.
3: Μεγάλωσες με τον παλιόγερε. Εσύ μην το δέχεσαι.
0: Γεια σου, αγόρι μου. Γεια σου, Κωστάκη μου.
1: Μια και είπαμε Ανδρέα Παπανδρέου, να ξέρει ο Κωστάκης, το αφιερώνω το τραγούδι, θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες 3 του Σεπτέμβρη να περνάς.
0: Αυτό πάλι με την Ανδρέα Παπανδρέου. Προχθές ήταν να πάω σε μια Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Ναι, είναι και η οδός.
0: Τι αυτό είναι ο σπόρο, στο Ελευθέριο Κορδελιό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Πατάω Ανδρέα Παπανδρέου. Και βγάζει στη Θεσσαλονίκη 10 Ανδρέα Παπανδρέου. Πάτε καλά, ρε. Εγώ μεγάλωσα στην
1: Ανθέων.
0: Μεγάλωσα, γεννήθηκα στην Ανθέων με τέτοιο υπέροχο όνομα, τέτοια οδός.
1: Ναι.
0: Ανθέων. Η οποία έχει και συμβολισμό για την πόλη, διότι εκεί ήταν οι βίλες των στρατιωτικών, όλων των αξιωματικών και ήταν γεμάτες οι αυλές με λουλούδια. Και την κάνατε ρε Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Εδώ αλλάξαν όνομα την εξοχή, με κοροϊδεύεις.
0: Πάτε καλά, ρε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, λέει. Εδώ ο πατακός που διέπραξε το μέγιστο έγκλημα καταδικάστηκε σε θάνατο και βγήκε μετά από 16 και έζησε ελεύθερος. Τι συζητάμε, λέει τώρα, ο Θοδωρής. Για αυτά που λέγαμε 6:30.
0: Άσχετο εντελώς, Θοδωρή.
1: Εντελώς ίδιο.
0: Μιλάς τώρα εντελώς άσχετο. Μιλάς για ένα ποινικό εγκληματία, δολοφόνο κατά συρροή.
1: Ο πατακός.
0: Ο οποίος.
1: Ο πατακός. Κόσμο.
0: Όχι, απλά... όχι ο ίδιος.
1: Τέλος πάντων.
0: Όχι, τέλος πάντων, μην μπερδεύετε
1: τα πράγματα. Ειδικός αυτούργος, έτσι.
0: Α, ωραία. Πάμε, καλημέρα, παρακαλώ. Μην μπερδεύετε πράγματα, παιδιά, γιατί θα βγάζουμε.
1: Δεν τα μπερδεύει καλά καθόλου.
0: Καλημέρα.
1: Έλα.
4: Τώρα θα αρχίσω να σε βρίζω και εγώ σαν τον κουμπάρο.
0: Εδώ σε μένα, εσύ λίγο.
4: Ρέτρα χαβά. Γεωργίου Παπαδρέου είναι, όχι Ανδρέα Παπαδρέου για Θεό.
0: Α, τρόμαξα. Σοβαρά μιλά.
1: Έχουμε και άλλο Παπαδρέου.
4: Τζίπα.
0: Τζάμπα, φύγαμε από εκεί. Μια χαρά ήμασταν. Μόλι έγινε Παπαδρέου, φύγαμε όλοι. Και εγώ και αδερφοί μου, όλοι.
4: Για τον μπάσκετ, ναι. Τον μπάσκετ,
1: ναι.
4: Βλέπετε.
1: Ναι.
4: Εκεί τη δεκαετία του 2000 υπήρχαν δύο λίγες. Υπήρχε η Euroliga και η Superliga, αν θυμάστε.
0: Α, η Superliga. Πού τη θυμήθηκε η Superliga?
4: Α, ακριβώς. Λοιπόν, η Superliga ήταν ο Παναθηναϊκός και κάτι άλλες.
0: Ναι,
4: όταν λοιπόν
0: ναι.
4: Αποφάσισε, η μία ήταν της FIFA, της FIBA μάλλον,
0: και
4: η άλλη ήταν ιδιωτική.
0: Ναι.
4: Η μία ήταν ιδιωτική και η άλλη ήταν της FIBA. Και όταν τα βρήκαμε, υπάρχουν 10 ομάδες που έχουν εγγυημένο συμβόλαιο, που είναι οι δύο ισπανικές, οι δύο ελληνικές, είναι οι Ισραηλοί, είναι οι ΤΣΕΚΑ και νομίζω ότι είναι και οι Ιταλοί μέσα.
1: Ναι.
0: Είναι η Μπενετών, ναι, η Μπενετών Τρεβίζιο είναι και η Μπολόνια είναι.
4: Οι ομάδες έχουν εγγυημένο συμβόλαιο, βρέξει χιοντήσει δεν μέσα και όλοι οι άλλοι είναι υπό διαπραγμάτευση.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Σωστό. Είσαι
4: δεν
1: Θεός.
4: Δεν έχουν το τι γίνεται. Και επίσης να πω κάτι για τον Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο μπορεί να μην είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που πέρασε.
0: Ναι.
4: Είναι σίγουρα όμως ο πιο εργατικός που έχω διαβάσει στη ζωή μου. Έβλεπα μια συνέντευξή του προχθές και έλεγε ότι αν μ' αρέσει λέει, να προπονούμε, το σχαίρομαι. Αλλά δεν γίνεται λέει κάθε πρωί να μην σηκωθώ να πάω στο γυμναστήριο γιατί αλλιώς δεν θα είμαι το Κριστιάνο. Έχει 7% λίπος παιδιά και εμείς έχουμε 7% κρέα. Άντε πάει.
0: Ωραίο. Δεν προλαβαίνουμε οι υπόλοιποι. Δεν ξέρω αν ακούτε, μας ακούτε στη γραμμή.
1: Έναν ακόμα.
0: Έναν.
1: Έναν.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ.
0: Ναι, εσύ, άντε, τελευταίος. Ναι.
2: Άντε, εγώ λοιπόν.
0: Ναι.
2: Να προλάβω να πω μια καλημέρα.
1: Βέβαια.
2: Αυτή την εποχή.
0: Ναι.
2: Δεν πρέπει λοιπόν να μας αφήνετε στο παραπέντε.
0: Ναι.
2: Είναι χρήμα.
1: Είναι
2: Είμαστε αγρότες.
0: Έχεις
2: το δικαιούμαστε λοιπόν την ώρα μας.
0: Ποιος είναι
2: το ποδόσφαιρο τελείωσε.
0: Ναι.
2: Πρωταθλήματα και κύπελα τα χάσαμε.
0: Έχεις
2: και σταματήσουμε λοιπόν αυτό το παρλάρε λοιπόν στο το πρωινό, γιατί οι αγρότες έχουν μεγάλο πρόβλημα. Είναι η εποχή τους και ας αφήσουμε και το χρόνο τους. Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά.
2: Και για την γιορτή σας.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Ωραίος. Και υπόσχομαι από εβδομάδα έτσι θα ανοίξουμε τις γραμμές και για σένα και για όποιο θέμα θέλετε. Γιατί σιγά
1: μαζί
0: σιγά
1: με κύριο Κοκόρη.
0: Έχουμε που... ατζέντα. Κοκόρη θα βάλουμε Δευτέρα πρωί ή Τρίτη, αν μπορεί ο άνθρωπος, έτσι για τη συντάξη κυρίας. Γιατί η Σμαράγδα έχει φαγωθεί, ας πούμε, ότι κάτι έχει στο μυαλό.
1: Ξέρεις ότι παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε το Σίμω.
0: Σίμω, πρόσεχε. Πρόσεχε, αγόρι μου.
1: Ο Αντώνης λέει καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Να σου πω ότι έχω κάνει το ράντο μου όση ώρα εμείς κουτσομπολεύαμε εδώ πέρα. Ξακουστού Κατερίνα και ο Γεωργουσούλης Αντώνιος.
0: Ξακουστού
1: Κατερίνα, φοβερό.
0: Τρομερό.
1: Και Γεωργουσούλης Αντώνιος είναι τα δύο παιδιά που θα πάνε στα Οντεόν Πλατείας, στις καλύτερες κινηματογραφικές αίθουσες της Θεσσαλονίκης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αρκεί να τηλεφωνήσουν από τις 10 και μετά.
0: Ναι.
1: Για να επικυρώσουν την συμμετοχή τους. Τι αφήσαμε κάτι.
0: Τον Ηλία, όσο λέγεται για Καρισιανού, παρόλο το ειρωνικό σχόλιο ότι ήταν τσίρκο το χθεσινό, ξεχνώντας τα υπάρχοντα κόμματα, και εάν δεν την φάνε τα μπλε τρολ και είναι εδώ μέσω αυτής, θα γίνει πράξη το έγκλημα και η τιμωρία, γιατί όχι. Ηλία, ο καθένας είναι ελεύθερος εδώ, ειδικά στην εκπομπή, να πιστεύει ότι θέλει.
1: Ξέρεις τι δεν μου αρέσει.
0: Και να λέει και ότι θέλει, χωρίς να προσβάλλει πράγματα. Το ότι μου θύμισε Μεντράνο, το τεκμηρίωσα. Σας είπα και ποιους λόγους.
1: Εσύ, ναι, φυσικά.
0: Έτσι, ναι. Τώρα εσύ πρέπει να μου τεκμηριώσεις από εβδομάδα. Πού βασίζεσαι ότι αυτά τα κόμματα παίξαν κάποτε ρόλο στην Ελλάδα, εκτός από καταστροφικό, για να πιστεύω κι εγώ σε ένα τέτοιο κόμμα που πιστεύεις εσύ, Ηλία μου. Σε περιμένω όμως την επόμενη εβδομάδα.
1: Αυτό.
0: Γιατί είναι ωραίος ο Ηλίας και το γουστάρουμε κι εγώ και η Σμαράγδα. Έρχεται εδώ, Ηλίας μας αλλάζει τα θέματα, έτσι. Περιμένω όμως να μου πεις πού στηρίζεις το ότι θα έπρεπε να δώσουμε βάση σε ένα κόμμα το οποίο εμένα μου θυμίζει πυροτέχνημα. Μια κίνηση πολιτών στην ουσία, οι οποίοι όλα τα βρίσκουν εύκολα στις λύσεις και ποτέ δεν είχαμε δει ούτε μία από δάφτες, έτσι, ποτέ.
1: Δύο θέματα.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι ότι Δευτέρα Τρίτη θα είμαι με Κωστή Ραπτόπουλο, θα είσαι μόνος, οπότε μπορείς
0: ναι.
1: να αναπτύξεις αρκετά.
0: Σωστό, ωραίο.
1: Ένα αυτό. Ένα σε αυτό που είπε ο Ηλίας και που ναι. θα έρθω και θα συντονιστώ μαζί σου σε κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν τα γουστάρω καθόλου αυτά τα συνωμοσιολογικά. Το άκουσα από την κυρία Καριστιανού και το λέω. Της το λέω ή της την λέω.
0: Τι?
1: Εγώ ως πολίτης, ως ψηφοφόρος. Μπορεί να έχουμε λέει και φυτευθούς, μπορεί να έχουμε λέει και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: άμα ξεκινάς έτσι, ναι. μην το κάνεις καθόλου.
0: Εντάξει, καλή επιτυχία κυρία Καριστιανού. Εδώ θα
1: μας... Όχι στην κυρία Καριστιανού, σε όλους παιδιά. Φυτευτεί και αυτοί και όλοι και τα λοιπά. Μπορεί να υπάρχουν και στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασό και στο Κουκουέ και παντού.
0: Ναι.
1: Δεν το δίνεις. Δεν δίνεις ελπίδα που βάζεις και το ελπίδα στο κόμμα.
0: Βάλε τελεία, θα κλαίνε τα φαλακρά απ' έξω.
1: Λες.
0: Ναι, ναι.
1: ναι, επειδή. Α, να σας πω και γιατί μας χαλάνε. Γιατί ναι. θα πάει να μονάσει.
0: Θα πάει ο Κουλιανός στο Άγιο Όρος.
1: Ναι.
0: ναι.
1: Θα τους ακούσουμε τρεις ώρες να του λέει ο άλλος που στο Βατοπέδι και τον Εφραίμ και να λέει ο Κουλιανός. Δεν θα πάω στο ναι, Βατοπέδι. Ναι, ναι.
0: Κανένα παπάρε, Νίκο.
1: Γεια σας. Every day for supper time,
5: she'd go down by the truck. Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
8: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
9: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
10: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
15: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο, νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
17: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Τηλεφώνη 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
18: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
19: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
20: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
19: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
20: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
21: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
22: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
21: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
22: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
21: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
23: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
24: Ξύπνα, Βασίλη!
25: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
26: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
23: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
26: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
27: Ναι, έλα Γιώργο.
28: Έλα, λέ.
27: Μ' ακούς?
28: Σ' ακούω.
27: Ο μικρός.
28: Τι?
26: Δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
27: Ναι, έλα Γιώργο.
28: Έλα, λέ.
27: Μ' ακούς?
28: Σ' ακούω.
27: Ο μικρός.
28: Τι?
27: Είπε

0: καφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 2263 18.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Το

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
7: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
2: Είστε έτοιμοι?
8: Άντε μπράβο.
6: Rap and

0: Έλα καλημέρα ρε, έλα τα βρήκαμε, συντονιστήκαμε. Μποντζόρνο ατούτη στα 16 μετά τις 8. Μετρόπολης ακούτε, πήραμε σκυτάλι από τον Κωνσταντίνο και τη Σμαράγδα μας. Δώσου λίγο εδώ πέρα. Τι να κάνω, έχει δύο λεπτά
1: το τράγουδο.
0: Κουστάρι, τάρτα, κουστάρι.
1: Όχι, δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Δεν μπορεί να εξυγχρονιστεί. Καλά, τα ίδια λύση για το Facebook, για το Instagram, για το TikTok και τώρα είσαι.
1: Με εξυγχρονίστηκα, ναι.
0: Ναι, θα εξυγχρονιστεί και στη μουσική που θα πάει. Θα ρίξω τα ματάκια και τα φτάκια.
1: Αυτό δεν είναι με συγχωρεί, αυτό είναι ύβρι στη μουσική.
0: Ύβρι, άκου, άκου, δώσε. Θα πα κανένα μπιτσόπαρο, θα βαράει και θα λε. Εγώ όταν τα έπαιζα στο ραδιόφωνο.
1: Θα είναι από το κορδελιό αυτή που είναι στην είσοδο και θα λέει έχετε κλείσει η τραπέζι. Όχι, δεν μπορείτε να μπείτε.
0: Έσα σε λένε.
1: Θα λέει γιούφτα από το κορδελιό, θα λέει. Και δεν θα πω στο μπιτσόπαρο.
0: Θα πα σε καμιά Χαλκιδική, θα παίζουν τέτοια χαλιά από κάτω ή να
1: σε. Καλά, μέσα για κορόιδε να πάω στη Χαλκιδική.
0: Θα πα έργο στην Καβάλα, πού θα πα.
1: Ναι.
0: Θα τα παίζει καλά και θα πουλά και μούρι. Όταν τα έπαιζα εγώ χαλιά από κάτω, γατάκια, εσεί μια ορίζατε στα κεραμίδια.
1: Αυτό το πράγμα θα παίζει εκεί.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά, Εμίλιε. Γιορτάζει σήμερα ο Εμίλιος και η Εμιλία. Λείπει ο Εμίλιος, ο γνωστός εδώ.
1: Η αφεντικίνα.
0: Η Έμιλη.
1: Ναι, χρόνια πολλά.
0: Γιορτάζει η αφεντικίνα μας.
1: Έτσι.
0: Έτσι η Εμιλία.
1: Εμιλία.
0: Ο Εμίλιος εδώ, εχολήπτης μας.
1: Πολύ. Από μωρό το ξέρουμε εδώ.
0: Ναι, ρε, εσύ. Ναι, ναι.
1: Από μωρά ήταν εδώ.
0: Μωρά και τα δύο.
1: Εμείς είμαστε στην ηλικία τους, ναι.
0: Φαντάσου, εσύ 58.
1: Ναι.
0: Εγώ 49. Η Έμιλη από 10-12
1: χρόνια. 10-12 χρόνια. Με τα ποδήλατα
0: έρχονται. Με τα ποδήλατα, ναι.
1: Έδιμαστε.
0: Φοβερό. Λοιπόν, τον Εμίλιο και αυτόν όταν είχε εδώ που στα θυμάμαι ψαρωμένο, φοβόταν να μιλήσει.
1: Ναι, ενώ τώρα πολύ μιλάει.
0: Για τον Παναθηναϊκό και τον Πανσεραϊκό μια χαρά τα λέει.
1: Τίποτα άλλο δεν
0: λέει. Άμα πιάσει η κουβέντα για Παναθηναϊκό και πώς θα σωθεί ο Πανσεραϊκός με να διαθρώσει τον είδες θες. Όλοι αντίθετοι, αυτός υπέρ.
1: Όχι, όλα αντίθετα, η μεγάλη Παοκάρα και ο Ολυμπιακός για να έχουν τα παρατήματα υπέρ ήταν.
0: Δεν πιστεύω να έχουμε τίποτα. Είναι πολύ χοντροκομμένο να γίνει. Άσο, γι' αυτό δεν το,
1: γιατί να μην γίνει.
0: Γι' αυτό δεν το τράβηξα, γι' αυτό σ' άφησα τα είπες όλα.
1: Γιατί να
0: μην μια χαρά μονοκούκι, δεν και εγώ δεν διαφώνησα.
1: Ό,τι θέλω να κάνω.
0: Πάμε να δούμε τι έχουμε σαν σήμερα εκτός από τον Εμίλιο και την Εμιλία που γιορτάζει.
1: Δεν γιορτάζει κανένας άλλος.
0: Όχι, κι άλλο τι, θα γιορτάζω 100 ονόματα. Χθες γιορτάζει εσύ, Κώστας, τέλος. Τι θες, θα γιορτάζει και ο Γιώργος, θα γίνει χαμός. Να κλείσει καμιά εταιρεία.
1: Καμιά μέρα, 10 άτομα γιορτάζουν κάποιοι.
0: Καλά, μα είναι, ξέρω, οι Παρθένες μαζί γιορτάζουν. Τι να κάνουμε.
1: Δεν υπάρχουν Παρθένες.
0: Εντάξει, Παρθένες τύπης τώρα, τα ονόματα γιορτάζουν. Πόσες ήταν οι Παρθένες βασικά. 40, 30, πόσες ήταν, 15.
1: Εσύ διάβασε
0: 3.000. Πού να τι βάλουμε στο ερτολόγιο.
1: Τα ιστορικά.
0: Τι έγινε τώρα εδώ, γιατί έχουμε ένα κλαμπάκι. Αναβοσβήνουμε, τι είμαστε, κλαμπίστας.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, γιατί έχουμε πολύ ζουμί στο σήμερα. Με Ευρωλίγκα, με μεταγραφολογίες, με μεταγραφές προπονητών, με δηλώσεις, με πρωταθλήματα.
1: Θα τον πουλήσετε στη Στουτγκάρδη τον Κωνσταντέλια.
0: Όχι, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
1: Πώς αφού το μέτρο μπορεί να έχει πρώτη
0: σύμπτωση. Το μέτρο σου μπορεί να δημοσίευσε μία είδηση από την Bild. Η οποία δεν στέκει 100%. Μετά από λίγο το μέτρο, εφόσον τα διαβάζει όλα, έγραψε διαψεύδεται από την ΠΑΕ. Βγήκε επίσημα η ΠΑΕ και λέει δεν ισχύουν τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή τι διαβάζει, μόνο ότι θες διαβάζει.
1: Η ΠΑΕ τι θα πει. Τι θα πει η ΠΑΕ.
0: Λοιπόν, πάρε ξεκίνα με φλόκο. Σαν σήμερα ο Μέγας Αλέξανδρος κάνει κόσκινο τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού.
1: Σκότωνε κόσμο κι αυτός.
0: Ελευθέρωνε τους σκλάβους.
1: Όχι, δεν ελευθέρωνε.
0: Στο πέρασμά του ελευθέρωνε.
1: Σκότωνε κόσμο.
0: Σκότωνε τους κακούς, ναι.
1: Και ο Χίτλερ τους κακούς σκότωνε.
0: Όχι, δεν σκότωνε τους κακούς.
1: Το
0: ο Χίτλερ σκότωνε πάρα πολύ.
1: Σκότωνε.
0: Πάρα πολύ. Άμα πούνε, το πληθυσμό αυτό.
1: Θα σου πούνε οι χιτλερικοί που είναι.
0: Ποιοι είναι χιτλερικοί, μωρέ τώρα. Μου έκανε και χιτλερικού.
1: Ο δικό σου γιατί ελευθερώνει. Δεν σκότωνε ο δικό σου.
0: Βέβαια, στο πέρασμά του για να ελευθερώσει τον κόσμο τη σκλαβιά,
1: τους
0: κακούς τους καθάριζε.
1: Ό,τι κάνει η Αμερική.
0: Όχι, η Αμερική πάει και εκμεταλλεύεται την Ιρλανδία τα πετρέλαια, την Κολομβία, τη Βενεζουέλα τα πετρέλαια.
1: Δεν
0: εδώ τώρα πάει στο
1: πέρασμά. Δεν πήρε τα εδάφη. Δεν τα εκμεταλλεύτηκε.
0: Τα χάσαμε, δεν τα έχουμε τώρα τα εδάφη.
1: Τα πήρε αυτό.
0: Τα πήρε και σιγά τι τα έκανε.
1: Σκότωνε τον κόσμο και κατακτούσε. Ο Μεγαλέξο μα ελευθέρωνε.
0: Τι σ' αρέσει. Ο Κωνσταντίνο δεν σ' αρέσει. Ο Μέγα Αλέξανδρο δεν σ' αρέσει.
1: Μα αρέσουν όλοι.
0: Α αρέσουν, ναι.
1: Αφού σκότωνε τον κόσμο, ο Μεγαλέξο
0: θα σα σήμερα, εντάξει, τα ξέρουμε. Τα έχει πει 100 φορές, είσαι προβλεπόμενος. Δηλαδή είναι σαν να μου λες που θα εκτελήσω το πέναντι και λες συνέχεια το στέλνω δεξιά.
1: Και εμείς ξέρουμε τα πίτια τα ίδια. Ότι ο Σκότη, ο Μεγαλέξανδρος ελευθέρωνε. Σκότωνε.
0: Μα αυτό γράφει ιστορία. Την αλλάζει, τροποποιεί την
1: κατάσταση. Σκότωνε κόσμο.
0: Φυσικά, αλλά σκότωνε τους κακούς.
1: Ποιος ορίζει ποιος είναι η καλή και ποιοι είναι οι κακοί.
0: Κακοί είναι αυτοί που φυλακίζουν, έχουν σκλάβους.
1: Και οι Αριανοί και οι Παοξίδες σκοτώνουν στον άλλον και τι λένε οι κακοί. Τι παραπέμπει.
0: Οι κακοί είναι μεταξύ. Οι άλλοι καλοί δεν κάνουν τίποτα.
1: Μια ζωή τα ίδια σε αυτή τη γη να πούμε.
0: Δεν το ξέρεις, τα πάντα ρί. Ναι. Την πιο σοφή ατάκα την είπε ο Ηράκλητος. Όλα τα πάντα αλλάζουν, εξελίσσονται.
1: Έμαθε τον Ηράκλητο τώρα μια φορά.
0: Από 3200, ρε φίλε, ένα από τα 3218, κάτι τέτοιο. Γιατί
1: 3200.
0: Έχω και τελευταία στο παλμαρέ μου κάτι limitless, διαβάζω κάτι τέτοια.
1: Τι διαβάζεις?
0: Limitless. Ανάπτυξη κεφάλου.
1: Δεν ξέρω. Ναι.
0: Τι, λοιπόν,
1: ανάπτυξη εγκεφάλου.
0: Πώς να δουλεύουμε τον εγκέφαλό μας περισσότερο.
1: Α, σαν παοξίζει, επειδή είσαι μπαλά.
0: Επειδή εμεί κρατάμε μόνο το 4%, ναι, με λόγο του 4%, πρέπει να το πάμε
1: στο 5%. Πρέπει να το πάμε στο 8%, ναι, σωστά.
0: Ναι. Αλλά στο 8%, φίλε, θα ξεφύγουμε αν πάμε 8-9%.
1: Ναι. Μην πάμε καλύτερα. Ναι.
0: Γρηγορίος, έχουμε δολοφονική επίθεση σήμερα, σαν σήμερα, το 1963.
1: Ναι.
0: Στη Θεσσαλονίκη, εναντίον του βουλευτή τη ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη.
1: Επαοξής με το τρίκυκλο πήγε να το σκοτώσει.
0: Μετά θα υποκύψει ο μοιραίο τράγμα μετά από 5 μέρες αργότερα.
1: Αυτή η πόλη τι πράγμα είναι.
0: Καλά, μόνο αυτή.
1: Εσύ, πήγε ο
0: τρίκυκλο. Όλα αυτά που λέμε γίνονται παντού ανά τον κόσμο. Τι αυτή την πόλη.
1: Έχει αυτά λε.
0: Ωραία, τώρα τυχαίνει αυτό εδώ πέρα να γίνει σε Θεσσαλονίκη.
1: Το φάγατε το Λαμπράκη.
0: Εδώ πέρα να γίνει και σε ένα χωριουδάκι. Η πόλη σε φταίει τώρα.
1: Το φάγατε το Λαμπράκη εδώ.
0: Πάει ο Λαμπράκη, αλλά έχουμε την οδό του τώρα. Γρηγορίου Λαμπράκη.
1: Όχι, θα το χαρίζετε.
0: Να τη οδό όλη αυτή εδώ που πα και καθυστερεί κάθε μέρα και εσύ και εγώ πάνω κάτω. Γρηγορίου Λαμπράκη, δεν το θυμόμαστε.
1: Το φάγατε λάχανο.
0: Να γίνει οδό.
1: Όχι. Άμα με φάνε λάχανο, δεν θέλω να γίνει.
0: Κωστήραπτοπούλου. Εκεί θα γινόντουσαν τα περισσότερα ατυχήματα. Ναι. Όποιο έπαινε στην Κωστήραπτοπούλου.
1: Τον έβαγε ο Παοξή ο τρικυκλάστο λαμπράκι.
0: Εκεί μέσα θα έχουμε
1: τρικυκλάστο,
0: τρακάρισμα, φασαρίε. Φαντάζεσαι να γίνει χουρμούζι Κωστήραπτοπούλου. Θα πλακώνονται όλη την ώρα.
1: Α, δεν έχω τέτοιε φιλοδοξίε. Καριστιανού δεν είμαι εγώ.
0: Θα πάμε σε Καριστιανού. Μη βιάζεσαι. Μη βιάζεσαι. Και καλά με πήρε θε. Εγώ δεν είδα κλείσει τώρα πάντω.
1: Κουλιανέ, σε παίρνω τηλέφωνο κλειστό το κινητό.
0: Κοίταξε, μία ώρα το μεσημέρι έχω σιέστα, αφού τα ξέρει.
1: Άσε. Λοιπόν, σε πήραμε τηλέφωνο κοιμόσουν.
0: Εδώ, με πήραν από τη Γερμανία πάνω για να μιλήσω για Augsburg. Ναι, το είδα. Και του πήρα πάει. Εσένα δεν βλέπω ώρα.
1: Δεν με βλέπεις.
0: Όχι. Γερμανία και εδώ από το Μετρόπολη. Μήπω με πήρε από το Μετρόπολη.
1: Σε πήρα από το.
0: Εντάξει τότε. Εντάξει. Τώρα το όντω.
1: Τρει και πόσο ήταν.
0: Τρει και οχτώ. Αφού σου λέω, είχα εκεί την ώρα, τρει ώρα κοιμάμαι. Τρει με τέσσερι. Εκείνη ώρα την πέφτω. Μία εδώ και δύο κλείσει είχα. Εδώ. Δύο κλείσε. Αυτό. Όπα.
1: Στέφανος αυτός.
0: Ναι, αυτό εδώ το και αυτό. Αυτά τα δύο είχα. Εντάξει. Λοιπόν.
1: Χαρχούρ, χαρχούρ.
0: Χαρχούρ. Σαν σήμερα τι έχουμε τώρα. Έχουμε κι άλλα.
1: Κάνα σήμερα, σαν σήμερα, κάναν άλλο. Φάγατε.
0: Όχι, δεν φάγαμε.
1: Στη Θεσσαλονίκη, όχι.
0: Σαν σήμερα ο Τζιμ Θόρπ.
1: Είναι αυτό.
0: 1888, γιατί βρήκα ένα κύριο την ώρα που έπαιζε εκεί στι πρώην συμμαθήτριά σου, πρώην φίλη σου, νυν φίλη σου. Που μου λέει τα μυστικά στα παλιά.
1: Η χοντρή πήγε.
0: Γιατί χοντρή, γιατί τι λες.
1: Χοντρή είναι.
0: Τη Σωσόκα, έρχεται ένα κύριο, μου λέει γεια σου, κούλ, σε ακούμε, σε κάνουμε. Μεγάλο κυριούλη.
1: Στο προπότι δεν θα πει κάτι.
0: Μεγάλο, πάνω από 65.
1: Θα πάει,
0: μου λε, αγαπά, αλλά κάνετε θα κάτι. Πάει. Λέω τι κάνουμε. Τι
1: θα
0: κάνουμε.
1: Πάει το συντρίμ εκεί στο προπό που θα πάει.
0: Καλά, όλοι πάνε. Τι κάνουμε.
1: Θα λέει,
0: ξεχνάς, λέει, να λε τι ημερομηνίε που γίνονται τα συμβάντα, μου λέει.
1: Ναι.
0: Λέω, οκ, okay, θα το διορθώσω να το φτιάξουμε. Λοιπόν, το 1888 λοιπόν ο Τζιμ Θόρπ. Στους Ολυμπιακούς του 12 κατακτά χρυσά μετάλλια πένταθλο, δέκαθλο, αλλά του τα πήραν πίσω.
1: Ήταν το παρισμένος?
0: Όχι.
1: Τι έκανε?
0: Ήταν Ινδιάνος αθλητής και του το αφαιρέθηκε επειδή είχε παίξει επαγγελματικό box και θεώρησαν ότι δεν έπρεπε να του τα δώσουν.
1: Του τα φάγανε το άνθρωπο.
0: Του τα ψήρισαν. Βέβαια, πρόσεξε τι έγινε τώρα εδώ με τον Τζιμ Θόρπ. Του τα επέστρεψαν πίσω μετά το θάνατό του. Το 1982 του τα έδωσαν. Πέθανε και μετά από 20-30 χρόνια λέει: με αυτόν τον έχουμε αδικήσει τον Ινδιάνο αυτόν εδώ.
1: Ναι.
0: Τον αθλητή.
1: Μπράβο.
0: Τα πήραν, τα έβλεπαν τα παιδιά.
1: Για να πεθάνω και να με δικαιώσετε, δεν χρειάζεται.
0: Συμφωνώ μαζί σου, Κώστα. Να σε κάτι που συμφωνήσαμε.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Άμα είναι ρε φίλε, να φάγω όλη την πλέμπα, όλη την ταλέπα.
1: Ναι.
0: Και να στη ζωή να είμαι συνέχεια δακτυλοδεικτούμενο, να με αδικήσω, με κάνω και να πεθάνω και να.
1: Με τα θάνατο.
0: Ναι. Και να πούνε, αχ, αυτό είχε δίκιο.
1: Ναι.
0: So what, ρε φίλε.
1: So what.
0: So fucking what.
1: So fucking what.
0: Αυτά τα μάθω στο
1: δίκιο.
0: Ο Φάκη. Φακέ τρώ.
1: Ωραίο. Όχι, φακές. Γιατί με κάνουν το στομάχι μου.
0: Ωραίε φακέ.
1: Το έντερό μου.
0: Έλα,
1: τα όσπρια με κάνουν το έντερό μου άνω κάτω.
0: Ούτε φασολάδα τρως δηλαδή.
1: Τι να φάω φασολάδα. Έφαγα προχθές ρεβίδια του μπάνια.
0: Καλά, ποια ρεβίδια τώρα. Ρεβίδια είναι ρε φίλε, σαν να πέσω στο Conference League. Σου λέω φασολάδα φακέ. Champions League Europa.
1: Θα διαλύσει το έντερό μου. Άστο.
0: Και δεν τρως καθόλου.
1: Άμα διαλύσει το έντερό μου, γιατί να φάω.
0: Μαθαίνω ότι ο κύριος Μπουγάτσας λέει, ρωτάνε εδώ, θα είναι βουλευτής στο κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Αληθεύει, ρώτα το ραπ.
1: Ναι, θα βγει, θα μπει βουλευτής, θα το βάλει βουλευτή.
0: Πολύ καλά θα κάνει.
1: Ποιος?
0: Ο Νικόλας.
1: Θα έχει και ένα φελό εκεί.
0: Πάρε, ζηλεύεις, ζηλεύεις.
1: Να ζηλέψω.
0: Ζηλεύεις, τον Νικόλα.
1: Και τι να το ζηλέψω. Να το ζηλέψω γιατί.
0: Γιατί θα γίνει βουλευτής.
1: Και τι, πόσα θα παίρνει το μήνα.
0: Βουλευτές.
1: Ναι, πόσα θα παίρνει.
0: Βουλευτές πρέπει να χτυπάνε κανεφτάρι. Πόσο πάει, 6-7 κουμπά, δεν ξέρω. Κάπου έχουν.
1: Ξέρεις, δεν ξέρεις.
0: Θα δούμε. Περίμενε. Μισθό. Μισθό. Νομίζω κάπου εκεί περνάνε.
1: Ναι.
0: Μισθό.
1: Σε μια πόλη. Σε μια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη που το 75% είναι παοξίδες, εσύ του Μπουγάτσα λες.
0: Περίμενε.
1: Να τον κάνετε τον ανθρωπάκο.
0: Τον Μπουγάτσα τον συμπαθούν όλοι. Λοιπόν, όχι. Γύρω στο Τάλιρο είναι.
1: Τάλιρο.
0: Αν εκλεγεί.
1: Αν εκλεγεί, ναι. Αν εκλεγεί, τι.
0: Αν εκλεγεί, είναι γύρω στο Τάλιρο εκεί. Μεικτά 5-135. Εντάξει, παίρνουν και κάτι επιδόματα τώρα. Θα έχουν εξτραδάκια, εντάξει, θα έχουν εξτραδάκια. Αλλά Τάλιρο.
1: Όποιο ψηφίσει την Καρισιά.
0: Λίγο είναι Τάλιρο.
1: Θα βάλετε τον Μπουγάτσα.
0: Λίγο είναι το Τάλιρο.
1: Καλό είναι.
0: Πλάκα με κάτι, το σε λέω.
1: Δεν κάνει τίποτα.
0: Για δε το κι εσύ. Για δε το λίγο, βάλτο λίγο στη μηχανή του χρόνου να το δουλέψει λίγο. Αγωδέ. Βουλευτή ραπ, να το δω και αυτό στη ζωή και δεν θέλω τίποτα άλλο, ρε φίλε.
1: Να σώσει τον κόσμο.
0: Δεν θα σώσει τίποτα.
1: Σαν την Καρισιά να σώσει.
0: Τίποτα δεν σώσει όπω δεν σώσει κανένα.
1: Φύγει από εδώ.
0: Υπάρχουν κάποιοι φιλότιμοι που προσπαθούν να κάνουν κάτι τη, μπαίνουν και αυτοί μέσα σε όλο το σύστημα, καταλαβαίνουν δεν κάνει κανένα τίποτα.
1: Όποιο οικονομήσει επί πολιτική.
0: Κοροϊδεύουν, λένε τα χίλια. Γι' αυτό και δεν πιστεύω σε κανένα διαχρονικά. Κάνε Νικολάκη μου μόνο σου ό,τι μπορεί να είσαι εσύ σωστό, να περνά καλά και να μην περιμένει από κανένα τίποτα.
1: Κι άμα πει ο πρόεδρο ψηφίστε αυτό, ψηφίστε τον εσεί.
0: Μα δεν νομίζω.
1: Εγώ νομίζω, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Τι δεν νομίζεις,
0: τώρα βρήκες κι άλλο. Μετά τον Τρέγια που έρχεται σε μένα και στους πεταράδες, τώρα βρήκες κι άλλο και βουλευτή Μπουγάτσα. Θα γίνει χαμός τώρα το.
1: Έχω βγάλει κόσμο μπόλικο.
0: Αλλά άμα καταφέρεις και βγάλεις και βουλευτή από τα κερατάκια σου.
1: Κι άλλο βουλευτή, με τη Λατινοπούλου βάζει, ο Καστοριανός.
0: Και ο Καστοριανός, δύο κερατάκια.
1: Δύο έχω. Και εσείς δεν μπορείτε να βρείτε εδώ. Ένα καινούργιο παίκτη.
0: Και ο άλλος εδώ βγάζει βουλευτάδες.
1: Εσύ ρε, φύγετε από εδώ. Γατάκια να πούμε.
0: Ναι, νιάου, νιάου, νιαουρίστε όλοι μαζί, παιδιά. Λοιπόν, σαν σήμερα η Λασκαρίνα Πινότσι πεθαίνει. 1825.
1: Ναι.
0: Όπου Λαχταρίνα Πινότσι, Μπουμπουλίνα, παιδιά. Ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης. Πολύ ηγετική μορφή. Δες εδώ βλέμμα. Θα ήθελες να την νίξεις την Μπουμπουλίνα. Σε μπουμπουνίζει κάθε μέρα, σου λέει κατά τα πόδια από το τραπέζι. Ρε. Πάνε πλήν τα πιάτα, ρε. Δες εδώ βλέμμα. Φαίνεται ότι το έχει το ηγετικό.
1: Κοίτα, άμα είσαι τίποτα.
0: Αυτή και η Μαντώ, η Μαυρογένους ήταν. Φίλε.
1: Σαν τώρα την Ματζίδη μοιάζει. Το τρένο το φύλακα, ναι.
0: Το φέρνει λίγο.
1: Κινεζοπόντια μούρι.
0: Ήταν κορυφαία μορφή πάντω.
1: Ο Ατματζίδη κινεζοπόντια μούρι.
0: Υπάρχουν και αυτέ οι γυναίκε οι οποίε είναι πολύ δυναμικέ, βγαίνουν μπροστά, δεν μασάνε. Λασκαρίνα
1: μπουμπουλίνα. Α μην παντρεύονται αυτέ.
0: Άμα πα στι πέτσε, εκεί έχει και το σπίτι, έχει και το άγαλμα. Είναι πολύ δυναμική παρουσία. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Λοιπόν.
1: Έπαιξε στον ΠΑΟΚ να την κάνουμε εδώ αβάντα.
0: Όχι, έπαιξε στον ΑΟ Σπέτσε. Τι να σου πω τώρα.
1: Άμα δεν έπαιξε στη μεγάλη Παοκάρα, να πούμε.
0: Παοκάρα ομαδάρα, πώ έλεγε ο Θεό ο Σιμολίκο.
1: Άστο να πάει.
0: Παοκάρα ομαδάρα,
1: ρε φίλε. Αφού δεν έπαιξε στον ΠΑΟΚ, τι την μνημονεύει τη Λασκαρίνα.
0: Τι Μπουμπουλίνα, ρε, δεν θα πλάκα με κάνει. Καλά, πλάκα με Λασκαρίνα που εγώ όλου αυτού του σέβομαι πάρα πολύ.
1: Τι έκανε ακριβώ.
0: Ήταν πρωτοστάτησε στην Επανάσταση.
1: Βράζει αυτά τα λέω κόκκινο. Τι έκανε.
0: Τι αυτά τα λέω κόκκινο.
1: Στο Google διαβάζει τώρα. Άστα, πάω απ' έξω. Από το Google και εγώ τα ξέρω.
0: Δεύτερο γάμο είχε εδώ πέρα. Τον καραβοκύρι, τον Μπούμπουλι. Έκανε και δεύτερο γάμο. Δηλαδή, φαντάσου πόσο μπροστά τη εποχή τη.
1: Ναι.
0: 1821 και παντρεύτηκε δύο φορέ. Τι ναι. Ναι και δυο. Δύο γάμου έκανε.
1: Απλά τότε δεν είχε ερωτικά βοηθήματα.
0: Ο δεύτερο πέθανε. Νομίζω δεν είχε. Γιατί δεν είχε. Γιατί τότε δεν είχε διάφορα μακρόσενα. Πλάκα με κάνει.
1: Εγώ μίλησα απλά.
0: Ναι, και εγώ μιλάω λίγο ακόμα πιο απλά.
1: Μην το εξηγείτε. Εγώ είπα μια κουβέντα.
0: Ο δεύτερο σύζυγο πέθανε από του πειρατέ. Μεταξύ Μάλτα και Ισπανία. Είχε τρία παιδιά με αυτόν. Την Ελένη, τον Σκεύο και τον Νικόλαο.
1: Αλλά δεν τα θυμάσαι απ' έξω, από τα 3.000. Τα διαβάζει από το Google.
0: Σου είπα, ρε φίλε, δεν γίνεται να τα θυμάμαι όλα. Έχω φτάσει 50. Αυτά τα διάβασα. Τα βιβλία τα πολλά.
1: Δεν τα φρέσκαρε αυτά.
0: Τα βιβλία τα πολλά τα διάβασα από 9-10 μέχρι 13-14.
1: Αυτά σου μπαίνουν.
0: Μετά ασχολήθηκα με άλλο άθλημα.
1: Ναι, με τα σπορ του Βορρά.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Με τα σπορ του Βορρά, με το τρίποντο.
1: Ναι, ναι.
0: Με το Max Nitro Playboy Penthouse.
1: Έχεις διαβάσει.
0: Και μετά τα έκανα όλα εφαρμογή σε πράξη σκοτίνας που δούλευα τουριστικός inspector. Inspector tourism.
1: Και τώρα θα πας στο Άγιον Όρος.
0: Τώρα θα πας στο Άγιον Όρος να πάω να συγχωρεί. Τι θες να σε φέρω από το Άγιον Όρος.
1: Το τηλέφωνο του
0: Εφραίμ.
1: Τίποτα άλλο δεν με
0: θες. Θα κάνετε connection. Θα πάω ένα τριμεράκι να πούμε Δευτέρα Τρίτη θα είσαι εδώ. Δευτέρα κάνω καλή. Τρίτη την ώρα που γυρνάω είναι η ώρα εκπομπή. Μπορεί να σε κάνω καμιά σκασιά εδώ να φέρω λίγο λαδάκι, να σε ευλογήσω, ρίξω στη βαλάκρα. Να φέρω λίγο.
1: Φέρ το τηλέφωνο
0: σε τρεις μονές θα πάω.
1: Φέρ το τηλέφωνο ότι έφερε να κάνουμε καμιά δουλειά.
0: Θες business,
1: και άσε τώρα τα λαδάκια να μου.
0: Πώς πάει το τραγούδι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όλο business. Ναι. Ναι. Πώς, ένα τραγούδι τέτοιο έχει όλο business που θέλει. Θα στο βάλουμε για χαλή. Λοιπόν, πάντως η Μπουμπουλίνα, ό,τι ό,τι περιουσία της άφησαν ο άντρας και αυτά, όλα τα έδωσε για την επανάσταση. Πρωτοστάτησε, βγήκε μπροστά, δυναμική γυναίκα. Έτσι,
1: τα παιδιά δεν την μνημονεύουν.
0: Γιατί δεν την.
1: Πάρω εγώ δύο σπίτια που τα δώσει για την επανάσταση, ναι, και εγώ τα θέλω για μένα τα σπίτια.
0: Λέω, τα έδωσε όλα. Όταν λέμε τα έδωσε όλα, τα έδωσε όλα.
1: Τι τα φάγανε μετά, η εκκλησία τη τα φάγανε τα σπίτια.
0: Δεν ξέρω ποιο. Κάποιο τα τρώει. Κοίταξε, αυτή τη ζωή κάποιο μα τα τρώει.
1: Είδες, λοιπόν.
0: Κάποιο τα τρώει η εκκλησία. Ναι. Κάποιο τα τρώει το τράπεζε. Ναι. Κάποιο τα τρώει η κόρη. Κάποιο τα τρώει η κόρη. Κάποιο τα τρώει η πρώτη γυναίκα.
1: Προτιμώ.
0: Τι προτιμά. Αφού θα στα φάει, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, ρε φίλε. Το ποιο θα μου τα φάει, εντάξει, καλό δένα μου.
1: Σαν η μαμά σου που είναι ξύπια.
0: Πήρατε καφέδε εκεί στο τρεμαρί, θυμάσαι. Συνεχίζει, πάει στου καφέδε αυτή. Μην νομίζει
1: επανάσταση. Ναι. Έπαιρνε 3-4 σπίτια.
0: Ναι.
1: Αντί να τα αφήσει ένα, μην αφήσει.
0: Τάφησε, ευτυχώ, τάφησε.
1: Στην επανάσταση θα την μνημόνευε τη μάνα σου.
0: Θα έλεγα. Εγώ θα την μνημόνευα. Ξέρετε πώ θα την μνημόνευα. Καλά, βρε, θα τη έλεγα. Έκανε τόσα σπίτια και τάφησε ότι αντί να τα αφήσει εμένα να είμαι λουκούκου, θα την μνημόνευα.
1: Στην επανάσταση.
0: Θα έλεγα, κοίτα να δει.
1: Έλα, ρε, τελειώνετε με τα κομμουνιστικά τη επανάσταση τώρα.
0: Τελειώσαμε. Αν αυτά οι κομμουνιστικά όλα πρέπει να τα βάλει μια ταμπέλα.
1: Επανάσταση.
0: Όλα πρέπει να τα βάλει μια ταμπέλα. Έχει βγάλει όλε τι ταμπέλε από πάνω του και τι μοιράζει σαν χαρτοφυλόγαρτα δεξιά.
1: Κάνανε επανάσταση και σε 200 χρόνια πουλήσαν την Ελλάδα και δεν έχει μείνει ούτε τούβλο εδώ πέρα.
0: Επανάσταση. Που εσύ τώρα κάνεις εκπομπή εδώ μόνος, ανεξάρτητος, χωρίς πίεση, χωρίς να
1: άμα δεν ήταν η μπουμπουλίνα, δηλαδή θα έκανα αυτό.
0: Άμα μας είχαν τουρκαλάδες, σε κανένα κελί μέσα.
1: Τα φυσικά αέρια.
0: Μας είχαν χώσει εκεί.
1: Τα φυσικά αέρια ποιος
0: σε κανένα μέσα εκεί που
1: βαθιάς. Δεν έχει δημοσιογράφος η Τουρκία, δεν έχει.
0: Έχει, αλλά δεν μπορούν να πούνε αυτά που λες εσύ κάθε μέρα.
1: Γιατί άμα γίνει χανουμάκια.
0: Τα μπουντρούμια έχουν γεμίσει.
1: Οι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα χανουμάκια των πολιτικών.
0: Χανουμάκια.
1: Χανουμάκια των πολιτικών και των προέδρων. Χανουμάκια.
0: Τι άλλο και ακούσω, ρε.
1: Χανουμάκια των πολιτικών και των προέδρων είστε. Τι είστε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εσύ.
1: Με βλέπεις να με.
0: Εσύ δεν είσαι τίποτα, ξέρω, ρε φίλε. Όλοι είναι οι άλλοι και εσύ δεν είσαι τίποτα. Τώρα. Ωραία, ξεκινήσαμε. Έτσι λίγο να ζεσταθούμε, να πατήσουμε λίγο γκάζια, γιατί έρχονται Ευρωλιγκά τα μαντάτα. Θα έχουμε σήμερα και Γιώργο Πετρίδη για να πιάσουμε λίγο την Ευρωλίγκα. Θα έχουμε τη μεταγραφή του Κωστίνια. Θέματα Γιαννούλη, Λουτσέσκου. Μεταγραφικά για ΑΕΚ και Νίκολς με δηλώσεις που έκανε, όπου ουσιαστικά φωτογραφίζει ποιες κινήσεις θα κάνει η ΑΕΚ εκεί στην Σερβία. Γενικότερα έχουμε πάρα πολλά. Προ Μουντιάλ μαντάτα. Η Βόλσμπουργκ που χθες δεν τα κατάφερε, είχαμε κάποια σημαντικά παιχνίδια. Το Τζόλι να σηκώνει το πρωτάθλημα. Έχουμε μπόλικη δουλίτσα, DJ Δίτσι μου. Αλλά πρώτα να σας πω ότι αν είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Επιστρέφουμε, Φορτσάτη, δεύτερο ημιωράκι σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
5: Καλή σας ημέρα. Με ένα εντυπωσιακό κρεσέντο τερμάτων ολοκληρώθηκε η αγωνιστική δράση στα play-out της τύχημα Super League, με τον Ατρόμητο να διαλύει με το εμφατικό 6-0 τον Πασεραϊκό στο Περιστέρι, την Κηφισιά να κάμπτει την αντίσταση της ΑΕΛ με 3-2 και τον Αστέρα Τρίπολης να δραπετεύει με το διπλό από το Αγρίνιο, επικρατώντας με 2-1 του Πανετολικού. Αμετάβλητη στις 14 ομάδες παραμένει η δομή του ελληνικού πρωταθλήματος για την επόμενη σεζόν. Το θεσμικό πλαίσιο απαγορεύει την τροποποίηση της προκήρυξης κατά τη διάρκεια της περίοδου, γεγονός που σημαίνει ότι το αίτημα 5 ΠΑΕ για αύξηση των συμμετοχών σε 16 προσκρούει στον αθλητικό νόμο και τον κανονισμό της ΕΠΟ, που αποκλίνουν την παραμονή ομάδων που έχουν υποβιβαστεί. Οποιαδήποτε άμεση αλλαγή θα απαιτούσε ειδική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Αθλητισμού, εξέλιξη που έρχεται σε αντίθεση με τους κανόνες της FIFA και της UEFA για το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου. Την ίδια ώρα, η κατάκτηση του Europa League από την Aston Villa φέρνει δυσκολότερους αντιπάλους στον ΠΑΟΚ, καθώς αλλάζει ο χάρτης των προκριματικών. Εάν οι Άγγλοι εξασφαλίσουν θέση στο Champions League, οι κυπελούχοι Ελβετίας, Κύπρου, Ισραήλ και Σουηδίας μεταφέρονται απευθείας στο γύρο του δικεφάλου. Η ελληνική ομάδα πάντως αποφεύγει τα χειρότερα, αφού η υψηλή της ευρωπαϊκή βαθμολογία την κρατά σταθερά στους ισχυρούς των κληρώσεων. Σε διπλό μέτωπο κρίνεται το άμεσο μέλλον της ΠΑΕ. Η FIFA επέβαλε και δεύτερη απαγόρευση μεταγραφών μετά από προσφυγή δικηγόρου Ατζέντιδων. Η διοίκηση ξεκαθαρίζει ότι η οφειλή αφορά προμήθειες μεσαζόντων και όχι παίχτες, διαβεβαιώνοντας για άμεση διευθέτηση, καθώς τα χρήματα έχουν ήδη βρεθεί. Παράλληλα, αν το Σάββατο η Al Diriyah του Clayton Diaby νικήσει την Αλουλά του Ευθύμη Κουλούρη και πάρει την άνοδο, στα ταμεία του Άρη θα μπουν 3,5 εκατομμύρια ευρώ από τη ρήτρα αγοράς του Σενεγαλέζου. Ιστορική στιγμή για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ξέσπασε σε δάκρυα συγκίνησης μετά την νίκη της Αλ Νάσρ με 4-1, που σφράγισε και μαθηματικά το πρώτο του πρωτάθλημα στη Σαουδική Αραβία. Στην Αθήνα χτυπάει η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου ανοίγει η αυλαία του Final Four της EuroLeague στο κλειστό του Αμαρουσίου. Στις 6 το απόγευμα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στο πρώτο μεγάλο ημιτελικό, με στόχο το εισιτήριο για το τελικό της Κυριακής, ενώ στις 9 το βράδυ η Βαλένθια κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το δεύτερο εισιτήριο της διεκδίκησης του τίτλου. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
4: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr. Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
5: Στο κόκκινο βρίσκεται αυτή την ώρα η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης με μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς ανατολικά, ενώ αυξημένη κίνηση συναντούν οι οδηγοί και στην εξωτερική περιφερειακή στο ύψος του Δερβενίου. Στο κέντρο της πόλης η Εγνατία, η Τσιμισκή και η Λεωφόρος Νίκης δοκιμάζουν την υπομονή των οδηγών με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Την ίδια στιγμή, με αργούς ρυθμούς, διεξάγεται η κυκλοφορία στις οδούς Λαγκαδά και Μοναστηρίου, καθώς και στις ανατολικές οδικές αρτηρίες της Κωνσταντίνου Καραμαλή και της Βασιλής Σόλγας. Στις εξόδους της πόλης, η Λεωφόρος Μουδανιών παρουσιάζει ήδη αυξημένη πυκνότητα, ενώ η νέα δυτική είσοδος παραμένει προς το παρόν η πιο αξιόπιστη επιλογή για ελεύθερη ροή. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart.
6: Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το Αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το Αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Jeep. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα. Για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά. Πιο ξεκούραστα δέντρα. Μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Jeep. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Πού πας?
11: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
11: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
11: Και online.
1: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
17: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
18: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
19: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
18: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, τα Βάκη 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
4: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ξέρετε ποιο λίπασμα χρειάζεται η καλλιέργειά σας για ένα δυναμικό ξεκίνημα? Με τα λιπάσματα Γιάρα Μήλα προσφέρετε στις καλλιέργειές σας κύρια και δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία, καθώς και ιχνοστοιχεία, όλα σε μία πέρλα. Τα Γιάρα Μήλα παρέχουν άμεσα στα φυτά τα στοιχεία που έχουν ανάγκη, ενώ με την τεχνολογία P-Extend διασφαλίζεται η παρατεταμένη παροχή του φωσφόρου. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Γιάρα Μήλα και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Γιάρα, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργιών. Με σήμα το καραβάκι.
9: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
10: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
12: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
11: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
12: Φυσικά, BioClima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
14: Τάκης και Χούπης.
15: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
16: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω?
15: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
16: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
15: Και τι λέτε?
16: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
15: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
16: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
15: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
14: Τάκης και Χούπης.
17: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς, αλλά κάθε φορά που πλησιάζω πρατήριο βενζίνης νιώθω ένα ηλεκτρικό ρεύμα να με διαπερνά. Είναι σημάδι να αγοράσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή μήπως είναι κανένα σημάδι να πάω στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη που τα κληρώνει και τα έχει εκεί αραγμένα γύρω-γύρω όπως είδα προχθές που πήγα. Το Ρίτζεσι Καζίνο λοιπόν γιορτάζει τα 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Συγκέντρωσε λοιπόν δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε εβδομάδα ίσως να είσαι και εσύ ο μεγάλος τυχερός μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Καλημεράρες, good morning όπου κι αν είστε. Μετρόπολης ακούτε. Σε πρώτο πλάνο η κυρία Καρισιανού, η Μαρία Καρισιανού, με την χθεσινή της έτσι παρουσία εδώ. Έβγαλε και το όνομα Κίνημα Ελπίδας, καμιά 6-7 ονόματα από κάτω. Χαμός γίνεται. Έχεις, να και ο κόσμος που έλεγες. Τι, αφού τις δηλώσεις έκανε μέσα, τι ήθελες να είναι έξω ο κόσμος και αυτή να μιλάει μέσα.
1: Πάμε ρε παρακάτω.
0: Τι πάμε παρακάτω, μέχρι χθες με ζάλισες να πάμε κάτω.
1: Παρακάτω. Πάμε
0: παρακάτω. Έπαιρες τηλέφωνα για να πάμε.
1: Πάμε, εσύ κοιμόσου.
0: Σιγά τρεις ώρα εγώ δεν μη σκέφτομαι.
1: Ήθελα να κόψω τι μάπες είναι γύρω γύρω.
0: Τις είδες τώρα.
1: Τις είδες τώρα,
0: μια χαρά ήταν οι μάπες. Τις είδες τώρα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε τι έγινε χθες. Τι έγινε χθες. Είχαμε 2-3 πραγματάκια άξια αναφοράς για να μεταφερθούμε γρήγορα στο σήμερα. Χθες Βόλφσμπουργκ Πάτεμπορν στον πρώτο αγώνα μπαράζ για το ποιος θα παραμείνει ή ποιος ανέβει στην κατηγορία, δεν μπόρεσε να κερδίσει ο Κουλιαράκης. Βόλφσμπουργκ Πάτεμπορν 0-0.
1: Και τι έγινε.
0: Έχουμε πλέον ρεβάνς εκτός έδρας. Τι έγινε. Μετά παίζει Πάτεμπορν Βόλφσμπουργκ 1-0.
1: Τι είναι η έδρα, όπως ήταν παλιά από το 80.
0: Όχι, έδρα δεν είναι. Δεν μετράει. Πάντως η Βόλφσμπουργκ δεν πήρε προβάδισμα με την έδρα.
1: Δεν μου λέει κάτι αυτό.
0: Ναι, οκ. Η είδηση ωστόσο έρχεται από το Βέλγιο.
1: Ανοιχτό είναι το μάτς.
0: Ναι, ανοιχτό είναι, εντάξει, οκ.
1: Ο Τζόλης.
0: Η είδηση έρχεται από το Βέλγιο ακριβώς, όπου ο Τζόλης πήρε το πρωτάθλημα. Χθες έβαλε πάλι γκολ, έδωσε πάλι assist και είναι δεδομένο ότι θα αποχωρήσει. Λέει, δεν θέλω να μιλήσω τώρα, σέβομαι την Μπριζ. Ό,τι λέει το project.
1: Ωραία.
0: Σήμερα είναι μέρα πανηγυριού, αλλά το καλοκαίρι δεν θα είναι στην Μπριζ ο Τζόλης.
1: Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ.
0: Κωνσταντέλια θα είναι. Ο Τζόλης έχει προτάσεις πάρα πολλές. Ο Κωνσταντέλια δεν έχει.
1: Δεν έχει ο καημένος.
0: Όχι.
1: Δεν γιατί έχει. Δεν έχει.
0: Αλλά τώρα μιλάμε για τον Τζόλη. Γιατί
1: το συγκρίνω θέλω.
0: Να συγκρίνεις έναν αθλητή άλλον που είναι στο εξωτερικό. Ο Κωνσταντέλια είναι εδώ και στον ΠΑΟΚ. Α τον ΠΑΟΚ.
1: Θέλει κανένας. Τον είπε κανείς.
0: Τον θέλουν διαχρονικά.
1: Με τον Τζόλη τον θέλουμε εμείς στη Σουτγκάρδη να πούμε.
0: Διαχρονικά τον θέλουν τον Κωνσταντέλια. Πάντως η Μπριζ του χθες πήρε το πρωτάθλημα.
1: Τον θέλουν όπως
0: πέρσι το είχα σε λεπτό. Ρε, μιλάμε για την Μπριζ και εσύ με πας ο Κωνσταντέλια όχι καλά. Θες να μιλήσουμε για τον Κωνσταντέλια.
1: Πουλάει η Μπριζ τώρα.
0: Ο Τζόλης όμως πουλάει. Δεν πουλάει ο Τζόλης.
1: Άμα ήταν αρθεί εδώ θα πουλούσε ο καημένος.
0: Ποιο? Τι καημένος. Ο καημένος είναι ο Τζόλης, εμείς τι είμαστε άμα είναι ο Τζόλης καημένος.
1: Δικό μας παιδί είναι, θέλω δηλαδή τον αγαπάμε.
0: 40 εκατομμύρια μίνιμουμ μεταγραφή θα πάρει. Μίνιμουμ 40 εκατομμύρια. Τι ναι. 40 εκατομμύρια μίνιμουμ μεταγραφή.
1: Πού θα πάει δηλαδή.
0: Ξέρω εγώ, Arsenal, Inter, Juventus, Barcelona, ξέρω εγώ που θα πάει.
1: Και συγκρίνω τώρα εγώ. Είπανε για τη Στουτγκάρδη.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ψέματα είναι.
0: Για ποιο πράγμα, είναι ψέματα.
1: Ψέματα
0: είναι. Ναι, είναι ψέματα, φυσικά.
1: Μάλιστα.
0: Φυσικά. Το ότι γράφτηκε κάπου αμέσως διαψεύτηκε, δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή με το Στανιό να ψάξουμε να βρούμε.
1: Με το Στανιό.
0: Με το Στανιό. Με το Στανιό. Εφόσον μετά από μία ώρα βγαίνει, παιδιά, δεν ισχύει τίποτα, δεν έχει έρθει καμία πρόταση.
1: Άρα δηλαδή μας διαψεύδει η ΠΑΕΠΑΟΚ.
0: Βέβαια.
1: Εμάς και την Μπιλτ.
0: Και η ΠΑΕΠΑΟΚ και η πλευρά του παίχτη. Δεν υπάρχει καμία πρόταση.
1: Δεν υπάρχει καμία πρόταση.
0: Δεν υπάρχει. Με το Στανιό να φτιάξουμε εμείς να φτιάχνουμε ίντριγες με το Στανιό. Λοιπόν.
1: Εγώ δεν έφτιαξα τίποτα, εγώ το είπα πριν. Ότι άμα έρθει καμιά καλή πρόταση θα το.
0: Ναι, άμα έρθει θα το μάθουμε.
1: Αλλά δεν πρόκειται να έρθει.
0: Άμα δεν ξέρουμε, γιατί να μην δεν έρθει. Πεχταράς είναι και ο Κωνσταντέλιας. Εσύ τώρα θέσω και καλά να τα μπερδέψεις, να τα μπουρδουκλώσεις, να φτιάξεις με το μυαλό συνειρμούς, ίντρικες. Εντάξει, δεν γίνεται.
1: Τι είναι, ένα παίκτη ο οποίο. Άμα έρθει μια καλή πρόταση, πωλείται. Τι θα πει αυτό.
0: Καλά, για όλους ισχύει αυτό.
1: Περιμένουμε την καλή πρόταση.
0: Για όλους. Ήρθε η καλή πρόταση για τον Ολυμπιακό τον Κωστίνια, τον πούλησε.
1: Πάει τα 11 εκατομμύρια.
0: 11 εκατομμύρια, δεν είναι καλή πρόταση.
1: Βέβαια.
0: Ναι, άμα έρθει στον Κωνσταντέλια 30, δεν θα το σκεφτούν στον ΠΑΟΚ.
1: 30.
0: Ναι.
1: Καλά, εδώ θα πάει
0: τα 20 που ήταν πέρσι ήταν γελίο το ποσό.
1: Ναι.
0: Για μένα ήταν γελίο. Τα 20.
1: Εσείς περιμένετε παραπάνω να έρθει δηλαδή.
0: Θα δεν ξέρω, η αγορά τι λέει. Τι να σου πω τώρα, εσύ τι περιμένεις.
1: Εγώ δεν περιμένω να έρθει.
0: Άρα δεν θα φύγει.
1: Αυτό.
0: Άρα τζάμπα το συζητάς. Άρα τζάμπα ξεκινάς την κουβέντα με την αρχή.
1: Ναι.
0: Αν δεν έρθει μεγάλη πρόταση, δεν το συζητάμε καν.
1: Άρα δεν πρόκειται να έρθει μεγάλη πρόταση γιατί δεν κάνει αυτός.
0: Εσύ το λες αυτό. Αυτό είναι το δικό σου σημείο.
1: Αφού οι άλλοι δεν δίνουν. Εγώ τι να πω.
0: Οι άλλοι για να δώσουν θα πρέπει να έρθει πρόταση πρώτα. Να
1: δούμε. Όχι, οι άλλοι που θα τον θέλουν.
0: Ναι.
1: Δεν δίνουν.
0: Ας μην δώσουν, δεν με πειράζει. Αν τον έχω εδώ πέρα να γουστάρουμε. Ναι, εμένα το... δεν με πειράζει προσωπικά. Άμα ναι. ο Κωνσταντέλες κάθε χρόνο κάνει μαγικά, βάζει 15 γκολ, δίνει 15 ασίστ. Ναι. Δεν με πειράζει.
1: Δεν σε νοιάζει.
0: Προσφέρει θέαμα, κάνει παοξάκια. Ο Πάοκ είναι δυνατός, δεν με πειράζει.
1: Θα βγαίνει τρίτος ο Πάοκ.
0: Καλά, εντάξει, το βγήκε τα δύο τελευταία χρόνια. Πριν τα δύο χρόνια βγήκε πρώτος.
1: Πήρε, ναι.
0: ναι. Με τον Κωνσταντέλα να κάνει και μαγικά κιόλας. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, εμείς ο Τζόλι ήμασταν. Εντάξει, εσύ θέτα το
1: γιο. Ο Τζόλι είναι αθλητάρα.
0: Ο Τζόλι έχει ένα πακέτο τρομερό.
1: Έχει πακέτο.
0: Έχει τρομερό. Εντάξει, πακέτο.
1: Για να πάρει 40 έχει πακέτο.
0: Και παραπάνω.
1: Ίσως παραπάνω.
0: Παίχτης που έφτασε στις 28 ασίστ και 20 γκολ. Εντάξει, ένα πρωτάθλημα βέβαια που είναι πάντα σκύλια, λέστε. Εντάξει, το Βέλγιο.
1: Εντάξει, η δυσκολία. Τι μα πιο μάλλον.
0: Με ένα κουνούπι.
1: Άστο, κρίμα είναι.
0: Τι κρίμα. Καθόλου κρίμα δεν είναι το κουνούπι.
1: Γιατί?
0: Καθόλου κρίμα. Με κάνει με ενοχλεί.
1: Γιατί σε ενοχλεί.
0: Με τσιμπάει.
1: Με τσιμπάει το κουνούπι.
0: Ναι.
1: Εκεί. Σε τσιμπάει το
0: κουνούπι. Αν αφήσουμε και το φίδι να σε τσιμπήσει. Τι κρίμα είναι. Αφού με ενοχλεί.
1: Πασχαλίτσα, άμα ήταν θα σε.
0: Πασχαλίτσα δεν με πειράζει.
1: Α, το κουνούπι σε πειράζει.
0: Μα δεν με κάνει κάτι, Πασχαλίτσα.
1: Εντάξει.
0: Το κουνούπι θα μπορεί να είναι και τίποτα δηλητηριασμένο. Να αφήσει μια στάμπα εδώ, τρέχω και στα νοσοκομεία. Τι μάστα. Δηλαδή τώρα συγκλίνω εγώ την Πασχαλίτσα με το κουνούπι. Ρε γλέντια σήμερα. Τι.
1: Κρίμα είναι και το κουνούπι.
0: Καθόλου κρίμα δεν είναι. Με ενοχλεί. Είναι ενοχλητικό και μου κάνει κακό.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι καθόλου κρίμα.
1: Η μύγα που τη σκοτώνει.
0: Και αυτή είναι ενοχλητική.
1: Τι σε τι κάνει.
0: Η μύγα ειδικά είναι άχρηστη. Δεν λέω, δεν μου κάνει τίποτα. Να. Είναι μόνο για να τα τρώνε τα βατράχια. Είναι εντελώς άχρηστη.
1: Μέλισσα γιατί τη σκοτώνει.
0: Μέλισσα, φίλε, το οικοσύστημα κρατάει όλο.
1: Ναι, γιατί τη σκοτώνει.
0: Τη μέλισσα δεν τη σκοτώνω.
1: Τι την κάνει.
0: Oh, τη μέλισσα την προσέχω.
1: Αν σε φάει σε τσιμπήσει, δηλαδή γιατί.
0: Εγώ θα φταίω με τσιμπήσει. Θα έχω κάνει επίθεση κατά λάθος.
1: Πολλές φορές.
0: Ναι, και γι' αυτό την. Τώρα θέλω να σε τσιμπήσει αυτό το κουνούπι του.
1: Δηλαδή τη μέλισσα δεν την πειράζει.
0: Πάνω στη φαλάκρα ναι, να ναι. σε κάνει μια στάπα, μια τούτανα
1: ναι.
0: και να ξεξύνει όλη την ώρα.
1: Άρα η μέλισσα είναι πιο επικίνδυνη από το κουνούπι.
0: Η μέλισσα δεν είναι επικίνδυνη καθόλου.
1: Μάλιστα.
0: Η μέλισσα αν δεν την πειράξει δεν σε πειράζει.
1: Μάλιστα. Από μέλισσα δεν πέθαναν άνθρωποι. Που ήταν αλλεργικοί. Άρα το ίδιο βρωμό έντομο είναι.
0: Τι θα μου έντονε, η μέλισσα κρατάει όλο το οικοσύστημα σου λέει του πλανήτη.
1: Ναι, αλλά σε ενοχλεί. Σε κάνει σε έρχεται.
0: Όχι, πάνω. Δεν έχετε την ώρα που κάνω δεκόπη μέσα. Η μέλισσα είναι στα λουδάκια, στα δάση, στα τέτοια. Εγώ θα πάω να την ενοχλήσω.
1: Μάλιστα.
0: Το κουνούπι έρχεται με σοφίτι.
1: Στο αμάξι που μπήκε η μέλισσα.
0: Εσύ να έρχεται. Ρε, εσύ τι συζητάμε, τι τραβάω, ρε Θεέ, κάθε μέρα. Τι τραβάω με τα κουνούπια και τις μέλισσες.
1: Δηλαδή η μέλισσα
0: τι
1: που
0: έγινε σήμερα.
1: Στο αμάξι μέσα και με τσίπησε, εγώ φταίω δηλαδή.
0: Ναι, γιατί άφησε το παράθυρο ανοιχτό και καταλάβει.
1: Να σκάσει, δηλαδή.
0: Να σκάσει. Να σκάσει, να πλαντάξει κιόλα.
1: Τι παοξίδε είναι εδώ μέσα.
0: Δηλαδή τώρα μου συγκρίνει το κουνούπι με τη μέλισσα.
1: Ενοχλητικά.
0: Που σε φτιάχνει μελάκι,
1: ναι,
0: σου
1: ναι.
0: κρατάει το οικοσύστημα.
1: Ναι.
0: Με το κουνούπι το βρωμερό ναι. που σε τσιμπάει, σε αφήνει μια τούρτανά. Μπορεί να είναι δηλητηριασμένο, σε τρέχω και στα νοσοκομεία. Ίδιο είναι η μέλισσα με το κουνούπι.
1: Άρα ο Θεό δεν επίησε τα πάντα με σοφία.
0: Όχι, τα επίησε με πάντα.
1: Και τότε έκανε και το κουνούπι.
0: Ναι, το κουνούπι το έκανε για να τρώει ο βάτραχο. Να διατηρηθεί ο κύκλος. Εντάξει, μόνο γι' αυτό είναι χρήσιμο. Για να είναι θυράματα. Είναι καλό το κουνούπι τώρα. Γιατί παίρνουμε τα. Για να φτιάξουν οι άλλοι τα. Τις ταμπλέτες. Αυτά γι' αυτό το κουνούπι είναι καλό. Μόνο για αυτούς είναι καλό. Α, ρώτα το Βαραγιάννη που είναι στη χαλάστρα και μένουν μαζί με τα κουνούπια.
1: Δεν φταίει τα κουνούπια, φταίνουν αυτοί που χτίσαν τη χαλάστρα εκεί πέρα.
0: Τι να κάνουν, δεν το σκέφτηκαν.
1: Και το άλλο.
0: Ρε, πάει εκπομπούλα πρωί-πρωί. Τι ανηφόρα τραβάμε, ρε
1: παγάκι.
0: Τι ανηφόρα με είπε, βρέθηκε εδώ ένα κουνούπι.
1: Εγώ έπεσα ρε μπόξι με το κουνούπι.
0: Τέσσερα λεπτά με το κουνούπι ρε εσύ διτσιράπη. Τι ζούμε, τι τραβάμε ρε. Πάει εκπομπούλα.
1: Να και ο Τσίπρας, και αυτός κόμμα.
0: Τι ανηφόρα τραβάμε ρε παιδιά.
1: Mm.
0: Από τον Τζόλι, πώς καταλήξατε λέει, για να άμα σας τσιμπάει το κουνούπι, ένα σώσ ξέρει. Παιδιά, άντε τώρα. Λοιπόν, καλημέρα Νικολάρα, έβαλε αυτή την κομματάρα και ξέρει σημαίνει αυτό. Καλοκαίρι. Δεν θέλω να κατηγορήσω τον Κωστή, πιστεύω ότι ο Καρυπίδης του λέει πραγματικά την αλήθεια.
1: Μέχρι στιγμής πάντως το ρεπορτάζ λέει ότι λέει την αλήθεια.
0: Mm.
1: Μόλις έρθει ο μεγάλος Κρίσος να πάρει τον Άρη, τότε θα λέει ότι έλεγε ψέματα.
0: Ναι.
1: Πάντως μέχρι τότε φάτε τον Καρυπίδη στη μάπα, γιατί θα πάτε γάμα εθνική, παίζετε με τον Παλαιοχώρη.
0: Άσε μπορεί.
1: Και την Οικίσιανη. Εντάξει, οι Αργενοί.
0: Έλα μωρέ τώρα Παλαιοχώρη.
1: Άντε μπράβο.
0: Έλα μωρέ Παλαιοχώρη.
1: Πάντα παίξτε με τον Ορφέα. Όπως κάνετε τότε και φέρετε και 0-0 με στην Ελευθερούπολη. Άντε να χαθείτε.
0: Κάνετε που κάνετε 15 λεπτά εκπομπή,
1: ναι.
0: τα 7 τα φάγατε για τα κουνούπια τη μέλισσα. Δεν παίζεστε, ρε μπαγάς. Εγώ φταίω αφού ο άλλος άρχισε την ανάλυση τώρα μου συγκρίνει το κουνούπι με τη μέλισσα.
1: Μα έπαιζε box με το κουνούπι,
0: δεν το σκοτώσω ήθελα, ρε φίλε. Τι box.
1: Είμαι αντίθετος.
0: Καλημέρα, βουνά μου. Τι έγινε με τον Άρη και τη FIFA έφεγε μπάνω Άρης, εξηγήστε μας. Τι είναι αυτός εξωγήινος. Έχω πέσει κάτω από τα γέλια, λέει. Ψάχνουμε το παραμικρό να βρει τσίγκλα. Καλημέρα, το λύσατε το πρόβλημα τα κουνούπια, έλεος. Ναι, έλατε. Ρε αθεόφοβη, ρε
1: μπαγάσες,
0: τι φτιάχνετε πάλι. Και μπαμπαμ κιόλας, έτσι.
1: Κατευθείαν.
0: Ναι, ρε, στο δεύτερο. Λευτεριά στο κουνούπι, δώσε γκρίνια, ραπ, γουστάρουμε. Ναι. Γίνουμε δάκρυα, λέει, χαράς, λέει, όταν ακούμε την κρίνια σου. Τρελαινόμαστε, λέει, η ψήρα. Λοιπόν, καλημέρα Νίκο, να δοθεί όραμα στον Πάο, κατά τη γνώμη σου, τι χρειάζεται. Το όραμα είναι απαραίτητο, όχι μόνο στον Πάο, παιδιά. σε όλες τις ομάδες. Αν δεν έχουν όραμα, το όραμα για μένα στον ΠΑΟΚ δίνεται με δύο τρόπους.
1: Με λεφτά και με οργάνωση.
0: Καλά, ναι, πάνω απ' όλα λεφτά οργάνωση, αλλά το προπονητικό και το γήπεδο, που το γήπεδο είναι must.
1: Ναι, αυτό
0: είναι must. Ναι. Είναι must. Δηλαδή, αν μου έλεγε εμένα ένα στο 24, δεν θα πάρει τρία χρόνια πρωτάθλημα, τα δύο δεν τα πήρα ήδη, γι' αυτό σου λέω. Αλλά θα γίνει το γήπεδο σίγουρα το 30, θα το διάλεγα. Ναι, βέβαια.
1: Σωστός.
0: Θα το έπαινα, φυσικά θα το έπαινα.
1: Σωστός.
0: Για τρία χρόνια αγρανάπαυση, αλλά το γήπεδο, γήπεδο όμως.
1: Λες να το κάνει ο Θωτός.
0: Δεν νομίζω. Όχι, να το κουνού. Δεν νομίζω. Ο Τσάπρας έκλεισε Ολυμπιακό, λέει ο φίλος του Ολυμπιακού.
1: Εντάξει.
0: Ο Τσάπρας, εγώ λέω ότι μάλλον θα πάει στην Ιταλία. Άσε τι λέει ο φίλος.
1: Δεν έκλεισε ακόμα.
0: Δεν έχει κλείσει πουθενά.
1: Δεν έχει κλείσει ακόμα.
0: Μα είδα τον ίδιο τον Τσάπρα να το λέει πριν μια μέρα σε εκπομπή που τον είχαν κάτω στην Αθήνα, σε μια ιντερνετική εκπομπή. Ήταν καλεσμένος, νομίζω, Σπορ 24. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, μην κάνω λάθος, γι' αυτό δεν τον αναφέρω, γιατί πάντοτε θέλω
1: να. Τσάπρας είναι παικταράς.
0: Ήταν ο ίδιος καλεσμένος και είπε ότι παιδιά, εγώ δεν έχω κλείσει ακόμα πουθενά.
1: Κλείνει μέσα, πόδια ψηλός, πες και στόμ, ό,τι θες κάνει.
0: Βιάστηκε ο ΠΑΟΚ πολύ με το δεξί του μπακ για μένα. Το Γενάρη και τα λέγαμε το Γενάρη. Πολύ βιάστηκε.
1: Εντάξει, δεν είναι άσχημα ο ΠΑΟΚ δεξιά.
0: Βιάστηκε. Γιατί όταν κάνει σχεδιασμό πραγμάτων για το μέλλον. Ο ΠΑΟΚ είχε το βασικό του μπακ κομπλέ. Είχε.
1: Για να πάρει τον Τσάπρα, εννοεί.
0: Ακριβώς.
1: Αφού ήρθε στο Μακεδονία Παλάς, μίλησε με την.
0: Ακριβώς.
1: Με την κυρία Γκοντζάρεβα.
0: Είχε το Κέννη, είχε. Ναι. Είχε backup το Σάστρε, είχε. Είχε το καλοκαίρι να επιστρέψει ο Λίρατζης, είχε. Για ποιο λόγο τόσο τρέλα. Θα μου πει ότι θέλω προπονητή. Οκ, πάω πάσο. Σον και καλά δεξιμπάκ. Αντί να πάει ένα στόπερ για να μην βιάζεται τώρα να ψάχνει τρία στόπερ. Αν ο Κεντζόρα δεν συμφωνήσει.
1: Ο Κεντζόρα κάνει νερά, λέει.
0: Ναι, φυσικά.
1: Γιατί κάνει νερά.
0: Γιατί προφανώς μπορεί να θέλει κάτι άλλο.
1: Τι θέλει δηλαδή.
0: Και ο Κεντζόρα και ο Σδόεφ κάνουν νερά.
1: Ο Σδόεφ τι έπαθε ο Σδόεφ.
0: Ναι, αυτά άμα τα αφήνει τελευταία στιγμή. Ναι, είναι ναι. Λογικό μετά η ομάδα να είναι και λίγο μουτρωμένη.
1: Βλέπω,
0: αυτά τα κάνει 6 μήνες νωρίτερα.
1: Βλέπω, αργείται.
0: Χαίρο πολύ.
1: Το λέω καλή μια μέρα πέρασε.
0: Χαίρο πολύ. Πάντως μια που το ανέβερες, ο ΠΑΟΚ, γιατί υπήρχε όλη αυτή η εβδομάδα το θέμα με τον Λουτσέσκου, φαίνεται ότι...
1: Μιλήσανε.
0: Δεν έχουν μιλήσει.
1: Δεν μιλήσανε.
0: Δεν έχουμε τέτοια ενημέρωση. Εγώ να έχουμε μιλήσει τηλεφωνικώς, αλλά κατηδίαν δεν. Κατηδίαν δεν, πού να ξέρουμε.
1: Αυτό δεν είναι κολλησιεργία, ας πούμε.
0: 100%. Αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχει θέμα προπονητή πλέον. Η Ρέμισα και οι δύο σου λέει: εμείς μαζί κάναμε σχεδιασμό πριν από 1-2 μήνες που συζητούσαμε τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε.
1: Κάτω να σου κάνω μια ερώτηση και πάμε.
0: Ναι, να με κάνεις.
1: Δηλαδή, αν ο Λουτσέσκου μίλησε με τον άνθρωπο και δει ότι δεν τον καλύπτει το όλο σκηνικό.
0: Αφού μίλησαν πριν ένα μήνα, 20 μέρες δεν πήγαν στο Μακεδονία εκεί στο Πορτοκαράς.
1: Ξέρεις πόσοι μίλησαν πριν από ένα μήνα.
0: Ναι, μετά μαζί σου αλλάζουν αυτά. Γιατί και πέρσι είχαν μιλήσει και μετά χαχαχού, χαχαχού, και ξαναβρίσκονται
1: χαλάσανε,
0: και τα τσούκρισαν.
1: Και μετά ξαναβρήκαν.
0: Και μετά έγινε χαμός. Έγινε. Μετά ήρθε Μισακίδης, έγινε φασαρία, σου λέει δεν είμαστε να αλλάζουμε προπονητή τώρα. Αλλά γενικώς για να αλλάξει ένα προπονητή, για να το τελειώνουμε, τέτοιου επίπεδου, τέτοιου ειδικού βάρους στον ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να το έχεις προετοιμάσει από φέτος για του χρόνου.
1: Μα δεν λέμε όμως ναι. Για τη διοίκηση. Λέμε αν ο προπονητής δεν είναι ευχαριστημένος. Εγώ δεν πάω στο θέμα της.
0: Ο προπονητής δεν φεύγει από τον ΠΑΟΚ. Το σκότωσα, ρε φίλε. Σιγά με το άφηνα. Έχουμε 2-3 κουνούπια κόβουν τέτοιο εδώ πέρα. Σιγά με το άφηνα με τα βρωμοκούνου πάσου. Κάνω κάποιο να το αφήσω σε κάμια τάρτα εδώ πάνω στο κεφάλι. Να έχουμε...
1: λοιπόν, δεν το σκότω.
0: Όταν πας θες και να αλλάξεις και να κάνεις ριζικές αλλαγές, δεν τις κάνεις.
1: Είμαι κατά της βίας.
0: Μια εβδομάδα, ναι. Κατά της βίας ή κατά της βίας. Πάνω στα κάγκελα ούρλιαζες και φώναζες τους άλλους χρυσούπλους, ελάτε να κάνουμε. Μην πω τι να κάνουμε.
1: Βρίζαν τη μανούλα μου.
0: Και, άρα δεν είσαι κατά της βίας. Άμως κατά της βίας, έμεσα φύση.
1: Μα εγώ είμαι κατά της βίας.
0: Σας παρακαλώ, μη βρίζετε τα οικογενειακά μου.
1: Τι μου σας ζετάχει.
0: Αφού δεν είσαι κατά της βίας.
1: Εγώ δεν προκαλώ βίας. Ποτέ.
0: Εσύ.
1: Ποτέ.
0: Άμα άλλος θέλει να προκαλέσει.
1: Άμα άλλος θέλει να προκαλέσει βία.
0: Τι άλλο θα.
1: Δεν θα αμυνθώ.
0: Ναι. Αμυντικέ, στόπερ. Λοιπόν, αυτά δεν τα κάνεις μέσα σε μια εβδομάδα ούτε σε μια βραδιά.
1: Μην τα λες αυτά.
0: Άρα δεν τα κάνεις. Δεν τα κάνεις.
1: Στην κυρία Κονζάρεβα, πες στους άλλους.
0: Αν τα κάνεις, σημαίνει ότι είσαι άναρχος και δεν λειτουργεί τίποτα. Είσαι μπάτε σκύλια, λέστε.
1: Είναι ευχαριστημένος ο Λουτσέσκου από το σχεδιασμό. Αυτό πρέπει
0: αφού αυτός τον ετοίμαζε. Αυτός τον ετοίμαζε.
1: Για τώρα λέω.
0: Και τώρα τον ετοίμαζε. Έχουν συζητήσει. Θέλω αυτόν, θέλω αυτόν. Φέρτε μου τον Γιαννούλη. Και μια απόψη Γιαννούλη θα τα πούμε μετά γιατί χθες μίλησα με δύο ανθρώπους από το Augsburg. Με δύο κιόλους.
1: Ναι.
0: Και με τεχνικούς διευθυντάδες και με ανθρώπους που είναι
1: σοβαρά στο χέρι.
0: Για να σκοτώσω κανένα κουνούπι ακόμα.
1: Σιγάρε, λοιπόν, κανένα τερίστα.
0: Θα πούμε τα δεδομένα με Γιαννούλη όταν επιστρέψουμε.
1: Τον φέρετε εδώ.
0: Κουνούπι. Θα τον φέρουμε, θα τα πούμε μετά. Μην βιάζεσαι. Κράτα λίγο. Ναι. Θα έχουμε μπάσκετ.
1: Α, θα έχουμε τελ νιούς.
0: Τελ νιούς.
1: Ναι.
0: Μπάσκετ νιούς. Έχουμε Ευρωλίγκα σήμερα. Τα έργα θα ξεκινήσουν τώρα.
1: Αν θέλω να το κάνει 4 μέρε, θα ξεκινήσουν τα έργα.
0: Εσύ, άμα πέφτουν μπακύριξε στην Κρήμα, εγώ βλέπω τις πολυκατοικίες εδώ στην Τούμπα που περνάω. Είναι κάποιες πολυκατοικίες που γίνονται σφαιράτα και κάποιες που πάνε με ρυθμούς χελώνας.
1: Ανάλογα τι εργολάβος είναι.
0: Ένα, τι εργολάβος είναι. Δύο, τι κονέ έχουν. Και τρία, μα πέφτουν μπακύρι. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Εργολάβοι δεν τους έχω σε εκτίμηση.
0: Καλά, εντάξει. Ποιους έχεις εκτίμηση?
1: Πολλούς.
0: Πολλούς. Τι πολλούς έχεις?
1: Τους εργολάβους πάντως όχι.
0: Δεν τους έχεις. Όχι. Πάμε και επιστρέφουμε λίγο με θέμα Γιαννούλη για να δούμε πού ακριβώς είναι η κατάσταση.
1: Είναι σε καλό δρόμο.
0: Πώς είναι η κατάσταση.
1: Παίρνουμε το δρόμο.
0: Είναι ένας δρόμος. Μόναχο Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Είναι one way.
1: Ναι.
0: Είναι one way.
1: Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
0: Έχει βέβαια και παρακλάδια, ναι, προς, προς... Πασαλιμάνι και προς Βοτανικό. Βοτανικό. Αλλά ο Γιαννούλης θέλει έναν δρόμο. Θα τα δούμε μετά.
1: Ο Ιεροκήρυκας ο Γιαννούλης.
0: Πάμε εδώ, κομψό.
1: Η Ασμπούρκ τι λέει.
0: Ναι, θα τα πω μετά. Αυτό λέμε. Ναι. Αυτό λέμε. Πήγε 9 και 5. Όποτε θες, σε πιάνει ευαισθησία. Πάμε να φύγουμε, καθυστερήσαμε. Τώρα θες Λακυρδί πάλι. Με τσίπησε το μεταξύ το κουνούπι, ρε παγάσα. Εμένα τσίπησε.
1: Καλά σε έκανε.
0: Καλά με έκανε.
1: Τώρα να το σκοτώσει, γιατί δεν ρόλπιξε εμένα. Φιλίσκο άνθρωπο.
0: Φιλίσκο. Άρε παγάσα, θέλω να φύγω το απόγευμα και να μου πει. Πήγε στο Παπαγεωργείο γιατί το κουνούπι το τσίπησε. Ήταν δηλητηριώδη. Λοιπόν, κομψό και επιστρέφουμε για δεύτερη ωρίτσα. Θα έχουμε και μπάσκετ, έχουμε Euroleague, έχουμε Ολυμπιακό Φενέρμπαχτσε σήμερα και Βαλένθια Ρεάλ. Ματσάρε που θα μα καθυλώσουν. Κομψό και σε λίγο πάλι μαζί.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Λάκη 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Λάκη.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Λάκη 13 στα Φορόλ.
4: Τι είναι το Λάκη?
5: Σημαίνει τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Λάκη 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
5: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
2: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Λάκη.
6: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλημέρα. Καταψηφίστηκαν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην υπουργών Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη μυστική ψηφοφορία που διεξήχθη χθες στην Ολομέλεια. Η Νέα Δημοκρατία εξασφάλισε την πλειοψηφία που απαιτείται καταγράφοντας και στις δύο κάλπες για δύο προτάσεις 152 κατά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν φέρονται να κατέληξαν σε τελικό σχέδιο συμφωνίας με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες. Το σχέδιο περιλαμβάνει άμεση κατάπαυση του πυρός, ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και σταδιακή άρση των κυρώσεων προς την Τεχεράνη. Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι το όνομα του κόμματος, την είδηση του οποίου ανακοίνωσε χθες από τη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει ήδη αφυπνιστεί και ενωθεί, σημείωσε στην ομιλία της και παρουσίασε 20 σημεία από την ειδητική διακήρυξη του κόμματος, τονίζοντας: «Δεν σας ζητώ να πιστέψετε σε σωτήρες. Οι σωτήρες τελείωσαν. Σας ζητώ να πιστέψετε ξανά στη δύναμη των πολιτών». Ο καταδικαστής ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε έπειτα από 24 χρόνια εγκλισμού και παρότι είχε να εκτίσει έναν ακόμη χρόνο. Έκανε ωστόσο αίτημα αποφυλάκησης για λόγους υγείας και παρότι η εισαγγελική πρόταση ήταν αρνητική, η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά ήταν θετική. Μετά την αποφυλάκηση του επωνομαζόμενου Λάμπρου, στις φυλακές παραμένουν πια μόνο ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο Σάβας και ο Χριστόδουλος Ξηρός. Τον αγνοούμενο εδώ και 5 μήνες 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο παραπέμπει ισορρός που βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση των αποκόρωνα Χανίων. Το σώμα βρέθηκε σε κοντινή περιοχή από το σημείο που είχε βρεθεί πριν από μήνες το αυτοκίνητό του. Τέλος, στη σύλληψη ενός 22χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έπειτα από καταγγελία 21χρονης φοιτήτριας για προσβολή της γενετήσεως αξιοπρέπειας μέσα σε αστικό λεωφορείο. Η νεαρή γυναίκα κάλεσε το 100 καταγγέλλοντας ότι ο άνδρας την πλησίασε εντός του λεωφορείου και άρχισε να τυφοπεύει. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
8: Η Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
14: Και εσύ τι είπες?
13: Η Happy Days ήδη

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα, οι αφροανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα,

0: Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλι, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο. Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Αδαμίδης Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
7: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
1: the one you love. Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Ρενό και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Ρενό και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Ρενό και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
2: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
3: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
4: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να ματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει.

0: Χρειάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
2: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
3: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
2: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
4: Nexus Facility, παρακαλώ.
2: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: Θαυμάσια μέρα έξω, γιατί έχω και τα καλύτερα μαντάτα για όλους εσάς και για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, πολύ σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Good morning σε όλα τα φιλαράκια μας, όπου κι αν είστε. Rap and cool ακούτε, πρωινή έτσι μάζοξε εδώ πέρα, καθαρίσαμε τα έντομα. Έχουν έρθει τρομερά μηνύματα, δεν το συζητάμε. Έχουν έρθει απίστευτα μηνύματα και με σκιτσάκια και...
1: Εγώ φίλε, ναι, έχω ταΐσει ποντικό έξω από εστιατόριο.
0: Εσύ τι θα, αρουραίο, κανένα αρουραίο.
1: Βγήκε από ένα μαγαζί.
0: Έτρωγα
1: σε ένα μαγαζί.
0: Βλέπουμε όλα τα τοξικά απόβλητα κάτω, υπονόμιζα να τον ταΐσεις για να έχουμε και καμιά αρρώστια εδώ
1: δεν
0: πέρα.
1: Δεν έφτιαξε το Θεό τον αρουραίο.
0: Τι να τον κάνει τον αρουραίο. Τον έφτιαξε για τον ζωικό βασίλειο σου.
1: Άρα,
0: είναι όλο
1: δεν τα έφτιαξε όλα.
0: Ναι, αλλά δεν τους θέλουμε όμως δίπλα
1: δεν
0: μας.
1: Θέλει.
0: Δεν χρειάζεται να ζούμε μαζί. Με κάποια πλάσματα δεν συνεπάρχουμε ρετίνο. Άμα είναι πάνε τάισε
1: τα κοτόπουλα
0: και κάποια ίένα άμα είναι.
1: Τα κοτόπουλα που τρώνε όλες τις βρωμίες τα καταβροχδίζεις μετά. Είναι και υγιεινή διατροφή να πούμε.
0: Ναι, ξέρω τι κάνει. Δεν το ξέρω. Δεν πάμε μαζί, τρώμε. Ξέρω πώς θα τα σταλείς, κάνουμε φαγητού μαζί. Κάτι βράδια, κάτι πιτσόνια τα χτυπάμε. Άσε το, επειδή δεν τα λέω.
1: Εσύ φταίει.
0: Εγώ φταίω, για όλα εγώ φταίω. Ναι, εντάξει, εγώ
1: έρχεσαι,
0: φταίω. Το παίρνω πάνω μου, εγώ φταίω.
1: Έρχεσαι, το έφαγες, όχι.
0: Με τι α πω, τι έφαγα με το ζόρι, αφού δεν έφαγα.
1: Θα φας και θα πας στην εκπομπή.
0: Ελάτε, Κιλκής να κεράσω καφέ, λέει ο άλλος.
1: Ναι.
0: Φίλε, μην το λες τέτοια τώρα. Να έρθει η Κιλκής για να κεράσει καφέ.
1: Πόσο τετράγωνο μπορεί να είναι το κεφάλι σου.
0: Μην το λες τέτοια τώρα. Πες κάτι άλλο, δώσου ένα κίνητρο.
1: Πόσο τετράγωνο μπορεί να είναι το κεφάλι σου, ρε φίλε. Αφού είσαι στο Κιλκής. Στο Κιλκής να μας χαρίζει σπίτι, δεν ερχόμαστε. Σε καφέ μας. Σοβαρά, μιλάς τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε σε θέμα Γιαννούλη και Κωστίνια. Δύο μπακ, τα οποία δεν ξέρω αν συνδέονται κιόλας. Μπορεί να συνδέονται κιόλας. Ο Κωστίνια πουλήθηκε 11 εκατομμύρια. Εγώ προσωπικά, παρότι Κωστίνια μου αρέσει, θεωρώ ότι είναι εξαιρετική κίνηση.
1: Ανάλογα, γιατί... τι μπακ θα πάρει δεξί. Με 11 εκατομμύρια παίρνει και δεξί μπακ και αριστερό.
0: Θεωρώ ότι η αξία του Κωστίνια δεν είναι 11. Άρα είναι κέρδος για την ομάδα που το πουλάει.
1: Α, δηλαδή αν πάρει τον Κωνσταντέλια 25.
0: 25 δεν είναι, σου είπα. Όχι, όχι. Άμα πάει τον Κωνσταντέλια 40, τότε ναι.
1: Ποια 40, ρε.
0: Μα τώρα γι' αυτό μιλάμε.
1: Ναρκωτικά
0: ο Κωστίνια πάνω από 7-8 εκατομμύρια
1: τι
0: δεν
1: 40.
0: Είναι.
1: Αυτό κάνει.
0: Άσο Κωνσταντέλια. Το πάλι μην με μπερδεύει. Ναι.
1: Βάδινγκα, να στο 40 τώρα. Ναι.
0: 7, ο Κωστίνια πάνω από 7 εκατομμύρια δεν κοστίζει.
1: Δηλαδή αν έρθει πάει πάνω 25 και το δώσει 24, θα πει κακό τον έδωσε.
0: Ναι.
1: Εγώ θα πω μια χαρά έκανε.
0: 24.
1: Γλιτώσαμε κιόλα θα πω.
0: Γιατί ρε γλιτώσαμε αυτό να βλέπουμε και γουστάρουμε.
1: Αφή από εδώ πέρα, ναι. 25 εκατομμύρια πες τρεις
0: παιχταράδες.
1: Παιχταράδες.
0: Να το βάλουμε, το ρωτήσουμε στον κόσμο.
1: Παιχταράδες.
0: Μια που έχουμε γίνει και λογιστάδες.
1: Εκτός αν πάρει τα λεφτά και τα βάλει στην τσέπη, τότε είναι άλλο θέμα.
0: Έχουμε γίνει και λογιστάδες. Με πόσο θα πουλούσατε τον Τέλεια. Να το βάλουμε και αυτό.
1: Ναι, ναι, άμα είσαι ευχαριστημένος 11 με τον Κωστίγια και 40 με τον Τζόλι, με 25 ο άλλος είναι μια χαρά. Γιατί ο Τζόλι είναι αθληταράς.
0: Ναι. Λοιπόν. Τώρα για τον Κωστίνια, Μπράιτον και αυτό πάει στο Κωστούλα και στο Τζίμα. Η Μπράιτον έχει χτυπήσει εδώ.
1: Άρα έξω αριστερά Τζόλι.
0: Τι έξω αριστερά Τζόλι.
1: Πώς θα παίξουν,
0: Μπράιτον. Η Μπράιτον, άσο εκεί δεν έχει. Κωστούλα, εκεί είναι ο Κωστούλα και ο Τζίμα. Άσο ο Τζόλι.
1: Ναι, δεν παίζουν.
0: Ο Τζόλι δεν ξέρουμε που θα πάει.
1: Ναι.
0: Η πώληση εσένα σου κάνει κλικ. Εμένα μου κάνει κλικ τρομερή πώληση του Ολυμπιακού.
1: Του Κωστίνια.
0: Ναι.
1: Αν ήμουν Ολυμπιακό, μπορεί να γκρίνιαζα κιόλα.
0: Α, θα γκρίνιαζε.
1: Ναι, γιατί από 11 εκατομμύρια έχει βρει ένα μπακ δεξί καλό. Έκανε ένα λάθος τώρα προχθές. Κάνανε ένα λάθος. Και τι έγινε που έκανε ένα λάθος.
0: Α, όχι, εγώ δεν το εξετάζω έτσι. Εξετάζω ένα ότι το ποσό που πουλείται έχει τρυπήσει το ταβάνι του παίχτη. Δεν είναι ο παίχτης για 11 εκατομμύρια συγκεκριμένο. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Καλά, Ολυμπιακός είναι φίλε. Δεν μπορεί να πουλήσει Ολυμπιακός.
0: Βρε, ναι, okay,
1: όπως πουλάει
0: παραπάνω.
1: Ναι, πουλάει παραπάνω.
0: Εκεί ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Έχει μια υπεραξία, α πούμε.
0: Έχει μια υπεραξία. Δηλαδή ο παίχτης πάνω από 7-8 δεν κοστίζει. Άρα πούλησε σωστά. Τώρα το τι θα πάρει ένα άλλο θέμα.
1: Ναι. Όχι, είναι θέμα σοβαρό. Πώς δεν είναι θέμα.
0: Βέβαια. Τώρα, ο Γιαννούλης πως κολλάει με Ολυμπιακό και μπακ και δεν συμμαζεύεται. Εγώ χθες είχα ενημέρωση για το θέμα του Γιαννούλη.
1: Το γουστάρουν το Γιαννούλη κάτω, έμαθα.
0: Το γουστάρουν, αλλά ο Γιαννούλης γουστάρει μόνο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Τόσο απλά, τόσο ξεκάθαρα. Έχει θέση βέτο. Παιδιά, θέλω να φύγω και θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ. Τέλος.
1: Ωραία.
0: Αυτή την ενημέρωση.
1: Άμα δεν μπορεί στον ΠΑΟΚ, κάτσε πάνω τότε.
0: Από όσο γνωρίζουμε τον ΠΑΟΚ, το θέμα με τον ΠΑΟΚ είναι τελειωμένο. Ο Γιαννούλης εκεί παίρνει ένα 200, αλλά δεν είναι ένα 200. Ένα 200 ακούγεται, αλλά στην Γερμανία η εφορία είναι 50% σχεδόν.
1: Και η βαλίτσα δεν έχει.
0: Τι βαλίτσα. Όχι, μιλάμε ότι η εφορία εκεί σου παίρνει μεγάλο μερίδιο.
1: Άλλο είπα εγώ.
0: Ναι, ξέρω, εσύ είπες άλλο, αλλά δεν κολλάει εδώ πέρα. Δεν έχει θέμα βαλίτσα. Είναι ότι το ποσό είναι αυτό, αλλά έχει εφορία 48%, κάτι τέτοιο.
1: Άμα
0: εδώ έχουμε 24-23%.
1: Αν θέλω εγώ να πάρω λεφτά και γι' αυτό και τα λοιπά, για να επεκτάσει, βρίσκω τέλος
0: πάντων. Ο Πάκου με τον Γιαννούλη τα έχει βρει.
1: Ναι.
0: Ο Πάκου με τον Γιαννούλη.
1: Βράζει τον Γιαννούλη, είναι εύκολο.
0: Περίμενε, πώ είναι εύκολο. Αλλά η Άουξου περίμενε, εύκολο.
1: Εύκολος ο ίδιος.
0: Ο ίδιος, ναι, έχει πει: παιδιά, πρέπει να φύγω. Θέλω να φύγω.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι να φύγω, έχει άλλα 2 χρόνια συμβόλαια.
1: Αυτοί οι Έλληνες μας έχουν πρίξει.
0: Εντάξει.
1: Πάρτε κάνα κανονικό. Πήγε 2 χρόνια. Αχ, θέλω να φύγω. Μην πας να μα δει.
0: Ο Γιαννούλης έχει 10 χρόνια
1: εξωτερικό. Ναι, πήγε 10.
0: Πήγε Νόρβης, 5 χρόνια. Εντάξει. Πήγε Γερμανία, αλλά 2 θέλει να γυρίσει, ρε φίλε. Όπως γύρισε ο Βιερίνια. Και σε πολύ καλή ηλικία.
1: Εντάξει.
0: Ακόμα 31 δεν έγινε.
1: Να γυρίσω και να. Καλό είναι ο Γιαννούλης.
0: Αυτό σου λέω. Τώρα είναι να γυρίσει. Να έρθει να παίξει 2-3 χρόνια
1: πριν. Πόσα λεφτά τώρα ζητάει η άλλη, πόσα δίνετε εσείς.
0: Λοιπόν, εκεί είναι το θέμα.
1: Αυτό, ναι.
0: Και από ό,τι φαίνεται ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
1: τα δίνουν.
0: Χώνονται για αυτή δυνατά. Ο ίδιος θέλει να έρθει, είπαμε, εδώ πάνω. Τα έχει βρει με τον ΠΑΟΚ.
1: Τα είπαμε αυτά, πάρα κάτω. Τα λεφτά ποια είναι η διαφορά.
0: Τα λεφτά ποια είναι η διαφορά. Νομίζω ότι η διαφορά πρέπει να είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο.
1: Εκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Δεν είναι πολύ.
0: Δεν είναι πολύ. Όχι.
1: Δεν είναι πολύ.
0: Δεν είναι πολύ.
1: Άμα θέλει λοιπόν μεγάλη παοκάρα, το δίνει το 1 εκατομμύριο
0: ναι.
1: Και το παίρνει. Ναι.
0: Θα δούμε πώς θα σου λύσει. Είναι βεβαίως σε θετικότητα η εισήγηση του Λουτσέσου. Γι' αυτό σου είπα ότι πλέον αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό
1: ωραία, παιδί, γιατί το
0: δεν τίθεται θέμα, θέμα προπονητή.
1: Γιατί το δυσκολεύουμε. Ο Λουτσέσου το θέλει. Αυτό θέλει να έρθει εδώ.
0: Ναι.
1: Η διαφορά είναι 1 εκατομμύριο. Παζάρει κόλπα. Γιατί είναι, δηλαδή, πρέπει να γίνει ολόκληρο σύριαλ, να πούμε.
0: Ναι, δεν γίνεται σύριαλ. Νομίζω ότι.
1: Ο Γιαννούλης και ο Γιαννούλης.
0: Όταν θα ξεκινήσει και επίσημα, γιατί από το Σομπάουκ, επίσημα με τη σφραγίδα Μπαπ Σφυρί, η νέα σεζόν δεν έχει ξεκινήσει.
1: Όχι, 25 Ιουνίου δεν ξεκινάει.
0: Όχι, εννοώ γιατί στον Άρη π.χ.
1: είπαμε
0: Γρηγορίου ξεκινήσαμε. Μου, ναι, 17 Ιουνίου θα ξεκινήσει. Αλλά στον ΠΑΟΚ να βγουν επίσημα για να πούμε παιδιά ξεκινάμε, κάνουμε, ράνουμε. Μπαπ, δεν το έχουμε δει.
1: Μάλιστα. Ή θα δούμε στον ΠΑΟΚ μια μεταγραφή γλίγορη.
0: Νομίζω
1: δεν
0: θα πρέπει
1: δει.
0: Να έχουμε 2-3.
1: Γλίγορη.
0: Ναι, και στο θέμα του στόπερ, όπου ο ΠΑΟΚ ψάχνει 2 μίνιμουμ.
1: Ψάχνει 2 μίνιμουμ.
0: 2 μίνιμουμ στόπερ και τον ένα τον Ζαχαρών και νωρί τώρα μπαμπαπ.
1: Ναι.
0: Ψάχνει extreme. Σίγουρα αριστερό εξτρέμ. Θέλει να δει τι θα κάνει με τις περιπτώσεις που είναι στον αέρα. Τάισον, Γιακουμάκη. Στον αέρα.
1: Ναι.
0: Στον αέρα είναι η υπόθεση.
1: Τι Τάισον, Τάισον. Λίγο.
0: Τάισον, Γιακουμάκη και Τζόρα. Αυτή είναι στον αέρα τώρα. Όλοι.
1: Μιλάμε τώρα θα παίξει το χρόνο μπάλα ο Τάισον. Να μην κάνουμε κουβέντα τέτοια.
0: Εμένα, άμα με ρωτά για τον Τάισον.
1: Δηλαδή,
0: εάν πάρει ένα αριστερό εξτρέμ επίπεδου.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι Τζόλι, δεν μπορεί να πάρει γιατί ο Τζόλι σε αυτή τη στιγμή είναι τσάμπιον.
1: Πώ θα πάρει.
0: Ένα παιχταράτσα επίπεδου, τέλος πάντων, παιχτάρα αριστερά.
1: Ναι.
0: Επίπεδου Ζίφκοβιτς.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και τον έχω για να κάνει τα ρεπό του και να τον ξεκουράζει, το θέλω.
1: Μάλιστα.
0: Το θέλω.
1: Εγώ το βλέπω.
0: Αρκεί να το καταλάβει και ο ίδιος ότι θα είναι αυτός ο ρόλος του.
1: Εγώ το βλέπω ψιλοπεθαμένο το τελευταίο δίμηνο τον Τάισον.
0: Γι' αυτό λέμε, για να μην τον έχει ψιλοπεθαμένο το τελευταίο δίμηνο, ναι. Θα τον βάζει 20 λεπτά, θα παίζει κανένα μας με τη Λιβαδιά.
1: Ήδη τον έχουν αιτήσει στην Εκρόνη.
0: Στην Ευρώπη, θα παίζει ο βασικός και θα του κάνει ο αλλού τα ρεπό.
1: Α, για τα ρεπό.
0: Ναι, δεν θα παίξει 50 μάτσο ο Τάισον. 39 χρονών, για να μην είναι ψιλοπεθαμένο.
1: Πάρτε κανένα μπέκ και παίζει ο Τάισον βασικός, φοβάμαι.
0: Άμα πάρει παιχταρά δεν γίνεται να.
1: Ναι, γι' αυτό σε λέω.
0: Φέρτε μας, ρε παιδιά, τον Γιαννούλη να γουστάρουμε πάλι τους μιτσάρες, λέει, με Χατσίδη, με Πέλκα, με Γιαννούλη, όπως είχαμε παλιά το Λιμνιό, λέει εδώ. Ο Λιμνιός έκανε φοβερή χρονιά σφορτή.
1: Πάρτε το και το Λιμνιό, ρε.
0: Όχι, ο Λιμνιός είναι άλλη περίπτωση. Άρα θέμα παίχτες σαν τον Τέλεια κάθε 20 χρόνια βγαίνουν, για μένα ούτε τα 40 λεπτά.
1: Κάθε 50 χρόνια βγαίνουν σαν τον Τέλεια παίχτες.
0: Ναι, και εσύ θες να τον πουλήσει κοψοχρονιά.
1: Ναι, γιατί ξέρω κάτι ιδιαίτερα για τον Τέλεια.
0: Τα οποία εσύ όλα τα ιδιαίτερα.
1: Τον τραβάνε πίσω, να πω.
0: Τον τραβάνε πίσω. Μάλιστα, εντάξει, οκ. Χαρασλίν παιχτάρα, αυτό θα ήταν βασικό και πίσω το Τάισον. Πώς θα τον πάρει ο Χαρασλίν, ρε Θωμά. Είπαμε τώρα, ναι.
1: Ρε Θωμά,
0: είπαμε, είμαστε ρεαλιστές.
1: Νωρίς είναι ακόμα.
0: Για να πάρει παίχτες με 20-25 εκατομμύρια, 30.
1: Προσγειωθείτε, Χαϊβάνη.
0: Ναι, προσγειωθείτε λίγο. Αλλά για το θέμα του μπακ, όντω ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ασχολούνται. Ο Ολυμπιακός πόσο μάλλον τώρα με το πορτοφόλι γεμάτο, με τα 11 που παίρνει από τον Κωστίνια. Ο Παναθηναϊκός.
1: Δηλαδή τώρα ο Γιαννούλης, άμα γουστάρει, φεύγει αύριο. Για τον Ολυμπιακό, αυτό με λες.
0: Δεν θέλει όμως.
1: Δεν θέλει.
0: Δεν θέλει ο άνθρωπος. Θέλει
1: εδώ. Στην παραλία Κατερίνης.
0: Θέλει εδώ παραλία, δεν θέλει.
1: Τι το πουλά στο χαμπάμ και ολόκληρο πλέον.
0: Και εγώ το ίδιο θα έκανα στη θέση του. 100%.
1: Τι είναι η παραλία Κατερίνης με Αθήνα. Τρεις ώρες δρόμος.
0: Δεν είναι καθόλου τρεις.
1: Πόσο είναι.
0: Δεν είναι καθόλου. Πειραιάς με Κατερίνη.
1: Ναι, πόσο είναι.
0: 3,5-4 ώρες.
1: Πόσο, τι αμάξι.
0: Τι αμάξι, πόσο θα πας.
1: 4 ώρες και πάω εγώ από Θεσσαλονίκη.
0: Με το Κόρδοβα.
1: Όχι, το Κόρδοβα άλλο.
0: Τι, θα πας με 250.
1: Ο Γιαννούλης Κόρδοβα έχει.
0: Δεν έχει Κόρδοβα.
1: Λοιπόν.
0: Δεν έχει Κόρδοβα, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Δεν έχει Κόρδοβα, εντάξει.
1: Πάει το βράδυ 1 η ώρα, 4. Παρατέταρτο είναι η Σικατερίνη.
0: Θέλω να πω κάτι, ρε παιδιά. Είστε πολύ μεγάλοι μάγκες και οι δύο. Τώρα δεν ξέρω γιατί μου το γράφει αυτό τώρα κάτι.
1: Ποιο είναι, επώνυμος?
0: Είστε πολύ μεγάλοι μάγκες. Και α θέλω να πλακώσω τον Κώστα, λέει.
1: Το λόγο να μας πει.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω τώρα γιατί, αλλά τέλος πάντων. Προφανώς τώρα στέλνει, συνεχίζει να στέλνει.
1: Α, θέλουμε πλακώσει επειδή είναι τετραγωνοκέφαλος πόντιος. Σε είδη δεν τελειώνει.
0: Σε είδη, ναι.
1: Τετράγωνο κεφάλι.
0: Αλλά όλοι οι πόντοι δεν είναι. Κάποιοι παίρνουν στροφές γρήγορα.
1: Για πες μου ένα.
0: Γνώμη για Μπασινά που θέλει.
1: Για πες μου ένα που παίρνει στροφές γρήγορα πόντιο. Ένα. Παίρνει στροφές γρήγορα.
0: Μιστακίδης.
1: Ποιο Μιστακίδης?
0: Δεν είναι πόντιο.
1: Πιάνει για πόντιο. Με το γουνάκι τώρα, τι πόντιο.
0: Κάτσε ρε φίλε, είδη δεν έχουμε.
1: Πόντιο είναι αυτό σκαρπίνι με φόρμα.
0: Α, Σαββίδη. Σαββίδη.
1: Τώρα τον άλλο. Μιστακίδη δεν είναι πόντιο.
0: Δεν είναι.
1: Όχι.
0: Δεν είναι πόντιο ο Μιστακίδη.
1: Γιατί έχει ύφο πόντιο πολιτισμένο άνθρωπο.
0: Δεν ξέρω, τώρα είπα είδη.
1: Είναι ο Πάγκο ο Γιάννη στη φάση.
0: Είναι ο Γιάννη, ο μεγάλο αδερφό του Γιάννη Πάγκου, παιδιά.
1: Ναι, το γουνάκι το φοράει, το έχει κανένα πόντιο φοράει γουνάκι. Αυτή είναι βάρβαρη.
0: Ναι.
1: Πε με ένα που παίρνει γρήγορε στροφέ πόντιο που έχει γνωρίσει εσύ.
0: Έχω.
1: Πε με ένα όνομα.
0: Έχω σαΐνια. 11 λέει και με κορδέλα εννοείται, παιδιά. Εννοείται.
1: Λέγε ένα πόντιο δικό μας, φίλο μας.
0: Ποιον έχουμε?
1: Συνεργάτη μας.
0: Γιώργος Πετρίδης.
1: Τι Πετρίδης?
0: Τι Πετρίδης?
1: Στα 52 έγινε φίρμα.
0: Σταμάτα. Τι είναι αυτός εδώ ρε μαγάσα.
1: Στα 52 έγινε φίρμα.
0: Πάρα αυτό. Αυτό μπορεί να είναι θέμα.
1: Για γρήγορα σε λέω. 52 χρόνια έγινε φίρμα.
0: Άλλος, άλλος. Είδης. Ποιον άλλο, εδώ ποιον άλλον έχουμε
1: εδώ? Ένα πόντιο εδώ, η κοροϊδο να δρώνεις έχει ποντίους.
0: Δεν έχει πολλούς ποντίους.
1: Κατσιουανίδης Γιάννης.
0: Ναι.
1: Έπαιζε η TV 100, βαίνει ένα γκολ.
0: Γκολ η Λίβερπουλ. Λέω Γιάννη, replay είναι αυτό.
1: Το δείχνει το replay.
0: Γιάννη, replay λέω.
1: Πανομοιότυπο. Άλλο, παρακάτω.
0: Κι άλλο γκολ η Λίβερπουλ. Για νάρα μου.
1: Πε μου,
0: λέω Γιάννη, είναι το κουλ που
1: γίνεται. Ποιο λέγε, ρε, πέσει.
0: Ποιου άλλου έχουμε πόντι?
1: Έχει πόντι, έχει ο Ανδρώνη.
0: Κάτσε να δούμε ποιου έχουμε εδώ πόντι.
1: Ποιον έχει πόντι ο Ανδρώνη? Το έχει ακολουθεί τον Ανδρώνη.
0: Γιάννη, όχι. Εγώ εσύ, όχι.
1: Ποιον έχει?
0: Ζαήρη, όχι.
1: Εγώ είμαι μισό, αλλά.
0: Εσύ δεν σε πιάνει.
1: Την κλείτωσα.
0: Την κλείτωσα. Πήγε εντελώ από πάνω.
1: Μισό, μισό.
0: Κόκκινο, όχι. Σαρόπουλο, όχι.
1: Παίρνει ένα πόντι
0: από εδώ. Δεν έχει πόντιου.
1: Η κοροϊδό
0: δεν έχει. Όχι.
1: Πόντιο και μοντέλο γυναίκα δεν έχει. Έχει
0: παιδιά, δεν
1: ο Ανδρώνη εδώ, πόντιο ναι. Και μοντέλο γυναίκα.
0: Καλά, για... μοντέλο καλά κάνει.
1: Δεν έχει.
0: Δεν θα δουλεύω με κανένα εδώ.
1: Κατάλαβε.
0: Έτσι πω είμαστε.
1: Όλοι λίγο λυσασμένα
0: σκυλιά. Καλά κάνει. Όταν γινόταν εδώ χαμό και 120 άτομα.
1: Πείτε μα ένα πόντιο που είναι γλίγορο. Όχι να κάνει αυτό, γλίγορο. Πες ρε ένα.
0: Ο Τζόρνταν.
1: Ποιος Τζόρνταν?
0: Μου στέλνουν εδώ. Ο Τζόρνταν. Είναι γρήγορος πόντιος.
1: Ο Τζόρνταν.
0: Ο συνεργάτης σου.
1: Είναι γρήγορος πόντιος.
0: Έτσι μου στέλνουν εδώ πέρα.
1: Κοροϊδεύει αυτό.
0: Α, δεν ξέρω. Μου λέει ο Τζόρνταν. Εγώ δεν ξέρω. Χάρης Μανουλίδης, ρε φίλε.
1: Τι είναι?
0: Πόντιος. Γρήγορος. Δεν είναι.
1: Παίρνει το μανίκι για να ανοίξει την πόρτα. Για να μην το πιάσει σκόνη. Και άμα του ρίξει ψίχουλα από πάνω. Πάει στο
0: ψυχολογικό. Είναι
1: ψυχολοφοβικό.
0: Φοβάται τα ψίχουλα, παιδιά.
1: Φοβάται τι αρρώστιε.
0: Φοβάται τα ψίχουλα.
1: Φοβάται την αρρώστια.
0: Εντάξει, είναι. Νίκο, άκου να σου πω. Δεν σ' ακούω, του λέω. Γιατί είμαστε σε ένα
1: φόρο. Θέλω να σε μιλήσει και πρέπει ψιθυριστά.
0: Άκου να σου πω. Λέω, γιατί δεν με μιλά κανονικά. Άκου να σου πω. Λέω, κανονικά δεν ακούω. Εγώ και τον αυτή μπαταρισμένο ακούει 50%.
1: Λοιπόν, σε προκαλώ.
0: Ναι,
1: και
0: αλλά
1: προκαλώ και το κοινό.
0: Ναι.
1: Προκαλώ το κοινό, ναι.
0: Ναι, ρε, αλλά στον Πειραιά δεν έχει πάρκινγκ, όπως λέει και ο ραπ, να κάνει 3,5 ώρες διαδρομή και να ψάχνει άλλη μία ώρα για πάρκινγκ.
1: Λες τώρα ο Γιαννούλης, 1,5 εκατομμύριο
0: δίπλα. Σου τη λέω, πάω κρέτρο τώρα.
1: Ναι, πάω κρέτρο.
0: Ναι, σου τη
1: λέω. Αυτό είναι μισθαδικό ή από την άλλη μεριά είναι.
0: Προσπαθεί να κρατάει. Γιώργο Σαββίδη, νάτο, γρήγορο.
1: Ποιο Γιώργο Σαββίδη?
0: Πόντιο. Πόντιο γρήγορο.
1: Γιώργο Σαββίδη.
0: Ναι.
1: Ποιο Γιώργο Σαββίδη?
0: Ο φίλο μου, Δρομέα. Πού είναι πάνω σε Βοσνία, στην Ερζεγοβίνη.
1: 20 χρόνια δουλεύει για τους Βόσνιους επάνω τώρα.
0: Για δεν δουλεύει για τους Βόσνιους, ήταν το εκεί βάση. Για τους Αμερικανούς δουλεύει.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Μπερδεύεσαι. Έτσι.
1: Ναι. Δεν έχει. Άρα, γρήγορο πόντιο. Ναι.
0: Μας λέει ότι δεν παίζεστε.
1: Ναι.
0: Γιατί ποτέ δεν πάτε με τη μόδα και το κύμα, αλλά συνήθως πάτε αντίθετα με το κύμα. Τόσο τώρα κάτι πιάνει εδώ τώρα. Είδες που είναι πονηρός, έξυπνος ο πόντιος. Πάτε συνήθως απέναντι από το κύμα. Είστε λέει, δεν παίζεστε και οι δύο.
1: Άρε κορέδο Τριανταφυλλίδη. Πάμε απέναντι από το κύμα για να μπουκάρουμε μέσα στο κύμα και να είμαστε στην αρχή. Όταν αλλάξει το κύμα, ρώτα
0: ναι,
1: να μας πάρει
0: πρώτους. Να μας πάρει πρώτους μετά.
1: Τριανταφυλλίδη.
0: Για το βόλε, παιδιά, το βόλε του ΠΑΟΚ ο Πατριάρχης μας αργοπεθαίνει. Αν δεν βρεθεί λύση γρήγορα, έχουν τελειώσει όλες οι ομάδες στα ρόστερ και εμείς δεν ξέρουμε αν έχουμε ποιον παίχτη έχουμε.
1: Κουβαρντάδες οι άλλοι δεν βάζουν.
0: Αυτό τέτοια... λέγονται.
1: Για πες τα ονόματα.
0: Τι λέω. Σαββίδης Μιστακίδης. Αυτοί δεν είναι οι κουβαρντάδες που ο ένας λέει, α, εγώ είμαι
1: Μιστακίδης. Δεν έχετε άλλους παράγοντες στον ΠΑΟΚ.
0: Τι τους είναι να δώσουν τα από 300 στα
1: 300. Άμα γουστάρουν.
0: Άμα γουστάρουν, αλλά ο άλλος. Εγώ είμαι Μιστακίδης. ΠΑΟΚ είμαστε, ρε παιδιά. ΠΑΟΚ είμαστε. Ναι, ΠΑΟΚ είμαστε.
1: Οι τέσσερις που θέλουν να μπουν. Ναι. Τι είναι, πού είναι αυτοί?
0: Για να μπουν πρέπει να μπουν στο ερασιτέχνη. Πρέπει να γίνουν διεργασίες.
1: Σοβαρά.
0: Θέλει να μπούμε, αλλά να είμαστε μέλη του Ερασιτέχνη, όχι απ' έξω.
1: Γιατί, ΠΑΟΚ δεν είστε.
0: Ναι, και αυτό λέει, για να είναι ΠΑΟΚ, ναι.
1: Ναι, γιατί
0: να είναι μέσα. Τσαλόπουλος, Χατζόπουλος, Τριλιράκης.
1: Σοβαρά. Ναι. Ο Μιστακίδης είναι στον Ερασιτέχνη, σε κόντρα είναι. Γιατί να δώσει τότε.
0: Ο Μιστακίδης έχει την ΚΑΕ. Ναι. Ο άλλος έχει την ΠΑΕ.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλλά του δίνουν τα γήπεδά του. Τώρα που είπε για Μιστακίδη, χθες νομίζω έγινε μια συνάντηση. Δεν ξέρω αν βγήκε κάποιο καπνό για το τι θα γίνει με τον γήπεδο. Θα ρωτήσουμε τον Πετρίδη.
1: Χθες το γήπεδο.
0: Ναι, για το γήπεδο του μπάσκετ.
1: Έθεσε όρους οι άνθρωποι του Μιστακίδη.
0: Τι είπανε.
1: Θα
0: εσύ που τα ξέρει όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Εσύ που τα ξέρει.
1: Δεν έβγαν πολύ ευχαριστημένοι από το.
0: Πάλι.
1: Έτσι
0: νομίζω. Άντε πάλι. Πότε θα φύγουν ευχαριστημένοι να ρεμίζουμε.
1: Ποτέ.
0: Ο Ζαμπίδη λέει γρήγορο.
1: Ποιο.
0: Ναι, γρήγορο στα χέρια όμω.
1: Όχι, όχι, ο Ζαμπίδη είναι και στα άλλα. Κάνει επιχειρήσει, είναι ξύπνιο.
0: Ξέρεις
1: γιατί,
0: ναι.
1: Είναι κάτω από 1,70 γι' αυτό.
0: Α, εντάξει, ναι, σωστά, είναι κοντός.
1: Είναι κοντός.
0: Κοντοί...
1: Κάτω από 1,70.
0: Στροφάρουν και πόντι.
1: Στροφάρει, όταν είναι, είναι κοντός, τι να κάνουμε, είναι πανέξυπνος.
0: Ναι, είναι πανέξυπνος.
1: Έχει και ένα ψηλό πόντιο έξυπνο. Ψηλό. Ψηλό.
0: Ο ένα, Τζόρνταν είναι γρήγορο στο φαγητό, λέει εδώ.
1: Λέγε, ρε, ένα 90 πόντιο έξυπνο, έχεις δει.
0: Πώς, θα σίγουρα υπάρχουν.
1: Πες μου ένα να μάθω.
0: Ενώ ο Γιώργος είναι τρία που δεν είναι πόντιος. Ναι, εντάξει, εδώ τώρα εδώ.
1: Ο
0: Χάρης, να το Χάρη μου στέλνουν γρήγορο.
1: Ποιος Χάρης.
0: Ναι, αλλά και αυτός κοντός. Κάτω από 1,70.
1: Ποιος.
0: Μανουλίδης.
1: 1,69.
0: Ναι, αυτός λέω. Οριακά. Οριακά. Λοιπόν, τελειώσαμε με Γιαννούλη Λουτσέσκου, αλλά περιμένουμε τις διοικητικές εξελίξεις από τον κύριο Παπαμημίκο πλέον, έτσι. Δεν περιμένουμε τώρα μέχρι το τέλος του μήνα.
1: Τι να περιμένω
0: να δούμε τι θα γίνει στις δομές, τομές της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Τι δομές στο μέση. Βγήκε, μίλησε ο άνθρωπος.
0: Ναι, δεν θα μας βγάλει τα άλλα, τα σχέδια γράμματα για.
1: Οκτώβριο δεν είπε, θα τα βγάλουν.
0: Οκτώβριο πρέπει, είπε, θα ξεκινήσουν.
1: Όχι τα δομικά υλικά, πώς θα
0: γίνει. Για οικοδομικό.
1: Ναι, ναι.
0: Η οικοδομική άδεια θα γίνει του χρόνου τον Φλεβάρι. Άσε την οικοδομική άδεια. Σχεδόν ένα χρόνο κρατάει η οικοδομική.
1: Τι να μας πει ο Παπαμίχος, το σχέδιο.
0: Δεν είπαμε ότι θα έχουμε αλλαγές στα διοικητικά. ΠΑΕ μέσα, δεν. Πώς.
1: Αργείτε.
0: Αργούμε, ε.
1: Ναι.
0: Και εμένα δεν μου αρέσει κάτι.
1: Το να στείλει την Κοτζάρεβα να πλένει με τρίλετε τα πιάτα στο λογιστήριο δεν μου λέει κάτι αυτό.
0: Καλά, στο λογιστήριο ήταν η θέση.
1: Όχι, άλλο λέω. Όχι,
0: απλά λόγω.
1: Αλλά κατεβάθηκε τι μεταγραφέ.
0: Όταν ήταν εδώ στο ξεκίνημα, μόνο λογιστήριο. Οικονομικά, δεξί χέρι του Σαββίδη.
1: Και τώρα βρετε τη χώρα.
0: Επειδή έφυγε ο Κακάτσι.
1: Έφερε να σχολεί και να πέσει. Δεν μου αρέσει αυτό ο Μπέλ. Με τον Τζάπρα αυτή μίλησε.
0: Η Πατουλίδου είναι γρήγορη. Πόντια δεν είναι, πέσονα. Η Πατουλίδου.
1: Εξαίρεση.
0: Α, εξαίρεση. Πες ο Δήμος, 89-29 χρονών, έχω επιχείρηση με χωματουργικά, δύο δικά μου φορτηγά και με ποντιάρα. Να, εδώ μου στέλνω το ρεπότι. Τους έχεις βάλει πάλι σε μπρίζα, ρε μπαγκάση.
1: Ναι, είσαι έξυπνος.
0: Όσα κατάφερες, ναι. Φίλε.
1: Καμιά εφορία την τρώω, τίποτα. Ή...
0: Ο Καρυπίδης, δεν είναι πόντιος.
1: Ποιος Καρυπίδης.
0: Του Άρη. Δεν είναι γρήγορος, έξυπνος.
1: Άμα ήταν έξυπνος τον Άρη, θα έπαιρνε.
0: Σοβαρά μιλάτε. Τι να φτάσει εδώ, μαζεύτε τον. Μαζεύτε τον. Θα επιστρέψουμε με Γιώργο Πετρίδη. Ο οποίος έχει να μας πει πολλά και από το τι έγινε με ΠΑΟΚ, Ερασιτέχνη, μπάσκετ, με τα γραφικά. Final Four, έτσι να δούμε τι γίνεται σήμερα στην Αθήνα. Εκεί όπου πήρα μήνυμα φίλου Ολυμπιακού, ο οποίος λέει χαρακτηριστικά για να καταλάβετε τι γίνεται σήμερα κάτω στην Αθήνα. Ας το πάρω σήμερα και για 10 χρόνια να μην παίρνω πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Σήμερα να το πάρω, λέει, σήμερα. Το Σαββατοκύριακο είναι και μετελικός. Να το πάρω μέσα στην έδρα, λέει, του ακατανόμαστου. Να το έχω να τον τζαμπουνάω και αυτό για μια ζωή. Και ας μην πάρω για 10 χρόνια τίποτα, λέει, στο ποδόσφαιρο. Φοβερή ατάκα μου, λέει, φίλος Ολυμπιακός. Εμείς θα τα δούμε όλα αυτά με Γιώργο Πετρίδη αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
4: Καλή σας ημέρα. Με ένα εντυπωσιακό κρεσέντο τερμάτων ολοκληρώθηκε η αγωνιστική δράση στα play-out της στοίχημα Super League, με τον Ατρόμητο να διαλύει με το εμφατικό 6-0 τον Πανσεραϊκό στο Περιστέρι, η Κηφισιά να κάμπτει την αντίσταση της ΑΕΛ με 3-2 και τον Αστέρα Τρίπολης να δραπετεύει με το διπλό από το Αγρίνιο, επικρατώντας με 2-1 του Πανετολικού. Αμετάβλητη στις 14 ομάδες παραμένει η δομή του ελληνικού πρωταθλήματος για την επόμενη σεζόν. Το θεσμικό πλαίσιο απαγορεύει την τροποποίηση της προκήρυξης κατά τη διάρκεια της περίοδου, γεγονός που σημαίνει ότι το αίτημα 5 ΠΑΕ για αύξηση των συμμετοχών σε 16 προσκρούει στον αθλητικό νόμο και τον κανονισμό της ΕΠΟ που αποκλίνει την παραμονή ομάδων που έχουν υποβιβαστεί. Την ίδια ώρα, η κατάκτηση του Europa League από την Aston Villa φέρνει δυσκολότερους αντιπάλους στον ΠΑΟΚ, καθώς αλλάζει ο χάρτης των προκριματικών. Εάν οι Άγγλοι εξασφαλίσουν θέση στο Champions League, οι κυπελούχοι Ελβετίας, Κύπρου, Ισραήλ και Σουηδίας μεταφέρονται απευθείας στο γύρο του δικεφάλου. Η ελληνική ομάδα πάντως αποφεύγει τα χειρότερα, αφού η υψηλή της ευρωπαϊκή βαθμολογία την κρατά σταθερά στους ισχυρούς των κληρώσεων. Σε διπλό μέτωπο κρίνεται το άμεσο μέλλον της ΠΑΕ Άρης. Η FIFA επέβαλε και δεύτερη απαγόρευση μεταγραφών μετά από προσφυγή δικηγόρου ατζέντιδων. Η διοίκηση ξεκαθαρίζει ότι οφειλή αφορά προμήθειες μεσαζόντων και όχι παίχτες, διαβεβαιώνοντας για άμεση διευθέτηση, καθώς τα χρήματα έχουν ήδη βρεθεί. Παράλληλα, εάν το Σάββατο η Άλντι Ριγιά του Clayton Diaby νικήσει την Αλουλά του Ευθύμη Κουλούρη και πάρει την άνοδο, στα ταμεία του Άρη θα μπουν 3,5 εκατομμύρια ευρώ από τη ρήτρα αγοράς του Σενεγαλέζου. Ιστορική στιγμή για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ξέσπασε σε δάκρυα συγκίνησης μετά την νίκη της Αλ Νάστρ με 4-1, που σφράγισε και μαθηματικά το πρώτο του πρωτάθλημα στη Σαουδική Αραβία. Ο Πορτογάλος στάρ που διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 81 με το δεύτερο προσωπικό του γκολ, αποθεώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το πάθος του, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και στα 41 του χρόνια κάθε τίτλος έχει την ίδια συναισθηματική αξία. Στην Αθήνα χτυπάει η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου ανοίγει η αυλαία του Final Four της EuroLeague στο κλειστό του Αμαρουσίου. Στις 6 το απόγευμα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στο πρώτο μεγάλο μη τελικό με στόχο το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής, ενώ στις 9 το βράδυ η Βαλένθια κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το δεύτερο εισιτήριο της διεκδίκησης του τίτλου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
5: Τα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
4: Στο κόκκινο βρίσκεται αυτή την ώρα η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης με μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς ανατολικά, ενώ αυξημένη κίνηση συναντούν οι οδηγοί και στην εξωτερική περιφερειακή στο ύψος του Δερβενίου. Στο κέντρο της πόλης, η Εγνατία, η Τσιμισκή και η Λεωφόρος Νίκης δοκιμάζουν την υπομονή των οδηγών με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Την ίδια στιγμή, με αργούς ρυθμούς διεξάγεται η κυκλοφορία στις οδούς Λαγκαδά και Μοναστηρίου, καθώς και στις ανατολικές οδικές αρτηρίες της Κωνσταντίνου Καραμαλή και της Βασιλίσσης Όλγας. Στις εξόδους της πόλης, η Λεωφόρος Μουδανιών παρουσιάζει ήδη αυξημένη πυκνότητα, ενώ η νέα δυτική είσοδος παραμένει προς το παρόν η πιο αξιόπιστη επιλογή για ελεύθερη ροή. Οπλιστείτε με υπομονή και μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολη 95,5.
3: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι.
6: Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
7: Μετρόπολης!
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
11: Μυρίζει λουχουδιά!
12: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
11: Πού πήγε πάλι!
12: Όπου και αν πήγε! Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
12: Και σπίτι να κάτσει! Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
13: Πετσάπ 88! Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
14: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Injection Service Απόλλωνος 18 κατ' Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και injectionservice.gr.
15: Λύσαξες.
17: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
18: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου.
19: Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
20: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
21: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
22: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
22: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
23: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
5: 30 φυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου. Έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
4: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
5: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φυλλίδεςfurnitures.gr.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρίν.

0: αρέσει.
1: Σ' αρέσει η μελωδία.
0: Αυτή είναι η μελωδία.
1: Να μας πάρει κανένα ύπνο, ρε φίλε. Να μας πάρει κανένα ύπνο.
2: Στη ροκ ζωή μας θέλουμε μουσική χαμηλή. Εγώ δεν μπορώ να έχω. Μπάντα
1: όλα τα θέλουμε σε αυτή τη ζωή.
2: Εσύ,
1: και ροκ και ντάμπι. Τα πάντα.
2: Να μου κάνει δημόσιο υπάλληλο πρόεδρο. Να άκουγα αυτά τα μπάντα μπούντα.
1: Ναι.
2: Τώρα να είμαι η ζωή μου ένα ροκ από το πρωί μέχρι το βράδυ και να έχω τα μπαντούμπα να πούμε. Κατάλαβε τι θέλω να πω.
1: Εγώ θέλω summer songs τώρα, ειδικά που είναι το καλοκαίρι, να τα ακούω, να φαντάζομαι τα πέρα του γαλάζιου.
2: Μια φορνά επέναντι.
1: Το μυαλό μου να ταξιδεύει, να φεύγει.
2: Τώρα θε να γελάσει.
1: Ναι, θέλω.
2: Εγώ πήγαινα βόλτα με τη Μίνη
1: και
2: έβαζα κλασική μουσική.
1: Μπετόβεν και Μότσαρτ και αυτά.
2: Χαμηλή ένταση.
1: Έχουμε ραδιόφωνο σχετικό, όπερα FM, ας πούμε, κάτι τέτοιο.
2: Πρέπει, αλλά δεν το κάνω διαφήμιση. Γιατί δεν είναι το Ανδρώνη. Άμα ήταν το Ανδρώνη.
1: Ναι, τι νόμο, μπράβο, σήμερα τις έπιασε. Χθες είπες 15-20 εταιρείες που δεν διαφημίζεται. Σήμερα όμως, αυτή είναι η μαγιά. Από τη μία μέρα στην άλλη έχουμε μετάλλαξη.
2: Ναι.
1: Είμαι πλέον όμως σε μια ηλικία που εκτιμώ τα πρακτικά δώρα. Μου φέρνει αρωματικά χώρου και λέω, ρε, εσύ τι είναι αυτά τώρα και σαπουνάκια για τέτοια. Μας φέρνουμε ένα μπετόνι βεζίνη. Μια δωροκάρτα από το κοντινό πρατήριο ή πάμε τέλος πάντων μια βόλτα ρίτσε σε καζίνη να μπούμε σκληρώσεις fuel card. Κάθε εβδομάδα από Δευτέρα ως Πέμπτη κληρώνει 20 κάρτες καυσίμου συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. 5 νικητές ανά ημέρα, fuel card κληρώσεις μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη.
2: Έλα να μάθουμε τα νέα τώρα.
1: Και τώρα θα πάμε στα πολλά μαντάτα. Έχουμε ακόμα ένα εύστροφο πόντιο.
2: Τι έτσι, γιατί,
1: Γιώργος Πετρίδης.
2: Αυτός έγινε φίρμα στα 51.
3: Τώρα μας ρίχνεις, έτσι.
1: Τώρα
3: μας φόρτωσε ένα χρόνο και
1: έριξε. Έχω κάτι να του πω άλλους. Ο Μελισανίδης πόντιος δεν είναι.
2: Αυτό δημιούργητος, ρε.
1: Είναι πόντιος,
2: από τους έξυπνους, ναι.
1: Από τους έξυπνους. 1,70. Άρης Παραγιωτίδης. Εδώ το φιλαράκι μας που ήταν μέχρι πρότινος.
2: Μηταράδες, γαμψομύτιδες, σιρταρωτοί, μακρομούριδες και πηγουνάτι.
1: Α, ο Γιώργος.
2: Αυτός πηγουνάτι. Ναι. Δηλαδή, ο
1: καλά. Να παίρνεις αυτή την κατηγορία.
2: Πρόσεχε τώρα.
1: Ναι.
2: Μηταράς με γαμψή μύτη και το σαγόνι να πηγαίνει σαν το σταυρίδι.
1: Ναι.
2: Αν είναι και μακρομούρης.
1: Ναι.
2: Αυτός ναι, είναι.
1: Άρα Άρης Παραγιωτίδης.
2: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό τον λόγο είναι γρήγορος και έτσι.
2: Oh. Κατέκτησε την ετρία.
3: Πόντιους, ούτε στο μικρό του δαχτυλάκι.
1: Έτσι,
3: ούτε στο μικρό του δαχτυλάκι.
2: Μισό είμαι.
1: Ο παπάς σου ήταν πόντιους. Έξυπνος δεν ήτανε.
2: Τι ήτανε.
1: Τι ήτανε.
2: Αφού ήταν αργός και έπαιξε μπάλα μεγάλη. Φυσικά.
1: Άρα ήταν έξυπνος.
2: Αργός ήτανε, ρε.
3: Είχε τον τρόπο του.
2: Στο μεγάλο χώρο ήταν αργός.
1: Σποτάκι θα βάλεις το. Έχεις εσύ το σποτάκι για τον μπάσκετ νιουζ, κύριε Χολύπτα. Και ή να πάμε ξηροσφύρι σήμερα.
3: Νιου μπάσκετ.
1: Νιου μπάσκετ.
3: Νιου, χωρίς έστω.
2: Έλεγε και ένα συμπέκτη το πατέρα μου που ήταν θηριώδης. Στόπερ κι αυτός. Δεν από το όνομα. Ο πατέρα μου πιο χαμηλό ύψος, όχι τόσο δυνατός. Δυνατός, αλόγησα και αυτόν. Ρε, λέει να χαλεί τα προσόντα αυτού νου. Δεν θα έχεις το μυαλό του, ρε βλάκα.
1: Ναι, ναι, κάτι θα έχανες. Κάτι θα έχανες, κάτι κερδίζεις. Λοιπόν, άσο σήμερα χωρίς ποτάκι, γιατί είπαμε.
2: Εντάξει,
1: ναι, λοιπόν, ναι, ναι, ναι, Γιώργο Πετρίδη έχουμε σήμερα.
2: Μα έφυγε και το σποτάκι, ρε.
1: Γιώργο, πήρα μήνυμα από φίλο Ολυμπιακό που λέει να πάρω αυτή την Ευρωλίγκα και ας μην πάρω πρωτάθλημα για 10 χρόνια. Και πήρα μήνυμα από
3: Παναθηναϊκός
1: που λένε. Άστα αυτά, δεν θα γίνεις ποτέ Παναθηναϊκός, δεν θα φτάσεις ποτέ τα 7.
3: Και αυτό καταλαβαίνω.
1: Ας το πάρω με στην έδρα σου και θα είναι σαν να έχω πάρει 17, λέει ο άλλος.
3: Έτσι.
2: Ναι, για να τον πικάρει.
3: Οπαδικά το καταλαβαίνει ο καθένας.
2: Για να τον πικάρει, ναι, οπαδικά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
3: δεν έχει να κάνει με μπάσκετ αυτό, οποιοδήποτε άθλημα και να έχει.
2: Αυτό είναι.
3: Αυτό έχει να κάνει με
2: εγωισμό, ναι, ναι.
3: Συνέστημα, έτσι.
1: Φανταστείτε τι γίνεται τώρα κάτω στην Αθήνα σήμερα που ξεκινάει το Final Four. Θα πάμε, ένα θεωρώ. Θα πάμε, θα δει σήμερα να δούμε 9 ώρα.
2: 9 ώρα.
3: 6 ρε.
2: Με ξεγέλασε εσύ με τον άλλον.
3: Το άλλο. Το άλλο, ναι.
2: Με ξεγέλασε, ρε.
1: Τι σε ξεγέλασε.
2: Θα πάμε, θα βρω εισιτήρια, κόλπα.
1: Αφού είχα κλείσει Άγιο Όρος, τα μπέρδεψα.
2: Θα πάει με τους τράγους να ψέλνει για πάνω.
3: Η μάχη έχει γίνει για πόσο κόσμο με τα εισιτήρια του Final Four και μιλάμε για μήνες πριν, όχι τώρα εσύ που τώρα... βάζεις μια εβδομάδα πριν.
2: Ναι, αυτός με είπε, με ξεσήκωσε.
1: Τώρα αυτός δεν πήγαινε μέχρι τη Χαλάστρα, ξαφνικά έβγαλε το Big Dell και θέλει να γυρίσει όλο τον πλανήτη.
2: Ό,τι προλάβουμε.
3: Καλό είναι αυτό.
2: Ό,τι προλάβουμε μέχρι να μου ξανακλείσει.
1: Άγιο
2: Όρος, φίλε, γυναίκες έχει.
1: Όχι, δεν είναι όλες οι απολαύσεις με γυναίκες, ρε φίλε.
2: Κομμενικά έχει.
1: Όχι, δεν έχει εκεί. Κομμενικά
2: κρέας,
1: σίγουρα δεν
2: κρέας,
1: έχει.
2: Κρέας, μπακλακά.
1: Εκτός αν λες ότι πας στο Άγιο Όρος και πας αλλού. Δεν ξέρω.
2: Αυτό μπορεί να το κάνεις εσύ. Να δω το διακονευτήριο.
1: Θα σε στείλω φωτογραφίες. Θα σε στείλω για να είσαι σίγουρος. Λοιπόν,
2: Γιώργο, τι γίνεται, πες μας.
1: Πες μας. Λοιπόν, 6 ώρα Ολυμπιακός Φενέρ.
3: Ολυμπιακός Φενέρ. Κάποιοι λένε ότι είναι πρόωρος τελικός. Γιατί το ζευγάρι των δύο. Ναι, των Ισπανικών. Λογικά, δηλαδή, η ομάδα που θα προκύψει από εκεί θα είναι το outsider απέναντι στην ομάδα που θα προκύψει από τον πρώτο ημιτελικό.
2: Η Ρεάλ, δηλαδή.
3: Όχι. Αν υποθέσουμε ότι περνάει η Ρεάλ, είτε περάσει η Βαλένθια από το δεύτερο ημιτελικό, θα μοιάζει outsider σε σχέση με τον Ολυμπιακό ή τη Φενέρ.
2: Ας πούμε, παρένθεση.
3: Ναι.
2: Το Γιαννάκη δεν το γουστάρω να το δω. Το δρόμο να το δω, άρρωστο δεν θα τον βοηθήσω. Τον Γκάλι,
3: ναι,
2: να τον πάρω με τα μάξι όπου θέλει. Και με έξω τα δικά μου. Δεν τον πάω.
3: αυτή χωρίς κάποιο λόγο συγκεκριμένα, έτσι.
2: Ναι, γιατί ζήλευε τον
3: Γκάλι.
2: Είχε κόμπλεξ με τον Γκάλι. Ενώ ο Γκάλι δεν είχε τέτοια θέματα. Κλείνει η παρένθεση. Δεν το γουστάρω μία.
3: Λοιπόν, εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει συνεχόμενα Final Four στα οποία έχει φτάσει και δεν έχει πάρει το τίτλο.
2: Πόσα χρόνια, Γιώργο, είναι που.
3: Έχει κρατήσει τρεις φορές τον τίτλο και έχει πάει 15 φορές το Final Four.
2: Αφήνει πολλές, ναι.
1: Μήπως είναι
3: 14 και αυτό ήταν το 15ο.
1: Ναι. Πολύ κακό ποσοστό.
3: Έχει κακό ποσοστό, ναι, ναι. Και έχει και σερί.
1: Την ίδια στιγμή ο Παναθηναϊκός είχε φτάσει στα 13.
3: Ναι.
1: Τρομερό ποσοστό.
3: Αυτό μπορεί να το επικαλεστούν οι Παναθηναϊκοί. Ναι, ναι. Από την άλλη, βέβαια, αν το πάρει ο Ολυμπιακός μέσα στο ΆΚΑ.
2: Τα
3: ισοπεδώνει όλα. Τα ισοπεδώνει όλα. Και βγάλαν φωτογραφία πίσω του να φαίνεται το πράσινο ΆΚΑ. Εντάξει, όλο αυτό έχει ίντρικα πολύ. Το καταλαβαίνουμε.
2: Αχ, θα ήθελα να είμαι στην Αθήνα.
3: Ναι, 4.000 αστυνομικοί. Γίνεται ένα χαμό κάτω στην Αθήνα. Επιστατεύτηκαν για
2: γιατί θα συναντηθούν πολλέ κοινωνικέ ομάδε μεταξύ του και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
3: Ναι, γιατί έχει και Τούρκου μέσα. Και Ισπανοί.
1: Οι Τούρκοι οι οποίοι έρχονται για το back-to-back. Πέρσι να πούμε, Φενέρ το πήρε, έτσι, αν δεν κάνω λάθο. Χέι Ντέιβι τότε.
3: Βέβαια.
1: Να κάνει ματσάρε.
3: Ναι, δεν είναι στα καλύτερά τη η Φενέρ.
2: Άρα έχουμε ποιε κοινωνικέ ομάδε. Έχουμε Τούρκου. Έχουμε.
3: Δύο Ισπανού και τον Ολυμπιακό.
2: Ολυμπιακού και γύρω-γύρω Παλαθηναϊκού. Οι οποίοι, ναι, θα είναι γύρω-γύρω.
3: Ναι.
2: Θα έχουμε θέματα, ναι.
3: Ναι, γιατί ακούγεται ότι πολλοί Παναθηναϊκοί δεν δώσαν, πήραν εισιτήρια, έτσι περιμένοντας την πρόκληση.
2: Εδώ στη Μαύρη
3: και δεν τα δώσανε.
2: Α, δεν τα δώσανε.
3: Και δεν τα δώσανε. Ακούγεται αυτό. Τώρα αυτό θα το δούμε στην πράξη, αν το διαπιστώσουμε.
2: Κάποιοι στη Μαύρη τα δώσανε, έμαθα.
3: Τώρα δεν ξέρω. Εσύ, Κώστα, δεν μπορώ να το ξέρουμε αυτό. Αλλά και να το ξέραμε, δεν μπορώ να το πούμε. Δεν μπορώ να το πω εγώ.
1: Ο Κωστής τα λέει όλα. Δεν έχω ηθικούς τραγούς. Αυτό είναι που του λέω ότι κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα πούμε. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε. Δεν γίνεται να δούμε. Δεν υπάρχει.
2: Άμα τα πουλάς στη Μαύρη, γιατί να μην το πούμε δηλαδή.
1: Εντάξει, παντού σε όλα τι μεγάλε εκδηλώσει.
2: Όταν οι οργανωμένοι πουλάνε τα καπέλα, δεν τα λέμε τα καπέλα να πούμε. Πώς θα γίνει.
1: Σε όλε τι μεγάλε εκδηλώσει πουλάνε.
2: Πήγα από του οργανωμένου και πλήρωσα 50 ευρώ καπέλο. Και βγαίνει και το λέει. Τι να πούμε, να μην το πει.
3: Άλλο το καπέλο, έτσι μου το λε, και άλλο η μαύρη. Μαύρη μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, διπλάσια τιμή, α πούμε.
2: Μια μικρή μαύρη δεν είναι το καπέλο.
1: Άλλο καπέλο, άλλο μαύρη. Όχι, όχι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έχει ανεβάσει στη λύση στο betshow.com, έτσι, και τώρα θα ξεκινήσουν, ναι, εγώ.
3: Φτάνει προς το τέλος θα το μπασκετάκι.
1: Ξέρεις γιατί πάω για όρος να ερεμήσω, για να έρθω με προγνωστικά.
3: Πότε φεύγεις?
1: Τώρα, σήμερα το βραδάκι, ξημερώματα θα φύγω. Α. Και θα έρθω Τρίτη πρωί οριακά
3: σε. Δεν θα το υλικό, δηλαδή, κύριε.
2: Μα στείλει φωτογραφία.
1: Δεν θα τον δω, όχι. Τώρα, χωρίς πλάκα, ρώτησα, δεν με απάντησε κανένας, γελούσαν. Δεν θα μπορώ να κάτσω κάπου ήσυχα να βάλω, να το δώσω κινητό.
3: Πού? Δεν έχω πάει ποτέ.
1: Αν δεν έχει πάει.
2: Όταν πα Άγιον Όρος, πα Άγιον Όρος. Δεν κάνεις.
1: Να πάω κάπου σε ένα δάσος, κάπου να βρω λίγο 5G, να δω λίγο.
2: Σε δει κανένα καλύτερο, μπορεί να το σε λιγουρευτεί και να έχουμε άλλα μετά. Μην πας πολύ μόνος.
1: Τι ζω, ρε φίλε. Αν θα είμαι στο Άγιο Όρος.
2: Ναι, γιατί εγώ αν ήμουν γυναίκα σου,
3: ποτέ δεν ξέρεις.
2: Υποπτευόμουν ότι λες ότι πας στο Άγιο Όρος.
1: Εσύ μόνιμα υποψία θα με είχες, έτσι.
2: Ρε φίλε, άμα ήμουν γυναίκα, θα ήθελα να detective, να δω πραγματικά αν πας στο Άγιο Όρος.
1: Εντάξει, δεν ξέρεις πού θα πάω επομένως. Θα σου αφήσω αιωρούμενο. Τι βλέπεις λίγο, Γιώργο, έτσι μια προσέγγιση για να πάμε να δούμε και το άλλο και να πιάσουμε λίγο και τα του ΠΑΟ.
3: Με αμιγώς, με καθαρά μπασκετικό κριτήριο, βλέπω Ολυμπιακό. Αλλά επειδή η ιστορία αυτών των διοργανώσεων έχει δείξει πάμπολες φορές ότι ό,τι περιμένουμε πριν τα παιχνίδια συνήθως δεν επιβεβαιώνεται στην πράξη, κρατάω μια επιφύλαξη. Θεωρώ ότι το πιο δύσκολο είναι το σημερινό με τη Φενέρ. Αλλά βέβαια, εντάξει, και αυτό πάλι είναι πολύ θεωρητικό. Εντάξει, ο Ολυμπιακός τουλάχιστον δεν έχει προβλήματα, γιατί είχε προβλήματα σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Σήμερα δεν έχει καμιά απουσία, όλοι διαθέσιμοι. Μένει να δούμε αν είναι όντως η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, γιατί αυτό έχει δείξει μέχρι εδώ.
1: Μόνο ένα πράγμα φοβάμαι. Ναι.
3: Και 3-0 εύκολα τη Μονακό.
1: Μόνο ένα πράγμα φοβάμαι για τον Ολυμπιακό, μην τον πνίξει το άγχος του φαβορή και της έδρας.
3: Ναι.
1: Που συνήθως γίνεται σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή,
3: κοίταξε, τώρα,
1: έχω στο μυαλό μου το ΠΑΟΚ Μπενετό Τρεβίζο, εγώ πάντοτε.
3: Ναι, εντάξει, αλλά μιλάμε για παίκτες που το έχουν περάσει τόσες φορές. Άμα δεν μπορεί να το διαχειριστεί έχοντας τέτοιο background.
2: Τι λένε οι book.
1: Η Book δίνουν φαβορή τον Ολυμπιακό.
2: Μάλιστα. Για κατάκτηση.
1: Κανονικότατα θα το δει, λε ο κινητό σου. Άντε γατάκια.
3: Να τα.
1: Έτσι.
2: Α, έτσι πάτε στα γεωνόρα.
1: Κανονικότατα λε θα
2: έτσι,
1: το δει.
2: Έτσι αδειάζεται στα γεωνόρα.
1: Ναι. Μια χαρά λε θα το δει.
2: Και μπάσκετ.
1: Δεν είπα να δούμε τέτοια. Δεν είπα. Γιουπόρν.
2: Γιουπόρν και μπάσκετ δεν αδειάζεται. Το μυαλό κατάνοιξη, κατάληξη να πούμε.
1: Μαζεύτε τώρα, παιδιά. Μην με μιλάτε και τρει ταυτόχρονα εσεί.
2: Πες μας τι έγινε με τον Εραστέχνη και τον Τέλη τώρα. Άστα τα αυτά.
1: Στο δωμάτιο μέσα μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, λέει, και να το δω. Άιντε, αμέσως.
2: Ναι, αλλά δεν είσαι χριστιανός και δεν πας για κατάνοιξη. Άμα είναι, υπάρχει και γκόμενα να πω. Δει την άντρα. Κάνει τον πίπι να πούμε.
1: 9 η ώρα έχουμε Ρεάλ Βαλένθια. Εκεί έχουμε κάτι Γιώργο. Ρεάλ Βαλένθια.
2: Τα οξύδικα πρέπει στα
1: Ρεάλ. Τώρα θα πάμε και
3: στο. Φαβορεί οριακά δίνεται η Βαλένθια. Που είναι λογικό γιατί έχει προβλήματα η Ρεάλ στο 5 μέσα στη ρακέτα τη. Με τον Ταβάρες και τον Λεν. Δεν έχει επιλογές κοντά στο καλάθι. Ναι, ουσιαστικά στην ίδια θέση. Κυρίως του Ταβάρες βέβαια είναι αυτή που είναι σοβαρή, αλλά και με τη Χάπολ έπαιζε χωρίς το Ταβάρες. Νομίζω ότι λίγο πολύ πλέον είναι προετοιμασμένη για να παίξει χωρίς το βασικό της ψηλό. Αλλά από την άλλη πλευρά είδαμε μια τρομερή ομάδα. Ναι. Η Βαλένθια έτσι από το 2-0 με τον Παναθηναϊκό το γύρισε με 2 διπλά στο ΆΚΑ, έκανε το 3-2. Δεύτερη στην κανονική περίοδο. Έχει τρυπήσει το ταβάνι της, χωρίς πίεση η Βαλένθια.
1: Και χωρίς άγχος, εγώ πιστεύω.
3: Αυτό λέω. Χωρίς πίεση, γιατί μια ομάδα που δεν την υπολόγιζε κανείς εξ αρχής.
1: Ναι. Χθες κούλ σε πήρα σε νεκτενές εξορμήσεις στα φαγάδικα τη Λαμπράκη. Λέει σε φώναξα, λέει, αλλά σε έπιασε ένας μπάρος με γυαλιά. Α, έπρεπε να με φωνάξει, ρε φίλε. Οκ. Γιώργο, τι έχουμε στα του ΠΑΟΚ. Είχαμε χθες συνάντηση.
2: Πήγε ο κύριος Πετμεσίδης.
3: Παιδιά, το έκραξε. Αυτό το θέμα γενικά δεν βγάζουν και οι δύο πλευρές πράγματα. Ναι. Όχι.
1: Δεν βγάζουν
3: άκρη. Μην σου πω ότι δεν βγάζουν και άκρη.
2: Μυστικισμός.
3: Δεν βγαίνουν πληροφορίες για το τι λέγεται.
1: Έγινε όμως θες από ό,τι ξέρω.
3: Ναι, ήταν να γίνει αυτές τις μέρες. Από ό,τι ξέρω, έγινε. Η απόσταση από όσο ξέρω δεν έχει
1: μειωθεί.
3: Ναι, αλλά το λέω με μια επιφύλαξη. Θα το δούμε στην πράξη. Αυτό που λέμε εδώ και καιρό είναι ότι το καλύτερο σενάριο του ΠΑΟΚ ήταν να βρεθεί ο τρόπος για να καλύψει ο μπασκετικός ΠΑΟΚ τις ανάγκες του και να πάει το γήπεδο εκεί που μπορεί να το πάει και να εκμεταλλευτεί.
1: Να το
3: εκμεταλλευτεί.
1: Να το φτιάξει, μπορεί να ξυλώσει τα κάγκελα, να γίνει πιο
3: όλα αυτά που γίνει, να γίνει πιο ωραίο, να το φτάσει εκεί που πρέπει να το φτάσει και βέβαια να συντηρηθεί, γιατί δεν συντηρείται το γήπεδο.
1: Πού είμαστε τώρα,
2: το νερό ποιο θα πληρώνει.
1: Κάτσε λίγο, να μα πει λίγο λεπτομέρειες λίγο για να ξέρει ο κόσμος.
3: Το νερό ποιο το πληρώνει.
2: Γιατί
3: δεν έχει ακούσει ότι δεν το πληρώνουν το νερό.
1: Καλά σου λέει εσύ τώρα, στέκεσαι σε κάτι που γινόταν πριν. Πού είμαστε τώρα, δηλαδή πόσο, πού είναι η διαφορά, τι δίνει ο ένα. Τι θέλει ο άλλος.
3: Δεν ξέρω πόσα. Ας μην πούμε στη διαδικασία των ποσών. Αυτό που.
2: Δεν τα βρήκαν αυτό.
3: Δεν φαίνεται να καλύπτει η απόσταση που υπήρχε εξ αρχής μεταξύ τους. Τώρα, κρατάω μια επιφύλαξη, σου λέω, γιατί δεν το λένε ανοιχτά. Ούτε η άλλη πλευρά μιλάει ανοιχτά για αυτό το θέμα. Θα φανεί σύντομα, αλλά αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι δεν προκύπτει συμφωνία.
2: Γάμος.
3: Δεν έχει συμφωνία.
1: Όσον αφορά τα μεταγραφικά, βγήκε ακόμα ένα όνομα.
3: Βγαίνουν, εντάξει. Του Χάτζινς βγήκε, Χάτζινς, είναι επαρκτό και προχωρημένο σε αυτά που μαθαίνω. Είναι ένα Αμερικανός, 27 του, 1,80 ύψος, παίζει στη Γαλλία, στη Λεμάν. Έκανε πολύ καλή σεζόν φέτος με τη Λεμάν και στο γαλλικό πρωτάθλημα και στο BCL. Είναι μια επιλογή που προχωράει παράλληλα και τα θέματα των Ελλήνων και τα θέματα των ξένων. Εύλογα να ρωτήσετε κανείς τι γίνεται τώρα, αν κλείσει αυτός, αν θα επηρεαστεί ο υπόλοιπος σχεδιασμός, τι γίνεται με τα ΙΡΙ. Δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα αυτό.
1: Με το ΙΡΙ τι γίνεται, ναι.
3: Ναι,
1: το παλεύουν. Τι περιμένουν να δουν πού θα παίξει, γιατί ακόμα. Καταρχάς, Ευρωλίγα, Γιούρογκα, πότε θα μάθουμε. Ναι, θα παίξει.
3: Εντάξει,
1: εκεί.
3: Φαντάζομαι. Όχι, φαντάζομαι. Αυτό έχουν δείξει και οι προηγούμενες σεζόν. Η εικόνα των διοργανώσεων. Ναι, αρχές Ιουνίου, άντε βαριά, 10 Ιουνίου, ξεκαθαρίζει.
1: Να ξέρουμε,
3: ξεκαθαρίζει, ναι. Είπαμε τα έχουμε πολλές φορές, Νίκο. Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για το Eurocup. Υπάρχει πάντα το παράθυρο αυτό, όσο δεν ξεκαθαρίζει η Μπουργκ το τι θα κάνει. Και υπάρχει μια περίπτωση να δημιουργηθεί μια θέση, άρα και μια wildcard, δεν μπορεί να τα αποκλείσει. Αλλά το ρεαλιστικό σενάριο είναι το Eurocup.
1: Ναι.
3: Χθες ο Νίκα Λάτης έπαιζε με την Παρτίζαν τελικά με τον Ερυθρό Αστέρα. Προκρίθηκε η Παρτίζαν στους τελικούς της Αδριατικής Λίγκας. Οπότε με το που τελειώσει από εκεί, περιμένουμε να ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ. Χθες είχε συν 21. Στο συντελεστή, συμπλήν. Μπορεί να πει κάποιος να δει και να πει.
1: Είχε
3: 4 πόντους, είχε 5 πόντους, 4 ασίστ και 3 ριμπάουντ, να θυμάμαι καλά. Αλλά είχε συν 21 σε 15 λεπτά μόνο στο γήπεδο.
1: Δηλαδή,
3: δηλαδή σε 15 λεπτά που έπαιξε, η Παρτίζαν είχε 21 περισσότερους πόντους από τον Ερυθρό Αστέρα. Για να καταλαβαίνομαστε, γιατί πολλοί διαβάζω διάφορα
1: πράγματα. Καλά, κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ότι ο Καλάθης δεν έρχεται εδώ για να σου βάζει 40 πόντους.
3: Δεν τους έβαζε στο Παναθηναϊκό, α πούμε, που ήταν στα prime του που λένε.
1: Okay. Άρα σε αυτό το κομμάτι Ευρωλίγκα περιμένουμε, ξένο περιμένουμε.
3: Ο Άρης έκανε χθες επαφή με τον Σιάο, με τον Μπουένο, τον CEO της Ευρωλίγκας, με προοπτική μέλλοντος. Το ξεκαθάρισαν εξ αρχής οι άνθρωποι του Άρη, για να μην δημιουργηθεί η προσδοκία ότι ξέρεις, αφού θα συναντηθούμε τον Μπουένο, μήπως παίξουμε του χρόνου Ευρωλίγκα. Αλλά η στόχευση είναι αυτή, ξεκάθαρα.
1: Ναι. Μάλιστα. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
2: Όχι, μια χαρά τα είπε.
1: Και τον Ταϊρή περιμένουμε. Δεν έχει τελειώσει.
3: Δεν έχει τελειώσει. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Το περιμένουμε, αλλά.
1: Okay.
3: Okay. Αυτά είναι τα δεδομένα.
1: Γιωργάρα, μου σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Και εγώ, παιδιά.
1: Καλή συνέχεια. Ούτε επικουρή δεν είχαμε τέτοιο λαϊκισμό, λέει. Το νερό, ποιο το πληρώνει. Συναυριανή.
2: Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, έχει μείνει, ρε φίλε. Ποιο πληρώνει το νερό.
1: Ποιο πληρώνει το ρεύμα. Αυτό που του πλήρωνε πάντα.
2: Ποιο το πληρώνει.
1: Η ΚΑΕΠΑΟ. Οι ωραστέχνε. Αϊδονάγε δεν
2: σπαζεύει. Πληρώνει το ρεύμα.
1: Αλλιώ δεν θα είχε. Ποιο το πληρώσει.
2: Παλιά το πληρώνω.
1: Παλιά υπήρχε αυριανή και δεν υπάρχει τώρα. Υπάρχει αυριανή.
2: Τη διαβάζατε όμως.
1: Ναι. Λοιπόν, τελειώσαμε και με τα μπασχετικά. 6 ώρα ματσάρα Ολυμπιακός με την Φενέρμπαχτσε. 9 η ώρα θα έρθει να πάμε να το δούμε.
2: Τι είναι σήμερα.
1: Εκεί δίπλα σε σένα, εκεί που μαζευόμαστε.
2: Στα σου, να δω.
1: Παρασκευή.
2: Τι έχω
1: να
2: σήμερα.
1: Δούμε το μπασχετάκι 9 με 11 Μπαρσελ, Βαλένθια.
2: Ψήνομαι.
1: Ωραία, θα είμαστε εκεί, ξέρεις που, στο γνωστό καφέ.
2: Θα λουγκρίζεται
1: στο, εκεί, ναι. Στο φίλο μας τον Κουγκουρέγια. Να κρατήσω ένα τραπέζι.
2: Κράτα, κράτα. Καλό, όχι μας θα στενά.
1: Καλό.
2: Εκεί πίσω στο μπαρ.
1: Ναι. Κουγκουρέγια θα τον πάρω εγώ τηλέφωνο μετά.
2: Μπαρ,
1: να δούμε Ευρωλίγκα το βραδάκι. Μετά το βράδυ πάμε και ακόμα πιο αργά. Εγώ πάω για ύπνο γιατί πρέπει να φύγω ύστερα. Πάω Αγιώρος.
2: Και πάω.
1: Πού να με πας.
2: Λούσιφερ, θέλεις.
1: Ναι, να αγιαστώ πριν φύγω, να προσθέσω άλλη μια αμαρτία μου.
2: Και να σε συγχωρέσει ο εξομολόγος.
1: Μπράβο. Πάμε ρε διάλειμμα, επιστρέφουμε.
2: Διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλημέρα. Καταψηφίστηκαν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην υπουργών Σπίλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη μυστική ψηφοφορία που διεξήχθη χθες στην Ολομέλεια της Βουλής. Η Νέα Δημοκρατία εξασφάλισε την πλειοψηφία που απαιτείται καταγράφοντας και στις δύο κάλπες για τις δύο προτάσεις 152 κατά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν φέρονται να κατέληξαν σε τελικό σχέδιο συμφωνίας με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες. Το σχέδιο περιλαμβάνει άμεση κατάπαυση του πυρός, ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και σταδιακή άρση των κυρώσεων προς την Τεχεράνη. Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι το όνομα του κόμματος, στην είδηση του οποίου ανακοίνωσε χθες από τη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει ήδη αφυπνιστεί και ενωθεί, σημείωσε την ομιλία της και παρουσίασε 20 σημεία από την ιδρυτική διακήρυξη του κομματός της. Ο καταδικαστής ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αποφυλακίζεται έπειτα από 24 χρόνια εγκλισμού. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ωστόσο, ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης εξετάζει την άσκηση ανέρεσης της απόφασης. Ο επωνομαζόμενος Λάμπρος της 17 Νοέμβρη συνελήφθη το 2002, ωστόσο ουδέποτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών της οργάνωσης για τις οποίες και καταδικάστηκε. Τον αγνοούμενο εδώ και 5 μήνες 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο παραπέμπει ισορρός που βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση των αποκόρων αχανίων. Το σώμα βρέθηκε σε κοντινή περιοχή από το σημείο που είχε βρεθεί πριν από μήνες το αυτοκίνητό του. Τέλος, 4.000 αστυνομικοί, 600 κάμερες, drones και εκπαιδευμένα σκυλιά K9 έχουν επιστρατευτεί για την ασφάλεια της διεξαγωγής του Final Four της Ευρωλίγκα που αρχίζει σήμερα στην Αθήνα. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ. Που ξέρεις.
8: Και σούπερ.

0: Σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Φύγαμε. Με το σώμα γεμάτο.
2: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
3: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2-63-18.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
6: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
5: Δηλαδή αντέχει.
6: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσ' του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό τώρα μόνο 9,95.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
12: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
11: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.

0: Α, είπα κι εγώ.
1: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons στις Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
5: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
9: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
10: Μετρόπολης τελερώνε.
11: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Ράφαελ, Ράφαελ. Παιδιά, εδώ μιλάμε για άλλο level. Ράφαελ Πιτσάρα, Τούμπα, Πολύχνη, Εύοσμος, Καλαμαριά. Γίνεται χαμούλη σε κάθε μαγαζί και είναι πάρα πολύ λογικό. Όταν η ποιότητα συνδυάζει και την τιμή, είναι πάρα πολύ λογικό. Έρχεται και το 5ο μέχρι τα μέσα του Ιούνιου και στο Λαγκαδά, που μαζί με τη Δήμαρχο θα είναι ό,τι πιο ωραίο υπάρχει.
1: Ωραίο πράγμα στο Λαγκαδά είναι.
0: Κάτσε, δώσε και χολύπτα, δώσε λίγο, ρε φίλε. Ναι, τώρα. Δεν σε ακούγαμε, δεν σε είχε δώσει.
1: Εντάξει, ναι. Τι έγινε.
0: Ναι.
1: Το ωραίότερο πράγμα στο Λαγκαδά είναι η Δήμαρχος.
0: Πλέον θα συναγωνίζεται με τη Ράφα.
1: Δεν έχει κάτι ωραίο, Λαγκαδά.
0: Ναι, δήμαρχος και, η Δήμαρχος και η Ράφα.
1: Νομίζω, ναι.
0: Λοιπόν, ήρθε και το μενού του αθλητή στη Ράφαλ. Ήρθε και το μενού το οποίο εσύ συχνά πυκνά το τιμάς.
1: Το τιμάω γιατί
0: πια που είσαι.
1: Ξεκίνησε διατροφή.
0: Ναι, ναι, το τιμάς.
1: Κοκακόλες, ζάχαρες, κόλπα, τίποτα.
0: Τα άκουψε αυτά.
1: Μακαρόνια, κόλπα, τίποτα.
0: Φίλε, βλέπω κάτι transformation στα TikTok και στα YouTube. Εάν πλακωθείς στη γυμναστική και στο διατροφή μέσα σε 2-3 μήνες, γίνεσαι πέδαρος.
1: Ναι, εγώ έπαψα να είμαι 3 μήνες πέδαρος γιατί με ρημάξανε.
0: Εντάξει, ρημάξανε. Λοιπόν, εμείς θα πάμε να τρώμε τις πένες ολικής, ναι, με κρέμα παιδιάς, γάλα.
1: Τρώ.
0: Ναι, με γάλα αμυγδάλου, κότα τσίζ, κοτόπουλο, μανιτάρια, σπανάκι. Θα φάρουμε και την, να πάρουμε να φάμε και τη Healthy Caesars.
1: Εκεί στο. Στο Λαγκαδά θα είναι και σε ωραίο μέρος έμαθα.
0: Ναι, ρε, είναι καταπληκτικό. Θα παίρνουμε και την ενέργεια. Εγώ, βέβαια, γκαργανέλι δαγκωτό, παιδιά, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Γκαργανέλι με κοτοπουλάκι.
1: Ναι.
0: Το ζυμαρικό που το φτιάχνουν εκείνη την ώρα τα παιδιά. Μαζί με μια πιντσανέλα και ένα μικρό πιτσόνι Φιλαδέλφια. Φίλε, και κρασάκι ροζέ και είσαι κούκλος.
1: Χωρίς μέσα κοκακόλες και τέτοια.
0: Όχι, σκέτο. Λοιπόν, value for money, παιδιά, πίτσα Ράφαελ.
1: Ανοίγει την αρτηρία.
0: Αρτηρία, ανοίγει τα πάντα και τον ουρανίσκο σου τον ανοίγει όλα. Λοιπόν, η γεύση που ενώνει όλη την πόλη, παιδιά, δεν χρειάζεται να σου το λέω. Πλέον και Λαγκαδά σιγά-σιγά. Ράφαελ United έπρεπε να την βγάλουν την πίτσα.
1: Εκεί ήταν στο Άγιον Όρος, τι θα τρώσει.
0: Τώρα αυτές τις μέρες θα τρώω λίγο λιτά.
1: Εγώ λέω να πάρει τίποτα σάντζ με κεφτεδάκια να έχει μαζί στο χρυσόκαρτο εκεί μέσα.
0: Ναι, δεν θα πάω για εκδρομή, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Δεν θα πάω εκδρομή που πηγαίναμε σχολείο και τρώγαμε κεφτεδάκια. Θα πάμε στο Άγιο Όρος, ρε φίλε. Εντάξει, μια χαρά. Εντάξει. Πάμε λίγο να ηρεμήσουμε, λίγο ησυχία, λίγο φύση. Λίγο να προσευχηθούμε, λίγο να γουστάρουμε.
1: Αφού
0: εντάξει,
1: δεν τα πιστεύετε, τι πάτε και
0: ποιος το είπε. Φίλε, για μένα, όποιος δεν πιστεύει σε αυτή τη ζωή είναι πολύ άτυχος.
1: Ναι. Είμαστε πολύ άτυχοι.
0: Κάποιοι είστε.
1: Ναι.
0: Δεν έχει νόημα η ζωή αν δεν πιστεύεις πραγματικά
1: κάτι. Πάμε στο Άγιον Όρος να δούμε εκεί τους φοροφυγάδες εκεί που φύγανε και κρύβονται εκεί.
0: Δεν θα πάω να δεις.
1: Κάτι χούλιγκανς που τη γυρίζουν τη δουλειά.
0: Δεν θα πας να δεις αυτούς, ρε φίλε. Δεν θα πας να δεις αυτούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θα πας να δεις εσύ.
1: Είμαστε πάρα πολύ άτυχοι.
0: Ναι, έχει και πάρα πολλούς σοφούς ανθρώπους, πνευματικά ανώτερους ανθρώπους που θα πάμε από αυτούς να ακούσουμε 2-3 πραγματάκια.
1: Ο Άγιος Κωνσταντίνος σε ποια πόλη διέπρεψε?
0: Στη Ρώμη.
1: Δεν πιστεύουμε στο σεχίδι της Ρώμης.
0: Ναι, είχαμε πάει στη Ρώμη. Λοιπόν, θες να ανοίξουμε γραμμές. Για Ευρωλίγκα, για μπάσκετ, για κόντρες, για μεταγραφές, για Γιαννούλιδες, για Κωνσταντέλιες, για Γιάρεμτσουκ.
1: Τι Κωνσταντέλιες, ποιος θα έρθει να τον πάρει, πώς θα δώσει πάνω από 13 εκατομμύρια.
0: Τι 13 εκατομμύρια.
1: Πώς θα σε δώσει.
0: 13 εκατομμύρια, κάτι το ένα πόδι του, ρε.
1: Τι κάνει, λέει. Καταρχήν ένα πόδι έχει, το άλλο δεν σκοράρει.
0: Το άλλο εντάξει.
1: Κεφάλι έχει.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Πέναλτι έχει.
0: Πάρε Ραπτόπουλο και ελάτε κεφαλονιά.
1: Εμένα πέναλτι έχει. Πάει.
0: Όχι, δεν έχει εκτελεί.
1: Τον Μπαρτζό,
0: δεν εκτελεί γενικώς. Άνοιξε γραμμές.
1: Στα στιμένα χτυπήματα βαράει. Εμένα άκου. Στιμένα ναι. Χτυπήματα βαράει φάουλ.
0: Όχι, δεν εκτελεί φάουλ.
1: Είναι κάποια πράγματα που δεν κάνει καθόλου. Μαρκάρι.
0: Ναι,
1: πίεση στον αντίπαλο κάνει.
0: Ριπρές κάνει, ναι.
1: Ριπρές.
0: Ναι.
1: Τι
0: ριπρές κάνει. Ριπρές κάνει.
1: Πώς θα πάρει 30 εκατομμύρια αν δεν κάνει όλα αυτά.
0: Καλά, δεν
1: κάνει μαγικά άλλα, ναι.
0: Κάνει μαγικά άλλα. Τα άλλα πληρώνονται πάρα πολύ. Τι να σε κάνω τώρα, ρε φίλε. Λοιπόν, Ευρωλίγκα, ποιο θα το πάρει τώρα? Χαιρετίζουμε Κεφαλονιά εκεί, τα Αριανάκια που μας ακούνε.
1: Πού βρέθηκαν στα Κεφαλονιά,
0: για εδώ. Λέει, ελάτε, λέει, σας ελάτε εδώ πέρα, λέει, στην Κεφαλονιά.
1: Δεν έχω πάει ποτέ στην Κεφαλονιά.
0: Είναι ωραίο νησί, έχω και φιλαράκια εκεί.
1: Καλή θάλασσα.
0: Ναι.
1: Φαΐ καλό.
0: Ναι.
1: Ωραίες γυναίκες.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πραγματικά. Πάμε γραμμούλες. Λοιπόν, ο Γιάκοπ Νέστρουμ.
1: Πώς?
0: Ο οποίος θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό, πριν από λίγο ανακοινώθηκε από την Άιντραχτ Φραγκφούρτης.
1: Ποιος?
0: Τώρα μόλις πήρε ενημέρωση από Γερμανία.
1: Λέει, ο Δανός.
0: Ενημέρωσε τους, ναι.
1: Ο Δανός.
0: Ότι τον πήρε, τον έκλεισε η Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Έτσι. Contract deal μέχρι τον επόμενο Ιούνιο με οψιόν ανανέωσης. Άρα γι' αυτό λέγαμε Δανός. Γράφουμε κάτι.
1: Έχει και μια δήλωση ο Νίκος Απαδόπουλος του Άβελ.
0: Λες.
1: Εγώ τον Παναθηναϊκό τον έβγαινα. Γιατί όχι. Γιατί όχι.
0: Θα του δίνες του Νίκου Παπαδόπουλου την ευκαιρία σε μια
1: φορά. Μόνο επικοινωνιακά
0: χάνει. Αλλά προπονητικά ναι.
1: Μια χαρά είναι.
0: Άρα Νέστρουμ ήταν και έφυγε.
1: Μια χαρά τον αγέλαστο τον έπαιρνα εγώ εκεί.
0: Τον Αγγέλο. Στον Παναθηναϊκό.
1: Γιατί. Okay. Γιατί ο Μπενίδη την καλύτερη τακτική έχει.
0: Όχι ρε, πλάκα με κάνεις.
1: Γιατί τι έχει δηλαδή.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Καλημέρα και στο Κόμο που μας ακούν τα παιδιά εκεί από το γήπεδο του Κόμου. Πήγα να κάνω το tour εκεί, πρέθηκα στην Ιταλία.
1: Tour,
0: ναι,
1: tour.
0: Ρε, εσύ πες να ανοίξεις γραμμές έξω, ρε, στην γραμματεία. Α, έπεσαν γραμμές.
1: Δεν έχει ακροματικότητα η εκπομπή μου.
0: Δεν έχει, δεν τραβάει.
1: Δεν τραβάει.
0: Δεν υπάρχει αριανός, δεν τραβάει, αλλά πρώτη στα νούμερα που είδα τελευταία.
1: Εγώ τα τηλέφωνα και
0: τα βάλα. Τα τηλέφωνα είναι το τελευταίο κριτήριο. Το τελευταίο που πρέπει
1: να. Δεν πουλάει μπάλα, ρε, τον Ιούνιο και τον Μάιο.
0: Δεν υπάρχει αριανός η Κεφαλονιά, λέει ένας άλλος φίλος.
1: Μπορεί.
0: Δεν ισχύει του Νέστρουμ στην Άιντραχτ. Αφού το ανακοίνωσαν τώρα, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Για ένα χρόνο συν ένα. Λοιπόν, που επιβεβαίωσε το πριν, μήπως είναι κανένα AI, παιδιά, βλέπω.
1: Πώς είναι AI.
0: Μισό, λίγο μισό. Φαμπρίσιο Ρωμάνο.
1: Πώς?
0: Φαμπρίσιο Ρωμάνο, κάτσε να πω. Όχι, Φαμπρίσιο Ρωμάνο, να τους. Εδώ και αυτός το επιβεβαιώνει.
1: Μπράβο.
0: Official announcement expected following the next hours.
1: Hours.
0: Eintracht new chapter with Nestrum.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το έχει και ο Φαμπρίσιο Ρωμάνο, ρε παιδιά.
1: Γλίτωσε ο ανθρωπάκος, ευτυχώς.
0: Που να δεις που στο τέλος το λέτο θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Παιδιά, τώρα μόλις το είδα και στο Φαμπρίσιο Ρωμάνο. Είναι λέτο, μούφα, λέει ο άλλος.
1: Μούφα, ε.
0: Ρε, σου λέω ο Φαμπρίσιο Ρωμάνο το ανακοίνωσε.
1: Καλά, καλά, πριν από λίγο το ανακοίνωσε.
0: Πάμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε. Καλημέρα, φίλε μου. Πάμε, έλα. Θέλω να μου πείτε για Ευρωλίγκα, έτσι. Ναι, ακούγεσαι.
2: Κώστας από Μόναχο είμαι.
0: Γεια σου, κοτσαρί μου. Γεια σου, φιλαράκι μου.
2: Τι κάνουμε.
1: Εγώ δεν ακούω τίποτα.
2: Καλά είστε.
0: Τώρα, καλά, καλά, μια χαρά. Τώρα, μια χαρά, είμαι, μια χαρά.
1: Έλα, πάμε.
2: Ναι. Γρηγόρη, λέω. Νικόλα, είδες το πανό τη φιέστα της Μπάγερ. Τι έπαθε η Μπάγερ.
0: Το είδα, φίλε, με την Μόναχο 1860, δεν λες.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Που πήγανε μέσα και καλά σαν οπαδί της Μπάγερ και είχανε το άλλο το πανό αυτοί που ναι. Τους... Ναι, το είδα, το είδα.
2: Ναι.
0: Το είδα, φοβερό.
2: Ναι, κοίταξε, τους έκανε πολύ χρόνο. Το Ευρωλίγκα, Νικόλα, βλέπω εγώ... Να μην το παίρνει η Φενέρ πάλι.
0: Πάλι Φενέρ.
1: Από σέρες είσαι, φίλε.
2: Πάλι Φενέρ βλέπω.
1: Από σέρες είσαι.
2: Φενέρ. Ναι, εγώ από σέρες, ναι.
1: Το κατάλαβα, φίλε.
2: Ναι, από σέρες.
1: Μπαρσάρης, σαν να είσαι ο συμπλέκτης σου τα τελευταία του, να πούμε. Και ρολάρι τα με... Το κάνεις αυτό, να πούμε. Το κάνεις, ρε.
2: Είναι εργασία γι' αυτό. Είμαι εργασία γι' αυτό.
0: Είναι εργασία, ναι, ναι, ναι. Κι όμως, παιδιά, είναι AI. Κι όμως είναι AI.
1: Μας ξεγέλαζανε.
0: Κι όμως είναι AI. Τώρα την το ψάχνω πάτησα, γιατί ο Φαμπρίσιο Ρωμάνο το έχει σβήσει.
1: Εντάξει.
0: Κι όμως είναι AI, παιδιά. Τι γίνεται τώρα.
1: Την πάτησαμε.
2: Ναι. Λοιπόν,
0: να σε καλά, Πασαραϊκέ μου. Να σε καλά, Παοξάκι μου.
1: Παοξάκι μου.
0: Κι όμως είναι AI, γιατί τώρα σου ένεσα 5 δευτερόλεπτα. Το ψάχνω κι εγώ να δω τι γίνεται.
1: Πώς το πήρα καμπάνω την τάμπη τις αίρες.
0: Ναι, το πήρε. Εγώ τώρα ψάχνω τόση ώρα σε αυτά τα δευτερόλεπτα όσο μιλούσαμε να δούμε αν είναι πραγματική.
1: Πάρε άλλο ένα πριν πέσει.
0: Κι όμως είναι AI. Πάρε τις γραμμές, Δίτσι, παίρνε τις γραμμές. Γιατί βαράνε, δεν τις παίρνουμε.
1: Όχι, λοιπόν, δεν βαράνε. Ναι. Σύμπαντα λες.
0: Καλημέρα.
1: Μια χαρά της περιοδίτσι. Δεν βαράνε οι γραμμές. Άδειες είναι.
0: Άδειο, ναι, μην έλεγα τι. Ναι, έλα, φίλε.
1: Ναι, φίλε.
0: Λοιπόν, παιδιά, AI αυτό του Φαμπρίσιο Ρωμάνου. Φοβερά τώρα, δηλαδή θα έχουμε και τέτοια θέματα τώρα.
1: Τι να κάνουμε.
0: Έλα, φίλε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό τώρα μας ακούει από το ίντερνετ. Έχουμε πει. Κλείσω, ρε Σιδίτσι. Τρελαίνουμε. Έχουμε πει 100 φορές. Όταν ανοίγουμε γραμμές, παιδιά μου, καλά, δεν βάζουμε ίντερνετ γιατί είστε 50 δευτερόλεπτα πίσω.
1: Το κοινό σου έχει IQ χαμηλό.
0: Μόνο δικό μου είναι.
1: Ή και δικό μου.
0: Μάλιστα. Μήπως περισσότερο από το δικό σου.
1: Μάλλον.
0: Καλημέρα, ναι.
1: Καλημέρα, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλώς τον.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι. Εσύ.
3: Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, Κωστά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Σας πήρα και σήμερα γιατί κάτι είπατε, δεν είναι γραμμές. Πώς δεν είναι γραμμές.
0: Βρε, άσο να γκρινιάζει, ρε. Άσο να γκρινιάζει.
3: Όλος ο κόσμος ακούει και τη φαλάκρα.
0: Βρε, άσο να γκρινιάζει, πάντοτε έτσι
3: είστε
0: κάνει.
3: Για να... αγαπημένες φαλάκρες.
0: Ναι. Χαμός γίνεται στο κέντρο. Είναι μύρλας απλά.
3: Τι είπε για το AI, τι είπε για το AI πάλι.
0: Βγήκε μια είδηση, αλλά να του τρέγει ανακοίνωση χθες είναι AI. Ναι.
3: Νίκο.
0: Ναι.
1: Κριάδα ήταν. Πάντως πέτυχε το στόχο του ο άτιμος.
0: Έκανε σαν σύρμα. Ναι.
3: Εχθές πεθάναμε στο γέλιο.
0: Ναι.
3: Με τον Γρηγόρη.
1: Με το νερό.
3: Με το νερό, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει.
3: Και το πήρα τηλέφωνο.
1: Το AI
3: και
1: λέει,
3: το λέω, Γρηγόρη,
1: καταναλώνει, λέει, ένα μπουκάλι νερό από τη φύση.
3: Το AI. Ναι.
1: Ρε εσύ του λέω έπρεπε να έχει συνεργασία γύρω με το AI. Γράφει εδώ. Δηλαδή, όταν μπαίνω εγώ στο AI που έπαιρνε για τα ορολογικά, μπουκάλες νερό ξόδευα από το ηχοσύστημα να πούμε.
4: Πλάκα με κάτι.
1: Ναι ρε φίλε. Καταναλώνει νερό.
3: Αυτό πρέπει να τον μπέρδεψε με τα σερβερ που έχουμε εκεί. Πρέπει να έχουμε.
0: Για γίνεται χαμός όμως με το AI τώρα. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να αναρτήσει ό,τι θέλει.
1: Άλλο λέει με το νερό. Όπως
0: θέλει. Ναι. Ναι,
1: με το νερό λέει.
0: Αλλά το νερό τώρα το AI τι να πιει νερό.
1: Α, πήρε νερό.
0: Ζωντανό είναι.
1: Έχει ζάχαρο το AI και θέλει νερό να πάρει. Πάσχει από ζάχαρο, ρε φίλε.
0: Στο μεταξύ ο Γρηγόρης έχει δίκιο λέει για το νερό όμως. Να ξέρετε λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτι θα διάβασε αυτό.
3: Για πού ρε παιδιά έχει
1: διάβασε ότι.
3: Αυτό πρέπει να είναι υδρόψυξη. Να έχει υδρόψυξη τα σερβερ.
0: Φύγε, φύγε να πάρουμε άλλο. Καλημέρα. Με το νερό.
5: Καλημέρα.
0: Αχ, τώρα ψωνίσαμε. Το τι η TN καταναλώνει νερό κυρίως για ψήξη των κέντρων δεδομένων που τη φιλοξενούν. Οι σέρβες που εκτελούν μοντέλα TN παράγουν τεράστιες ποσότητες θερμότητας. Για να μην υπερθερμαθούν τα data centers, χρησιμοποιούν συστήματα ψύξης που εξατμίζουν νερό. Παρόμοια με το κλιματιστικό ενός κτηρίου. Άρα, αλλά σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Μια συνομιλία σε chat GDP ή παρόμοιο μοντέλο καταναλώνει περίπου 500. Μια χαρά τα λίγο γρήγορα, καλά σας είπα. Περίπου 500 ml νερού.
1: Άντε ρε φύγε.
0: Η εκπαίδευση τρένει ενός μεγάλου μοντέλου όπως GPT-4 εκτιμάται χρησιμοποιείται εκατομμύρια λίτρα. Μια χαρά σας τα έλεγε ο Γρηγόρης.
1: Τρίχε.
0: Εσείς που γελάτε, γελάμε. Και κοροϊδεύετε. Άιντε.
1: Έπρεπε να ψάχνουμε νερό με το μακαρόνι τότε.
0: Α, εδώ τώρα ο άλλος έκανε AI ότι ο Πάουκ επιστρέφει, φέρνει πίσω τον Τζόλι. Επίσημο confirmed και δεν συμμαζεύεται. Κατάλαβε τι γίνεται, γι' αυτό σου λέει ο καθένας. Μπορεί να φτιάξει ό,τι θέλει με το AI. Ό,τι θέλει. Και κυρία Σοφία, για να σε ακούσουμε, αν και πήρες δεύτερη φορά, την καλημέρα.
5: Όχι δεύτερη φορά.
0: Δεύτερη. Πήρες άλλη μία την τρίτη που ανοίξαμε.
5: Όχι.
0: Ναι, ναι, σ' άκουσα.
5: Τώρα πήρα.
0: Τώρα, για πες τι θα πεις τώρα.
5: Λοιπόν, να πω και τη Ευρωλίγκα.
0: Τι θα κάνεις τώρα σε Ευρωλίγκα, ναι, σε θέλω σήμερα μια που είσαι Ολυμπιακτσού εσύ.
5: Α, μπράβο.
0: Ναι.
5: Η Φενέρ,
0: ναι.
5: Μην ξεχνάς, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Εμείνε, αυτό λέω κι εγώ.
5: Αλλά και ο Ολυμπιακός δεν θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια.
0: Τι, σταυρωμένα πόδια.
5: Ούτε με σταυρωμένα πόδια θα προσπαθήσει να κερδίσει.
0: Άρα τι βλέπουμε τώρα, για να πάμε σε break να συνεχίζουμε γραμμές γιατί ο κόσμος θέλει να τα πει.
5: Βλέπω να κερδίζει ο Ολυμπιακός. Αλλά ο Γρηγόρης εκτός για το νερό έχει 100% δίκιο.
0: Με αφού τα λέμε.
5: Όσοι κοροϊδεύουν, άστα πάνε κοροϊδεύουν. Δεν ξέρουν και μιλάνε. Άντε την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα. Είπαμε τεκμηριωμένα τι ισχύει με το ChatGPT και το AI. Ότι όντως χρειάζεται νερό. Έτσι που πουλούσατε τρέλα. Λοιπόν, εδώ το φιλαράκι μας που έχει τις βίλες εκεί στην Κεφαλονιά. Λέει, σας στέλνω τα τρία Κεφαλονίτη, Κρεατόπιτε, καλύτερη παραλία, Μυρτός και σέρβες Δήμητρες. Λέει, κάθε Κυριακή, καφετέρα, ξέρω, φίλε, εδώ θα είμαστε. Χαμός γίνεται.
1: Να το μάτια δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και θέλει να μπει μέσα τώρα με εμάς αυτό.
0: Δεν ξέρω αν θέλει να μπει μέσα.
1: Θα θέλει, τα τραβάει ο οργανισμός.
0: Θα θέλει ο οργανισμός. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε γραμμές μετά το break. Έχουμε ήδη κόσμο που είναι αναμονή. Θα πάρουμε τις ανάσες μας. Και θέλουμε να μας πείτε και εσείς τι βλέπετε για EuroLeague, για τα μεταγραφικά, για τα προπονητικά.
1: Εγώ βλέπω Ολυμπιακάρα.
0: Βλέπεις Ολυμπιακό,
1: αλλά
0: τον χαντάκωσε, παιδιά.
1: Αλλά
0: φέτος τον έχει χαντακώσει. Έβλεπες ΠΑΟΚ όλη τη χρονιά. ΠΑΟΚ, πάρ' την ΑΕΚ.
1: Μ' άρεσε ο ΠΑΟΚ.
0: Εσάρεσε ο ΠΑΟΚ, άρεσε ο ΠΑΟΚ, αλλά στο τέλος τον τέντωσε σχέση τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, break και σε λίγο πάλι μαζί για να πάμε κουβεντολόι. Μέχρι και τις 11 σήμερα.
1: Ναι.
0: Και μετά we got a weekend. Τριμεράκι. Άγιο Όρος.
1: Πια, μην το λες πολύ, Άγιο Όρος. Δεν σε πιστέψω το τέλος.
0: Δεν πιστέψω, λες. Πού μπορεί να πάω. Βάλε τη Δευτέρα, Γκάλο. Τη Δευτέρα που δεν θα είμαι εδώ. Πού έχει πάει ο Κουλ. Άγιο Όρος.
1: Θα ντυθείς καλόγρια και θα πας με τα αεροπλάνα.
0: Στο Μόναχο.
1: Σε κάνα
0: πιστήριο.
1: Στην Ταϊλάνδη. Σε κάνουν μασάζ οι Ταϊλανδέζοι με τα δάκτυλα των ποδιών.
0: Ταϊλανδέζοι με κάνουν, μην κάνουν τίποτα περίεργη. Γιατί ξέρει, εκεί είναι λίγο.
1: Κατάλαβες.
0: Του μπερδεύει άμα δεν έχει λίγο εμπειρία.
1: Θα πάρει ένα μέσο εκεί να πάει σε ένα διακονευτήριο να πούμε. Εύκολο είναι. Πληρώσει εκεί τα λοιπά.
0: Να φανεί και ότι πήγα.
1: Θα...
0: Πάμε διάλειμμα και σε λίγο πάλι.
1: Τα έχω κάνει αυτά στο παρελθόν.
0: Εσύ αφού έχει πάει. Πώς δεν τα έκανες, αφού δεν πήγες ποτέ.
1: Πήγαινα, έλεγα.
0: Για άλλα θέματα. Εντάξει, οκ. Break και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Με ένα εντυπωσιακό κρεσέντο τερμάτων ολοκληρώθηκε η αγωνιστική δράση στα play-out της στοίχημα Super League, με τον Ατρόμητο να διαλύει με το εμφαντικό 6-0 τον Πασαραϊκό στο Περιστέρι, την Κηφισιά να κάμπτει την αντίσταση της ΑΕΛ με 3-2 και τον Αστέρα Τρίπολης να δραπετεύει με το διπλό από το Αγρίνιο, επικρατώντας με 2-1 του Πανετολικού. Αμετάβλητη στις 14 ομάδες παραμένει η δομή του ελληνικού πρωταθλήματος για την επόμενη σεζόν. Το θεσμικό πλαίσιο απαγορεύει την τροποποίηση της προκήρυξης κατά τη διάρκεια της περίοδου, γεγονός που σημαίνει ότι το αίτημα 5 ΠΑΕ για αύξηση των συμμετοχών σε 16 προσκρούει στον αθλητικό νόμο και τον κανονισμό της ΕΠΟ, που αποκλίνουν την παραμονή ομάδων που έχουν υποβιβαστεί. Την ίδια ώρα, η κατάκτηση του Europa League από την Aston Villa φέρνει δυσκολότερους αντιπάλους στον ΠΑΟΚ, καθώς αλλάζει ο χάρτης των προκριματικών. Εάν οι Άγγλοι εξασφαλίσουν θέσεις στο Champions League, οι κυπελούχοι Ελβετίας, Κύπρου, Ισραήλ και Σουηδίας μεταφέρονται απευθείας στο γύρο του δικεφάλου. Η ελληνική ομάδα πάντως αποφεύγει τα χειρότερα, αφού η υψηλή της ευρωπαϊκή βαθμολογία την κρατά σταθερά στους ισχυρούς των κληρώσεων. Σε διπλό μέτωπο κρίνεται το άμεσο μέλλον της ΠΑΕ Άρης. Η FIFA επέβαλε και δεύτερη απαγόρευση μεταγραφών μετά από προσφυγή δικηγόρου ατζέντιδων. Η διοίκηση ξεκαθαρίζει ότι η οφειλή αφορά προμήθειες μέσα ζώντων και όχι παίχτες, διαβεβαιώνοντας για άμεση διευθέτηση καθώς τα χρήματα έχουν ήδη βρεθεί. Παράλληλα, εάν το Σάββατο η Αλντηριγιά του Clayton D&D νικήσει την Αλουλά του Ευθύμη Κουλούρη και πάρει την άνοδο, στα ταμεία του Άρη θα μπουν 3,5 εκατομμύρια ευρώ από τη ρήτρα αγοράς του Σενεγαλέζου. Ιστορική στιγμή για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ξέσπασε σε δάκρυα συγκίνησης μετά την νίκη της Αλ Νάσρ με 4-1, που σφράγισε και μαθηματικά το πρώτο του πρωτάθλημα στη Σαουδική Αραβία. Στην Αθήνα χτυπάει η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου ανοίγει η αυλαία του Final Four της EuroLeague στο κλειστό του Αμαρουσίου. Στις 6 το απόγευμα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο μεγάλο ημιτελικό, με στόχο το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής, ενώ στις 9 το βράδυ η Βαλένθια κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το δεύτερο εισιτήριο της διεκδίκησης του τίτλου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
0: Σήμερα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης η εικόνα της κίνησης χωρίζεται σε δύο διαφορετικές ταχύτητες. Στην περιφερειακή οδό, στο ύψος του flyover, η ροή των οχημάτων παραμένει σταθερή και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Η εικόνα αλλάζει δραματικά μόλις πλησιάσει κανείς στο κέντρο της πόλης. Τόσο στην Εγνατία όσο και στην παραλιακή λεωφόρο η επιβράδυση είναι πολύ μεγάλη. Παρόμοια είναι η κατάσταση και στην οδό Λαγκαδά. Στο ρεύμα της ανόδου προς το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, τα αυτοκίνητα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Τέλος, η μεγαλύτερη συμφόρηση αυτή την ώρα εντοπίζεται στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου και στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Στην άνοδο αυτών των δρόμων σημειώνονται οι πιο σοβαρές καθυστερήσεις. Οπλιστείτε με υπομονή και μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολη 95,5.
3: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
1: Μετρόπολης!
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Jumbo.

Ίδια σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα,

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Gip. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Gip. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
4: Πού πας?
5: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
5: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
4: Δηλαδή, παντού.
5: Και online.
4: Pet Shop 88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
6: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
2: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
10: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
9: Πάτα και καμπανάκι.
10: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
9: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
11: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Αδαμίδης Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
2: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Χθες που λες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι.
1: Κάθε μέρα κλειδώνεις.
0: Κάθε μέρα. Ναι, ναι. Κάλεσα πάλι κλειδαρά, περίμενα, συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πώς πάει όλο αυτό.
1: Ήρθε ο κλειδαράς.
0: Ναι, ήρθε. Αλλά δεν χρειαζόταν να περιμένω το ίντερνετ μέχρι να έρθει ο κλειδαράς για να φορτώσω και να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα πλέον να πω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως και 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Κοίτα τώρα πώς μπορείς να κάνεις δύο διαφημίσεις σε μία.
0: Δηλαδή.
1: Να πεις ότι ήταν ο Πετκανίτσας ο κλειδαράς.
0: Ναι, έτοιμος ήμουν να το πω. Ναι. Έτοιμος, εντάξει, ο Πετκανίτσας είναι βουνό. Δεν το συζητάμε.
1: Βουνάρα.
0: Βουνάρα και υπέροχο παιδί.
1: Και κετέας.
0: Και ο καλύτερος στη δουλειά του και τρομερό εργατικός. Παιδί. Συνδυάζει και τα δύο.
1: Ξέρεις, ο Πετκανίτσας. Εγώ κάνω παρέα με πολλούς οι οποίοι είναι, ας πούμε, αιμονικοί με τη δουλειά.
0: Εντάξει, είναι workaholic. Μας αρέσει η δουλειά, ρε φίλε.
1: Και εμένα μας αρέσει.
0: Και εμάς μας
1: αλλά
0: αρέσει.
1: Αλλά τώρα που έπαθα αυτό εδώ και συμβουλεύτηκα εσένα.
0: Ναι, πλέον εκτός από δουλειά θα ρίχνουμε και λίγο αλατοπίπερο που είναι τα ταξιδάκια στη ζωή μας. Δουλειά, αλατοπίπερο. Δουλειά, αλατοπίπερο.
1: Πού θα είναι το αλατοπίπερο τώρα?
0: Θες να σου πω ότι έχουμε οργανώσει με τον Κώστα.
1: Ναι, και να πάμε στον κόσμο.
0: Και πάμε.
1: Ναι.
0: Να πάμε στη Φόρμουλα 1 του Βελγίου.
1: Όχι, δεν είναι, Ουγγαρία είναι.
0: Έχει και Βέλγιο, ακόμη πιο καλή. Γιατί Ουγγαρία, εγώ έχω κακές αναμνήσεις και δεν θέλω Ουγγαρία.
1: Δεν θα πάμε με γυναίκες εκεί.
0: Ναι. Πάμε στο Βέλγιο, που είναι μια χαρά.
1: Πάμε Βέλγιο.
0: Βέλγιο, στη φόρμουλα εκεί που είναι του Βελγίου, φόρμουλα 1, και έχουμε κοντά όλα τα καλά.
1: Ψήνομαι.
0: Ναι, αυτό είπαμε με τον Κώστα, θα το φτιάξουμε.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ψήνομαι, τι άσε ποτέ.
0: Πάμε γραμμές, να πάρουμε φόρμουλα 1 και να γουστάρουμε τώρα τον Ιούλιο είναι. Καλημέρα.
1: Δεν έχει και, πώς το λένε σήμερα, κάλο που μπορούμε να μιλήσουμε παραπάνω.
0: Ναι, πάμε κατευθείαν γραμμές. Κουλ, βλέπω Ολυμπιακό Βαλένθια και εγώ Ολυμπιακό Βαλένθια βλέπω τελικό. Καλημέρα.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε μου.
2: Ο Θέμης από Καρδίτσα είμαι. Γεια σου Νίκο, γεια σου Κωστή.
1: Καλώς στην Καρδίτσα.
0: Καλημέρα Θέμη, καλημέρα.
1: Καρδίτσα.
2: Κωστή, μαζί έχουμε μιλήσει πολλές φορές
1: στην σημερινή
2: εκπομπή. Με τον Νίκο μιλάμε πρώτη φορά.
0: Καλώς ο Θέμη.
2: Λοιπόν, Ευρωλίγκα, εγώ θα δώσω τον φαβορί τον Ολυμπιακό. Λόγω και της Ελλάδας, άσχετα που θα πέσει.
1: Πρόσεχε, γιατί και εγώ τον έδωσα. Μην έχεις κανένα θέμα. Και εγώ τον έδωσα.
2: Δεν πειράζει, Κωστή, γιατί ό,τι δίνεις τελευταία βγαίνουν όλα.
1: Ναι, γιατί δεν με τρυπήσανε από μια καμεριά.
0: Τώρα μόνο με τον Πάοκ δεν πήγε καλά.
1: Με τον Πάοκ δεν πήγα, ναι.
2: Και ο Ολυμπιακός είναι κοντά στο Τζάπρα, αληθεύει αυτό το πράγμα?
0: Ναι, ναι, κοίταξε. Είναι πιο κοντά τις ελληνικές ομάδες, γιατί η δικιά μου ενημέρωση είναι ότι ο Τσάπρας πάει προς Ιταλία πλευρά. Αλλά θα γίνει χαμός τον Ολυμπιακός με πολύ κασέρι, γιατί πούλησε τον Κωστίνια.
2: Και σήμερα, Νίκο, γράφω ότι ισχύει και για Γιαννούλη, ότι μπαίνει σφήνα Ολυμπιακός με 1.300 το χρόνο.
0: Ενδιαφέρεται, αλλά ο Γιαννούλης είναι από αυτούς που λένε δεν έχω μάτια για άλλη. Έτσι, δεν έχω διάθεση να πάω πουθενά αλλού εκτός από τον ΠΑΟΚ.
2: Είναι κάτι αντίστοιχο με Τσιμίκα δηλαδή.
0: Μπράβο, ακριβώς έτσι.
2: Χάρηκα πολύ που μιλήσαμε, παιδιά.
0: Να σε καλά, Θέμη μου. Να σε καλά, Θέμη μου.
2: Να
0: παίρνεις όποτε θέλεις. Χαιρετίσματα στην Καρδίτσα. Δεν το συζητάμε καν.
1: Πώς το πες?
0: Ακόμα δεν έχουν παραλάβει κάποια τα εισιτήρια. Λοιπόν, θα πάμε στο Grand Prix του Spa.
1: Και σπα θα πάμε.
0: Όχι στα σπα, έτσι λέγεται το Grand Prix στο Βέλγιο.
1: Να πάμε.
0: Ναι.
1: Να πάμε.
0: Έχει μη τελικά και τελικά μουντιάλ. Και δεν μπορούμε να το δούμε εκεί μη τελικά στο Βέλγιο. Πάμε να ράξουμε σε μια fan zone εκεί στο Βέλγιο να δούμε μη τελικά τελικά.
1: Τι τρώνε αυτοί εκεί, έχουν καλή κουζίνα.
0: Βέλγιο, όχι, μέτρια πράγματα.
1: Μέτρια πράγματα. Για γιαγιά μου την Παρασκευούλα.
0: Όχι, αλλά μπορούμε να πάμε στις αλυσίδες εστιατορίων που τρώ τα ίδια παντού όπου και αν πα. Καλημέρα, ναι.
1: Καλημέρα, ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα στην πιο μπλε πόλη της χώρας.
1: Ναι, είναι η Νέα Δημοκρατία όλοι, όντως.
2: Χιλιά χρόνια Ερακλής.
0: Καλώς στο Ερακλάκι μας, καλώς ονα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πώς βλέπετε φέτος, εντάξει.
0: Εγώ βλέπω θετικό άνεμο. Τώρα ο διπλανός εδώ, γιατί χθες μαλώναμε για τον Αθανασιάδη. Εγώ του έλεγα αν είμαι Αθανασιάδης, ο Ερακλή θα πήγαινα.
1: Εγώ αν ήμουν Αθανασιάδης, γιατί έχω ένα φίλο που είναι κολλητός του και μίλησε χθες με τον Μίλτο τον Μίλκα.
0: Ναι.
1: Μου λέει φοβάται, λέει, να πάει, λέει, στην
0: Τουρκία.
1: Στην Τουρκία, γιατί λέει εκεί τα λεφτά είναι λίγο.
0: Ποια κοτσάλ, μπορεί να σου τάξουν 5 και να μην σου δώσουν ούτε δύο στο τέλος.
1: Είναι και λίγο μαύρα τα λεφτά, και είναι καθαρά να πούμε.
0: Γεια σας, να ακούσουμε λίγο.
1: Φοβάται, μην τα χάσει. Αυτή είναι αλήθεια. Εντάξει, πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν, ανέβηκαν τα διαρκείας. Θα έρθει και ο Λορέντζο Ινσίνια τώρα, ακούγεται.
0: Άμα πάρει και Ινσίνια, φίλε, θα έρθω κι εγώ καφτατζόγλων.
1: Ινσίνια, πόσο χρόνο είναι?
0: Να δω τον κοντό, τον μάγο.
2: 34, μια χαρά.
0: Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι.
2: Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, παιδιά, χίλια χρόνια Ηρακλή.
0: Καλώς ο να, καλώς ο του χρόνου, να ξέρετε, θα έχουμε αρκετό χρόνο για Ηρακλή, τα έχουμε πει. Θα έχουμε Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, τα μάτς κανονικά.
1: Άμα ξεκινήσει οι μεταγραφές και τέτοια με τον προπονητή.
0: Φυσικά.
1: Τραβήξει ένα 10.000, 15.000, 12.000 σε κάνα μάτς, ο Άρης θα έχει πρόβλημα.
0: Τα έχουμε πει. Ναι. Οι ομάδες μας δημιουργούν την επικαιρότητα και η επικαιρότητα φτιάχνει την εκπομπή μας.
1: Στείλ έτοιμα στο μάτι. Στείλ έτοιμα στο μάτι.
0: Αυτό είναι παλιό. Δεν, μην τα διαβάζει ό,τι είσαι. Αυτό είναι παλιό. Έχει σταλθεί πριν από πόση ώρα. Καλημέρα, ναι.
1: Ναι.
0: 11 λεπτά έχει σταλθεί.
1: Ο Μάτιος βγήκε.
0: Βγήκε, ναι.
1: Α, εντάξει, ωραία.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ναι, ναι.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας.
3: Εμείς μιλάμε έτσι.
1: Εσείς, δύο είστε.
3: Είναι η τρίτη ή η τέταρτη φορά που μιλάμε οι τρεις μας, εγώ, η κύριε Κώστα και ο κύριε Νίκο. Ονομάζομαι Χτενιαδάκης Γιάννης, σας είχα πάρει τηλέφωνο την παραμονή του αγώνα
0: του
3: τελικού του Κυπέλλου Βόλου.
0: Είναι ο Βιζής.
3: Θα τηλεφωνήσω.
0: Ναι, το θυμάμαι.
3: Δεν ξέρω αν με θυμάστε.
0: Βεβαίως.
1: Σε θυμάται βεβαίως. Πολύ καλά ο Κουλιανός περισσότερο.
3: Να πω ότι περάσαμε ωραία. Εμείς λίγο περάσαμε πιο ωραία.
0: Εσείς περάσατε και μετά. Εμείς μέχρι έτσι. Το μάτς περάσαμε καλά. Μετά άρχισε η μύρλα, ναι.
3: Έτσι είναι ωραία.
0: Ναι.
3: Έτσι είναι η ζωή. Άλλος παίρνει, άλλος δεν παίρνει τίποτα. Ένα τελικός είναι.
0: Άλλος κλαίει και άλλος γελάει. Αλήθεια λες.
3: Ήταν ο πρώτος ασπρόμαυρος τελικός στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Περάσαμε ωραία. Δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα στον κόσμο.
0: Παίζει να ήταν ο μοναδικός τελικός που σε άλλη πόλη η συνύπραξη οπαδών να περνάει ο ένας δίπλα στον άλλο, χαιρετιούνται και να βγάζουν φωτογραφίες, να μην έχει ξαναγίνει ποτέ. Τρώγαμε μαζί, ναι. Ναι, υπέροχο ήταν αυτό.
1: Είστε παραβατικοί και οι δύο λαοί, γι' αυτό τρώγατε μαζί παρέα.
3: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην εμπλέκουμε το οτιδήποτε συμβαίνει στην Κρήτη από παραβατικές οικογένειες, τις οποίες μας κάνουν, μας δυσφημούν τον τόπο μας. Εμείς είμαστε ένας τόπος πολιτισμού. Και μάλιστα η δική μου η πόλη έχει να αναδείξει ένα Καζαντζάκι, έναν Ελ Γκρέκο και ένα.
0: Δεν είναι όλοι οι ίδιοι, σου λέει ο άνθρωπος.
3: Εδώ που δεν έχει καμία άλλη πόλη στην Ελλάδα.
0: Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Συμφωνώ μαζί σου.
3: Βεβαίως. Εγώ απλώς πήρα να πω εκτός από την καλημέρα μου, θα ήθελα να έχουν όλες οι ελληνικές ομάδες μία καλή εκπροσώπηση και την επόμενη χρονιά. Να καταφέρουμε να βγάζουμε μέχρι και έξι ομάδες στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, Νίκο Κουλιανέ, αν το έχεις ψάξει αυτό.
0: Τέλεια, ακόμα να ανέβουμε. Πρέπει να μπούμε στη δεκάδα. Πρέπει να μπούμε στη δεκάδα και επίσημα. Ακόμα είμαστε πίσω.
3: Δεκάδα πρώτα,
0: ναι. Είμαστε εκτός δεκάδας. Ορίστε.
3: Οι 10 πρώτοι βγάζουν έξι.
0: Οι 10 πρώτοι, νομίζω, από την 8η θέση και μετά. Αν φτάσουμε σε εκεί, θα σε ενημερώσω. Καλημέρα την αγάπη μου στο Ηράκλειο.
3: Θα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο μόνο που θα ήθελα από την ΕΠΟ, τη ΔΕΑ, πώς τη λένε αυτοί,
0: ναι,
3: να κοιτάξει, ήταν ένας τελικός πανέμορφος και αποτέλεσμα να τιμωρηθούν και οι δύο ομάδες, η δική μου ομάδα, χωρίς να κάνει τίποτα, τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική και με 15.000 πρόστιμο, χωρίς να έχει σπάσει ούτε ένα καρεκλάκι, παιδιά.
0: Δεν είναι η τιμωρία είναι συγκεκριμένη, δεν λέει άμα θα σπάσει. Άμα θα σπάσει, δεν τιμωρείσαι. Αν πετάξει είναι το θέμα.
3: Μα δεν πετάξαμε κανένα μέσα.
0: Προφανώς κάτι είδαν αυτοί. Τέλος πάντων, φιλιά, Ηράκλειο. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι θέμα αν θα πετάξεις. Μπορεί να σπάσεις, αλλά αν πετάξεις είναι το πρόβλημα.
1: Πάμε δύο τελευταίους να το προλάβουμε.
0: Δύο-τρεις θα δούμε. Ναι. Καλημέρα, δεν έχουμε κάλο σήμερα. Έλα, φίλε, ναι.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς ονα.
1: Μάλιστα.
4: Ωραία. Κώστας από Μόναχο.
0: Έλα, ρε Μιούνιχ.
4: Έλα, καταρχήν να πω πολλά χρόνια επαγγελματίας οδηγός. 30 και σας ακούω. Γιατί το χόμπι μου το αγαπημένο είναι το ράδιο βασικά.
0: Άρα μας ακούς.
1: Η παρέα είναι
0: 25 χρόνια.
1: Φορτηγό, βέβαια.
0: Άρα μας ακούς 25 χρόνια, ναι, αφού είσαι 30.
4: Όχι, στην Ελλάδα ήμουν πάλι 24 χρόνια αυτοκινητής, ταξιτζής.
0: Ναι.
4: Κατάλαβες.
1: Σ' αρέσει το τιμόνι.
4: Γενικά ακούμε το. Ναι.
1: Σ' αρέσει.
4: Βοηθάει εδώ πέρα το περιόριστο ίντερνετ, οπότε σας ακούμε μέσω ίντερνετ συνέχεια.
0: Mm-hmm.
4: Θέλω να πω κάτι. Νευρίασα τη Δευτέρα, έκλεισα το ράδιο και πρώτη φορά. Μετά δεν άκουσα για 4-5 μέρες ράδιο. Νευρίασα πάρα πολύ.
0: Για ποιο
4: θέλω
0: λόγο.
4: Να πω κάτι καταρχήν. Θα σε πω τώρα. Το Μετρόπολης είναι το μεγαλύτερο ράδιο στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι.
4: Από ακροματικότητα.
0: Ναι.
4: Και έχει και σελίδα στο ίντερνετ.
0: Μάλιστα.
4: Ωραία. Δεν σας κινεί καθόλου η περιέργεια το ότι αυτό το μέσο με τόσα πολλά βαντάζ ανεβάζει άρθρα και έχει 30 και 40 like. Και αλλού θα καταλήξω μετά. Το ότι δηλαδή η διαδραστικότητα με τον κόσμο, αφού έχεις ένα τέτοιο πολύ μεγάλο μέσο τρομερό.
0: Το ραδιόφωνο δεν συνδέεται. Άλλο το ίντερνετ και το digital και άλλο το ραδιόφωνο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
4: Παρ' όλα αυτό, ναι, το ξέρω, με το ξέρω.
0: Ναι.
4: Αλλά είναι μπούσουλα, ρε παιδί μου. Σκέφτομαι το ίδιο πράγμα είναι.
0: Εντάξει.
4: Και πού θέλω να καταλήξω.
0: Ναι.
4: δεν γίνεται η μεσημεριανή εκπομπή η ενημερωτική να απευθύνεται σε έναν πρόεδρο ενός συλλόγου της πόλης με τον Χάρη Κλίν και με τον Θαθάφα και να το ακούμε 3 και 4 και 10 φορές.
0: Ναι.
4: Είναι εξευτελιστικό για μένα. Το Θαθάφα, πώς να το πω.
0: Δεν συνάδει, λες.
4: Πάρα πολύ την εκπομπή.
0: Ναι, δεν συνάδει. Δεν συνάδει, ναι.
4: Δεν συνάδει. Θαθάφα, εντάξει, βγες και πες. Και το να παίρνεις το μέρος καπιανού έτσι, για μένα δεν είναι θεμητό. Γιατί σου είπα, είμαι, ακούω ράδιο, είναι το αγαπημένο μου χόμπι και ακούω και τον Αθηνών.
0: Ναι.
4: Ακούω και τον Τζόχο. Δεν παίρνουν μέρος. Πες τα γεγονότα και άσε εμένα να κάνω το θαθαθάθα.
0: Ναι, άσε εγώ να κρίνω, λες.
4: Και τι καταφέρνεις,
0: ναι.
4: Άσε με να κρίνω. Μην παίρνεις μέρος. Και έχετε καταφέρει σαν ράδιο στο ΒΑΟΚ να υπάρχουν 2 δισεκατομμυριούχοι που δεν το φανταζόμασταν ποτέ και να υπάρχουν προβλήματα. Και τα προβλήματα, ένα πρόβλημα νομίζω, θα το πω, νομίζω είναι το Μετρόπολης.
0: Μάλιστα.
4: Είναι το Μετρόπολης.
0: Πάντως,
4: άσε με να κρίνω.
0: Ναι, ναι, βλέπεις όμως, εμείς είμαστε πάρα πολύ δημοκρατικοί. Κάθε εκπομπή έχει εδώ τους παραγωγούς, έχουν την άποψή τους, τη γνώμη τους.
4: Ευχαριστώ και ναι. Σε ευχαριστώ, γιατί θα μπορούς να μου πεις, βγες πες τα αλλού, έχεις δίκιο, εγώ καταλαβαίνω, ευχαριστώ που με αφήσατε να τα πω.
0: Να είσαι καλά.
4: Ναι. Αυτό που λέω, νομίζω πάρα πολύ σκόνος συμφωνεί μαζί μου.
0: Όλοι έχουμε το δικαίωμα της επιλογής όμως. Όλοι έχουμε το δικαίωμα της επιλογής. Είτε ακροατές είτε παραγωγοί. Επιλέγουμε τι θα πούμε, επιλέγετε τι θα ακούσετε. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα.
4: Κρινόμαστε.
0: Ακριβώς. Μπράβο, και κρινόμαστε. Έτσι, έτσι, έτσι. Ακριβώς.
4: Να σε καλά, αδερφέ μου.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
4: Γεια σας.
0: Έτσι είναι, ρε φίλε. Καθένας εδώ έχει ένα μικρόφωνο, επιλέγει τι θα πει και πώς θα το πει. Και κάθε ακροατής έχει τη δυνατότητα και επιλέγει τι θα ακούσει και τι θα διαλέξει.
1: Ποιος έχει γενέθλια σήμερα?
0: Κάποιος παίχτης Σάικ.
1: Ο Ντίνος Μπαλής.
0: Α, και γενέθλια σήμερα. Σωστά.
1: Το έχει εδώ ένα site της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: ΑΕΚ DNA.
0: Έχει και γιορτή χθες και σήμερα γενέθλια στα καπάκια.
1: 22 Μαΐου του 57.
0: Μπράβο.
1: Έπαιξε 6 χρόνια στην ΑΕΚ. Έκανε
0: για κάνε μια αναφορά στον Τινάρα μας.
1: 159 μάτς στην ΑΕΚ. Έβαλε 13 γκολ και πήρε ένα κύπελο κάλπικο το 83 μετά.
0: Α, με εμάς, ναι. Εκείνο το κύπελο ήταν κάλπικο. Το κύπελο. Αλλά εντάξει, με Ντίνο χαίρεσαι να μιλάς, να συζητάς.
1: Είναι
0: υπέροχος άνθρωπος. Υπέροχος άνθρωπος.
1: Τις θερμότατες ευχές μας.
0: Να τα εκατοστήσει. Αγαπημένος, τον έχουμε λατρεία και οι δύο. Ο λόγος που τιμωρήθηκαν είναι γιατί πετάχτηκε κροτίδα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι.
0: Έτσι, στα πανηγύρια εκεί πέθανε. Φεύγουμε, τελειώσαμε. Τη Δευτέρα και την Τρίτη θα είσαι με Σμαράγκτα. Εγώ θα πάω να εξομολογηθώ για όλους μας εδώ μέσα, για σένα.
1: Για μένα δεν χρειάζεται να
0: εξομολογηθώ. Για τους προηγούμενους, για τους επόμενους, για τον Όμιλο, για την οικογένεια. Θα πάω να πάρω το αγίασμα, σας φέρω κομποσχίνια.
1: Δεν θέλουμε. Το τηλέφωνο του Εφραίμ να κάνουμε καμιά δουλειά.
0: Αν θες business, είσαι μέσα στο ρωτήμα. Μην κάνω business.
1: Πάρε εσύ, θα κάνεις ό,τι θες άλλο.
0: Τώρα φαντάζομαι από Δευτέρα τι έχω να ακούσω, έτσι. Τρίτη λογικά ερχόμενος, κατά τις 10 θα κάνω μια στάση εδώ. Αν έρθω εκεί την ώρα, 10-10 και κάτι.
1: Θα είσαι τόσο πτώμα από την πολλή κούραση που θα τραβήξει εκεί. Οπότε δεν χρειάζεται να έρθει.
0: Σταμάτα, ρε, σταμάτα. Πάω να γιάσουμε λίγο, να ξεμολογηθώ για τα κακά πράγματα που έχουμε κάνει όλοι εδώ πέρα. Λοιπόν, που έχουμε κάνει τις αμαρτίες μας, έτσι. Κύριε Δίτση, σε ευχαριστούμε για την αρρωγή σου και σήμερα. Εξαιρετικός, για άλλη μια φορά. Συσμένεται Μετρόπολης, έρχονται πλακοτελίστες. Μέχρι τη μία, στη μία τα ραφά του Γιώργου Μπούζου. Αλλά γενικότερα, παιδιά, έτσι για να μην το κουράζουμε. Τα πάντα στη ζωή μας είναι επιλογές μας. Διαλέγουμε και παίρνουμε. Και βεβαίως όλοι κρινόμαστε, όπως για τον φίλο νωρίτερα τον Ταλικέρη. Τώρα, δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς, αλλά κάθε φορά που πλησιάζω πρατήριο βενζίνης, νιώθω ένα ηλεκτρικό ρεύμα να με διαπερνά. Είναι σημάδι να αγοράσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή μήπως είναι σημάδι να πάω στο Ρίτζες ή Καζίνο. Το Ρίτζες ή Καζίνο πάντως γιορτάζει Θεσσαλονίκης με 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τα έχει εκεί έξω παρκαρισμένα. Πήγα προχθές για ένα γκαλά εκεί για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ και τα είδα. Συγκεντρώστε λοιπόν δελτία συμμετοχής με την είσοδό σας και κάθε εβδομάδα ίσως να είσαι εσύ ο μεγάλος τυχερός μόνο στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη. Τώρα έρχεται ο Γιώργος Πετρίδης με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Ερμάνος μου ευλόγησον, έτσι. Τα λέμε από εβδομάδα. Φιλά στο σπίτι. Αμπιεντό.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Λάκι.
1: Τάκι.
2: Λάκι 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκι 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Λάκι, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκι. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Λάκι.
4: Και σε λένε Τάκι.
6: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.629.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 199.500 ευρώ, ακολουθεί το Phoenix Link με 110.400 ευρώ και τέλος το Olympus Link με 108.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 418.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωση είστε στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: τρίτη επικαιρότητα στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
1: Καλημέρα. Ζήτημα απόλυτης πλειοψηφίας θέτει η Νέα Δημοκρατία προκειμένου να εγκριθεί η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Ο Μάκης Βορύδης, με την έναρξη της σχετικής συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής, είπε ότι η απόφαση για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και εθνική άμυνα θα πρέπει να λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία, ζητώντας ο πύχης να ανέβει από τους 120 στους 151 βουλευτές. Βάλατε το κατάλληλο άτομο για να παραβιάσει το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Τέλειο μπάζωμα, φώναζε από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ ο Σοκράτης Φάμελος, με τον κύριο Βορύδη να υπογραμμίζει ότι το ίδιο το Σύνταγμα θέτει την εξαίρεση της εθνικής άμυνας. Νίξον της Ελλάδας, χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διάρκεια της ομιλίας και στο πλαίσιο της συζήτησης για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής. Το τέλος της ομιλίας του ανακοίνωσε ότι το ΠΑΣΟΚ αποχωρεί από τη συζήτηση. Καταψηφίστηκαν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην υπουργών Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην μυστική ψηφοφορία που διεξήχθη χθες στην Ολομέλεια της Βουλής. Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι το όνομα του κόμματος, στην είδηση του οποίου ανακοίνωσε χθες από τη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει ήδη αφυπνιστεί και ενωθεί, σημείωσε στην ομιλία της και παρουσίασε 20 σημεία από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Ο καταδικαστής ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αποφυλακίστηκε έπειτα από 24 χρόνια εγκλισμού. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ωστόσο, ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης, εξετάζει την άσκηση αναίρεσης της απόφασης. Ο επωνομαζόμενος Λάμπρος της 17 Νοέμβρη συνελήφθη το 2002, ωστόσο ουδέποτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών της οργάνωσης για τις οποίες και καταδικάστηκε. Τέλος, 4.000 αστυνομικοί, 600 κάμερες, drones και εκπαιδευμένα σκυλιά έχουν επιστρατευτεί για την ασφάλεια της διεξαγωγής του Final Four της Ευρωλίγκα που αρχίζει σήμερα στην Αθήνα. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Μετρόπολης!
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
10: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
11: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
10: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
12: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
13: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
12: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
13: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε παπά.
1: Όχι.
2: Είπε παπά το καμάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
2: Είπε παπά.
1: Όχι.
2: Είπε παπά το καμάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.

0: Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
1: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
2: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
1: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
0: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Scrap Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
10: Από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ και από το τένις στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και αν είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μετροπόλης!
12: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
13: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος και τίποτα δεν θα

0: Καλημέρα στον άνθρωπο που οι παλμοί του ποτέ δεν ανεβαίνουν πάνω από 80.
1: 80 μήπως είναι πολύ?
0: Όχι, πάνω από 80 ποτέ, λέω ρε φίλε.
1: Γιάννης Διτσιράμπης, αυτόν φαντάζομαι περιγράφεις.
0: Ήρεμη δύναμη.
1: Γιάννη, πόσο είναι τώρα οι παλμοί σου, μπορείς να μετρήσεις? 68, είναι 70? Κάνε ένα τεστ, Σε βλέπω.
0: Ναι.
1: Όχι, είσαι πρότυπο, γι' αυτό λέω.
0: Είσαι πρότυπο, ρε φίλε. Δεν αγχώνεσαι για τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.

0: Ποια ήταν η τελευταία φορά που θυμάσαι τη ζωή σου να έχεις ανεβάσει 120? Εξαιρούμε γυμναστήριο.
1: Όχι.
0: Αθλητικά.
1: Και ωραίες στιγμές. Όταν πήρε το παιδί του αγκαλιά. Μπαμπάς έγινε πρόσφατα.
0: Α, ωραία. Να, μπράβο, να είναι γερό. Να καλοφωτισμένο. Είναι γερό. Εντάξει, ενώ ξέρουμε τέτοια. Αυτά που αγχώνουν όλους εμάς την ουσία του στην καθημερινότητα.
1: Όταν δηλαδή... το φώναξα εγώ. Άντε, ρε!
0: B365 και σήμερα παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ με την αμέριστη συμπαράσταση της B365. Μία ακόμη εκπομπή πλάκα τέλος βγαίνει στον αέρα.
1: Είμαστε αέρα σίγουρα, έτσι.
0: Αέρα είμαστε, λέει. Θάλασσα μη μας.
1: Στον αέρα είναι και ρίξει. Είδες θεματάρα που τσίμπησα, είδες θεματάρα που τσίμπησα. Με το κλάμα του Μαγκουάιρ πονάει η ψυχή μου, μαυρίζει η ψυχή μου, δεν είμαι στην εθνική.
0: Βάλε μας λίγο στο
1: ρε παιδί μου, κάνει μια ανάρτηση χθες ο Μαγκουάιρ, γιατί έχει ενημερωθεί λογικά από τον Τούχελ ότι αδερφέ πήγαινε στη Μύκονο και θα του πει δεν μπορώ στη Μύκονο, έχουν απαγορέψει την είσοδο στην Ελλάδα. Καλά, πήγαινε όπου αλλού γουστάρεις. Ναι. Αλλά δεν θα είσαι στο Μουντιάλ. Και έχει κάνει μια...
0: Δεν το παίρνει τον Μαγκουάιρ.
1: Όχι. Και έχει κάνει ο ίδιος ο Μαγκουάιρ, όχι φίλοι του, ούτε η σελίδα των φίλων Μαγκουάιρ.
0: Ναι.
1: Ο ίδιος μια ανάρτηση που λέει πονάει η ψυχή μου, πίστευα ότι μπορούσα να βοηθήσω την εθνική ομάδα κτλ. Και έχει γύρω στα 165.000 like.
0: Όχι τώρα, πάνω, μιλες,
1: πάνω από 100.000.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Σε πόσο ακολούθους, δεν τα ξέρουμε αυτά.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Θα
1: το
0: κάνω,
1: πράγμα,
0: εντάξει, δεν θα ρωτάω. Γιατί ρωτάω μερικές φορές είναι εκνευριστικά αυτά.
1: Πάντως δεν είναι υπερβολικό το νούμερο αυτό.
0: Όχι,
1: που σου λέω. Γίνεται
0: like.
1: Χαμός. Και από κάτω το γράφουν, πήρε τους άλλους και δεν πήρε εσένα. Και ένας φίλος της Manchester γράφει: εμείς πρέπει να πανηγυρίζουμε γιατί θα είσαι ξεκούραστος. Δες το και έτσι.
0: Πώς.
1: Ναι, δηλαδή να το δει.
0: Ναι, αυτό βέβαια εδώ να πούμε ότι αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Γίνεται τώρα η ανακοίνωση από τον Τούχελ των ονομάτων.
1: Μπράβο.
0: Αυτό που σας λέει ο Γιώργος δηλαδή. Το έχει βγάλει προς τα έξω ο Μαγκουάιρ.
1: Ναι. Γιατί υπάρχουν λογικά και κάτι... θα τον πήρε τηλέφωνο και θα του είπε φίλε, δεν σε υπολογίζει.
0: Καλά, μπορεί να μην τον πήρε ο ίδιος. Ναι, μπορεί να τον πήρε και κανένας άλλος. Είμαστε καλό Γερμανός που τον φέραμε και μας πήγαν κάτι τον πρόπο. Λέει τι έκανε. Τι έκανε, δεν σε παίρνει Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Ποιο να είναι, μέρα το χάρη τον Μαγκουάιρ, ας πούμε. Αλλά και υπάρχουν πληροφορίες. Τώρα όλα τα άλλα τα ονόματα που βγήκανε ότι τους αφήνει και αυτούς εκτός είναι με πληροφορίες.
1: Ναι, σωστά.
0: Εγώ αυτή, δηλαδή έξω Πάλμερ, έξω Φόντεν. Έξω ο Τρέντ Αλεξάνδερ Άρνολτ. Έξω, δεν τους παίρνει.
1: Palmer,
0: έτσι λένε.
1: Ναι, ναι, το είπες,
0: έτσι λένε.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι λένε αυτοί.
0: Αυτοί. Κοιτάξτε τώρα, εγώ έχω ανοίξει μία από τις καρτέλες, τις ανοιχτές εδώ, για να καταλάβετε ότι η εκπομπή έχει μια ποιότητα την οποία τη διαφημίζει, έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει να είμαστε σεμνοί και ταπεινοί. Λέμε ότι είμαστε ποιοτικοί.
1: Μπράβο.
0: Εγώ έχω ανοίξει το ESPN. Το οποίο όταν έχει πολλά κουλούπια ψεκάζει.
1: Ναι.
0: Δύο φορές ESPN. ESPN φαντάζομαι ξέρετε είναι δίκτυο. Εντάξει. Το οποίο έχει live αυτή τη στιγμή τις ανακοινώσεις του, πώς το λένε, του Τούχελ.
1: Ναι.
0: Ελπίζω να μην με προδώσει ανανέωση για το ίντερνετ και εγώ να σας λέω ας πούμε κάποια πράγματα. Πώς να σου πω, ότι και εσείς να τα ξέρετε ότι έχουν γίνει. Σας λέω τι λέει αυτή τη στιγμή.
1: Καλά, εντάξει, θα το δούμε μετά.
0: Τώρα τα κάνει ο Τούχελ.
1: Τώρα τα κάνει όλα.
0: Και κατά σύμπτωση και η ανάρτηση που κάναμε, κατά σύμπτωση. Όλα δουλεμένα στην προπόνηση είναι. Άρα όλα έχουν ένα σχέδιο και μία λογική.
1: Γιατί αυτή η εκπομπή έχει σκαλέτα.
0: Έχει είναι η σχέδιο. η ανάρτηση που έχουμε κάνει στο Facebook είναι από την πρόσφατη ανακοίνωση του Αντσελότη της ομάδας που θα πάει στη Βραζιλία. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι παιδί μου λίγο πολύ γνωστό τώρα γιατί έχει 3-4-24 ώρα που ο Αντσελότη ανακοίνωσε τους Βραζιλιάνους και έγινε και ψιλοχαμούλης γιατί μέσα είναι ο Νεϊμάρ τον οποίο ας πούμε από το εδώ και μήνες λέγαμε θα προλάβει δεν θα προλάβει, θα κάνει, θα κάνει δεν τρώγαμε, πάει μας έλεγε μετά τον πάρει, οκ. Okay. Λοιπόν, ο Νεϊμάρ είναι μέσα και πάει για το 4ο Μουντιάλ. Το οποίο στη Βραζιλία δεν είναι και σύνηθες.
1: Σωστό.
0: Γράφει ρεκόρ. Τώρα δεν είναι μόνος. Έχει κανένα 2-3 ακόμη που έχουν 4 μουντιάλ. Πάση περιπτώσει. Και...
1: σαν φροντιστής πάει.
0: Ποιος? Ο Νεϊμάρ.
1: Ναι, δηλαδή κάποιος μπορεί να πει: έχω πάει σε 4 μουντιάλ. Τι λες, ρε φίλε. Πού παίζεις? Πού παίζεις? Και λέει ο άλλος: όχι, σαν οπαδός έχω πάει σε 4. Λέω τον Νεϊμάρ σαν φροντιστής θα πάει. Αυτός ο πρώην ποδοσφαιριστής.
0: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Πες ότι στη 2.50 είχαμε τον Νεϊμάρ. Άκουσε με εδώ, γιατί αυτές τις μαγκές τώρα. Δηλαδή από το πρωί είχε σηκωθεί κάποιος, παράδειγμα εσύ, εγώ, κάποια από τα παιδιά ξέρω εγώ έξω και έλεγε καταφέραμε και βρήκαμε τον Νεϊμάρ και είναι πρόθυμος να μας μιλήσει και είναι στη 2.50. Πόσο παντελονάτος θα σου να και θα του έλεγε αυτό το πράγμα στον. Γιατί καλή είναι τώρα οι μαγκές τώρα εδώ, τα καφενιακά, τα στραβοστόμικα, σαν φορά ρυθμίσει, φάει. Τι θα του λέει τώρα, θα το λέει αυτό.
1: Όχι, θα έλεγα στον αέρα πώς κατάφερες να καταστρέψεις τον εαυτό σου.
0: Καλά, εντάξει, αυτά είναι κάτι άλλο. Εντάξει, αυτά είναι κάτι άλλο. Αυτό, εγώ σου λέω, εσύ είπες ο πρώην ποδοσφαιριστής και ο φροντιστής. Αφροντιστής, πάει. Ναι, ναι. Να του πεις αυτό.
1: Καταρχήν, πού θα το καταστρέψει, κατά τέλος και... είναι το αλλού. Το αλλού.
0: Γιατί
1: το
0: από μάγκες
1: φαντάσαμε. Το άλλο, το άλλο.
0: Μη με σκουντάζε.
1: Οι 2.50 είναι εσωτερική γραμμή, είναι στη Βραζιλία. Δηλαδή,
0: εμείς εδώ οι γραμμές που έχουμε.
1: Ναι ρε παιδί, με αυτός από τώρα. Πού τηλεφωνούσε, από Βραζιλία ή από τον Κωνσταντινοπόλη.
0: Μα δεν θα κάνει παρέμβαση ο Νεϊμάρ. Εμείς τον κάναμε, τον κλείσαμε ραντεβού.
1: Α, εντάξει.
0: Τον βρήκαμε.
1: Θα το ρωτούσα. Και γιατί να πας και να κόψεις
0: το μέλλον κάποιου άλλου.
1: Άλλο, κάποιο άλλο.
0: 20χρονο.
1: Δεν χόρτασες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Φτάνει.
1: Φτάνει.
0: Θα το έκανες. Είχες την ευκαιρία να μιλήσεις. Να του πει μπέρα, αλλά το... δεν έχω αντίρρηση με τις επιθετικές ερωτήσεις. Ναι. Έχω αντίρρηση με αυτές τις ανέξοδες μαγκές. Αυτό.
1: Δηλαδή τώρα να σε ρωτήσω κάτι.
0: Εμένα...
1: εσύ πιστεύεις ότι η Βραζιλία με τον Νεϊμάρ έχει περισσότερες ελπίδες να πάρει το τροπαίο από ότι αν δεν ήταν ο Νεϊμάρ. Καλή. Τι πιστεύεις ότι με τον Αντσελότη είναι βασικός 90 λεπτός και μόνο όταν το ζητήσει το 80 να σκασμένο θα φύγει.
0: Ο Αντσελότη το είπε ήδη δημοσίως αυτό. Ναι. Ο Νεϊμάρ δεν έρχεται για να παίξει βασικός.
1: Μπράβο.
0: Έρχεται για να παίξει όποτε μπορεί να παίξει, αυτό να κάνει. Τώρα, αν παίρνει τη θέση κάποιου άλλου, παράδειγμα του, πώς το λένε, του παιδιού που έπαιζε Ζωάο Πέδρο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Που έβαλε τα κλάματα, που δεν τον πήρε. Αν παίρνει τώρα τη θέση κάποιου άλλου που θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο από τον Νεϊμάρ. Θα το δούμε. Τι να σου πω, Γιώργο, δεν ζω στη Βραζιλία. Απλά και εγώ από εξ αποστάσεως βλέπω ότι ο Νεϊμάρ είναι όπως το είπες. Δηλαδή δεν θυμίζει τίποτα πρώην. Τώρα κάνω και εγώ τον Μάκα αφού δεν είναι ο Νεϊμάρ. Που πάτρε Αντσελότη. Το Νεϊμάρ.
1: Καλά, εσύ είπε, άμα δεις τον Μαγκουάιρ εκτός αποστολής, φύρα.
0: Τι να σου πει.
1: Ναι, λοιπόν, μας βρίσκεται.
0: Στις 11 έχει αρχίσει live. Εδώ και. Πόση ώρα του Τούχελ. Α, όχι, έχει πολλή ώρα ακόμη, ρε.
1: Ναι, ρε, λες, ζωντανά σε.
0: Ζωντανά σε μια μισή ώρα, λέει.
1: Άντε, γεια.
0: Στη μία ώρα Ελλάδος. Ναι. Να, 11 Αγγλίας.
1: Ναι.
0: Στη μία ώρα Ελλάδος. Θα δώσει ένδειξη τύπου. Ναι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι νωρίτερα δεν θα ανακοινώσει την αποστολή της Αγγλίας.
1: Ναι.
0: Τώρα κοιτάξτε τι γίνεται. Α, δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει. Η ανάλυση που έχουμε κάνει καταρχάς είναι από το live του Αντσελότη.
1: Ναι.
0: Και έχει εκεί γράφει κάτι. Μπάτε no πρέτο. Είναι από κάτω και λέω έχει πλάκα να είναι τίποτα.
1: Βρισιά.
0: Βρισιά.
1: Ναι.
0: Λίγο το μετέφρασα λίγο στα κουτσοπορτογαλικά που βγήκε με τη μετάφραση. Το σύνθημα της Βραζιλίας είναι χτύπα το στήθος.
1: Α.
0: Ή χτυπάει το στήθος μου, δηλαδή τώρα δεν το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να το πω στα πορτογαλικά. Ναι, αν υπάρχει κάποιος που πολύ αμφιβάλλω, ναι, να έχουμε τόσο υψηλό βαθμό ακροατήριο.
1: Έχει σίγουρα.
0: Αν το βλέπεις τη γράφη, μπάτε, νο, πέιτο. Χτυπάει το, χτύπα το στήθος σου.
1: Ναι.
0: Το μπάτε, εντάξει, φαίνεται ότι είναι χτύπα.
1: Μπάτε σκύλια, λες.
0: Σωστά. Τώρα να χτυπάς το στήθος σου από αποφασιστικότητα ή να εννοεί ότι χτυπάει το στήθος μου δυνατά από την καρδιά μου.
1: Η καρδιά μου δονίζει το στήθος μου. Γιατί είμαι.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι και αυτό, αλλά.
1: Μήπως
0: φαίνεται να είναι ένα σύνθημα έτσι δυνατό βραζιλιάνικο, γιατί συνόδευε από κάτω όλη την ώρα που ο Αντσελότη τα έλεγε.
1: Μήπως είναι χορηγός πιτσαρίας και κάνουμε κατσομάδες. Δηλαδή όλη η εκδήλωση είναι μια χορηγός πιτσαρία και εμείς λέμε μπάτε νοπέιτο.
0: Στις τρεις μπάτε νοπέιτο ή μία δώρο.
1: Έρε τι ζούμε.
0: Αυτό και με αφορμή αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και να ρωτήσω και τον κόσμο.
1: Παρακαλώ.
0: Αν έχετε παρακολουθήσει, η κάθε χώρα, η κάθε ομοσπονδία ποδοσφαιρική έχει διαλέξει έναν έτσι... εφάνταστο και καλλιτεχνικό τρόπο να ανακοινώνει τα ονόματα που θα πάνε στο Μουντιάλ. Δηλαδή παλιά, δεν ξέρω αν γινόταν αυτά.
1: Σόου δηλαδή, κανονικό σόου.
0: Σόου, αλλά όχι kids.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σόου που θα μπορούσε να είναι μια ταινία μικρού μήκους που να πάει να παίξει σε ένα διαγωνισμό φεστιβάλ.
1: Ναι.
0: Είδα για παράδειγμα την ανακοίνωση της Σκωτίας. Φίλε, ανατρίγασα.
1: Βγήκανε με τις φούστες, κανονικά όλοι.
0: Τα κίλτ εννοείς.
1: Ναι, αυτό.
0: Όχι κίλτ, αυτό.
1: Κίλτ. Έχεις δίκιο.
0: Τότε και ο Τσολιάς φούστα φοράει.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Ναι,
0: όχι, ρε Γιώργο, τώρα.
1: Εντάξει, τι σου έθιξα τώρα, κανένα συγγενεία Σκοτσέζο.
0: Όχι, όχι, με ενοχλεί αυτή η βαγιά. Βγήκαν με τις φούστες.
1: Πώς έγινε
0: και
1: αυτό.
0: Και τον Τσολιά τον βλέπει ο ξένος και λέει τι φοράει, ρε αυτός.
1: Όχι, εντάξει, έχεις δίκιο.
0: Καλτσόν.
1: Έχεις δίκιο, πάμε παρακάτω.
0: Μαγκές. Λοιπόν, τι με ρώτησες. Α, πώς βγήκανε. Είχε έναν αφηγητή ο οποίος ας πούμε μιλούσε και έλεγε Σκοτσέζο φίλη. Γιατί φαινόταν από την προφορά ότι σε αυτή τη χώρα, λέει, με τα βουνά, και δείχνει κάτι τοπία που η Σκωτία έχει μαγικά τοπία, έτσι. Κάστρα, βουνά, δηλαδή είχε ηρεμήσει και γαλινεύσει ψυχή μου όπου τα βλέπα.
1: Ρε φίλε.
0: Σε αυτή τη χώρα, λέει, που το ποδόσφαιρο είναι πάθος και δείχνει και ορκίδες εκεί και τα λοιπά. Αυτή τη χώρα, λέει, για 28 καλοκαίρια, πόσο λείπει η Σκωτία από το Μουντιάλ, αυτό δεν θυμάμαι. Για 28 καλοκαίρια ο κόσμος δεν άκουσε τη φωνή σας. Ήρθε η ώρα να σας ακούσουν ξανά και τα λοιπά. Και λέω, Παλαγία μου, πάει να το πάρει Σκωτία. Μόνο που είδα αυτό το κλιπάκι και μετά ανακοίνουνε. Πώς να σου πω, έδειχνε κάτι άλλο να τρέχουνε παραθαλάσσια. Έχεις δει το.
1: Braveheart.
0: Το Braveheart, εντάξει, το άλλο, τώρα μου ήρθε το. Με το Ρόμπιν. Ρομπέν το Δασόν που έπαιζε ο Κέβιν ο Κόστνερ.
1: Τέλος πάντων. Ναι, είχε... έχει παίξει ο Κέβιν ο Κόστνερ.
0: Ήταν εκεί κάτι μια απόβαση, κάτι παράλληλο, κάτι άλογα. Ναι. Βέβαια μπορεί να μην είναι Σκωτία εκεί,
1: αλλά. Ναι, αλλά, ναι, γιατί στο Νότιχαμ στην Αγγλία είναι.
0: Εντάξει,
1: συγγνώμη,
0: εντάξει,
1: δηλαδή.
0: Έχεις δίκιο. Ναι. Έχεις δίκιο. Και τέλος πάντων, για μέσα αυτό, γιατί αν το είχαμε σε εικόνα θα ήταν όμορφο το δείχνουμε. Και όχι μόνο τη Σκωτία, οι Γάλλοι. Μπες να δεις τους Γάλλους τι κάνανε. Μπες να δεις τους Γάλλους.
1: Οι Ιταλοί.
0: Οι Ιταλοί.
1: Μαζί με τους Έλληνες, κοινή παραγωγή.
0: Οι Ιταλοί, no signal που
1: λέει. Ναι, ναι. Οι Ιταλοί μαζί με τους Έλληνες, κοινή παραγωγή, 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο.
0: Ναι.
1: Εκεί θα γυρίσουν και οι δύο το κλίπ.
0: Οι Ιταλοί και οι Έλληνες, εντάξει, παλιά πώς έπαιζε ο εθνικός ύμνος στις 12 και μετά έπεφτε.
1: Ναι.
0: Τίποτα δεν έχει τηλεόραση. Κάτι τέτοιο βάλαμε.
1: Μπράβο, ναι.
0: Εκείνο το. Θυμάστε τη φωτογραφία. Με ένα κύκλο που είχε κάτι πολύχρωμες.
1: Ναι,
0: ένα πολύχρωμο ψηφιδωτό,
1: ναι.
0: Κάτι με,
1: ναι,
0: κουτί,
1: ρε,
0: δεν ξέρω
1: μου,
0: τι ήταν,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Που σου λέει ότι δεν εκπέμπει.
1: Και λέει
0: τώρα.
1: Δεν εκπέμπει. Ναι, αυτό το πράγμα.
0: Από,
1: ναι,
0: το πρωί ξανά.
1: Μπράβο. Περίμαναμε να ακούσουμε τον εθνικό ύμνο στην αρχή.
0: Εμείς.
1: Ναι, ρε, πιτσιρίκια. Όταν άνοιγε το πρόγραμμα 4-5 το απόγευμα. Δεν άνοιγε νωρίτερα.
0: Τι λες.
1: Δεν... Η ΕΡ.
0: Ναι.
1: Πότε άνοιγε, ρε φίλε, τηλεόραση. Η ΕΡ το
0: δεν
1: πρόγραμμα.
0: Δεν άνοιγε το πρωί.
1: Παλαβώσισε.
0: Μπορεί, αλλά για.
1: Όχι, ρε Γιάννη. Τώρα πόσο? Μιλάμε τα πρώτα χρόνια. Δεν
0: τα
1: σου
0: πρώτα,
1: λέω τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: 4-5 το απόγευμα.
0: Δεν έδειχνε.
1: Όχι.
0: Μέχρι 4-5 το απόγευμα δεν είχε
1: τίποτα. Δεν είχε τίποτα.
0: Δηλαδή άνοιγε 4 και έκλεινε στις 12.
1: Ναι, ρε αγόρι μου. Τα πρώτα χρόνια, ρε Γιάννη. Δεν το θυμάσαι.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Και περιμέναμε να δούμε κάτι μπόλε και λόλε, κάτι το ένα τα πρώτα. Και μετά πήγαινα σε κάτι σειρές. Δελτία ειδήσεων. Γεια σας. Τίποτα δεν είχε. Τα πρώτα χρόνια μιλάμε. Δεν σου λέω δεκαετία του 80,
0: θυμάμαι...
1: του 85-86 που άρχισαν να μπαίνουν εκπομπές.
0: Θυμάμαι να κλείνει το βράδυ.
1: Όχι.
0: Αλλά δεν θυμάμαι να ανοίγει το πρωί.
1: Όχι.
0: Πόσο. Δηλαδή το όταν έδειχνε τη Θεία Λειτουργία δεν άνοιγε. Πώς, μόνο Κυριακές άνοιγε. Κάτι άλλο που είχε μετά η Ελλάδα. Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Παρεπτόντως τώρα δεν είναι πολύ. Δηλαδή αυτός ο τίτλος δεν δείχνει τα πάντα για την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Αν δηλαδή μπαίνει,
1: μπράβο,
0: σε μια διαδικασία μια χώρα να κάνει εκπομπή με τίτλο Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, παρά πει ότι η Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα. Αλλιώς δεν θα ήταν είδηση. Δηλαδή δεν θα έβγαινα εγώ να σου πω ότι κοίταξε, θα σου πω κάτι για να... γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Δεν ξέρω το καταλάβει. Δηλαδή πώς το... αν το λέω σωστά. Αν ήταν... η Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα.
1: Λοιπόν, γιατί με εκνευρίζεις.
0: Δεν σε εκνευρίζω, πότε πρόλαβα να σε εκνευρίσω.
1: Το πρόγραμμα ξεκινούσε αργά το απόγευμα, συνήθως γύρω στις 5 με 5.30 και ολοκληρωνόταν λίγο πριν τα μεσάνυχτα, γύρω στις 11.30 με 12.
0: Για πότε μιλάμε τώρα, για το 1950?
1: Τη δεκαετία του. Ρε Σιγιάννη, σου είπα πότε, το πρώτες μέρες, 70 με 80, εκείνη τη
0: 70
1: δεκαετία.
0: 70 με 80 είναι 10 χρόνια.
1: 6 με 8 ώρες ήταν καθημερινά το πρόγραμμα.
0: Ναι, boomers, Σμαράγδα λέει απίστευτο. Δηλαδή δεν ξέρουμε το έτος, λέμε μέσα στη δεκαετία 70-80.
1: Το Σαββατοκύριακο το πρόγραμμα ξεκινούσε νωρίτερα με μεταδόσεις που ξεκινούσαν από το μεσημέρι και το πρωί και ολοκληρώνονταν τις ίδιες βραδινές ώρες.
0: Εκκλησία δεν έδειχνε. Τι άλλη λειτουργία δεν έδειχνε το πρωί. Όχι. Μπορεί να κάνω.
1: Πάμε
0: λάθος.
1: Σε διάλειμμα, δεν μπορώ άλλο.
0: Ρωτάω
1: δηλαδή,
0: για να
1: ξεκίνησε καλά,
0: μπορείς...
1: είχα όρεξη, ρε φίλε, και είσαι εγωιστής του κερατά, ρε.
0: Ρωτάω,
1: φίλε.
0: Δεν υποστηρίζω εγωιστής το αντίθετο.
1: Όχι, υποστηρίζω το αντίθετο. Εδώ, με τις ερωτήσεις που κάνεις,
0: ναι,
1: προσπαθείς να με οδηγήσεις, έχεις δίκιο, ρε Γιάννη. Σου διαβάζω το πρόγραμμα.
0: Θα κάνεις μήνυση.
1: Όχι, θα πάω για τσιγάρο.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
6: Καλή σας ημέρα. Με ένα εντυπωσιακό κρεσέντο τερμάτων ολοκληρώθηκε η αγωνιστική δράση στα play-out της στοίχημα Super League, με τον Ατρόμητο να διαλύει με το εμφαντικό 6-0 τον Πανσεραϊκό στο Περιστέρι, την Κηφισιά να κάμπτει την αντίσταση της ΑΕΛ με 3-2 και τον Αστέρα Τρίπολης να δραπετεύει με το διπλό από το Αγρίνιο επικρατώντας με 2-1 του Πανετολικού. Οι παίχτες του ΠΑΟ ξεκινούν διακοπές με εξαίρεση τους Κωνσταντέλια και Ζαφύρη που έχουν υποχρεώσει με την Εθνική για τα φιλικά κόντρα σε Σουηδία και Ιταλία. Οι δύο άσες θα πάρουν ανάσες μετά τους αγώνες, ενώ οι Τσιφτσής και Μιχαηλίδης, μένοντας εκτός κλήσεων, ξεκουράζονται ήδη. Η ομάδα επιστρέφει στο γήπεδο την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου πριν αναχωρήσει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας σε γνώριμα λιμέρια στην Ολλανδία. Την προσεχή Κυριακή, 24 Μαΐου, το Λιάπιο Αθλητικό Κέντρο στα Κύλα Κοζάνης υποδέχεται το Third Football Festival Παύλος Μηροφορίδης, μια μεγάλη γιορτή του αναπτυξιακού ποδοσφαίρου στη μνήμη του Παύλου Μηροφορίδη. Στη διοργάνωση θα δώσουν δυναμικό παρόν τα τμήματα υποδομής K10 και K12, τον ΠΑΕ, ΠΑΟ, ΚΑΡΙ και Ηρακλή, μαζί με πλήθος ιστορικών και τοπικών σωματείων. Συνολικά 13 ομάδες θα συναντηθούν στο γήπεδο για να τιμήσουν τις αξίες του αθλητισμού και το εφαγωνίζεστε. Η οικογένεια του Παύλου Μηροφορίδη σας προκαλεί σε αυτή την ξεχωριστή αθλητική συνάντηση που αναδεικνύει το ταλέντο και το ήθος της νέας γενιάς. Ο Άρης ολοκληρώνει την προετοιμασία του για τον καθοριστικό τρίτο αγώνα με την ΑΕΚ που θα κρίνει την πρόκριση στα ημιτελικά της Greek Basketball League. Οι Θεσσαλονικοί θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Κώστα Αντετοκούμπο λόγω προβλήματος στο γόνατο, ενώ ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ ακολουθεί συντηρητικό πρόγραμμα εξαιτίας τραυματισμού στα πλευρά. Στον αντίποδα, ο Μπράις Τζόνς ξεπέρασε το διάστρεμα που τον ταλαιπώρησε και συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις της ομάδας. Το παιχνίδι είναι τελικός για τις δύο ομάδες που βρίσκονται στο 1-1, με τον νικητή να παίρνει το εισιτήριο για τις αναμετρήσεις κόντρα στον Ολυμπιακό. Στην Αθήνα χτυπάει η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου ανοίγει η αυλαία του Final Four της EuroLeague στο κλειστό του Αμαρουσίου. Στις 6 το απόγευμα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσέ στον πρώτο μεγάλο ημιτελικό με στόχο το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής, ενώ στις 9 το βράδυ η Βαλένθια κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το δεύτερο εισιτήριο της διεκδίκησης του τίτλου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
5: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
7: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
8: Και εσύ τι είπες?
7: Τι Happy Days ή τίποτα?
9: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
10: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
16: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
17: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
18: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
19: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από καλύτερα.

0: στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
2: Έφτασε ξανά.
1: Ποιο θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη.
2: Γκολ στη Βουδαπέστη.
1: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία.
2: Σκορ στη Λειψία.
1: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
2: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
6: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Τάκης και Μπούπης.
9: Μπούπη, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
11: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
9: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
11: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
10: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
9: Απλά και ανθρώπινα.
11: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
9: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα.
10: Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπις.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
13: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
12: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
13: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
14: Παρασκευή 22 και Σάββατο 23 Μαΐου, η χαρισματική Γλυκερία ζωντανά στο Άιλα στην Πηλαία. Για δύο μόνο εμφανίσεις με λαϊκά, έντεχνα, σμυρναϊκά και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Μαζί της η Χριστιανά Γαλιάτσου και ο Αλέξανδρος Παπαδημητρίου. Κρατήσεις 6972-680-838. Άιλα Restaurant Bar.
15: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φουτιά!
16: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
17: Μετροπολίς!

0: Γιάννη μου, μ' ακούς Γιάννη μου? Τώρα που σου μιλάω εγώ μ' ακούς? Εγώ γιατί δεν μ' ακούω? Αλλά αφού μ' ακούς εσύ είμαι στον αέρα κανονικά, έτσι δεν είναι? Ναι, άμα κάπως κάτι, ωραία. Α, τώρα είναι καλά, μπράβο. Γιάννη μου, το ξέρεις ότι η Σιδενόρ είναι σήμερα ο μεγαλύτερος παραγωγός χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Καλύπτει την ελληνική αγορά και εξάγει σε περισσότερες από 50 χώρες, παραμένοντας ένας καθαρά ελληνικός όμιλος. Από το 1962 προσθέτει αξία στις ελληνικές υποδομές και κατασκευές, στηρίζοντας αδιάλειπτα την ελληνική οικονομία και κοινωνία με συνέπεια, αξιοπιστία και φυσικά εμπειρία άνω των 60 χρόνων. Η Σιδενόρ αποτελεί σημείο αναφοράς για τον κλάδο της κατασκευής ακόμα και στις πιο απαιτητικές περιόδους για την Ελλάδα, με σταθερή παρουσία και ουσιαστική συμβολή καθημερινά δίπλα στους επαγγελματίες.
1: Τώρα σ' ακούω.
2: Εν τω μεταξύ, δες τι είναι το AI.
1: Δηλαδή, τώρα σ' ακούμε και στον αέρα.
2: Ο Γιώργος δες τι έκανε.
1: Ναι.
2: Τον Αντσελότη να τρώει πίτσα. Για να είναι.
1: Πάτε με πίτσα.
2: Ναι. Δηλαδή, λέει, ορίστε, δικαιώθηκα.
1: Εντάξει, τι μπορεί να κάνει με αυτό.
2: Ναι, πιτσαρία. Λοιπόν, να πούμε ότι κυκλοφορούν δημοσιεύματα από τη Ρωσία, σύμφωνα με τα οποία επικοινώνησαν με ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Με αφορμή, ρε παιδί μου, αυτό το οποίο γράφτηκε για τον ΟΣΔΟΕΦ, ότι μπορεί να υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλη ελληνική ομάδα, από ομάδες της, πώς το λένε, της Τουρκίας.
1: Ναι.
2: Και αυτό το οποίο σημειώνουν είναι ότι όπως μας ενημέρωσαν, ότι για παράδειγμα λέει ότι το συγκεκριμένη ιστοσελίδα επικοινώνησε με την επίσημη ασπρόμαυρη πλευρά, η οποία πήρε θέση για τα όσα γράφτηκαν τις τελευταίες ώρες. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο σύλλογος και ο παίκτης συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για την επέκταση του συμβολέου τους.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η επίσημη θέση της ΠΑΕ, όπως τουλάχιστον την αναφέρουν οι Ρώσοι, οι οποίοι επικοινώνησαν με τους ανθρώπους της ομάδος. Και στο παρελθόν είχε συμβεί κάτι ανάλογο. Δηλαδή, μπορεί να μιλάνε και να λένε αυτή είναι η επίσημη θέση μας. Εντάξει, αυτό εδώ τώρα δεν προσθέτει κάτι καινούριο. Υπάρχουν διαπραγματεύσεις. Έτσι, δηλαδή, με την έννοια για τον ΟΣΔΟΕΦ, ότι συζητάνε για να δουν, να βρουν το κοινό σημείο και να συνεχίσουν και οι δύο μαζί.
1: Ωραίος.
2: Επίσης υπάρχει και ένα δημοσίευμα από την Τουρκία, όπου ο Τούρκος δημοσιογράφος λέει αυτό το οποίο το γνωρίζαμε όλοι και μάλιστα το είχε επισημάνει και ο Γιώργος Καστάνης πρόσφατα σε ρεπορτάζ. Δηλαδή λέει ότι ναι, η Μπεσίκτας ενδιαφέρεται για τον, πώς το λένε, για τον Λουτσέσκου, ότι ναι, μπορεί ακόμα και να καλύψει τη ρήτρα για να τον πάρει, γιατί χτύπησαν και την πόρτα του Βαλβέρδε και σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, ο Βαλβέρδε λέει η επιθυμία του είναι να ξεκουραστεί.
1: Ναι.
2: Και ήταν ανάμεσα σε Βαλβέρδε και, πώς το λένε, και Λουτσέσκου, ή Λουτσέσκου και Βαλβέρδε. Βάλτε το όπως θέλετε, δεν μας πειράζει. Απλά επισημαίνει αυτό που και ο Γιώργος έχει καταγράψει, ότι ο Ιβάν Σαββίδης είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει και θα θέσει θέμα Λουτσέσκου αν τεθεί ποτέ κανείς άλλος. Έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θα μπορούσε, για παράδειγμα, από τη στιγμή που υπάρχει η ρήτρα, έτσι, να έρθει ο Λουτσέσκου και να πει: παιδιά, βρήκα 4 εκατομμύρια ευρώ, πάρτε τα. Δεν μπορείτε να με κρατήσετε, φεύγω. Μα ο Λουτσέσκου δεν θέλει να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι όλο το νόημα. Γιατί αν υπάρχει μια ομάδα η οποία δίνει 4 εκατομμύρια για να καλύψει τη ρήτρα, δεν είναι θέμα της ομάδας να τον κρατήσει. Σου φέρα 4 εκατομμύρια, αυτή είναι η ρήτρα, φεύγω.
1: Ναι, σωστά.
2: Το ότι ο Λουτσέσκου δεν το επιδιώκει αυτό σημαίνει την πρόθεσή του ότι θέλει να μείνει. Και από την άλλη πλευρά είναι ξεκάθαρο ότι αν τυχόν υπάρξει θέμα προπονητή, αυτό θα προκληθεί μέσα εισαγωγικά από την ίδια τη διοίκηση και το διοικητικό καθεστώς. Οπότε πάμε παρακάτω. Εγώ μαθαίνω ότι ο Λουτσέσκου ήταν εδώ όλη αυτή τη βδομάδα. Δηλαδή δεν έφυγε κατευθείαν για το Βουκουρέστι. Θα φύγει νομίζω σήμερα ή αύριο το αργότερο. Προφανώς και θα γίνουν κάποιες συζητήσεις, εγώ θα πω για το σχεδιασμό της νέας ομάδας, όχι για το αν θα μείνω ή φύγω. Αλλά και ο άνθρωπος θα πρέπει να πάει δίπλα στην οικογένειά του και ειδικά αυτές τις στιγμές, γιατί πρόσφατα έχασε τον πατέρα του και θα θέλει να είναι κοντά και στη μητέρα του και γενικότερα στην οικογένειά του.
1: Ναι, εννοείται. Καλημέρες στέλνουμε καθημερινά σε πάρα πολύ κόσμο και μας στέλνει επίσης καλημέρες πολλοίς κόσμος. Αν και δεν είμαστε εκπομπή καλημεράκιδων για κάποιο λόγο, κυρίως θα το χρεώσω αυτό στον Μιχολίπη Θανάση Καζαμπάκα που είναι μαλωμένος με την καλημέρα. Όχι ότι δεν επιθυμεί μια καλημέρα, απλά δεν του αρέσει να του λένε να λέει καλημέρα. Και μετά αυτό σαν εξαπλώθηκε δηλαδή και σε διάφορους άλλους τριγύρω, καλή ώρα και στους από εδώ, δηλαδή από εδώ. Παρόλα αυτά όμως, σήμερα λείπει ο Θανάσης, οπότε δεν θα με διακόψει κανένας. Θέλω να στείλουμε μια ξεχωριστή καλημέρα,
2: ναι,
1: σε έναν πάρα πολύ καλό άνθρωπο, μια πολύ ευγενική ψυχή, έναν έτσι, ακροατή του ραδιοφώνου από τη Φλόρινα, ένα μέρος ας πούμε και νυμφαίο εκεί πέρα. Ένα μέρος το αγαπάω πολύ. Εγώ προσωπικά, βέβαια, όταν λέω το αγαπάω, αγαπάω κάθε μέρος που είναι λίγο μακριά. Δηλαδή ότι είναι στην άκρη της Ελλάδας, αυτό που λέμε ακριτική περιοχή. Γιατί αυτό σημαίνει ότι δικαιούνται να λένε ότι μας έχετε ξεχάσει εσείς. Παράδειγμα, έτσι δεν είναι.
2: Σωστό.
1: Όσο και τον Ιφαίο και η Φλόρινα είναι πολύ διαφημισμένα μέρη. Στον κύριο Νικόλα Ονάτσι, ο οποίος και μαθήμα με την ακρόαση, εκπαιδευτικός χρόνια, ποιότητα, επίπεδο, και μαθήμα με την ακρόαση και μας τιμάει, και δεν είναι όμως αυτός ο λόγος που τα λέω όλα αυτά.
2: Σου στείλε φασόλια.
1: Εμένα όχι. Έστειλε ο άνθρωπος ένα έτσι γερό κυβότιο που είχε μέσα γλυκά του κουταλιού.
2: Α, από αυτό διαφόρον... που τσαλάκωσα ένα από εκεί είναι δώρο.
1: Έχεις πάρει εσύ.
2: Ω, ήδη ένα.
1: Δεν αναρωτήθηκες ποιος το έστειλε.
2: Όχι.
1: Κάτσε ρε μεγάλη, βρήκες ένα κου... έβαλες μέσα το χέρι σου.
2: Όχι, πήρε... δεν το βάλα το χέρι.
1: Τι στο κάνανε.
2: Ερώτησα. Αυτά τα πουλάμε. Ωραία, και ρώτη... μου λένε δωρεά. Λέω εντάξει, θα πάρω ένα.
1: Ωραία, και το πήρες, δεν είπες ποιος είναι.
2: Όχι. Τόσο άκαρπος.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Ευχαριστούμε πάντως πάρα πολύ.
1: Α, τον ευχαριστείς τώρα.
2: Τον... αφού ξέραμε τον... πού είναι.
1: Βέβαια, Γιώργο.
2: Μπορεί να ήταν ανώνυμος.
1: Και εγώ σου να δηλαδή, καθ' ό,τι καταλαβαίνω. Ποιο πήρες, ποια γεύση.
2: Αγριοκέρασο.
1: Αγριοκέρασο. Ρώτησες μήπως το θέλει κάποιος άλλος.
2: Δεν το ήθελε κανείς άλλος. Η Σμαράγδα πήρε σίκο.
1: Εμένα δεν με ρώτησε κανένας. Αγριοκέρασο.
2: Έχει μήνα ένα καρότο. Το θες.
1: Έχει παιδιά, έχει παιδιά γλυκό του κουταλιού καρότο. Πρώτη φορά το ακούγα.
2: Έλα.
1: Έλα ρε, τι έλα ρε, είναι τόσο κοιτάξτε, γνωστό γλυκό
2: όχι,
1: του κουταλιού.
2: Κοιτάξτε, για σένα όλα είναι καινούργια.
1: Ρε καλό παιδί, έχω μπορώ να σου πω 10 γεύσεις από γλυκό του κουταλιού. Δεν λέω ότι επειδή είναι κόντρα γεύση, έχω ακούσει με μελιτζανάκι ας πούμε.
2: Θεϊκό.
1: Α, είναι θεϊκό, είναι. Θεϊκό
2: είναι. Και το καρότο είναι πολύ ωραίο, έχω φάει καρότο γλυκό.
1: Καρότο γλυκό.
2: Ναι, ναι. Το οποίο έχει λίγο την ψιλογεύση του κηδονιού.
1: Α, του κηδονιού. Ναι. Και γιατί δεν το πήρε και πήρε
2: το αγριοκέρασο
1: αυτό είναι θεϊκό. Περιγράφει τόση ώρα κάτι, εκτός δεν λέει φοβερό, αλλά όταν ήρθε η ώρα να το να πάρει, πήρε το αγριοκέρασο. Αλλά το καρότο είναι θεϊκό, το οποίο παρεπτόντως έχει μείνει. Αν δεν το πήρε.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Κύριε αγαπητέ μας Νικόλα Ενάτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Υγεία να έχετε.
1: Μακάρι να παραδειγματιστούν και άλλοι ακροατές που μόνο ακούν και δεν στέλνουν.
2: Γιάννη, με τα λίγα πορτογαλικά μου να σου μεταφράσω τους Βραζιλιάνους. Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά, λέει ο Θωμάς.
1: Θα μπορούσε σίγουρα.
2: Μη σας καλέσει ο Νεϊμάρα από τους Άγγελους 40 σαν τη Φουρέιρα, λέει ο Γιάννης ο Χαλκιώτης.
1: Πότε έκανε παρέμβαση Φουρέιρα. Πού κολλάει, έκανε παρέμβαση στο Μετρόπολη στη Φουρέιρα.
2: Όχι, κάτι άλλο θα είναι.
1: Τι εννοεί, δηλαδή.
2: Δεν ξέρω, ρε φίλε, εγώ πρέπει να το μεταφράσω.
1: Ρε καλό παιδί, διαβάζει να μην με σου κάνει εντύπωση. Τι είναι, Γιώργο. Τι εννοείς ρε φίλε που έστειλες το μήνυμα την Φουρέιρα από τους Άγιους 40. Έκανε παρέμβαση στο Μετρόπολη σε κάποια άλλη εκπομπή.
2: Ο Χρήστος λέει καλημέρα σας από ασπρόμαυρη όρμα και από την πράσινη θάλασσα. Και λέει πράσινη θάλασσα με την έννοια τα πολύ ωραία έτσι αυτά οροπευτικά.
1: Πάρτε το μόνος, κολύμπα μόνος.
2: Καλημέρα. Το Γιάννη που λέει είναι πολύ γνωστή η κίνηση στους Βραζιλιάνους ποδοσφαιριστές να χτυπάνε την παλάμη του στο στήθος του. Άλλωστε το έκανε και ο Τάισον. Το κάνουν συχνά και πολλοί άλλοι Βραζιλιάνοι.
1: Ωραία, καμία αντίρρηση σε αυτό που λέει ο Γιάννης. Ναι. Και μου αρέσουν αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Όταν μεταφέρεται μέσω οποιοδήποτε μπορεί να έχει δημοφιλία και το ποδόσφαιρο είναι. Εντάξει, λαοφιλές μέχρι εκεί που δεν πάει.
2: Ναι.
1: Αν εγώ μέσα από το ποδόσφαιρο και από κινήσεις απλές. Μαθαίνω πράγματα που έχουν να κάνουν με την κουλτούρα μιας χώρας. Εμένα αυτό με εξετρελαίνει. Το να χτυπάω την καρδιά μου, Τάισον, αυτό που λέει ο φίλος. Πράγματι, το έχω εικόνα, μου έρχεται. Εγώ δεν λέω μόνο αυτό. Λέω το button up pay. Το ότι δηλαδή χτυπάω το στήθος μου ή χτυπάει η καρδιά μου το αυτό.
2: Δυνατά, τα. Όπως μας
1: καλά, ήμουν σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα γίνει κάτι αυτό όλο θα. Αλλά.
2: Ο Αρτέμις, το φιλαράκι μας από την ασπρόμαυρη Μελβούρνη. Καλό χειμώνα τώρα πλέον πρέπει να του ευχηθούμε αυτού.
1: Γιατί.
2: Η χειμώνα σπάει στην Αυστραλία τώρα. Εμείς θα έχουμε καλοκαίρι, αυτή η χειμώνα.
1: Α, να τους πούμε καλό χειμώνα. Να τους πούμε καλό χειμώνα.
2: Καλό χειμώνα.
1: Εντάξει.
2: Αυτό λέω, ρε φίλε.
1: Ωραία.
2: Και επιμένει τώρα ο φίλος, κοίτα κόλλημα που έχει, ρε φίλε. Δηλαδή με εκνευρίζει ο εγωισμός.
1: Α, σε εκνευρίζει ο
2: εγωισμός. Ναι, δηλαδή λέει καλημέρα στα παιδιά. Ορίστε, Χρήστο Τζόλης, κύριε, ο καλύτερος Έλληνας παίκτης αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Όχι τίποτα άλλο, γιατί κάποια παπαγαλάκια στο σταθμό ακόμα λένε για τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή συνεχίζει την ίδια κουβέντα ενώ του έχουμε εξηγήσει.
1: Ο Γιάννης.
2: Ο Γιάννης, ο οποίος είναι κολλημένος, γιατί είπαμε εμείς κάποια στιγμή ότι είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής που όχι, διαθέτει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Και δηλαδή, γενικότερα σχολιάζαμε και θέλει να μας πει ότι δεν είναι ο καλύτερος. Βρε, δεν είναι ο καλύτερος. Ο Τζόλης είναι ο καλύτερος.
1: Δηλαδή για να καταλάβω, άμα εγώ πω αυτή τη στιγμή ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής, είμαι παπαγαλάκι.
2: Α, μπράβο, ναι.
1: Είναι σαν να βαφτίζω. το ψάρι κρέας. Δηλαδή λέω κάτι, όταν είσαι παπαγαλάκι, πρόσεξε να το πω λίγο το Γιάννη, αν με επιτρέπει, όταν είσαι παπαγαλάκι, πάει να πει ότι μεταφέρεις μία άποψη, η οποία όμως είναι και λίγο ακραία. Δηλαδή, τι να σου πω, είναι και λίγο κόντρα σε αυτά που επικρατεί. Θες εσύ, αφού είσαι παπαγαλάκι, να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν οι άλλοι. Αν εγώ πω ότι ο Κωνσταντέλιος είναι ο καλύτερος ελληνικός, γιατί είμαι παπαγαλάκι, ρε φίλε. Μα μπορεί και να είναι. Τι να σου πω τώρα, για
2: δεν
1: μένα.
2: Δεν είναι, για να μην το στεναχωρούμε, ρε παιδί
1: μου.
2: Φίλε.
1: Όχι, είναι, δεν είναι η διαφωνία μου στο αν είναι. Ρε Γιώργο, δεν είναι. Τι κατάλαβες, δεν το είπα. Δεν είναι η διαφωνία μου αν είναι ή δεν είναι. Αυτό δεν είναι υποκειμενικό. Η διαφωνία μου είναι το ότι. Δηλαδή θα χάσουν την αξέτουση τα παπαγαλάκια.
2: Καταλάβες. Εντάξει, μην τα δικούμε. Κάνουν
1: τα παπαγαλάκια κάνουν κάτι που μεταστρέφουν ένα κλίμα. Ναι. Ο Κωνσταντίνος δεν χρειάζεται να του πει, ας πούμε, να είσαι παπαγαλάκι, να πει ότι είσαι καλύτερος ένας ποδοσφαιριστής για να πείσει κάποιον. Οπότε αυτή είναι η αίσθησή μου. Τέλος πάντων, αυτά.
2: Να πούμε καλημέρα και στο φίλο τον Άιρον. Ας αγαπάει αυτός πολύ. Σήκω πάνω και τσαλάκωσε το Sky Γάιδαρο αυτός.
1: Τσαλάκωσε το. Ναι.
2: Κοίταξε τώρα εδώ που είπες για τα παπαγαλάκια. Απλά ρε παιδί μου, εγώ συμφωνώ ότι υπάρχουν παπαγαλάκια γενικά. Μπορεί να υπάρχουν και τα VIP παπαγαλάκια. Δηλαδή να είναι σε ένα ιδιαίτερο group, να υπάρχουν κάποια non-paper, κάποιο παπαγαλάκι το οποίο είναι VIP να κάνει το λάθος και να το μοιράζει και με οπαδούς. Και να γίνεται ένας αχταρμάς. Αλλά υπάρχουν και τα VIP παπαγαλάκια, είναι το σταθερό group. Εγώ θέλω να πω τώρα με αφορμή και αυτό το οποίο είπε ο φίλος. Εμένα με ενοχλεί, ρε φίλε, ξέρεις τι, όχι, άσχετο εντελώς. Παιδιά, ένα πράγμα δεν αντέχω, ρε παιδιά, ειλικρινά σας το λέω, την υποκρισία. Δηλαδή, η υποκρισία είναι αυτό το οποίο με τρελαίνει. Κι άλλοι μου είχαν ζητήσει, ρε παιδί μου, να σχολιάσω αυτό το οποίο διέρευσε, δηλαδή όλο αυτό το non-paper σε συγκεκριμένος που κάποιος το διέρευσε και έγινε χαμός. Και το παίρνουν οι οπαδοί και τα λοιπά. Εγώ δεν θέλω να πω, όχι δεν θέλω να πω, δεν ξέρω και δεν με ενδιαφέρει ούτε ποιος το διέρευσε, ούτε ποιος το έγραψε, αν και ξέρουμε ποιος το έγραψε ή οτιδήποτε άλλο. Με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή το ότι αυτός το οποίο το έγραψε και το μοίρασε, ο ίδιος ήταν αυτός που δεν ασχολούνταν ποτέ με την ενότητα στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτή είναι η υποκρισία σε όλο αυτό το σημείο. Άκουσα προηγουμένως και ένα φίλο ακροατή, σεβαστή άποψή του, ο οποίος βγήκε στα παιδιά και είπε, ρε παιδί μου, ότι αυτή τη στιγμή, λέει, μπορεί ο Μπούζος να διχάζει και ότι πρέπει πάνω απ' όλα να βάλουμε την ενότητα και οτιδήποτε άλλο, γιατί έχουμε δύο κρίσεις στον ΠΑΟΚ. Μα όταν το Μετρόπολης ανέδειξε το ενδιαφέρον του κυρίου Μιστακίδη για την ΚΑΕ, εσύ ο ίδιος προφανώς και άλλοι πολλοί βγήκατε και είπατε ότι ο μπροστινός του Μαξίμου, επειδή δεν πήρε το γήπεδο, θέλει να καταστρέψει το μπάσκετ. Δεν πανηγύρισες που ήρθε ένας κρίσος στο μπάσκετ. Και ο ίδιος ο οποίος έκανε όλη αυτή τη διαρροή και προφανώς και άλλοι επικοινωνιολόγοι μέσα ή έξω από τον ΠΑΟΚ ασχολήθηκαν με το αν ο Χατζόπουλος έχει και άλλη πρόταση από ένα θείο από την Αμερική, γιατί να δώσει το μπάσκετ στο Μιστακίδη το φυτευτό, ανεβάζατε τη φωτογραφία σαν οδηγός κούριορ και τον κοροϊδεύατε, κάποιος άλλος ακροατής εδώ που έχει ασυλία το λέει μπαταξί και δεν το απαντούν οι άλλοι. Μπαταξής, ο Μιστακίδης Μπαταξής. Όταν εμφανίστηκε ο Μιστακίδης για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ασχοληθήκαμε όλοι για το αν υπάρχει άλλο ενδιαφέρον και ψάχναμε αυτούς που είχαν την ΚΑΕ, το ψάχναμε μέσα εισαγωγικά για να τελειώσει το θέμα, δηλαδή τελειώστε το, και τελικά αποφάσισαν να το τελειώσουν. Και μετά βγήκε το αφήγημα ότι καταστρέφει την ομάδα του Χατζόπουλου. Μετά βγήκε ο άλλος και έλεγε ούτε δέκατος δεν θα βγει. Μετά βγήκε ο άλλος και έλεγε ότι αυτό το οποίο με απασχολεί είναι ότι ο Χατζόπουλος, ότι καταστρέφουν την ομάδα του Χατζόπουλου και την πείραξαν. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν εσύ φτάνεις στο σημείο να επικαλείσαι την ενότητα τώρα είσαι υποκριτής. Γιατί έκανες τα πάντα για να μην υπάρχει ενότητα. Κατάλαβες? Αυτό είναι που με εκνευρίζει. Ότι πάνε να με κάνουν εμένα να βγω ηλίθιος. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό? Μου θυμίζει έναν μαγκά, βαρύ μαγκά, ο οποίος πουλάει τρέλα και bullying, και ξαφνικά όταν αντιλαμβάνεται ότι απέναντί του υπάρχει ένας άλλος ο οποίος μπορεί να σταθεί απέναντί του και να το απαντήσει, του λέει πάμε ρε φιλαράκι για καφέ, όλα με λιγάλα. Αλλά αν είχε μπροστά του ένα πιτσιρικά ή έναν άνθρωπο που θα τις έτρωγε, θα συνέχιζε τον bullying. Αυτό συμβαίνει. Την ενότητα λοιπόν αυτή Του την επιστρέφω γιατί είναι αλακάρτ. Όταν οι ίδιοι την επικαλούνται. Φυσικά και πρέπει να υπάρχει ενότητα. Φυσικά και πρέπει να υπάρχει ενότητα. Αλλά δεν θα μου επικαλούνται αυτοί τώρα στο non-paper την ενότητα και ότι υπάρχει διχόνοια. Εσείς διχάσατε τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Και ξέρετε γιατί αποφασίσατε τώρα να κάνετε την ενότητα. Γιατί δεν πέτυχε αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ. Γιατί αν ο ΠΑΟΚ έπαιρνε το κύπελο ή έπαιρνε το πρωτάθλημα, θα συνεχίζατε όλο αυτό το σκληρό ροκ. Άρα είστε υποκριτές. Τον ποπό σας θέλετε να καλύψετε και όχι την ενότητα του ΠΑΟΚ. Οπότε ναι, ο ένας έχει τον μπάσκετ όπως έγραψε και ο άλλος το ποδόσφαιρο. Σωστά, όλοι κρίνονται. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να μάθει από τα λάθη του και να κάνει μια πολύ καλή ξανά ομάδα και να δώσει τις ίδιες χαρές που με τον ίδιο άνθρωπο πήρε ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ, τον Ιβά Σαββίδη. Αλλά μη μου επικαλείστε τώρα την ενότητα γιατί αποτύχατε. Σας είδαμε όταν ο ΠΑΟΚ ήταν ψηλά πόσο παλεύατε για την ενότητα, υποκριτές. Υποκριτές. Μεγάλοι υποκριτές. Μεγάλοι υποκριτές είστε. Πάρα πολύ μεγάλοι υποκριτές. Και συνεχίσατε μέχρι και την τελευταία στιγμή, όπου ξαφνικά μαθαίνουμε ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει προπονητικό κέντρο και χωρίς κανείς να χρειαστεί να μπει στη σύγκριση, πάλι το non-paper ήτανε. Δεν κοστίζει τόσα πολλά όσο το ποδόσφαιρο. Γιατί μπήκε κανείς στη σύγκριση? Αντί να χαρείτε ότι θα κάνει ένα προπονητικό κέντρο το μπάσκετ, μπήκατε στη σύγκριση και αυτό βρε να το απαξιώσετε. Και μιλάτε για ενότητα βρε υποκριτές, υποκριτές. Με τα non-paper σας. Τον ποπό σας θέλατε να καλύψετε. Δεν σας ενδιαφέρει η ενότητα στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει ο Ζιβάν Σαββίδης στο ποδόσφαιρο, υπάρχει ο Τέλης Μιστακίδης στο μπάσκετ. Τέλος. Χωνέψτε το. Μην πάτε όμως να παλαξιώσετε τον άλλον για να καλύψετε τα δικά σας εγκλήματα. Το κάνατε όλη τη σεζόν. Και είδαμε τι καταφέρατε. Τέλος πια ρε παιδιά. Τέλος αυτήν εδώ την, σε αυτή την υποκρισία. Σας ξέρουμε. Τώρα δεν ξέρω αν σαν την Golden Visa και αυτό το Golden Group έχει και άλλα ρε παιδί μου, πώς να το πω, προνόμια. Κάποιοι φυσικά βγήκαν έξω μαθαίνω. Εντάξει, δεν πειράζει. Γεροί να είμαστε να μοιράζετε non-paper, να τα τρώνε αμάσιτα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αφού σας πούμε ότι η Σιδενόρ είναι νούμερο ένα ανακυκλωτής χάλιβα στην νότιο-ανατολική Ευρώπη. Κάθε προϊόν Σιδενόρ προέρχεται από ανακύκλωση χάλιβα σε αντίθεση με πολλά χαλιβουργία στον κόσμο που βασίζονται στην εξόρυξη. Κάθε χρόνο ανακυκλώνει 1,5 με 2 εκατομμύρια τόνους χάλιβα, προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον. Με σύγχρονες τεχνολογίες και επενδύσεις σε βιώσιμες πρακτικές, συμβάλλει ουσιαστικά στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη για το παρόν και το μέλλον όλων μας, υπεύθυνα και με συνέπεια, με πράξεις που κάνουν τη διαφορά κάθε χρονιά σταθερά. Τίτλοι επικαιρότητας, Γιώργος Πετρίδης. Σε εμείς.
3: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
7: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
8: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
9: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
3: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Καλό μεσημέρι. Μετά από μια σφοδρή αντιπαράθεση στην Ολομέλεια της Βουλής, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120. Το θέμα εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας έθεσε ο Μάκης Βορύδης, επικαλούμενος τον νόμο κατά τη λειτουργία της ΕΥΠ, καθώς η δραστηριότητά της ανάγεται στην εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική και συνεπώς με βάση το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής απαιτείται πλειοψηφία 151 βουλευτών, όπως είπε ο κ. Βορύδης. Η αντιπολίτευση έκανε λόγο για διαδικαστικά και δικονομικά τερτύπια από τη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να συγκαλύψει και να μπαζώσει ένα ακόμα σκάνδαλο, κάνοντας το Σύνταγμα κουρελόχαρτο, όπως υπόθηκε μεταξύ άλλων. Από τη συζήτηση αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά. Καταψηφίστηκαν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην υπουργών Σπίλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη μυστική ψηφοφορία που διεξήχθη χθες στην Ολομέλεια. Ο καταδικαστής ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε έπειτα από 24 χρόνια εγκλεισμού. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ωστόσο, ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης εξετάζει την άσκηση ανέρεσης της απόφασης. Ο επωνομαζόμενος Λάμπρος της 17 Νοέμβρη συνελήφθη το 2002, ωστόσο ουδέποτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών της οργάνωσης για τις οποίες και καταδικάστηκε. Ένας νεκρός ήταν ο απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε με σύγκρουση τριών αυτοκινήτων στην οδό Αθηνών Σουνίου. Ένας 56χρονος που απεγκλωβίστηκε σοβαρά τραυματισμένος άφησε τελικά την τελευταία του πνοή στο Ασκληπείο Βούλας. Το Υπουργείο Υγείας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό καταμετρά 671 ύποπτα κρούσματα και 160 θανάτους που πιστεύεται πως οφείλονταν στον ιό έμπολα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σημείωσε προχθές ότι ο αριθμός των κρούσματων πιθανόν να είναι πολύ υψηλότερος καθώς δεν αναφέρονται όλα τα κρούσματα. Επόμενη ενημέρωση στη μία. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Λευτεράκι, τα είδες?
17: Τι να δω ρε Ζωζό.
16: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
17: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
16: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
17: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
16: Τις κληρώσεις.
18: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
19: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
21: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
22: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
21: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
22: Ποιος εγώ?
21: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κατ' Τούμπα. 23 10 933 787.
22: Και ejectionservice.gr.
21: Lease Access.
0: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
2: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 378.
1: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starre EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.

0: Με Γιάννη Λελίδη ρε φίλε συνεχίζουμε. Τρεις Γιάννηδες έχω στην κεφάλα μου σήμερα ρε φίλε.
1: Κάπου το είχα διαβάσει ένα ότι σπίτι χωρίς Γιάννη.
0: Ναι, προκοπή δεν έχει.
1: Καλά. Σπίτι χωρίς Γιάννη σίγουρα θα έχει Γιώργο. Έτσι είχε πει ένας εφάνταστος. Το πείραξε λίγο, το έκανε ένα rework. Σπίτι χωρίς Γιάννη σίγουρα θα έχει Γιώργο. Τώρα εδώ, να, ένας Γιώργος βρέθηκε. Αλλά όντως είναι. Ενώ οι Γιώργηδες είναι περισσότεροι από ό,τι μου είπε η στατιστική υπηρεσία του κράτους. Όταν κάποια στιγμή ρώτησα, λέω πιο πολύ είναι οι Γιάννηδες ή οι Γιώργηδες. Μου λέει οι Γιώργηδες. Και μπορεί να είναι και νούμερο ένα. Δηλαδή να είναι το πιο δημοφιλές όνομα στην Ελλάδα ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Έτσι νομίζω.
0: Για να τελειώνουμε λίγο με Μπεσίκτες και τα λοιπά. Άντε να τελειώνουμε που θέλετε και το Ραζβάν. Ραντεβού μέσα στην ημέρα λένε με Ποστέκογλου. Η Μπεσίκτας.
1: Τι θα κλείνει ο Ποστέκογλου, δηλαδή.
0: Λένε ότι είναι κοντά ο Ποστέκογλου στο να κλείσει.
1: Τώρα που λέμε για προπονητές, διαβάζω εδώ ρε παιδί μου το ρεπορτάζ της Νάπολη. Και λέει ότι επειδή ο Αντώνιο Κόντε θα αποχωρήσει από την Νάπολη,
0: ναι,
1: μετά το τέλος, ο Ντε Λαουρέντις αναζητάει τον επόμενο, τον διάδοχο.
0: Ναι.
1: Και σκέφτηκα ότι τώρα που έρχεται το ματσάρι στη Θεσσαλονίκη και είναι στον Ηρακλή, μπορεί άνετα σε μια συνέντευξη τύπου, δεν λέω ότι θα, δηλαδή στην πρώτη συνέντευξη τύπου, στην πρώτη δηλώση, έτσι. Αφού πει, πούμε, ρωτήσουμε, απαντήσουμε, ξέρω εγώ τι, πώς θα πάει το, για τα θέματα του Ηρακλή, στο τέλος, μπορεί να το ρωτήσει πώς σας φαίνεται η πρόσληψη του, ποιον θα έχει πάρει μέχρι τότε το Λαουρέντις. Θα απαντήσει ο Ματσάρη, εσύ τι πιστεύεις, ότι η απάντησή του δεν θα φιλοξενηθεί μετά στα ιταλικά site. Τι σε δυσκολεύει.
0: Θα δυσκολεύει.
1: Τόση ώρα πάψει.
0: Ναι, πιστεύω, ναι, αλλά δεν θα προλάβει να απαντήσει.
1: Τι?
0: Δεν θα προλάβει να απαντήσει.
1: Γιατί?
0: Γιατί μπορεί να αποπείσω καλά φίλα τον Ρεμπάγκο, εδώ και τον Ηρακλή είμαστε.
1: Πώς κατάφερε τη συζήτηση αυτή, ρε. Πω.
0: Προφανώς και θα
1: απλά το λέω αυτό. Το λέω αυτό γιατί. Το αν θα πετύχει ή δεν θα πετύχει ο Ματσάρης στον Ηρακλή θα το μάθουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα. Δεν είναι ποτέ κανείς δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο με την επιτυχία. Απλά λέω ρε παιδί μου ότι όταν υπάρχει μια προσωπικότητα μπορεί αυτό το πράγμα να έχει, διάφορες άλλες παρενέργειες. Και έρχεται τώρα η απάντηση του φανταστικού μου φίλου με τον οποίο κάνω εγώ διάλογο.
0: Ναι.
1: Ο Μπενίτεθ τι έκανε. Δηλαδή εγώ είδα ας πούμε ένα βίντεο για τον, μια συνέντευξη του Γκουαρδιόλα που έπαιξε. Είδα ας πούμε ένα βίντεο για τον, μια συνέντευξη του Γκουαρδιόλα

0: Ο Παναθηναϊκός δεν είναι στην Ευρωλίγκα στην έδρα του.
1: Ναι.
0: Ο Χέις Ντέβιτς, τον οποίο τον πήρε μέσα στη σεζόν.
1: Για να πάει στην Ευρωλίγκα.
0: Και του έδωσε 4 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Είναι στην Ισλανδία, ήταν στην Ιορδανία. Καλά κάνει, δεν λέω ότι.
1: Πού ήταν, είχε κάνει και ένα ακόμα ταξίδι. Ισλανδία.
0: Ισλανδία. Η Ισλανδία είναι τώρα, σου λέω. Τι σε έκανα πάλι.
1: Τώρα είναι στην Ισλανδία, τώρα.
0: Ένα λέει, δείτε τα νέα stories του Nigel Hayes Davis στο Instagram από το ταξίδι του στην Ισλανδία.
1: Okay, εντάξει.
0: Α, μήπως ήτανε και ανέβασε τώρα εκ των υστέρων story. Τέλος
1: πάντων. Γιατί έχουν προπονήσει, ρε Γιάννη.
0: Ο Παναθηναϊκός.
1: Φυσικά, αφού παίζουμε τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν είναι που τα ξαναλέμε στο γήπεδο. Απλά αβέρτα κάνει αναρτήσεις από εκείνο το ταξίδι.
0: Δίκιο έχεις. Και έρχεται η ερώτηση, ας πούμε. Είσαι, πρέπει να είσαι γενικός ανοιχτό μυαλός.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να είσαι στενό μυαλός.
1: Ναι.
0: Και λες, εντάξει, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να τις κάνει αυτές τις αναρτήσεις, δεν πρέπει.
1: Η απάντησή μου είναι απλή. Ότι ναι. Αν τις έκανε ο Αταμάν, που ο Αταμάν είναι έξυπνος, δηλαδή δεν λέει πάω Κωνσταντινούπολη, δείτε τι έφαγα και πέρασα καλά, θα ήταν νερό στο μήλο της απαξίωσής του γιατί θέλω να τον καθαρίσουν.
0: Ναι.
1: Με το Χέις Ντέβιτς κανείς δεν ασχολείται, δεν τους πειράζει. Δηλαδή, αν αυτή την ανάρτηση την έκανε ο Αταμάν,
0: ναι.
1: Κοιτάξτε, πήγα η Ισλανδία κατά τετραήμερο, εδώ δεν πήγε στην ομάδα στο Final Four, πήγε στην Ισλανδία.
0: Και ο Χέις Ντέβιτς.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Όχι.
0: Εντάξει.
1: Όχι. Πιστεύω όχι. Αλήθεια.
0: Λοιπόν, κλείνοντας για να το γυρίσω πίσω εκεί, λέω ας πούμε για τον. Πώς την λέγαμε πριν, για τον Μπενίτεθ, ναι. Ότι εκείνη την ώρα ας πούμε, που βγαίνει και μιλάει στον Γκουαρδιόλα, γιατί εκτός των άλλων ο Μπενίτεθ είναι και ο πρώτος Ισπανός προπονητής στην Premier League. Πριν από αυτό δεν ήταν κανείς. Το λέμε γιατί τώρα είναι η Ραόλα, έχουν έρθει από πίσω Αρτέτα. Δηλαδή έρχονται οι Ισπανοί, κάνουν legacy. Τι λέει τώρα εδώ, θα έλεγε ο φίλος Παναθηναϊκού, που πονάρει μια προσωπικότητα, μια φυσιογνωμία που θα φέρει, ας πούμε, θα βάλει τα πράγματα σε τάξη. Το ίδιο, ας πούμε, μπορεί να πει και ο φίλος του Ηρακλή για το ματσάρι. Αλλά αυτά στην πορεία ξέρεις. Ή ενισχύονται, ή φθύρονται.
1: Εγώ σε έχασα. Ο Ιραόλα είναι για την Νάπολη, έχει μπει το όνομά του.
0: Όχι, έλεγα, ρε παιδί μου, ότι ο Μπενίτεθ ήταν ο πρώτος.
1: Ναι.
0: Μην βλέπετε τώρα που υπάρχουν Ισπανοί και κάνουν οργιά, όλα Αρτέτα, ξέρω εγώ τώρα.
1: Απλά εγώ είναι... να επιστρέψω σε αυτό που κάναμε την κουβέντα. Οι Νάπολοι έχουν βγει, ποια ονόματα είναι.
0: Δεν ξέρω, δεν
1: όχι,
0: είδα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Δεν είδα. Απλά λέω ότι αν ας πούμε ο Ματσάρη μείνει σε αυτό, ότι είμαι ο Ματσάρη και ήρθα εδώ και είστε εσείς ακριβώς για να καταλάβω. Πώς δεν είναι ένα. Είναι. Αν ο Ματσάρη μείνει σε αυτό, υπάρχει ένα. Αν όμως ο Ματσάρη έρθει. Με τουρμπίνες, ας πούμε, θα είναι μια καλή αρχή.
1: Και αν υπόλοιπα... ο Ματσάρη, έστω του κάνει 4-5 από τις μεταγραφές τις οποίες ο ίδιος ζήτησε. Δεν σου λέω τρελά ποσά.
0: 4-5 δύσκολα.
1: Ναι.
0: Ενώ λίγες μου φαίνονται.
1: Ναι, ρε.
0: Αν ο Ηρακλής κάνει 20 μεταγραφές,
1: ναι.
0: Οι 4-5. Α, εννοείς να είναι δηλαδή ο Ματσάρη, θέλω. Ζαέρι οπωσδήποτε.
1: Ναι.
0: Θα σου πάρουμε άλλο κεντρικό
1: όχι,
0: οπτικό.
1: Όχι,
0: το Ζαέρι.
1: Θέλω τους 5 και μετά καθόμαστε, συζητάμε τι χαρακτηριστικά ψάχνουμε.
0: Ναι.
1: Και συζητάμε και με τους συνεργάτες μου και με τους δικούς σου ανθρώπους, γιατί την ελληνική αγορά δεν την ξέρω.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες τι λέω.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Τα 4-5 τα σκυλιά μου. Τα σκυλιά μου εννοώ δηλαδή δικοί μου, αυτούς που εμπιστεύομαι, ξέρω ότι θα μου κάνουν δουλειά, έχω συνεργαστεί μαζί μου, τους θέλω.
0: Ναι.
1: Όχι να μου φέρει τον Αζεβέδο, με την έννοια ότι έχω συνεργαστεί στο παρελθόν μαζί του και ο Αζεβέδο είναι πρώην ποδοσφαιριστής, τυχαίο όνομα σου λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, θα φανεί.
0: Το ερώτημα, ξέρεις, πάντα είναι αυτό ότι χρειαζόταν ο Ηρακλής, κατά τα πνεύμα μου, μια τέτοια προσωπικότητα. Ναι. Χρειαζόταν προσωπικότητες γενικώς τώρα στην επιστροφή.
1: Αυτό του Μπασινά παίζει.
0: Για τεχνικός
1: είχε ακουστεί και πέρυσι. Απλά τώρα λένε από το ρε παιδί μου, το κάνουμε πινκ πονγκ γιατί έρχεται μπροστά μας. Στην Κηφισιά λένε ότι αποχωρεί ο Μπασινάς.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό στο λέω ότι αν παίζει δυνατά του Μπασινά, γιατί το διάβασα και στο metrosport.gr ότι εμφανίστηκε ξανά ως όνομα.
0: Ναι, είναι μέσα.
1: Ναι, αυτό λέω ρε παιδί μου.
0: Απλά το ενδιαφέρον για τον Ηρακλή είναι το πώς ας πούμε θα διαχειριστεί όλη αυτή την ενέργεια που είναι συσσωρευμένη εδώ και χρόνια.
1: Ναι.
0: Πώς θα βγει προς τα έξω και με ποιους θα εκφράζεται. Ο Ματσάρη είναι ένας που μπορεί να την εκφράσει την ενέργεια αυτή για αρχή πάρα πολύ καλά, πολύ έντονα.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό μένα μου έρθει στο μυαλό ότι άμα πει κάτι για τον προπονητή της Νάπολης, δίποτε θα γίνει θέμα και στην Ιταλία. Δεν είναι μια προσωπικότητα ας πούμε, που θα περάσει από εκεί. Βέβαια ο Ηρακλής δεν τον πήρε για να σχολιάσει τις εξελίξεις στην Νάπολη, τον πήρε εννοείται για να κάνει. Ομάδα άξια της, αντάξια της επιστροφής. Αλλά έρχεται ένα χρονικό διάστημα στον Ηρακλή το οποίο θα είναι, πώς να σου πω, πολύ...

0: πολύ έντονο. Δηλαδή θα έχει μεταγραφές, παίχτες, αυτό. Και μόνο αν σκεφτεί κάποιος από την προηγούμενη ομάδα να μείνουν 4, να μείνουν 5 και μπορεί να μην μείνουν για πρωταγωνιστικό ρόλο, να μείνουν για το ρόστερ, καταλαβαίνει κάποιος ότι πάει να κάνει μια καινούργια ομάδα από την αρχή.
1: Σωστά. Τώρα, επειδή παιδιά.
0: Να πω για Ευρωλίγκα κάτι.
1: Πριν πάω στην Ευρωλίγκα, να κλείσουμε λίγο το ποδόσφαιρο.
0: Ωραία.
1: Αναδιάρθρωση δεν.
0: Δεν προχωράει.
1: Δεν μπορεί και να μην μπει καν στη διαδικασία για ψηφοφορία. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Και αφού όμως θα γίνει έτσι, γιατί οι ομάδες δεχτήκανε να το. Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου.
1: Γιατί αυτό που έχουμε πει στο παρελθόν, ότι μπορούμε να μαζευτούμε 5-6 και να ζητήσουμε το απίθανο. Και επειδή στο ελληνικό ποδόσφαιρο και τα απίθανα μπορεί να
0: συμβαίνουν. Ναι, αλλά ήξερες ότι θα δημιουργηθούν αντιδράσεις, ναι, ρε παιδί μου, όπως και δημιουργήθηκαν. Αυτό δεν κατάλαβα από αυτή την κίνηση, αλλά.
1: Και είναι σαφής ο ΚΑΠ, η οποιαδήποτε αναδιάρθρωση αποφασιστεί γίνεται τη μεθεπόμενη σεζόν. Και ο ΚΑΠ λέει ότι αν θες αναδιάρθρωση, είναι οι δύο επιλαχούσες ομάδες από τη Super League 2 που δεν ανέβηκαν. Τώρα τι να σας πω, αν υπάρχει κάποια άλλη μεγάλη ανατροπή θα φανεί, αλλά στην παρούσα φάση δεν προχωράει της αναδιάρθρωσης και μπορεί να μην φτάσουμε καν σε ψηφοφορία γιατί δεν προβλέπεται.
0: Ναι. Δίνει πριν από λίγο Αρμπελόα ενημέρωσε ότι αποχωρεί από τη Ρεάλ Μαδρίτη στο καλοκαίρι. Καλά, θα μου πεις.
1: Αφού πήραν το Μουρίνιο.
0: Ναι, θα μου πεις. Καλά, μπορεί να δεν έχει καθόλου τίποτα. Φεύγει, τέλος.
1: Ναι, εντάξει. Να σε πω κάτι.
0: Φεύγει, τέλος.
1: Ο Ιραόλα είναι το θέμα που θα πάει.
0: Γιατί φεύγει,
1: μπορεί. Ναι, το ανακοίνωσε. Πριν πάει καν και τη βγάλει και Ευρώπη.
0: Sorry,
1: είχε
0: το
1: πει, ναι, εδώ και καιρό το έχει πει ότι είναι η τελευταία μου σεζόν. Τώρα δεν ξέρω αν επειδή τη βγάλει Ευρώπη μπει σε μια διαδικασία να πει ότι θα μείνω. Αλλά νομίζω ότι η Ραόλα είναι ένας προπονητής που πολύ εύκολα βρίσκει καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα κιόλας.
0: Καλά, σίγουρα είναι στα.
1: Αλλά
0: στα
1: το είχε ανακοινώσει στην Μπόρμουθ ότι αποχωρεί. Το είχε ανακοινώσει, ναι. Το είχε ανακοινώσει αυτό το πράγμα.
0: Μας ακούει ο Μπάμπης ο Παναγιωτίδης, ο συνάδελφος την Καβάλα. Στέλνει την καλημέρα του.
1: Ναι.
0: Από Εθνική Οδό Κομωτινής κοντά στις Σάπες. Στον δρόμο για την πανέμορφη Καβάλα. Βέβαια το έστειλε 12 παρα 4. Λογικά μπορεί και να φτάσει στην Καβάλα, ξέρω εγώ. Πόσο είναι Κομωτινή Καβάλα? Όχι, έχει δρόμο. Άρα μας ακούει, είναι ακόμη στον δρόμο.
1: Κομωτινή Καβάλα πόσο? Είναι κάνει 100 χιλιόμετρα.
0: 20, έχει ακόμη. Πάντως είναι ακόμη στον δρόμο και τον κάνουμε παρέα.
1: Θες να πάμε σε 2 χρόνια Κομωτινή?
0: Νόμιζα να πάμε σε διάλειμμα.
1: Για αγώνες.
0: Να ανεβεί κι άλλο. Τραγικός. Από όλο Καλαμαριάς να ανεβαίνουν όλοι αυτοί. Χρειάζονται.
1: Τώρα είναι καλό πρωτάθλημα αυτό το οποίο γίνεται στη Super League.
0: Ναι. Πάντα είναι καλή. Δύο.
1: Ναι, αλλά έχει καλές ομάδες.
0: Super League πάντα έχει καλές ομάδες. Πάντα είναι καλό το πρωτάθλημα. Αν είχε και έσοδα περισσότερα.
1: Ναι.
0: Να έχουν και οι ομάδες τα στάνταρ να υπολογίζουν. Θα ήταν ακόμη καλύτερα. Τώρα ήθελα να πάω Ευρωλίγκα, αλλά είπες να τελειώσουμε για το ποδόσφαιρο.
1: Όχι, αυτό ήθελα να πω για το ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Ότι για την αναδιάρθρωση δεν, έτσι. Αυτό φαίνεται προς τα έξω. Για το τι θα συμβεί. Γιατί το σήκωσαν πάρα πολύ. Διαβάσαμε χθες και την επιστολή, αλλά δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι τέτοιο.
0: Ήθελα να πω λίγο με αφορμή το ότι τελείωσαν χθες τα play outs επισήμως. Δηλαδή τελείωσαν ενώ επισήμως. Τι τυπικά. Δείχνουν, έβλεπα λίγο τα επιμέρους νούμερα των ομάδων που παίξαν σε αυτή τη διαδικασία των play-outs. Δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ξέραμε ποιες ομάδες αποχαιρετούν την κατηγορία. Απλά επειδή έτυχε και ο Αστέρας Άκτορ έκλεισε με νίκη το μίνι πρωτάθλημα αυτό, μέσα σε αυτά τα 10 παιχνίδια η ομάδα της Αρκαδίας πήρε περισσότερους βαθμούς από όσους είχε πάρει σε όλο το πρωτάθλημα.
1: Φοβερό.
0: Πολύ. Πήρε 19 βαθμούς και είχε πάρει 17 το υπόλοιπο πρωτάθλημα, στην κανονική διάρκεια. Δηλαδή ήταν στο συν 2. Ένα αυτό. Έκανε μόνο μία ήττα και έκανε 5 νίκες. Δηλαδή στα 10 παιχνίδια έκανε ο Αστέρας 5 νίκες. Επίσης να πω το εξής, γιατί λέμε ρε παιδί μου πόσους επιμέρους βαθμούς μάζεψε ο Αστέρας. Αν συγκρίνεις τα παιχνίδια στην κανονική διάρκεια με αυτές τις ομάδες των play-outs, δηλαδή τι έκανε, τα αποτελέσματα εκείνο το. Με τώρα τι πήρε από εδώ. Πήρε 10 βαθμούς παραπάνω. Στην κανονική διάρκεια με αυτές τις ομάδες των play-outs είχε κάνει μόνο μία νίκη. Τώρα έκανε 5 νίκες. Και περισσότερες οπαλές, λιγότερες ήττες κτλ. Και πήρε 10 βαθμούς. Δηλαδή είχε πάρει 9 και τώρα έχει πάρει 19. Πήγε στο συν 10. Φω. Κατευθείαν. Και όλα αυτά με έναν προπονητή, τον Γιώργο Αντωνόπουλο, που ήρθε από τη δεύτερη ομάδα.
1: Και με το Ζαέρι τον Μπούφο, όταν ανακοινώνεται όταν... να λέει ότι έριξε λευκή πετσέτα. Ότι...
0: Εντάξει τώρα, δεν ξέραμε την προοπτική, ρε παιδί μου, τι θα γίνει μετά.
1: Τον κρατάς ή δεν τον κρατάς τώρα.
0: Τώρα, τι να σου πω.
1: Ή λες ότι έμαθα από τα λάθη μου και πάω για κάτι καλό.
0: Τι να σου πω, ρε.
1: Εν τω μεταξύ, να δώσω λίγο κάτι, γιατί βγήκε πριν από λίγο. Ανακοίνωσε η Super League ότι την Τετάρτη 27 του μηνός, δηλαδή την άλλη Τετάρτη, όχι αυτή που μας έρχεται, συγγνώμη, 12 η ώρα μέσω τηλεδιάσκεψης, υπάρχουν θέματα ημερήσιας διάταξης. Λέει, θα συζητηθεί το αίτημα πρόταση περί αναδιάρθρωσης. Δεν λέει θα τεθεί σε ψηφοφορία. Συνέχεια του ρεπορτάζ το είπα, μπορεί να μην φτάσει καν σε ψηφοφορία. Απλά θα τεθεί σαν αίτημα, γιατί έστειλαν επιστολή κάποιες ομάδες. Επίσης, θα υπάρξει πρόταση για εισαγωγή του συστήματος goal line cameras για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
0: Εννοούμε τώρα τι, ότι θα φοράει ο διαιτητής ζωολογάκι και θα βαράει.
1: Ναι. Γι' αυτό.
0: Ή θα είναι μια κάμερα, γιατί λέει, μήπως είναι μια κάμερα την οποία θα ελέγχει ο VAR και ο βοηθός.
1: Δεν ξέρω, πάντως θα υπάρχει στη γραμμή για να φαίνεται αν πέρασε ή δεν πέρασε η μπάλα. Γιατί αυτό δεν το έχουμε ακόμα στο.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Εντάξει,
0: δεν το έχουμε.
1: Ναι, μπράβο. Τώρα, αν αυτό θα είναι, πόσο λένε, ευθύνη του βαρίστα ή του βοηθού του ή θα φοράει το ρολογάκι ο διαιτητής, θα φανεί. Αλλά λέει για τις επόμενες αγωνιστικές περιόδους. Δεν μου λέει για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Δηλαδή, μήπως πούνε, πάμε να το κάνουμε, παιδιά, μετά από 2 χρόνια. Καταλαβες. Οπότε το κρατάμε λίγο μια πισινή γι' αυτό. Πάντως το ανακοινώνει η Super League. Και επίσης θα γραφτούν ως νέα μέλη και η Καλαμάτα και ο Ηράκλης. Αυτήν εδώ την συνεδρία. Συγγραφή νέων μελών ΠΑΕ που προβιβάζονται από τη Super League 2. Αυτά σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, όπως το ανακοίνωσε η Super League, για να τελειώνουμε και με αυτό το κομμάτι.
0: Πάει και αυτό το κομμάτι. Ναι. Το καθαρίσαμε και αυτό το κομμάτι.
1: Η τελική λοιπόν βαθμολογία είναι Ατρόμητος 46, Κηφισιά 41, Αστέρας 36, Πανετολικός 36, ΑΕΛ 30 και Πανσεραϊκός 29.
0: Και περιμένουμε... Εδώ όμως έχει θέμα.
1: Τι?
0: Για μένα.
1: Πανετολικό.
0: Βέβαια. Ναι. Ο Πανετολικός μπορεί να μην ήταν ενδιαφερόμενος βαθμολογικά την τελευταία αγωνιστική.
1: Αλλά την πρώτη τελευταία έχει σφίξει.
0: Άλλο αυτό. Λέω το εξής, ότι ο Πανετολικός τερματίζει αυτή τη στιγμή τρίτος από το τέλος. Μπορεί να μην είχε κανένα βαθμολογικό η τελευταία αγωνιστική βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά χθες το πανό οι Warriors το κρεμάσανε. Άλλη μια χρονιά τα ίδια, μιζέρια. Μάχη για την παραμονή και τα λοιπά. Οι Warriors είναι οι οργανωμένοι του Πανετολικού. Και δεν μπορεί κανείς να τους κατηγορήσει σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, για μένα είναι, ας πούμε, ο Πανετολικός πάντα αναρωτιέμαι το γιατί όλα αυτά τα χρόνια καταλήγει με τον ένα με τον άλλον τρόπο να μάχεται γιατί να έχει έγινε να κοιτάει προς τα κάτω και όχι προς τα πάνω.
1: Πρόσφατα όμως είχε με Πετράκη μια χρονιά που ήταν έτοιμος για τα play-off.
0: Στο πρώτο μισό.
1: Το play-off.
0: Ναι, στο πρώτο μισό. Μετά δεν. Ναι. Μετά δεν έμεινε ανταγωνιστικός μέχρι το τέλος. Μου κάνει εντύπωση αυτό και θα πω ότι έχουν δίκιο
1: εγώ,
0: οι οργανωμένοι του Πανετολικού.
1: Και άμα το συγκρίνεις με άλλες ομάδες, ο κόσμος πάει στο γήπεδο. Δηλαδή στο Αγρίνιο έχει κόσμο. Στην Τρίπολη δεν έχει.
0: Στην Τρίπολη, ναι. Κλείνουν τα μαγαζιά, ο εμπορικός σύλλογος για να πάνε
1: για
0: στο
1: να
0: γήπεδο.
1: Πάνε. Όχι στην Τρίπολη, διαχρονικά δεν είχε κόσμο. Εγώ σε ένα μάτς θυμάμαι την Τρίπολη γεμάτη, με τη Μάιντς. Δεν θυμάμαι κανένα άλλο μάτς. Με δικού τη οπαδού.
0: Τέτοια...
1: Με δικού τη οπαδού.
0: Α, εννοείσαι να μην παίζει με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: Ναι,
0: ΑΕΚ, αυτά.
1: Λέω, αυτό λέω. Με δικού τη οπαδού λέω.
0: Ναι.
1: Να έχει πάει ο κόσμο στο γήπεδο γιατί ήταν μάτς. Ο Πανετολικός, τώρα που φτιάξαν και την κερκίδα απέναντι, δεν ξέρω πλέον αν θα ανοίξει για φιλοξενούμενου από το χρόνο ή οτιδήποτε άλλο. Έχει ένα πολύ ωραίο γήπεδο, αλλά συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Αλλά από την άλλη, λίγο να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν σου λέω μάθε τη μετριότητα. Ούτε να συμβιβάζει με τη μετριότητα. Αλλά αν σκεφτείς και την επόμενη μέρα, π.χ., τι θα γίνει αν δεν είχε τον Κοστούλα, μπορεί τα πράγματα να ήταν πολύ διαφορετικά. Τώρα δεν μιλάμε και για ένα γήπεδο ή μια ομάδα η οποία. Δεν απαξιώνω το Αγρίνιο και το Πανετολικό, αλλά δεν είμαι παιδιά κυλάρισα από άποψη κόσμου και να λες ρε φίλε τα ίδια και τα ίδια. Το να τα σέρνουν στον πρόεδρο της Λάρισας είναι δικαιολογημένο. Αλλά αυτή τη στιγμή το να πεις ότι ο Κοστούλας πώς το λένε, είναι βαρύδιο για τον Πανετολικό και ότι πρέπει να έρθει κάποιος άλλος για να εκτοξεύσει την ομάδα, για μένα μου ακούγεται κάπως, ειλικρινά σας το λέω. Το θεωρώ πάρα πολύ τραβηγμένο αυτό το συγκεκριμένο.
0: Ναι, καλά, το πανό ως πανό όμως δεν είναι.
1: Συμφωνώ. Δηλαδή, τι να αποσώθηκα και να βγω να πανηγυρίσω. Όχι. Μη ζω αυτό το άγχος. Δηλαδή, τώρα βλέπει για παράδειγμα ο φίλος του Πανετολικού ότι υπάρχει μια ομάδα η οποία δεν έχει έδρα. Και είναι η Κηφισιά. Η Κηφισιά αυτή τη στιγμή τερμάτισε με 41. Και μαζί, δηλαδή, εγώ εξαιρώ τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος για μένα δεν είναι ομάδα του group των playouts. Ειλικρινά σας το λέω. Εκεί μπορούσα να βάλω εύκολα για παράδειγμα το Βόλο.
0: Το φετινό Βόλο.
1: Αλλά η Κηφισιά είναι μια αξιοπρεπέστατη ομάδα η οποία έχει κάνει τέτοια πορεία χωρίς να έχει έδρα. Και να πούμε ότι η Λεωφόρος δεν γκρεμίζεται έτσι του χρόνου. Ανακοίνωσε η Κηφισιά ότι για τα επόμενη διετία η Λεωφόρος θα είναι η έδρα της.
0: Καλό.
1: Διετία, πρόσεξε, ο Παναθηναϊκός μπαίνει μετά από ένα χρόνο στο Βοτανικό. Η Κηφισιά ανακοίνωσε για την επόμενη διετία τη Λεωφόρο έδρα της. Άρα δεν γκρεμίζεται η Λεωφόρος μόλις ο Βοτανικός ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, αν έλεγε η Κηφισιά ότι συμφωνήσαμε με τον Παναθηναϊκό για τη Λεωφόρο για ένα χρόνο, θα σου έλεγα για ένα χρόνο. Γυρίζουν δηλαδή από το γήπεδο της Νεάπολης και πάνε εκεί. Του Ιωνικού δηλαδή.
0: Ωραία, πριν πάμε στο διάλειμμα, Γιάννη μου, να μοιραστούμε και μαζί σου και με τον κόσμο ότι η Σιδενόρ είναι συνυφασμένη με την κατασκευή και συμμετέχει δυναμικά σε μοντέρνα έργα και βιώσιμα κτίρια. Ακολουθεί αυστηρές πιστοποιημένες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, προσφέροντας προϊόντα που παρέχουν ασφάλεια και γερά θεμέλια. Κάθε κατασκευαστής μπορεί να βασίζεται στη Σιδενόρ όχι μόνο για προϊόντα που συνεισφέρουν στην κυκλική οικονομία και είναι βιώσιμα, αλλά και για την εγγύηση ενός μεγάλου ελληνικού ομίλου με αξιοπιστία, συνέπεια και υπογραφή που στηρίζει την ελληνική κατασκευή διαχρονικά σε κάθε σημαντικό έργο από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωσή του με σιγουριά και υψηλή ποιότητα. Επιστρέφουμε ένα σύντομο διαφημιστικό για να πούμε στην τελική ευθεία της εκπομπής, να δούμε λίγο Ευρωλίγκα. Μεγάλο τριήμερο δηλαδή με τα παιχνίδια σήμερα και Παρασκευή. Με ελληνικό ενδιαφέρον με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, αλλά και με πολύ υψηλό ενδιαφέρον για τους μπασκετικούς. Πολύ σπουδαίο τουρνουά για μία ακόμη φορά.
2: Η ώρα είναι 12:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Το Vision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Τι.
8: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
10: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
11: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
12: Έφτασε ξανά.
11: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
12: Γκολ στη Βουδαπέστη.
11: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
12: Σκορ στη Λειψία.
11: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
12: Επί δύο.
11: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
14: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους. 11 years, one Salonica,
13: one for all, all for one. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
14: the one you love. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
16: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
15: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
16: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
17: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
18: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
19: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
20: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
22: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
23: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λελίδης ανακοίνωσε ο Τούχελ οριστικά την αποστολή.
0: Άντε ρε Γιάννη, το αναρτιώσουνα.
1: Μαγκουάιερ,
0: Ναι, το γνωστό, το ξέραμε.
1: Πάλμερ.
0: Το ξέραμε.
1: Φόντεν.
0: Δηλαδή, το ξέραμε.
1: Και Αλεξάνδρε Νάντουλο.
0: Τα ξέραμε. Άρα. Αυτά τα γράφανε. Άρα πέσαν μέσα τα ρεπορτάζ και οι πηγές. Ναι. Και τώρα στη μία μισή, όχι στη μία μισή, στη μία, σε μία ώρα από τώρα, στο Γουέμπλεϊ, το ιστορικό γήπεδο Γουέμπλεϊ, τα λέγαμε. Πάντα είχαμε εμείς στις γειτονιές ένα Γουέμπλεϊ και ένα Μαρακάνα. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε? Εγώ νόμιζα μόνο στη Θεσσαλονίκη το είχαμε. Αλλά μετά μεγαλώντας και συζητώντας, εννοώ μόνο στη Θεσσαλονίκη, στη δικιά μας τη γειτονιά. Γιατί τότε η Θεσσαλονίκη δεν ήταν μια γειτονιά. Η Θεσσαλονίκη, όπως και τώρα, είναι 500 γειτονιές. Απλά τότε ήταν 500 γειτονιές ή 500 σαλάνες.
1: Πάντως το εντυπωσιακό.
0: Κάθε...
1: Sorry.
0: Δεν πειράζει.
1: Όχι.
0: Εδώ δεν πειράζει. Πες κάτι σημαντικό θα έλεγες. Αρκεί να μην ξεχάσω τι θέλω να πω.
1: Όχι, πες τι θα πεις, sorry.
0: Θα κρατήσει κανένα 1,5 λεπτό, δύο.
1: Παραπάνω.
0: Να πούμε, να μιλήσω.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Μήπως.
1: Συγγνώμη, είπα.
0: Αλλά δεν επιδιώκω τη συγγνώμη σου. Και. Δεν θυμάμαι τώρα τι έλεγα.
1: Έλα ρε τώρα, μην το κάνεις. Στην Αλάνα έλεγες κάτι για την Αλάνα.
0: Στην Αλάνα μετά διαπιστώσαμε ότι ήταν ίδιων πολλών γειτονιών να έχουν τις δικές τους Αλάνες. Να τις βαφτίζουν, ας πούμε, Μαρακάνα ή Γουέμπλεϊ. Mm. Και μετά επιβεβαιώθηκε αυτό ο ισχυρισμός μου φοβερός όταν βγήκε το τραγούδι του Λοκομόντο. Που είναι, παίζει και στο βίντεο κλίπ ο Σαλπικίδης, το είναι ώρα για γκολ, γκολ, γκολ και τα λοιπά. Που λέει μέσα ότι. Γιατί Λοκομόντο δεν ήταν από τη γειτονιά μου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είχα μια διαφωτιστική συζήτηση στο διάλειμμα με Γιάννη Τσερβίνη για όλο το update, γιατί έγινε χθες η συνάντηση στο Καφταζόγλιο. Και του λέω: θα επικαλεστούμε το ρεπορτάζ σου. Αν θες, σε βγάζουμε κιόλας. Όχι, δεν χρειάζομαι να βγάζω. Πέστε τα εσείς. Κάτι τέτοια. Γιάννης φοβερός. Σε λίγο θα τα πούμε κι αυτά. Αυτό δεν ήθελα να πω τώρα.
1: Από τους 26 που κάλεσε,
0: ναι.
1: Πόσοι παίζουν στο εξωτερικό?
0: Καλή ερώτηση. Της Αγγλίας τώρα, ναι. Στο εξωτερικό,
1: ναι, 10, στο εξωτερικό.
0: 10 θα έλεγα.
1: 5. Το... Απίστευτο.
0: Απίστευτο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι απίστευτο ή πιστευτό.
1: Όχι, εγώ δεν λέω ότι κάνει ότι γιατί τώρα, φίλε.
0: Όχι, η θεωρία λέει γιατί να φύγει ένας Άγγλος από την Αγγλία πρώτον.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον.
1: Ότι η Αγγλία πάει να πάρει και τα τρία τρόπαια.
0: Τι.
1: Και το Champions League και το Europa League.
0: Γιατί να φύγει, ναι. Αυτό απαντάει στο γιατί
1: όχι,
0: να φύγει.
1: Όχι, και γιατί να πάρει άλλος αφού το αγγλικό ποδόσφαιρο έχει πάρα πολλού καλούς παίκτες μέσα σε ενός τα πρωταθλήματα.
0: Ποιοι είναι οι εξωτερικού?
1: Οι έξω.
0: Καλά, Χάρη Κέιν σίγουρα.
1: Τερματοφύλακες δεν υπάρχουν. Όλοι είναι στο, παίζουν Αγγλία.
0: Ναι.
1: Αμυντική.
0: Ναι.
1: Έχει, πρόσεξε να δεις. Κάτσε ναι. Το βρω.
0: Ναι.
1: Μόνο έναν. Το Τζάρελ Κουάνσα της Μπάγκερ Λεβερκούζεν. Δεν υπάρχει άλλος.
0: Ναι.
1: Στους μέσους.
0: Και αυτός τώρα πήγε. Τέλος πάντων, Λίβερπουλ.
1: Έχει τον Μπέλιχαμ.
0: Ναι.
1: Και τον Μπέλιχαμ.
0: Τον αδερφό του.
1: Όχι, τον Μπέλιχαμ.
0: Α, ένα Μπέλιχαμ, ναι.
1: Και επιθετικούς, εκεί είναι που έχει κάποιους. Έχει τον Ιβαν Τόνι που παίζει στην Αλαχλή.
0: Τον παλιό, βέβαια, τον Ιβαν Τόνι. Ναι. Που ήταν στα. Γιατί ο Μπέλιχαμ, εντάξει, είναι, δεν έπαιξε ποτέ Αγγλία ο Μπέλιχαμ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Τόνι είχε και θεματάκια στην Αγγλία, αλλά είναι πολύ καλός επιθετικός.
1: Και οι τέσσερις είναι Χάρι Κέιν. Κρύβα για τον Ιβαν Τόνι,
0: ναι.
1: Τον Μάρκους Ράσφορντ που παίζει Μπαρτσελώνα. Εντάξει, άρα
0: σημαίνει ότι είναι εντάξει, ναι. Μάλιστα ιδανική. Τα λεφτά θα τα πάρει δηλαδή.
1: Τα έβαζε στο ευρώ.
0: Ιδανική παίρνουν λεφτά οι ομάδες. Δηλαδή η Μπαρτσελώνα θα πάρει.
1: Να σου εξηγήσω.
0: Ιδανική, ναι, θα με εξηγήσει. Αν κατάλαβε ο κόσμος, θέλω να ρωτήσω.
1: Ναι. Παίζει ένας διεθνής ως δανεικός.
0: Ο Ράσφορντ τώρα. Πήγε ιδανικό στην Μπαρσελόνα του Manchester United.
1: Η Manchester United θα τα πάρει.
0: Η Manchester United θα τα πάρει.
1: Ναι, γιατί σε αυτόν ανήκει ο ποδοσφαιριστής.
0: Ναι, δεν έχει κάτι, το διώξει. Ναι,
1: εντάξει.
0: Η Manchester United θα πάρει για τον Ράσφορντ.
1: Θα βάζεις ένα ευρώ στο να το σηκώσει.
0: Παραπάνω.
1: Ναι.
0: Πλάκα. Εγώ βλέπω Τούχελ αποφασισμένο. Κάνει τώρα. Γιατί διάβαζα, φίλε, την ανάρτηση. Πολύ σωστά το είπε του Μαγκουάιρ. Διάβαζα την ανάρτηση του Μαγκουάιρ, ο οποίο α πούμε. Ταχώνει στο.
1: Ναι.
0: Δεν το περίμενα αυτό. Και... αποφασισμένος Τούχελ και αποφασισμένη η Αγγλία να πετύχει. Και έχει καλή. Έχει καλούς παίκτες, φίλε. Δεν ξέρω γιατί αποτυχάνει η Αγγλία.
1: Ναι. Εντάξει, θα φανεί. Είναι και η πρώτη μεγάλη διοργάνωση του Τούχελ αυτή.
0: Και όχι μόνο ένα ευρώ. Τώρα εδώ μιλάμε. Γιατί μου λες μόνο ένα ευρώ?
1: Πες να δω μέχρι να μιλήσουμε για μπασκετάκι. Ξεκίνα να μιλάς. Όχι ρε, δεν με κατάλαβε.
0: Κάνε κάτι βερεμέτια.
1: Άλλο λέω ρε, επειδή ήθελε
0: λοιπόν, άκουσα,
1: καλά κάνεις να μιλήσουμε για μπάσκετ. Επέτρεψε μου να σου πω.
0: Περίμενε.
1: Έχουν βγει τα μακροχρόνια, αυτό ήθελα να σου πω.
0: Για πού, για Μουντιάλ.
1: Νικητής διοργανώσεως Μουντιάλ, δεν θες να δω.
0: Να δεις, ο Μπάμπης λέει έφτασα σταθμό, λέει στα Διόδια. Ο Μπάμπης ο Παναγιωτίδης, τον είχαμε αφήσει κάπου στις Σάπες. Είναι τώρα σταθμό Διοδίων στον Ίασμο. Με παρέα εσάς, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου ρε Μπάμπη, γεια σου ρε Μπάμπη. Η Ισπανία πληρώνει 5,5, πρώτο φαβορή.
0: Ναι.
1: Δεύτερη Γαλλία με 6.
0: Γαλλία, εγώ απορώ τη Γαλλία ποιος θα την κερδίσει.
1: Η Αγγλία που είπες θα το πάρει.
0: Σωστό.
1: Η Αγγλία με 7,5.
0: Τρίτη.
1: Ναι.
0: Οπα.
1: Αργεντινή με 9.
0: Όχο.
1: Όσα και η Βραζιλία.
0: Όχο.
1: Και συνεχίζει η Πορτογαλία με 12.
0: Πορτογαλία.
1: Ναι, ναι.
0: Καταρχάς, παιδιά, η Γαλλία δεν προκαλεί τρόμο.
1: Η Γαλλία, ναι.
0: Ναι.
1: Προκαλεί τρόμο, ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω τι
1: αποδητήρια.
0: Τι αποδητήρια θα έχουν και τα λοιπά.
1: Πάντως εδώ είναι να ψάξεις να βρεις, όπως είχε κάνει. Είχαν λοιπόν κάνει πολύ εκπλήξεις. Δηλαδή είχε βάλει ένα στο Μαρόκο, νομίζω ότι ήταν ο δικός μας, ο Καρτάκιας.
0: Ναι.
1: Είχε βάλει το Μαρόκο να πάει μέχρι και τους ημιτελικούς.
0: Ο έξυπνος δηλαδή δεν βρίσκει ποιος θα το πάρει.
1: Μπράβο,
0: αλλά ποιος θα προχωρήσει.
1: Ναι, διαβάζω το πρόγραμμα.
0: Τον όμιλο.
1: Το πρόγραμμα διασταυρώσεις.
0: Μπράβο.
1: Εγώ δεν σου λέω ότι ήρθε έμπνευση και λέει το Μαρόκο θα φτάσει στους 4, αλλά λέει κάτσε να δω το πρόγραμμα. Κάτσε να δω τι παίχτες έχει το Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Θα τους βάλω στον ημιτελικό που πλήρωνε 300.
0: Καλό.
1: Ναι.
0: Ωραίο, σωστό. Μαζί σου πάμε αυτό.
1: Καταλαβαίνω.
0: Πάμε τώρα λίγο με γίγαντα Γιάννη Τσερβίνη. Με γίγαντα, δηλαδή μιλάμε ό,τι να το ρωτήσει το Γιάννη ανά πάσα στιγμή έχει
1: γράφει
0: απάντηση.
1: Γράφει στο γυαλί κιόλας.
0: Ε?
1: Γράφει και στο γυαλί.
0: Ωραίος. Mm. Ωραίος. Γιατί ο Πασπαρέλας δεν γράφει.
1: Ο Πασπαρέλας.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, τώρα δεν θα. Ναι. Θα είσαι. Τι... Ο Πασπαρέλας δεν γράφει στο γυαλί.
1: Πώς δεν γράφει.
0: Ρε το Γιώργο.
1: Ο Πασπαρέλας, ο αρχισυντάκτης του metrosport.gr δεν γράφει στο γυαλί.
0: Και γράφει και σβήνει.
1: Πολύ καλά γράφει. Είναι, ναι.
0: Έγινε η αυτοψία χθες από το συνεργείο, από το. Πώς το λέμε αυτό, Επιτροπή της Super League στο Καφθαζόγλιο. Αυτά που μου λέει και ο Γιάννης και να μεταφέρουμε και τα λοιπά. Θέμα με το χορτό, με το χλωτάπιτα. Θέλει δουλειά, θέλει ανακατασκευή, θέλει επιδιορθώσει. Δεν ξέρω τώρα αν με μπαλώματα θα γίνει ιστορία. Θέλει δουλειά. Το θέμα είναι ποιος την κάνει αυτή τη δουλειά. Εννοώ ποιος θα την κάνει. Ποιος θα πληρώσει για να γίνει δουλειά. Θα φάνει, θα δούμε ποιος θα πληρώσει. Πάντως δεν τους βλέπω και πολύ έτοιμους. Δηλαδή δεν σηκωρθήκανε αμέσως πέντε χέρια που να αφήσετε, εμείς θα το πληρώσουμε. Να πει κάποιος από το στάδιο, παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί ωραία τα μεγάλα τα λόγια.
1: Είναι σαν το όταν... τραπέζι. Ποιος θα να βάλω το χέρι.
0: που ψάχνουμε.
1: Και στο τέλος λέει ο άλλος, άντε βρε ξεφτύλες.
0: Στο τέλος λέει μόνο η Βασιλιά της. Εντάξει. Θα δούμε αν θα είναι. Και ρωτάει σωστά ένας φίλος ακρότης ο Ιορδάνης. Στο ΆΚΑ το χορτοτάπητο ποιος τον πληρώνει. Εντάξει. Ο Βρούτσης είναι όπως λέει και ο Γιάννης Λελίδης στην επικοινωνία. Καλά, ρε, ο Βρούτσης δεν έδωσε λεφτά.
1: Και ο Γιάννης που δεν ψιλοασχολείται.
0: Όχι, να,
1: το μα, σχολιάζαμε χθες.
0: Αδερφέ,
1: ο Γιάννης έρχεται και λέει καλά, ο Βρούτσης δεν είπε.
0: Να σου πω
1: όλοι αυτό λένε, ρε φίλε.
0: Ναι, να σου πω γιατί γίνεται. Διότι όταν έρχεται ο Βρούτσης και λέει, εξαγγέλει λεφτά, δίνει λεφτά, είναι τόσο καταιγιστικό, ας πούμε, το μοίρασμα της πληροφορίας. Που και να μην θες, δηλαδή πας ανοίγεις την πόρτα να πας στο σούπερ μάρκετ το πρωί και βλέπεις απ' έξω ώρα σου λέει έμαθες για το Βρούτσι. Λέω τι να μάθω, δίνει λεφτά. Και εντάξει, δεν με ενδιαφέρει φίλε αν δεν δίνει, αλλά το σαν πληροφορία το έχεις.
1: Ναι.
0: Όταν σκαλώνει η ιστορία και ποιος θα πληρώσει το χορτοτάπητα, κανένας δεν, κανένας δεν βγαίνει να το πει αυτό. Κανένας.
1: Ναι.
0: Γιατί αν όμως έρθει αύριο, παράδειγμα σου λέω εγώ Βρούτσι και πει ότι πάρτε και κάποια λεφτά για το χορτάρι, θα το ξέρουμε γι' αυτό.
1: Θα το πούμε, θα το διαλαλήσουμε.
0: 100% αυτό το δίνω. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, αυτό είναι για μένα. Για μένα, συγγνώμη. Μεταφέρω, επαναλαμβάνω, αλλά συμφωνώ με το ρεπορτάζ του Γιάννη. Το νούμερο ένα θέμα τώρα το καθαζόλ. Γιατί φαίνεται τουρνικέ, κάμερες, αυτά, φυσούνα, ηλεκτρονικός πίνακας. Κάτι. Δηλαδή όλα αυτά φαίνεται να είναι εύκολα.
1: Ναι. Εύκολα.
0: Εύκολα.
1: Είσαι σίγουρο.
0: Εύκολα, εντάξει. Εύκολα. Τώρα,
1: στην
0: άμα
1: Ελλάδα
0: λέει...
1: μας είναι εύκολα.
0: Άμα σου λέει τώρα ο άλλος για το χορτοτάπητα, εδώ είναι θέμα. Και ποιος, γιατί τον ηλεκτρονικό πίνακα δεν θα τον πληρώσει, δεν θα τον πάρει ο μετεβασιώτης αυτόν, καταλαβες.
1: Ναι ρε, εννοείται.
0: Μπορεί να βρουν ένα πίνακα να το φέρουμε.
1: Τι να βρουνε ρε Γιάννη, να πάνε στη λεωφόρο να το κλέψουνε, αφού θα πάει και η φυσιά εκεί.
0: Όχι, εννοώ να πάνε να βρουνε, εννοώ, γιατί θα είναι καινούριος.
1: Δεν θα είναι καινούριος ρε Γιάννη.
0: Γιατί αν είναι μεταχειρισμένος.
1: Γιατί ρε Γιάννη να είναι μεταχειρισμένος.
0: Γιατί ρε Γιώργο. Γιατί έτσι. Γιατί μπορεί να. Γιατί αποκλείεται να είναι μεταχειρισμένο.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ρε καλό μου παιδί, δεν έχει δει.
1: Έχω δει, εντάξει.
0: Καταρχάς, η Θεσσαλονίκη, τα λεωφορεία της είναι κάποια που μπορεί η Λειψία να μην τα ήθελε.
1: Σωστό.
0: Μάλλον όχι που δεν τα ήθελε, αλλά όταν ανανέωσε το στόλο της, δεν πήραμε εμείς κάποια λεωφορεία.
1: Θα πάρω δηλαδή τώρα στην Αλιάντσα Αρίνα, θα αλλάξει, ρε. Έμαθα ότι αλλάζεται.
0: Κοίτα, Matrix, αυτό δεν μου φαίνεται τραγικό τώρα. Ναι. Δεν μου φαίνεται πολύ
1: καλά,
0: τραγικό.
1: Ναι, εντάξει. Κοίταξε, δηλαδή οποιοδήποτε να είναι πίνακα εκτός από αυτούς που υπάρχουν εκεί.
0: Έστω
1: θα χειροκροτήσουμε, ρε φίλε.
0: Ένας μαυροπίνακας.
1: Ένας μαυροπίνακας.
0: Τιμωλίες πόλικες. Το χόρτο είναι αυτό το. Να δούμε. Είναι μέρες εξελίξεων και γι' αυτό.
1: Ωραία. Με αυτά που μίλησες με Γιάνναρο.
0: Ναι. Γιάνναρο έγινε ο Γιάννης.
1: Πάντα
0: Γιάνναρο.
1: Για μένα ναι.
0: Ναι, για σένα.
1: Και Δημήτριος Μπασμπαρέλα. Δημήτριος. Λοιπόν, άλλο να πω. 22 Αυγούστου θα παίξει ο Ηρακλής.
0: Άντε πάλι τώρα. Αυτές τις ερωτήσεις, ρε Γιώργο.
1: Ναι, από άποψη τουρνικέ όλων αυτών, άρα προλαβαίνει. Αυτό θέλω να σου πω με τη χθεσινή σύσκεψη.
0: Φαίνεται αυτό ότι δεν είναι το πρόβλημα. Τώρα εδώ προκύπτει το χορτάρι.
1: Μισό λεπτό να πω λίγο κάτι.
0: Ρε Γιώργο.
1: Αυτό είναι χαζό τώρα που θα πω, αλλά χαζά λέω πάντα. Ρε φίλε, υπάρχει διακοπή πρωταθλήματος.
0: Ναι.
1: Και σε 15 μέρες είχε αλλάξει ο Καρυπίδης στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι, πληρώνει.
1: Δηλαδή, ναι, πληρώνει. Δεν χρειάζεται δηλαδή.
0: Αυτό λέμε.
1: Τα χρήματα είναι, όχι ο χρόνος. Ακεί ήθελα να το καταλήξω.
0: Ναι.
1: Μπράβο, εντάξει, οκ. Με γράφεις πάλι, αλλά δεν πειράζει.
0: Ρε καλό παιδί, πώς μπορώ εγώ από τώρα να σου πω για τις 22. Είναι αδιανόητο να μην είναι έτοιμο το Καθαζόγλιο 22-23 Αυγούστου.
1: Αυτό σου λέω. Τώρα. Η δικιά μου η αγωνία λοιπόν, σαν ουδέτερου, είναι. Όχι αν θα έχει χλωτάπιτα, αλλά θα έχει τα τουρνικέ και όλα τα άλλα.
0: Α, εννοούσε ότι χορτάπιτα θα έχει.
1: Ναι.
0: Που μπορεί να κοστίζει αλφα ποσό, ενώ τα άλλα είναι υποχρεωμένα να τα αγοράσουν οι καφταζόγλοι.
1: Ναι, αλλά μπορεί να υπάρξει συμφωνία και να πει ότι θα μειώνω από το ενίκιο. Θα σταφερά από το ενίκιο.
0: Όπως και να έχει, ρε Γιώργο, είμαστε 22. Δηλαδή είναι Μάιο Ιούνιο 1. Ιούνιο 1. Τρει μήνε.
1: Ακριβώ πριν τη σέντρα.
0: Τρει μήνε. Και άντε, α πούμε, ο 15 Αύγουστο, εκεί δεν γίνεται τίποτα το 15 Αύγουστο. Είναι πάλι 2,5 μήνε. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Α, μεταγραφικά.
0: Ηρακλής, έχει. Πάρ το, Γιάννη, και ρώτα.
1: Εντάξει, θα τον πάρουμε.
0: Όχι, δεν. Άμα είχε, ρε, δεν θα.
1: Όχι, δεν σου λέω ότι κρύβεις κάτι, ρε Γιάννη. Λέω, έχει κάτι, ακούγεται κάτι συγκεκριμένο, αυτό λέω.
0: Σκούπισε
1: λίγο τη μύτη σου γιατί κλαις από τη συγκίνηση. Λοιπόν, μπάσκετ. Όλο και περισσότεροι συμφωνούν μαζί μας. Εμείς και άλλα 15 εκατομμύρια κόσμος, φυσικά.
0: Για ποιο, για το
1: Ολυμπιακό Βαλένθια τελικό.
0: Ολυμπιακό Βαλένθια, ε.
1: Ναι.
0: 6 ώρα σήμερα Ολυμπιακό Φενέρμπαχτσε. 9 σήμερα Βαλένθια Ρεάλ.
1: Ειδήσεις δίνεις.
0: Τρομερό. Βόμβες πετάς. Τρομερό. Άκου τι είπε το ραδιόφωνο. 6 ώρα σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τρομερό Final Four. Τρομερό. Και πολύ υψηλό επίπεδο μπάσκετ. Και εγώ προσωπικά το περιμένω με πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Απολαύσουμε μπάσκετ. Γιατί, φίλε, είναι. Τώρα, ας πούμε, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχουν αρχίσει οι τελικοί στις περιφέρειες.
1: Ναι.
0: Ανατολή και Δύση. Και γίνονται ματσάρες. Δηλαδή, έχει τώρα. Δεν είχα πάρει χαμπάρι, για παράδειγμα, ότι οι New York Knicks έχουν να πάρουν πρωτάθλημα κάτι χρόνια.
1: Οι New York Knicks.
0: Και λέω στο συνομιλητή μου, τον Φίλιππο, λέω, όταν λες κάτι χρόνια, φαντάζομαι με Patrick Ewing. Μου λέει, ούτε λέει, δεν πήρανε. Με Patrick Ewing δεν πήρανε. Καλά, δεν πήρε, λέω, ο Patrick
1: ο Ewing,
0: ο τρομακτικός αυτός, ο οποίος μπορεί να ήταν από πώς το λένε, από Τζαμαϊκά. Σου έρχεται τίποτα τώρα. Επειδή τότε τα παρακολουθήσαμε.
1: Όχι, δεν τα θυμάμαι.
0: Δεν το θυμάσαι.
1: Δεν το ξέρω, όχι, δεν θυμάμαι. Να χτυπήσω, Patrick.
0: Όχι. Μην χτυπήσεις, φοβάμαι. Τίπα, αλλά μην χτυπήσεις. Και μου λέει πιο πίσω. Δες παρεπτόντως αφού μπήκες.
1: Τζαμαϊκανός.
0: Ναι. Δες λίγο παρεπτόντως. Έχει πάρει κανένα πρωτάθλημα NBA. Μήπως κάνω κάποιο τρομερό λάθος. Γιατί λέει, πέσανε όλοι πάνω. Όταν πέφτεις πάνω
1: στην. Μόνο Ολυμπιακούς με αγώνες πήρε μετάλλια.
0: Ναι, Dream Team δηλαδή.
1: Ναι, 92, πότε. Ήταν το 84 και το 92.
0: Το 84.
1: Ναι.
0: Το ποιο?
1: 84, Los Angeles, Ολυμπιακοί Αγώνες.
0: Άντε, είχε ναι, κατεβάσει.
1: Ναι, ναι, ναι, και το 1992 στη Βαρκελόνη.
0: Εντάξει, αυτή είναι Dream Team. Αυτή είναι Dream Team. Ναι. Το Los Angeles, εγώ δεν θυμάμαι. Είχαν κατεβάσει επαγγελματίες.
1: Όχι, το πρώτο το 84 ήταν ναι, μέλος κολεγιακής ομάδος.
0: Α,
1: δεν ήταν NBA όπως το 92.
0: Άντε,
1: απλά το πήρανε και με το κολέγιο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί θυμάμαι την Dream Team, ας πούμε, την 1, το 92 είναι αυτό. Και μετά το 94 σου έρχεται, μην αρχίσεις να είσαι έτοιμος, σου έρχεται το 94 η Dream Team που είδες εσύ στον Καναδά, στο παγκόσμιο.
1: Ναι.
0: Στο μοντομπάσκετ.
1: Δεν ήταν τότε.
0: Με Σακίλ Ονίλ. Όχι, τότε δεν ήταν. Αφού ήρθε. Λοιπόν, αυτοί τώρα, ο Patrick Ewing και τα λοιπά, πέσαν πάνω στο Τζόρνταν. Αρχηγού Τζόρνταν, πάσα αρχή, τίτλος Παυσάτο που λέμε. Δεν πήρε κανείς τίποτα.
1: Ναι, δεν έχει πάρει.
0: Όπως πέσανε κάποιοι, για παράδειγμα, ήταν ο Γκουαρδιέλα μόνος του και δεν έπεφτε στην εποχή Κλοπ με τη Λίβερπουλ, θα τα έπαιρνε άλλα 18 θα είχε. Και αντίθετα, αν ήταν ο Κλοπ μόνος του με εκείνη τη Λίβερπουλ.
1: Απλά
0: τι σχέσεις έχουν εκείνες οι ομάδες, οι πρωταθλήτρες Manchester City και Liverpool, με την πρωταθλήτρια Arsenal. Αυτή είναι εδώ. Τι σχέση έχουν. Ακόμη και εκείνη η Arsenal του μπαλέτου, του γαλλικού μπαλέτου, του Αρσέν του Βενγκέρ με τον Ανρί και τα. Τι σχέση έχουν με αυτή την Arsenal που βλέπουμε τώρα.
1: Ο συγκεκριμένος πάντως ο Γιουίν ήταν συνεχόμενα για 10 χρόνια στο All Star. Από το 1988 μέχρι το 1997 συνέχεια τον ψήφισαν All Star.
0: Ναι.
1: Και έχει μπει δύο φορές, έχει αναδειχθεί ως ένας από τους κορυφαίους 50, στη λίστα των 50 κορυφαίων παικτών που έχουν περάσει από το NBA Ever.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και επίσης φυσικά δύο φορές στο.
0: Εντάξει, τίτλο δεν πήρε. Αυτό
1: Basketball λέει. Hall, έτσι.
0: Τίτλο, ναι.
1: Τίτλο δεν πήρε, ναι.
0: Πώς βλέπετε, λέει ο Άγγελος. Άγγελος. Την ανανέωση ως ΔΟΕΦ.
1: Κρίσιμη.
0: Λες ναι, δηλαδή.
1: Φυσικά και λέω ναι. Και ξέρεις γιατί λέω ναι. Όχι γιατί δεν υπάρχουν καλύτεροι ποδοσφαιριστές από τον ΟΣΔΟΕΦ, αλλά γιατί, φίλε, εκεί έχεις λειψανδρία και πολλές φορές αργείς πολύ για αποφάσεις. Δηλαδή, προτιμώ να έχω εγώ στο ξεκίνημα της σεζόν και το ΜΕΙΤΕ και το ΖΑΦΥΡΙ και τον ΟΣΔΟΕΦ υπάρχει και ο Καμαρά, παρά να ψάχνουμε. Αλήθεια στο λέω. Αλήθεια στο λέω.
0: Αυτόν ξέρουμε, αυτόν εμπιστεύομαι.
1: Ναι, Γιάννη, τι ακριβώς. Να σου πω κάτι. Κάποια στιγμή λες αυτό ξέρω, αυτό εμπιστεύομαι.
0: Σωστό,
1: δεν λες
0: σωστό,
1: ότι έχω τον ΟΣΔΟΕΦ και δεν σας βλέπω. Αλλά λες ότι έχω τον ΟΣΔΟΕΦ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ψάχνει για κεντρικούς αμυντικούς και βγαίνουν αβέρτα ονόματα. Άμα σου πει αύριο η ΠΑΕ, ανανεώσαμε μονομερός όσοι είχαμε το δικαίωμα το συμβόλαιο του Κετζιόρα, θα θυμώσεις. Προφανώς και δεν θα θυμώσεις. Προφανώς δεν θα θυμώσεις.
0: Γιατί, μια χαρά.
1: Που λέει ο άλλος μπορεί να βρεις καλύτερο από τον Κετζιόρα. Βρε, καλύτερο μπορείς να βρεις. Αλλά πότε θα το βρεις και αν θα το βρεις. Αυτό λέω.
0: Μαζί σου, συμφωνώ.
1: Να σου ενημερώσω απλά ότι σήμερα Βαλένθια Ρεάλ, ναι. 1,87 φαβορή η Βαλένθια, 2,14 ναι. Πληρώνει η Ρεάλ. Και ξεκάθαρο φαβορή δίνουν τον Ολυμπιακό. 1,49 πληρώνει να κερδίσει ο Ολυμπιακός και 3,04 η Φενέρ.
0: Ναι. Έχει γενικώς, έχει τελικό κυπέλου στις γυναίκες στο ποδόσφαιρο.
1: Σωστά.
0: Πάω Καστέρας στο Αγρίνιο.
1: Ναι.
0: ΠΑΟΚ πάει για ντάμπλ, Αστέρας. Ο Αστέρας έχει καλή ομάδα. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει αίτητος κατακτά το πρωτάθλημα στις γυναίκες και έχει μόνο 4 γκολ πρέπει να δέχτηκε. Ένα φοβερό. Επιστρέφοντας στην κορυφή, έτσι. Γιατί ναι, μεν έχουμε συνηθίσει να λέμε ο ΠΑΟΚ γυναίκες μόνιμος πρωταθλητής κτλ. Αλλά την προηγούμενη σεζόν η ΑΕΚ του πήρε το πρωτάθλημα.
1: Και χθες έσφιξε λίγο ο Κουλιαράκης.
0: Γιατί?
1: Με
0: την Βάντεμπορν.
1: 0-0. Οι άλλοι παίζανε άμυνα, νομίζω ότι είναι την Κυριακή. Δηλαδή,
0: όχι, ρεφά στην Πάντεμπορν.
1: Ναι, 0-0. Και ο Κουλιαράκης έπαιζε ως χαφ. Ανέβαινα βέρτα μπροστά. Και φέρανε 0-0. Τώρα, όχι, τη Δευτέρα 9.30 ώρα, Γιάννη. Πάντεμπορν Βόλσμπουργκ. Όποιος κερδίσει, ανεβαίνει. Ανεβαίνει η Πάντεμπορν, πέφτει η Βόλσμπουργκ. Δηλαδή, για μια θέση. Αυτό λέω.
0: Ωραίο. Και τελικός κυπέλου Γαλλίας.
1: Ναι.
0: Βέβαια εδώ δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω από το ζευγάρι. Δεν έχω κάτι. Λανς, Νις.
1: Πιστεύεις στους Μπουκ?
0: Στους Μπουκ, ναι.
1: Ξεκάθαρο η Λανς. Θα μου πεις και πάω κόφι,
0: ξεκάθαρο στο Λανς. Ναι, ότι θα είναι φαβορή, θα είναι φαβορή. Λέω μήπως έχει κάτι παραπάνω.
1: Όχι. 1,55 η Λανς, 5,70 η Νις. Και έχει και γενικότερα πραγματάκια. Έχει πολύ ωραία. Και να πούμε ότι το λέγαμε και προχθές. Είναι τελευταίο Σαββατοκύριακο που βγαίνουν και πάρα πολλά για πιθανούς αντιπάλους των ομάδων μας στην Ευρώπη. Επομένως, περιμένουμε να δούμε το.
0: Στο μεταξύ, επειδή στην Αθήνα λόγω του Final Four της EuroLeague είναι μαζεμένα τα κεφάλια, οι headers, ας πούμε, λέγονται αυτοί οι επικεφαλείς της EuroLeague, βγαίνουν και ρεπορτάζ, βγαίνει και ρεπορτάζ για κάτι που αφορά εσχάτως τη Θεσσαλονίκη πολύ έντονα, για θέσεις. Στην Ευρωλίγκα. Και όταν λέω ότι η Θεσσαλονίκη πολύ έντονα, προφανώς ο ΠΑΟΚ έχει εκδηλώσει όλο αυτό που έχει γίνει από την ώρα που ανέλαβε ο Μιστακίδης, αλλά και ο Άρης ταυτόχρονα και αυτός είναι εκεί και περιμένει να δει και αυτός τις εξελίξεις. Το ρεπορτάζ που βγαίνει τώρα για αυτό λέει ότι στους συλλόγους, θεωρητικά η Μπουρκ, η γαλλική, είναι μέσα. Εντάξει, αφού πήρε το Euro Cup, είναι μέσα στη EuroLeague. Η ίδια η ομάδα έχει βγάλει προς τα έξω αμφιβολίες. Δηλαδή, δεν της είπε κάποιος, δεν σε βλέπω να πατάς καλά. Η ίδια η ομάδα έχει βγάλει προς τα έξω τις αμφιβολίες της. Και καλύτερος τρόπος για να το κάνει αυτό δεν είναι άλλος από τις δηλώσεις του Προέδρου που λέει σκέφτομαι γιατί δεν θέλω να υποθηκεύσω τη βιωσιμότητα του συλλόγου. Δεν θεωρεί δηλαδή, επειδή όντως η EuroLeague μπορεί να είναι αστραφτερή, αλλά δεν σημαίνει επειδή έχουμε στο μυαλό μας το Champions League ότι τα έσοδα είναι κάπως. Αυτό που έλεγες και εσύ μια φορά παλιότερα. Άρα η Μπούρκα έχει ένα ερωτηματικό πάνω από το κεφάλι της. Η Μονακό επίσης μένει να φανεί τι θα γίνει με το ιδιοκτησιακό της και με τη διοίκηση. Και περιμένουμε και τις αποφάσεις, γιατί αμέσως έχει δύο ομάδες που είναι ένα αμφιβόλο. Η EuroLeague έχει προγραμματίσει συνεδρίαση για τις 16 Ιουνίου και εκεί, όπως λέει το ρεπορτάζ, θα αποφασίσει για το τελικό αριθμό των ομάδων για τη σεζόν που έρχεται, το 26-27 δηλαδή. Αυτό.
1: Εντάξει. Πάντως τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ προετοιμάζονται και το έχουν, είναι ξεκάθαρο για το Euro Cup. Έτσι.
0: Ναι.
1: Okay, για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, αυτό το οποίο μπορούμε να σας πούμε, παιδιά, γιατί πλησιάζει η ώρα όπου πρέπει να πάρουμε λίγο ενέργεια,
0: ναι,
1: είναι ότι ο Γιάννης έχει πάντα μαζί του μία banana doll και καμία άλλη.
0: Τουλάχιστον μία.
1: Μπράβο. Ένα ενεργειακό σνακ το οποίο μπορούμε να βρούμε παντού και χαιρόμαστε που είναι μαζί μας.
0: Σε κάθε μανάβικο, σε κάθε σούπερ μάρκετ, οι πιο τέλειες μπανάνες για εμάς, εσάς, τους φίλους σας, την οικογένεια, για πάντα.
1: Ωραία. Δηλαδή σήμερα παίζει. Έχει Final Four.
0: Μπράβο, Γιώργο.
1: Κάνουμε μια μπουκα τσιρτσίρ με ζε, Καραολί και Δημητρίου 9 στον Εύωσμο.
0: Απογευματάκι λες, ε.
1: Και βραδάκι. Και 9 η ώρα είναι το μάτς, ρε φίλε.
0: Back to back.
1: Γιγαντοοθόνες.
0: Με ζεδάκια στην αρχή.
1: Όχι, καλά το είπες, φοβήθηκα.
0: Στην αρχή, ρε. Και μετά το βράδυ να δώσουμε.
1: Στο πρώτο μάτς με ζεδάκια.
0: Μπορεί να φορτώσουμε το απόγευμα.
1: Όχι.
0: Και μετά σιγά σιγά το βραδάκι, κρασάκι.
1: Ναι. Και στο τέλος σου λέμε φέρε και το γλυκό την πορτοκαλούκτα που φτιάχνετε εσύ.
0: Ναι, αλλά δεν λέει είστε πέντε ώρες εδώ. Έχετε στρογγυλοκαθίσει. Έχετε φάει τον Αγλέωρα.
1: Ναι, ναι. Ποτέ δεν θα μας διώξουν.
0: Ποτέ, όχι, δεν λέω.
1: Κανένα δεν θα
0: διώξουν. Εννοείται, ρε.
1: Και φυσικά Ερμού 26 στο Άμμο Διάνο. Τα χαιρετίσματά μας σε Ιωσήφ, Θάνο και όλα τα υπόλοιπα παιδιά εκεί.
0: Ναι.
1: Ναι. Και να είναι καλά και τους ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και την Πέτρια65 που ήταν μαζί μας και ήταν ο χορηγός και της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστούμε και τους δύο Γιάννηδες οι οποίοι ήταν εναλλάξει στο κοντρόλ. Δίτζι και Λελίδης. Ευχαριστούμε Λίλα Γκουλιώνη.
0: Μπράβο, Γιώργο.
1: Τα λέμε τη Δευτέρα. Έλα να σας κάνω λίγο χαρούμενο. Δεν θα με ακούσετε.
0: Γιατί τι έχει τη Δευτέρα?
1: Κομπή δεν έχουμε Δευτέρα.
0: Τι να μας κάνεις χαρούμενος?
1: Λέω τα λέμε τη Δευτέρα. Δεν θα με ακούν σήμερα και αύριο.
0: Α, νόμιζα θα κάνουμε.
1: Όπως λέει ο φίλος, είσαι ο πρώτος νονπεριάκια Ζαΐρης. Νονπεϊπεριάκια Ζαΐρης. Δηλαδή ευχαριστώ αδερφέ, με κάνεις να χαρώ. Σε ευχαριστώ για τα τιμητικά σου λόγια. Απλά μην κάνουν θόρυβο στο δωμάτιο και ξυπνήσεις. Γεια σας.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείτε εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Metropolis!
3: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει τυχερός, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
6: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κύριε Ασπασία.
5: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
3: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
24: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τι
7: κύκλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλό μεσημέρι. Προσωρινά κλειστό θα παραμείνει για περίπου 3 εβδομάδες το μετρό Θεσσαλονίκη, στο οποίο θα σταματήσουν τα δρομολόγια μέχρι και τα μέσα Ιουνίου, με σκοπό να ολοκληρωθούν οι δοκιμαστικές διαδρομές στην επέκταση της γραμμής προς Καλαμαριά. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το μετρό θα παραμείνει κλειστό από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών και ελέγχων των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών. Σε αυτό το διάστημα, ο ΟΑΣ θα εφαρμόσει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για την κάλυψη των αυξημένων μεταφορικών αναγκών της πόλης με βάση το μοντέλο που εφαρμόστηκε στην προηγούμενη προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό. Μετά από μια σφοδρή αντιπαράθεση στην Ολομέλεια της Βουλής, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120. Το θέμα έθεσε εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας ο Μάκης Βορύδης, επικαλούμενος τον νόμο για τη λειτουργία της ΕΥΠ, καθώς η δραστηριότητά της ανάγεται στην εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Η αντιπολίτευση έκανε λόγο για διαδικαστικά και δικονομικά τερτύπια από τη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να συγκαλύψει και να μπαζώσει ένα ακόμη σκάνδαλο, κάνοντας το Σύνταγμα κουρελόχαρτο, όπως υπόθηκε μεταξύ άλλων. Από τη συζήτηση αποχώρησαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά. Με βολές κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη παρενέβη στη Βουλή ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι έχουν αλλοιωθεί οι παραδοσιακές αξίες του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και έκανε λόγο για παράσταση αλαζονίας. Τέλος, μια Νταλίκα εξετράπη της πορείας της βγήκε εκτός δρόμου και έπεσε σε κανάλι στο ύψος της Χαλάστρας σήμερα το πρωί. Αποτέλεσμα ήταν να εγκλωβιστεί ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος φέρεται να έχει τραυματιστεί ελαφρά. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
25: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
26: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
25: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
27: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
24: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
28: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
29: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
30: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
31: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
32: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
33: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
32: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
33: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
32: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
34: Coach.
32: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
34: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
32: Coach.
34: Σου είπα όχι τώρα.
32: Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
0: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
1: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
2: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
13: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
11: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
15: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
16: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο. Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310-753-615.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Τάκης και Πούπης.
19: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
20: Τι λες, ρε Πούπη?
21: Σαν τι να λέω.
19: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
21: Όχι, Πούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
19: Και τι λέτε?
21: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
19: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
21: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
19: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
18: Τάκης και Πούπης.
22: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
23: Θεέ, ήρθα!
22: Ένας θείος.
35: Α, ήρθες.
22: Καμία αλλαγή.
35: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
22: Και μια μεγάλη ανατροπή.
23: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
35: Τι έκανες?
23: Έβαλα προτέργεια.
35: Καλά έκανες. Μπράβο.
22: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
35: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
23: Έτσι.
35: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
23: Να, εδώ.
35: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
23: Ναι, ναι.
22: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
36: Έτοιμος ο Verstrate, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
37: Και τώρα, στη Σέντρα. Κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
38: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
37: και ο Κυριάκος Τωμαίδης.
39: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
37: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις. Αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

Πάμε, πάμε, πάμε. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5. Όλοι μαζί παρέα, number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα, στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Τον Γιάννη Λελίδη, παρέα μας εδώ στο κοντρόλ. Γιάννη Διτσιράπη στο production. Στην κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πατανικάμε. Επικοινωνία page Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Ό,τι θέλετε, non-stop είμαστε εκεί.

0: Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram stories, Μετρόπολης 955, Gallup και σήμερα εκεί για σας. Το Gallup του The Point, καθώς οι ραγδαίες εξελίξεις τις οποίες σηματοδοτεί το τέλος αγωνιστικής περίοδου, σαρώνει όλες τις ομάδες, στεκόμαστε στον ΠΑΟΚ, εκεί που υπάρχουν παίκτες που ετοιμάζονται να φύγουν, παίκτες οι οποίοι είναι υποσυζήτηση να μείνουν ή να φύγουν. Θα σταθούμε στο Γιακουμάκη και το ερώτημα για σας direct είναι αν θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να κρατήσει το Γιακουμάκη. Πρέπει να κρατήσει το Γιακουμάκη ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το ερώτημα τώρα. Αν πει κάποιος με τι λεφτά, πόσα λεφτά, εδώ θα κάνουμε στη διαπραγμάτευση. Το ερώτημα είναι direct. Όταν θέλεις να προχωρήσεις, λες έχω έναν παίκτη. Θα ακούσουμε σε λίγο ρεπορτάζ από τον Γιώργο Μάτζιο με τα συν και τα πλην του Γιακουμάκη. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Το ερώτημα για σας είναι αν ο ΠΑΟΚ πρέπει να κρατήσει το Γιακουμάκη, ναι ή όχι.
1: Θέλει προσοχή, απομάκρυνση του Μιχαηλίδη, ελέγχει ο Τάισον. Λάθος, ο Τάισον φεύγει σαν επίθεση. Προσπάθεια τώρα, έφυγε από τον Μάγκνουσον. Για να δούμε τον Τάισον, κάνει την κίνηση ο Γιακουμάκης. Καλή πάσα, έλα Γιακουμάκη, πλασάρι, γκολ! Γκολ ο ΠΑΟΚ, γκολ ο ΠΑΟΚ, με Γιακουμάκη. Μεγάλο γκολ για τον ΠΑΟΚ, 2-3, με τον Γιώργο Γιακουμάκη. Πολύ μεγάλο στην κόντρα γκολ. Από το δικέφαλο Γιακουμάκης φάει στον κόσμο. Έξαλλοι πανηγυρισμοί. Έξαλλοι πανηγυρισμοί για τον ΠΑΟΚ. Πολύ μεγάλο γκολ αυτό από τον Γιακουμάκη. Θα μπορούσε κανείς να το πει γκολ τίτλου. Αν φτάσει ο ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος, σίγουρα αυτό το γκολ, αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να το κρατήσει, θα είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν η πολύ ωραία ενέργεια του Τάισον, ωραία κίνηση του Γιακουμάκη. Κάδο την πάσα από τον Βραζιλιάνο. Ο κριτικός φορ σούτανε με τα αριστερό, νίξε τον Ροντίγκιν. 2-3 ο ΠΑΟΚ με 10 παίκτες. Παλικαρίσιο διπλό πάει να πάρει ο ΠΑΟΚ εδώ στη Λιβαδιά.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Κώστας Πετρωτός στην περιγραφή ενός από τα γκολ που πέτυχε ο Γιακουμάκης. Το ερώτημα για σας είναι: πρέπει ο ΠΑΟΚ να κρατήσει τον Γιακουμάκη, ναι ή όχι? Instagram stories Μετρόπολης 55. Πάρτε θέση, ψηφίστε. Ετοιμαστείτε σε λίγο για μια αποκάλυψη από τον Γιώργο Καστάνη. Πώς και γιατί έπεσε στο τραπέζι του ΠΑΟΚ το όνομα του Μάτος. Επαναλαμβάνω, η αποκάλυψη από τον Γιώργο Καστάνη σε λίγο. Πώς και γιατί έπεσε στο τραπέζι στον ΠΑΟΚ το όνομα του Μάτος. Φαντάζομαι το Μάτος δεν τον έχετε ξεχάσει.
2: Βιερίνια θα εκτελέσει γλυκιά σέντρα. Μάτος γκολ! Μάτος και πάλι σκοράρει ο Λέο Μάτος. 0-1 για τον ΠΑΟΚ. 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκτέλεσε ο Βιερίνια. Ξεχασμένος ο Μάτος. Με προβολή και όχι με κεφαλιά. Ό,τι δηλαδή είχε κάνει και στο μάτς με τον Λεβαδιακό ανοίγοντας το σκορ, το κάνει και τώρα. Ήταν τότε ο Δημήτρης Πέλκας που είχε βγάλει την ασίστ. Είναι τώρα ο Λέο Μάτος, αυτός ο οποίος σκοράρει από την εκτέλεση φάουλ του Αντρέ Βιερίνια. Ο ΠΑΟΚ ξεκλειδώνει στο 23ο λεπτό την άμυνα της Κέρκυρας και κάνει πιο απλά τα πράγματα. Κέρκυρα ΠΑΟΚ 0-1, με το Λέο Μάτος να πετυχαίνει το τέταρτο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιώργος Ζαΐρη.

0: Κάλυψη λίγο αργότερα από τον Γιώργο Καστάνη για τον Μάτος, οι συζητήσεις στην Τούμπα, το όνομά του στο τραπέζι, πώς, τι, γιατί, σε λίγο από τον Γιώργο. Δεν το κρύβω ότι αισθανόμαστε περήφανοι και φαντάζομαι ότι όλοι μοιραζόμαστε ακριβώς τα ίδια συναισθήματα. Γιατί ένα δικό μας παιδί, ένα παιδί εδώ από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ από την Θεσσαλονίκη, ο Χρήστος Τζόλης, αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Και αυτό δεν αποτελεί μια υποκειμενική άποψη, τοποθέτηση του οποιοδήποτε, αποτελεί μια τεκμηριωμένη άποψη με βάση τη γλώσσα των αριθμών. Τζόλης, ο οποίος με την Μπριζ παίρνει το πρωτάθλημα, πετυχαίνει γκολ, μοιράζει ασίστ, κάνει πράγματα και θαύματα. Ένα παιδί που εδώ μπορεί να αισθάνεται αδικημένο, βρήκε όμως την καταξίωσή του στην Ευρώπη και είναι μακράν φέτος ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Το ρεπορτάζ λίγο αργότερα από τον Γιώργο Μάτζιο για τα θαύματα, τα ποδοσφαιρικά θαύματα ενός δικού μας παιδιού, του Χρήστου Τζόλη.
1: Het kan je voet richting Vermont, was de bedoeling. Dan was slordig van Ogawa. Vermont meteen en het doelpunt van Solis. Maar Solis scoort en het is 2-0 voor Club Brugge.
0: Γιάννη, γκολ με ΠΑΟΚ δεν έχουμε. Δεν έχουμε γκολ με ΠΑΟΚ του Χρήστου Τζόλη. Δώσε μου ένα με ΠΑΟΚ για να θυμηθούμε για το λίγο που τον είχαμε εδώ.
2: Για Αουγκούστο, Ελ Καντουρί, χάνεται η μπάλα και ο Πάουκ είναι μπροστά με τον Τζόλι. Ο Τζόλι έχει πάρα πολύ χώρο. Έχει φύγει ο Ελ Καντουρί, έχει φύγει ο Σφιντέρσκι. Τζόλι φτάνει στην περιοχή. Κάνει το σουτ. Γκολ! Δεν γίνεται αυτό! 3-1! Η κολάρα του Πιτσιρικά! Η κολάρα του Πιτσιρικά! 3-1! Ο Πάουκ έκρυψε την μπάλα έξω από την περιοχή του. Σαν φεντάλια βγήκε μπρο και ο Τζόλι κάνει το 3-1. Ναι, κυρίες και κύριοι, το 0-1 του 45. 3-1 στο 58 λεπτό.
0: Λοιπόν, προχωράμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Μάτζιο σε λίγο. Θέλω να πάμε σε κάτι το οποίο αναπαράγεται. Το Μετρόπολης είναι, πραγματικά ειλικρινά το λέω, το αισθάνομαι το πιο δημοκρατικό μέσο ever, όπου ο καθένας έχει δικαίωμα στην άποψη σε ένα ανοιχτό, δημοκρατικό, παύλα πολύ δυνατό μικρόφωνο, να λέει την άποψή του. Κανένας δεν πρόκειται να λογοκρίνει κανέναν. Εσείς παίρνετε θέση, τα μικρόφωνα ανοίγουν και ο καθένας λέει αυτό που θέλει. Αυτό σημαίνει δημοκρατικό μικρόφωνο και ίσως ένα από τα στοιχεία, τα συστατικά στοιχεία της μεγάλης επιτυχίας του Μετρόπολης είναι αυτή η δημοκρατική του φύση, όπου ο καθένας μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη και τις απόψεις του. Με αφορμή κάτι που ακούστηκε σήμερα, θα έλεγα ότι πραγματικά αισθανόμαστε πάρα πολύ περήφανοι που αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ υπάρχουν δύο κρίσεις. Υπάρχουν δύο κρίσεις γιατί για τον Τέλη Μιστακίδη το Μετρόπολης ήταν εκείνο που ύψωσε ένα τείχος προστασίας όταν οι επιθέσεις σε βάρος του Μιστακίδη διαδέχονταν η μία την άλλη, όταν κάποιοι προσπαθούσαν να του τραβήξουν το χαλί κάτω από τα πόδια, όταν άλλοι χτυπούσαν πισόπλατα. Το Μετρόπολης είδε ότι εδώ υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία για το σύλλογο να μεγαλουργήσει με έναν δισεκατομμυριούχο, με έναν κρίσο, ο οποίος ήρθε εδώ και ήδη παρουσιάζει δείγματα γραφής για να κάνει τον ΠΑΟΚ πάρα πολύ μεγάλο. Σας θυμίζω ότι ήταν οι στιγμές που τα χτυπήματα διαδέχονταν το ένα το άλλο. Σας θυμίζω τον πρώην πρόεδρο, τον Θανάση Χατζόπουλο, ο οποίος μιλούσε για ενδιαφερόμενους ξαφνικά εν τη μέση της νυχτής από το Σικάγο, από την Αμερική.
3: Οπότε δεν θα σχολιάσω. Αυτό που θα πω είναι σε μια αρκετά δύσκολη θέση από την άποψη ότι δεν είναι μόνο ο κ. Μιστακίδης ενδιαφέρον για το ΠΑΟΚ, υπάρχει και της Αμερικής ενδιαφέρον. Οπότε επιτρέψτε μου.
0: Λοιπόν, δεν είναι μόνο, λέει ο Χατζόπουλος, μόνο ο Μιστακίδης. Υπάρχει και εξ Αμερικής άλλος ενδιαφερόμενος. Όταν τα παιχνίδια έδιναν και έπαιρναν πίσω από κλειστές πόρτες, στο παρασκήνιο, στους διαδρόμους της εξουσίας του συλλόγου, όταν είχε στηθεί ένα ολόκληρο σκηνικό, το Μετρόπολης στάθηκε εδώ αταλάντευτο, χωρίς να κάνει βήμα πίσω. Δεχτήκαμε πάρα πολλά πειρά. προσπάθησαν να μας τυπήσουν. Μην πω όλα όσα είναι γνωστά, μας απέκλεισαν, μας πέταξαν έξω, γιατί πιστεύαμε ότι αυτό είναι το καλό του συλλόγου. Βοηθήσαμε να έρθει η σπορά και νομίζω τώρα ήρθε η ώρα για τον κόσμο του ΠΑΟΚ σιγά σιγά να θερίζει αυτό που σπήραμε όλοι μαζί. Το ίδιο συνέβη και με την περίπτωση του Κωνσταντέλια, όταν εδώ με δυνατό μικρόφωνο παρέα με τον κόσμο του ΠΑΟΚ όλοι μαζί ενώσαμε τη φωνή μας, προκειμένου πέρσι ο Κωνσταντέλιας, τον οποίο τον είχαν κάνει αμπαλάζ και τον στείλαν στο αεροδρόμιο για να τον πουλήσουν στη συνέχεια, μετά από αυτό το τσουνάμι των αντιδράσεων, όλοι μαζί καταφέραμε να κρατήσουμε τον Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ. Και σας θυμίζω τον γκάλο που είχαμε χθες. Το ερώτημα ήταν αν θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να πουλήσει τον Κωνσταντέλια, να τον πουλήσει ναι ή όχι. Το 71%, το 71% πάνω από 7 στους 10 είπαν όχι. Και ξέρετε γιατί? Γιατί τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει το λογιστήριο. Δεν τον ενδιαφέρει τι θα γίνει στο ταμείο. Δεν τον ενδιαφέρει τι θα γράφει ο ισολογισμός στο τέλος της χρήσης της περίοδου. Τον ενδιαφέρει η ομάδα του να καλπάζει στο γήπεδο, να κατακτά τρόπαια, να πετυχαίνει διακρίσεις. Αυτό είναι που νοιάζει τον κόσμο. Και επειδή αυτό τον ενδιαφέρει, αντιλαμβάνεται και ο πλέον αδαής ότι ο Κωνσταντέλιας είναι εδώ, άρα πάνω σε αυτόν θα πρέπει να στηθεί ο ΠΑΟΚ και της επόμενης μέρας. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ λίγο αργότερα για τον Άρη με Γιώργο Στράντζαλη, γιατί υπάρχουν συμβόλαια που λήγουν, ποιοι φεύγουν, ποιοι μένουν. Πολύ πολύ πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σε λίγο από τον Γιώργο Στράντζαλη. Και μία παρατήρηση, καθώς ο Άρης μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ολίγων μηνών δέχεται 2 μπαν απαγόρευσης μεταγραφών. Στην ΠΑΕ λένε ότι είναι χαμηλά τα ποσά, 150.000 ευρώ το ένα, κοντά στο ίδιο ποσό και το άλλο. Αλλά και λέει θα τα πληρώσουμε. Μα το θέμα δεν να πληρώσεις 150 συν 150 300.000 ευρώ. Το θέμα είναι γιατί για τις 150.000 ευρώ εκτίθεσε, με αποτέλεσμα να γίνεται γνωστό ότι στον Άρη της Θεσσαλονίκης έχουν επιβληθεί ήδη 2 απαγορεύσεις μεταγραφών. Εγώ ρωτάω, αν θέλεις να πορευθείς στις μεταγραφές, πώς βγαίνεις στην αγορά να ψήσεις, όταν σου λέει ο άλλος μισό λεπτό για να το δω καλύτερα, να το δέσω από 100 μεριές, μα εδώ κουβεντιάζω, αλλά ο άλλος έχει ήδη 2 απαγορεύσεις μεταγραφών. Μήπως συμβαίνει κάτι? Το ένα. Και το δεύτερο, όταν εκτίθεσε, και αυτό πραγματικά δεν προσθέτει ούτε γόητρο ούτε έγκλη σαν περήφανο σύλλογο. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ για την αναδιάρθρωση, πώς η ΠΑΕΠΑΟΚ μπήκε μπροστά για να κρατήσει την κατηγορία τη Λάρισα και τον Πανσεραϊκό. Είναι κάτι το οποίο δεν προχωράει. Ακούσαμε χθες τον Κυριάκο Θωμαίδη, θα έχουμε περισσότερο ρεπορτάζ σήμερα. Ακούσαμε χθες και τον Αχιλλέα Μπέο, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, για πρώτη φορά το αποκάλυψε μιλώντας εδώ στο Μετρόπολης, θα είναι ο Αχιλλέας Μπέος υποψήφιος πρόεδρος διαδεχόμενος στο Βαγγέλη Μαρινάκη στη Super League 1. Θα είναι ο Αχιλλέας Μπέος ο επόμενος πρόεδρος της Super League. Μαρινάκης τελειώνει η θητεία του.
4: Θα αποφασίσουν οι συναδελφοί μου. Εγώ
0: εσείς τι λέτε?
4: Θα θέσω τον εαυτό μου επίσημα από εβδομάδα μετά το τελευταίο συμβούλιο, ναι, και την επικύρωση της βαθμολογίας στη διάθεση των συναδέλφων μου. Και από εκεί και πέρα θα κρίνουν αυτοί.
0: Άρα έχουμε υποψηφιότητα Μπέου, λοιπόν.
4: Αν έχω τη δυνατότητα να προσφέρω, αν έχω την εμπειρία, αν είμαι ικανός.
0: Καλά, ο πιο παλιός από όλους είστε.
4: Δεν λέει τίποτα. Αν έχω όμως και την ικανότητα και αν μπορώ να σπάσω αυγά, ναι, και αν μπορώ να πάω να διεκδικήσω πράγματα, αυτά
0: είναι. Έστω να σπάει αυγά, ο Μπέος είναι μέτρης αυτό. Αυτό δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς. Άρα υποψήφιος Μπέος για την προεδρία της Super League.
4: Δεν σας το λέω, αλλά δεν είμαι επίσημα, έτσι.
0: Τι θα πει δεν επίσημα, αυτό λέτε?
4: Επίσημα θα το πω στο Συμβούλιο του Συνεταιρισμού την ερχόμενη εβδομάδα, που θα συζητηθεί η αναδιάρθρωση και η επικύρωση της βαθμολογίας.
0: Ναι. Και εγώ είμαι σίγουρος ότι ο Μπέος δεν θα εξέθετε τον εαυτό του σε ψηφοφορία αν δεν ήταν σίγουρος για το αποτέλεσμα. Λέω αυτό που σκέφτομαι,
4: λέτε,
0: καθαρά.
4: Αυτό, γιατί είναι δύο καινούργια μέλη, θα το δούμε αυτό. Δεν είναι θέμα να εκθέσω τον εαυτό μου. Το θέμα είναι αν θα βάλω αν μπορώ να βοηθήσω. Να. Και αισθάνομαι ότι μπορώ να βοηθήσω, να βάλω κι εγώ ένα πετραδάκι για ένα καλύτερο αύριο στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν, αυτή η αποκάλυψη από τον Μπέο προσέφερε, έκανε την ειδησιογραφία να πάει μπροστά σε ό,τι έχει να κάνει με το συγκεκριμένο κομμάτι. Προχωράμε. Ευρωλίγκα, Final Four, Αθήνα, στις 6 Ολυμπιακός Φενέρ, στις 9 Βαλένθια Ρεάλ. Θα πάμε εκεί, θα πάρουμε λίγο περισσότερο ρεπορτάζ, η χαρά των φίλων του μπάσκετ. Θα πάμε στην Αθήνα να δούμε τι πιθανότητες έχει ο Ολυμπιακός πρώτα να περάσει την Φενέρ και συνέχεια να κρατήσει, να σηκώσει το τρόπαιο στην Αθήνα. Μια πληροφορία που έρχεται από τον Πειραιά. Είναι γνωστό ότι η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, εξασφαλίζει συνεργασία με την Ακαδημία 10 του Νίκου Χατζιβρέτα. Και αυτό είναι γνωστό. Εκεί αγωνίζεται ο Σπανός. Οι ειδικοί των 16χρονων τον θεωρούν τον καλύτερο Έλληνα καλαθοσφαιριστή της ηλικίας του. Όμως, εδώ, πληροφορίες που έρχονται από τον Πειραιά λένε ότι προσπαθεί να μπει σφήνα ο Ολυμπιακός και προσπαθεί να δελεάσει τον Σπανό, την οικογένειά του, προσφέροντας πολύ ισχυρά ανταλλάγματα. Δεν ξέρω αν αυτό που λένε ότι προσφέρουν περίπου 750.000 ευρώ είναι το ποσό πραγματικό, είναι κάπου εκεί, είναι λίγο μακριά, αλλά αυτό που έρχεται τώρα από τον Πειραιά μου λένε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Σπανό. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα έχουμε και ρεπορτάζ με τον Κυριάκο Θωμαίδη για τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Χαριστιανού. Πρώτα διαφημίσεις, μη φύγετε, σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 1:30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Μετρόπολης!
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
12: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
13: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
14: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
13: Πάτα και καμπανάκι.
14: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
13: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
15: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
15: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
17: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
18: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
19: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
20: Επαγγελματικό ταξίδι, διήμερη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
21: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Προσέξτε στον περιφερειακό, γιατί έχουμε ένα διπλό πρόβλημα. Κατεύθυνση δυτικά στον περιφερειακό. Στο ύψος του Επταπυργίου υπάρχει ακινητοποιημένο όχημα, το οποίο προκαλεί ένα μποτιλιάρισμα πίσω, άρα υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις με κατεύθυνση δυτικά. Και λίγο πιο κάτω από την αντίθετη κατεύθυνση, από δυτικά προς ανατολικά, υπάρχει σύγκρουση αυτοκινήτων εκεί και νομίζω θα υπάρξει πρόβλημα και από εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ενημερώνετε. Λοιπόν, θα πάμε, θέλω να βοηθήσω λίγο για τον Γκάλο που έχουμε, γιατί ο Γιακουμάκης είναι ένα άλλο μεγάλο στοίχημα για τον ΠΑΟΚ. Πολλοί θα υποστηρίξουν από την εποχή του Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς, ο ΠΑΟΚ δεν είχε βρει έναν serial killer όπως ο Γιακουμάκης, ο οποίος σκόραρε, αλλά έκανε κι άλλες δουλειές μέσα στο γήπεδο. Δώσε μου γκολ Γιακουμάκη, γιατί θέλω να πάω γρήγορα σε Γιώργο Μάτζιο να βάλουμε τα συν τα πλην, για να ξέρετε και να σας βοηθήσει να πάρετε μέρος στον Γκάλο.
1: Θέλει προσοχή, απομάκρυνση του Μιχαηλίδη, ελέγχει ο Τάισον. Λάθος, ο Τάισον φεύγει σε επίθεση. Προσπάθεια τώρα, έφυγε από τον Μάγκνουσον. Για να δούμε τον Τάισον, κάνει την κίνηση ο Γιακουμάκης. Καλή πάσα, έλα Γιακουμάκη, πλασάρι. Γκολ! Γκολ ο ΠΑΟΚ! Γκολ ο ΠΑΟΚ! Με Γιακουμάκη, μεγάλο γκολ για τον ΠΑΟΚ, 2-3. Με τον Γιώργο Γιακουμάκη, πολύ μεγάλο στην κόντρα γκολ. Από το δικέφαλο Γιακουμάκης φάει στον κόσμο. Έξαλλοι πανηγυρισμοί, έξαλλοι πανηγυρισμοί για τον ΠΑΟΚ. Πολύ μεγάλο γκολ αυτό από τον Γιακουμάκη. Θα μπορούσε κανείς να το πει γκολ τίτλου. Αν φτάσει ο ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος, σίγουρα αυτό το γκολ, αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να το κρατήσει, θα είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν η πολύ ωραία ενέργεια του Τάισον, ωραία κίνηση του Γιακουμάκη. Κάθε την πάσα από τον Βραζιλιάνο, ο κριτικός φορ σούτανε με τα αριστερό, νίκησε τον Λοντίγκιν. 2-3 ο ΠΑΟΚ με 10 παίκτες. Παλικαρίσιο διπλό πάνω να πάρει ο ΠΑΟΚ εδώ στην Λιβαδιά.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Κώστας Πετρωτός με τον γκολ του Γιακουμάκη. Πάμε γρήγορα να δώσω μια πολύ θερμή καλησπέρα σε Γιώργο Μάτζιο. Να βάλουμε τα συν και τα πλην. Ζυγαριά από τη μία τα συν, από την άλλη τα πλην. Να δούμε πού γέρνει αυτή η ζυγαριά. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να βάλουμε λίγο νούμερα στην κουβέντα για τον Γιώργο Γιακουμάκη, ο οποίος όταν πρωτοήρθε και επειδή επέστρεφε στην Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια στο εξωτερικό, έχοντας περάσει από τον Όφη, τον Πρατανιά και την ΑΕΚ, αυτά είναι γνωστά, ήταν και αρκετοί, ακόμη και φίλοι του ΠΑΟΚ, επιφυλακτικοί, παρά το γεγονός ότι ο Γιώργος στο εξωτερικό, σε αρκετές ομάδες που πήγε, δούλεψε και έχει πάρα πολύ καλά νούμερα. Αυτό λοιπόν που πέτυχε φέτος ο Γιακουμάκης είναι να γίνει ο πιο αποτελεσματικός σκόρερ μετά τον Πρίγιοβιτς την χρονιά του ΑΕΚ του Ντάμπλ. Και όταν λέμε πιο αποτελεσματικός, τερματίζει την χρονιά με 15 γκολ και 2 ασίστ. Έχει περάσει, Γιώργο, να τους βάζω κατά σειρά τα τελευταία χρόνια τους επιθετικούς που πέρασαν από την Τούμπα. Ο Σφιντέρσκι 14 γκολ, ο Μπράντον Τόμας 14 γκολ, ο Ακπομ 11 γκολ, ο Νέλσον Ολιβέιρα και ο Κριμέντζικ 9 γκολ, ο Σαμάτα και ο Τσάλοφ από 5 γκολ. Αυτά ήταν τα γκολ που πέτυχαν οι επιθετικοί του ΠΑΟΚ μετά τον Πρίγιοβιτς ανά σεζόν. Οπότε το ένα θετικό είναι τα νούμερα που κατέγραψε ο Γιακουμάκης, γιατί πάντα το φορ ξέρεις πολύ καλά ότι τρέφεται από τον γκολ και η ψυχολογία του κτλ. Το δεύτερο θετικό που μπορούμε να πούμε είναι ότι κούμπωσε και στα θέλη του Λουτσέσκου, γιατί ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς επιθετικούς. Ο Γιακουμάκης είναι ένας από αυτούς που κατάλαβαν τα θέλη του προπονητή, το πώς πρέπει να πρεσάρει μπροστά, το πώς πρέπει να βάζει το κορμί του και να κερδίζει μονομαχίες, να είναι συμμετοχικός, να μπορεί να απασχολεί αυτό που λέμε και να παίζει ξύλο εντός εισαγωγικών με τα αντίπαλα στόπερ. Είναι ένα τέτοιο φόρο το οποίο δούλεψε πάρα πολύ καλά για τον Λουτσέσκου. Τώρα από την άλλη πλευρά, τα δύο αρνητικά που μπορεί κάποιος να πει ως αρνητικά, που είναι και λίγο είναι συζητήσιμα και τα δύο. Το ένα έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Γιακουμάκης φέτος έμεινε 83 μέρες εκτός.
0: Ναι.
2: Έχασε 11 παιχνίδια του ΠΑΟΚ, έβγαλε δηλαδή τραυματισμούς.
0: Ναι.
2: Είχε θέματα και μυϊκά και με τον αστράγαλό του. Και το δεύτερο, αν μπορεί να πει κάποιος και να κουβεντιάσει, είναι η ηλικία του, πλέον είναι τα 32 του χρόνια. Την ηλικία τη βάζω, Γιώργο, μαζί με την ρήτρα που έχει από την Κρούζα Ζούλ. Γιατί 5 εκατομμύρια ευρώ είναι το ποσό το οποίο πρέπει ο ΠΑΟΚ να δώσει για να αγοράσει τα δικαιώματα του Γιακουμάκη. Αν θα έμπαινε δηλαδή στην διαδικασία να πληρώσει αυτό το ποσό για έναν 32χρονο επιθετικό. Ή αν θα μπει σε μια διαδικασία να διαπραγματευτεί και αυτό το ποσό. Ο Γιακουμάκης πάντως έβγαλε χθες ένα συγκινητικό μήνυμα. Μπορεί κάποιος να το μεταφράσει και ως αποχαιρετιστήριο. Παρότι δεν έχει κλείσει οριστικά το θέμα παραμονής του διώξης των ΠΑΟΚ, προφανώς και ο ίδιος και ο ατζέντης του θα κοιτάξουν κάποια πράγματα. Η Κρούζα Ζούλ που έχει τα δικαιώματα του παίκτη, προφανώς θα θέλει και αυτή να υποφεληθεί οικονομικά. Οπότε είναι μια λίγο περίπλοκη κατάσταση. Το σίγουρο είναι, Γιώργο, ότι δύσκολα με αυτές τις συνθήκες, δηλαδή με την υπάρχουσα ρήτρα των 5 εκατομμυρίων και με τις απολαβές που έχει ο Γιακουμάκης, θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να κινηθεί για να ανανεώσει τη συνεργασία μαζί του.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο. Άρα τα έχετε όλα μπροστά σας. Έχετε τα θετικά, έχετε τα αρνητικά. Κάντε ταμείο, πάρτε μέρος, ψηφίστε τον Γκάλοπ. Το ερώτημα είναι αν θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να κρατήσει τον Γιακουμάκη, ναι ή όχι. Instagram Stories Μετρόπολης 955. Λοιπόν, η είδηση που έρχεται από την Αθήνα τελευταία στιγμή τώρα. Άγγελος Μπασινάς λύνει και επίσημα τη συνεργασία του με την Κηφισιά. Υπάρχει αποχαιρετιστήρια ανακοίνωση με ευχαριστίες της Κηφισιάς προς τον Άγγελο Μπασινά. Γιατί μας ενδιαφέρει. Θα θυμάστε, Γιάννη Τσερβίνης έχει αποκαλύψει ότι ο Ηρακλής ενδιαφέρεται για τον Άγγελο Μπασινά και μάλιστα υπάρχει επαφή του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη με τον Μπασινά προκειμένου ο Μπασινάς να αναλάβει ρόλο τεχνικού διευθυντή στον Ηρακλή. Εδώ υπάρχει τώρα επίσημη λήξη συνεργασίας του Μπασινά με την Κηφισιά, η ανακοίνωση με το ευχαριστώ της ομάδας της Κηφισιάς προς τον Μπασινά, άρα το ερώτημα πλέον είναι αν από εδώ και πέρα ανοίγει ο δρόμος στον Μπασινά και στον Ηρακλή να συνεργαστούν. Θα έχουμε ρεπορτάζ λίγο αργότερα, είναι μια είδηση επίσης κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής. Να πάμε σε άλλη είδηση που έρχεται από την Αθήνα επίσης τώρα. Έχουμε θέμα με τα εισιτήρια του Final Four της Ευρωλίγκα, γιατί υπάρχουν φίλαθλοι οι οποίοι είχαν πάρει εισιτήρια, αγόρασαν και για τους ημιτελικούς και για τον τελικό, έχουν πάρει τα εισιτήρια του τελικού αλλά δεν πήραν στα χέρια τους τα εισιτήρια των ημιτελικών και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι δεν πήραν κανένα απολύτως εισιτήριο. Πρόβλημα λοιπόν με τα εισιτήρια του Final Four της Ευρωλίγκα. Άλλοι δεν πήραν κανένα ενώ τα αγόρασαν, άλλοι πήραν μόνο των τελικών και δεν μπορούν να πάνε σήμερα στους ημιτελικούς. Το ερώτημα είναι τι μέλη γενέστε όλα αυτά με την ένταση που δημιουργείται από το πρόβλημα στα εισιτήρια. Το πρώτο παιχνίδι στις 6 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Φενέρ, στις 9 στο Τζάμπολ Βαλένθια Ρεάλ. Λοιπόν, πάμε σε Γιώργο Καστάνη για να τρέξουμε λίγο και με τα θέματα του ΠΑΟΚ. Θα πάμε και στον Άρη, εγώ θα έχουμε Κυριάκο Θωμαίδη. Τζόρτζ, τι κάνεις, καλησπέρα.
3: Είναι καλά, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσένα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες. Λοιπόν, υπάρχει ασφαλώς πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις ανακοινώσεις οι οποίες θα γίνουν επισήμως από τον ΠΑΟΚ τις επόμενες ημέρες, λογικά την επόμενη εβδομάδα, αναφορικά με το οργανόγραμμα που θα τεθεί και για την ανάληψη μιας θέσης η οποία χειρεύει και αναφέρομαι στον ξένο αθλητικό διευθυντή, γιατί Έλληνας αθλητικός διευθυντής υπάρχει, είναι γνωστό, είναι ο Χρήστος Οκαρυπίδης, για τον ξένο αθλητικό διευθυντή αλλά και για τις δομές έτσι όπως θα προσδιοριστούν με βάση την διαδικασία που θα ακολουθηθεί και περιμένουμε με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Τώρα, αυτό το οποίο πληροφορούμαστε, το οποίο το καταγράφουμε, είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως είχε συμβεί και στο παρελθόν βεβαίως, αλλά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει προταθεί. Δεν ξέρω αν είναι αυτό πρόταση, είναι πρόταση μέσω τρίτου ανθρώπου, αυτό δεν το έχω διευκρινίσει. Έχει προταθεί στον ΠΑΟΚ για την ανάληψη αυτής της θέσης του ξένου αθλητικού διευθυντή, ο Λέο Μάτος. Μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα του ΠΑΟΚ. Ένας ποδοσφαιριστής που λατρεύτηκε από τον κόσμο. Για τους λάτρεις, αν θέλετε, και των γνώσεων ή των όλων των διαδικασιών που πάντα πρέπει, των στοιχείων πρέπει να συνοδεύουν έναν ποδοσφαιριστή ή έναν πρώην ποδοσφαιριστή, είναι ότι είναι απόφυτος του Χάρβαρντ.
0: Ποιος?
3: Αυτός. Ο Λέο Μάτος.
0: Ο Μάτος είναι του Χάρβαρντ.
3: Ναι.
0: Πλάκα κάνεις.
3: Καθόλου.
0: Δεν μπορεί να πρωτά σήμερα.
3: Όχι. Πρωταπριλιά.
0: Και είναι απρόφητος του Χάρβαρντ.
3: Ναι. Αυτό το οποίο έχει την ιδιαιτερότητα.
0: Το πτυχίο το έχεις.
3: Δεν το έχω, ρε φίλε. Το πτυχίο, τι με ρωτάς τώρα. Το δικό μου το πτυχίο το έχω. Θες να σου φέρω, αλλά δεν έχει καμία.
0: Απρόφητος του Χάρβαρντ.
3: Δεν έχει καμία σχέση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ψαχνότανε. Εγώ θυμάμαι ότι και μετά την. Ψαχνόταν γενικότερα για να βελτιωθεί σε επαγγελματικό επίπεδο. Το τελευταίο χρονικό διάστημα διατέλεσε, ίσως ακόμα και τώρα να είναι σε ισχύ, η συνεργασία του με την Βάσκο Νταγκάμα, μια σπουδαία ομάδα της Βραζιλίας. Μάλιστα πρέπει να πω ότι στα τέλη Ιανουαρίου, τώρα του τρέχοντος έτους, υπήρχε μια επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Πανσεραϊκός, η οποία είναι πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ γενικότερα, που ανακοίνωσε την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας με την Βάσκο Νταγκάμα, εκεί όπου φυσικά είχε πολύ ενεργό ρόλο ο Λέο Μάτος, όπως και ο Βέλα Τζούνιορ που έχει την ιδιότητα του FIFA agent. Αυτό όμως το οποίο επίσης πρέπει να θυμίσουμε,
0: ναι,
3: για να βάλουμε λίγο τα κομμάτια του puzzle σε μια λογική σειρά, είναι ότι και στο παρελθόν, επειδή είχε την δυνατότητα ο Λέο Μάτος να μιλά απευθείας με τον Ιβάν Σαββίδη, είχε προταθεί και μετά την αποχώρησή του από την ποδοσφαιρική δράση, είχε ψαχθεί και είχε αναζητήσει τρόπους για να συνεργαστεί με τον ΠΑΟΚ. Τότε για τους Α ή Β λόγους δεν είχαν ευοδοθεί αυτές οι προσπάθειες. Τώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, φαίνεται ότι το θέμα του επανέρχεται στο προσκήνιο. Παραλαμβάνω σε μορφή πρόταση. Δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, αν είναι αυτοπρόταση, αν μέσω τρίτου ανθρώπου προτάθηκε στον ΠΑΟΚ και αξιολογείται η περίπτωσή του πάντως. Τώρα, επειδή διατέλεσε στη Βάσκο Νταγκάμα το τελευταίο χρονικό διάστημα από ένα υπεύθυνο πόστο, έχει αναπτύξει γνωριμίες, έχει βοηθήσει στο παρελθόν γενικότερα με την συμπεριφορά του και είναι πολύ πολύ αγαπητός στον ΠΑΟΚ, δεν μπορώ να αποκλείσω το ενδεχόμενο αυτός, εφόσον αποφασιστεί κάτι τέτοιο φυσικά από την διοίκηση του ΠΑΟΚ, από τον κύριο Βασαβίδη και τους υπόλοιπους στενούς του συνεργάτες, σε αυτό να δοθεί το χρήσμα. Κρατώ μια επιφύλαξη, το θέτω όμως δεδομένο ότι το θέμα αυτό έχει ανοίξει και εξετάζεται. Προφανώς δεν είναι ο μόνος, έτσι. Προφανώς υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι για αυτή την πολύ πολύ σημαντική θέση, η οποία χειρεύει τα τελευταία χρόνια. Αναφέρομαι στον ξένο αθλητικό διευθυντή, τον προσδιορίζω.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ.
3: Αυτά και για οτιδήποτε άλλο ενημερώνω.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε η αποκάλυψη αυτή από τον Γιώργο Καστάνη με το όνομα του Λέο Μάτος στο τραπέζι για τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Και εκπληκτικό μπράβο στο Μάτος, γιατί το να είσαι απόφυτος του Χάρβαρντ δεν είναι και το πλέον εύκολο πράγμα. Το να φοιτείς στο Χάρβαρντ θέλει υψηλά στάνταρ και στη συνέχεια να αποφοιτήσεις κιόλα είναι πραγματικά αξιέπαινο. Λίγοι μπορούν να το υπερηφανευτούν. Λοιπόν, προχωράμε. Στο ΠΑΟΚ θα επιστρέψουμε σε λίγο. Θα πάμε ξανά στον Άρη, έχουμε το Final Four, έχουμε τον Ηρακλή με τον Μπασινά, έχουμε το Final Four της Ευρωλίγκα, Αταμάν ο οποίος μένει μέχρι νεοτέρας, θα τα δούμε όλα αυτά βήμα προς βήμα. Σας έλεγα και πριν ότι στον Άρη υπάρχει ένα δεύτερο μπαν, το πρώτο ήταν το Μάρτιο, τώρα έχουμε Μάιο, μέσα σε λίγους μήνες έχουν έρθει δύο μπαν, δηλαδή δύο απαγορεύσεις μεταγραφών τις οποίες επιβάλλει η UEFA στον Άρη. Γιατί θα ρωτήσει κάποιος, γιατί υπάρχουν χρέη προς ατζέντιδες, σε νομικούς, σε πρώην ποδοσφαιριστές, τα οποία δεν πληρώνονται. Και απαντά η ΠΑΕ Άρης ότι τα ποσά είναι πάρα πολύ μικρά. Άρα το ερώτημα που προκύπτει είναι, αξίζει τον κόπο να εκτίθεσαι δημόσια, να εκθέτεις έναν περήφανο σύλλογο για λίγα μικρά ποσά, όπως λέει ο ίδιος ο Άρης? Το πρώτο ποσό ήταν περίπου σε 150.000 ευρώ, σύμφωνα πάντα με τον Άρη. Το δεύτερο ποσό που επέφερε και το δεύτερο απαγορευτικό ήταν εκεί κοντά. Πάλι κοντά σε 150.000 ευρώ. Άρα το θέμα δεν είναι το ύψος του ποσού, είναι ότι έχεις ήδη δύο απαγορευτικά, τα οποία σίγουρα δεν αποτελούν παράσημα περηφάνειας, αξιοπιστίας και φερεγγιότητας. Και όταν τα έχεις αυτά και πας να διαπραγματευτείς μια μεταγραφή και το ξέρει ο άλλος, ανασκουμπώνεται. Πάμε σε Κυριάκο Θωμαίδη όμως, που είναι εδώ, λίγο να μας πει και αυτό. Έχουμε και άλλα όμως. Κυριάκο, μου τι κάνεις, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Καταρχήν, δεν μπορείς να διαπραγματευτείς μεταγραφή όσο έχεις μπαν. Σε κάθε περίπτωση, αν αυτό το ποσό είναι περίπου στα 300 χιλιάρικα, η πληροφορία που έχω εγώ είναι ότι θα πληρωθούν ώστε να μην υπάρξει απαγόρευση μεταγραφών. Είναι μια τακτική που ακολουθήθηκε από τον Άρη και στο παρελθόν, αλλά και από άλλες ομάδες. Υπάρχει το εύλογο χρονικό διάστημα αποπληρωμής, το οποίο σου ανοίγει την πόρτα για να μην υποστείς την απαγόρευση μεταγραφών. Άρα αυτό που πληροφορούμε είναι ότι και θα πληρωθούν και οι μεταγραφές θα γίνουν κανονικά.
0: Άρα ο Καρυπίδης λέει θα πληρώσω τα ποσά που έχουμε τα απαγορευτικά, θα σβήσω τα απαγορευτικά και στη συνέχεια θα κάνω και μεταγραφές.
4: Έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Ναι.
4: Έχει ξαναγίνει.
0: Οπότε το ερώτημα είναι γιατί αφήνεις να εκτίθεσαι 150 εκτός αν δεν έχεις να τα δώσεις.
4: Δεν υπάρχει ρευστότητα.
0: Δεν έχεις να τα δώσεις και γι' αυτό εκτίθεσαι. Okay.
4: Τώρα εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που έγινε με τη Λίγκα και με την αναδιάρθρωση. Εξηγήσαμε χθες γιατί προσκρούει στο καταστατικό η πρόταση των 5, το αίτημα δηλαδή για αναδιάρθρωση. Η Λίγκα ήταν υποχρεωμένη να βάλει συνεδρίαση και μάλιστα την έβαλε με 8 θέματα. Για μένα από τα 8 θέματα το πιο ενδιαφέρον είναι η θεσμοθέτηση της Goal Line Technology. Τα άλλα τα θεωρώ εκ του περισσού, ειδικά το θέμα της αναδιάρθρωσης, όπου δεν υπάρχει κατά την άποψή μου αντικείμενο, είναι άνευ αντικείμενο. Δεν μπορεί να γίνει ψηφοφορία με την στενή έννοια του όρου. Μπορούν να ερωτηθούν οι ομάδες, αλλά δεν έχει νόημα κάποια ψηφοφορία. Και αν θέλεις τη γνώμη μου, η αναδιάρθρωση, το είπα και χθες, δεν θα γίνει, διότι δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση από την κυβέρνηση ώστε να φέρει νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή για να αυξήσει τις ομάδες. Πόσο μάλλον που δεν έχει την πλειοψηφία της Λίγκας. Ούτε καν της ΕΠΟ. Ούτε καν της ΕΠΟ, της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ.
0: Χθες που κουβεντιάσαμε τον Αχιλέα Μπέο, είπε κάτι άλλο. Ότι άλλο είναι να μοιράζονται από μία πίτα 14 ομάδες. Και άλλοι να μοιράζονται 16. Αυτό σημαίνει ότι θα παίρνουν και λιγότερα. Και σου λέει, γιατί να παίρνω λιγότερα.
4: Ναι, είναι αυτό, αλλά.
0: Άρα θίγονται και τα συμφέροντά τους.
4: Ναι, ναι. Αλλά είναι το πρώτο για μένα, το πρώτο, ότι δεν έχει να πατήσει το καταστατικό. Επαναλαμβάνω, η αναδιάρθρωση μπορεί να γίνει από τη μεθεπόμενη σεζόν, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι κάποιοι θα συμφωνούσαν. Τώρα, ο κύριος Μπέος νομίζω ότι θα είναι πάλι λαγός, όπως ήταν πριν από 2 χρόνια, που είχε ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Super League. Έκανε πίσω.
0: Μάλιστα. Έχεις μήπως μπορείς να απαντήσεις γιατί η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μπαίνει μπροστά, ποιο είναι το κίνητρό της σε μια αναδιάρθρωση που εσύ ο ίδιος είπες ότι ούτε θα γίνει ούτε πρόκειται να γίνει, με αποτέλεσμα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να εκτίθεται διπλά? Γιατί δεν μπορείς από τη μία να λες ότι εγώ είμαι υπέρ της νοημότητας και την ίδια στιγμή εσύ να την παραβιάζεις λέγοντας αφήστε την προκήρυξη, ας κάνουμε τις ομάδες από 14-16 και αυτοί που είναι να πέσουν, η Λάζα και ο Πανσεραϊκός, δεν θα πέσουν, θα μείνουν.
4: Κοίταξε, δεν ξέρω ποιες δεσμεύσεις είχαν αναλυφθεί και ενδεχομένως τώρα γίνονται πραγματικότητα, υλοποιούνται. Αν είχαν αναλυφθεί δεσμεύσεις, κακώς αναλυφθήκαν. Τη στιγμή που είναι γνωστό ότι δεν έχει καμιά δουλειά η Λίγκα, δεν έχει καμιά δουλειά η ΕΠΟ σε μια τέτοια διαδικασία, δεν μπορώ να το καταλάβω. Νομίζω πρέπει να το εξηγήσει η ίδια η ΠΑΕ. Δεν μπορώ να ξέρω το σκεπτικό. Το μόνο που μπορώ
0: και το
4: να σκεφτώ
0: κίνητρο ποιο είναι από πίσω. Ποιο,
4: ναι, το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι
0: να
4: η δέσμευση.
0: Να προστατεύσω Λάρισα και Πανσεραϊκό.
4: Η δέσμευση. Τώρα, δέσμευση άνευ αντικειμένου, ξέρεις, καμιά φορά είναι σαν τα πυροτεχνήματα. Θεωρώ δηλαδή ότι εκ του περισσού συζητάμε για την αναδιάρθρωση. Έχουμε χάσει πάρα πολύ χρόνο με κάτι το οποίο δεν έχει νόημα. Και να σου πω κάτι, προσκρούει και στην κοινή λογική και στον κόσμο έξω. Δηλαδή, ο κόσμος έξω λέει καλά μας κοροϊδεύεται. Συγγνώμη, δηλαδή, κάναμε ένα πρωτάθλημα. Πέσανε 2 για να τη σώσουμε.
0: Και σου λέει αυτοί τι παίζανε.
4: Τι είναι αυτό.
0: Ναι, γιατί παίζαμε, σου λέει. Ναι. Παίζαμε για να μην πέσουνε.
4: Προσκρούει στην ποδοσφαιρική λογική, στην κοινή λογική, αλλά και στην αξιοπιστία του ίδιου του πρωταθλήματος.
0: Εγώ πιστεύω ότι ξέρεις τι, επίσης με ενοχλεί ότι όταν λέγεσαι ΠΑΕ ΠΑΟΚ και λες ότι υπηρετείς και πρεσβεύεις την νομιμότητα και έρχεσαι εσύ τόσο παράφορα, κατάφορα και σκανδαλωδώς να την παραβιάσεις, αρχίζει κάποιος να ρωτιέται, σου λέει μα εσύ. Λες για νομιμότητα και είσαι εσύ ο ίδιος που την παραβιάζεις. Γιατί το κάνεις?
4: Αν γινόταν δεκτό το αίτημα των 5 με οποιονδήποτε τρόπο, δηλαδή δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ αυτή τη στιγμή, δεν βλέπω κάποιον τρόπο, αλλά αν γινόταν κάτι τέτοιο δεκτό, στην ουσία ξέρεις τι θα έκανε ο συνεταιρισμός. Θα πετούσε την προκήρυξη του πρωταθλήματος, του φετινού πρωταθλήματος που τελείωσε, στα σκουπίδια. Θα έλεγε ότι έφτιαξα μια προκήρυξη την οποία πετάω στα σκουπίδια. Το φαντάζεσαι αυτό? Δηλαδή υπάρχει ένας κανονισμός λειτουργίας σε οποιαδήποτε επιχείρηση, σε οποιαδήποτε, ναι, μικρότερη, ναι, ναι. Και ξαφνικά λέει ότι εγώ πετάω αυτόν τον κανονισμό λειτουργίας στα σκουπίδια και συνεχίζουμε. δεν θα σε πιστεύει κανείς. Να πάμε λίγο
0: και στο άλλο. Ναι.
4: Γιατί ο Λανουά.
0: Ναι. Μένει, φεύγει ο Λανουά, είμαστε.
4: Προβλέπω
0: τώρα.
4: Ότι γύρω στις 10 Ιουνίου θα ληφθεί η απόφαση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Ναι. Αλλά ακόμα και αν υποθέσουμε ότι φύγει, που η πληροφορία μου είναι ότι θα μείνει, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι φύγει, ότι φεύγει, δεν προλαβαίνεις να συντάξεις πίνακες διαιτησίας. Δηλαδή, ο επόμενος είναι πάρα πολύ δύσκολο να ενημερωθεί για να συντάξει άμεσα πίνακες διαιτησίας, όπως συνέβη όταν ήρθε ο Λανουά, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
4: Που είχαν μπει μέσα και πεθαμένοι μέσα στους πίνακες. Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι ήδη οι πίνακες είναι έτοιμοι από την ομάδα Λανουά, σε μεγάλο βαθμό μάλιστα. Έχω τα φαβορή για την ένταξη στον ειδικό πίνακα αξιωματούχων ΒΑΡ. Θα είναι ο Σιδηρόπουλος, ο Παπαδόπουλος, ο Τζίλος, η Αντωνίου και η Τσιοφιλική.
0: Και δύο γυναίκες.
4: Μόνο ΒΑΡ. Μόνο ΒΑΡ.
0: Ξαναπείς τα νόματα, το Σιδηρόπουλο τον έχεις πει εδώ και καιρό.
4: Σιδηρόπουλος, Παπαδόπουλος. Από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, ο Γιάννης Παπαδόπουλος.
0: Τελειώνει ο Γιάννης από το χόρτο.
4: Ναι, ναι.
0: Ε? Άλλη είδηση φέρνεις δηλαδή.
4: Ναι, βέβαια.
0: Άρα φέρνεις είδηση. Σιδηρόπουλος τέλος από το χόρτο. Γιάννης Παπαδόπουλος εδώ, Θεσσαλονίκη, τέλος από το χόρτο.
4: Σύνταξη. Την έψοδο δεκανή του
0: Δημήτρη. Τζίλο λε, τέλος από το χόρτο.
4: Η κυρία Αντωνίου που είναι διεθνής.
0: Ναι,
4: και
0: τέλος.
4: Η κυρία Τσιοφλίκη. Επίσης, συγκεντρώνουν αρκετές πιθανότητες για υποβασμό Super League 2 δύο διαιτητές. Ο Κατοίκος από την Αθήνα και ο Κουκούλας από τη Λέσβο. Παβορή για υποβασμό ή και οριστική απομάκρυνση είναι η βοηθή Στεφανής Τσολακίδης, Κλεπετσάνης, Μπουξμπάουμπ, Πάτρας. Και θα σας πω και τους αυτούς που αισθάνονται χαρούμενους.
0: Είναι καθυλωμένοι όλοι και σ' ακούνε τώρα. Όλοι οι διαιτές καθυλωμένοι και ακούν Κυριάκο Θωμάτη τώρα.
4: Είναι από τη Θεσσαλονίκη, έτσι.
0: Ναι.
4: Και βέβαια να πούμε ότι πιθανή είναι η προαγωγή τη Super League των διαιτητών το Μαρά από τη Θράκη, του Μπουρουτζίκα από τη Λάρισα, του Ανδριανού από την Πάτρα, του Ντάουλα από τη Δυτική Αττική και του Μπακογιάννη από την Αθήνα. Επίσης η προαγωγή των βοηθών. Τσικλιτάρη από την Κατερίνη, Παπαδόπουλου από τη Θεσσαλονίκη, του Πριώνα από την Εύβοια, του Κουβαλάκη από τη Δράμα και του Χρυσαΐδη από τη Χαλκιδική.
0: Να σου πω κάτι, είσαι απίστευτος.
4: Γιατί?
0: Έχεις όλα τα ονόματα ένα προς ένα, θα σπάσω τα τηλέφωνα τώρα. Όλοι οι διαιτητές θα θέλουν να ακούσουν ξανά και ξανά για να μάθουν από το έγκυρο ρεπορτάζ του Κυριάκου Θωμαΐδη αν ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, προβιβάζονται, υποβιβάζονται και φεύγουν.
4: Δεν καταρτίζουμε πίνακες.
0: Όχι, εσύ στο ρεπορτάζ, αυτό λέω. Το ρεπορτάζ λέω. Το ρεπορτάζ. Θα γίνει viral τώρα. Viral.
4: Οι οποίες πρέπει να επιβεβαιωθούν με τη σύνταξη των πινάκων. Αλλά θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Τώρα, άμα ξεφεύγουν ένα ή δύο ονόματα, θα τα δούμε.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Μην φύγετε, επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
7: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
8: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
8: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
9: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Μυρίζει λουχουδιά!
11: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
10: Πού πήγε πάλι!
11: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
11: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
12: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
13: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Ναι, έλα Γιώργο.
16: Έλα, ναι.
15: Μ' ακούς?
16: Σ' ακούω.
15: Ο μικρός.
16: Τι?
15: Είπε την πρώτη του λέξη.
16: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
15: Όχι, δεν θα το πιστέψει.
16: Τι?
15: Είπε μπα. Είπε
16: παπά.
15: Όχι.
16: Είπε παπά το καμάρι μου.
15: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
16: Μπάλα.
15: Ναι.
16: Είπε μπάλα.
15: Είπε μπάλα.
16: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
17: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
18: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό τώρα μόνο 9,95.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
6: Λευτεράκι, τα είδες?
7: Τι να δω ρε Ζωζό.
6: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
7: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
6: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
7: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
6: Τις κληρώσεις?
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
9: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Μπορεί λόγω άγχους, στρες, όλοι είμαστε αγχωμένοι και στεσαρισμένοι, να βγάζετε συχνά άφθες. Αν πάτε στον οδοντίατρό σας και ζητήσετε μια λύση, θα σας προτείνει το Εξαλέν, το, με το οποίο μπορεί να κάνετε γαργάρες όταν έχετε πονόλαιμο. Όμως το Εξαλέν έχει πολύ ισχυρή αντιμικροβιακή δράση, τόσο για τις άφθες όσο για την ουλίτιδα και την πλάκα. Ενώ άλλα στοματικά διαλύματα χρωματίζουν τα δόντια, το Εξαλέν μπορείτε να το χρησιμοποιείτε άφοβα, με καθημερινή χρήση, δεν χρωματίζει τα δόντια. Βέβαια, θα το χρησιμοποιήσετε σωστά, όμως έχοντας πάντα την κατάλληλη συμβουλή, οδηγία για τη σωστή χρήση από τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Προχωράμε. Ακούσατε τον Γιώργο Καστάνη πριν από λίγο, η αποκάλυψη με το όνομα του Λέω Μάτος να έχει πέσει στο τραπέζι για την ανάληψη του τεχνικού διευθυντή, του ρόλου τεχνικού διευθυντή στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Την μεθεπόμενη εκτός απρόπτου εβδομάδα ετοιμάζονται ανακοινώσεις στην ΠΑΕΠΑΟΚ, όπου θα υπάρχει μια κατανομή ρόλων. Όμως ο ΠΑΟΚ δεν έχει ανάγκη από εντυπώσεις, έχει ανάγκη από έργα και ουσία εδώ και τώρα. Θα ανακοινωθεί τεχνικός διευθυντής, θα υπάρξουν και μετακινήσεις στην ΠΑΕΠΑΟΚ, και επαναλαμβάνω, όμως αυτό που υπάρχει μπροστά είναι ουσία. Ουσία και τίποτα περισσότερο. Πάμε σε Γιώργο Καστάνη για να συμπληρώσει κάτι στο ρεπορτάζ και μετά να πάμε λίγο στην αναδιάρθρωση. Έλα, Τζόρτζ.
1: Είχες αναρωτηθεί λίγο νωρίτερα, δευτερόλεπτα μάλλον πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα, για το αν ο Λέω Μάτος είναι πτυχιούχος Χάρβαρντ. Και πριν να λέκτορο λαλήσει τρεις, ο δαιμόνιος Χαράλαμπος ο Μανουηλίδης, ναι, μας έστειλε σε φωτογραφία το πτυχίο του, ναι, εδώ το βλέπεις, βέβαια δεν μπορούμε να το κοινοποιήσουμε τώρα, αλλά όταν, ναι, έρθει η ώρα πάντως επιβεβαιώνει του λόγου του αληθές και είναι και έξω από το Harvard μια φωτογραφία. Εν πάση περιπτώσει, αυτό αποδεικνύει και τη θέληση του ανδρός.
0: Business school. Για ένα μισό λεπτό να το δω.
1: Αποδεικνύει και τη θέληση του ανδρός για να προοδεύσει. Επαναλαμβάνω ότι ο Μάτος είχε προταθεί και παλιότερα, αυτοπροταθεί παλιότερα στον ΠΑΟΚ. Τώρα, επειδή είχε αναπτυχθεί από τον Ιανουάριο τώρα του 2026.
0: Έχω την. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι πτυχίο του Πανεπιστημίου. Αυτό είναι Harvard Business School. Είναι ένα επιμέρους κομμάτι του Harvard. Δεν είναι το πανεπιστήμιο, ναι, καλά, που, που θέλει να έχει είσαι τετραετής φίτηση. Δηλαδή είναι ένα πρόγραμμα, να το πω διαφορετικά, είναι ένα πρόγραμμα που έχει εκπονήσει και τρέχει το Harvard. Αλλά δεν είναι το πτυχίο τετραετούς φίτησης του Harvard.
1: Το πτυχίο τετραετούς φίτησης πηγαίνει ή το παίρνουν οι 18χρονοι, 19χρονοι, 20χρονοι που πηγαίνουν εκεί, πητούν 4-5 χρόνια και παίρνουν το πτυχίο. Ο Μάτος είναι 40. Ναι. Τέλος πάντων, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, γιατί είναι πολύ.
0: Ναι, ευχαριστούμε και τον Χάρη.
1: Φυσικά, γιατί τα αντανακλαστικά του ήταν άμεσα. Λέμε ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να στοχεύσει στην έλευση ενός ξένου αθλητικού διευθυντή, ο οποίος σε συνεργασία με τη διοίκηση θα τρέξει όλο αυτό το project για την νέα χρονιά. Και επειδή μας ενημέρωσαν, ή τουλάχιστον είχαμε αυτή την πληροφορία, για την πρόταση που έγινε, δεν ξέρω αν είναι αυτοπρόταση ή αν προτάθηκε ο ίδιος, αν προτάθηκε μέσω τρίτου, αλλά σε κάθε περίπτωση το ίδιο είχε κάνει και στο παρελθόν. Υπάρχει από τον Ιανουάριο μια συνεργασία της ΠΑΕΠΑΝ ΣΕΡΑΙΚΟΣ με την Βάσκο Νταγκάμα, εκεί όπου διετέλεσε τεχνικός διευθυντής ο Λέω Μάτος. Επομένως, αυτό το οποίο περιμένουμε να δούμε είναι της ΠΑΕΠΑΝ ΣΕΡΑΙΚΟΣ με την Βάσκο Νταγκάμα, εκεί όπου διετέλεσε τεχνικός διευθυντής ο Λέω Μάτος. Επομένως, αυτό το οποίο περιμένουμε.

0: αναρωτιέσαι γιατί το προτείνει η ΠΑΕΠΑΟ και εκτίθεται, αφού εκ προεμίου είναι γνωστό ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει. Όμως ο Βίκτορας Μητρόπουλος έχει θητεύσει, είναι πολύ παλιά καραβάνα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και με πολύ μεγάλη επιτυχία και στην ΕΠΑΕ. Να του δώσω μια καλησπέρα, μαζί στα φώτα του λίγο. Βίκτορα, τι κάνεις, καλησπέρα, πώς είσαι?
1: Μια χαρά είναι, Γιώργο μου, εσύ πώς είσαι?
0: Μπράβο, να έχουμε σε την υγεία μας. Να σε καλά, Βίκτορα. Να σε καλά. Πάντα με υγεία, πάντα στην πρώτη γραμμή. Τι λες τώρα για αυτό εδώ, μπορεί να έχει τύχει ένα τέτοιο αίτημα?
1: Δεν γίνεται, είναι σχεδόν αδύνατον.
0: Είπες σχεδόν αδύνατο, είπες σχεδόν.
1: Ναι, σχεδόν αδύνατον, γιατί επειδή ζούμε στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: μια κάποια στιγμή τον ουρανό στη γη και τη γη στον ουρανό. Αλλά λέω ότι δεν μπορεί να γίνει.
0: Βίκτορα, μήπως μας μιλάς από hands-free, γιατί σε ακούω λίγο στο βάθος. Ναι, ναι. Αν έχεις την καλοσύνη, βγάλε τα hands free, πιάσε το τηλέφωνο στο χέρι, βάλ το κοντά για να σε ακούμε καθαρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Βίκτορας Μητρόπουλος, ο οποίος λέει είναι σχεδόν αδύνατο να συμβεί αυτό. Και στην ερώτηση γιατί σχεδόν, λέει γιατί ζεις και είσαι στην Ελλάδα, όπου στην Ελλάδα γίνονται τα πάντα. Μπορούν να μαγειρευτούν τα πάντα. Μη στεναχωριέσαι, Βίκτορα, είμαστε εδώ και σε περιμένουμε.
1: Τώρα το ακούω.
0: Ναι,
1: το ακούω.
0: Πάμε τώρα, καλύτερα. Έλεγες λοιπόν είναι σχεδόν αδύνατο.
1: Λοιπόν, για να γίνει αναδιάρθρωση υπάρχουν δύο θέματα σοβαρότατα.
0: Ναι.
1: Το ένα λέγεται νόμος, ο οποίος απαγορεύει την αναδιάρθρωση, έγινε πριν από πάρα πολλά χρόνια, για να μην πιέζονται οι πολιτικοί να αλλάζουν, αν λαμβάνει η τοπική τους ομάδα, το χωριό τους, υποβιβάστηκε η ομάδα ή η πόλη τους, και να υπάρχουν αυτές οι πιώσεις, ούτε να γίνονται συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Mm-hmm. Κοίτα να δεις, μη σε νοιάζει, έπεσε, θα σ' ανεβάσω, έχω δύναμη στα όργανα.
0: Ναι.
1: Μιλάω του ποδοσφαίρου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Αυτή η γυναίκα λοιπόν εδώ μου σου λέει ότι αν μια ομάδα υποβιβαστεί, δεν μπορεί να γίνει αναδιάρθρωση, και οποιαδήποτε αναδιάρθρωση αποφασιστεί θα γίνει το επόμενο διάστημα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή,
0: τη μεθεπόμενη χρονιά.
1: Αποφάσισαν, θα γίνει η επόμενη χρονιά.
0: Ναι.
1: Και εδώ υπάρχει, αυτό είναι το ένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο πρόβλημα που υπάρχει είναι, ειδικά για τις δύο ομάδες που για μένα ήταν συμπαθέστατες και έπαιξαν πολύ καλό ποδόσφαιρο, αλλά η μπάλα είναι μπάλα.
0: Mm.
1: Εδώ κοντεύει να προβαστεί η Τσέλσι.
0: Ναι.
1: Ποια είναι που είναι στο τέλος τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, δεν μπορεί να γίνει, διότι σύμφωνα με τον ΚΑΠ,
0: mm-hmm,
1: οι ομάδες που βιβάζονται καταλαμβάνουν την τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα τη Super League 2.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Δηλαδή?
1: Άρα λοιπόν, δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή γινόταν μια αναδιάρθρωση,
0: ναι,
1: τότε οι ομάδες που θα ανέβαιναν είναι η πρώτη και η δεύτερη τη Super League 2 που δεν ανέβηκαν.
0: Άρα Πανιόνιος και Νίκη Βόλου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Αυτό λοιπόν το πράγμα, όπως το έχει φέρει συνδυαστικά όσοι κάναν την πρόταση,
0: ναι,
1: δεν ξέρω αν την πρόταση την έκανε ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά. Ο ΠΑΟΚ μαζί με τους υπόλοιπους. Ναι.
1: Ωραία. Αν την έκανε ο ΠΑΟΚ, αυτοί που δουλεύουν στον ΠΑΟΚ θα πρέπει να διαβάσουν και, τους νόμους.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχω να πω κάτι άλλο εγώ.
0: Τα είπες όλα. Τελείωσε. Τελείωσε. Πες μου κάτι, και κάτι ακόμη. Τα είπες αυτά. Τελείωσε αυτό. Υπάρχει ακόμα πρόταση για κατάργηση των play-off. Εδώ είσαι θετικός ή αρνητικός σε μια τέτοια πρόπτικη κατάργηση των play-off?
1: Ζήσαμε το πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα, το οποίο κρίθηκε τα τρία τελευταία λεφτά. Μιλάω στην κορυφή. Μιλάω,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, στο 92, στο 90 έβαλε γκολ ο ΙΑΕΚ,
0: mm-hmm,
1: άρα γλίτωσε την ταλαιπωρία τη μετέπειτα.
0: Mm-hmm.
1: Ο Ολυμπιακός έχασε γκολ στο τέλος.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάω. Mm. Αυτοί δύο ήταν ανταγωνιστές για το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ο ΠΑΟΚ που έλεγε 2-0, είδε τα όνειρά του να πηγαίνουν απέναντι στο κουβά,
0: mm-hmm,
1: ακριβώς γιατί έγινε το σκορ όπως έγινε.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα λοιπόν ήταν ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα. Ακόμα δηλαδή και όταν ξέφυγαν τους βαθμούς κάποιες ομάδες,
0: mm-hmm,
1: ας πούμε ο Παναθηναϊκός, σε καμία περίπτωση δεν φάνηκε ότι μπορεί να διεκδικήσει κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα θα πάει, θα παίξει στην Ευρώπη. Θα παίξει την κοινωνική κατηγορία.
0: Mm-hmm.
1: Ας φτιάξει την ομάδα του.
0: Άρα είσαι υπέρ των play-off, ξεκάθαρο γι' αυτό.
1: 101%.
0: 101%.
1: Διότι,
0: ναι,
1: συγγνώμη, διότι τα εισιτήρια τα οποία έκοψαν όλες οι ομάδες με τα play-off είναι απίστευτα.
0: Ναι.
1: Σχεδόν όλα τα παιχνίδια, εκτός από το τελευταίο κάποιο του Παναθηναϊκού μου.

0: από το Παναθηναϊκό είναι κλεισμένο το γύρο.
1: Ναι.
0: Ήταν sold out.
1: Ναι. Είχαμε αύξηση εισιτηρίων φέτος σε σχέση με πέρσι. Βίκτορα, και να κλείσουμε έτσι, θυμάμαι όταν ήσουν εσύ, είχες κάνει μία έρευνα, την είχες αναθέσει στην Deloitte, που είπε, αν θυμάμαι καλά, ότι οι ομάδες στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι 12 ώστε το πρωτάθλημα να είναι ανταγωνιστικό.
0: Ακριβώς. Αλλά το είχε πει τότε. Τώρα για μένα οι 14 ομάδες, γιατί έχουν περάσει και 23 χρόνια.
1: Ναι.
0: Οι ομάδες τώρα 14 και για ένα χρονικό διάστημα αλφα ακόμα θα πρέπει να μείνει.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ δηλαδή αν ήμουν ηγήτωρα του ποδοσφαίρου,
1: ναι,
0: θα το έλεγα από τώρα και θα έλεγα ότι σε 2 χρόνια,
1: ναι,
0: θα γίνουν οι ομάδες 16.
1: Αχα.
0: Και οι προδιαγραφές που θα έβαζα,
1: ναι,
0: για να τις κάνω 16 θα ήταν γηπαιδικές, οικονομικές,
1: mm-hmm,
0: διάφορα πράγματα.
1: Τα βάζει κριτήρια. Okay, ναι.
0: Τα βάζει κριτήρια.
1: Ναι.
0: Και μετά από 3 χρόνια θα έλεγα να γίνουν 18.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, αλλά
1: όχι στο γόνατο και με προχειρότητα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ευχαριστώ πολύ, Βίκτορα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία σου εύχομαι. Υγεία σου εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Βίκτορα Μητρόπουλο. Αυτά προχωράμε. Αφήνουμε αυτό, σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο τραβάει, αναδιάρθρωση, φύγε εσύ, έλα εσύ, τα μαγειρέματα, αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο, δυστυχώς αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει, να μαγειρεύουμε μέχρι τελευταία στιγμή σε σχέση με τα συμφέροντά μας. Τι υπαγορεύουν τα συμφέροντά μας, αυτό να μαγειρεύουμε καταστρατηγώντας κανονισμούς, νόμους και πάει λέγοντας. Προχωράμε. Πάμε σε αυτό που μας αρέσει, πάμε σε ένα δικό μας παιδί, πάμε στο Χρήστο Τζόλι, ο οποίος πετυχαίνει πράγματα και θάματα. Δώσε μου γκολ. Από ΠΑΟΚ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Γιάννη. Γκολ Χρήστου Τζόλι.
2: Για Αουγκούστο, Ελ Καντουρί, χάνεται η μπάλα. Και ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά με τον Τζόλι. Ο Τζόλι έχει πάρα πολύ χώρο. Έχει φύγει ο Ελ Καντουρί, έχει φύγει ο Σφιντέρσκι. Τζόλι φτάνει στην περιοχή. Κάνει το σουτ. Γκολ! Δεν γίνεται αυτό! 3-1! Η κολάρα του Πιτσιρικά! Η κολάρα του Πιτσιρικά! 3-1! Ο ΠΑΟΚ έκρυψε την μπάλα έξω από την περιοχή του. Στα πεντάλια βγήκε μπρος. Και ο Τζόλις κάνει το 3-1. Ναι, κυρίες και κύριοι, το 0-1 του 45, 3-1 στο 58 λεπτό.
1: Λοιπόν, θα πάμε τώρα να δώσω μια πολύ θερμή καλησπέρα στον Γιώργο Μάτζιο για να μας πει τα κατορθώματα του Τζόλι, για να μάθετε πώς είναι top κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής με βάση τους αριθμούς φέτος. Και με Γιώργο Καστάνη, να δώσουμε και μια καλησπέρα στον κύριο Αλέξη Τασούλη, ο οποίος ήταν προπονητής του.
3: Είναι ο προπονητής που ανέδειξε και τους δύο, και τον Τζόλι και τον Μύθου. Λοιπόν, ο Μάντζιος, ο Γιώργος, έχει πέσει η γραμμή του, άρα πρέπει να τον καλέσουμε εκ νέου για να τον έχουμε στον αέρα. Κύριε Τασούλη, να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία. Καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
4: Καλησπέρα, καλά, εσείς?
3: Καλά είμαστε κι εμείς, μια χαρά. Σε λίγο θα ακούσετε, σε πάρα πολύ λίγο, από τον Γιώργο τον Μάντζιο αυτά τα στατιστικά δεδομένα του Χρήστου Τζόλι. Τον έχουμε τώρα τον Γιώργο. Έλα, φίλε, καλό μεσημέρι.
4: Γιώργο, καλησπέρα.
3: Ωραία. Στην άλλη γραμμή μας είναι και ο Αλέξης Τασούλης, είναι ο προπονητής ο οποίος ανέδειξε και τον Τζόλι και τον Μύθο. Θα το ρωτήσουμε γι' αυτό, αλλά να ακούσουμε τα πρώτα στοιχεία για τον Τζόλι.
4: Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να αισθάνονται υπερήφανοι, γιατί καταρχάς ο Χρήστος με τις δηλώσεις του χθες έδειξε πόσο ταπεινός είναι ακόμα. Έχει κάνει μια καταπληκτική χρονιά με 21 γκολ και 28 assist.
1: Έχουμε και, Γιώργο, έχουμε και τις δηλώσεις να τις ακούσουμε. Έχουμε και τις δηλώσεις να τις ακούσουμε τώρα.
4: Λέει την ατάκα αυτή.
1: Ή μετά, όχι, ολοκλήρωση και το βλέπουμε μετά εμείς.
4: Ναι, ο Τζόλις ο οποίος λέει ότι τον πρώτο λόγο έχει μπριζ. Εγώ κάνω τη δουλειά μου. Ενώ οι σιρήνες γύρω του από Arsenal και Manchester United είναι ιδιαίτερα εκοφαντικές. Ένα παιδί το οποίο κάνει μια καταπληκτική χρονιά με 21 γκολ και 28 assist. Συμμετοχή σε 49 γκολ της ομάδας του. Όταν όλη η Μπρίζ έχει 128 γκολ φέτος, πάνω από το 1 τρίτο των γκολ έχει συμμετοχή ο Χρήστος. Για μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, που παίρνει το πρωτάθλημα, που παίζει στο Champions League, που ήταν ανταγωνιστική, που πέρασε τη League Stage, έπαιξε πάνω στην Ατλέτικο και αποκλείστηκε. Και για ένα παιδί το οποίο σταθερά τα τελευταία χρόνια κάνει βήματα και άλματα προόδου. Και η χρηματιστηριακή του αξία είναι 30 εκατομμύρια ευρώ, η οποία όμως αποτιμάται από τον περασμένο Δεκέμβριο.
3: Ναι.
4: Είναι δεδομένο ότι το transfer market με τις νέες τιμές θα εκτοξεύσει τον Τζόλι. Εγώ ρισκάρω να πω ότι θα περάσει και τον Καρέτσα που είναι στα 35 και τον Παυλίδη που είναι στα 32, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει τα στοιχεία που πρέπει να έχει ένα σύγχρονο εξτρέμ. Δηλαδή να έχει γκολ, να κάνει άμυνα, έχει assist, είναι εντυπωσιακό αυτό που θα πω, έχει 28 assist φέτος. ο μοναδικός παίκτης που έχει 30 είναι ο Λίσε της Μπάγκεν. Ο Τζόλις θέλει άλλες δύο assist, γιατί έχει ακόμα ένα παιχνίδι στο Βέλγιο, παρότι έχει πάρει το πρωτάθλημα.
3: Ναι.
4: Μπορεί να παίξει και να σπάσει και αυτό το ρεκόρ και να είναι ο παίκτης με τις περισσότερες assist φέτος στον κόσμο. Είναι εντυπωσιακό το νούμερο σε assist που έχει ο Χρήστος.
3: Βάλε άνω τελεία να ακούσουμε σχόλιο για αυτό το συγκεκριμένο στοιχείο που δίνεις από τον κύριο Τασούλη. Ελάτε.
5: Εγώ είμαι σίγουρος ότι ο Χρήστος το ξέρει αυτό το στατιστικό και την τελευταία γωνιστική θα κάνει τα πάντα για να φτάσει στην Ολύση και να τον περάσει.
3: Ωραίο.
5: Από μωρό το ρωτούσες στην ΚΑΠΑ 13 σε κάποια φάση πόσα γκολ έχεις και ήξερε ότι έχει 96 γκολ. Δηλαδή,
3: τι λέτε τώρα, τα μετρούσε δηλαδή.
5: Μετρούσε τα πάντα. Μετρούσε τα πάντα και είναι χαρακτηριστικό στοιχείο του. Δηλαδή, εγώ πλέον τώρα και αυτά τα χρόνια προσπαθώ να αποκωδικοποιήσω τι είχαν αυτοί οι παίκτες οι οποίοι έχουν φτάσει εδώ που φτάσαν σε σχέση με τους άλλους, στις διαφορές τους. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Χρήστο να το κάνει αυτό το πράγμα και να μετράει το κάθε και να βάζει συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους και να προσπαθεί να τους πετύχει.
3: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, πάμε στο
4: επόμενο. Αυτό που λέει ο coach το επιβεβαιώνω, ναι. Γιατί την προηγούμενη αγωνιστική ο Τζόλος έκανε hat-trick στις assist. Άρα ήξερε ότι κυνηγάει ένα συγκεκριμένο νούμερο. Και το κυνηγάει και είμαι σίγουρος ότι τελευταία αγωνιστική θα προσπαθήσει να βρει τουλάχιστον δύο assist για να πιάσει τον Ολύσε. Γιατί αυτά μένουν πάντα στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Εντάξει, εγώ δεν λέω να κάνει και τέσσερις assist για να σπάσει και το ρεκόρ όλων των εποχών, να δίνουμε και μια ενημέρωση στον κόσμο, να ξέρει και ο κόσμος το ρεκόρ όλων των εποχών σε assist είναι 32, το κρατάει από τη σεζόν 11-12 ο αξεπέραστος Λιονέλ Μέση. Αλλά το φετινό της 30 του Ολύσε της Μπάγκεν με τον Τζόλ να έχει 28, δεν το λες και απογορευτικό να βρει δύο για να το πιάσει ή τρεις για να το ξεπεράσει, όταν μάλιστα η Μπρίζ θα παίξει χωρίς άγχος γιατί έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα. Και φυσικά είναι ένα παιδί το οποίο όπου και να πάει, γιατί κατά καιρούς έχουμε ακούσει τον θέλει η Arsenal, η United, η Dortmund, η Atletico. Δεν ξέρω τώρα ο coach αν μπορεί να προσεγγίσει ποιο πρωτάθλημα του ταιριάζει καλύτερα για το μέλλον του.
3: Τι λέτε κύριε Τασούλη?
5: Εντάξει, εγώ μ' αρέσει πάρα πολύ η Premier League τώρα. Νομίζω ότι εκεί είναι η θέση του Χρήστου. Ταιριάζει, δεν ταιριάζει. Θα πρέπει να φτάσει στο κορυφαίο πρωτάθλημα. Εκεί εδώ που έχει φτάσει, δηλαδή να κάνει αυτούς τους αριθμούς και να έχει αυτή τη βελτίωσή του. Εγώ θέλω να τον βλέπω εκεί.
3: Ερώτηση, έχει ταβάνι ο Χρήστος Τζόλης ή ακόμα έχει πολλά να δώσει, να προσφέρει?
5: Μας δείχνει ότι βελτιώνεται χρόνο με το χρόνο και δεν νομίζω ότι μας έχει δείξει το ταβάνι που ξέρουμε ποιο είναι. Τώρα πλέον οι ομάδες που ενδιαφέρονται για αυτόν είναι το που παίζουν. Είναι τώρα η Manchester, είναι η Arsenal. Θα πρέπει να φτάσει εκεί.
3: Ναι. Ναι, κατανοητό. Γιώργο, θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις για τον κύριο Τασούλη, γιατί έχω καιρό.
4: Επειδή είναι 24,5 ο Χρήστος, προφανώς είναι και σε μια ηλικία που αυτό που λέμε το μέλλον του ανήκει. Αν κάτι μπορούμε να πούμε που έχει βελτιώσει πάρα πολύ ο Χρήστος τα τελευταία χρόνια είναι η ομαδική δουλειά.
3: Ναι.
4: Δηλαδή, πάντα όταν είχε πρωτοβγεί, θυμάσαι Γιώργο στον ΠΑΟΚ, λέγαμε ότι αυτό το παιδί για την ηλικία του είναι ταύρος. Το κορμί του δηλαδή, η διάπλασή του. Αυτό που δούλεψε πάρα πολύ, και επειδή είμαι σε θέση να γνωρίζω, είναι ότι δούλεψε πάρα πολύ ατομικά. Δηλαδή την ταχυδύναμη να μπορεί να κάνει.
3: Μισό λεπτό. Εδώ έχουμε τον καθήλυνα αρμόδιο. Από πόσο χρονών, κύριε Τασούλη, άρχισε να δουλεύει σε αυτό το τομέα που λέει ο Γιώργος? Για τον Χρήστο τον Τζόλη αναφέρομαι.
5: Κοιτάξτε λίγο, να σας πω κάτι το οποίο τον διαφοροποιεί κατά την άποψή μου. Με βάση την εμπειρία μου από τα χρόνια που είμαστε μαζί.
3: Βεβαίως.
5: Αυτό που κάνει διαφορετικά ο Χρήστος, γιατί παιδιά τα οποία έχουν και πολύ καλή ταχυδύναμη και πολύ καλή τεχνική και πολύ καλή τακτική, ατομική, έχουν πάρα πολλά στην ηλικία του, ειδικά τώρα στο ΜΠΑΟΚ που κάνει επιλογές παιχτών. Ο Χρήστος αυτό που τον ξεχώριζε ήταν η ανάλυση του παιχνιδιού. Δηλαδή ήξερε να διαβάζει πότε έχουμε υπεραριθμία, πότε πρέπει να σταματήσει, πότε πρέπει να πάει πιο γρήγορα, πότε υπομαδικά θα πρέπει να συνεργαστούμε με συγκεκριμένο τρόπο. Το διάβασμα του παιχνιδιού δηλαδή είναι αυτό το οποίο τον διαφοροποιεί από τους άλλους ποδοσφαιριστές. Και αυτό που τον έχει κάνει να φτάσει εκεί που έφτασε.
3: Ωραία. Κατανοητό.
5: Να φτάσει και πιο ψηλά.
3: Κατανοητό. Γιώργο, έχεις ολοκληρώσει το ρεπορτάζ?
4: Ναι,
3: και τα στοιχεία.
4: Πού θα πάει ο Τζόλης τώρα, απασχολεί και την Μπρίζ και τον ίδιο. Προφανώς πολλές ομάδες θα διαφορετούν.
3: Πόσο πωλείται, αν πωλείται.
4: Νομίζω ότι θα πρέπει να ξοδευτούν τουλάχιστον 35 εκατομμύρια.
3: 35.
4: Μια εκκίνηση. Από εκεί θα ξεκινήσει να μιλάει η Club Breeze. θα είναι καυτό καλοκαίρι για τον Χρήστο και τον Βαγγέλη τον Παυλίδη, παρεμπιπτόντως, για την Μπενφίκα που θα αποχωρεί. Και το σημαντικό είναι ότι αυτοί οι παίκτες θα είναι στη νέα προσπάθεια, Γιώργο, και τα πραγματικά που θα κάνουμε για το επόμενο Euro στην Εθνική Ομάδα.
3: Ωραία, ωραία. Κύριε Τασούλη, η τελευταία τοποθέτηση δική σας για τον Ανέστη Μύθου, δικό σας παιδί επίσης, που σήμερα έχει γενέθλια. Και είχε σκοράρει αυτή τη σεζόν, πέτυχε 4 γκολ εναντίον των μεγάλων της Αθήνας.
5: Ναι, πολύ σημαντικό να του δούμε χρόνια του πολλά, να έχει υγεία, να μην έχει τραυματισμούς και να συνεχίσει έτσι με το κεφάλι χαμηλά, να είναι τόσο συγκεντρωμένος όσο είναι και τόσο μεθοδικός, να δουλέψει πάρα πολύ ατομικά.
3: Mm-hmm.
5: Χαίρομαι πάρα πολύ που τον βλέπω και αυτό να προοδεύει και να φτάνει σε αυτά τα επίπεδα και εύχομαι ό,τι καλύτερο.
3: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά, κύριε Τασούλη. Καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Μας μίλησε ο επί σειρά ετών προπονητής στις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ και για τον Ανέστη Μύθου και για τον Χρήστο Τζόλη και για τα εξαιρετικά ρεκόρ του. Εδώ ακούτε πάντα Μετρόπολης 95,5. Να πάμε, Γιώργο Βούζο.
1: Πάμε διαφημίσεις.
3: Στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Μετρόπολης τελερώνε.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
9: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
10: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
4: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
5: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
4: Δηλαδή αντέχει.
5: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία. Τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
11: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
12: Παρασκευή 22 και Σάββατο 23 Μαΐου, η χαρισματική Γλυκερία ζωντανά στο Άιλα στην Πηλαία. Για δύο μόνο εμφανίσεις με λαϊκά, έντεχνα, σμυρναϊκά και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Μαζί της η Χριστιανά Γαλιάτσου και ο Αλέξανδρος Παπαδημητρίου. Κρατήσεις 6972 680 838. Άιλα Restaurant Bar.
13: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
14: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
13: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
15: Nexus Facility, παρακαλώ.
13: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
16: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
17: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
18: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
19: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
20: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
19: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
20: Ποιος εγώ?
19: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
20: Και ejectionservice.gr.
19: Λύσαξες.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει, τρέχουμε, πάμε γρήγορα να πάρουμε flash ρεπορτάζ από μπάσκετ ΠΑΟΚ. Γιώργος Πετρίδης είναι εδώ και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ ένα πολύ πολύ καυτό καλοκαίρι. Γιώργο, ρε, καλησπέρα.
1: Εδώ έχουμε καυτή άνοιξη, Γιώργο.
0: Φαντάζομαι ότι θα γίνει καλοκαίρι. Καλοκαίρι, ναι. Εκεί, θα πειρακτωθούμε στο ρεπορτάζ.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αυτές οι τελευταίες μέρες δεν παρουσίασαν κάποια εξέλιξη στα πολλά προφανώς ανοιχτά θέματα του ΠΑΟΚ, μεταγραφικά και μη, αλλά είναι αντίληπτο ότι τρέχουν παράλληλα αυτά τα ζητήματα και βρισκόμαστε εν αναμονή αυτών των καταληκτικών εξελίξεων σε κάποιες επιθεώσεις, όταν μιλάμε για τα μεταγραφικά, ή γενικότερα εξελίξεων σε θέματα που έχουν να κάνουν και με υποδομές ή γενικότερα με κινήσεις που θέλει να κάνει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Να μην αναφερθούμε και πάλι σε ονόματα, γιατί λίγο πολύ υπάρχει μια εικόνα για κάποιες περιπτώσεις. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο Αντρέα Τρινκέρι είναι στην Αθήνα και όχι απλά θα παρακολουθήσει το Final Four, αλλά και αυτό δείχνει και το ποιος είναι ο Τρινκέρι, έτσι, το μέγεθός του στο ευρωπαϊκό στερώμα. Θα είναι ο σχολιαστής στο κανάλι της Ευρωλίγκας, τόσο με τα pre-game που ετοιμάζουν εκεί, όσο και με τα post-game, να σχολιάζει τους αγώνες, και αυτό νομίζω ότι έχει αξία να το επισημάνουμε. Τώρα, Γιώργο, σε σχέση με το αγωνιστικό τμήμα, υπάρχει η προετοιμασία για τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, που θυμίζω ότι θα αρχίσουν την επόμενη Πέμπτη. Το πρώτο μας είναι στην Αθήνα απέναντι στους Πράσινους, το δεύτερο στη Θεσσαλονίκη το επόμενο Σάββατο. Στις 3 το μεσημέρι. Έκανε μια προπόνηση η ομάδα, δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα και προφανώς περιμένουμε να δούμε σε ποιο βαθμό, αν μάλλον και σε ποιο βαθμό έχει επηρεαστεί η εικόνα του ΠΑΟΚ, ο βαθμός ετοιμότητας της ομάδας λόγω της μεγάλης αποχής από υποχρεώσεις.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Θα προχωρήσουμε. Πολλούς, πολλούς θερμούς χαιρετισμούς στην αγάπη μου, στον φίλο μου τον Πάπη του Λογδανίδη, ο πιο πιστός ακροατής του Μετρόπολης ever. Τώρα μας ακούει στη μακρινή Κίνα. Διακτηνίζεται στον κόσμο όπου είναι με τη βοήθεια του ίντερνετ καρφωμένος Μετρόπολη 95,5. Μπαμπίνο την αγάπη μου, προχωράμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει με το Final Four. Αυλαία σήμερα, 6 το Τζάμπολ ανάμεσα στο Ολυμπιακό και Φενέρ. Στις 9 η Βαλένθια με τη Ρεάλ. Εδώ θέλουμε έναν άνθρωπο να μας μοιήσει λίγο στο Final Four, Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου στη γραμμή. Coach, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, πολύ καλά, και θέλω τα χαιρετίσματα, αλλά να πάει να πει το Xi Jinping hello από τον Ευθύμη. Πάμε στο διατάφτα.
0: Άρα Ευθύμης στέλνει χαιρετίσματα από Θεσσαλονίκη στον Μπάμπη στην Κίνα. Πώς το είπε στο κινέζικο, coach?
2: Του πρόεδρο του Κίνας, του Xi Jinping.
0: Να δώσει χαιρετίσματα στο Xi Jinping, ο οποίος είχε υποδέχθηκε μέσα σε μία εβδομάδα και τον Τραμπ,
2: τον Πούτιν και τον Πούτιν. Χαιρετίσματα από μένα.
0: Μετά θα πας και εσύ, τελειώσαμε. Έδεσε ο Xi Jinping με τους τρεις. Προχθές παίρνεις απουσία. Σε περίμενα στο συνέδριο εδώ, το πρώτο συνέδριο.
2: Έλειπα.
0: Διαβάζω ομιλητές και ο Μουρτζόγλου. Γίνεται sold out απ' έξω. Έρχονται απογοήτευση.
2: Ναι, ναι, ναι. Ήταν ένα εκατομμύριο έξω.
0: Ένα
2: και
0: εκατομμύριο έξω.
2: Μέσα.
0: Σμπρώχνονταν μέσα. Λέει και ο Μουρτζόγλου, παιδιά που είναι.
2: Κοίταξε, ενώ είδα ότι συμμετείχες, εγώ τον είχα πει τον πρόεδρο ότι θα λείπω. Πες μου αν σε ενοχλεί. Ναι. Όχι. Θα γύριζα από το εξωτερικό που ήμουν για να μετέχω. Αλλά πρόσεξε όμως τώρα. Ύστερα είδα. Ναι. Το εξής που έκανε ο σύνδεσμος, θα το πω κάποια στιγμή και στον πρόεδρο αν μου μιλήσει. Είχε στο session το δικό σου, όπου ήμουνα και εγώ, 9 για μία ώρα. Τι είπατε, καλησπέρα και φύγατε?
0: Όχι, αξιοποιήσαμε τη δική σου απουσία. Προσπαθήσαμε να καλύψουμε.
2: Α, κερδίσατε τα 5 λεπτά τα δικά μου, τα μοιράσατε για το 9. Καλά, καλά. Όλα τα άλλα είχαν από 2-3, όπως είναι λογικό συνέδριο. Το συγκεκριμένο με καλά ονόματα, ας πούμε, όπως εκτιμώ εγώ, δεν μπορεί να είχε μία ώρα 9 άτομα. Τέλος πάντων, αυτό είναι άσχετο.
0: Πάμε στο Final Four.
2: Πάμε. Εγώ είμαι φανατικά Ολυμπιακός πλέον, όπως φαντάζομαι και όλοι οι Έλληνες. Κάποιοι το σκέφτονται, οι Παναθηναϊκοί το σκέφτονται, αλλά πάλι βλέπω πολλούς που λένε Παναθηναϊκός, ξαναπαναθηναϊκός, θα στο πάρει Ολυμπιακός. Έχω την εντύπωση ότι το πρώτο παιχνίδι είναι το πολύ δύσκολο, αλλά ευελπιστώ ότι θα επικρατήσει ο Ολυμπιακός, γιατί όσο το σκέφτομαι, είναι super duper πλήρες σε όλες τις γραμμές. Από 3-4 παίκτες πρώτης γραμμής. Δεν θα παίξω Α, δεν θα παίξω Β, δεν θα παίξω Β, δεν θα παίξω Γ. Uh-huh. Και η άλλη είναι γερή ομάδα και σκληρή ομάδα, η καλύτερη αμυντική στην Ευρωλίγκα. Uh-huh. Αλλά δεν έχει το ειδικό βάρος ατομικό του κάθε παίκτη του Ολυμπιακού. Uh-huh. Έχει 4-5 ονόματα, ας πούμε, τον Ντάκερ, τον Μπιμπέροβιτς, τον Μπάντουιν. Έχει και μέσα Μέλι, Σίλβα κλπ. Αλλά θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ ισχυρότερος.
0: Μάλιστα. Άρα Μπαρτζόκα συναντίον Σάρα, βλέπουμε Μπαρτζόκα.
2: Και μετά βλέπω ότι με τη Βαλένθια που ελπίζω, εύχομαι και προσεύχομαι να κερδίσει τη Ρεάλ γιατί της αξίζει, ναι. Παίζει εκπληκτικό μπάσκετ, ναι. Να δούμε τον τελικό Ολυμπιακό Βαλένθια.
0: Άρα, μισό λεπτό, αυτό τώρα είναι, αποτελεί πρόβλεψη, ευσεβή, πόθο ή ευχή.
2: Εάν έπαιζα στοίχημα που, ναι. Δεν έχω παίξει Zoom και ούτε ξέρω πώς παίζεται, ναι. Τώρα ήθελα να παίξω.
0: Και εγώ τα ίδια.
2: Πού να, μαζί, πού να μαθαίνω εγώ. Τώρα, ναι. Θα έβαζα πρώτο Ολυμπιακό το πρώτο παιχνίδι και Ολυμπιακό Βαλένθια Ολυμπιακό και το τελικό. Δεν ξέρω τι θα με έδινε.
0: Μάλιστα. Και Ολυμπιακό Βαλένθια στο τελικό, θα δυναμεί Ολυμπιακό.
2: Καλά, φυσικά. Θεωρώ ότι ανεξάρτητα που τον ταλαιπώρησε η Βαλένθια τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι στο τελικό δεν θα έχει τύχει.
0: Μάλιστα. Για τον Παναθηναϊκό έχουμε να πούμε τίποτα που είναι, που βλέπω εκεί το Γιανακόπουλο, βόλτες πάει εκεί.
2: Έχει δίκιο ο πρόεδρος και αν θυμάσαι που φαντάζομαι το, κάποια στιγμή στον Μάρτιο όταν δεν πήγαινε καλά ο Παναθηναϊκός, είπα περιμένετε να βγει και χοντρή να τραγουδήσει, άρα ελπίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει. Έχω τώρα που το μελετάω το πράγμα, ναι. Πιο ήρεμα, την αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός από πλευράς ρόστερ, ανεξάρτητα τι έχει πληρώσει ο πρόεδρος που πλήρωσε πολλά, δεν ήταν super duper γεμάτος όπως οι άλλες οι ομάδες. Ναι. Άσε τη Ρεάλ που έχασε δύο τώρα, αλλά οι άλλες τρεις είναι αρκετά γεμάτες. Ο Παναθηναϊκός είχε κενά μεγάλα. Ναι. Ίσως και ο προπονητής λίγο δεν εκμεταλλεύτηκε αυτούς που πήρε, λέγε, ναι. Με shorts ας πούμε, ναι. Ο οποίος ήταν τρομερός πέρυσι, φέτος μέσα έξω και κάποιοι άλλοι μείναν έξω, άλλαξε και δύο ψηλούς, αδυνάτησε μέσα τη ρακέτα. Σημαίνει ότι θα ήταν τσακαλίκι του Παναθηναϊκού αν περνούσε, παρόλο ότι ο πρόεδρος του ξόδεψε πολλά χρήματα για το ρόστερ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ κρατάω. Λέει.
2: Κράτα για να έχεις να με εξαφωνίζεις.
0: Εννοείται, πρέπει να βάλουμε βέλη στη φαρέτρα μας με στόχο του Νευθύμη και Μουρτζόγλου. Ολυμπιακός Βαλένθια τελικό. Ολυμπιακός τον τίτλο. Κόουτς, χάρηκα πάρα πολύ. Υγεία εύχομαι και, πάντα. Ευχαριστώ
2: και εγώ,
0: πάρα
2: και
0: πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Κόουτς. Γεια σου, Ευθύμη. Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά από Ευθύμη και Μουρτζόγλου. Πάμε να πάρουμε λίγο γεύση τώρα. Αντίστροφη μέτρηση. Πάμε στην Αθήνα. Γιώργος Κογκαλίδης, φίλος, συνάδελφος από παλιά, μπασκετικός συντάκτης. Τα έχει φάει με το κουτάλι. Γιώργο, τι γίνεται, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Γιώργο μου.
0: Πώς είσαι?
3: Λίγο πριν φύγω για το ΆΚΑ, αν μου επιτρέπεις, χωρίς να θέλω σε καμία περίπτωση να διορθώσω ή να προσθέσω κάτι σε αυτά που λέει ο Ευθύμης και ο Μουρτζόγλου, ποιος είμαι εγώ άλλωστε, να συνυπολογίσουμε σε όλα αυτά που είπε πολύ σωστά και το ότι δεν κινήθηκε να πάρει τον Derrick Jones όταν βγήκε στην αγορά, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί ο Ολυμπιακός και να μην ενισχυθεί η front line του Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα. Και επειδή πήγε στον Παναθηναϊκό, ο Αταμάν μένει οριστικό ή μένει μέχρι να φύγει?
3: Εγώ θα έλεγα ότι μένει μέχρι να φύγει.
0: Μέχρι. Μπράβο. Μάλιστα. Αυτό και, το. Και δηλαδή μπορεί να φύγει τον επόμενο μήνα, για παράδειγμα.
3: Νομίζω ότι είναι σαν το γιαουρτάκι, με κοντινή ημερομηνία λήξεω. Κοίταξε, δεν μπορεί να σταθεί εδώ που λέμε. Γιατί ξέρεις, όταν σου δίνουν και όλη την παλέτα και σου λένε ζωγράφισε, αν δεν ζωγραφεί σωστά. Τι να σου πούμε ότι φταίει. Γιατί αν πεις ότι δεν έχω το τάδε χρώμα ή το τάδε πινέλο, να το καταλάβω. Να τα έχεις όλα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να μας δώσεις, γιατί δεν έχουμε χρόνο, δύο κουβέντες. Με τα εισιτήρια που είχε ένα πρόβλημα, λύθηκε. Γιατί βλέπω ο κόσμος λέει δεν πήρε εισιτήρια. Αγόρασα, λέει, δεν πήρα. Πήρα του τελικού, δεν πήρα τον ημιτελικό. Άλλοι δεν πήραν, λέει, καθόλου.
3: Έχει κρασάρει το σύστημα. Έχουν διαλυθεί τα πάντα σε ό,τι αφορά την Ευρωλίγκα. Ναι. Δεν έχει καμία ευθύνη, να το πούμε αυτό, η Οργανωτική Επιτροπή της Ελλάδας. Ναι. Είναι καθαρά θέμα διαχείρισης Ευρωλίγκας. Όπου για άλλη μια φορά τα έχουν κάνει ρόιδο.
0: Μάλιστα. Άρα κράσαρε το σύστημα και για αυτό το πρόβλημα με τα
3: εδώ
0: εισιτήρια.
3: Εδώ και μέρες, όχι τώρα.
0: Ναι, ναι.
3: Εδώ
0: ναι.
3: Και μέρες.
0: Και βλέπω αντί και να λύνεται, κορυφώνεται.
3: Και, δεύτερο... και σε αυτό έχει ένα δεύτερο πρόβλημα, το ότι εσύ μπορεί να το έχεις επιστρέψει, αλλά εφόσον δεν φαίνεται στο σύστημα, δεν μπορώ να το δώσω πουθενά.
0: Και φαντάσου άνθρωποι να έχουν πάρει, να έχουν πληρώσει και να μην μπορούν να πάρουν τα εισιτήριά τους.
3: Ναι.
0: Γιατί δεν έχει πάρει κανένα τίποτα. Ναι. Πες μου και τη βλέπεις, Τζόρτζ, και σε αφήνω. Τι προβλέπεις, πες μου.
3: Εγώ θα μείνω στην αρχική μου πρόβλεψη, Ρεάλ Ολυμπιακός. Δεν θα το πω στο τέλος.
0: Ναι.
3: Μάλλον θα το πω, αλλά θα δαγκώσω τη γλώσσα μου. πριν από 4 μήνες είχα προβλέψει Ρεάλ Ολυμπιακό στο τελικό και κερδίζει Ρεάλ. Τότε βεβαίως δεν είχαν χτυπήσει δύο ψήλες της Ρεάλ. Αλλά θα μείνω στην αρχή μου πρόβλεψη, πιστεύω Ρεάλ Ολυμπιακό, χωρίς να είναι εύκολο το παιχνίδι για κανέναν.
0: Γιώργα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πολύ, Τζόρτζ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά και με τα εισιτήρια, πώς κράσαρε το σύστημα. Προχωράμε. Αν θέλετε ενέργεια, οι μπανάνες Ντόλ είναι το καλύτερο ενεργειακό σνακ. Πάμε γρήγορα στον Ηρακλή. Είδαμε την είδηση πως η Κηφισιά αποχαιρέτησε τον Άγγελο Μπασινά. Θυμηθεί το Γιάννη Τσερβίνη να μας λέει για την κρούση Ηρακλή σε Μπασινά. Δεν ξέρω αν αυτό ανοίγει περαιτέρω τον δρόμο για τον Ηρακλή. Γιάννη μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
4: Καλά, εσύ. Τι, όλα καλά.
0: Τι λέει, λέει κάτι αυτό με Μπασινά ή δεν λέει? Η είδηση από Κηφισιά.
4: Το ότι αποχώρησε από την Κηφισιά ήταν δεδομένο ότι θα αποχωρήσει. Το γνώριζα εδώ και αρκετό καιρό, μιας και το είχε πει και στον κύριο Πρίτσα. Δεν είχε ο κύριος Πρίτσα στη διάθεση να συνεχίσει τη συνεργασία του, οπότε ήταν λίγο πολύ γνωστό. Ναι. Όχι εδώ πιο πολύ στη Θεσσαλονίκη, στα αθηναϊκά στέκια. Ναι. Φυσικά και λέει. Mm-hmm. Φυσικά και λέει, διότι ανοίγει πλέον ο δρόμος για να έρθει στον Ηρακλή. Οι συζητήσεις συνεχίζονται. Δεν υπάρχει θετική αντικατάληξη, αλλά η δική μου εκτίμηση, Γιώργο, είναι ότι ο Άγγελος Μπασινάς και ο Γιώργος ο Αθανασιάδης του χρόνου θα είναι στον Ηρακλή και οι δύο.
0: Μπράβο, Γιάννη. Μπράβο, Γιάννη. Μου αρέσει πάρα πολύ direct, λέει ο Γιάννης Σερβίνης. Αθανασιάδης Μπασινάς, εκτιμώ ότι του χρόνου θα είναι στον Ηρακλή. Και επειδή το εκτιμά όχι οποιοδήποτε, το λέω και αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη και το λέω Γιάννης, εγώ το πιστεύω 100%. Έλα, Τζον.
4: Εντάξει, εκτίμηση κάνουμε.
0: Για την εκτίμηση.
4: Δεν υπάρχει... Ναι, γιατί εντάξει, πολλά λέγονται κατά καιρούς. Σου θυμίζω το παράδειγμα του Νίκου Παπαδόπουλου. Το όνομα του οποίου έπαιξε για τον Ηρακλή.
0: Ναι.
4: Έπαιξε και για τον Άρη. Και τελικά δεν κατέληξε, δεν πήγε σε καμία εκ των δύο ομάδων. Έτσι, ούτε στον Ηρακλή ούτε στον Άρη. Αλλάζουν αυτά.
0: Ναι.
4: Οι συμφωνίες ή οι προσυμφωνίες μπορούν στη συνέχεια να αναβαγήσουν, αλλά αυτή την εκτίμηση έχω ότι και οι δύο αυτές τις περιπτώσεις θα καρποφορήσουν θετικά για τον Ηρακλή. Είναι δύο άνθρωποι, ο ένας ποδοσφαιριστής, ο άλλος πλέον παράγοντας, αθλητικός διευθυντής, τους οποίους θέλει ο Ηρακλής. Τους το έχει κάνει ξεκάθαρο αυτό και νομίζω ότι θα είναι θετική η κατάληξη και των δύο περιπτώσεων και του χρόνου θα βρίσκονται και οι δύο στον Ηρακλή. Τώρα να πω λίγο κάτι για τον Καφτατζόγλου, γιατί πρέπει ένα πρόβλημα χθες, το οποίο θα συζητηθεί Δευτέρα. Το κλιμάκι του Super Link που σου είπα χθες ήρθε κανονικά, αλλά διαπίστωσε πρόβλημα στο χλωροτάπητα. Το λέω λίγο μπακαλίστικα για να καταλάβει ο κόσμος και όπως το γνωρίζω και μου μεταφέρθηκε. Το κλιμάκι του Super Link είδε και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που υπάρχουν στα γήπεδα του Super Link 1, δεν πρέπει να έχει κάτω χώμα, πρέπει να έχει άμμο. Το Καφτατζόγλου έχει χώμα, πρέπει να μπει άμμος, υπάρχει θέμα και με το δίκτυο. Έγιναν ουσιαστικά κάποιες, όχι συστάσεις, θα έλεγα κάποιες προτροπές από τους ανθρώπους της Super League ότι πρέπει να αλλάξει αυτό.
0: Ναι.
4: Βέβαια υπάρχουν αρκετά άλλα γήπεδα σε άλλες πόλεις που με χώμα είναι και αγωνίζονται και οι ομάδες.
0: Ναι.
4: Αλλά το λέω γιατί υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει και επιβάρηση του αγωνιστικού χώρου και από το γεγονός ότι ο Ηρακλής το χρησιμοποιεί εδώ και 2-2,5 χρόνια, δηλαδή από την τελευταία φορά που ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης έδωσε ένα σεβαστό οικονομικό ποσό για να βελτιωθεί η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου. Αλλά και το γεγονός από αυτό που βλέπουμε συχνά, το μεταφέραμε και στο metrosport.gr, ότι μπαίνουν αθλητές του στίβου και γυμνάζονται πατώντας πάνω στο χλωροτάπητα. Οπότε καταλαβαίνεις, καταστρέφεται ο χλωροτάπητας. Είναι θέμα το οποίο θα ζητήσει τη Δευτέρα. Εξ όσων γνωρίζω, θα υπάρξει συνάντηση με την Επιτροπή του Καφτατζογλίου. Και είναι πολύ πιθανό να στη συνάντηση, μέσω τηλεδιάσκεψης, να συμμετέχει και ο Γιάννης Μπρούτσης. Εγώ λέω την άποψή μου ξανά, όπως την είπα για το Ματσάρι, στην περίπτωση του Ματσάρι και του κύριου Μονεβασιώτη, ότι ο Ηρακλής είτε πρέπει να καλέσει με τον κύριο Βρούτση να έρθει στη Θεσσαλονίκη, είτε ο κύριος Μονεβασιώτης
0: να μεταβεί
4: στο Υπουργείο για να πιέσει τον κύριο Βρούτση να επισπευθούν τα έργα.
0: Σωστό, σωστό. Μπράβο, Γιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Τσερβίνη. Αυτά με το flash reportage για τον Ηρακλή. Πάμε στο κόμμα το οποίο ανακοίνωσε χθες η Μαρία Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Το όνομα, ο Χρήστος Στεφανής ήταν εκεί, θα μας πει τώρα περισσότερα. Καλησπέρα, Χρήστο.
5: Καλησπέρα Γιώργο. Πολύ αναμενόμενη λοιπόν αυτή η παρουσίαση, την οποία την είχε προαναγγείλει κιόλας και η κυρία Καριστιανού και άλλοι οπαδοί του κόμματος, μιας και το κόμμα ακόμη δεν έχει συσταθεί. Ίσως τη Δευτέρα να γίνει κάτι τέτοιο, να δούμε και ποιοι θα είναι ποια θα εμφανιστούν ως στελέχη. Έγινε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα, Γιώργο, είχαν ξεκινήσει οι εγγραφές πριν ανοίξει η εκδήλωση. Πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν και περίμεναν να αφήσουν τα στοιχεία τους ώστε να εγγραφούν και επισήμως μέλη αυτού του κινήματος που θα εξελιχθεί σε κόμμα. Ξεκίνησε αργά η εκδήλωση, στις 6.30 ήταν, στις 7.20 μπήκε στην αίθουσα η κυρία Καριστιανού και δεν πήρε αμέσως το λόγο. Mm-hmm. Αρχικά μίλησε ο κύριος Θανάσης Ευγερινός ως επίσημος συνεργάτης, αλλά και ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου που ήταν το πρόσωπο έκπληξη. Αυτοί μίλησαν, υπήρχαν πάρα πολλά μηνύματα από απλούς ανθρώπους, κυρίως ομογενείς που ζουν σε διάφορες περιοχές της χώρας, Ευρώπη, Αμερική, Ρωσία ή οπουδήποτε αλλού. Στο τέλος μίλησε η κυρία Καριστιανού, ανέπτυξε τα βασικά σημεία του κινήματος αυτού, του κόμματος, της πολιτικής της κίνησης, καταχειροκροτήθηκε αρκετές φορές, συγκινήθηκε αρκετές φορές όταν αναφέρθηκε και στο θέμα των τεμπών και στις ασφαλείς συγκοινωνίες που φιλοδοξεί να μετατρέψει τις υπάρχουσες συγκοινωνίες της χώρας μας. Δήλωσε ότι ο στόχος μας είναι η εξουσία και αποχώρησε εν μέσω χειροκροτημάτων. Κατάμεστη αίθουσα, 600 περίπου τα άτομα, μερικές εκατοντάδες ανθρώπων που ήθελαν και να την ακούσουν και να τη στηρίξουν, βρίσκονταν και έξω στον πεζόδρομο για 3 ώρες περίπου που διήρκησε όλο αυτό. Και με το τέλος υπήρχαν και οι πρώτες βολές σήμερα από τον πολιτικό κόσμο που ασκούν κριτική πια ως πολιτικό στην Μαρία Καριστιανού.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Πάμε, ο κύριος Αστέριος Καρακώτας είναι δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Θέρμης και ήταν ένας από αυτούς που βρέθηκαν εχθές εκεί. Οπότε κύριε Καρακώτα, αφού σας καλησπερίσω, ποιος άνεμος σας πήγε σας εκεί? Καλησπέρα σας.
6: Καλησπέρα σε εσάς και στο ακροατήριο, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ποιος άνεμος σας έφερε ή σας πήγε εκεί καλύτερα?
6: Ο ελάχιστος κοινός παρονομαστής σε όλους εκεί, διότι πρέπει να πω ότι αυτή τη φορά σε αυτό το κίνημα πολιτών υπάρχει η έννοια της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης. Δηλαδή διαφορετικά ετερόκλητα πολιτικά άτομα μαζευτήκαμε, διότι δεν μας αρέσει αυτή η Ελλάδα. Το λέω έτσι απλά να μας καταλάβει ο κόσμος.
0: Δεν πιστεύω ότι αρέσει σε κανέναν. Υπάρχει κάποιος που του αρέσει, πιστεύετε?
6: Και θέλουμε να την αλλάξουμε, να την κάνουμε αυτή που μας πρέπει, αυτή που δικαιούμαστε, να μείνουν τα παιδιά μας εδώ στη χώρα, διότι φεύγουν το ένα μετά το άλλο στο εξωτερικό.
0: Ναι. Και πιστεύετε το νέο κόμμα μπορεί να πετύχει κάτι τέτοιο?
6: Βεβαίως, η ελπίδα και η προοπτική και η αισιοδοξία πρέπει να υπάρχει, διότι χαθήκαμε. Είναι υπαρξιακό αυτό, αυτό είναι υπαρξιακή ιδέα και πεποίθηση. Βεβαίως. Ούτε δεν σταματάει η ελπίδα. Πιστεύουμε ότι χθες αν ήσασταν μέσα στην αίθουσα και βλέπατε τον παλμό, τον πολιτικό αλλά όχι πολιτικά αντικολόγο της Μαρίας Καριστιανού. Ξέρετε, έχει μεγάλη διαφορά ο πολιτικός οξύλινος ο λόγος, ο πολιτικά αντικός οξύλινος ο λόγος και από έναν απλό πολιτικό λόγο που περνάει σε όλα τα αυτιά και σε όλες τις καρδιές των ανθρώπων. Έπιασε όλο το φάσμα, έπιασε την ομογένεια. Έπιασε τον απόδημο ελληνισμό, την Κύπρο. Έπιασε τα παιδιά μας που φεύγουν στο εξωτερικό και σπουδάζουν εκεί. Και τι είπαν τώρα τα παιδιά, βγήκαν online και είπαν εάν θα με αυτό το εγχείρημα τώρα θα επιστρέψουμε στη χώρα μας. Όταν το ακούμε αυτό από 20χρονα, 25χρονα παιδιά να λένε ότι με αυτό το εγχείρημα, με αυτό το πολιτικό φορέα εμείς θέλουμε να γυρίσουμε στην πατρίδα, είναι νομίζω συγκλονιστικό. Και τα 20 σημεία, 20 πυλώνες του προγράμματος του πολιτικού φορέα. Ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Σηκώνουμε μανίκια, συστρατευόμαστε και προχωράμε μπροστά.
0: Για να δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι σας εύχομαι. Να είστε καλά. Λοιπόν, προχωράμε. Πήραμε μια μικρή γεύση. Εδώ να πω ότι την αναγγελία της ίδρυσης του κόμματος η συντριπτική πλειοψηφία των μέσων την έχει κυριολεκτικά θάψει. Αν δείτε ρίξτε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κάντε μια σύγκριση. Δείτε την πρώτη είδηση που προβάλλουν και την ίδια στιγμή που έχουν σαν γραμματώσιμο την ίδρυση ενός νέου κόμματος. Προχωράμε, πριν πάμε σε Μιχάλη Βραζιλιάνο και Μπετσόου, Να σας πω ότι για σας που φροντίζετε τη σωματική σας υγιεινή, αλλά έχετε ευαισθησία και πάντα θέμα με πλάκα, ουλίτιδα, τεριδόνα, αν πάτε στον οδοντίατρό σας θα σας πει υπάρχει λύση και λέγεται Εξαλέν, ένα πολύ γνωστό διάλειμμα για τον πονόλαιμο και για τα στοματικά προβλήματα. Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε καθημερινά. Η συχνή χρήση δεν εγκυμονεί κινδύνους, αλλά στοματικά διαλύματα μπορούν να χρωματίζουν τα δόντια, το Εξαλέν όχι. Και γι' αυτό βέβαια συμβουλευτείτε για σωστή χρήση πρώτα τον φαρμακοποιό ή τον γιατρό σας. Πάμε γρήγορα, Bet Show και Μιχάλη Βραζιλιάνου.
7: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Μισελ, σε ακούμε φίλε, μήπως και ρεφάρουμε τίποτα, τι κάνεις?
8: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Ωραίο το μενού σήμερα, λιτό βέβαια, αλλά έτσι πάει από εδώ και στο εξής. Έως τον Αύγουστο να αρχίζουν σιγά σιγά τα πρωταθλήματα πάλι. Θα πάρουμε ένα παιχνίδι αδιάφορο βέβαια από την Ιταλία. Πολύ ωραίο παιχνίδι όμως, Φιωρεντίνα Αταλάντα. Η ισοπαλία είναι μια χαρά, θα την πάρουμε με 1-1 και 2-2 σκορ. Όποιος θέλει να παίξει κάτι διαφορετικό μπορεί να παίξει goal-goal, over 2,5 goal και έχει 2 Αταλάντα. Αυτά από εμένα, την αγάπη μου Γιώργο, καλό κλείσιμο εκπομπή σου λέει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
7: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Λοιπόν, φινάλε, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Λοιπόν, στο Γκάλοπ, στην ερώτηση αν θα πρέπει να μείνει ο Γιακουμάκης στο ΠΑΟΚ, το 60%, 6 στους 10 λέτε ναι να μείνει, ένα 40% ή 4 στους 10 λέτε όχι να μην μείνει ο Γιακουμάκης στο ΠΑΟΚ. Δεν φεύγετε, μένετε Μετρόπολης, Κόκκινος Ραπτόπουλος, έρχονται στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με τον Κώστα Πετροτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασβαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο, πατά στο μικρόφωνο, έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας!
9: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
10: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
11: Lucky.
10: Τάκι.
11: Lucky 13.
10: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
12: Ρε, θες γιατρό?
13: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
10: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
12: Κύριε Lucky, έτοιμα.
10: Τάκης.
12: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
9: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
12: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
14: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές. Και εσύ τι είπες? Οι happy days ή τίποτα?

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Πού πας?
4: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Σόλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θείε, ήρθα.
5: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Μπορεί ο χρόνος να περνά.

0: 378.
1: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
2: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
7: Τάκης και Μπούπης.
8: Μπούπη, φέρε το λουρί.
9: Πάμε να δούμε σπίτια.
10: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
8: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
10: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
10: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
8: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπις.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
13: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
14: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: της κακομοίρας.
9: Άκουσε τη δουλειά.
0: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
16: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
0: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
17: Έτσι κάνεις την προστόπιση, Χριστέρα μου, τσαπεργόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι.
0: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε στο επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομήρας με τον κύριο Γιάννη Λελίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνο Ραπτόπουλο και Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολη 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορία σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η αδελφή Κωνσταντινίδη διαλαμβάνει για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. Γκρέκορι Κόκκινος Β στο Facebook, Γκρέκορι Κόκκινος Β στο Instagram, Κωστής Ραπτόπουλος στο Instagram. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε μέχρι να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το τεχνικό πρόβλημα που έχουμε και με την SMS χέρα αλλά και με τα social media του σταθμού. Και να πω ότι μαζί μας είναι η Bananas Doll, το πλέον θρεπτικό φρούτο, αλλά και από τις πιο οικονομικές επιλογές τώρα στον καιρό της ακρίβειας. Παρασκευή 22 του Μάη σήμερα, με το Final Four να γίνεται στην Αθήνα στο Telekom Arena του Παναθηναϊκού, με παιχνίδι στις 6 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρ Μπαχτσέ, και το βράδυ στις 9 η Ισπανικός Εμφύλιος με τη Βαλένθια να παίζει με τη Ρεάλ Μαδρίτης, και από εκεί πέρα με την οριστική απόφαση για το μεγάλο παιχνίδι το οποίο γίνεται στη Championship στο Wembley αύριο 6.30 τελικά. Οριστική καταδίκη της Southampton και οι ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν την άνοδο είναι η Hull και η Middlesbrough.
1: Πώς?
0: Η Middlesbrough.
1: Η οποία τι θέση είχε?
0: Η οποία είχε χάσει από τη Southampton, αλλά τελικά καταδικάστηκε η Southampton για καταστροφή.
1: Είχαν τους δρόμους οι Southamptonians, κλείσαν το λιμάνι?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Εκεί υπάρχουν άλλα ήθη και έθιμα.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θεωρώ την απόφαση δίκαια.
1: Ναι.
0: Ο καθένα μπορεί να πιστεύει ότι θέλει.
1: Μάλιστα.
0: Να σου πω ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον, όχι για να αμφισβητήσω αυτό που είπες θες.
1: Ποιο ενδιαφέρον?
0: Από τη Στουτγκάρδη για τον Κωνσταντέλια.
1: Ποιος το είπε?
0: Η ενημέρωση που έχω είναι ότι δεν ενδιαφέρεται, γιατί πολύ απλά επιλέξει. Ότι έχει πέσει η απόδοσή του, δεν έχει βελτιωθεί και γενικά.
1: Αυτό που λέω εγώ δηλαδή.
0: Δεν τα πήγε καλά.
1: Ναι.
0: Όπως περιμένανε.
1: Περιμένουν οι άλλοι να τον πουλήσουν 25-30 εκατομμύρια με το μυαλό τους. 12 εκατομμύρια να έρθουν να κάνουν κουλουτούμπες εκεί στη Μικρά Ασία.
0: Αυτά δεν είναι δικά μου, είναι του
1: κορυφαίου
0: Γερμανού δημοσιογράφου, ο οποίος ασχολείται με το κομμάτι των αδραφών. Και στο λέω για να.
1: Μην αμανάτη, να ξέρεις εδώ.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Το άλλο είναι ότι δεν υπάρχει, δεν υπήρξε επαφή. Το λέω για να.
1: Μην αμανάτη, να ξέρεις εδώ.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Το άλλο είναι ότι δεν υπήρξε επαφή

0: Αγγλία, Ισπανία και κάποια άλλα πρωταθλήματα τα οποία θα κρίνουν.
1: Και πάμε για ψάρεμα, ε?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Νομίζω ότι μετά από 15 μέρες ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελο, ούτως ή άλλως.
1: Κουμάρι, ε?
0: Το έχει πει, δεν είναι θέμα κουμαριού μόνο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα παρακολουθήσουν.
1: Ναι.
0: Γιατί...
1: Δηλαδή, ας στείλουμε για παράδειγμα ανταποκριτή την ώρα που γίνονται εκπομπές εδώ. Και πούμε, παίξε ένα τέταρτο Ουρουγουάη, ξέρω εγώ, Αργεντινή.
0: Είναι πολύ.
1: Θα ορίστε.
0: Είναι πολύ.
1: Είναι πολύ.
0: Είναι πολύ στο ραδιοφωνικό χρόνο ο οποίο θέλει. Αν έπαιζε η Εθνική Ελλάδος.
1: Ναι, εντάξει, πόσα μα θα έπαιζε.
0: Όσο και αν έπαιζε. Θα, θα υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Τώρα που δεν παίζει η Εθνική Ελλάδα.
0: Τώρα που δεν παίζει, πέφτει το
1: ενδιαφέρον. Πέφτει το ενδιαφέρον. Ωραία.
0: Πάει όπως το λες. Το κουμάρι.
1: Πάει στο σπανάκι του Ποπάη.
0: Σε συμπάθειες που μπορεί να έχει κόσμος. Ναι. Γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι γουστάρουν τη Βραζιλία, άλλοι γουστάρουν την Αργεντινή, την Γαλλία.
1: Άμα δεν έχει φασαρία το μάτς, δεν έχει. Εμείς κάνουμε ματσάρες Ευρώπες και τα λοιπά. Παίρνουμε το 5ο, το 6ο. Η θεαματικότητα πώς παίρνουμε όταν παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Άρης, ξέρω εγώ, όταν είναι το άλλο το παλικάρι, ο Μπουγάτσας.
0: Κάτσε να δούμε και το τελικό.
1: Ουστε.
0: Το τελικό του Champions League.
1: Πόσο να πάρεις, ρε κόκκινε, από το τελικό του Champions League. Πόσο να πάρεις.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Δεν θα πάρεις. Τηλεοπτικά μπορεί να πάρει, ιντερνετικά δεν παίρνει.
0: Δεν το ξέρω.
1: Αυτός που το βλέπει εκεί, τα σχολιασμοί και τα λοιπά δεν.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Δεν το γνωρίζω εγώ. Άντε να πάρει από το Europa League λίγο παραπάνω. Δεν παίρνει.
0: Δηλαδή. Ας πούμε ότι παίρνουν 1000 με 1500 να παρακολουθήσουν.
1: Τίποτα δεν. Τι νούμερο είναι αυτό.
0: Τι νούμερο θα σε.
1: 4.000, 3.900.
0: Αυτό θα ήταν ικανοποιητικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μετά στο τέλος θα έχει 60.000, 50.000.
0: Πόσο κόσμο είχε στο παιχνίδι που έγινε προχτές?
1: Το ανώτατο 1.800.
0: Δεν ήταν άσχημα.
1: Εντάξει, ρε, δεν είναι νούμερα τα
0: αυτά
1: για μένα.
0: Τώρα δεν
1: είναι για μένα. Εντάξει. Επομένως το τόπο μπορεί να κάνω ένα εκατομμύριο τώρα. Αυτά δεν είναι νούμερα. Εντάξει. Δεν είναι.
0: Δεν μπορώ να πω τίποτα.
1: Όταν παίζουν ντέρμπι, πλακώνονται, βρίζονται, όχι πλακώνονται στο ξύλο, βρίζονται ρε παιδί μου, διαιτητές, το ένα τ' άλλο, τι είπες αυτό, γιατί είπες εκείνο, στείνονται εκπομπές εκεί όλοι άσχετοι από μπάλα, παίρνουν μια φάση την αναλύουν κανένα τρίωρο. Εντάξει, εκεί έχει. Άλλο, λέγε.
0: Πήγες στην κυρία Καριστιανού?
1: Όχι, δεν πήγα στην κυρία Καριστιανού, γιατί πρώτον ο Κουλιανός δεν σήκωνε το τηλέφωνο, έκανε γούτσου γούτσου, δεν ξέρω τι, το έχει κλειστό το κινητό. Ήταν πάμε μαζί.
0: Ναι.
1: Ήθελα να δω τις μάπες των γύρω-γύρω. Να δω δηλαδή ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι γύρω-γύρω, ποιοι είναι αυτοί. Είδα στην τηλεόραση κάτι φάνηκε.
0: Έμαθες πώς ονομάστηκε το κόμμα της?
1: Ναι.
0: Διάβασε διακήρυξη.
1: Το κόμμα της το διάβασα, ναι.
0: Ναι. Ελπίδα για δημοκρατία.
1: Ναι. Πιο άθλιο όνομα δεν μπορούσε να βγάλει.
0: Μπορεί.
1: Δηλαδή τόσοι επικοινωνιολόγοι δεν μπορούσαν να βρουν ένα καλό όνομα. Ελπίδα για δημοκρατία. Τι είναι αυτά τα.
0: Μπορεί.
1: Η Φλωρέτα Ζάνα στο κινηματογράφο λιγότερο κρύα ήταν. Και πώς τη λένε, η Δανδουλάκη να πούμε. Φελπίδα για δημοκρατία. Πάμε παρακάτω. Άτε. Κρυάδες.
0: Τη διακήρυξη την διάβασες?
1: Ναι, τα διάβασα όλα. Δεν με κάνει.
0: Δεν σε καλύπτει.
1: Δεν με καλύπτει τίποτα από αυτό. Όχι ότι με καλύπτει ο Μητσοτάκης, ας πούμε. Όχι με καλύπτει η καλή.
0: Δηλαδή το ότι θέλει να αλλάξει τόσα πράγματα.
1: Πώς θα τα αλλάξει?
0: Το ότι θέλει.
1: Άσε ρε, στην αντιπολίτευση και εγώ θέλω να κάνω διάφορα. Μόλις πάω και εσύ φώναζες εδώ έξω το χρυσό και μόλις ήρθε η διαφήμιση τον έπαιξες το χρυσό.
0: Αυτά είναι δικά σου.
1: Αυτά είναι δικά μου καταγεγραμμένα.
0: Πού είναι,
1: βγάλε. Φώναζε για το καζίνο και άλλο σε Γευγέλη. Εγώ δίνω τη Γευγέλη. Τι να το βγάλω, καταγεγραμμένα. Δεν έχω λήπτηση. Τι να βγάλω.
0: Πού είναι καταγεγραμμένα.
1: Μόλις ήρθε η διαφήμιση.
0: Απολόγια
1: χορτάσαμε. Δεν με καλύπτει, ρε Καριστιανού. Δεν με καλύπτει, όχι.
0: Ονόματα δεν μάθαμε.
1: Τι ονόματα?
0: Ονόματα δεν μάθαμε.
1: Τι ονόματα?
0: Για το ποιοι θα πλησιώσουν τελικά.
1: Είδα κάτι.
0: Δηλαδή πιστεύεις.
1: Φυσιογνωμίες εκεί και τα λοιπά.
0: Πιστεύεις ότι ο κ. Ψωμιάδης θα κατέβει με την κυρία Καριστιανού?
1: Γιατί να μην κατέβει? Τι δουλειά έχει να κάνει ο Ψωμιάδης, δηλαδή θα πάει με τη Νέα Δημοκρατία αφού πλακώθηκε εκεί?
0: Μπορεί να πήγε να τη στηρίξει.
1: Πώς?
0: Μπορεί να πήγε να τη στηρίξει.
1: Ωραία, σπάει.
0: Έχει μια αλφα ηλικία, έχει περάσει 1000.
1: Α, στην ηλικία του είσαι γύρω.
0: Όχι.
1: Μπορεί να πάει 110 αυτός και εσύ σε ένα χρόνο να πεθάνεις.
0: Καιρός να είναι ο άνθρωπος.
1: Άστο την ηλικία τώρα.
0: Φίλος μας είναι.
1: Τι κάνεις μπούλινγκ την ηλικία του δηλαδή? Ο άνθρωπος άμα
0: το
1: είναι.
0: Κάνει μπούλινγκ.
1: Ένας άνθρωπος που είναι χρήσιμος και ο Παπαζαφυρίου είναι 83, αλλά εδώ απίκο η φωνή του είναι καμπάνα. Και η θεία της Τζέρις είναι 97, έσπασε δύο γοφούς να πούμε και εγώ θα πέθανα και αυτή σηκώθηκε από δύο εγχειρήσεις. Πλάκα μας κάνετε ρε.
0: Α,
1: την ηλικία είσαι.
0: Είπε κανείς όχι.
1: Είσαι καλά, λέει, ανησύχησε για σένα. Ήταν στο δεύτερο χειρουργείο αυτή. Έκανε δύο ισχύα σε τρεις μήνες. Και σκόνται και περπατάει και μαγειρεύει. Άσε τώρα.
0: Μπράβο της.
1: Άσε και στις 13 κάποια. Και εγώ σε δύο μήνες κόντεψα να

0: Πεθάνω.
1: Ταμείωσε 11.
0: Ναι, ας την ηλικία του ήσυχη λοιπόν. Σιγά, μπορεί σιγά. Να προσφέρει. Όχι. Η φωνή του Παπαζαφυρίου είναι καμπάνα. Εσύ είσαι 56, σαν πεθαμένος μιλάς. Ας την ηλικία λοιπόν δεν έχει. Ζηλεύεις. Και μπορεί να είναι ένας τριαντάρης από κάτω, ζηλεύεις. Να είναι πιο ψοφίμη. Τι να ζηλέψω, μωρέ, τι να ζηλέψω στην ηλικία που είμαι, τι να ζηλέψω. Έχεις τίποτα καλό.
1: Τίποτα καλό.
0: Καλό, έτσι. Άσε την Καριστιανού, τη γυναίκα ήσυχη να πούμε. Θα κάνει τι θα κάνει, θα μπει στη Βουλή, θα οικονομήσει και αυτή σαν τους άλλους που παίρνουν με το 3%. Άσε την ήσυχη. Θα κάνει το κόμμα της και αυτή θα κάνει το.
1: Αυτό έχει
0: το γυνάτι της.
1: Ότι κατέβηκε για να οικονομήσει.
0: Δεν είπα αυτό. Έτσι, δεν είπα αυτό.
1: Έτσι που το λες.
0: Θα πάρει 3%, θα μπει μέσα.
1: Κάποια δαΐση, οι οποίοι θα το.
0: Δεν ξέρω, δεν το
1: εργαλειοποιήσουν.
0: Δεν εργαλειοποιούν τίποτα.
1: Αυτός το λέω.
0: Όσοι και ο Καρατζαφέρης. Και ο Καρατζαφέρης που πήρε το 1,5% και πληρωνόμασταν από εκεί, λέμε να οικονομήσει, να έχουμε μισθό. 3% θησαυρός ο μισθός, στο 1,5% 1,6 λέγαμε να οικονομήσει, να μπει, να πάρει τα μισά, να είναι άνετος. Δεν είναι κακό να οικονομήσεις. Όταν μπαίνει στη Βουλή μέσα, γιατί μπαίνουν τα κόμματα. Η Λατινοπούλου πόσα τα έκανε
1: στην Ευρωβουλή.
0: Ξέρεις πόσα λεφτά παίρνουν τα κόμματα να μπουν στη Βουλή.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Δεν ξέρεις τι. Άρα οικονομάνε.
1: Μα δεν ενδιαφέρει η πολιτική.
0: Πώς το πες.
1: Δεν ενδιαφέρει η πολιτική.
0: Δεν σε ενδιαφέρει να κριτικάρεις.
1: Ατομικά.
0: Ξέρεις ένα κόμμα. Έκανε ο Καρατζαφέρης όταν ήταν έξω και τον βγάλανε 2,9.
1: Ωραία.
0: Του πήρα και το κανάλι, το κάνανε από Πανελίδια τοπικό. Από εκεί που έπαιρνε 1 εκατομμύριο το χρόνο, 2 εκατομμύρια το χρόνο διαφημίσεις, πήρε 200.000, 300.000.
1: Λογικό είναι.
0: Δεν μπήκε στη Βουλή, δεν οικονόμησε. Κακό είναι. Αν έμενε, δεν οικονομούσε.
1: Τι ρε σύλλη. Ο Καρατζαφέρης ήταν. Ναι. Από τους καλύτερους διαφημιστές που έχουν βγει στην
0: Ελλάδα. Άσυρε τον πρόλογο.
1: Έκανε ένα κόμμα.
0: Ναι, εντάξει,
1: το οποίο έχει τροφοδοτήσει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Με πάρα
0: πολύ. Σκοταξάδι τη Νέα Δημοκρατία.
1: Σκοταξάδι τη στελέχη.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, άρα έκανε κάτι καλά.
0: Τι δεν έκανε καλά, λέμε τώρα. Άσε τι καλά έκανε.
1: Λέω, άρα έκανε
0: όταν έκανε καλά 3%, 5%, 6%, ξέρεις πόσα λεφτά έπαιρνε το κόμμα.
1: Όχι, εσύ γραδιόφωνο.
0: Βέβαια, εκατομμύρια έπαιρνε.
1: Πόσα εκατομμύρια. 1, 2, 10 εκατομμύρια.
0: Έπαιρνε, δεν ξέρω ακριβώς. Και 1,5% αν πάρει 1,6, πες τη φίλη του Λατινοπούλου που μιλάς, με ποιον μιλάς, πάλι παίρνει. Πάλι οικονομάνε. Κακό είναι αν οικονομήσουν. Η λέξη οικονόμα είναι κακή.
1: Το να πρημοδοτείτε ένα κόμμα με κάποια χρήματα.
0: Νόμιμο είναι αυτό. Δεν είναι παράνομο.
1: Είπα εγώ ότι είναι παράνομο.
0: Γιατί με κοιτάς με το κουμπί το μάτι να πούμε.
1: Ποιο κουμπί.
0: Σα κουμπιά είναι τα μάτια σου να πούμε.
1: Τα δικά,
0: νισταγμένα. Τα δικά μου είναι πενταγμένα. Είναι γουρλωτά.
1: Σαν αυγά.
0: Σαν αυγά, ναι.
1: Σαν αυγά στουρθοκάμου.
0: Ναι.
1: Πλάκα μου κάνει. Μιλάω εσύ για τα μάτια του άλλου.
0: Σαν κουμπιά.
1: Έχεις διαμάτια.
0: Μια νοχελικότητα.
1: Μάτια
0: τα μάτια σου έχουν νοχελικότητα.
1: Νοχελικότητα,
0: ναι.
1: Από πού πρόκειται.
0: Από τη γυαλάδα φαίνεται το μάτι, να πούμε.
1: Γυαλάδα.
0: Γυαλάδα σου δεν έχει γυαλάδα το μάτι. Δεν πάει δεξιά-αριστερά. Περπατά σαν το άλογο. Δεν γυρνά δεξιά-αριστερά το κεφάλι. Σουρ-σουρ σέρνει το πόδι, να πούμε.
1: Ποιο σέρνει το πόδι. Σέρνει
0: το πόδι. Σουρ-σουρ-σουρ. Τι θες να πεις τώρα.
1: Έγινες καλά και η βλακεία πάει σύννεφο.
0: Όχι, γυμνάζομαι τώρα γι' αυτό.
1: Η βλακεία πού βγαίνει.
0: Από την προπόνηση. Τρεις μήνες με είχανε.
1: Την προπόνηση κάνει βλαμμένο, λέει.
0: Δεν ξέρεις ότι όταν κάνεις γυμναστική απελευθερώνονται συστατικά του οργανισμού και σε κάνουν πιο. Πώς το λένε. Σε κάνουν πιο ευχάριστο.
1: Όχι, θα περίμενε να φεύγουν τοξίνες, να είσαι πιο ευχάριστος. Όχι ανόητος. Και άλλε ιστορίε για αγρίου.
0: Ποια είναι η ιστορία για τον άγριο, ότι τα κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή παίρνουν λεφτά.
1: Ρε, είπα εγώ ότι δεν ισχύει.
0: Και τι, πού είναι το κακό.
1: Για τα μάτια μου που κάθεσαι και ασχολείσαι με τα μάτια μου.
0: Είσαι αργόματο, ρε. Το μάτι σου έχει αργό βλέμμα.
1: Αργόματος.
0: Ναι, το μάτι σου έχει αργό βλέμμα. Δεν έχει αυτό τη. Να δει, ξέρω εγώ, κάνα χωρικό να τον αρπάξει, κάνα μια δουλειά την αρπάξει, κάνα μια γκόμενα να την αρπάξει.
1: Να σκέφτομαι σαν αρπακτικό λίγο.
0: Ναι, είσαι δηλαδή το μάτι σου βολεμένο. Αργό. Θα σε πάω στο. Σαν να βολεύτηκε το μάτι και έχει χάσει τη
1: φρένα.
0: Άλλο λέω. Ότι είσαι τακτοποιημένος και ότι το μάτι σου έχει.
1: Είμαι τακτοποιημένος.
0: Φαίνεσαι ότι είσαι άνθρωπος που δεν πας στην αγορά να κάνεις το μάτι. Το μάτι φαίνεται.
1: Ποιος το λέει αυτό. Είναι αυθαίρετα.
0: Η προσωπική επαφή όταν κάνεις. Τώρα Ευγενούλα ψάχνει δουλειά.
1: Ωραία.
0: Λέει.
1: Γιατί είναι
0: με πήρε μια φίλη μου, ας πούμε, τώρα να μου πει. Έχω μια δερματολόγο, λέει, που θέλει άτομο ή μπορεί να ψάξει. Να την πάρω, πάρτε. Λέει θέλει να τη δει όμως κατηδίαν. Να δει τη μάπα της. Να δει τη μάπα της Ευγενούλας.
1: Περίμενε. Μια δουλειά γίνονται συνδεύξεις.
0: Περίμενε. Ας στείλει το mail. Είναι απρόσωπο. Καλύτερα να το δει τον άλλον.
1: Αλήθεια λες.
0: Κατάλαβες.
1: Το ξέρεις.
0: Μου στείλει εμένα για παράδειγμα ένας εδώ 10 πτυχία. Και να δω ένα βουβάλι να πούμε να έρχεται εδώ αργοπόδαρο να πούμε και αργόματο. Μουρμούρ να μην ξέρει. Να έχει τις ιδέες τις παλαιολιθικές. Τι τον κάνω.
1: Η
0: ή μπορεί να έχει κάποιον που να μην έχει τα πτυχία, μισό λεπτό, να μην έχει τα πτυχία, να είναι. Για να το δω εγώ ότι είναι στην πιάτσα το μάτι του να πει: εδώ, έλα εδώ, ρε, εσύ το μάτι σου πέει. Αυτό είναι. Αυτό,
1: ωραίο είναι αυτό.
0: Αυτό πλέον. Λέω, ναι.
1: Άκουλου. Ναι. Στις εταιρείες κάνουν συνεντεύξεις.
0: Ναι.
1: Στις business στέλνουν email.
0: Ναι, άστα email.
1: Δυστυχώς.
0: Άστα email. Δηλαδή, άμα δεν το δω τον άλλον.
1: Εσύ, ναι. Πρόσχετο. Ναι. Εσύ λέμε ότι έχεις ένα κανάλι το οποίο έχει μια αλφα δυναμική.
0: Μάλιστα.
1: Και θες να το νοικιάσεις, να το πουλήσεις και τα λοιπά.
0: Θέλω να το αγοράσουν, εγώ το νοικιάζω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Και θες να το νοικιάσεις.
0: Ναι, 2-3 χρόνια το δίνω, παραπάνω όχι.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Δεν μετράει προσωπική, δεν μπορεί να κάνει προσωπική επαφή. Θα πρέπει δηλαδή σε οποιονδήποτε διαφορόμενο να στείλει email.
0: Δεν πιάνει δηλαδή το ύφος, το ήθος.
1: Δεν μπαίνουν στη λογική του ραντεβού.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή, εμένα το κανάλι μου που κάνει τριπλάσια ακροματικότητα από κάποιο άλλο που είναι δίπλα, το οποίο είναι πολύ πιο ακριβό.
1: Αυτό,
0: γιατί εγώ τα λεγόμενά μου μπορεί να είναι παράλογα, αλλά να παίρνω νούμερα μέσα από την παραλογία.
1: Ποιος διαφωνεί.
0: Τι μας λες τώρα το email
1: μιλούσα
0: τώρα.
1: Με έναν πολύ καλό μου φίλο.
0: Πώς?
1: Ο οποίος έχει το μεγαλύτερο πόρταλ στις ΗΠΑ.
0: Πόρταλ, τι είναι πόρταλ.
1: Πόρταλ.
0: Τι το πόρταλ.
1: Site.
0: Πόρταλ.
1: Έτσι ναι. Λέγεται ρε φίλε, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Φίλος σου το έχει.
1: Φίλος μου.
0: Πες να σε βάλει 800 άρι το μήνα να γράφεις τίποτα.
1: Δεν είναι έτσι όπως φαντάζεσαι τα πράγματα. Ναι, και όλες οι επιχειρηματικές
0: ναι.
1: Κινήσεις που κάνει για διαφημίσεις γίνονται μέσω email.
0: Ναι.
1: Δεν κάνει ραντεβού. Δηλαδή πρέπει να ξέρει το Αρτόπουλο που έχει το Μετρόπολης ή το Αρτόπουλο TV ή κάτι άλλο.
0: Δεν είναι έτσι, ρε κόκκινη.
1: Μα έτσι είναι, ρε φίλε.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Ο άλλος λέει με την παγκόσμια αγορά και ξέρει καλύτερα εσύ.
0: Στη δικιά μου την αγορά είναι διαφορετικά. Πες το φίλο σου εκεί που έχει το πόρταλ. Γιατί εγώ μπορώ να κάνω 30% ακροματικότητα και η εταιρεία να πάει στον άλλο. Περίμενε, ρε. Και η εταιρεία πάει στον άλλο που είναι 12, γιατί ο άλλος φοράει γραβάτα ενώ εγώ δεν φοράω, ας πούμε, και είμαι πιο λαϊκός.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Πώς είναι κάτι άλλο.
1: Είναι και τα θέλω.
0: Είναι τα παράμετρα. Πώς θα γίνει. Είναι τα θέλω κάθε εταιρεία. Ναι, βέβαια.
1: Άλλη εταιρεία θέλει ο οποίος να δείχνει σοβαρός.
0: Ναι, να έχει 2% και να είναι σοβαρός. Ναι. Δεν θέλει να έχει 20% και να είναι, ξέρω εγώ.
1: Και τι να show. Κάνω εγώ να του πω ότι είστε αλλού.
0: Γιατί εγώ θα πω. Αλλά δεν είναι έτσι όπως θα λέει. Το email.
1: Σου λέω πώς κινούνται.
0: Εδώ αισθητική κάνει άλλη και λέει θέλω να είσαι εδώ. Σοβαρά μιλάς.
1: Σου είπα κάτι το οποίο δεν το κράτησες.
0: Ναι.
1: Λέω όταν είναι για πρόληψη ενός ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Σε οποιαδήποτε εταιρεία παγκοσμίως.
0: Ναι.
1: Στην αρχή στέλνουν βιογραφικά.
0: Ναι. Μετά θέλω το δει.
1: Επιλέγονται κάποια
0: ναι, ναι.
1: Και τους καλούν όταν βλέπουν ότι έχει κάποια αξιόλογα πράγματα.
0: Να το δει face to face.
1: Τα οποία πληρούν και γίνονται συναντεύξεις.
0: Εσύ γυναίκα υπάρχει... ή στο ερωτικό κομμάτι μέσω email κάνεις την αυτή σου. Τη βλέπεις την άλλη, σε βλέπει. Μυρίζει μασχάλι, σου σε διώχνει.
1: Εκεί έχουν χειροτερέψει τα πράγματα.
0: Ορίστε.
1: Έχουν χειροτερέψει τα πράγματα.
0: Τι θα πει αυτό.
1: Βλέπεις ρε παιδί μου δύο ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι βρίσκονται σε ένα χώρο εστίασης ή μπορεί να πίνουν καφέ ή.
0: Ναι.
1: Αλκοόλ ή οτιδήποτε.
0: Ναι, ναι, τι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Δεν πάει ο άντρας να τη μιλήσει στην κυρία που του αρέσει.
0: Ναι.
1: Ζητάνε αν έχει Instagram, αν έχει social media κτλ.
0: Έτσι μάθανε, αλλιώς.
1: Αλλάξε τα πράγματα.
0: Ναι. Πάλι καλά που τη βλέπει όμως.
1: Εγώ δεν λέω ότι.
0: Την έχει δει.
1: Ναι, υπάρχουν και κάποιοι που δεν έχουν
0: γιατί
1: δει.
0: Μπορεί να πας να βρεις μια φίλτρου η οποία έβαλε 80 κιλά φίλτρα.
1: Μπράβο,
0: και να δεις τη μάγισσα Ματζίκα Τεσπέλ, ενώ είναι περίμενες να βρεις την πριγκίπισσα Ροδανδούλα να πούμε.
1: Επειδή είναι κομμάτι της δουλειάς του τα social media.
0: Ναι, τι να κάνω.
1: Πόσες φορές σε κατηγόρησα.
0: Για πες.
1: Πόσες φορές ήρθε να δεις μια πολύ ωραία κοπέλα, να λες τι ωραία κοπέλα είναι αυτή, να σου στέλνει μηνύματα επαγγελματικά, δεν λέω κάτι πονηρό, και να λες αυτή τώρα είναι υψηλή, κοντή.
0: Απλό είναι. Λες, δείξε πόδια τι λες. Να μετρήσεις τα σάντιμετρ. Τελείωσε. Άστα τώρα.
1: Να δω πάλι.
0: Το φίλτρο φαίνεται.
1: Δεν ξέρω από αυτά.
0: Πώς δεν ξέρεις από αυτά.
1: Αυτά ξέρεις εσύ.
0: Τι βλέπεις τι φίλτρο είναι. Εδώ βάζουν οι άντρες φίλτρα.
1: Αν ήξερα από φίλτρα θα τα βάζεις σε μένα.
0: Τι φίλτρα να βάλεις εσύ. Πλάκα εσύ είσαι άφιλτρος να πούμε.
1: Ενώ εσύ τι είσαι.
0: Τι φιλτραρισμένος.
1: Δείτε ένα φιλτραρισμένο παιδί.
0: Τι έχει η επικαιρότητα θα μας πεις τώρα. Χαριστιανού έκανε το κόμμα, πήγαν καμιά 500 νοματέα, άλλοι 200 απ' έξω, δύο περιστέρια κάναν κάτι απ' έξω.
1: Έχω μια απορία.
0: Εντάξει, ναι, εντάξει.
1: Ο λόγος που δεν είχε περισσότερο κόσμο.
0: Ναι.
1: Εκτυπάς είναι γιατί δεν τους αφήσαν να μπουνε.
0: Γιατί άμα ήταν θα ήταν απ' έξω.
1: Αρφίλε, ρωτάω.
0: Ναι.
1: Μπορεί για οποιοδήποτε λόγο να φανε πόρτα.
0: Ναι.
1: Να φοβούνται προβοκάτσια, να φοβούνται επεισόδια ή αστυνομικές ρακές, να φοβούνται οτιδήποτε.
0: Είδες εσύ κόσμο απ' έξω πολύ.
1: Δεν είδα ρε φίλε.
0: Δεν είδε.
1: Δεν ξέρω.
0: Άρα δεν
1: πήγα. Όμως.
0: Δεν πήγα. Τι λόγος δηλαδή, τι λόγος. Την υπερ. Πώς το λένε. Την υπερπροβάλλανε. Ναι. Η υπερπροβολή της έκανε κακό. Δεν το καταλαβαίνεις.
1: Αυτό θα φανεί στις εκλογές.
0: Θα το δεις στις εκλογές.
1: Πάμε σε διάλειμμα.
0: Πάμε σε διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης!
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
11: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
12: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
13: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989 για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
14: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
15: Το νέο κατάστημα Καλατζόγλου δομικά υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπο της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 Θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
16: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393021222.
17: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
18: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
19: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
18: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
19: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
20: Clear as the sky.
3: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
21: Coach.
20: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
21: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
20: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
22: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
23: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Το Yara Vera Amidas είναι ένα υψηλής ποιότητας λίπασμα αζότου και θείου με σταθερή σύνθεση σε κάθε κόπο. Χάρη στην πυκνή του σύνθεση, απλώνεται σε μεγάλες αποστάσεις, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος εφαρμογής. Η τεχνολογία του εξασφαλίζει σταθερή και διαρκή παροχή αζότου στις καλλιέργειες λόγω μικρότερης εξάτμισης. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Vera Amidas και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Yara, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργειών. Με σήμα το καραβάκι.
25: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Υδρομαρή.
26: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
27: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
28: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε, εκεί είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, τηλεφώνε κανένα και Μάρκ Πότσο Αργωνία. Πηγαίνετε εκεί, αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, κλειχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27, από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργατές του. Ενώ αποδικεύστε το τηλέφωνο του 23 10 85 27 27, γιατί αν του χρειαστείτε 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε προκειμένου να λύσετε οποιοδήποτε πρόβλημα σας παρουσιαστεί, είτε με την πόρτα είτε με το αυτοκίνητο, γενικότερα από τον κλειδαρά της καρδιάς μας. Κωστή Δραπτόπουλος στο Instagram και Γκρέγορη Κόκκινος Β στο Facebook και στο Instagram μπορεί να στέλνετε μηνύματα μέχρι να διορθωθεί το πρόβλημα το οποίο έχουμε. Και να σου πω ότι είχαμε τον Ιθήνονου της 17 Νοέμβρη, ο οποίος αποφυλακίστηκε.
1: Δεν σίγουρο αυτό, γιατί ένας αρχιδικαστής εκεί διαφωνεί.
0: Από τον Άριο Πάγο, ναι.
1: Από τον Άριο Παπάγο.
0: Δεν ξέρω όμως τι γίνεται.
1: Τι γίνεται?
0: Αυτό σημαίνει ότι στη χειρότερη περίπτωση,
1: ναι,
0: θα μείνει άλλο ένα χρόνο μέσα.
1: Μετά μπορεί να πεθάνει, 82 δεν είναι.
0: Όχι, άλλο είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Ρώτησε έναν νομικό, ο οποίος,
1: ναι,
0: ξέρει,
1: ναι,
0: και μου λέει ότι τα ισόβια είναι 25 χρόνια.
1: Μάλιστα. 25 χρόνια τι, 25 χρόνια, αφού μειώνονται μετά. Δεν είναι καθαρά 25.
0: Αυτός έμεινε 25.
1: Έμεινε 25. Πόσο χρόνο ήταν δηλαδή, 82, 72, 62.
0: 57.
1: Στην ηλικία μας μπήκε φυλακή δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και βγαίνει τώρα ερείπιο.
0: Άλλο είναι το θέμα.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: 100 φορές ισόβια να φας.
1: Ναι.
0: 25 χρόνια μένεις.
1: Ωραία. Στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι. Για έξω δεν ξέρω. Ναι. Να μην πω κάτι.
1: Σε πάρει σε κάνα αυτό, άμα έχει κανένα καλό δικηγόρο, και στα κάνουν 15 τα χρόνια.
0: Ρε φίλε, πέρα, μα, από το τι μπορεί να έκανε.
1: Ο άλλος που έτρωγε τις γυναίκες, πώς το λέγανε εκεί, το Δράκο.
0: Παπαχρόνης.
1: Παπαχρόνης. Τον βγάλανε στα 15 χρόνια, 20 χρόνια. Τώρα ψοφολογάει κάπου.
0: Άλλο
1: κάπου
0: είναι το θέμα.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Ότι. Άρα δεν είναι ισόβια τα ισόβια.
1: Τώρα το πήρε χαμπάρι ότι στην Ελλάδα είναι οι ποινές πολύ λεπτές.
0: Εσύ το ήξερε ότι για 10 φορές ισόβια να φάει είναι το ίδιο?
1: 30 φορές ισόβια να φάει.
0: Το
1: γι' αυτό ήξερε, ήθελε ο Πάσαρης.
0: Το γνωρίζεις.
1: Βέβαια, γι' αυτό ο Πάσαρης είχε τρελαθεί και ήθελε να έρθει εδώ. Αλλά οι Ρουμάνοι τον έχουν εκεί στα υπόγεια.
0: Στο Μπουντρούμι.
1: Καλύτερα εκεί, γιατί εδώ μπορεί να βγαίνει, να πήγαινε σε κάνα κόμμα, του κάνανε και ήρωα να πούμε.
0: Σε κόμμα.
1: Ω, βέβαια, γιατί όχι.
0: Το
1: γιατί ο Γιωτόπουλος, άμα έβγαινε και πήγαινε σε κάνα κόμμα της αριστεράς, θα τον παίρνανε, νομίζεις?
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ το ξέρω. Αυτό. Οι άλλοι που σκοτώνουν από την άλλη μεριά, οι ακροδεξιοί, δεν κάνουν ακόμα, δεν πάρουν ψήφους. Ο καθένας έτσι σκέφτεται. Δεν κοιτάει ότι είναι δολοφόνος. Ο άλλος λέει, σκότωσε τους. Σήμερα ο Κουλιανός το πρωί, ας πούμε, έλεγε ο Μέγα Αλέξανδρος εκπολίτησε. Ενώ σκότωνε ο άνθρωπος,
0: εκπολίτησε.
1: Αφού σκότωνε, πώς εκπολίτησε?
0: Γιατί υπάρχουν τόσες πόλεις που δώσαν το όνομά τους, οι απόγονοι τους.
1: Τι με νοιάζει εμένα, Αλεξάνδρες. Δεν ξέρω την Αλεξάνδρεια και τον Γιδάνο.
0: Μια προσέγγιση.
1: Εγώ σε ρωτάω, σκότωνε ο άνθρωπος?
0: Αφού λες ότι σκότωνε.
1: Δεν σκότωνε, ρε.
0: Αφού λες ότι σκότωνε.
1: Λέω εγώ, ή σκότωνε.
0: Ρε, έχει σκοτώσει. Ισχύει.
1: Γιατί σκότωνε?
0: Αφού
1: για να κατακτήσει, δεν σκότωνε. Τι ήθελε να κάνει, διδάξει το 352 του Αλέφαντου?
0: Αφού λες ότι σκότωνε.
1: Και
0: ήταν κακός. Εγώ θα πάρω το.
1: Δεν είπα ότι ήταν κακός. Δεν χρησιμοποίησα τη λέξη κακός. Για να κερδίσει τη μάχη, σκότωνε. Ήταν ο πόλεμος που έκανε επεκτατικός.
0: Περίμενε.
1: Ήταν ο πόλεμος που έκανε επεκτατικός.
0: Τον έχουν βαφτίσει εκπολιτιστικό.
1: Φρέ, άσε τώρα τα πασοκικά τα δικά σου. Σκότωνε τον κόσμο.
0: Ναι, φυσικά.
1: Ωραία. Εάν ήσουν από την άλλη μεριά, δηλαδή.
0: Λες,
1: ναι, παρακαλώ.
0: Γίνεται πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας. Κούφια η ώρα να μην γίνει ποτέ.
1: Γίνεται.
0: Μας κήρυξε τον πόλεμο η Τουρκία.
1: Μας κήρυξε.
0: Και πάμε στον πόλεμο και σκοτώνουμε Τούρκους.
1: Ναι.
0: Θεωρούμαστε δολοφόνοι?
1: Είπα εγώ τέτοιο πράγμα?
0: Αυτό ρωτάω.
1: Άμα κηρύξουμε εμείς τον πόλεμο και τους σκοτώσουμε, δεν θα είμαστε δολοφόνοι εμείς?
0: Φυσικά.
1: Αυτό έκανα και εγώ.
0: Γιατί
1: όπως θέλετε τα γράφετε, δηλαδή η ιστορία. Γράφετε όπως σας βολεύει. Ο Γιωτόπουλος τώρα που βγήκε 82. Βγήκε ο άνθρωπος. Εγώ σου λέω αν έβγαινε στα 70, στα 72. Και ήταν αρτιμελής, ξέρω εγώ, χρήσιμος. Και έκανε ένα κόμμα. Δεν θα το ψηφίζαν?
0: Πιθανόν.
1: Χιλιάδες. Ποιοι θα ήταν αυτοί?
0: Δεν ξέρω.
1: Απ' την άλλη μεριά. Ρε εσύ.
0: Έχει κάποια κριτήρια ο ελληνικός λαός?
1: Ναι, αυτά είναι.
0: Τα οποία εγώ δεν τα καταλαβαίνω.
1: Εγώ δεν θα το κατηγορήσω τον ελληνικό
0: δεν
1: λαό.
0: Δεν κατηγορώ τον λαό.
1: Ο καθένας έχει τα κριτήρια του. Θα το ψήφισαν τον άνθρωπο.
0: Δεν τα καταλαβαίνω, δηλαδή.
1: Ναι. Έχει... Αν έβγαινε, συγγνώμη, ο αν έβγαινε ο Κουφοντίνας έξω. Πιανού υπουργό ο γιος πήγαινε και τον αγκάλιαζε. Το θυμάσαι?
0: Όχι.
1: Ενός υπουργό ο γιος πήγαινε και τον αγκάλιαζε. Δεν τα φωνιάζει ο Κουφοντίνας.
0: Φυσικά, εκτελεστή.
1: Έχει θαυμαστές όμως.
0: Είπε κανείς όχι.
1: Λοιπόν. Γιατί σε φαίνεται παράξενο?
0: Υπάρχουν κάποια στάνταρ τα οποία εγώ δεν τα κατανοώ.
1: Πώς δεν τα κατανοείς, αφού είναι παραταξιακοί όλοι οι άνθρωποι.
0: Είναι μακριά από τα δικά μου, τα πιστεύω.
1: Βρε τα αγόρι μου.
0: Δηλαδή...
1: Εσύ τώρα, γιατί τα πιστεύω? Εσύ λες τώρα για τον Μέγα Αλέξανδρο ότι εκπολίτησε. Εφού σκότωνε τον κόσμο.
0: Ρώτησα κάτι.
1: Και εκπολίτησε μετά.
0: Ρώτησα κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν συμπεριφερόταν σαν τύραννος.
1: Πού το ξέρεις εσύ?
0: Αυτό έχει διαγράψει η ιστορία.
1: Τι έκανε τότε? Πάντρευε.
0: Πες μια χώρα η οποία είπε ότι ήρθε ο Μέγας Αλέξανδρος και άφησε. Διέλυσε τα πάντα.
1: Θα σου πούνε οι στρατιώτες που σκοτώθηκαν και είναι στον άλλο κόσμο τώρα. Ας το Μέγα Αλέξανδρο, τον νίκησε, είναι δικός μας παιχταράς. Πήρε τις νίκες, εκπολίτησε, σκότωσε, μας πήγε μακριά, ήρθαν οι άλλοι μας τα πήρανε. Ας το έγραψε η ιστορία τώρα.
0: Επέβαλε θρησκεία, επέβαλε πολιτισμό, επέβαλε κάτι.
1: Δεν επέβαλε.
0: Όχι.
1: Πώς δεν επέβαλε?
0: Αυτοί επιλέξαν να ονομάσουν την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και όλες τις άλλες Αλεξάνδρειες.
1: Και εμένα αρθεί ο Μητσοτάκης εδώ και για με κάνει. Να... Με συγχωρείς. Και με κάνει τη ζωή δύσκολη ή ο Πατακός, θα υποκύψω κι εγώ. Εκτός αν είμαι ο Παναγούλης που αντέχει το σώμα μου στο ξύλο και στους βασανισμούς. Ή ο Μουστακλής ο συγχωρεμένος που το χτυπούσαν οι ακροδεξοί και ο άνθρωπος δεν ενέδιδε. Αυτή η λίγη είναι τώρα, εντάξει. Εδώ εσένα ήρθε η εταιρεία που έβρισες και έκανες διαφήμιση.
0: Δεν ισχύει αυτό.
1: Πώς δεν ισχύει?
0: Μίλες πράγματα.
1: Αυτά είναι ανθρώπινα πράγματα. Δεν είναι κάτι. Μα δεν κατηγορώ εγώ.
0: Είναι ανυπόστατο.
1: Πώς είναι ανυπόστατο?
0: Δεν ισχύει.
1: Δεν έβρισες την εταιρεία. Και μετά έρθει εδώ από πάνω και λέει.
0: Καμία σχέση.
1: Πώς καμία σχέση? Δεν τους έφερες εδώ τους αρκουδόμαγκες εδώ να φωνάζουν απ' έξω? Ήρθαν...
0: Δεν έφερα.
1: Εγώ τους έφερα.
0: Ποτέ δεν έχω φέρει κανένα.
1: Ήρθαν εδώ απάνω φωνάζαν να πούμε.
0: Ποτέ δεν έχω φέρει κανένα.
1: Φύγε από εδώ και να μας κάνεις τρελούς τώρα.
0: Βρε μια συνέντευξη που έχω κάνει εγώ.
1: Βρε δεν ήρθαν εδώ φωνάζανε ενάντια στο ελληνικό χρυσό να πούμε κάτι
0: από την Καλκιδική. Πότε έγινε?
1: Κάτι χωριαταρέμι, κάτι χερούκλες. 400 κιλά πάγκο σηκώρανε. Και μετά φύγανε. Έγινε φασαρία, τα είπαν και μετά έρθει η εταιρεία εδώ.
0: Οι φασαρίες γινόταν σκουριές.
1: Σκουριές.
0: Με αυτούς οι οποίοι ήταν.
1: Δεν τους έβρες εδώ?
0: Εγώ όχι.
1: Μόνοι τους ήρθαν.
0: Ποτέ δεν έφερα.
1: Εμένα δεν με ρώτησαν για να έρθω.
0: Ποτέ δεν έφερα κόσμο.
1: Πώς δεν έφερες, αφού ήρθαν κάτι?
0: Χωριά
1: τα ρέα εδώ και φωνάζανε.
0: Εσύ εδώ πέρα.
1: Ορίστε.
0: Εσύ έφερες την Ανταρσία.
1: Πώς έφερνα?
0: Την Ανταρσία.
1: Την έφερα την Ανταρσία. Γιατί αυτοί δεν έχουν.
0: Σε κατηγορία.
1: Γιατί εγώ σε κατηγορώ?
0: Μα δεν τους έφερα. Δεν ισχύει.
1: Μα εγώ τους έφερα, το λέω, τους έφερα.
0: Όταν δεν έφερα κάτι, γιατί με το ζόρι πρέπει να λες κάτι το
1: οποίο. Άσε μέρα, κύριε, πάμε παρακάτω. Εντάξει, δεν συμφωνώ. Δεν το κάνω τώρα. Μέσα σε ανατολικό τώρα. Πάμε παρακάτω. Εντάξει. Μα δεν σε κατηγορώ. Λέω ότι έγινε. Δεν λέω ότι η ανθρώπινη φύση είναι έτσι φτιαγμένη. Δεν, εγώ κοινωνιολογικό το βλέπω. Δεν είμαι παραταξιακό να πω αυτή είναι σωστή και άλλη δεν είναι. Εγώ λέω ότι αν βγει κάποιο ακροδεξιός ή ακροαριστερός στα φιλελεύθερα που σκότωνε ανθρώπους και κάνει κόμματα, θα υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που θα το ψηφίσουν. Γιατί πιστεύω σε αυτή την ιδεολογία. Τι πιο απλό δηλαδή. Κατηγορούμε κανέναν?
0: Δεν έχουν πιστέψει σε άλλα και άλλα πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Έχουν εμφανιστεί σωτήρες του κόσμου.
1: Εσύ, ναι.
0: Έχουν εμφανιστεί άνθρωποι οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι έρχεται το τέλος του κόσμου.
1: Εντάξει.
0: Είχαν ομαδικές αυτοκτονίες.
1: Και από, από αυτούς. Τι να κάνουμε.
0: Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα στο αυτό. Είναι
1: μια θρησκευτική ομάδα που λέει θα γίνει. Και αυτοκτονούσαν. Τι να κάνω εγώ. Ο Έκια Λίμω ήταν κανένα παιδί μας εκεί μέσα σε καμιά τέτοια οργάνωση.
0: Και παιδιά είχαν μέσα.
1: Και παιδιά είχαν.
0: Δεν είναι παρανοϊκό. Δεν είναι παρανοϊκό.
1: Παρανοϊκό είναι εγώ.
0: Για μένα και για σένα.
1: Ο άλλος το πιστεύει όμως και νομίζω ότι είμαστε εμείς παρανοϊκοί. Αν το βάλεις εδώ και κάτσεις και μιλήσεις στο μικρόφωνο θα μας βγάλει εμάς παρανοϊκούς. Οπότε έχει την άποψή του αυτό.
0: Για να το κάνει πρέπει να επιχειρηματολογήσει.
1: Θα επιχειρηματολογήσει.
0: Και αυτά να ευσταθούν.
1: Ναι, τι να ευσταθούν, να είναι αποδεδειγμένα. Ο Θεός είναι αποδεδειγμένος. Οι Άγιοι είναι αποδεδειγμένοι. Και αυτός θα πει ότι θέλω να πεθάνω τώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, γιατί θα γίνει κάτι πολύ κακό και θέλω να πάω στον παράδεισο. Μπορεί να σε πει χίλια δυο τέτοια. Αυτή θα είναι η επιχειρηματολογία του, που δεν την ξέρω βέβαια. Θα ήθελα να τη μάθω όμως. Να κάνω ένα διάλογο με αυτούς. Όλοι στην κοινωνία, άκου να δεις. Όλοι στην κοινωνία έχουν απόψεις, έχουν ιδέες. Έχουν φανατικές ιδέες κάποιοι, άλλοι πιο ας πούμε πιο
0: ήπιοι,
1: πιο, ναι. Αυτοί δεν μπορεί να τους απορρίψεις να μην τους ακούσεις.
0: Δεν
1: εμείς μπορεί να είμαστε μακριά από αυτό, αλλά σαν τη δουλειά που κάνουμε κανονικά πρέπει να τους ακούσουμε, να τους φέρουμε, να τους δούμε. Ποια είναι η άποψή σας για αυτό το πράγμα?
0: Είπε κανείς όχι.
1: Να βγει ο Γιωτόπουλος ας πούμε, σου φαίνεται παράξενο? 25 χρόνια Και άμα δείξει και καλή διαγωγή, μπορεί να σε πάνε σε εργασία και να τα κάνει και πιο λίγα.
0: Δεν θα ρωτούσε τον κύριο Γιωτόπουλο.
1: Όχι κύριο, δεν το λες και κύριο. Έχει φάει τόσο κόσμο, πώς το λες κύριο.
0: Θα ρωτούσα ένα νομικό.
1: Τον κύριο Γιωτόπουλο. Εξαιρετικός κύριος.
0: Θα ρωτούσα ένα δικαστικό.
1: Τι θα σε πει ο δικαστικός.
0: Θα ρωτούσα ένα νομικό, ένα δικαστικό. Γιατί τα 25 χρόνια όταν είναι 10 φορές, 100 φορές να μην είναι.
1: Έτσι λέει ο νομοθέτης.
0: Είναι κακή η ερώτηση που θα του κάνει.
1: Η ερώτησή σου είναι πολύ καλή και η απάντηση είναι έτσι, έτσι ορίζει ο νομοθέτης. Ο νομοθέτης είναι άνθρωπος και ορίζει εδώ. Σε άλλη χώρα μπορεί να τον είχαν βάλει στην ηλεκτρική καρέκλα.
0: Άρα η διακήρυξη κυρίας Καριστιανού είναι πάρα πολύ καλή όταν λέει ότι θέλουμε ισονομία.
1: Στην πράξη θα τη δούμε την κυρία Καριστιανού, άμα κυβερνήσει αυτό και έχει ισονομία.
0: Αυτό δεν μπορεί
1: και
0: να δε,
1: α, στην πράξη. Αυτό. Στην αντιπολίτευση και ο Βελόπουλος λέει θα πάω πιο φρέντο με τον Ιησού. Ανέβα πάνω
0: αυτό
1: στην εξουσία. Πλήρωσε. Ψήφισε τα μνημόνια που ψήφισε με τον Βενιζέλο Βελόπουλε. Άμα σπεί τι μαγκέ σου μετά.
0: Αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Να σε δω να κυβερνά.
1: Όπως και ο Καρατζαφέρης ψήφισε τα μνημόνια. Αλλά ο Καρατζαφέρης.
0: Αυτό που λες. Ναι, ναι, είναι ορθό.
1: Ναι. Και ο Βενιζέλος την πατήσανε. Ψήφισαν τα μνημόνια, βγήκαν. Ο Βελόπουλος εξασκεί κόμμα. Ψήφισε μνημόνια. Δεν ψήφισε ο άνθρωπος.
0: Νομίζω το κάνει μια φορά.
1: Μια φορά τι θα πει. Μια φορά τα άλλα, 10 φορέ τα άλλα. Το κάνει μια φορά.
0: Εσύ δεν έχει κάνει λάθος ποτέ.
1: Γιατί εγώ είμαι πολιτικός για να με κρίνουν σαν πολιτικός. Έμενα με κρίνουν για το.
0: Στη δουλειά σου, ρε,
1: στη δουλειά μου.
0: Δεν έχει κάνει λάθος ποτέ.
1: 30.000 κάθε μέρα με βρίζουν. Τι πάει να πει αυτό δηλαδή.
0: Άλλο αυτό.
1: Λοιπόν, εγώ δεν θα ασκήσω κριτική στον άλλο.
0: Λάθος δεν έχει κάνει ποτέ.
1: Κάθε μέρα κάνω.
0: Όλοι μας.
1: Και στο παρκάρισμα και στην οδήγηση. 1050 λάθη κάνω. Και στον γιατρό που επέλεξα την πρώτη φορά έκανα λάθος. Και 50 λάθη την ημέρα κάνω. Τι είμαι εγώ αλάθαστος που κάνω.
0: Ενώ το λες ορθά, αλλά στην πορεία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Mm. Πολύ ωραία τα λέει. Να δω τι θα κάνει αν κάτσει στην καρέκλα.
1: Στη θεωρία και εγώ είμαι. Να... Λέω για τον Λουτσέσκο 1002. Για κάτσε στον πάγκο, θα σε πει. Για κάτσε τρεις μήνες προπονητής να δούμε τι θα κάνεις.
0: Είδες. Πώς να διαφωνήσεις.
1: Και πολιτική. Φεγγάρουμε, κράζουμε. Κάνουμε. Για ανέβα πάνω στη Βουλή να δεις τι θα κάνει. Θα πάρει ο Αμερικάνος τηλέφωνο από το κόκκινο τηλέφωνο και σε δώσει διαταγή. Εσύ εύκολα κάνεις τον ΤΑΙ εδώ πέρα στο μικρόφωνο.
0: Αφού είμαστε στη μικρή χώρα.
1: Ναι, γι' αυτό λοιπόν σου λέω. Πες και στο αλλού την τσέπη.
0: Στο αλλού
1: το μυαλό, στο αλλού τη θέση.
0: Οι μεγάλες χώρες κάνουν ό,τι κουστάρουν και οι μικρές αυτό που πρέπει.
1: Τι να σε κάνουμε, είσαι αστέρας Τρίπολης, εσύ τι να κάνουμε, είσαι αστέρας Τρίπολης.
0: Δεν είσαι αστέρας.
1: Όταν ο Μέγα Αλέξανδρος κατακτούσε και τα λοιπά, κρατούσε στα εδάφια.
0: Δεν μιλες, η Ελλάδα έχει μια πάρα πολύ σημαντική γεωπολιτική θέση.
1: Η καλύτερη του... και αυτό μας γλιτώνει νομίζω, έτσι νομίζω εγώ.
0: Ναι. Αυτό δεν θα πρέπει να το έχουμε αξιοποιήσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε να μην το.
1: Δεν το αξιοποιήσαμε. 50 χρόνια με δανεικά κάναμε με το Πασόκ.
0: Ξέρεις καμιά χώρα να μην δανείζεται.
1: Άλλο λέω ρε κόκκινε.
0: Άλλο είναι το θέμα.
1: Τρώγαμε χίλια και.
0: Δεν
1: και
0: μπορεί
1: κάναμε
0: να έχουμε αυτή τη θέση να δείχνουμε υποτέλεια στις μεγάλες δυνάμεις και να βγαίνουμε και χαμένοι.
1: Αυτό είναι θέμα πολιτών και πολιτικών. Δεν είναι δικό μου θέμα.
0: Βλέπεις
1: είναι
0: δικό μου θέμα. Χαίρομαι που συμφωνείς.
1: Είναι δεν θέμα πολιτικών και πολιτών.
0: Θα έπρεπε να το καρπωνόμαστε αυτό.
1: Όταν εσείς ψηφίζετε για το προσωπικό
0: μας. Λάθος.
1: Όταν εμείς ψηφίζουμε για το προσωπικό μας συμφέρον.
0: Από εκεί ξεκινάμε.
1: Ναι, τελείωσε το έργο. Είμαστε χαμένοι από χέρι. Για το μικρό πολιτικό μας συμφέρον.
0: Είναι λάθος αυτό που σκέφτομαι.
1: Καθόλου.
0: Θα έπρεπε κανονικά.
1: Εκεί που μου διαφωνώ μαζί σου.
0: Δεν ξεχνάω.
1: Είναι ότι ξεκινάει
0: ποτέ.
1: Από τον πολίτη το πρόβλημα.
0: Δεν
1: ξεχνάω πολιτικό.
0: Ποτέ ένα άρθρο του Βήματος δεκαετία του 80.
1: Α, διάβαζε Βήμα. Συνήθω αυριανή. Θυμάμαι μια αυριανή.
0: Ποτέ δεν έχω διαβάσει.
1: Τον κουρί διάβαζε. Πότε διάβασες Βήμα εσύ.
0: Ποτέ.
1: Φύγε από εδώ ρε δεκαετία 80 διάβασες Βήμα.
0: Είπα για ένα.
1: Τα νέα του Ηρακλή και.
0: Για ένα άρθρο.
1: Και την Αυριανή δουλειά.
0: Μίλησα για ένα άρθρο και δεν μ' άφησαν να
1: πει.
0: Άρθρο.
1: Ποιος ήταν, ποιος το έγραφε.
0: Στο Βήμα.
1: Ποιος υπέγραφε.
0: Που έλεγε κανονικά. Δεν θυμάμαι.
1: Α, εντάξει.
0: Πέρασαν 40 χρόνια. Πού να θυμάμαι εσύ. Λοιπόν, το οποίο έλεγε ότι η Ελλάδα με όλη αυτή την ευλογία που έχει κανονικά θα πρέπει να απολαμβάνει.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή να είναι απλώς οι σερβιτόροι των Ευρωπαίων και του παγκόσμιου τουρισμού και να απολαμβάνει αυτό τον οποίο εισπράττει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είχε άδικο, όπως το έγραφε.
1: Εσείς κάνατε επανάσταση. Κάναμε επανάσταση. Πήραμε δάνεια τον επόμενο χρόνο και πλακωθήκαν για τα χωράφια οι επαναστάτες. Από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία. Ο δανεισμός από τότε ξεκίνησε. Πάμε, δεν θα το λύσουμε το θέμα σε δύο ώρες τώρα. Άλλα θέματα πάνε.
0: Δυστυχώς δεν μπορούμε να λύσουμε πολλά πράγματα.
1: Πες τα ποδοσφαιρικά τώρα τι γίνεται. Άστα. Να ο Κωνσταντίνο. Πω.
0: Βλέπω ότι θα γυρίσει το γράφει Πετροτός. Επιστρέφει ο Τσάλοφ.
1: Ποιος επιστρέφει?
0: Τώρα είσαι Πάοξη. Σε κάνω Πάοξη.
1: Εγώ ξέρω τι θα γίνει στον Πάο.
0: Περίμενε. Ναι. Σε κάνω Πάοξη.
1: Ναι.
0: Και διαβάζει ότι επιστρέφει ο Τσάλοφ.
1: Ναι.
0: Ξενερώνει ή όχι.
1: Δεν ασχολείσαι. Ή μάλλον παίρνει το μήνυμα.
0: Εγώ είμαι πάω.
1: Περίμενε. Παίρνει το μήνυμα ότι φέτος είμαι δύσκολα. Εγώ μίλησα και σε ανθρώπους του πάω. Λέω, έχετε δύσκολο μήνα, να ξέρετε.
0: Τι είπανε?
1: Ναι, λέει, έχουμε. Άμα αρχίζει μου φέρνει τον Τζάλοφ. Θέλουν, έχει τόσες φυγείς παίκτες. Δεν κάνεις μεταγραφές. Δεν κρατάς center for. Δεν παίρνεις μπακαριστερό κτλ. Δεν μιλάει ο προπονητής για συνδυασμό. Φεύγει διακοπές. Πριν μιλήσει με τον. Πώς το λένε? Πριν μιλήσει με τον πρόεδρο. Εδώ λέω εγώ ότι είναι, ίσως είναι η πιο δύσκολη χρονιά του Σαββίδη στον ΠΑΟΚ. Της εταιρείας. Γιατί έχει το Δερβένα γάτο μυστακίδια την άλλη μεριά. Ο κόσμος έχει αποκούμπι. Γιατί ο κόσμος είναι γενικότερα στην Ελλάδα. Λαμόγια είμαστε. Μόλις δούμε χρήμα, πάμε εκεί που είναι το χρήμα. Κατάλαβες. Και άμα ο Σαββίδης δεν επενδύσει, δεν κάνει τον ΠΑΟΚ πιο καλό, θα αρχίσουν τα όργανα. Μυστακίδι πάρτι ΠΑΟΚ. Θα αρχίσει το έργο. Δεν τα ξέρω εγώ.
0: Λες το λογικό.
1: Λέω το λογικό. Άμα μου λέει θέλω τον Τζάλο, ο πατροντός το λέει. Τώρα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μπορεί να βγάλει ανακοίνωση και να πει, λέει, ότι θα μας διαψεύσει όπως θα μας διέψευσε με τη Στουτγκάρδη, να πούμε. Κάτσε να δούμε και την άλλη την πλευρά.
0: Πώς το είπε.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν είναι δικό μου.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Μπορεί σε 5 λεπτά, 10 ξέρω εγώ, να μας βγάλει μια ανακοίνωση η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και να πει δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Άμα γίνει όμως, στην πραγματικότητα, γιατί λέμε θα έρθει αυτός, θα φύγει εκείνος κτλ. Στην πράξη θέλω να δω εγώ. Εγώ κρίνω με την πράξη, όχι με τη θεωρία.
0: Στο κομμάτι,
1: δεν θα κρίνω εγώ τώρα το Μυστακίδη και το Σαββίδη για το τι θα κάνουν. Το τι κάνουν θα πω.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Αλλά στο κομμάτι των καταγραφών, ξέρουμε πολύ καλά ότι ελοχεύει ο κίνδυνος των ανθρωπών.
1: Θα δούμε, ρε, τι βιάζει. Πόσο έχουμε, 22 έχουμε σήμερα.
0: 22.
1: Να είμαστε γεροί, να πάμε και 23. Σήμερα πήγα στο γυμναστήριο. Βλέπω μια γυναίκα.
0: Ναι.
1: Με τον άντρα της έρχεται.
0: Μπράβο.
1: Και μιλάμε. Είναι ζευγάρι ωραίο. Γυμνασμένοι, ξέρω εγώ. Σαλαντάριδες. Παραπάνω, παρακάτω δεν είναι. Κάπου εκεί.
0: Okay.
1: Εγώ 3 μήνες δεν πήγαινα γυμναστήριο. Κάτι περπατήματα έκανα, κάτι αυτά. Τώρα μπαίνω σιγά σιγά. Μπαίνω μέσα, τη βλέπω. Τι κάνεις, τη λέω. Άστα, λέει. Πέθανε ο άντρας 40 χρόνια από ανακοπή. Λέω, δεν το ξέρα, χίλια συγγνώμη. Τι να την πω τη γυναίκα. Έκανε γυμναστική και πήγαινε και έκλαιγε μετά. Βγήκε δίπλα. Τρελάθηκα.
0: Ερώτηση και συγγνώμη.
1: Τρελάθηκα, φίλε.
0: Συγγνώμη για την διακρισία.
1: Τη λυπήθηκε η ψυχή μου, τι γίνεται.
0: Είχε δείξει κάτι το οποίο να δείχνει
1: τι ότι. Τι να δείξει κάτι, ρε θεριό ήταν να πούμε. Και άλλη μια σωματάρα και κάνανε και τα λοιπά. Είχα πάει μια φορά και στο γυμναστήριο για να κάνω μια. Να πληρώσω ένα μήνα, δεν θυμάμαι. Μάλλον 3 δόσεις σε ένα χρόνο, την 3η δόση. Και του βρήκα εκεί. Τι έγινε, άλλο έμπλεξα με κάτι χασάπιδες ουρολόγους. Αντί να με δώσουν, ξέρω εγώ, να με μετρήσουν, να με κάνουν πυελογραφή, δεν με κάνουν. Τέλος πάντων, άσε λέει εσύ, σοβαρά μέσα σου. Και μπαίνει στο διάδρομο, ο άλλος κάνει αυτό και τα λοιπά. Μου λέει πέθανε. Απίστευτο πράγμα. Τρελάθηκα, είδα τη γυναίκα, τρελάθηκα. 40 χρόνια δεν είναι. Και ζεις εσύ τσουβάλι που δεν γυμνάσεις ποτέ σου. Να πας 100 χρονών βέβαια, αλλά καταλαβαίνεις τι γίνεται. Τι έπαθες, γιατί το βλέμμα σου.
0: Κάνεις εξαιρετή έχει το καρδίλιτο.
1: Το μάτι σου, γιατί το καρφώθηκε. Έχουμε... Ναι.
0: Δεν καρφώθηκε. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές.
1: Εσύ τον καπνό τον παίρνεις τώρα. Δεν στο δεξί
0: δεν χέρι. Καπνό.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Και τι λες κάτι.
1: Τι είναι αυτό το βρωμό πράγμα εκεί πέρα.
0: Τον κόσμο.
1: Να φάει στο στόμα. Βάλει τίποτα άλλο στο στόμα. Ρε. Βάλε
0: στυλό. Εσύ.
1: Βάλε στυλό. Καλύτερα αυτό παρά αυτό που βάζει εσύ. Τι είναι αυτό το πράγμα. Βρωμιάρι με τα τσιγάρα εδώ και εκεί. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Έχω αλλάξει πάρα πολύ τη ζωή μου.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα που είναι.
0: Ατμός.
1: Ατμός. Και το βάζεις μέσα στα πνευμόνια. Τι να σε πω. Και έχεις κάνει και παιδί μικρό και έχεις και τον μπαλονάκι
0: εσύ,
1: μέσα.
0: Δηλαδή.
1: Τι να σε κάνω.
0: Τα κάνεις όλα τελεία. Δεν είσαι
1: τίποτα καμία. Δεν κάνω, ρε. Αλλά τουλάχιστον. Αν είχα μικρό παιδί τώρα. Εγώ 21 μισό είναι η δικιά μου. Θέλω να βρει δουλειά να κάνει, να τακτοποιηθεί. Να μην φύγω στα 58, να φύγω στα 72, ας πούμε. Να είναι τακτοποιημένη.
0: Να ζεις 102.
1: Πρε, εντάξει, σου λες εκεί θα πατήσεις τα πόδια της καλύτερα. Η κοπέλα θα είναι 30, 35 πόσο θα είναι. Θα πάω εγώ 72, εντάξει, μετά τα 70.
0: Κάτι πάει στην εκκλησία.
1: 58 μικρός είμαι να φύγω, αυτό είπα.
0: Συμφωνούμε.
1: Να πω εσύ,
0: εσύ σου σίγουρος ότι κάτι θα πάθεις και εγώ σου λέω δεν άπαθες.
1: Είσαι και ακτινολόγος.
0: Τι,
1: τα ξέρεις, βλέπεις την κλινική εικόνα.
0: Μπορεί να είπα
1: τα θέλω. Μπορεί να είπα τα θέλω.
0: Μπορεί να είπα τα θέλω. Τι σημαίνει αυτό.
1: Που καταλήξαμε τώρα στον ΠΑΟΚ. Ποια είναι η άποψή σου. Ποια είναι η πληροφορία σου. Ποιες είναι οι κεραίες σου. Εγώ το πράγμα το βλέπω δύσκολο αυτό το μήνα. Δηλαδή,
0: εγώ νομίζω,
1: ο Ιούνιος για τον ΠΑΟΚ. Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Εγώ νομίζω ότι εφόσον ακούστηκε τόσο έντονα και υπήρχε διαμαρτυρία από τον κόσμο για τον Λουτσέσκου, ότι η κουβέντα θα πρέπει να γίνει πριν φύγει διακοπές.
1: Να πω την άποψή
0: μου. Βεβαίως, γι' αυτό σου το είπα.
1: Εγώ. Έτσι όπως το βλέπω το θέμα του κυρίου Σαββίδη με τον κύριο
0: Λουτσέσκου. Ναι, ναι. Αυτό είναι σαν να με δικαιώνει που σου λέω ότι θα μείνει στον ΠΑΟΚ.
1: Έχω την εντύπωση.
0: Θα γίνει.
1: Έχω την εντύπωση ότι σε αυτή τη σχέση το πρώτη αυτή την έχει ο Λουτσέσκου τώρα. Γιατί στο λέω αυτό. Ο Σαββίδης δεν έχει κανένα λόγο να διώξει τον Λουτσέσκου και να μπλέξει μετά.
0: Πέρα από την πίεση του κόσμου.
1: Δεν υπάρχει καμιά πίεση του κόσμου. 4-5 στο Facebook γράψανε ρουμπάνε, τι τρίχες. Ούτε α, ούτε τίποτα. Ναι, τα λάθη, ναι. Δεν τα κάνω. Του δίνουν και το συγχωροχάρτη, πέθανε ο πατέρας του. Είχε τραυματισμούς, η μισή φταίει. Αυτός τέλος πάντων δεν βλέπω οργή. Δεν βλέπω οργή για τον Λουτσέσκου. Εγώ έτσι αντιλαμβάνω.
0: Ούτε εγώ.
1: Εντάξει, πολύ ωραία. Το θέμα είναι ο Λουτσέσκου από την εταιρεία που δουλεύει. Έχει πάρει τα εχέγγυα ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει δυνατό πρωταθλητισμό, θα μπει.
0: Πώς να το έχει πάρει, αφού δεν έχει γίνει κουβέντα.
1: Άρα το θέμα είναι. Όχι αν κρατήσει. Κάτσε λίγο, Γρηγόρη μου, και θέλω την γνώμη σου. Το θέμα είναι. Όχι αν ο κύριος Σαββίδης αγαπάει σε εισαγωγικά ποδοσφαιρικά και κρατάει τον κύριο Λουτσέσκου. Θέμα ο Λουτσέσκου με αυτά που θα δει. Παίρνω μεταγραφές, διώχνω, κάνω ράνο, μπάτζετ, κόλπα αυτά. Αυτός αν θα γουστάρει να μείνει. Και όχι αν τον θέλει ο κύριος Σαββίδης. Λάθος γράφτηκε για μένα ναι, στα site αν κρατήσει το Λουτσέσκο ο Σαββίδης. Το θέμα είναι αν θέλει να μείνει ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Υπό τα συνθήκα
0: αυτά. Θα το πάω πιο μακριά.
1: Παρακαλώ.
0: Εγώ λέω ότι εφόσον υπήρξε μια χρονιά η οποία κρίθηκε ότι δεν πήγε όπως θα θέλανε.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που σήμερα.
0: Θα έπρεπε ο σχεδιασμός να γίνει πιο γρήγορα.
1: Γρηγόρη μου, άκουσε να δεις. Μια χρονιά πάει στραβά. Είναι λογικό. Είναι ανθρώπινο.
0: Πού διαφωνείς?
1: Όχι, δεν διαφωνώ, συμφωνώ.
0: Δεν είπα ότι ήταν
1: το θέμα είναι η προοπτική. Και ο Άρης θα μπορούσε να κάνει μια πορεία φοβερή να βγει και τέτατος. Λέμε. Η προοπτική του ποια είναι. Την άλλη χρονιά.
0: Ψυχά.
1: Τελειώνουμε δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα. Άρα το θέμα δεν είναι αν πήγε καλά η χρονιά ή δεν πήγε καλά η χρονιά. Το θέμα είναι η προοπτική.
0: Η επόμενη μέρα.
1: Δεν πήγε μια καλά χρονιά. Εγώ δεν βλέπω τον ΠΑΟΞΥ. Ένα δευτερόλεπτο. Δεν βλέπω τον ΠΑΟΞΥ εγώ να είναι οργισμένος. Ο ΠΑΟΞΥς τον αντιλαμβάνομαι προβληματισμένο για την επόμενη μέρα.
0: Διάλειμμα.
1: Πάμε διάλειμμα.
2: Η ώρα. Είναι 4.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλό μεσημέρι. Προσωρινά κλειστό θα παραμείνει για περίπου 3 εβδομάδες στο μετρό Θεσσαλονίκη, στο οποίο θα σταματήσουν τα δρομολόγια μέχρι και τα μέσα Ιουνίου, με σκοπό να ολοκληρωθούν οι δοκιμαστικές διαδρομές στην επέκταση της γραμμής προς Καλαμαριά. Το μετρό θα παραμείνει κλειστό από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών και ελέγχων των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά, αναφέρει χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση. Σε αυτό το διάστημα, ο ΟΑΣ θα εφαρμόσει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για την κάλυψη των αυξημένων μεταφορικών αναγκών της πόλης με βάση το μοντέλο που εφαρμόστηκε κατά την προηγούμενη προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό. Μετά από σφοδρή αντιπαράθεση στην Ολομέλεια της Βουλής, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120. Το θέμα έθεσε ο Μάκης Βορύδης, επικαλούμενος στο νόμο για τη λειτουργία της ΕΕΠ, καθώς η δραστηριότητά της ανάγεται στην εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Η αντιπολίτευση έκανε λόγο για διαδικαστικά και οικονομικά τερτύπια από τη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να συγκαλύψει και να μπαζώσει ακόμα ένα σκάνδαλο, κάνοντας το σύστημα κουρελόχαρτο, όπως υπόθηκε μεταξύ των άλλων. Από τη συζήτηση αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και Νέα Αριστερά. Με βολές κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη παρενέβη στη Βουλή ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι έχουν αλλοιωθεί οι παραδοσιακές αξίες του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και έκανε λόγο για παράσταση αλαζονίας. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
17: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
19: Ε, τι ε.
18: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε.
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
19: Μα...
18: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
21: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
22: Hertz Leasing.
21: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
22: Hertz Leasing.
21: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
22: Hertz Leasing.
21: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
23: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
24: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
25: 30 φυλλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
26: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
25: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φυλλίδεςfurnitures.gr.
27: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
28: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,99. Και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
27: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
29: Μυρίζει λουχουδιά!
30: Και άμμο!
31: Και ακούω παιχνίδια!
32: Και καινούριο λουρί!
33: Πού πήγε πάλι!
34: Όπου κι αν πήγε!
35: Pet Shop 88 θα ήταν!
36: Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88.
37: Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23.
38: Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
39: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
40: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
41: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
42: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
43: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 22 2-63-18.
0: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
1: Έφτασε ξανά.
0: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
1: Γκολ στη Βουδαπέστη.
0: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
1: Σκορ στη Λειψία.
0: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
1: Επί δύο.
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 11 years, one Salonica,
4: one for all. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
5: the one you love. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
6: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Στην Betson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήφθηνη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
10: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: Επιστρέψαμε με αλλαγή στη ρύθμιση των ήχων με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη. Θα πορευτούμε από εδώ και στο εξής. Και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, είμαστε βαρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το γαλλιό στο αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδερφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. Κωστής Δραπτόπουλος στο Instagram, γράφετε ό,τι σχόλιο θέλετε. Γκρέκο Κόκκινος Β' είτε στο Facebook είτε στο Instagram στέλνετε μηνύματα, καθώς υπάρχει τεχνικό πρόβλημα με τα SMS και τα social media του Μετρόπολης για να επικοινωνείτε μαζί μας, και εμείς θα συνεχίσουμε. Και αυτό το οποίο πραγματικά μου προκάλεσε τεράστια εντύπωση είναι το νέο το οποίο έρχεται από τη Δανία για έναν άνθρωπο ο οποίος ενδιαφέρεται, όπου ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός τον αποκτήσει. Μιλάω για τον κύριο Νέστρουπ, τον προπονητή της Κοπενχάγης, καθώς γράφτηκε σήμερα κάτι το οποίο νομίζω ότι οι περισσότεροι δεν το γνωρίζαμε, ότι είχε πάρει παίκτη με 40.000 ευρώ και τον πούλησε η ομάδα του 20 εκατομμύρια. Λέγεται ότι επί θητείας του τα έσοδα της Κοπενχάγης από τον Νέστρουπ ήταν κοντά στα 96 εκατομμύρια.
1: Καταλαβαίνεις ότι είναι ακατάλληλος αυτός για την Ελλάδα.
0: Με πρόλαβες.
1: Είναι ακατάλληλος, το φάνη μάναζερ Λάχανο.
0: Με πρόλαβες.
1: Η παρατρεχάρι με τον Προέδρον.
0: Με πρόλαβες τώρα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Θα τον φάνε Λάχανο τώρα αυτόν.
0: Αυτός για τα ελληνικά δεδομένα είναι ευπρόσδεκτος ή αποδιοπομπαίος τράγος και δεν θα θέλω.
1: Τράγος είναι. Αποδιοπομπαίος. Πρόσεξε να δεις. Στον Μπέο
0: θα ήταν πολύ χρήσιμο.
1: Θα ήταν πολύ. Στον Κομπότη θα ήταν χρήσιμο.
0: Στο Μάκη του Ψωμιάδη επίσης.
1: Πέθανε.
0: Όταν ήταν, παιδί μου.
1: Α, λέμε ότι πέθανε.
0: Ναι.
1: Ωραία. Μπορεί και να ζει, πού να ξέρω εγώ τώρα. Μακάρι να ζει ο άνθρωπος. Εγώ λέω ότι πέθανε. Τέλος πάντων, γιατί η Βονκάς ρε κόκκινη.
0: Σ' ακούω, δεν
1: μ' ακούς Βονκάς. Τώρα στον Αλαφούζο εκεί που τον τρώνε από 10 μεριές οι μάγκες εκεί γύρω-γύρω, δεν είναι. Στον ΠΑΟΚ δεν είναι.
0: Θα χαλάσει την πιάτσα.
1: Θα χαλάσει την πιάτσα.
0: Ακόμη και στον Ολυμπιακό.
1: Και στον Ολυμπιακό, γιατί εκεί δεν τον τρώνε το μαρινάκι, νομίζεις. Τον τρώνε, αλλά λίγο. Δεν μπορεί να τον φάνε πολύ.
0: Ο φίλος
1: δεν. Έκανε ο μαρινάκι τώρα αυτό το τρίγωνο Ρίο Άβε Αγγλία και εδώ και πουλάει τον Κωστίνια που αξίζει 4 εκατομμύρια 3, τον πουλάει 11.
0: Μαγκιά του.
1: Μαγκιά του. Μαγκιά του Ολυμπιακού που πουλάει υπεραξίες. Έτσι είναι.
0: Εδώ ρε έδωσε 45 του Κωστούλα και ακούγεται ότι μπορεί να το πάρει δανεικό του χρόνου.
1: Ναι. Θα πάρει δανεικό παίκτη που έχει πουλήσει.
0: Δεν είναι μαγκιά αυτό?
1: Κι άλλος λέει να πουλήσουμε το κανάλι, λες, δώσουμε βγει από εδώ.
0: Καλά, ούτε στα λέω.
1: Μπράβο Γρηγόρη.
0: Με κοιτούσε περίεργα.
1: Μπράβο Γρηγόρη.
0: Ευτυχώς συμφώνησε ο Κλάνθης.
1: Παίξε ρε, βγει από εδώ.
0: Καλά, ούτε στα λέω.
1: Μπράβο Γρηγόρη.
0: Με κοιτούσε περίεργα.
1: Μπράβο Γρηγόρη.
0: Ευτυχώς συμφώνησε ο Κλάνθης.

0: Ρε Κόκκινε, στο δικαστήριο δεν πήγε. Κατηγορούμενος προσβολή στους θεσμούς για τον κύριο Παπανδρέου.
1: Πολλοί δεν έχουν πάει.
0: Αυτή είναι η απάντησή σου, ρε. Καργετιζόταν με τη Δήμητρα, να πούμε.
1: Ο ίδιος
0: και φοβήθηκε μην μπει μέσα.
1: Ο ίδιος και δεν φοβήθηκε. Ο ίδιος
0: 5-4 δεν έγινε.
1: Είχε δηλώσει ότι είναι κατασκευασμένες κατηγορίες.
0: Φράση είχε δηλώσει.
1: Το αποτέλεσμα το δικαίωσε.
0: Το 5-4.
1: Αθώθηκε.
0: Και λοιπόν οι Έλληνες δικαστές και οι δημοσιογράφοι είναι τελευταίοι στη λίστα. Και που δικαιώθηκε, τι θα παρεμπευτώ. Στη συνείδηση του κόσμου δικαιώθηκε.
1: Εγώ είπα είναι σωστό ή λάθος, λέω δικαιώθηκε.
0: Ρε, τον πήγαν κατηγόρημα στο δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Ο Κουτσόγεργας ήταν εκεί στο ειδικό δικαστήριο, πήγε. Πέθανε ο άνθρωπος εκεί, πήγε. Ο άλλος που πέθανε, ο Τσοβόλας, ο άνθρωπος πήγε.
1: Πέθανε και ο Τσοβόλας.
0: Εδώ κοντεύουμε να πεθάνουμε εμείς, ο Τσοβόλας θα ζει. Σε παράλληλο σύμπαν ζει, ρε Κόκκινε.
1: Δεν το θυμάμαι, ρε φίλε.
0: Δεν το θυμάται αυτό.
1: Δεν σου κοιτάει να με θυμάσαι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν κατάλαβα. Το επιλείψιμο που είναι.
0: Τι μπαίνει στο Google τώρα, δηλαδή.
1: Πέθανε, εντάξει.
0: Πέθανε.
1: Εντάξει.
0: Εσύ νόμιζες ότι ζούσε ο Σιμίτης. Στο Τσοβόλα θα κολλήσεις. Πήγε ο άνθρωπος. Πήγε στο δικαστήριο κατηγορούμενος.
1: Βεβαίως.
0: Οι άλλοι εκεί, οι κοσκοτάδες, πήγανε κατηγορούμενοι. Κάναν τι πήγανε.
1: Συγκρίνεις τώρα, είναι το ίδιο
0: πράγμα. Βρε τα αγόρι μου, κατηγορούμενοι. Πήγανε.
1: Μιλάμε ο Κουσκοσδάκη, τέταρτα με τα. Ο ένας
0: πήγε.
1: Ο ένας πήγε.
0: Βρε πήγαν οι άνθρωποι.
1: Ρε,
0: ο Παπανδρέου πήγε στο δικαστήριο.
1: Πήγε μεσαίωνας.
0: Βρε πήγε, ποιος μεσαίωνας πήγε.
1: Έχεις υπόψη σου τι έλεγε η ελληνική νομοθεσία τότε.
0: Τι έλεγε η ελληνική νομοθεσία.
1: Καταδικάστηκε ο Κουσκοσδάκης.
0: Αυτό το θέμα μας είναι.
1: Καταδικάστηκε.
0: Ναι, καταδικάστηκε.
1: Ξέρεις
0: ναι.
1: Τι έλεγε ο νόμος τότε.
0: Τι έλεγε ο νόμος.
1: Για τα χρήματα δεν τρέχει τίποτα.
0: Ναι.
1: Το θέμα ήταν να καταδικαστεί. Δηλαδή, εμένα με ενδιέφερε τα χρήματα να επιστραφούν.
0: Ένα κόκκινε, τι σε ενδιαφέρει, δεν μας νοιάζει και εμένα. Τι
1: είναι λάθος.
0: Ναι, σωστό είναι. Ο φίλος ο Παπανδρέου πήγε στο δικαστήριο. Δεν προσέβαλε τους θεσμούς. Δεν είναι μεγάλη προσβολή στους θεσμούς να μην πάει στο δικαστήριο, να τους γράψει κανονικά. Σε ποιο κράτος θα γινόταν αυτό.
1: Αν πίστευε ότι είναι κατασκευασμένες κατηγορίες.
0: Δεν πίστευε, δεν πίστευε. Και εγώ μπορώ να πιστεύω ότι θέλω. Δεν θα πάω στο δικαστήριο, με φωνάξει αύριο.
1: Ο καθένας διεκδικεί το δίκιο του με το δικαστήριο.
0: Απάντησε μου, ρε. Σε ποιο κράτος σοβαρό θα πήγαινε και δεν θα πήγαινε όλο στο δικαστήριο. Ο Πιστάκωνα θα τον παίρνανε και θα τον πήγαιναν στο δικαστήριο. Σοβαρά μιλάς να πούμε. Τέλος πάντων, πέρασε αυτό το 89. Αυτοί που μας ακούνε νομίζω ότι το έχουν ζήσει. Τι.
1: Έπρεπε να τον κλείσουν μέσα.
0: Δεν είπα αυτό, ρε Κόκκινε. Εγώ είπα ότι εγώ μπορεί να ήταν αθώος ο άνθρωπος. Πήγε κατηγορούμενος και δεν πήγε στο δικαστήριο. Δεν είπα ότι έπρεπε να τον χώσουν μέσα.
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Προσφάτως.
0: Ναι. Τι είμαι εγώ δικαστής να τον χώσω μέσα.
1: Προσφάτως.
0: Ναι.
1: Ένας φίλος.
0: Ναι.
1: Είχε ένα δικαστήριο.
0: Φίλος δηλαδή, τι φίλος.
1: Φίλος.
0: Δηλαδή, άμα του ζητήσει 3.000 για τον χειρουργό, θα σου δώσει. Δεν το βλέπω. Τέλος πάντων.
1: Δεν είναι πολύ αυτή, λίγη είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα στάδινε δηλαδή.
1: Ναι, θα μου τα
0: στάδινε. Άρα είναι φίλος.
1: Λοιπόν, είχε ένα δικαστήριο και τον είπε ο δικηγόρος.
0: Ναι.
1: Να μην πας στο δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Θα είναι κακό.
0: Τι εσύ προσέβαλε τους θεσμούς. Και σε έκανα εγώ σκόνη να πούμε.
1: Πώς το έκανα.
0: Δεν σε έκανε μήνυση ο φίλαθρος του Ηρακλή που δουλεύει στον Παμπούλο το παλικάρι. Πήγε στο δικαστήριο. Έκανε τον άρρωστο, πήρε ένα χαρτί από το ψεύτικο χαρτί από τον γιατρό.
1: Δεν έγινε το δικαστήριο.
0: Κλείτε, είχε τόσο μυαλό που έκανε και εκπομπή.
1: Δεν έγινε το δικαστήριο.
0: Άκου μυαλό τώρα. Και παίρνει χαρτί από τον γιατρό και εκείνη την ώρα να πει ότι δουλεύει σε καμιά τράπεζα, πάει στο διάλογο. Δημόσιο λόγο έχει. Πήγε και έκανε εκπομπή. Και πάω εγώ εκεί πέρα και με λέει η εισαγγελέα.
1: Δεν πήγε.
0: Πώς δεν πήγα. Μια χαρά πήγα. Ήξερε τι με λέει. Λείπει, λέω, ο συνεργάτη σα. Ναι, ναι, εγώ πήγα να τον υπερασπιστώ. Γρόλιο εκεί και τα λοιπά. Λέει, είναι όντω άρρωστο και τα λοιπά. Περιμένω να πω ναι για να μπει. Λέω, όχι, λέω ψέματα. Κάνει, λέω, πάει στο δικαστήριο. Στο,
1: πήγε
0: στο
1: να βοηθήσει κάτι.
0: Ναι. Κοιτάζεται τώρα ένα με τον άλλο, λέει, τι λέει αυτό. Την άλλη εβδομάδα θα σα πάω στα πόδια, άμα δεν έρθετε. Την άλλη εβδομάδα όλοι εδώ πέρα. Και το δικαστήριο δεν έγινε γιατί. Ζητούσε ο άνθρωπος κάτι μεροκάματα και τα λοιπά και είχε βογγίξει ο κόκκινος από την τσιγκουνιά του. Πού να δώσει μεροκάματα. Εγώ τα είχα δώσει με τόκο από το φόβο μου.
1: Δεν φτάνει που έκανες βλακεία.
0: Εσύ τον έβρισες τον άνθρωπο, εγώ δεν τον είπα τίποτα.
1: Δεν φτάνει που
0: εγώ έκανα βλακεία.
1: Γιατί όπως είχε πει ο δικηγόρος του, όλη η κατηγορία είχε στοιχειοθετηθεί πάνω στα δικά σου λεγόμενα.
0: Και γιατί δεν έκανε εμένα μήνυση και έκανε εσένα.
1: Γιατί αφορούσε εμένα.
0: Άρα σύφτες.
1: Πώς θέλω, ρε φίλε. Για τις βλακίες που λες εσύ.
0: Αφού είπα εγώ βλακή, γιατί έκανε εμένα, δεν έκανε εμένα.
1: Μα, σε μένα τις χρεώνες. Όχι έκανε αυτό, όχι είπε το άλλο, γιατί έκανε το παράλλο.
0: Ρε Κόκκινε, ναρκωτικά παίρνεις.
1: Καθόλου.
0: Μάλιστα. Πάνε στα ραφεία.
1: Πρώτο το Γρόλιο.
0: Τι να ρωτήσεις το Γρόλιο, γιατί πληρώθηκε ο Γρόλιος, αφού δεν τον πληρώθηκε. Πού να πληρώθηκε. Μου τα λεφτά τα δικά μου έδωσε το λαμόγιο,

0: Θα
1: τον πάρουμε τηλέφωνο τώρα.
0: Τι να πούμε τώρα.
1: Βγάλουμε.
0: Τι να τον βγάλουμε. Άστα.
1: Πες το ανιστόρ του πως ο Μέγας Αλέξανδρος απλά μετέφερε το βόλο που μας έκαναν οι Πέρσες στην έδρα τους. Αντί να τους αφήσει να μας κατακτήσουν, τους κατέκτησε αυτό.
0: Μόνο με τους Πέρσες, μάλλον ο Μέγας Αλέξανδρος.
1: Αυτό λέει ο φίλος.
0: Ναι. Δηλαδή ένα μάτσο έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος. Τι έγινε, την 300.
1: Τα άλλα ήταν φιλικά.
0: Τα άλλα φιλικά ήτανε. Φύγε από εδώ, ρε. Σα χλαμπούχλα να πούμε. Σα χλαμάρα. Τι θα γίνει τώρα, θα βλέπεις το κινητό.
1: Όχι, ήρθε ένα μήνυμα.
0: Καλό.
1: Πολύ κακό.
0: Πολύ κακό. Ε, πες το.
1: Δεν χρειάζεται να.

0: Αυτά είναι τα γράμματα. Εντάξει. Ελά στο μεγαλείο σου.
1: Ελά στο μεγαλείο σου. Γι' αυτό λοιπόν, μην ψάχνει να βρει του νόμου, αν είναι σωστοί ή όχι.
0: Αυτό
1: είναι.
0: Άκουσα από μένα.
1: Σου φάνηκε λε παράξενο που βγήκε ο Γιωτόπουλος.
0: Όχι. Μόνο αυτό δεν είπα. Λέω. Δεν γνώριζα.
1: Ναι.
0: Ότι και το 10 φορές σόβια είναι το ίδιο πράγμα με το μία. Και το 100 πάλι είναι με το μία. Δεν το γνώριζα.
1: Αφού λέει αυτό ο νόμος.
0: Εσύ το ήξερες.
1: Ναι, το ήξερα.
0: Εγώ δεν το γνώριζα.
1: Δεν μπορεί να κάτσεις πάνω από 25 χρόνια στην ελληνική επικράτεια.
0: Είναι κάτι που δεν το γνώριζα.
1: Και κάθε χώρα έχει τα δικά της. Στο Βέλγιο είναι άλλος.
0: Αλλού υπάρχει θανατική
1: αλλού
0: ποινή.
1: Αλλού υπάρχει, είναι άλλο, πιο ελεύθερο. Αλλού πιο, ο καθένας. Εδώ θεωρούμαστε ότι είμαστε λίγο πιο, ας πούμε, χαλαρά. Σε χοντρά θέματα. Σε ψηλά θέματα είμαστε αυστηρά. Το οξύμορο είναι. Καταλαβες.
0: Τώρα ετοιμάζονται να απαγορεύσουν τα πατίνια στους ανήλικους.
1: Δεν θα έπρεπε, μπράβο, αυτό είναι καλό.
0: Πάλι νομικός μου είχε πει ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Θα πρέπει να αλλάξουν πράγματα.
1: Ξέρεις πόσοι ανήλικοι πάνε στο Ιπποκράτιο με σπασμένα χέρια, πόδια.
0: Δυστυχώς το ξέρω. Τα βλέπω κιόλας.
1: Δεν είναι καλό αυτό να απαγορευτεί στους ανήλικους.
0: Αν ρωτάς συγγνώμη μου.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι.
1: Ωραία.
0: Μου είπε νομικός ότι δεν είναι νομικά. Δεν στέκει νομικά.
1: Τώρα, κοίταξε να δεις.
0: Δεν πήγα στη διαδικασία να δεις.
1: Οι νομικοί λένε τα δικά τους. Αν θεσπιστεί νόμος και αποφασίσει η κυβέρνηση, δεν πάνε να λέει ο νομικός. Θα περάσει. Δεν θα πει δεν είναι.
0: Εγώ από θα
1: πού
0: χαρώ.
1: Το βγάζει το, εγώ... το συμπέρασμα ο φίλος ο νομικός.
0: Δεν πήγα στη διαδικασία. Ναι. Εγώ θα χαρώ. Να μην ξανακούσουμε καμία είδηση ότι χτύπησε ένα παιδί, όχι ότι έπαθε κάτι χειρότερο.
1: Τα πατίνια, τα πατίνια είναι επικίνδυνα στους δρόμους, για αυτούς που είναι πάνω στα πατίνια
0: και για τους πεζούς.
1: Τους πεζούς είναι το ίδιο επικίνδυνο.
0: Και για τους οδηγούς.
1: Ναι, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι στο φλούλιο ακόμα, θέλει λίγο η πολιτεία να το
0: ψάξει. Θέλει να πει ένα σωστό νομικό καθεστώς.
1: Ναι, δηλαδή τα πατίνια αυτά.
0: Το είπα και άλλη φορά, συγγνώμη.
1: Δεν μου λες, αυτά τα πατίνια στο εξωτερικό πώς περπατάνε. Έχουν κάποιο ειδικό δρόμο.
0: Αν σου πω ότι το έχω κάνει έρευνα, θα πω βλακίες. Δεν το έχω δει.
1: Δεν το έχεις κάνει.
0: Λοιπόν, θα σου πω όμως το απλό. Όταν έχει οποιοδήποτε δυνατό, οποιοδήποτε όμως, και ένα 12χρονο που λέει ο λόγος, να πάει με το κινητό του, να σκανάρει το QR code και να οδηγεί στο πατίνι, τρομάζω. Δεύτερον, κάποια στιγμή είχαν πει υποχρεωτικά τα κράνη στα πατίνια. Και είμαι μια κυριακή σε αυτοκίνητο με την οικογένεια.
1: Υποχρεωτικά τα κράνη.
0: Τα κράνη
1: στα πατίνια. Ναι.
0: Πολύ σωστό.
1: Σωστό, ναι.
0: Δεν είναι κάτι κακό.
1: Πολύ σωστό, ναι, βέβαια.
0: Και είμαι μια κυριακή στο δρόμο. Είναι δύο περιπολικά και είναι χωρίς υπερβολή πάνω από 10 πατίνια δεξιά και αριστερά.
1: Ναι.
0: Ούτε ένας δεν φορούσε κράνος. Και δικάβαλα ήταν κάποια. Να κατηγορήσουν τους αστυνομικούς. Δεν φταίνε.
1: Αφού πήραν εντολή άνθρωποι να πάνε να γράψουν.
0: Δεν φταίνε. Δεν τους γράψανε, ρε φίλε. Άλλος
1: τι τους κάνανε.
0: Και είδα ότι κανείς δεν συναντήθηκε. Λέω εντάξει, δεν υπάρχει ελπίδα, ρε φίλε.
1: Εγώ είδα βράδυ κατά μαύρο.
0: Λέτε, δεν θες, ρε φίλε.
1: Αναβάτη σε, πώς το λένε, σε πατίνι με μαύρα ρούχα.
0: Θα έπρεπε να έχει ένα γυλαίκο φωσφοριζέ.
1: Θα έπρεπε να έχει ένα γυλαίκο φωσφοριζέ.
0: Θα έπρεπε να έχει ασφάλεια. Το πατίνι. Και όχι, δεν το λέω πρακτικά αυτό το πράγμα. Θα έπρεπε να έχει ένα. Πώς είναι οι αριθμοί κυκλοφορίας,
1: ναι.
0: Οι πινακίδες που έχουν,
1: ναι.
0: Κάτι το οποίο να λέει ότι αυτό ανήκει στο Ραπτόπουλο.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό ανήκει στο κόκκινο.
1: Έχουν οπότε, αριθμό κυκλοφορίας. Δηλαδή, περπατάω εγώ.
0: Οπότε, αν πέσει πάνω στο αυτοκίνητο σου, εγώ δεν λέω να χτυπήσει, να μην χτυπήσει ποτέ. Και κάνει μια 1000 ευρώ, να πρέπει να την πληρώσει.
1: Τι γίνεται τώρα, ασφάλεια ποιος θα έχει.
0: Γι' αυτό σου λέω. Υπάρχουν,
1: πολλά κενά υπάρχουν.
0: Υπάρχουν. Μπράβο, τη μαγική λέξη.
1: Υπάρχουν πολλά κενά.
0: Υπάρχουν κενά νόμου.
1: Και στην ανθρώπινη ζωή και στη ζημιά και στην αστική ευθύνη υπάρχουν.
0: Υπάρχει κενά. Μια ευλογία στη Θεσσαλονίκη που λέγεται παραλία Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, που την έχουν διαμορφώσει ωραία.
1: Ωραία είναι.
0: Και έχουν κάνει και το ποδηλατόδρομο και
1: ωραίο,
0: το δρόμο
1: ωραίο,
0: που
1: είναι,
0: στο και...
1: ξέρεις λοιπόν. Πόσα χιλιόμετρα είναι. Από το Μέγαρο
0: μέχρι το Kitchen Bar είναι 7 χιλιόμετρα. Περίπου.
1: Από το Μέγαρο μέχρι το, την Ίωνος Δραγούμη πόσα χιλιόμετρα είναι.
0: Εγώ σου είπα λίγο πιο πέρα.
1: 4.400 νοικοκυρία. Ποια 7 χιλιόμετρα.
0: Στην ευθεία ή όπως περπατάς.
1: Από το Μέγαρο παίρνεις το δρόμο, περπατάς. Και φτάνεις
0: επειδή
1: στην
0: Ίωνο.
1: Είναι εκείνο το πάρκινγκ που κάνανε για τους Εβραίους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 4-400. Τα 7 χιλιο, τα έχω μετρήσει.
0: Θα δεχτώ το δικό σου.
1: 4-400.
0: Θα δεχτώ το δικό σου. Δεν μπαίνω στη λογική.
1: Αυτή είναι η παραλία.
0: Δεν τα έχω μετρήσει.
1: Η παραλία Θεσσαλονίκης που λέμε και η παραλία Θεσσαλονίκης ούτε 5 χιλιόμετρα δεν είναι.
0: Επειδή αναγκάστηκες και περπατούσες αυτό το διάστημα.
1: Δεν το έχω μετρήσει από παλιά.
0: Πόσες φορές είδες τα πατίνια να τρέχουν σαν τρελά έξω από τον ποδηλατόδρομο?
1: Εγώ, φίλε.
0: Δεν με απάντησες.
1: Θα σου εξηγήσω. Δεν περπατούσα ποτέ κοντά στο ποδηλατόδρομο.
0: Το ξέρω.
1: Γιατί φεύγανε με 70 χιλιόμετρα την ώρα επί σιρικάδες και θέλανε τα πολύ με το πικτέλ να με πάρουν παραμάζωμα και να με στείλουν να μπουν στον Όλυμπο από την άλλη μεριά.
0: Ναι. Πόσες μπάνες οι γονείς με καροτσάκια βλέπεις εκεί και άδειες να πηγαίνουν να προχωράνε. Και δεν θέλει πολύ να χάσει ένα την ισορροπία του και να πέσει πάνω
1: σε. Σαν... σκοτώσει, μπορεί να σε σκοτώσει. Μπορεί να πέσει και να σε σκοτώσει. Αλλά δεν είναι καθόλου, ασφαλής η παραλία Θεσσαλονίκης με τα πατίνια αυτά εδώ πέρα.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Πρέπει να αυστηροποιηθεί πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Για να γίνει γρήγορα.
0: Πρέπει να εξαλειφθεί
1: σαν εκπομπή
0: το κενό νόμου.
1: Ναι, ναι, είναι κενό νόμου.
0: Εντάξει.
1: Και δεν λέω τώρα με τρακάρι με τα μάξι, αυτό είναι μικρή ζημιά. Το θέμα είναι μη σκοτώσει κανένα στον δρόμο.
0: Αυτό μιλάμε.
1: Ή σκοτωθεί και ο ίδιο. Γιατί τα περισσότερα άτομα τα οποία καβαλάνε αυτά τα.
0: Είναι νέα παιδιά.
1: Είναι νέοι άνθρωποι. Είναι νέοι άνθρωποι. Δεν είδα κανέναν 75
0: άρι. Ούτε μαθήματα,
1: καβαλάει, ας πούμε, το
0: ούτε μαθήματα οδήγηση κάνουν, ούτε σήματα δίνουν, ούτε
1: όχι.
0: Διπλώματα παίρνουν.
1: Όχι.
0: Οκ, okay, μέχρι ενό σημείου.
1: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πολύ καλά κρατιέται ο Γιωτόπουλος για 82 χρονών. Το βλέπω κοτσονάτο, να πούμε. Ξέρεις γιατί?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του.
0: Δεν ξέρω τι δουλειά έκανε πριν.
1: Τι δουλειά να έκανε? Σκότωνε τον κόσμο να το βάλουν μέσα. Τι δουλειά να έκανε?
0: Φίλε, ήταν αρχηγός 17 Νοεμβρίου.
1: Γιατί η δουλειά είναι αυτή?
0: Δεν έχω εξετάσει λεπτομέρειες.
1: Έκανε μεροκάμα το.
0: Δεν έχω εξετάσει λεπτομέρειες.
1: Την έβγαλε έτσι, ρε κόκκινο, 80 χρόνια.
0: Δεν ξέρω.
1: Κοίτα μάγουλο τώρα. Είναι αυτός τώρα ένας χτίστης, ένας κρυοπόλης, ένας στη λαχαναγορά, ένας που κάνει μια βαριά δουλειά ή και ένας που δεν κάνει βαριά δουλειά. Έχει αυτό το μάγουλο να πούμε τώρα.
0: Ποιος διαφωνεί?
1: Κοίτα μάγουλο 82.
0: Δεν ξέρω. Ξέρεις
1: γιατί? Δεν δούλεψε στη ζωή του άνθρωπος. Κοίτα τον φράπα.
0: Δεν ξέρω να το
1: έχει. Κοίτα τον κοτσονάτος πολύ.
0: Δεν ξέρω.
1: Παιδιά, σκυλιά.
0: Δεν ξέρω ούτε αν έχει οικογένεια, ούτε αν έχει εγγόνια.
1: Κοίτα το μάγουλο. Το βλέπεις το μάγουλο?
0: Δεν διαφωνώ.
1: 50 μάγουλο έχει. Γιατί 50? Καλοδιατηρημένο. Όχι τίποτα ταλαιπωρημένο. Αλλά λέει την ανέρεση της αποφυλάκησης εξετάζει ο Άριος Πάγος.
0: Βγαίνει του χρόνου όμως. Που είναι τα 25 χρόνια. Για να αναιρεθεί.
1: Για ένα χρόνο τώρα. Τι μετά τώρα.
0: Ο ίδιος ξέρει.
1: Έτσι όπως τον βλέπω. Είναι επικίνδυνος. Μου ξανακάνει καμιά συμμορία και τον φοβάμαι.
0: Πάμε, ναι, σε διάλειμμα.
1: Γιατί είναι καλοδιατηρημένο.
0: Πάμε σε διάλειμμα γιατί φοβάμαι άλλον εγώ τώρα.
1: Εντάξει, πάμε σε διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 4:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και ορίς ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ.
9: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Μουσική.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Τι έγινε? Ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί? Ακόμα?
6: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
5: Χα! Μην ανησυχείς. Αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
7: Nexus Facility, παρακαλώ.
5: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισης.
8: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
9: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starray EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starry EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Με το σώμα γεμάτο.
13: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
15: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
0: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seratherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
7: Παρασκευή 22 και Σάββατο 23 Μαΐου, η χαρισματική Γλυκερία ζωντανά στο Άιλα στην Πηλαία. Για δύο μόνο εμφανίσεις με λαϊκά, έντεχνα, σμυρναϊκά και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Μαζί της η Χριστιανά Γαλιάτσου και ο Αλέξανδρος Παπαδημητρίου. Κρατήσεις 6972-680-838. Άιλα Restaurant Bar.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τελευταία 20 λεπτά, τα οποία πλέον είναι στη δική σας διάθεση, το 2310 και τα 390 μπορείτε να τηλεφωνείτε. Και υπενθυμίζω στους τρόπους επικοινωνίας, Κωστής Δραπτόπουλος στη σελίδα του στο Instagram και Γκρέκορη Κούκκινος Β, είτε στο Facebook είτε στο Instagram, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, μέχρι να διορθωθεί το πρόβλημα που έχουμε με τα social media του σταθμού. Το 2310 και τα 390 έχουν γραμμές οι οποίες είναι ελεύθερες και μπορείτε να τηλεφωνείτε. Πάμε στους τρεις πρώτους οι οποίοι περιμένουν. Καλησπέρα. Ναι.
1: Οχ, τι ακούγεται.
0: Το δρόμο είναι ο φίλος.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλο.
2: Καλησπέρα, ακούγεται ο δρόμος, οδηγάω.
1: Τι οδηγάς,
0: έχει
1: Λάντα.
0: Έχει ανοιχτό το παράθυρο.
1: Λάντα Σάμαρα οδηγάς. Τι οδηγάς, Fiat Polis και οδηγάς.
0: Έχει ανοιχτό το παράθυρο.
2: Ωραία, κλειστά είναι όλα, κλειστά είναι.
1: Τι αμάξι έχεις, φίλε.
2: Swift, Suzuki.
1: Suzuki.
0: Παλιό.
1: Αυτό σαν τα κότα της δεκαετίας του 50 ακούγεται.
2: Αλλά δεν έχω μόνο Suzuki, έχω και πατίνι. Και αυτό πήρα τηλέφωνο.
1: Α, μπράβο.
0: Ακούμε.
2: Εχθές έφαγα πρόστιμο.
0: Αν επιτρέπετε.
2: 30 ευρώ.
0: Ο λόγος που φάγατε πρόστιμο.
2: Κράνος.
1: Πόσο?
0: Έχεις κράνος ή δεν είχες και έλεγες δεν θα με γράψουνε.
2: Έχω κράνος, δεν το πήρα. Καλά να πάθω. Καλά να πάθω. Δεν το πήρα. Συμφωνώ. Για αυτό πάνω στο ότι δεν γράφουνε, όποτε θυμούνται πηγαίνουν στην παραλιακή και γράφουνε.
1: Αλλά καλά, εντάξει, πολύ... εντολή παίρνουν οι άνθρωποι. Δεν πάνε μόνοι τους. Εντολή παίρνουν οι άνθρωποι. Εντάξει.
2: Συμπερνούσανε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έκανα την πλακία, ο κράνος παντού και στο μηχανά και στα αυτά καλώς. Εγώ όμως παίρνω πιο πολύ για να πω αυτό που μου είπε ο αστυνομικός εκεί πέρα, το οποίο δεν μπορούσα να το πιστέψω αυτό που άκουγα. Μου λέει με πόσο πήγαινες. Με 25 του λέω πάει το πατίνι. Πάρα πολύ γρήγορα μου λέει, απαγορεύεται. Κανονικά μπορώ να σε γράψουν και αυτό.
1: Πόσο πρέπει να πάει,
0: 20.
2: Με 6.
1: Με
2: 6. Ο αστυνομικοί λένε ότι βάσει νομοθεσίας πρέπει να πηγαίνεις με μέγιστη ταχύτητα την ταχύτητα ενός πεζού, η οποία ορίζεται στα 6 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Ο πεζός πάει και με πιο λίγο.
2: Μισό λεπτό του λέω.
1: Γρήγορο βάδι είναι τα 6 χιλιόμετρα.
2: Μου είπε 6 χιλιόμετρα.
1: Εντάξει.
2: Ο λόγος του ποδηλατόδρομου στην παραλιακή τότε ποιος είναι, άμα είναι να πηγαίνω με κάτι σαν πεζός, γιατί να μην πάω πεζός.
1: Επάνε πεζός είσαι.
2: Μα γιατί να, ναι, αλλά γιατί να το αναφέρει καν αυτό και να μου λέει βάσει νομοθεσίας θα μπορούσα να σε γράψω. Αν όντως με έγραφε αυτό δεν είναι απίθετο αυτό το πράγμα. Γιατί έχουν ποδηλατόδρομο, τα ποδήλατα πάνε με 6. Τα παντίνια δεν θα πάνε με 6.
1: Άμα πάρεις ποδήλατο και τρέχεις με 20, σε γράφει.
0: Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα, αυτό που σου είπε δεν ισχύει, είναι τα 25 χιλιόμετρα την ώρα.
2: Αυτό ήθελα να διασταυρώσω.
1: Ναι, κάνεις λάθος.
0: Όχι, δεν κάνει ο αστυνομικός. Αν το πει ο αστυνομικός, όπως λέει.
1: Δεν κάνει ο αστυνομικός λάθος, ναι.
0: Είναι τα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Και σου διαβάζω κάτι για να τα ακούσει και οι υπόλοιποι. Με ενημερώνει φίλος από τη Γερμανία. Στα πατίνια παύλα σκούτερ ενοικία στη Γερμανία, ηλικία 18 συν, ταχύτητα max 20 χιλιόμετρα την ώρα. Μόνο σε ποδηλατόδρομους δρόμους, όχι πεζοδρόμια. Το κράνος δεν είναι υποχρεωτικό. Αλκοόλ κάτω από το 0,5. Και 0 για κάτω των 21.
1: Μπορεί το 6 χιλιόμετρα την ώρα, με συγχωρείς, να φορά τα πεζοδρόμια. Πού σε έπιασε με 6 χιλιόμετρα την ώρα?
2: Στην παραλιακή.
0: Σε πεζόδρομους δεν πρέπει να ξεπερνά τα 6 χιλιόμετρα.
1: Ναι. Μάλλον μπερδεύτηκε ο κύριος αστυνομικός.
0: Στο πεζοδρόμιο δεν μπορεί να βάζει πάνω από 6 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να προλάβουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό δρόμο.
0: Προχωρητική ασφάλιση συμπεριλαμβάνεται στην ενοικία.
1: Εντάξει. Άρα θα πω. Λοιπόν, ερώτηση. Ο Ψωμιάδης πήγε ακάλεστος ή προσκεκλημένος?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Πρέπει, επειδή ακούει την εκπομπή, να μας πει.
0: Να τον πάρουμε, τι θέλουμε να ρωτήσουμε.
1: Πες τον, πάρ' τον. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Γρηγόρη και ο Κώστα. Κωστή.
1: Ναι.
3: Εσένα ήθελα. Πήγες εχθές?
1: Δεν πήγα γιατί ο Κουλιανός με έριξε.
3: Α, που τον είπες κοντό, γι' αυτό.
1: Ήθελα να δω λίγο τις φυσιογνωμίες που πλαισιώνουν τους φιλάθλους, τους οπαδούς και τα λοιπά. Να δω δηλαδή το κοινωνικό στρώμα, η ηλικία, ναι, το φύλο. Ήθελα να τα δω λίγο αυτά.
3: Είχε πολύ κόσμο?
1: Όχι πάρα πολύ. Μέσα ήταν γεμάτο, έξω όχι.
3: 15.000 δεν είχε?
1: 15.000, φίλε. Όχι βέβαια.
3: Επειδή είμαι πολύ μακριά, δεν βάλα λεωφορεία να έρθουμε.
1: Ναι.
3: Και είμαι 230 χιλιόμετρα εγώ. Άμα βάζα λεωφορείο θα ερχόμουν.
1: Πού είσαι και θες λεωφορείο?
3: Καστοριά.
1: Α, Καστοριά. Δεν και ξέρω τώρα, Καστοριά. Η κυρία Καριστιανού τώρα σε ένα ακόμα νεοσύστατο να πληρώνει και τα πούλμαν η γυναίκα. Δεν ξέρω. Εντάξει.
3: Καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ.
0: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
4: Πρόβλημα. Δεν είναι αφορά κράνος. Το πρόβλημα είναι που πετάγονται από δεξιά και αριστερά σαν κουνούπια και σαν μύγες, παιδιά. Είναι έτσι δεν είναι, αγαπητοί μου? Γρηγόρη, μιλάω δίκαια και σωστά?
0: Εσύ δεν το κάνεις με το μηχανάκι? Αλήθεια?
4: Όχι φίλε, δεν το κάνω πλέον, γιατί προσπαθώ να είμαι πολύ σωστό απέναντι στον άνθρωπό μου.
0: Σε τιμά αυτό που είπες. Πλέον είπε. Είπες πλέον. Είπες πλέον.
4: Ορίστε.
0: Είπες πλέον, άρα το έκανες κι εσύ.
4: Να σας πω λίγο κάτι, παιδιά. Όλοι κάνουμε λάθη. Το θέμα μας είναι όσο μεγαλώνουμε να βελτιωνόμαστε και να, γινόμαστε καλύτεροι.
1: Εσύ σε τι βελτιώθηκες? Εσύ σε τι βελτιώθηκες τα τελευταία 5 χρόνια σαν άνθρωπος? Σε τι βελτίωσες ή προσπάθησες?
4: Ναι. Έκοψα ταξίδια γιατί έπινε σαν αγκλέρος και το πήγα πολύ ακριβά και καλά με κάναμε, πήρανε το δίπλωμα και τρέχω και δεν φτάνω ακόμα να πούμε. Και πολύ σωστά, γιατί ξέρετε, στα μαθήματα που έκανα, ακούστε πάρα πολύ σοβαρό και με βγάλαν το καπέλο στα θεωρητικά μαθήματα που έκανα 5 μέρες. Βασίλη, ο δάσκαλος αυτή τη στιγμή είναι σαν να σας δίνουμε άδεια για όπλο. Πόρε φίλε, πόρε φίλε, πολύ σωστά. Είναι σαν να παίρνετε, γιατί ήταν όλα πιτσιρίκια. Ο πιο ασπρομάδης και παππούς ο μεγαλύτερος 55 χρονών, εκεί ήταν όλα 20χρονα, το πολύ 25χρονα. Εγώ τους έκανα και σεμινάριο, λέω παιδιά. Βλέπετε, ξέρετε, λέω ότι είναι το σέσο. Όχι, με λέει φυσικά ο δάσκαλος. Το σέσο είναι όταν που έπινε σαν καρχαρίας.
1: Φύγε. Φτάνει. Έπινε σαν καρχαρίας και τώρα δεν πίνεις για να μην σε γράψουν. Όχι, γιατί πρέπει να σώσεις το σηκώτη σου από τις τρανσαμινάδες.
0: Μπορεί να ήπιε τη μαύρη θάλασσα.
1: Έλα, φίλε, ναι.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Τι κάνετε, παιδιά?
0: Γεια σου, Έφη.
1: Α, η Έφη, η φίλη μου.
5: Πώς είστε?
0: Ενώ δική μου φίλη δεν είναι.
1: Καλά, κοκκιδά σου φάμε τη φίλη.
0: Πήγες να μου τη φάσω.
5: Την 70χρονη.
1: Την 70χρονη θα σου
0: πω. Μα είναι το δικό μου.
1: Ναι.
0: Σε παρακαλώ, ρε φίλε, τώρα εντάξει.
1: Άσε ρε κόκκινε τις κρυάδες, να δούμε η γυναίκα τι θέλει να πει.
5: Γρηγόρη.
0: Ορίστε.
5: Είμαι εκεί στο Απολώνια και απέναντι είναι το Μπικ, το κινέζικο.
0: Ναι.
5: Ένα, ούτε 8χρονο δεν ήταν, είχε ένα πατίνι και έτρεχε τόσο γρήγορα. Και την ώρα που εγώ κάνω μια κίνηση προς τα πίσω και να το αποφύγω και γυρνάει αυτό να δει αν έπεσα. Και τι σκέφτομαι εγώ και την ώρα και λέω το Γιάννη. Λέω, κοίτα το χαζόλο, θα σκοτωνότανε. Λέει, εσύ λέει, νομίζεις θα στεκόσουν όρθια. Εσύ λέει να δεις τι θα πάθαινες.
1: Εσύ στα 70 μας σε βαρέσει πατήρι.
0: Έφη, εκεί φταίνει οι γονείς 1%.
5: Ναι, τώρα αυτό το παιδάκι φαίνεται μέσα στο μαγαζί και από τον πίκο κάποιος δουλεύει ο γονιός, το άφησε το παιδάκι έξω.
1: Τώρα δεν φταίει το παιδάκι τώρα. Ο γονιός 8 χρονών τώρα το άφησε.
0: 100% ο γονιός θέλει.
1: Ο γονιός 8 χρονών παιδάκι το πατίνει τώρα.
0: Του επιτρέπει να καβαλάει πατίνι.
5: Σφαίρα έτρεχε, δεν μπορώ να φανταστείς. Και λέω τι γίνεται ρε παιδί μου, ούτε στο πεζοδρόμιο δεν μπορούμε να είμαστε ασφαλείς. Λοιπόν, η Καριστιανού εχθές άκουσα το πρωί στα πρωινάδικα ότι δεν είχε πάνω από 1000 άτομα.
1: Δεν είχε κόσμο, όχι.
0: Και σημασία έχει στις εκλογές Στάχη, όχι τώρα.
5: Ναι, και ήταν και ο Ψωμιάδης εκεί, πρώτη μούρη.
1: Ο Ψωμιάδης ως τι πήγε, καλεσμένος ήταν ή δεν ήταν?
0: Θα το ρωτήσουμε.
5: Ο Ψωμιάδης πάντως χωρίς να θέλει να καλεστεί, θα πηγαίνει από μόνος του. Όπου πήγαινα σε εκδηλώσεις με τον Γιάννη, αυτός ήταν εκεί.
1: Καλά, είναι κοινωνικός ο Ψωμιάδης.
0: Πανταγού παρόν.
1: Είναι 80 χρονών, υγιέστατος, πηγαίνει, έρχεται, καλά κάνει. Αλλά δεν ξέρω αν. Θα μπλεχτεί με το κόμμα σας στέλεχος και τα λοιπά. Αυτό πρέπει να το μάθουμε.
5: Ποιος ξέρει. Τέλος πάντων. Αυτά.
1: Πας για Βάδιν.
5: Πώς δεν πάω εχθές. Δεν μου λες, εγώ από την έκθεση είχε την έκθεση των αισθητικών. Από την έκθεση που ήρθα μέχρι το σπίτι μου, που είναι εκεί που μένει ο Κώστας, πόσα χιλιάδες βήματα έκανα.
1: Ποιος Κώστας?
5: Ο
0: Αστρέος.
5: Ο Αστρέος.
0: Ο Αστρέος, ο Ψηλός.
5: Ο Ψηλός, ρε, εκεί στη Γιάννη Αγγέλου.
1: Εσύ πήγες από την έκθεση μέχρι το.
5: Παιδί
1: μέχρι
5: μου,
1: το
5: εγώ...
1: Μπουγατσατζίδικο.
5: Όχι, στο
0: μέχρι το σπίτι πήγαινε. Μετά το γήπεδο του Άρη.
1: Δεν ξέρω που μπαίνει ο.
0: Μετά το γήπεδο του Άρη.
1: Πού να ξέρω. Πάνω από 3,5-4 χιλιόμετρα δεν είναι, να ξέρεις.
5: Βήματα.
1: Τώρα βήματα δεν ξέρω, τα χιλιόμετρα ξέρω. Εγώ δεν μετράω βήματα. Εσύ μπορεί να είσαι ψηλή, να έχει μακριά κανιά και να είναι μια κοντή να κάνει περισσότερα βήματα. Τι πάει να πει αυτό. Τα χιλιόμετρα μετράμε, κυρία Έφη.
5: Α, μάλιστα.
1: Να είσαι καλά. Δώσε το γόη τον άντρα σου πολλούς χαιρετισμούς.
5: Καλώς, άντε. Bye,
1: τα λέμε, τα λέμε.
0: Παρακαλώ.
1: Τα λέμε. Καλησπέρα, ναι.
6: Ναι, εγώ είμαι.
1: Μάλιστα, εσείς.
6: Ναι, παιδιά, για την, για την ευθύνη που λέγατε, για τα πατίνια, ποιος ευθύνεται τέλος πάντων. Εάν κάνει ζημιά το παιδί με το πατίνι τέλος πάντων, είναι η ασφάλεια αστικής ευθύνης. Μ' ακούτε?
1: Ποια είναι η ασφάλεια αστικής ευθύνης άμα δεν έχεις ασφαλισμένο το πατίνι?
6: Περίμενε. Σαν άτομο, επειδή μένω έξω, λοιπόν, και επειδή έχουμε...
1: Εσύ μένεις έξω, αλλά εδώ εμείς είμαστε 50 χρόνια πίσω. Εσύ μένεις έξω.
6: Να σου εξηγήσω τι ακριβώς σημαίνει ασφάλεια αστικής ευθύνης, έτσι. Λοιπόν, η ασφάλεια αστικής ευθύνης σε καλύπτει τα πάντα. Δηλαδή, πέρασε, ρε παιδί μου, ένα ποδήλατο μπροστά σου, ξέρω, και σου είσαι στο μπουφάν. Λοιπόν, η ασφάλεια θα σου το πληρώσει.
1: Ποια ασφάλεια?
6: Εσύ έκανες, ξέρω...
1: Ποια ασφάλεια, κάτσε ένα λεπτό.
6: Η αστικής ευθύνης.
1: Στο εξωτερικό εσύ είσαι.
6: Ναι.
1: Εδώ
6: είναι η Ελλάδα όμως αυτή η ασφάλεια, έτσι.
1: Εδώ, ρε φίλε, δεν είναι, δεν υπάρχει ασφάλεια.
6: Λέγεται αστικής ευθύνης. Ραπτόπουλε, και δημιουργείς, έχεις γνώμη και έχεις, πώς το λένε, δημόσιο λόγο. Αυτά να τα ξέρεις.
1: Θα πάρω, ρε φίλε, το πατίνι εγώ χωρίς να είναι ασφαλισμένο. Θα σε κοπανίσω εσένα και θα έχω εγώ ευθύνη.
6: Όχι, θα σε καλύψει ασφάλεια, αυτό σου λέω.
1: Ποια ασφάλεια, δηλαδή, πιανού, ποια ασφάλεια.
6: Εσύ σαν άτομο θα έχεις μία θα είσαι ασφαλισμένος μία ασφάλεια αστικής ευθύνης.
1: Δεν έχω ασφάλεια. Και άμα δεν έχω ασφάλεια, πώς θα με καλύψει? Αν έχω ασφάλεια, λέει.
6: Εάν δεν έχεις, δεν επιτρέπεται να οδηγήσεις. Δεν πρέπει να...
1: Εδώ οδηγείς χωρίς ασφάλεια, αυτό λέμε.
6: Ναι, ρε παλικάρι, εάν δεν έχεις την ασφάλεια, θα πληρώσει την τσέπη σου. Δηλαδή, εάν εσύ χτυπήσεις εμένα και εσύ δεν είσαι ασφαλισμένος,
1: ναι,
6: χάσω εγώ τα μεροκάματά μου, χάσω, διασπάσω το πόδι μου ή ξέρω εγώ.
1: Περιμένεις τώρα ο ιδιώτης να βγάλει δικαστήριο εναντίον του ιδιώτη.
6: Περίμενε.
1: Ναι, ναι.
6: Άσε να μιλήσω, ρε.
1: Να μιλήσεις,
6: ναι. Λοιπόν, θα πρέπει να με πληρώσεις. Εάν όμως είναι ασφάλεια αστικής ευθύνης, η ασφάλεια καλύπτει τα πάντα. Αυτό σου λέω.
1: Και ωραία, δεν... εγώ δεν είμαι ασφαλισμένος και σε πατάω και δεν έχω φράγκο. Πώς θα σε πληρώσω? Ζω στο ενίκιο, δεν έχω αμάξι και ούτε σύνταξη ούτε τίποτα. Είμαι άνεργος.
6: Ναι, ρε,
1: σε πατάω μια να πω. Τι θα με κάνεις, θα με βάλει φυλακή?
6: Μα και έτσι θα γίνει. Σου λέω τι λέει ο νόμος, δεν σου λέω εγώ τι λέει, θεωρώ εγώ.
1: Σου λες το νόμο που είσαι εκεί. Εγώ σου λέω τι ισχύει εδώ. Πάλι τα ίδια.
6: Πάει και στην Ελλάδα.
1: Ποια αστική ευθύνη μιλάμε τώρα, φίλε? Πάμε να είσαι καλά. Ποια αστική ευθύνη ο Έλληνας τώρα? Ποια αστική ευθύνη? Εδώ είναι η αστική ανευθυνότητα. Ποια αστική ευθύνη? Τι λέει αυτός τώρα? Σε κάνει πολιτισμένο κράτος αυτός θα ζει. Και πήρε εμάς τηλέφωνο ο ανθρωπάκος. Καλή του ώρα να είναι εκεί πέρα που είναι, στο πολιτισμένο κράτος. Ποια αστική ευθύνη?
0: Παρακαλώ.
1: Άμα σε τρακάρει γύφτος, ανασφάλιστος, από πού θα πληρωθείς, φίλε? Για από ένα στενό, ανασφάλιστος ένας γύφτος. Χράτς, σου τραβάει μία. Έρχεται η τροχέα, φταίει ο γύφτος. Ούτε έχει τίποτα, τι θα τον πάρει στο γύφτο? Το τρίκυκλο. Άμα μπλέξεις, έμπλεξες τώρα, ποια αστική ευθύνη? Αυτά είναι για πολιτισμένα κράτη, όχι για εμάς εδώ. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον Πασόκο.
7: Λοιπόν, για το 89 θα σου πω, αλλά πρωτού σου πω, ξέρεις σαν σήμερα τι έγινε στη Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, βαρέσανε οι τρικυκλάδες, οι τρικυκλάδες των Λαμπράκη, το σκότωσαν. Ναι. Σάλταρε
7: λοιπόν,
1: ο τίγρης επάνω στο τρίκυκλο.
7: Ναι,
1: τα ξέρουμε τι έγινε.
7: Φορές, ναι,
1: παρακαλώ.
7: Έχεις πάει πολλές φορές στα δικαστήρια.
1: Αρκετές.
7: Δεν έχεις δει κατηγορούμενος να μην είναι και να το εκπροσωπεί ο δικηγόρος?
1: Πολλούς.
7: Γιατί ο Ανδρέας ήταν υποχρεωμένος?
1: Γιατί ο Ανδρέας δεν είχε την τέντα από πάνω που έβρεχε την από κάτω. Ήτανε χοντρό θέμα ο Ανδρέας.
7: Κοίταξε να δεις. Πρώτα
1: δεν ήτανε πάτησα φρένο και με κρύψε τον προφυλακτήρα και με τον έβαλε μέσα 10 πόντι.
7: Ο Ανδρέας αθώθηκε με
1: δεν ήταν η χορύπαρση, η μουσική που έβαλα εγώ και θύχθηκε ας πούμε ο γείτονας και με έκανε μήνυση και δεν πήγα στο δικαστήριο. Ο Ανδρέας πεζόταν εκατομμύρια δισεκατομμύρια και δεν πήγε στο δικαστήριο.
7: Κοίταξε, πρώτα 7-6 ήρθε το δικαστήριο, όχι 4-5.
1: Α, στα πέναλτι ήταν, ναι. Βάρεσε ο κόκκινος στο τελευταίο.
7: Δεύτερον, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και Ινστιτούτος όπως το Μητσοτάκη τότε. Τους πρωθυπουργούς τους φέρνει σπίτι και όχι στο δικαστήριο.
1: Βέβαια. Αφού αυτός έκανε φιλίες. Αφού αυτός ο συγχωρεμένος έκανε φιλίες με τον Μπέρτολοκ. Φυσικά. Ο ένας με τον άλλον. Ο ένας με τον άλλον. Συγγνώμη που σε διακόπτω.
7: Ναι, ναι.
1: Δεν θα πω για τον Καραμαλή γιατί μπορεί να έχουμε θέματα. Εγώ θα πω ότι ο ένας με τον άλλον αλληλοκαλύπτονται. Ο Καραμαλής το είπε γιατί αύριο μπορεί να έρχονταν η δική του η σειρά και μεθαύριο του ανιψιού του η σειρά που ήρθε και του ανιψιού του η σειρά. Που μπορούσε να γίνει και αυτός. Κατάλαβες γιατί το έκανε ο Καραμαλής.
7: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
7: Να σου πω ένα τελευταίο.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
7: Η μεγαλύτερη νίκη του Ανδρέα, ξέρεις ποια ήταν, το 81, 85 ή το 93.
1: Η μεγαλύτερη νίκη του Ανδρέα είναι που έριξε τη Λιάνη. Πάμε επόμενη γραμμή. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη νίκη του Ανδρέα. Και έκανε ένα πανελλήνιο να νομίζει ο βιοτέχνης ότι είναι ο εγώης, να πούμε. Υπήρχε μια ψευδέστηση. Ήταν οι χρονιές των ψευδεστήσεων για τους Έλληνες. Κουλοχέριδες, κουμπάρια. Μόλις ήρθα στην πραγματικότητα, ο κόκκινος το φαθολάκι από όθο έχουν το κιλό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
8: Γεια σας.
1: Γεια σας, κύριε.
8: Μάρε Κωστή, τι κάνεις, άκου τι έπαθα Κώστα πάλι, άκου.
1: Α.
8: Πήγα την Τετάρτη στη Λαϊκή, πήγα στη Λαϊκή.
1: Μάλιστα.
8: Άκου τώρα μία η ώρα γιατί βλέπω ρε φίλε την κυρία Μαρία, το πιστεύεις.
1: Πλάκα κάνεις.
8: Λόγω τιμής. Ρομπένε Καρέρα γυαλί, κούτσι, όχι το κούτσι που βγάζει ο Πετρωτός, κούτσι. Λοιπόν,
1: ζήλεψες, λέει, ζήλεψες.
8: Πέντε κιλά. Πέντε άκου τώρα διακριτικό. Εγώ δεν μιλάω, λέω, λέει αυτή πέντε κιλά κεράστε το λέει το Λαϊκάντζι.
1: Ναι.
8: Πέντε κιλά, πόσο θες, 50 λέει αυτός. Δεν τα βγάζει μια πινά. 50 ρούμπα τη δίνει, φεύγει διακριτικά, με λέει αυτός την ξέρει. Και λέω την ξέρω και εγώ λέω ότι αυτή είναι ΣΕΟ. Λέει ΣΕΟ και πάω. Λέω ναι, αλλά και τι είσαι 50 αφού 15 τα θες το πρωί. Με λέει κατεβαίνει όταν πέφτουν οι τιμές. Χωρί φίλε. Λέω πώς θα πάρουμε παίκτες ρε. Αυτός περιμένει να πιέσουν την κεράσια. Τι θα πάρουμε με παίκτες.
1: Φύγε ρε.
0: Τι καραγκιός.
1: Φύγε ρε από εδώ. Θα σε πάρω τηλέφωνο εκτός αέρα εσένα.
0: Και να φοράς το κράνος.
1: Αυτός είναι ο τελευταίος των τεράτων. Προτελευταίος ήταν ο Τόλιος. Αυτός είναι ο τελευταίος των τεράτων. Αν φύγει ο Ντρέγιας που θέλει να πάει σε άλλες ομάδες, ο Ντρέγιας θα αντικατασταθεί από αυτόν εδώ. Καλησπέρα.
9: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
9: Γιώργος, πάω Ολλανδία, τι γίνεται.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Εσείς θα κλείσετε την εκπομπή.
9: Πρέπει λίγο να είναι λίγο εριστική η τοποθέτησή μου και πολύ συμπυκνωμένη.
1: Ναι, αλλά άμα θες να κάνεις εριστικές τοποθετήσεις, να παίρνεις τις τρεις, όχι τις τέσσερις.
9: Για τον κύριο Αλφα, έτσι επειδή με αποκάλεσε κάποιος εριστικό, ενώ με δικαίωσε με τα νούμερα. Γι' αυτό το λέω.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ακούμε λοιπόν.
9: Μένω με δικαίωσε. Λέω, επειδή θέλω λίγο να είμαι ακόμα λίγο πιο εριστικός και αληθινός σήμερα, θα κάνω κάθε φορά που βγαίνω έτσι μία φιλική ενημέρωση ως προς όσον αφορά τα νούμερα, γιατί αν ξέρει κάποιος την ταινία με τον Λονάρντο DiCaprio, Catch Me If You Can, καλό θα είναι ο κύριος Α4, να μιλήσω λίγο εριστικά, ο κύριος Α4 να δώσει συμβουλές στους φίλους τους αεκτήτες να ακολουθήσουν τις σελίδες της ομάδας τους, γιατί είναι καταϊδρωμένες τέταρτες παντού. Λοιπόν, δύο ενημερώσεις πολύ φιλικές. Στο Facebook 560.000 ο ΠΑΟ, για 360.000. Υπάρχει μια διαφορά 200.000 θέσεων, παρακαλώ. Δεν είναι άνεργοι, είναι 200.000 θέσεις. Άνεργες από τους αεκτζήδες όσον αφορά το Facebook. Και στο Instagram 485.000 ο ΠΑΟΚ, 395.000 η ΑΕΚ. Είναι τυχαία όλα αυτά, δεν μπορώ να το καταλάβω ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί η ΑΕΚ είναι τέταρτη και καταϊδρωμένη παντού σε ακόλουθους. Μπορεί να με ενημερώσει ο κύριος γιατί εγώ μιλάω αληθινά, ενώ μου λένε ότι μιλάω εριστικά.
1: Πόσους ακόλουθους έχει ο Πόσους ακόλουθους
9: έχει. Έχουμε κι άλλα, έχουμε κοιτάξτε.
1: Πόσους ακόλουθους έχει ο ΠΑΟΚ. Συγγνώμη. Πόσους ακόλουθους έχει ο ΠΑΟΚ.
9: Πού, σε πού, πού εννοείς?
1: Στο YouTube, στο κανάλι.
9: Στο YouTube έχει γύρω 200.000 και έχει γύρω 100.000.
1: Και η BAM έχει 220. Άρα η BAM Η περισσότερο κόσμο από τον ΠΑΟΚ.
9: Η Μπάμρα Αυτόπουλη είναι πολυσυλλεκτική. Έχουν απόλυτες ομάδες ακόλουθους. Δεν έχει καμία σχέση. Mm. Και εγώ ακολουθώ τους Μπάμ.
1: Α.
9: Το κατάλαβες.
1: Εντάξει.
9: Α, μπράβο. Η Μπάμ είναι ατυχές το παράδειγμα που έθεσε ο κύριος προχθές.
1: Λοιπόν, γι' αυτό το είπα, είναι, επειδή το είπε για την Μπάμ. Ναι.
9: Να, μπράβο. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή οι αριθμοί, οι σύγχρονοι, οι digital και όχι στο προσφυλές χαρτί τους, δείχνουν τις τεράστιες διαφορές. Λοιπόν, αντί να βγαίνετε και να γαβγίζετε στα μικρόφωνα και στα ραδιόφωνα, κάντε, πέστε τους φίλους σας, έλα να ακολουθήσουμε καμιά σελίδα μας. Είμαστε τέταρτη και καταϊδρωμένοι παντού εμείς οι αεξίδες. Πού θες να πω, και δεν και λέω, και μέχρι και στο TikTok, βρε. Μέχρι και στο TikTok, βρε, που τα παιδάκια, βρε, τα παιδάκια. Μέχρι και εκεί τέταρτη και καταϊδρωμένοι είστε, βρε.
1: Τώρα που πήρανε.
9: Αυτά, καλή συνέχεια.
1: Τώρα που πήρανε πρωτάθλημα, μπορεί να γράψανε περισσότερους. Μπορεί.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Τι, αυτό ήτανε.
0: Αυτό ήτανε.
1: Ωραία.
0: Ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Κωνσταντίνο Πατροδό και τον Δημήτρη Μπασβαρέλα. Εμείς πρώτα θα τα λέμε αύριο στις 7. Να είστε όλοι καλά.
10: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
11: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
12: Τι είναι το Lucky?
13: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
12: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
13: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
12: Τι είναι convenience?
13: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
12: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
11: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
12: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
13: Σωστά.
10: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
14: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
15: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
16: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
17: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
18: Πού πας?
19: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
18: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
19: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
18: Δηλαδή, παντού.
19: Και online.
18: Πίτσα από 88.gr.
10: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
20: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Ρενό και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Ρενό και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Ρενό και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
21: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
22: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
23: Μηχανικέ,
2: Ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Ξύπνα, ξύπνα.
2: Τι?
4: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
2: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
23: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
24: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
25: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
26: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
27: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
26: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
27: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
28: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
29: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
28: Πάτα και καμπανάκι.
29: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
28: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
30: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
31: Μαστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
32: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
31: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
32: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
33: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
34: Τάκης και Μπούμπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
35: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
34: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
35: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
34: Και τι λέτε.
35: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
34: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
35: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
34: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
36: Τάκης και Μπούμπης.
37: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
38: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info.

0: Ζήφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σας. 11 λεπτά μετά τις 5, μαζί θα πάμε ως και τις 7. Είναι το τρίτο ημίχρονο από το Μετρόπολης 95 και 5, με τον Κωστή Πετρωτό, τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα και την Τάνια Δήμου στα μικρόφωνα, τον εορτάζοντα Εμίλιο Γαβριελίδη στην ηχοληψία. Πίσω ποιος είναι, ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου?
1: Γιάννης Ολελίδης. Έχω και μια κόντρα, γιατί ο Εμίλιος τώρα ως Παναθηναϊκός αισθάνεται κάπως με αυτό που συμβαίνει.
0: Και τη Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε.
0: Με το που έφυγες, μπήκε έτσι.
1: Όχι, γιατί το άνοιξε γι' αυτό.
0: Το άνοιξε εσύ, ναι, ή το είχαν ανοίξει?
1: Όχι, πρέπει να ανοίξει ένα συγκεκριμένο κουμπί. Άστο, από χθες έχουμε μια ιστορία. Λοιπόν, θα ήθελα να πας εκεί πέρα σε αυτό το γήπεδο. Είναι το μοναδικό γήπεδο που στην Ελλάδα που θέλω να πάω. Είναι
0: και τρομερό γήπεδο. Σε αυτές τις διοργανώσεις, ναι,
1: έχω
0: φυσικά
1: πάει
0: σε, άλλα, σε τέτοιο γήπεδο.
1: Θα ήθελα να πω, όχι, και το σκέφτομαι για την Πέμπτη που παίζει πρώτο παιχνίδι. Πρώτο ημιτελικό Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ψήνει τον Πετρίδη, δεν ξέρω αν πάμε, αλλά σκέφτομαι και την εκπομπή. Γιατί θα χάσουμε την εκπομπή. Δεν πήγαινε σε αυτό το γήπεδο, Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Ο ΑΚΑ,
1: ναι.
2: Ωραίο γήπεδο.
1: Ναι. Φοβερό γήπεδο. Αξίζει να πας. Είναι εμπειρία να πας. Τώρα
2: ανεξάρτητα που.
1: Δεν το σκέφτομαι. Έχω πει τον Πετρίδη. Πάντως...
2: Δεν έχουμε πρόβλημα. Έχω Τάνια εδώ πέρα, θα κάνω μαζί εκπομπή. Θα βγει και εσύ.
0: Να είσαι Γιανακόπουλο και να μην είσαι εκεί έτσι.
2: Αυτά Τάνια είναι. Αυτά. Να προσέχει. Όχι αυτό, η ομάδα. Όταν κάνεις 0-2 και χάνεις σε μια τέτοια σειρά.
0: Εντάξει, η αλήθεια ήταν ότι θα ήταν ωραίο να ήταν δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four, γιατί αυτή ήταν η σκέψη, έτσι.
1: Ποιος θα τον πάρει τώρα, αφήστε αυτά. Πάει ο Παναθηναϊκός.
2: Εγώ είμαι με Βαλένθια, φίλε.
1: Εγώ είμαι Φενέρμπαχτσε.
2: Γιατί?
1: Σάρας. Τον εκτιμώ πάρα πολύ σαν προπονητή.
2: Εμένα μου αρέσει πολύ η Βαλένθια. Μου αρέσει τον μπάσκετ.
1: Βαλένθια, ναι, είναι η έκπληξη της χρονιάς.
2: Γι' αυτό. Να το πάρει και μια διαφορετική ομάδα. Να μην το πάρουν πάλι.
1: Εγώ λέω, θα τον
2: η Φενέρ το έχει πάρει.
1: Θα τον αποκλείσει τον Ολυμπιακό η Φενέρ. Για πάει τελικό.
2: Λες, ε?
1: Έτσι πιστεύω.
2: Άρα δηλώνει σήμερα.
1: Η εικόνα του Ολυμπιακού στην κανονική διάρκεια είναι εξαιρετική.
2: Άρα, Κωστής Πετρωτός δηλώνει φαν Φενέρ, η Τάνια Δήμου άκουγα.
1: Φαν Σάρας, όχι φαν.
0: Συγγνώμη
2: όχι,
0: τώρα.
2: Ναι,
0: συγγνώμη,
2: ρε παιδιά. Περίμενε.
0: Συγγνώμη. Στο είναι. Παιχνίδι.
2: Λες Ολυμπιακό, εσύ το είπες.
0: Ο Ολυμπιακός Φενέρ Μπακτσέ, θα υποστηρίξω τη Φενέρ Μπακτσέ.
2: Α, εσύ το πας αλλού.
0: Α, για ειδικούς λόγους.
1: Μην το πας.
2: Πατριώτησα είσαι. Είσαι μια μικρή μπουμπουλίνα δηλαδή.
0: Όχι, ειδικά μετά από αυτά που γίνονται το τελευταίο διάστημα.
2: Τα τελευταία 27 χρόνια γίνονται.
0: Τώρα είναι πολύ πιο έντονη η προκλήση.
1: Να σου πω τι γίνεται.
0: Λοιπόν,
1: συναγωνισμό κάνω Μητσοτάκης με τον Ερντογάν, ποιος έχει πιο ακριβή χώρα.
0: Άστο
1: τώρα. Αλλού είναι το πρόβλημα. Άσε τώρα με τα ελληνοτουρκικά.
2: Το πρόβλημα είναι αλλού.
1: Το πρόβλημα είναι στην ακρίβεια.
2: Για την ακρίβεια, άντα, μπράβο.
1: Να τα λέμε όλα.
2: Όχι αυτή την περίοδο, Κώστα. Όχι αυτή την περίοδο. Τα τελευταία 16 χρόνια.
0: Αυτό το λέμε μήνες τώρα.
2: 16 χρόνια, Τάνια.
0: Και κάτσε που είσαι ακόμα να δεις το χειμώνα τι έχει να γίνει.
1: Άσε τώρα. Αυτά είναι δικαιολογίες.
2: Λοιπόν,
1: σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο δεν είναι έτσι.
2: Δεν τα λες όμως.
1: Μισό λεπτό. Παίρνω ένα τζέλ για τα μάτια.
2: Ναι.
1: Πριν 5 χρόνια έκανε 3,5 ευρώ.
2: Και τώρα κάνει 17.
1: Τα τελευταία 2 χρόνια έχει 7,5 ευρώ και προχθές πάω και είναι 16 ευρώ. Καθίστε ρε παιδιά. Χαλαρώστε λίγο. Ηρεμήστε λίγο. Κάτσε ρε φίλε. Είναι σοβαρό το θέμα. Όχι για μένα.
2: Γιατί μόνο για το τζέλ, λες ρε Κώστα.
1: Για τον απλό
2: το τζέλ. Δεν δες βενζίνη, δες σούπερ μάρκετ.
1: Τα νίκια τα γυζί που πάνε.
2: Τα νίκια όλα, όλα.
0: Το χειρότερο είναι το
2: σούπερ μάρκετ.
1: Το χειρότερο είναι το νίκη.
2: Η
1: οικογένεια σε νορμάλ σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη δεν μπορεί.
2: Ναι, δεν βλέπω να μιλάει κανένας, φίλε Κώστα.
1: Να τα λέμε εμείς τώρα.
2: Τι να τα πούμε, μόνο εμείς θα τα λέμε γενικά.
1: Πρέπει να τα πούμε.
2: Δεν βλέπω να ακούγεται, δεν βλέπω να γίνεται τέτοιο. Όλοι γκρινιάζουν, αλλά δεν γίνεται τίποτα.
1: Σε παρακαλώ τώρα, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Κάπου πρέπει και να σου πω κάτι, δεν είναι η κατάσταση τώρα. Τα έχουμε πει, τα πα και τα κουπόνια. Γελάει ο κόσμο. Δεν είναι σοβαρή η αντιμετώπιση αυτή.
2: Ποια τα κουπόνια.
1: Τα κουπόνια, τα fuel pass, τα market pass και τι είναι αυτό τώρα. Δηλαδή θα έρθουν οι εκλογές, ξέρουμε το έργο τι θα γίνει. Θα έρθουν οι εκλογές και θα έρθουν 3 pass. Χάρηκα, δηλαδή.
2: Μόνο pass θα γίνουν και έργα.
1: Για να περάσουν 2 εβδομάδες να λέω ότι τα πλήρωσα 100 ευρώ λιγότερα σε σχέση με αυτό που πλήρωνα τόσα χρόνια.
2: Βάλε, κάτσε, αυτό πρέπει να το συζητήσουμε, παιδιά, σοβαρά κάποια στιγμή.
1: Μεγάλο,
2: ξέρετε.
0: Πολύ αισιόδοξο το βλέπω.
2: Λοιπόν.
0: Γιατί το 2027 τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Τελειώνουν τα χρήματα.
1: Αφού μάζεψε λεφτά τώρα, ξέρουμε τι έγινε. Πήρε έσοδα από αυτό που έγινε με τη βενζίνη, που θα μπορούσε να βάλει έναν οικονομικό συντελεστή να κρατήσει το φόρο να το αποδίδει τα ίδια ευρώ σε κάθε λίτρο. Τον βόλεψε, πήρε με τα ποσοστά που ανέβηκε με το φόρο που είχε, πήγε στο Θεό και ο φόρος που πληρώνουμε με 2 ευρώ τη βενζίνη, γι' αυτό πήγε 2 ευρώ και έχουμε μαζεμένα λεφτά και θα τα χρησιμοποιήσουμε σε εκλογές.
0: Θα σα επιστρέψουμε μερικά.
1: Αφού έτσι γίνεται, θα σου πω ένα
2: παράδειγμα. Τα κόμματα είναι καταχρεωμένα.
1: Όταν θέλει να κάνει χειραγώγηση, ο κάθε κυβέρνηση κάνει. Θα σα πω το παράδειγμα που το είπαμε χθες. Ένωση δικαστών λέει. 10 μέρες πριν τις εκλογές τους δίνει
2: λάπτοπ,
1: ένα λάπτοπ το οποίο ήταν έτοιμα 5 χρόνια, 3 χρόνια πόσο ήταν, και το δίνει 10 μέρες πριν τις εκλογές. Και 2 μέρες πριν τις εκλογές τους ικανοποιεί άλλα 2 αιτήματα οικονομικά. Τόσο καιρό δεν μπορούσες, φυσικά και μπορούσες. Τι έκανε, χειραγωγή, το είπε και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Δεν το είχε, τους ικανοποιεί άλλα 2 αιτήματα οικονομικά. Τόσο καιρό δεν μπορούσες, φυσικά και μπορούσες. Τι έκανε, χειραγωγή, το είπε και ο πρόεδρος του Δικηγορικού

0: και περνάει, ας πούμε, ένα τρίμηνο και να λέμε εντάξει, μας δώσαν για να πας. Πήρες το πας, τι έκανες. Έβαλες τα 50 ευρώ να πούμε μια φορά να γέμιζε και τελείωσε. Και έχεις πληρώσει 15 φορές πάνω.
1: Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε από το Final Four της Ευρωλίγκας. Καταλήξαμε στο μεγάλο ελληνικό πρόβλημα.
2: Αυτό το πρόβλημα που καίει τον ελληνικό λαό.
1: Το ξέρω. Λοιπόν, Κωστής Πετροτός, πάμε να κάνουμε σύνδεση με Μωάκα σε λίγο. Να πω απλά, ο Κωστής λέει Φενέρ. Επειδή γουστάρει και Σκεβίτσιους.
0: Ναι.
1: Η Τάνια λέει Ολυμπιακό.
2: Εγώ λέω να μείνει το κύπελο στην Ελλάδα.
1: Πατριώτησα, ψηφίζει ελληνική
0: Μπουμπουλίνα,
1: συμμετοχή.
0: Μπουμπουλίνα.
1: Εγώ λέω παιδιά Βαλένθια, γιατί γουστάρω. Θέλω να δω, παιδί μου, κάτι διαφορετικό. Θέλω, εντάξει, ναι, είναι πολύ ωραία.
2: Πιστεύω και ο Γιαννακόπουλος μαζί σου θα είναι.
0: Η Τάνια ψήφισε εθνικό φρόνημα. Εσύ ψήφισες καλή ομάδα και εγώ τον κορυφαίο προπονητή.
1: Εντάξει. Θεωρείς τον Γιασκεβίτσιου στόχο.
0: Το θεωρώ κορυφαίο, ναι. Και οι πληροφορίες λένε εδώ για να κανονίσουμε
1: το βίντεο
0: ότι ο Παναθηναϊκός περιμένει να περάσει και ο επόμενος χρόνος που έχει συμβόλαιο με τη Φενέρ για να τον φέρει. Στην Αθήνα.
2: Τώρα, μια που πιάσαμε το Final Four, την είδες ή τη μάθατε ότι στείλαν λέει τα ΜΑΤ που πήγανε στην Αθήνα για να καλύψουν, να βοηθήσουν στη διοργάνωση αυτή και τους βάλανε σε νηφικό κρεβάτι σε ξενοδοχείο.
0: Ωραίο. Ναι, άσχημα είναι. Και μου ήρθαν παρέα.
2: Για τέσσερις αστυνομικούς λέει είχαν ένα δίκλινο και ένα ράτζο.
0: Εντάξει, να κάνω. Άμα δεν φτάνουν.
2: Και πώς θα κοιμηθούν τέσσερα άτομα, Σιγκωστή.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ να αναλύσουμε την περίπτωση του Λέου Μάτος για τεχνικό διευθυντή. Πώς προέκυψε, πού βρίσκεται, αν βρίσκεται και τι γίνεται γενικώς με αυτή τη στελέχωση που περιμένουμε στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τις πρώτες μεταγραφικές αποφάσεις. Έχουμε ρεπορτάζ για τα μεταγραφικά του Άρη, γιατί και ο Άρης έχοντας κλείσει το θέμα του προπονητή, νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα να τρέξει όλο αυτό το καινούριο project που θέλει να κάνει. Θα πάμε σε Γιάννη Τσερβίνη, ο οποίος έχει να μας πει για ένα αίτημα της Λίγκας για το Καφτατζόγλιο εν ώψη της χρησιμοποίησής του ως έδρας σε ομάδας πρώτης κατηγορίας πλέον από τον Ηρακλή. Και φυσικά θα κάνουμε μια σύνδεση τώρα σε λίγο με την Telekom Marina. Βλέπουμε και τον Ιτούδη που είναι παρόν εκεί στο Final Four, ο προπονητής της Χάπολ Τελαβίβ. Θα έχουμε και κάποια άλλα θέματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει για να καλύψουμε όλο το εύρος της επικαιρότητας. Εσείς μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και σε μια ανάρτηση που έχουμε κάνει στην εκπομπή και φυσικά να πούμε ότι όπως κάθε μέρα την εκπομπή στηρίζουν και σήμερα οι μπανάνες Dol, οι πιο θρεπτικές και νόστιμες μπανάνες στην αγορά. Και φυσικά θα ασχοληθούμε και με το επίτευγμα του Χρήστου Τζόλη. Πήρε το πρωτάθλημα με την Πριζ, όντας ίσως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της. Θα πάμε στο Βέλγιο και θα πάρουμε μερικά στοιχεία και για το παρόν και για το μέλλον του
2: Τζόλη. Ναι, γιατί υπάρχουν και πολλοί μνηστήρες.
0: Γιατί πλέον τον θέλουν πολλές ομάδες. Λοιπόν, πρώτα πάμε μέχρι την Telekom Arena για να πάρουμε λίγο κλίμα για το Final Four. Είναι εκεί ο Θήμιος ο Ασημακόπουλος, που είναι ο αρχισυντάκτης της Εφημερίδας των Συντακτών. Θήμιο, τι γίνεται, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θήμιο.
3: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα.
2: Σε ζηλεύουμε να ξέρεις που είσαι εκεί.
3: Ζούμε πρωτόγνωρες στιγμές, να ξέρετε.
0: Γιατί το λες αυτό, έχεις πάει και σε άλλα Final Four, γι' αυτό το λέω.
3: Ναι, ακριβώς. Όχι, εδώ
1: εγώ πιστεύω για. Έχεις Θήμιο, το λες για τους φίλους του Ολυμπιακού που βρίσκονται στο ΆΚΑ.
3: Ναι, είναι ένα εντυπωσιακό θέαμα, αλλά παράξενο.
1: Ναι.
3: Και αλήθεια ειδικά, είναι, αλήθεια. Αν μπει στο γήπεδο πριν από 10 λεπτά ήμουν μέσα, είναι. Δεν το έχουμε ξαναζήσει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Είναι εντυπωσιακό, όπως και να έχει.
2: Πού να κατακτήσουν και το κύπελλο, έτσι. Πώς θα το θεωρούν, πώς θα τους έρθει.
3: Θα είναι ιστορικό, άμα γίνει αυτό, ειδικά εδώ μέσα. Όπως είναι, θα είναι ιστορικό. Αλλά έχουμε ως ούτε δύο παιχνίδια.
0: Θήμιο, είναι κατάμεστο το γήπεδο αυτή τη στιγμή, υπάρχουν και νεκρές ζώνες.
3: Νεκρές ζώνες δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν οπαδοί άλλων ομάδων. Φίλοι άλλων ομάδων. Δηλαδή και τη Φενέρ είναι ελάχιστη.
0: Άρα είναι ολυμπιοκρατείτε το γήπεδο. Είναι.
1: Του έδειξε κάποια στιγμή Θήμιο τώρα που είδα την εικόνα λίγο πάνω, κάπου πρέπει πάνω. Να είναι πάνω.
3: Πάνω, το μισό πάνω, ναι.
1: Καμιά πεντακοσάδα πρέπει να είναι ούτε.
3: Είναι και κάποιοι άλλοι διάσπαρτοι, θα μπουν και άλλοι αργότερα. Αλλά μιλάμε για ένα κόκκινο γήπεδο του Παναθηναϊκού, να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω πώς ακούγεται, αλλά αυτό είναι.
0: Η ερώτηση είναι, πήραν οι στήρες της Φενέρ παραπάνω και τα επέστρεψαν, δεν υπήρχε ζήτηση ή από την αρχή είχαν πει θερμότος.
3: Δεν πήραν τελικά των Παναθηναϊκών τα εισιτήρια.
0: Α, μάλιστα.
3: Τα οποία πήγανε σε Ολυμπιακούς, ξέρεις, φίλους, γνωστούς, έτσι, όλοι έχουν φίλους Ολυμπιακούς, ό,τι ομάδα κρέανε, έτσι. Αυτή είναι η λογική. Το πρώτο πράγμα που έκαναν οι οργανωμένοι παιδί του Ολυμπιακού, με το που μπήκαν στο γήπεδο, ανεξάρτητα με το που κάθονται, είναι να πάνε στο πέταλο όπου κάθεται η θύρα 13, κανονικά.
0: Ναι.
3: Δηλαδή το πρώτο κομμάτι του γήπεδου που γέμισε ήταν αυτό.
2: Τρολάρισμα, εντελώς.
3: Τρολάρισμα αυτό. Και ναι, τρολάρισμα θεωρείται αυτό. Θεωρείται μια οπαδική νίκη

0: που λέμε.
1: Mm-hmm. Να πούμε. Ναι, για πες. Ναι. Λέγε.
0: Πες μου.
1: Όχι, απλά τώρα πριν από λίγο βλέπω και ένα βίντεο. Υπάρχει μια εκπομπή, δεν νομίζω είναι της Ιταλικής τηλεόρασης. Είναι εκεί και ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αντρέα Τρινκέρι, ο οποίος έκανε και ένα σχόλιο για τη συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ, λέγοντας ότι είχα την τύχη να κουτσάρω στη Σερβία και στη Λιθουανία. Τι μου έλειπε? Το χρυσό τρίγωνο, η Ελλάδα. Νομίζω το λέει από την άποψη ότι έχουν το πιο φανατικό κοινό, έτσι. Έλληνες, ναι, Σέρβοι και Λιθουανοί.
0: Οι Λιθουανοί έχουν το μπάσκετ πάνω από το ποδόσφαιρο, έτσι.
1: Σωστό.
0: Οι Σέρβοι, εντάξει, όχι. Ναι. Το έχουν πολύ ψηλά το μπάσκετ και στην Ελλάδα το μπάσκετ είναι ξεκάθαρα και με διαφορά το νούμερο 2 άθλημα. Μετά το ποδόσφαιρο. Ναι, φυσικά υπάρχει μεγάλο πάθος. Όλες οι μεγάλες ομάδες του ποδοσφαίρου έχουν μπασκετική ομάδα και καλή μπασκετική ομάδα. Οπότε είναι λογικό να το λέει αυτό το Τρινκέρι, να θέλει να δουλέψει εδώ πέρα και σε έναν σύλλογο με πολύ κόσμο όπως είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, κάνει και μια πρόβλεψη. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπάρχουν προβλήματα. Δεν έχουμε να δώσουμε αστυνομικό ρεπορτάζ.
2: Ο Κωστής είπε Φενέρι, Τάνια λέει Ολυμπιακός, εγώ λέω Βαλένθια.
1: Εγώ Φενέρι είπα.
0: Εγώ κοιτάω μόνο σήμερα.
2: Μόνο σήμερα. Τι βλέπεις σήμερα?
1: Δώσε πρόβλεψη για τα ζευγάρια τα δύο.
0: Βλέπω λίγο Ολυμπιακό, παραπάνω τον βλέπω.
1: Ναι.
2: Βαλένθια Ρεάλ.
0: Ματσάρα θα γίνει αυτό το ωραίο παιχνίδι. Και θα το δούμε και χωρίς άγχος μετά. Ματσάρα θα γίνει εδώ. Πολύ ψηλό σκορ βλέπω. Η Ρεάλ που λείπουν οι ψηλοί της, η καλή, ο Ταβάρες και ο Λεν, μπορεί να ματσάρει τη Βαλένθια που δεν έχει επίσης θηρία κατά τα καλάθια. Οπότε θα δούμε ένα μεγάλο παιχνίδι. Αν ο Ολυμπιακός περάσει, εκτιμώ ότι θέλει τη Ρεάλ στο τελικό.
1: Μάλιστα.
0: Και όχι τη Βαλένθια. Που είναι απρόβλεπτη.
3: Θυμίω από εκεί, από καμία γωνία θα είναι ο Γιαννακόπουλος.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζει. Ναι. Πήγε χθες, έδειξε το οργανωτικό κομμάτι και υποσχέθηκε ότι θα πάνε όλα καλά προχθές. Ναι.
2: Δεν μοιάζει, ευχαριστώ. Έλα.
0: Τελευταίο, άμα το ψάξετε λίγο στα social media, υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια των φίλων του Παναθηναϊκού.
1: Για ποιο λόγο?
0: Αυτή την εικόνα που περιγράψαμε εδώ πέρα.
1: Εντάξει. Τώρα
2: λογικό αυτό... είναι, εντάξει. Έχει μια λογική.
0: Μιλάνε για μαύρη σελίδα κλπ.
1: Ναι, οπαδικά έτσι γίνεται. Το ίδιο θα συνέβαινε για όλες τις ομάδες.
2: Ισχύει. Ευχαριστούμε, Θήμιο, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια, για χαρά.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Θήμιο τον Ασημακόπουλο και πάμε μέχρι το Βέλγιο να ασχοληθούμε με τη μεγάλη επιτυχία του Χρήστου Τζόλι, ο οποίος οδήγησε
2: την Μπριζ
1: στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος παρακολουθούσε όλη τη χρονιά τα επιτεύγματά του. Γιώρουν Van Orden. Γιώρουν, hello, good afternoon.
4: Hello, good afternoon.
1: How are you?
4: I'm good, thank you.
1: Congratulations for the title for Club Breeze.
4: Yeah, thanks. It was a bit intense in the end, but they got it, so happiness in Bruges.
1: Λέει ότι ήταν λίγο έντονο στο τέλος, αλλά το πήραν και υπάρχει μια ευτυχία στην Breeze. How important was Christos Jolis for this success, for the team of Club Brugge?
4: Maybe we have to say he's been the most important for the success because, yeah, especially now in the playoffs, he has been incredible. He has been decisive now for 13 games in a row. Mm-hmm. He got 7 goals, 9 assists in only 9 games. So, yeah, the success and the title is a lot because of Christos Jolis.
1: Mm-hmm. 9 games in the playoffs. 7 goals, 9 assists.
4: Yeah, indeed.
1: Φανταστικό. Λέει ο Τζόλις ήταν καθοριστικός, δεν το συζητάμε, λέει, και ειδικά στα play-off ήταν ο άνθρωπος που πήρε από το χεράκι ουσιαστικά την Club Breeze να την πάει στην κατάκτηση του τίτλου. Σε 9 παιχνίδια είχε 7 goal και 9 assists. You watch, I suppose, Christos Τζόλις and Bruce from the first moment he's there. Is he a different player as the months coming by? Is he growing? Yeah. He's becoming better.
4: Yeah, absolutely. Because the first couple of months were a bit difficult, especially this season. In like January, we had a big prize, the Golden Boot, and everyone expected Christos to win it.
1: Mm-hmm.
4: But then in the end, it went to his ex-teammate Yashari,
1: mm-hmm.
4: and then Christos was very disappointed. Didn't want to speak to the press and stuff. And then the first games after that were a bit difficult because, yeah, he was disappointed and sad. But then he used it as a fuel to even better than before. And then the next weeks, the next months, he was even better than before and unstoppable, really. Mm-hmm. So, yeah, he has grown a lot.
1: Το ρώτησα αν έχει βελτιωθεί πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή που πήγε στο Βέλγιο ο Χρήστος Τζόλης και λέει σίγουρα λέει βελτιωθεί, τον παρακολουθώ. Φέτος λέει είχε κάποιους μια δύσκολη περίοδο στην αρχή, γιατί τον Ιανουάριο δόθηκε το χρυσό παπούτσι, δηλαδή το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή στο Βέλγιο στον Γιασάρη, το συμπαίκτη του, ενώ περίμενε ο ίδιος να το πάρει και αυτό λίγο τον απογοήτευσε. Στην πορεία όμως αυτή η απογοήτευση λειτουργήσε σαν καύσιμο και κατάφερε να είναι πραγματικά καταπληκτικός ο Χρήστος. What is the future for Χρήστος? Bruce is a team that makes its protagonist team in Belgium. They took the title and they play the last two seasons in Champions League. Is this a package that covers Christos Zolis, or maybe you think he can try to search for something more? Maybe in a better league, maybe in a better team.
3: Also, he has a contract with Bruce for another year.
4: Yeah, I think everyone expects him to leave in the summer because he's been, like you said, in Champions League now for two seasons. He's also showing in the Champions League that he's a very good player, and everyone expects him to leave this summer because Yashari was sold last season for 36 million euros, and now everyone expects Solis to break the record easily. So they have teams like Juventus, Aston Villa, Manchester United showing interest, and everyone thinks he's going to leave, and he deserves it.
1: What team you think it's the most possible to for Jolis to go? And maybe what league, if you don't want to say a specific team?
4: I think every league should suit him because he's been in the Premier League with Norwich. That was a bit difficult. He was also still young. But I think if he goes now to the Premier League, he can make it difficult to every defender over there because, he's just so unexpectable. He can go inside, he can go outside. He's always two steps ahead of his opponent. So I don't think I think every league is possible for him.
1: Okay.
4: So,
1: Jeroen, thank you very much. We wish you all the best.
4: No problem.
1: Thank you, bye-bye.
4: Thank you, bye.
1: Λοιπόν, στο τέλος το ρωτήσαμε για το μέλλον του Χρήστου Τζόλη και αν ο Τζόλης θα φύγει αυτό το καλοκαίρι ή τον καλύπτει το πακέτο της Μπρίζ, που είναι μια ομάδα πρωταθλητισμού, πήρε τον τίτλο και παίζει σταθερά Champions League τα δύο τελευταία χρόνια, είναι στο League Stage και φέτος πάλι πάει στο Champions League. Λέει όλοι περιμένουμε τον Χρήστο Τζόλη να αποχωρήσει από την Μπρούζ, όπως πέρυσι το καλοκαίρι πουλήθηκε ο Γιασάρη για 36 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα περιμένουμε ότι ο Τζόλης θα σπάσει το μεταγραφικό ρεκόρ της Μπρίζ, κάπου στα 40 κοστολογείται, είναι η αλήθεια. Ήδη υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες όπως η Juventus στην Ιταλία, η Aston Villa και η Manchester United στην Αγγλία, νομίζω και την Dortmund αν θυμάμαι καλά. Είναι, λέει, χαρακτηριστικά ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει οποιοδήποτε πρωτάθλημα, να βάλει δυσκολίες ακόμη και σε αμυντικούς Premier League. Δεν είναι όπως την περίοδο που είχε πάει πιτσιρικά στην Norwich, τώρα μπορεί να τα καταφέρει. Θεωρώ ότι όλα τα πρωταθλήματα είναι πιθανή προορισμή για τον Χρήστο Τζόλη, γιατί έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Παίκτης που κινείται και μέσα στην περιοχή και έξω από την περιοχή, πάντα είναι δύο βήματα μπροστά από τους αντιπάλους του και είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Οπότε μας στέλνει ο συνάδελφος στο να κάνουμε focus στο μεταγραφικό παζάρι στο Βέλγιο αυτό το καλοκαίρι, εκτιμώντας ότι ο Χρήστος Τζόλης θα πάρει μεταγραφή. Εγώ λέω ότι το καλύτερο θα ήταν για τον ίδιο να πάει πρώτα σε ένα άλλο πρωτάθλημα, ίσως Γερμανία ή Ισπανία, γιατί και Ατλέτικο θα τον ήθελε, και συνέχεια να δοκιμάσει την Premier League. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, έτσι. Λοιπόν, αυτά και με τον Χρήστο Τζόλη. Πάμε σε πρώτο διάλειμμα. Τίτλους, μάλλον κίνηση στους δρόμους με Τάνια Δήμου. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 5:30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Μετροπολίς! Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μεγάλο μποτιλιάρισμα επικρατεί αυτή την ώρα στον περιφερειακό, από δυτικά προς ανατολικά μέχρι και το ύψος των Πεύκων. Αρκετές καθυστερήσεις όμως σημειώνονται και στη Λεωφόρο Νίκης και στην Εγνατία και στην Τζιμισκή.
1: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
2: Μετρόπολης!
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
5: Και εσύ τι είπες?
4: Ή Happy Days ή τίποτα.
6: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
4: Για αυτό το καλοκαίρι, Happy Days!
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
8: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
2: Τι?
1: Είπε μπα. Είπε
2: μπαμά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
10: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
11: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
11: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
4: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για το δεύτερο ημίωρο στην εκπομπή, τρίτο ημίχρονο. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε συζητήσει πολύ από αυτήν εδώ την εκπομπή, για την εκπομπή που βγάζουμε στο YouTube του Μετρόπολης κάθε Παρασκευή. Έχουμε πει κανένα δύο φορές, αλλά δεν έχουμε δώσει επιπλέον πράγματα. Και ειδικά σήμερα είχαμε μία συνέντευξη, νομίζω εξαιρετική, του Λούμπος Μίχελ πάνω στα καυτά θέματα της επικαιρότητας του ΠΑΟΚ, όπως είναι για παράδειγμα το θέμα του τεχνικού διευθυντή, το μέλλον του Ρασβάν Λουτσέσκου, το τι πρέπει να κάνει με τον Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ. Θα ακούσουμε ευθύς αμέσως το τι είπε ο Λούμπος Μίχελ. Απλά εγώ να πω για το θέμα του Μάτος, τις πληροφορίες που μετέφερα και στη διάρκεια της εκπομπής, δηλαδή ότι υπάρχει μια διαφορά στη διαπραγμάτευση με τον κύριο Κοσέλεφ που είχε έρθει στην Τούμπα σε μάτς με τον Ολυμπιακό. Δεν έχει καταλήξει συμφωνία και αυτή η διαφορά σε κάποιους όρους, προφανώς κάποιοι είναι και οικονομικοί, έχει φέρει στο προσκήνιο το όνομα του Λέω Μάτος. Δεν έχει γίνει κάποια επαφή με τον Λέω Μάτος, η αλήθεια είναι αυτή. Ο Μάτος όμως πάντα έχει στο μυαλό τον ΠΑΟΚ και πάντα είναι θετικός για συνεργασία. Και δεύτερον, ως τέλεχος στη Βάσκο Νταγκάμα, δεν έχει συμβόλαιο να το δεσμεύει με συγκεκριμένη διάρκεια. Έχει μια τύπου σύμβαση η οποία μπορεί να σπάσει εύκολα. Άρα, αν ο ΠΑΟΚ τον προσεγγίσει και του κάνει μια πρόταση που είναι θετική, δεν θα είναι πρόβλημα για να έρθει. Πάνω σε αυτή την προοπτική μίλησε ο Λούμπος Μίχελ. Όπως επαναλαμβάνω, μίλησε για Λουτσέσκου και για Κωνσταντέλια. Πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα αυτό της συνέντευξης από την εκπομπή Ball Day στο YouTube του Μετρόπολης.
5: Yeah, I think there was a big disappointment regarding the cup final because it's 100 years of PAOK this season and everybody expected to bring one of the titles, one of the cups. PAOK was too close to winning the cup. I think the final was a big disappointment, and then all the season is evaluated like a big disappointment. So I believe, because what I see in the league, they are in third position, is not terrible situation. Yeah, we have to be honest that in a Greek league, still we have four or five big teams. They can compete for the title, and even the ranking shows that top four Greek teams are there every year. Some of them is the best, but this year, unfortunately, is not the power. But I think the cup was a big disappointment for okay. the.
6: Είπε ότι αυτό που έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο είναι η απογοήτευση από την απώλεια του κυπέλου, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε φτάσει πολύ κοντά στην κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος. Δεν τα καταφέρω όμως. Αυτό τον επηρέασε και επηρέασε και τη συνολική του πορεία. Νομίζω, λέει, ότι η τρίτη θέση δεν είναι τόσο καταστροφική όσο φαίνεται, διότι στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια υπάρχουν τέσσερις ομάδες που διαγωνίζονται, υπάρχει μια σκληρή κόντρα μεταξύ αυτών των ομάδων, οπότε μπορεί να συμβεί να είσαι τρίτος μια χρονιά. Αυτό είναι έτσι το ρεζουμέ.
5: First of all, I have to say it's not easy to be. The role of the technical director is not very simple, yeah, because there is a lot of influences all around the club, yeah, coming even from media, from the fans, from the from the dressing room, I say, from inside. There is also family above the team, so to find the best balance is really not simple. But also, on the other hand, it's not good to give full power to one person. But what I got feeling when I was in PAOK, PAOK was in the lack of strategy, you know, something fans are impatient, they want two titles every year, there is a pressure from the owner, so It's not easy to work in a way like to have some strategy like Barcelona. Yeah, they put we have own strategy and we go. If you compare with Real Madrid, you see sometimes there is no strategy. They are big names but no results. So PAOK at the moment is more to Real Madrid strategy or behavior like strategy of Barcelona. So the role of big and strong technical director would be important, but also he need time. The example was in Frank Arnesen. Yeah, he brought a lot of young players. Finally, they proved they can perform, but you have to be ready to sacrifice for 1-2 seasons that you will not win the titles. But these young guys, they need time. But at the end of the day, they can be successful or you can sell them with a good profit.
6: Λοιπόν, μας λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Σίγουρα ο ρόλος του τεχνικού διευθυντή είναι πολύ ιδιαίτερος σε μια ομάδα γιατί δέχεσαι πολλές επιρροές. Υπάρχει ο κόσμος που πιέζει, υπάρχει ο διοκτήτης που πιέζει, υπάρχουν κάποιες άλλες παράμετρες που πιέζει ο τύπος. Άρα είναι δύσκολος ο ρόλος. Λέει ότι ίσως δεν είναι καλό να δώσει συγκεντρωτικά όλες τις ευθύνες σε ένα πρόσωπο. Το πιο σημαντικό όμως στον ΠΑΟΚ, λέει, επειδή το έζησα, είναι η έλλειψη στρατηγικής. Και αυτό γιατί υπάρχει πίεση και ανυπομονησία του κόσμου να πάρει ομάδα τίτλους. Υπάρχει πίεση από τον ιδιοκτήτη. Και αυτό το πράγμα μερικές φορές δεν σου δίνει το χρόνο να δουλέψεις. Αυτό που χρειάζεται και ένας τεχνικός διευθυντής, αν θα έρθει, είναι να βρει χρόνο. Να έχει το χρόνο, την υπομονή να μπορέσει να χτίσει κάτι. Το είδατε στην περίπτωση του Frank Arnesen, είπε χαρακτηριστικά, που πήγε να χτίσει ένα μοντέλο με νέους ποδοσφαιριστές, αλλά δεν του δόθηκε ο χρόνος γιατί υπήρχε η πίεση. Και έφερε και δύο παραδείγματα από το κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, που είπε ότι, για παράδειγμα, βλέπουμε την Μπαρτσελόνα, η οποία ακολουθεί μία στρατηγική, δίνει χρόνο και περιμένει τα αποτελέσματα, σε αντίθεση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, στην οποία μοιάζει περισσότερο ΠΑΟΚ τώρα, η οποία πιέζεται πάρα πολύ ότι πρέπει να πάρει οπωσδήποτε αποτελέσματα, με αποτέλεσμα να έχουμε όλο αυτό τη δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.
5: Look, I know the story of Leo even from Ukraine when he came as an unknown player to Chernomorets Odessa. He made his good career there in Dnipro. Then I brought him to PAOK, and he's really the guy who is very, very involved and very focused. If he gets chance, I'm sure he will work on 100% for the club. Yeah, you could see him in on the pitch. Yeah, in training he was not the top one. I remember always like Vladan came to me and said, "Hey, push Leo to work harder in training." But then came the game, and he was always one of the best. He gave 100% from him on the pitch, and this could be a good, I think, appointment, because I believe that Leo will be fully focused. He's a very trustful person. He's a very religious family guy. So if you put him on this position and he will get a chance, I believe that he will do a good job.
6: Ψηφίζει ο κύριος Μίχελ την περίπτωση του Λέο Μάτος. Λέει, το ξέρει καταρχάς πάρα πολύ καλά, ο ίδιος τον έφερε από την εποχή που ήταν στην Νύπρος ποδοσφαιριστής, και μας λέει χαρακτηριστικά ότι εγώ θα την έδινα την ευκαιρία στο Λέο Μάτος, γιατί είναι ένα πρόσωπο που σίγουρα 100% θα προσπαθήσει για τον ΠΑΟΚ. Τον θυμάμαι και σαν παίκτη, λέει, μπορεί στις προπονήσεις να ήταν λίγο, δεν τα έδινε όλα, και ερχόταν ο Ίβιτς και μου έλεγε, πες του λίγο να δώσει κάτι παραπάνω, αλλά όταν ερχόταν τα παιχνίδια πραγματικά γινόταν άλλος παίκτης και έβγαζε αυτή την εικόνα που όλοι ξέρουμε. Είναι εμπιστός, είναι άνθρωπος της οικογένειας, είναι άνθρωπος που πιστεύει, είναι άνθρωπος που θα τα δώσει όλα για το κλαμπ, και εγώ, λέει, προσωπικά θα του έδινα την ευκαιρία να έρθει στον ΠΑΟΚ.
5: I don't see in the head of Razvan, yes. So Razvan made a good, let's say, one period. I think he's there almost around 10 years, yes. So there is another story. You know that the Mitchell Chesku died a few weeks ago. Yeah. It's also one important moment in the life of Razvan, because he was very strongly connected with the Mircha. It's also the strong moment for him to understand, I want to break now, or I am ready fully focused on the continuing in PAOK. Because PAOK is not easy club to be coached. Yeah? It's everyday stress, every game is a big stress. So this on management and an owner of the club to discuss with Razvan, what are his priorities? Because Razvan, I know he's professional. He will work, he will give 100% for the PAOK. But the question is now, is he mentally ready at the moment, after death of his father, to continue to fight hard? Maybe in his head can be another priorities at the moment. So, but I don't want to be judged because I am not there, but I see there is a lot of factors to can influence him as a person in the last days mm-hmm. or last week.
6: Λοιπόν, για τον Ρασβάνο Τσέσκου, το βάζει πάρα πολύ στη βάση της απώλειας της προσωπικής που είχε του πατέρα του, του Μιρτσέα Λουτσέσκου, με τον οποίο ήταν συνδεδεμένος ο Ρασβάν. Λέει, ξέρουμε όλοι τι έχει προσφέρει ο Ρασβάνο Τσέσκου. Είναι περίπου 10 χρόνια στο ΜΠΑΟΚ, από το 17 που ήρθε. Είναι ένας προπονητής ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ σκληρά, είναι αφοσιωμένος. Αλλά πέρασε μια προσωπική απώλεια. Είναι μια ξεχωριστή περίοδος για κάθε άνθρωπο το να χάνει τον πατέρα του, και ειδικά ο Ρασβάν ήταν συνδεδεμένος πολύ με τον Μιρτσέα. Δεν ξέρω, λέει, πόσο πνευματικά μπορεί να έχει επηρεαστεί από αυτό και αν έχει την όρεξη να είναι full focus, που λέμε, δηλαδή είναι απόλυτα εστιασμένος στη δουλειά του στον ΠΑΟΚ, η οποία είναι πιεστική. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα πιεστικό κλαμπ με καθημερινό στρες, με καθημερινή πίεση. Ίσως να είναι άλλες οι προτεραιότητες για αυτόν τώρα, δηλαδή πνευματικά το μυαλό του να είναι κάπου αλλού. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να απαντηθεί και από τον ίδιο και προφανώς μέσα από το κλαμπ, έτσι ώστε να πάρουν μια απόφαση για το τι θα κάνουν στην πορεία.
5: Look, sometimes the people are a little bit impatient or thinking that the coaches are wizards, They pushing for the change. They thinking, oh, we'll bring the better coach, and there is a huge disappointment. Look at the Manchester United era, after Alex Ferguson, or even now, the Carrick was an interim coach before they put him out, trying to bring new managers, and every new signing was a disaster. Now Carrick came, and again Manchester United is strong again. So I don't want to be judging that in that case, but I believe that if Ρασβάν is in a good mental condition and he's ready to fight, he can give PAOK I don't think something new. You have a good coach, everybody knows him, everybody knows his standards, everybody knows his limits, he has a good relation with the players, so I don't think it's an urgent question, but it's a question of discussion between Mr. Savidi and Ρασβάν. How is Ρασβάν feeling? How is for Ρασβάν is very simple. He can leave PAOK today, and I believe tomorrow he has 10 offers on the table to find a club and maybe find some more simple job for him, much more easy.
6: Λοιπόν, μας λέει ο Γιώργος Μίχελ ότι για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, αυτό που λέει ο Γιώργος, αν μπορεί να δώσει περισσότερα πράγματα.
0: Ξεχώρα από το κόμμα το πνευματικό που αναφέρει ο Γιώργος Μίχελ για τον πατέρα.
6: Ίσως, λέει, δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη αξία στο ρόλο των προπονητών. Εντάξει, ας πούμε, ήταν ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον, έφυγε από τη Manchester United, χρειάστηκε χρόνο να αποδώσει. Τώρα αρχίζει και δείχνει κάποια πράγματα. Ο Λουτσέσκου, αν είναι ήρεμος και αν είναι καλά ο ίδιος και με όρεξη και θέλει να δουλέψει, προφανώς μπορεί να δώσει πράγματα, γιατί έχει έναν τρόπο με τους παίκτες, πάει πολύ καλά, ξέρει την ομάδα, είναι βέβαιο ότι μπορεί να προσφέρει.
0: Όχι, δεν κάτι καινούριο όμως.
6: Ναι, δεν είναι ότι μπορεί να σου δώσει κάτι καινούριο, αλλά έχει κάποια στάνταρ με αυτή την έννοια. Και είπε ότι έχει το εξής ο Ρασβάν Λουτσέσκου: αν φύγει από τον ΠΑΟΚ, αύριο κιόλας μπορεί να του έρθουν πάρα πολλές προτάσεις να πάει να δουλέψει αλλού. Περισσότερο εκτιμώ, λέει, είναι μια συζήτηση μεταξύ του κ. Σαββίδη και του Ρασβάν Λουτσέσκου, να αποφασίσουν σε τι φάση είναι, αν και ο ίδιος είναι πνευματικά έτσι 100% προσελωμένος σε αυτό που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ, και να πάρουν την κατάλληλη απόφαση.
5: Yeah, it's a big gift for every club to have the player from their own academy like him. Yeah, but on the other hand, there are demands of the players or the wish of the players. Also, I don't know him personally, but someone has to talk to the boy. If the boy wants to play or try himself in one of the big leagues, and to close him in PAOK, maybe after 1-2 years he will go down 20-30% with his potential, with his quality.
6: No, he says he wants to be here. Until now he says that.
5: That's a good news for the fans of the PAOK, because some of the players, they don't want to go abroad. Yeah? They want to be in the club, they feel comfortable, the fans support him, the team is built around him, he's a playmaker, he's a key player. So in that case, it's also important, and I think it's a first priority to listen to player wish. If he wants to stay, don't push him out. But if player wants to leave and try himself in the better league, and there is a good offer financially, then I think it's a time to release him for the bigger league. Because I really watch some games, he's a really good player and he can play for a much stronger league.
6: Λοιπόν, για τον Κωνσταντέλια τώρα, γιατί είναι ένα θέμα μεγάλο. Λέει, καταρχάς είναι δώρο για κάθε ομάδα να μπορεί να παράγει ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες της, ειδικά παίκτες σαν τον Κωνσταντέλια. Ο κύριος Μιχελ έχει μια συγκεκριμένη άποψη και λέει ότι το βασικό σε αυτή την περίπτωση, το πώς πρέπει να χειριστεί ο ΠΑΟΚ τον ποδοσφαιριστή, είναι το τι θέλει ο ίδιος ο παίκτης. Εάν έχει έναν παίκτη ο οποίος θέλει να φύγει και το μυαλό του είναι να πάρει κάποια στιγμή την ευκαιρία στο εξωτερικό και τον κρατήσεις, μπορεί μετά από 2-3 χρόνια να αρχίσει να πέφτει η αποδοσία του 30-40% και να μην είναι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Εάν όμως είναι ένας παίκτης που θέλει να μείνει, όπως μου λέτε, γιατί του είπαμε ότι θέλει να μείνει ο Κωνσταντέλιας, τότε αυτό είναι καλά νέα για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, διότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι χαίρονται στην ομάδα που βρίσκονται, απολαμβάνουν τον ποδόσφαιρο. Δεν θέλουν να πάνε να δοκιμάσουν στο εξωτερικό και τότε σε αυτή την περίπτωση είναι καλό να τους κρατάς, γιατί είναι και πολύ ικανοποιημένοι και αποδίδουν. Και πραγματικά τον Κωνσταντέλια, δεν τον έχω δει, είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, είναι ένας πολύ καλός playmaker και έχει τις δυνατότητες φυσικά να μπορεί να πάει να παίξει και σε υψηλότερο επίπεδο. Αλλά το βασικό είναι ότι πρέπει να ρωτηθεί ο ίδιος ποδοσφαιριστής. Εάν θέλει να μείνει, πρέπει να μείνει στην ομάδα.
0: Ωραία.
4: Λοιπόν, αυτά από τον Λούμπος Μίχελ, με πολύ σημαντικές ατάκες και για τον Λουτσέσκου, ότι είναι κάπως ψυχολογικά μετά το θάνατο του πατέρα του. Αν ο ίδιος αισθάνεται ψυχολογικά, τότε και μόνο μπορεί να συνεχίσει και να προσφέρει. Αλλά αυτό είναι καλό να γίνει μια κουβέντα μεταξύ Λουτσέσκου και Σαββίδη για να το ξεκαθαρίσουν. Για το λέω Μάτος ότι εγώ θα του έδινα την ευκαιρία να γίνει ο τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, και για τον Κωνσταντέλια πάρα πολύ σημαντική ατάκα, ότι αν ένας παίκτης θέλει να μείνει σε μια ομάδα, τότε είναι καλό να τον κρατάς και είναι ένας ποδοσφαιριστής όπως ο Κωνσταντέλιας. Αν δεν θέλει και ψάχνει την μεταγραφή στο εξωτερικό, τότε ίσως είναι καλό να τον δίνεις, γιατί αν έχει τη διάθεση να δοκιμάσει αλλού και περάσουν 2-3 χρόνια και είναι αισθάνεται εγκλωβισμένος, τότε πέφτει η απόδοσή του. Ο Ντέλιας βέβαια δηλώνει, και το ξέρουμε όλοι και μεταφέρεται και από το περιβάλλον του, ότι θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ και θέλει να παίζει για τον ΠΑΟΚ. Και να δώσω την καλησπέρα μας στον Μπάμπη τον Μιχαηλίδη, να το ρωτήσω αν έχει την ίδια άποψη με τον κύριο Μίχελ. Κύριε Μιχαηλίδη, καλησπέρα.
7: Τι κάνετε? Μια χαρά.
4: Καλά είστε. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι ένα από τα μεγάλα θέματα επικαιρότητας στη Θεσσαλονίκη και ειδικά για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ είναι το μέλλον του Κωνσταντέλια. Από την πλευρά του παίχτη, από το περιβάλλον του, βγαίνει η διάθεση να συνεχίσει να παίζει τον ΠΑΟΚ. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 29. Δεν έχει καθόλου την αίσθηση ότι πρέπει να πάει στο εξωτερικό. Ίσως θα του αρέσει που είναι εδώ. Σε αυτή την περίπτωση θεωρείτε ότι η ομάδα πρέπει να στηρίξει αυτό το θέλω του ποδοσφαιριστή και να χτίσει γύρω του?
7: Εγώ ταυτίζομαι με την άποψη ότι το πρώτο κριτήριο παραμονής ή όχι ενός παίκτη όπως είναι ο Κωνσταντέλιας στην ομάδα είναι η βούληση, η διάθεση και το θέλω του ποδοσφαιριστή.
4: Ναι.
7: Αυτό πρέπει να το σεβαστούμε. Αν ένας ποδοσφαιριστής θέλει να φύγει σε μια άλλη ομάδα, καλύτερη, σε μια ομάδα του εξωτερικού, και να του το αρνηθείς, δεν νομίζω ότι βοηθάς τον ποδοσφαιριστή. Εάν τώρα ο ποδοσφαιριστής θέλει το αντίθετο, να παραμείνει στην ομάδα, τότε οφείλεις να δημιουργήσεις όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, ούτως ώστε να ικανοποιηθεί ο ποδοσφαιριστής, να μείνει στην ομάδα και να προσφέρει αυτά που μπορεί να προσφέρει. Και νομίζω ότι είναι κοινή διαπίστωση ότι ο Κωνσταντέλιας μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα στην ομάδα.
8: Ναι. Κύριε Μιχαηλίδη, εσείς επειδή έχετε δουλέψει πολλά χρόνια τώρα, έχοντας και την εμπειρία και με νέους παίκτες, τι θα του συμβουλεύατε έτσι να κάνει, αν τεθεί θέμα? Ποια θα είναι η δική σας, ας πούμε, θέση, ποια θα ήταν?
7: Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο και σαν αρχή να συμβουλεύσετε τον ποδοσφαιριστή, πήγαινε ήδη πηγαίνει. Έτσι, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής θα αποφασίσει στο τέλος τι πρέπει να κάνει. Τώρα, για να αποφασίσει και ο ποδοσφαιριστής ή εγώ για να είμαι σε θέση να του κάνω μια συγκεκριμένη πρόταση, θα πρέπει να πάρω πάρα πολλούς παράγοντες υπόψη μου.
4: Mm-hmm.
7: Πού θα πάει, ποιες συνθήκες θα βρει, σε ποια χώρα πάει, αν ταιριάζουν τα χαρακτηριστικά της ομάδος με τα χαρακτηριστικά τα δικά του, τα θέλω του ποδοσφαιριστή με τα θέλω της ομάδος. Είναι πολλοί παράγοντες. Δεν μπορούμε να πούμε μονολεκτικά κατά την άποψή μου πήγαινε ή κατά την άποψή μου μην πας.
4: Ναι,
7: έτσι απλά.
4: Σωστό. Κλείνει ένας κύκλος στον ΠΑΟΚ ή μπορεί με Λουτσέσκου προπονητή όπως ήταν μέχρι τώρα να συνεχίσει να διορθώσει κάποια πράγματα και να επανέλθει στην κατάκτηση τίτλων τα επόμενα χρόνια? Γιατί και αυτό είναι ένα ερώτημα, αν πρέπει να συνεχίσει όχι με τον Λουτσέσκου.
7: Κώστα, και αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα, και το ερώτημα αυτό γίνεται ακόμα πιο δύσκολο, επειδή η εικόνα της ομάδας, τουλάχιστον το τελευταίο δίμηνο, δεν ξέρω ακριβώς πόσο,
4: ναι,
7: δεν είναι η εικόνα την οποία θα θέλουν οι φίλοι του, την οποία θα θέλει ο κόσμος, την οποία θα θέλει ενδεχομένως και ο ίδιος ο προπονητής. Μια σειρά από γεγονότα έχουν επηρεάσει προφανώς και τον προπονητή. Ο θάνατος του πατέρα του, εντάξει, σε έναν χι βαθμό προφανώς τον επηρέασε το ανθρώπινο σκέλος. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία εγώ που είμαι από έξω δεν ξέρω.
4: Σωστό.
7: Γιατί συνέβησαν όλα αυτά τα πράγματα. Οι τραυματισμοί, πάρα πολλοί τραυματισμοί. Η συχνότητα αυτών των τραυματισμών. Mm-hmm. Ο χρόνος αποκατάστασης των τραυματιών. Βλέπετε ένα handicap, σας λέω εγώ, σε σχέση με την ΑΕΚ. Για και εδώ και πόσο καιρό, εγώ δεν θυμάμαι στο ιατρικό της δελτίο να έχει απουσίες παικτών. Στο βαθμό που έχει το ΠΑΟΚ σίγουρα δεν είχε. Αλλά δεν έχει γενικότερα. Αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν. Ποια είναι η αιτία αυτών των τραυματισμών, γιατί τέτοια συχνότητα, γιατί μεγάλη διάρκεια αποκατάσταση. Βλέπετε ότι μπορούμε να βρούμε χίλιες δυο παράγοντες που μπορούν, μάλιστα, να επηρεάσουν. Η συχνότητα των αγώνων που έχει δώσει των Ευρωπαϊκών, η ένταση αυτών των παιχνιδιών. Δεν το ξέρω εγώ απόξω, δεν μπορώ αφέστα να πω οφείλεται εκεί ή δεν οφείλεται εκεί.
4: Και κάτι τελευταίο, κύριε Μιχαλίδη, επειδή είστε πολύπειρος, ήσταν και στις σχολές προπονητών. Για σας ποιος είναι ο προπονητής της χρονιάς στο ελληνικό ποδόσφαιρο?
7: Πάντα στο ποδόσφαιρο, Κώστα.
4: Στο πρωτάθλημα μάλλον, όχι ποδόσφαιρο ελληνικό. Μην βάλουμε μόνο Έλληνες, στο ελληνικό πρωτάθλημα.
7: Ο προπονητής στο τέλος Κώστα κρίνεται εκ το αποτελέσμα.
4: Ναι, ναι.
7: Έτσι, νομίζω ότι θα ήταν άδικο να πούμε ότι ο προπονητής της χρονιάς δεν είναι ο προπονητής της ΑΕ.
4: Ναι, σωστό.
7: Θα ήταν ανετιολόγητο κάτι τέτοιο.
4: Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκίνησε σαν φαβορή, έτσι. Δεν την περίμενε κανείς.
7: Δεν ξεκίνησε σαν φαβορή, ένα, δύο. Η ομάδα του είχε μια σταθερότητα στο μεγαλύτερο, θα έλεγα, χρονικό διάστημα της σεζόν. Εντάξει. Δεν είναι και οι άλλες ομάδες, τόσο ο Ολυμπιακός αλλά κυρίως ο ΠΑΟΚ, κυρίως χάσανε πάρα πολλούς βαθμούς στην κανονική διάρκεια του, τη σεζόν. Οπότε η ΑΕΚ μπήκε με ένα πλεονέκτημα, αν θυμάμαι καλά, 4-5 βαθμούς, δεν ξέρω τι, στα play-off. Πόσο βαθμό, δεν θυμάμαι.
4: Ναι.
7: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχασε πάρα πολλούς εύκολους
4: βαθμούς. Ειδικά προς το τέλος, το χ στη Λάρισα με τον Βόλο.
7: Χ στη Λάρισα, ναι, με τον Ατρόμητο, με τον Τρίπολη, μια σειρά από εδώ μέσα με το Πανετολικό. Είναι βαθμοί αυτή η Κώστα.
4: Ναι. Σωστό. Κύριε Μιχαλίδη, ευχαριστούμε πολύ.
7: Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Πάπη τον Μιχαλίδη. Πολύπειρος, ενώ όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του πρώτου ημιτελικού στο Final Four στην έδρα του Παναθηναϊκού. Ολυμπιακός εναντίον Φενέρμπαχτσε, Μπαρτζόκας εναντίον Γιασικεβίτσιους, οι ομάδες οι οποίες παίρνουν θέση κατάμεσο το γήπεδο.
9: Είχε και έναξη, τελετή έναξης,
4: είχε ωραίο, ναι, είχε ένα ωραίο event. Οι διαιτητές οι οποίοι κάνουν και μία μίνι σύσκεψη. Καθαρά μπασκετική ατμόσφαιρα, καθαρά μπασκετικό γήπεδο. Πραγματικά τρομερό το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Κατάμεστο και φυσικά με αυτή την ιδιαίτερη εικόνα, πράσινα καρεκλάκια, κόκκινες οι φανέλες. Πάμε διάλειμμα. Τίτλους πολιτικών ειδήσεων πρώτα, βέβαια, με την Τάνια Δήμου και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
10: Η ώρα είναι 6.
11: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
12: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
13: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
11: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
13: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Προσωρινά κλειστό θα παραμείνει για περίπου 3 εβδομάδες το μετρό Θεσσαλονίκη, στο οποίο θα σταματήσουν τα δρομολόγια μέχρι και τα μέσα Ιουνίου, με σκοπό να ολοκληρωθούν οι δοκιμαστικές διαδρομές στην επέκταση της γραμμής προς Καλαμαριά. Το μετρό θα παραμείνει κλειστό από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών και ελέγχων των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Σε αυτό το διάστημα, ο ΟΑΣ θα εφαρμόσει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για την κάλυψη των αυξημένων μεταφορικών αναγκών της πόλης με βάση το μοντέλο που εφαρμόστηκε κατά την προηγούμενη προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό. Καταψηφίστηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές στη Βουλή. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 161 βουλευτές μετά την αποχώρηση κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας. Υπέρ της πρότασης ψήφισαν 6 βουλευτές, ενώ 155 τάχθηκαν κατά. Με βολές κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη παρενέβη στη Βουλή ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι έχουν αλλοιωθεί οι παραδοσιακές αξίες του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και έκανε λόγο για παράσταση αλαζονίας. Μήνυση κατά αγνώστων υπέβαλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης μετά από πτώση πινακίδα στο κεφάλι μιας γυναίκας η οποία περπατούσε έξω από το κτίριο της Χάνθ στο κέντρο της πόλης. Η τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να της παραχθούν οι πρώτες βοήθειες αλλά και να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
16: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
17: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
18: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
20: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
21: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
22: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
23: Coach.
22: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
23: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
22: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
25: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λευτεράκι, τα είδες?
1: Τι να δω ρε Ζωζό.
0: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
1: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
0: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
1: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
0: Τις κληρώσεις?
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
26: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
27: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό τώρα μόνο 9,95.
26: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
28: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
29: Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς.
28: Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
30: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
31: ο Δίας σε καλεί.
32: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
33: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
34: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
35: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
36: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
35: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
36: Α, είπα κι εγώ.
37: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
38: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
39: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
38: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
39: Ποιος εγώ?
38: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
39: Και ejectionservice.gr.
38: Lease Access.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Τρομερό.
2: 6 λεπτά χωρίς να έχει πετύχει καλάθι η Φενέρμπαχτσε.
1: 10-0 το σκορ.
2: 10-0 Ολυμπιακός, ναι, αλλά 10-0 Κώστα.
1: Ούτε ο Ολυμπιακός έχει πετύχει πολλά.
2: Ναι, αλλά έχει βάλει 10 πόντους.
1: Ναι, ρε παιδί μου, στα 6 λεπτά δεν είναι πολύ.
3: Με πρωταγωνιστή τον Ντόρσεϊ μέχρι στιγμής.
1: Για τις άμυνες. Τρομερή άμυνα Ολυμπιακός. Απίστευτη. Βέβαια, κακά σουτ και κανένα δύο ελεύθερα σουτ της Φενέρ.
3: Παιδιά, όταν μπαίνει μια ομάδα σε ένα τέτοιο γήπεδο με τόσο κόσμο, τα πρώτα λεπτά είναι λίγο περίεργα.
1: Κάνει 6 φορά στο μπάσκετ, 6 λεπτά, 0 καλάθια. Δεν γίνεται
2: αυτό. Είναι ένα θέμα αυτό.
1: Είναι ρεκόρ αυτό.
3: Συγγνώμη, τώρα στο πρόσφατο παιχνίδι του ΠΑΟΚ.
1: Όχι 6 λεπτά χωρίς καλάθι. Ήταν 5, 4, 3.
3: Αλλά μέχρι να προσαρμοστεί μια ομάδα μέσα σε ένα γεμάτο γήπεδο, θέλει το χρόνο της.
1: Εγώ νομίζω ότι πάμε για κανένα
3: ρεκόρ. Στο κλειστό είναι ακόμα σύμφωνο, πιο δύσκολα
2: Τάνια.
3: Τα πράγματα.
2: Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος.
1: Πρέπει να
3: είσαι τελικό. Πρέπει να είσαι. Πρέπει
2: κάτσε,
3: να...
2: ρε Τάνια, ημιτελικός Final Four είναι. Πας εκεί με το.
1: Πρέπει
2: με
1: να...
2: τα δόντια που λέει.
3: Θα αλλάξει η εικόνα του παιχνιδιού.
2: Καλά εννοείται. Εντάξει,
1: άλλο αυτό. Άλλη κουβέντα αυτή. Αλλά πρέπει να ψάξουμε αν είναι και ρεκόρ στην Ευρωλίγκα. Αρνητικό αυτό.
2: Ναι, δεν ξέρω.
1: Ειδικά σε τελικό.
2: Μα έχασε, λέει, από άλλο.
3: Σίγουρα έχει ξαναγίνει, παιδιά, τώρα. Εντάξει, δεν είναι κανένα συγκλονιστικό σκορ.
2: 6 λεπτά χωρίς καλάθι.
1: Άμα πάει 8 λεπτά, δηλαδή 2 λεπτά πριν τη λήξη περίοδου, χωρίς να πετύχουν έναν πόντο. Έναν πόντο!
3: Θα φανεί.
1: Εσένα να βάλω, θα βάλεις ένα. Κάτσε. Δεν είναι.
3: Καλά, μην ορκίζεσαι κιόλας.
1: Γιατί θα βάλεις. Λοιπόν, να πούμε ότι, για να μην το ξεχνάμε, η εκπομπή μας έχει μαζί και σήμερα τις μπανάνες Dol, το καθαρά ενεργειακό σνακ για καθαρό δραστήριο μυαλό. Και σε λίγο θα πάμε και στα ρεπορτάζ και του Άρη και του Ηρακλή, και έχουμε και άλλες συνεντεύξεις. 3:40 πριν τη λήξη, πάλι δεν πέτυχε καλά η Φενέρ, απλά πήρε το επιθετικό rebound τώρα. Νέα επίθεση, νέο shoot, airball. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται, δεν έχει ξαναγίνει αυτό στα χρονικά. 3:31, ο Σάρας ζητάει να κάνει αλλαγές, όχι time out τώρα. Βάζει δύο καλαθοσφαιριστές, η Φενέρ που μπήκε πραγματικά σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Βέβαια δεν έχει ξεφύγει πολύ το σκορ, γιατί είναι γενικώς σφιχτό παιχνίδι, αλλά πρέπει να εξάρουμε και τις άμυνες των δύο ομάδων και ειδικά του Ολυμπιακού, που σε μερικές φάσεις νομίζω δίνει ρεσιτάλ άμυνας, και αυτό είναι έργο Μπαρτζόκα. Εμένα ο Μπαρτζόκας δεν μ' αρέσει για το γενικό τρόπο.
3: 10-0, 50% ευστοχία έχει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, εμένα ο Μπαρτζόκας για τον τρόπο που μιλάει, που βρίζει τα θεία και όλα αυτά δεν μ' αρέσει, αλλά πρέπει να το αναγνωρίσω ότι ως προπονητής στην ομαδική δουλειά δεν υπάρχει δεύτερος. Και είναι η μεγάλη του διαφορά σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Ολυμπιακός είναι ομάδα. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Πάλι ο Ντόρσε, ο οποίος πραγματικά κάνει πολύ καλό παιχνίδι, παίρνει το φάουλ. Εδώ διαμαρτυρήθηκαν οι παίκτες της Φενέρ στις βολές. Ο γκάρ του Ολυμπιακού, εύστοχο στην πρώτη, 11-0, 3:18 πριν τη λήξη. Ο Μπαρτζόκας έτσι με μια ηρεμία, θα έλεγα, και μια σιγουριά στον πάγκο. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά ο ημιτελικός για τους Ερυθρόλευκους, που τώρα φτάνουν και στο 12-0, νομίζω έχει 8 πόντους.
3: Βλέπω να με δικαιώνουν έτσι.
1: Με δύο
3: έτσι
1: τρίποτα.
3: Πες, να συνεχίσουν έτσι.
1: Με δύο τρίποτα και τις βολές. Λοιπόν, πάμε στο Βασίλη Τωμάς τώρα να πάρουμε το δικό του σχόλιο για την επικαιρότητα. Τώρα το πρώτο κάρφωμα για τη Φενέρμπαχτσε, 12-2. Πρώτο καλάθι λοιπόν στα 7 λεπτά για τη Φενέρ.
3: Πανηγυρίζει ο Εμίλιος.
1: Λοιπόν, έλα Βασίλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, κάνω μια εκτίμηση.
1: Ναι, για πες.
4: Η Βαλένθια θα είναι ίσως η ομάδα που θα σηκώσει το κύπελλο.
1: Α, είσαι με τον Δημήτρη εσύ. Βαλένθια και εσύ.
4: Κατά την άποψή μου είναι καλή, παίζει το καλύτερο μπάτζετ. Δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη χειρότερη.
1: Ναι, είναι πολύ μοντέρνα ομάδα και με χαμηλό μπάτζετ σε σχέση με τις υπόλοιπες. Έτσι.
4: Και με τον Νίκο είναι καλή, παίζει το καλύτερο μπάτζετ. Δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη χειρότερη.
1: Ναι, είναι πολύ μοντέρνα ομάδα και με χαμηλό μπάτζετ σε σχέση με τις υπόλοιπες.
4: Και με τον Νίκο το ζήσει,

0: Αυτό είπα και εγώ στο ξεκίνημα, Βασίλη. Να βλέπεις τώρα τον αιώνιο αντίπαλό σου να παίζει μπάσκετ μέσα στο γήπεδό σου και εσύ να μην είσαι.
1: Δεν αντέχεται. Έκανε μια βόλτα χθες, έκανε και ένα ριλ.
2: Θα χέσω εδώ όμως. Θα βγάλει λεφτά τουλάχιστον.
0: Καλά τώρα, εντάξει.
1: Δεν αντέχεται, θα το διαχειριστεί. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα και να ξεκινήσει.
2: Πάντως, Βασίλη, πρέπει να αναγνωρίσουμε στον Παναθηναϊκό ότι είναι η μοναδική ομάδα που έχει καταφέρει να φτιάξει νέα πηγή εσόδων. Είναι καταπληκτικό το γήπεδο. Και από ό,τι λένε αυτού που πάνε, για να πας και να δεις παιχνίδι, δίνεις τουλάχιστον ένα πεντάρικο το άτομο. Καταλαβαίνεις τώρα τι έσοδα έχει ο Παναθηναϊκός από το γήπεδό του, με τόσο ακριβή ομάδα και με μια Ευρωλίγκα η οποία δεν δίνει λεφτά. Δηλαδή, ο νικητής παίρνει 1,5 εκατομμύριο. Δεν είναι ποσά αυτά.
3: Σωστό, έχει δίκιο ο Κώστας αυτό.
1: Μου έλεγε φίλος στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περίοδου ότι τα έσοδα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός από κάθε εντός έδρας παιχνίδι της Ευρωλίγκα, που σημαίνει ότι είναι διαφορετικά από το ελληνικό πρωτάθλημα, είναι περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Mm-hmm. Άρα επί 19 αγώνες έχει 19 εκατομμύρια έσοδα από το γήπεδο. Οπότε καταλαβαίνετε πώς αλλάζει level μια ομάδα. Λοιπόν, στα εγχώρια, δεν ξέρω αυτή η ιστορία με την αύξηση των ομάδων, πέρα από τους κανονισμούς και οτιδήποτε, νομίζω ότι είναι ένα τολμηρό εγχείρημα αν τελικά περάσει, γιατί υπάρχει εδώ και 5-6 χρόνια μια μελέτη της Deloitte που την είχε παραγγείλει η Nova για τη βιωσιμότητα της Super League 1, για την ελκυστικότητά της, και είχε προτείνει το max 12 ομάδες και αν ήταν δυνατόν να είναι 10 και να παίζουν σε 3 γύρους. Φυσικά στην Ελλάδα οι αποφάσεις γίνονται και για πολλούς άλλους λόγους, εκτός από το να υπάρχει ένα ελκυστικό προτάσμα, και τελικά έγινε με 14. Τώρα δεν βρίσκω το λόγο γιατί να πάει να γίνει με 16, τη στιγμή που με 14 έχουμε και πολύ καλά play-off και πολύ καλά play-in, αν δεν στράβουν ιστορία με το κύπελο ή αν γινόταν το κύπελο μετά το τέλος των play-off και των play-in.
0: Και εκείνη η σειρά θα έχει πολύ ωραία παιχνίδια.
1: Έτσι ακριβώς. Και έχουμε και πολύ καλά, είχαμε πάρα πολύ καλά play-out την πρώτη-τελευταία αγωνιστική, ξεκαθάρισε αυτή η ιστορία.
0: Η μοναδική παραφωνία, Βασίλη, ήταν το κύπελο έγινε μεσούς αγωνιστικής σεζόν. Αν γινόταν ακριβώς στο τέλος, και εκεί θα είχαμε συναρπαστικά παιχνίδια.
1: Κατά τα άλλα, υπήρχε ανταγωνισμός. Αυτό δεν
0: και ίσως να είχαμε και άλλο αποτέλεσμα, έτσι, στον τελικό του κυπέλου. Δεν ξέρουμε πώς θα ήταν ο ΠΑΟΚ αν θα έπαιζε τώρα.
1: Έτσι ακριβώς. Και εκείνο που έχει αξία είναι ότι η ανταγωνιστικότητα που υπήρχε στο πρωτάθλημα οδήγησε στο να έχουμε 30% αύξηση της προσέλευσης του κόσμου στα γήπεδα. Νομίζω, εκτός από το γεγονός ότι η ΑΕΚ είχε sold out κάθε Κυριακή, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι υπήρχε ανταγωνιστικότητα. Έτσι, και αν άφηναν και λίγο περισσότερο την μετακίνηση των φιλάθλων, τουλάχιστον στα παιχνίδια με τις μικρομεσαίες ομάδες, νομίζω ότι αυτός ο αριθμός μπορεί να έφτανε και στο 50%. Και να κλείσω λέγοντας για τις εξελίξεις που σημειώθηκαν στον ερασιτέχνη Άρη. Έχουμε αλλαγή φρουράς, κάποια νέα πρόσωπα μπήκαν, κάποια αποχαιρέτησαν με καλά συναισθήματα, αν συμπεράνω από τις αναρτήσεις που έχουν κάνει. Και το ζήτημα είναι ότι πλέον ο Ρεσθένης, ο οποίος χρειάζεται περίπου 1,7 για να ζήσει, και από αυτά τα χρήματα, τα 400 χιλιάρικα προέκυπταν από την κάρτα φιλάθλου, και εκείνη η αγωνία των ανθρώπων του Ρεσθένη, ότι μήπως δεν υπάρχει προσέλευση φίλων του Άρη στους αγώνες του ποδοσφαίρου, οπότε θα είναι πολύ μικρότερα τα έσοδα από την κάρτα φιλάθλου. Από εκεί και πέρα μπήκε ένας όρος ότι τα πρόσωπα τα οποία θα συμμετάσχουν στο νέο διοικητικό συμβούλιο ή θα πρέπει να έχουν δυνατότητα να βάλουν από 25.000 ευρώ ο καθένας, ή να βρούνε χορηγίες του ύψους των 25.000 ευρώ, ή τρίτη εκδοχή, να λειτουργήσουν επαγγελματικά και να προσφέρουν εργασία αντίστοιχη με 25.000 ευρώ. Είναι ένα μήνυμα ότι η διοίκηση του Ρεσθένη θέλει να πετύχει και θέλει να καταφέρει να μην έχει προβλήματα επιβίωσης στα επαγγελματικά τμήματα, τα τρία επαγγελματικά τμήματα τα οποία θα πρέπει να διαχειριστεί κατά την αγωνιστική περίοδο.
0: Και μάλιστα τώρα το budget θα είναι πολύ πιο αυξημένο, Βασίλη, γιατί έχουμε την επιστροφή της ανδρικής ομάδας στη Volley League. Υπάρχουν ακόμα παλιές εκκρεμότητες οι οποίες πρέπει να κλείσουν.
3: Ανέβηκε και το μπάσκετ γυναικών, Τάνια.
0: Γιατί χθες είχαν και μία συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΣΑΠ, όπου ενημερώθηκαν για κάποιες παλιές εκκρεμότητες, και αναμφίβολα για να χτίσεις μία ομάδα η οποία

0: θα παραμείνει μόνο στην κατηγορία, θέλεις τουλάχιστον ένα budget που θα μπει από τα ταμεία του Εραστέχνη γύρω στις 350 με 400 χιλιάδες μαζί με μετακινήσεις έξοδα, συν τα χρήματα που θα πάρουν από τα έσοδα του βόλεϊ.
1: Λοιπόν, έχει δύο βόλεϊ, άντρες γυναίκες και μια ομάδα γυναικών σε επαγγελματική κατηγορία.
0: Το λέω για τους άντρες γιατί είναι ακόμα πιο πολύ έξοδο.
1: Σου είπα, μου το έλεγε σήμερα ο κ. Μπακούρας, μέλος του Εραστέχνη Άρη, της διοίκησης και στην προηγούμενη και στην καινούργια, ότι έχουν υπολογίσει ότι χρειάζεται 1,7 για να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα στα τμήματα που έχει υπό την εποπτεία του Εραστέχνης. Δύσκολο εγχείρημα, υπάρχει διάθεση, υπάρχει ικανότητα, υπάρχει ατζέντα γνωριμιών στα μέλη της νέας διοίκησης. Το ζήτημα είναι να κεφαλαιοποιηθούν όλα αυτά για να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα επιβίωσης είτε ένα τμήμα ή ολόκληρος ο Εραστέχνης.
2: Μάλιστα. Ωραία. Καλώς σας ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά.
0: Να σε καλά, Βασίλη. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Νέο τρίποντο για τον Ολυμπιακό. Double score 18-9. Η Ερυθρόλευκη μπροστά. Έχει ανέβει βέβαια επιθετικά και η Φενερμπαχτσέ. Δεν είναι σε εκείνη την κατάσταση που ήταν αρχικά. Τώρα ένα ωραίο μπάσιμο και ένα καλάθι και φάουλ νομίζω δίνει ο διαιτητής. 18-11. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια από τον playmaker της Φενερμπαχτσέ σε ένα παιχνίδι που καταλαβαίνεις από κάποιες ενέργειες και επιθετικές και αμυντικές την ποιότητα των δύο ομάδων, έτσι ότι είναι στο ανώτερο επίπεδο ευρωπαϊκά. 18-11 μέτρησε το καλάθι και μια επιπλέον βολή για τη Φενέρ, μειώνει στους 6 πόντους η ομάδα του Γιασικεβίτσους. Είμαστε 5 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου και πάμε να πιάσουμε ένα θέμα, Τάνια, το οποίο το είχαμε από χθες, έτσι.
0: Δεν το καταφέραμε χθες να το βγάλουμε,
2: αλλά έχουμε και το χρόνο και είναι και καλύτερα, ναι.
0: Και νομίζω εσύ μας το δώσες και Κώστα, είναι για την κατάκτηση του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου από το 8ο ΓΕΛ. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στην κυρία Γραμματούλα Μπιμπίκα. Κυρία Μπιμπίκα ή Μπιμπίκα είναι?
3: Ναι. Μπιμπίκα είμαι.
2: Μπιμπίκα. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για τα παιδιά εκεί στο 8ο ΓΕΛ.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πανελλήνιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, έτσι,
3: ναι,
2: σχολικό.
3: Ναι. Κατακτήσαμε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για τους μαθητές μου.
0: Ηλικίες 16 με 18 τώρα είναι αυτά.
3: Ακριβώς,
0: τα παιδιά.
3: Από πρώτη μέχρι τρίτη ηλικίου. Ναι. Τι να σας πω, ότι...
2: Πείτε μας λίγο την πορεία αρχικά. Αρχικά παίξατε εδώ, έτσι, στα τοπικά, με σχολεία της Θεσσαλονίκης.
3: Ακριβώς, με τα σχολεία της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε όλη αυτή η πορεία μας από το Νοέμβρη και φτάσαμε μέχρι τώρα το Μάιο στο Final Four, 14 αγώνες, αφού βγήκαμε πρωταθλητές στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, παίξαμε και με Ξάνθη και με Σέρες, με νίκες, γιατί όλο το πρωτάθλημα είναι νοκάουτς. Οπότε συνεχίσαμε με πάρα πολλά προβλήματα, διότι είχαμε τραυματισμούς, είχαμε κάποιες υποχρεώσεις των παιδιών με τις ομάδες τους που δεν μπορούσαν να παίξουν. Στο Final Four είχα κάποιοι παίκτες μου πολύ βασικούς, δεν καταφέρανε να έρθουν διότι ήθελαν να διαβάσουν για τις πανελλαδικές, αλλά με βγάλαν ως προπρόσωποι. Μπορώ να πω, τιμήσανε τη φανέλα και είμαι πάρα πολύ περήφανη και χαρούμενη.
0: Κύριε Μπιμπίκα, υπάρχει και συνέχεια τώρα, υπάρχει παγκόσμιο, υπάρχει κάτι τέτοιο?
3: Αυτό ήθελα να εκφράσω, ένα παράπονο. Τα τελευταία 4 χρόνια δεν στέλνει το Υπουργείο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μόνο τους αθλητές του ποδοσφαίρου.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί στέλνει... ξέρω ότι στο βόλι στέλνουν, στο
2: μπάσκετ στέλνουν.
0: Μπάσκετ στέλνουν.
3: Και στο handball.
0: Και στο handball.
3: Και στερούν τώρα τα παιδιά αυτή την εμπειρία την απίστευτη.
2: Γιατί συμβαίνει αυτό, η επίσημη δικαιολογία ποια είναι?
3: Πιστεύω πως υπάρχουν οικονομικοί λόγοι, γραφειοκρατικοί λόγοι.
2: Εντάξει, οικονομικοί, αφού στέλνουν handball και
3: αυτό,
2: βόλι και μπάσκετ.
3: Ετοιμάζουμε ένα αίτημα στο Υπουργείο μέσω της Διεύθυνσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης για να μας απαντήσουν επίσημα για ποιο λόγο στερούν τα παιδιά αυτήν την ευκαιρία.
0: Να ρωτήσω για κάτι ακόμα. Εδώ τώρα τα παιδιά αυτά όταν κατακτούν το Πανελλήνιο, παίρνουν κάποια μόρια ή πρέπει να πάνε στο παγκόσμιο για να πάρουν μόρια?
3: Όχι, με την Πανελλήνια Νίκη παίρνουν 20% για τα ΤΕΦΑ, για τη Γυμναστική Ακαδημία, και 8%, 8, 6 και 4 για οποιαδήποτε άλλη σχολή θελήσουν. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό κίνητρο και είναι ένα πολύ μεγάλο βοήθημα στα παιδιά.
2: Μάλιστα.
3: Τώρα στο παγκόσμιο, νομίζω, δεν είμαι σίγουρη, αν μπουν στην Εξάβα, νομίζω μπαίνουν άνευ εξετάσεων σε οποιαδήποτε σχολή θέλουν.
2: Μάλιστα.
0: Οπότε υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο κίνητρο για να πας ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα.
3: Βέβαια.
2: Ναι, είναι, αφού φτάσαμε μέχρι εδώ, πρέπει να βοηθήσει το Υπουργείο.
3: Ακριβώς.
2: Πείτε μας λίγο και τη σύνθεση. Έχετε παιδιά τα οποία παίζουν και στις μεγάλες ομάδες.
3: Ναι. Έχω παιδιά που είναι παίκτες στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Διότι στο σχολείο μας έχουμε τα παιδιά λόγω του ξενώνα που είναι δίπλα στο σχολείο.
2: Α, μάλιστα.
3: Έχουμε παιδιά από τον ΑΕΤΟ, έχουμε από το Μακεδονικό, έχουμε από τον Ηρακλή. Και από διάφορες πολύ μικρές αριστεχνικές ομάδες. Όλα τα παιδιά, έστω και λίγο, έστω και πολύ, προσφέρανε στην επιτυχία αυτή της ομάδας.
2: Ναι.
3: Όλοι μαζί, ναι.
2: Το ερώτημα είναι, ο πρωταθλητισμός που θέλουν να κάνουν πολλά από τα παιδιά αυτά, δηλαδή να παίξουν επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ναι, με τις σπουδές μπορούν να συνδυαστούν? Έχετε κάποιο παράδειγμα να μας αναφέρετε,
3: δύσκολα,
2: ας πούμε, αθλητή?
3: Πάρα πολύ δύσκολα. Ναι. Δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Καταρχάς, επειδή το βιώνω αυτό στο σχολείο, ειδικά τώρα για τα παιδιά που είναι στην ομάδα του ΠΑΟΚ, που κάποιοι έχουν και συμβόλαια,
2: ναι,
3: φεύγουν από το σχολείο στις 2 και 4, 3 παρά φεύγουν για προπονήσεις, επιστρέφουν στις 7, 8, ναι. Τι να πρωτοκάνει,
2: ναι, κουρασμένος.
3: Βέβαια, αυτά τα παιδιά αδικούνται. Όχι, ναι, μόνο του ΠΑΟΚ, όλοι οι αθλητές της Ελλάδος αντικούνται. Θα έπρεπε να υπάρχουν αθλητικά σχολεία,
2: ναι,
3: όπως γίνεται στο εξωτερικό. Το έχω ξαναπεί αυτό. Αλλά και πάλι έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα μεγάλων αθλητών που διαπρέπονται και στις σπουδές τους.
2: Ναι.
3: Αλλά είναι πολύ ελάχιστα αυτά τα παραδείγματα.
2: Μάλιστα, σας ευχηθούμε τουλάχιστον να ικανοποιήσει το αίτημα για να πάνε αυτά τα παιδιά στο παγκόσμιο.
3: Ναι,
2: να έχουν τη δυνατότητα, ναι, από εκεί
3: αυτό
2: που μπορούν να κάνουν.
3: Την εμπειρία.
2: Έτσι.
3: Και μόνο ως εμπειρία είναι πολύ σημαντική για τα παιδιά.
2: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπιμπίκα. Να είστε καλά.
0: Συγχαρητήρια
2: και πάλι.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Γεια σας.
2: Λοιπόν, 8 λεπτά, 7 και 59 για την ακρίβεια. Στη δεύτερη περίοδο, ο Ολυμπιακός είναι σταθερά στο συν 10. Η Φενέρα έχει την μπάλα και οργανώνει επίθεση. Λάθος που έγινε η πάσα. Κλέβουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά δεν μπορούν να βγουν γρήγορα στο transition. Φαίνεται ότι το ελέγχει το match η ομάδα του Μπαρτζόκα. Θα δούμε πώς θα πάει. Έχει πολύ δρόμο βέβαια ακόμα, αλλά είναι και ένα πολύ πολύ σκληρό παιχνίδι. Θα πάμε τώρα σε τίτλους αθλητικών ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έχουμε και δελτίο κίνησης, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μετρόπολης τελειώνεται.
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
10: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλα. Στο προσκήνιο για τη θέση του τεχνικού διευθυντή στον ΠΑΟΚ έρχεται το όνομα του Λέο Μάτος. Νέο δημοσίευμα από τη Γερμανία για Δημήτρη Γιαννούλη δεν θα σταθεί εμπόδιο στις αποφάσεις του, επισημαίνεται μεταξύ άλλων στο νέο δημοσίευμα. Επιστροφή στον ΠΑΟΚ μετά από τον δανεισμό του για τον Φεντόρ Τσάλοφ. Παρελθόν αποτελεί από την Κηφισιά ο Άγγελος Μπασινάς, προάγγελος ανακοίνωσης από την ΠΑΕ Ηρακλής για τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Ζήσε τον ημίθεο, πάρε θέση δίπλα του, λέει η νέα ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηρακλής όσον αφορά τα εισιτήρια διαρκείας. Στο μεταξύ, η Super League ζήτησε αλλαγή χλωοτάπητα στο Καφτανζόγλιο στάδιο, στον Άρη. Προτεραιότητα Καρυπίδη στα συμβόλαια των παιχτών που λήγουν. Αυτή την ώρα παίζουν στο ΆΚΑ, στον πρώτο ημιτελικό του Final Four, Ολυμπιακός και Φενέρ, με τον Ολυμπιακό να προηγείται 26-12 στο δεύτερο δεκάλεπτο. Στις 9 το βράδυ θα διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός, ο εμφύλιος, ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτη. Στο Telecom Center βρίσκεται και ο προπονητής ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκέρι, αλλά και ο Νίκος Γκάλης. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αναμένεται να έχει στο Μέγαρο Μαξίμου ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος. Μένει ως το 2029 στον Παναθηναϊκό Ζαρουρί. Τέλος εποχής για Πεπ Γκουαρντιόλα μετά από 10 ολόκληρα χρόνια στον πάγκο της Manchester City, ενώ η Φενέρ επιχειρεί να κάνει τον μπα με την απόκτηση του Μο Σαλάχ. Πρόεδρος Ερασιτεχνικού Ποδοσφαιρικού Σωματείου της Θεσσαλονίκης καταδικάστηκε με ποινή φυλάκισης 4 μηνών για το επεισόδιο το οποίο φαίνεται να προκάλεσε μετά τη λήξη αγώνα της ομάδας του. Μπείτε και ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης και στους 95 και 5 των FM. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Τρίτο ημίχρονο. Επόμενη ενημέρωση σας 7.30. Καλό σας απόγευμα.
11: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
12: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
0: Καλησπέρα σας. Κυκλοφοριακή πίεση καταγράφεται στην εσωτερική περιφερειακή προς αεροδρόμιο από δυτικά προς ανατολικά με χαμηλές ταχύτητες ειδικά από το ύψος της Νεάπολης έως και την Τούμπα. Αυξημένη κίνηση και στη δυτική είσοδο ενώ πιο ομαλή είναι εικόνα στο αντίθετο ρεύμα. Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη Λεωφόρο Νίκης και στην Τζιμισκή και στην Εγνατία.
13: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Μετροπολής!
14: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
16: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
15: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
4: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
11: Πόσο κάνει 50 επί 200?
12: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
13: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
15: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.629.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Ρούτες Καζίνο Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 199.500 ευρώ, ακολουθεί το Phoenix Link με 110.400 ευρώ και τέλος το Olympus Link με 108.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 418.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας τη Δευτέρα το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Μίλη, δεν εξελίσσονται καλά τα πράγματα για μας που βλέπαμε Φενέρ. 33-20 προηγείται ο Ολυμπιακός, 2-10 πριν τη λήξη της δεύτερης περίοδου, πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Τάκερ είναι στις βολές, έχει την ευκαιρία να μειώσει για την Φενέρ Μπαχτσέ. Έχουμε Γιώργο Μάντζιο. Έχουμε Μάντζιο. Πάμε πρώτα σε Γιώργο Μάντζιο, πολύ γρήγορα να πάρουμε τα. Τι εννοείς ήρθε? Τον έχουμε.
1: Εντάξει, πάμε να.
0: Πάμε να ακούσουμε.
2: Δεν ακούσα ακόμα.
0: Α, τα είπαμε πριν. Α, το έβαλες κατευθείαν. Sorry, εγώ μπερδεύτηκα. Δεν το άκουγα. Γιατί έγραφα. Ναι, έγραφα το Μίχελ.
2: Σε έχει φάει ο Ολυμπιακός να μην κερδίσει.
0: Όχι, έγραφα το Μίχελ. Δεν έλεγε όταν το κείμενο για να μπει του Μίχελ η συνέντευξη. Στο site.
2: Α, το έγραψες.
0: Δεν έδωσε εντολή.
2: Ναι.
0: Ναι, το έγραφα. Δεν άκουγα γι' αυτό.
2: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Ωραία. Πάμε Γιάννη Τσερβίνη τώρα. Πάμε να πάρουμε το ρεπορτάζ για Καφταζόγλου.
2: Ναι, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Τι λέει
1: η Αυτό νομίζω θα είναι το σύριαλ του καλοκαιριού με το Καφταζόγλου.
2: Εδώ και χρόνια.
1: Έτσι το βλέπω.
2: Από το 2020 που ασχολούμαι έτσι ενεργά με τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Πάρα πολλά χρόνια και να μην σου πω
1: συνεχώς. Ναι, αλλά τώρα η διαφορά είναι ότι ο Ηρακλής αγωνίζεται στη Super League.
0: Φαντάζομαι να θέλει να πάει και ο ΠΑΟΚ. Γιατί δεν θέλει από φέτος τελικά.
1: Ίσως άμα πήγαινε ο ΠΑΟΚ θα έφτιαχνε.
0: Μπέρδεμα θα είχαμε. Πάμε στο Γιάννη Τζερβίνη.
2: Έλα, Γιάννη.
3: Καλησπέρα. Γιατί θα θέλει του χρόνου, Κώστα?
0: Δεν ξέρω του χρόνου μέχρι του χρόνου. Μέχρι του χρόνου έχει πολλά επεισόδια.
3: Θα έχουμε θέμα με το Καφταζόγλου, εντάξει.
1: Θερμό καλοκαίρι, αυτό. Θερμό.
3: Εστάνια όταν δεν έχεις δικό σου σπίτι, έτσι είναι. Άμα είσαι στο Νίκη, θα έχεις το πρόβλημα κάποια στιγμή, μην έρθει ο ιδιοκτήτης και σου πει πρέπει να βγεις. Έτσι είναι.
1: Σωστά.
3: Και τα γίνεται.
0: Λοιπόν, καταρχάς πες μας ποιο είναι το πρόβλημα. Έχει να κάνει με το χλωροτάπητα και
3: πρόβλημα,
0: μόνο.
3: Το πρόβλημα, ναι, σύμφωνα με το κλιμάκιο της Super League χθες που ήρθε στο Καφταζόγλου για να δει τον αγωνιστικό χώρο, διαπιστώθηκε πρόβλημα στο χλωροτάπητα. Σύμφωνα με την διρεκτίβα, ας πούμε, με τις προϋποθέσεις, να το πω έτσι απλά, τα γήπεδα της Super League 1, το οποίο όμως εγώ έμαθα και γνωρίζω και από ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τα γήπεδα και με τους χλωροτάπητες, δεν ισχύει σε όλα τα γήπεδα των ομάδων της Super League 1, αλλά οι προϋποθέσεις λένε ότι δεν πρέπει να έχει κάτω χώμα, πρέπει να έχει άμμο.
0: Ναι.
3: Συν κάποια ζητήματα με το αρδευτικό κτλ. Δεν είμαι και κυπουρός να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, ό,τι όπως ενημερώθηκα θα τα μεταφέρω. Κυρίως αυτό με το χώμα και με την άμμο και η κατάσταση του χλωροτάπητα δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Υπήρξε μια αλλαγή του πριν από 2 χρόνια, 2,5 από τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη. Χρησιμοποιείται εδώ και 2 χρόνια από την ποδοσφαιρική ομάδα του Ηρακλή. Δεν ξέρω, υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα πριν από λίγο καιρό που και κάποιες φωτογραφίες από κάποιους αθλητές του Στίβου οι οποίοι έμπαιναν μέσα και αθλούνταν. Δεν ξέρω αν αυτό επιβάρυνε την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου. Γενικότερα όμως δεν είναι σε καλή
0: κατάσταση. Όλοι το βλέπουμε αυτό. Ειδικά όπως δείχνει η κάμερα δεξιά μπροστά, εκεί η τρύπα ήταν διάσημη, ας πούμε.
3: Η τρύπα ήταν διάσημη και είναι ακόμα πιο διάσημη, γιατί μετά κάποιος είχε τη φαϊνή ιδέα να την ζωγραφίσει με ένα πράσινο σπρέι με μπογιά, τι ήταν, και έγινε αριστούργημα.
0: Ωραία.
3: Ήταν φοβερό για 2-3
0: τουλάχιστον ήξερε ότι έχει την τρύπα εκεί. Καλό ήταν.
3: Ναι.
0: Πρακτικό ήταν αυτό.
3: Τουλάχιστον να μην πέσει κανένα μέσα. Έτσι, ναι, πάλι ακριβώς. Καλά. Δεν είχαμε κανένα τραυματισμό. Εντάξει, τώρα παιδιά ξεκινάει μια νέα ιστορία με το χλωροτάπητα, γιατί έχουμε να κάνουμε με το ποιο αναλαμβάνει το κόστος για το χλωροτάπητα, έτσι. Ο Ηρακλής προφανώς και θα πει ότι δεν μπορώ να το αναλάβω εγώ πάλι το κομμάτι αυτό. Να το αναλάβει το Καφταντζόγλου, να το αναλάβει ο κύριος Βρούτσης, το κράτος, το Υπουργείο, να ρίξει χρήματα να φτιάξει ο χλωροτάπητας.
0: Συγγνώμη, Γιάννη, εγώ είχα ακούσει όταν είχε έρθει ο Βρούτσης πριν 1,5 χρόνο εδώ, ότι δόθηκαν κάποια λεφτά για να γίνει κουκλή του Καφταντζόγλου.
2: Στις προάλλες, πριν από 2 εβδομάδες, βγάλαμε εδώ τον πρόεδρο της Επιτροπής του Σταδίου, τον κύριο Στέλιο
1: Παπαδόπουλο.
2: Δεν έχουν εκταμιευθεί.
0: Συνέντευξη που ήμουν εκεί και πανηγύριζε γιατί θα γίνει το νέο ΆΚΑ. Μέσα σε αυτά που ήταν να γίνουν. Ήταν και ο χλωροτάπητος ότι θα είναι προδιαγραφών να μπορεί να φιλοξενεί διοργανώσεις όλο το επίπεδο. Συζητάμε τώρα.
3: Το είχε πει ότι θα γίνει το στολίδι της Βορείου Ελλάδος, το ΆΚΑ της Βορείου Ελλάδος. Τίποτα δεν έχει γίνει. Η αλήθεια είναι ότι και οι άνθρωποι του Καφταντζογλίου με τα λίγα έσοδα τα οποία έχουν, γιατί δεν πρέπει και αυτούς να τους να παραβλέπουν την προσπάθεια την οποία κάνουν. Έχω ενημερωθεί ότι έχει παραγγελθεί νέα φυσούνα, νέοι πάγκοι να μπουν, αλλά και ένας ηλεκτρονικός πίνακας. Δεν ξέρω αν θα είναι καινούριος ή μεταχειρισμένος. Αυτό που είχε πει δηλαδή ο κύριος Μπαλοδήμος μιλώντας στην εκπομπή σας.
2: Γιάννη, για τον πίνακα που λες, εγώ κατάλαβα ότι δεν θα μπουν οι κανονικοί πίνακες. Θα πάμε σε εναλλακτική λύση για να
3: προλάβουμε. Θα πάει στο μοντέλο να νοικιάσω κατά κάποιο τρόπο, αν το πω έτσι, ή μεταχειρισμένο, αν μπορώ να το πω έτσι. Δεν και μιλάμε για αυτοκίνητα.
0: Συγγνώμη, χλωροτάπητα δεν έχουμε. Ναι. Καινούριους πίνακες δεν βάζουμε.
2: Τα τουρνικέ είχε πει ότι θα μπουν σχετικά εύκολα, μας είπε εδώ σε αυτή την εκπομπή.
0: Σε παρακαλώ.
2: Είπε ότι θα μπουν τα τουρνικέ σχετικά εύκολα. Οι πίνακες, αν δεν προλάβουμε τους κανονικούς, θα πάμε σε εναλλακτική λύση.
1: Ναι, το οποίο όμως ενίκιο είναι αρκετά μεγάλο, έτσι.
2: Μα ναι, το είπε. Μα χθες, αν θυμάσαι καλά.
1: Που βγάλαμε 9, ναι, πόσο μας
2: 10 είπε.
1: Είπε
2: ο Γιάννης ο Κόντης.
1: Δηλαδή, ναι, ένας πίνακας καινούριος πόσο κάνει.
3: Είναι μεγάλο το ενίκιο και είναι ένα θέμα το οποίο έχει τεθεί στη βάση επανασυζήτησης από τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη, από τη δίκηση της ΠΑΕ, για μικρότερο αντίτιμο τη νέα χρονιά. Γενικά, παιδιά, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα, τώρα το ξαναλέμε. Όσο ο Ηρακλής δεν μπορεί να προχωρήσει το θέμα του γηπέδου, τους χορτατζίδες, αυτό θα έχει. Αυτή την ιστορία, να το πω με συγχωρείτε για την έκφραση, αυτή τη βιόλα θα έχουμε 65 χρόνια τώρα που ο Ηρακλής το χρησιμοποιεί το στάδιο. Άδεια για να κάνει προπόνηση, άδεια για να μετακινηθεί κάτι στο Καφρατζόγλιο, γραφειοκρατία, προβλήματα. Ας ελπίσουμε ότι τη Δευτέρα, από ό,τι έχω ενημερωθεί,
2: αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Γιάννη, έχει επικυρωθεί, έχει επιβεβαιωθεί.
3: Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε, ότι τη Δευτέρα θα γίνει συνάντηση των ανθρώπων του Ηρακλή με τη διοίκηση του Καφρατζόγλιου και πιθανότητα θα στη συζήτηση, είτε μέσω τηλεδιάσκεψη είτε εκ του σύνεγγυς, θα είναι και ο Γιάννης Βρούτσης. Για μένα, το είπα και στο Γιώργο τον Μπούζο μιλώντας το μεσημέρι, πρέπει ο Ηρακλής, όπως κάτι αντίστοιχο έκανε ο ΠΑΟΚ. Και ο κύριος Βρούτσης πήρε το αεροπλάνο και ήρθε και πολύ καλά έκανε και στρώθηκε και κόκκινο χαλί και τον υποδέχτηκαν και τα ΜΜΕ και κάμερες. Το ίδιο να κάνει και ο Ηρακλής, να καλέσει τον κύριο Βρούτση στη Θεσσαλονίκη ή αν ο κύριος Βρούτσης δεν θέλει να έρθει στη Θεσσαλονίκη, τότε ο κύριος Μονεβασιώτης στην Αθήνα να πιέσει πολύ περισσότερο τον υφυπουργό προκειμένου να γίνουν τα έργα. Η κυβέρνηση θα εκτεθεί, ο κύριος Βρούτσης θα εκτεθεί. Έτσι, όχι ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής δεν είναι το γήπεδο του, αλλά και ο Ηρακλής δυστυχώς, εάν δεν γίνουν αυτά τα έργα, θα είναι και αυτός εκτεθειμένος, διότι πολύ απλά ο κόσμος αγοράζει εισιτήρια διαρκείας και θα συνεχίσει να αγοράζει εισιτήρια διαρκείας για να δει τον Ηρακλή στην επιστροφή του στο Καφρατζόγλιο και όχι να αγωνίζεται σε άλλο γήπεδο μακριά από τη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε είμαστε ένα αναμονή. Ένα αναμονή.
3: Να σας πω επίσης ότι όπως όλα δείχνουν οι συζητήσεις με τον Άγγελο Μπασινά, σύμφωνα με το δικό μου το ρεπορτάζ, πηγαίνουν πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι. Το είπα και το μεσημέρι στον Γιώργο τον Μπούζο. Έχω την εκτίμηση και τη διέστηση ότι τόσο ο Άγγελος Μπασινάς όσο και ο Γιώργος Αθανασιάδης του χρόνου θα βρίσκονται και οι δύο στον Ηράκλειο. Ο ένας σε ρόλο αγωνιστικό ως ποδοσφαιριστής, ο άλλος σε πόστο όχι διοικητικό, αγωνιστικό και αυτό, αλλά με την μορφή του αθλητικού παύλα τεχνικού διευθυντή.
0: Πάντως βλέπω, Γιάννη, και με τον Ματζάρη και με τον Μπασινά παίρνει ανθρώπους με παραστάσεις υψηλές από τον χώρο του ποδοσφαίρου, ο Ηρακλής. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, πάνε να βάλει από την αρχή ανθρώπους οι οποίοι έχουν άλλη γνώση. Δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που ήταν ο Ηρακλής τα τελευταία χρόνια. Δεν το μειώνω, δεν μιλάω για τον Ηρακλή όπως τον ξέρουμε σαν ιστορία.
3: Μιλάω
0: για τα χρόνια τα τελευταία. Δηλαδή, φαίνεται. Εγώ βλέπω ένα Μονεβασιώτη, ο οποίος έχουμε καυτηριάσει πάρα πολλές φορές και την τάση που έχει να διώχνει προπονητές. Αλλά βλέπω ότι έχει ένα πλάνο στο μυαλό του αυτή τη φορά. Πολύ συγκεκριμένο και το όνομα του Μπασινά, αν θυμάμαι καλά, δεν είναι από τώρα.
2: Υπήρχε ξανά στο τραπέζι.
0: Ένα χρόνο πριν.
3: Και πέρυσι είχε γίνει.
0: Άρα είναι κάτι που το δούλευε πολύ.
3: Ναι, είχε έρθει στην Θεσσαλονίκη ο Άγγελος Μπασινάς και βρεθήκε στη Μίκρα. Πέρυσι, βέβαια, ο Ηρακλής ήταν στη Super Link 2. Είναι η διαφορά της κατηγορίας, δεν είναι μόνο το όνομα και η δυναμική. Ο Άγγελος Μπασινάς επέλεξε να είναι στην Κηφισιά. Πήγε μετά και ο Άγγελος ο Χαριστέας, από ό,τι ξέρω. Ήταν και ο Σωτήρης ο Κυριάκος, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και τώρα νομίζω ότι οι συνθήκες έχουν οριμάσει και με την αποχώρησή του από την Κηφισιά. Σε αυτό που λέει, συμφωνώ απόλυτα. Δείχνει να υπάρχει μια τεχνογνωσία, δείχνει να επιλέγει ο κύριος Μονεβασιώτης ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο και έχουν και γνωριμίες, έχουν και διασυνδέσεις. Ο Άγγελος Μπασινάς, άλλωστε, είναι ένας ποδοσφαιριστής. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος το 2004 ήταν legend. Έτσι, πήρε
0: και φαίνεται ότι για τη Super League 2, απλά ο Νταλκάς του ήταν να φύγει η κατηγορία, να την προσπεράσει ο Ηρακλής και μετά αυτό, θα έβαζε εφαρμογή ένα σχέδιο.
3: Γι' αυτό δεν τον ενδιέφερε τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη Super League 2, ούτε ο υπεύθυνος επικοινωνίας, ούτε τα γραφεία τύπου, ούτε τα marketing, ούτε οι χορηγίες, ούτε τίποτα. Τον ενδιέφερε μόνο πώς ανέβει η ομάδα στη Super League 1.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Ένα marketing φέτος πρέπει να το έχει όμως.
3: Φέτος πρέπει να το έχει και νομίζω με τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου θα το έχει και το θέμα, το αίτημα του marketing. Ναι, είναι απαραίτητο. Τάνια, συμφωνώ μαζί σου. Ο Ηρακλής είναι Super Link 1.
1: Όταν ψάχνεις για έσοδα, πράγματα. Με κάποιο τρόπο πρέπει να τα βρεις.
0: Θα είναι αλφαβήτα τώρα για κάθε ομάδα σε αυτή την κατηγορία. Δεν το συζητάμε.
3: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
3: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Δημήτρη, Γιάννη, να είσαι καλά. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο στο 33-24. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο δίλεπτο ήταν πολύ καλό για την Φενέρ. Έπαιξε καλή άμυνα, πέτυχε κάποια καλάθια, έριξε τη διαφορά την πήγε στους 9 πόντους. Θεωρώ πολύ καθοριστικό για το παιχνίδι το πώς θα αρχίσει το τρίτο δεκάλεπτο. Γιατί αν εκεί ο Ολυμπιακός καταφέρει να κρατήσει ή να ανεβάσει λίγο τη διαφορά, ακόμα και να είναι σταθερά πάνω από σταθερά σε διψήφιο αριθμό πόντων, νομίζω ότι θα λέξει απόλυτα το παιχνίδι. Αν όμως μειώσει κι άλλο η Φενέρ, θα πάμε σε ένα ντέρμπι. Φαίνεται να έχει βρει λίγο ρυθμό στο φινάλε του ημιχρόνου.
4: Πάντως πατάει καλύτερα ο Ολυμπιακός.
0: Γενικά η εικόνα, η συνολική του πρώτου ημιχρόνου ήταν ανωτερότητα στο Ολυμπιακό.
4: Επιθετικό πρόβλημα τεράστιο για τη Φενέρ από την αρχή του μάτς. 33-24, όπως είπες όμως εσύ Κώστα, με υψηλές παρουσίες στο γήπεδο.
0: Είναι και Καραπαπάς.
4: Και Νίκος Γκάλης.
0: Με Ντιλίμπαρ, με Μαρινάκη μαζί.
4: Ναι, Νίκος Γκάλης, Ανδρέα Τριγκέρι.
1: Θα ήταν τώρα εντάξει.
4: Βαγγέλης Μαρινάκης, Καραπαπάς.
0: Είναι ψηλοειδηση γιατί είναι σκοτωμένο με του Αγγελόπουλου.
1: Ναι. Επίση
0: είναι
1: σημασία,
0: πολύ μεγάλο
4: ρόλο. Είναι ενιαίο Ολυμπιακό. Εντάξει, το είπε κιόλα ότι και ο Καραπαπά το είχε πει από προχθέ, νομίζω ότι θα
0: ναι.
4: πάνε.
0: Εντάξει, okay. Το, το πρανίγκελ, το πρανίγκελ. Γενικώ είναι μια είδηση γιατί υπάρχει μια ένταση μεγάλη στι σχέσει ιδιοκτησία ναι. ΚΑΕ με ιδιοκτησία ΠΑΕ Ολυμπιακό. Και θυμάσαι τότε και την γκαζούρα που έκανε η ΚΑΕ Ολυμπιακό με ένα πρόγραμμα τότε που είχε κάνει χορηγών 6-1 που παρέπεμπε στην ήττα τη βαριά του Ολυμπιακού από τη Ρεάλ, του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι τόσο απλό. Πάμε Γιώργο Στράτζαλη.
4: Πάμε να δούμε τι γίνεται στο ποδοσφαιρικό Άρη. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Γιώργο.
5: Τι κάνετε, καλησπέρα.
4: Δεν μου λες τι προτεραιότητες υπάρχουν τώρα έτσι τη δεδομένη χρονική στιγμή.
5: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι μετά την, μετά το, την οριστικοποίηση της συμφωνίας του Άρη με τον Μιχάλη Γρηγόριο πλέον θα μπει η επόμενη μέρα σε πρώτο πλάνο, που έχει και πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα. Δηλαδή 7 συμβόλαια που λείπουν, 3 ιδανικοί ποδοσφαιριστές που είναι με οψιόν, 19 ενεργά συμβόλαια, πιθανές πωλήσεις που θα προκύψουν. Προτεραιότητα για τον Άρη αυτή τη στιγμή το Μιχάλη Γρηγορίου, το Ρέγε, τον Καρυπίδη είναι το ξεκαθάρισμα του ρόστερ και έπειτα οι μεταγραφές που θα ενισχύσουν τον κορμό που θα διατηρηθεί. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι το καλοκαίρι ο Άρης θα κινηθεί και πάλι για διψήφιο αριθμό μεταγραφών, αλλά όχι στα επίπεδα που είχαμε πέρυσι με 19-20 μεταγραφές. Έτσι. Γύρω στις 10 με 11 μεταγραφές θα γίνουν, ανάλογα βέβαια και τις, αυτά θα προκύψουν και από το ξεσκαρτάρισμα που θα γίνει και από πιθανές πωλήσεις. Αυτοί που έχουν ενεργά συμβόλαια, αυτοί που δεν έχουν μάλλον συγγνώμη, ενεργά συμβόλαια και πιθανότατα αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά θα παραμείνουν είναι ο Γιαννιώτας και ο Φρίντεκ, δηλαδή παίκτες όπως ο Ρόζ, ο Μιζεουή, ο Παναγίδης, ο Αθανασιάδης δεν θα συνεχίσουν στο κλειάν της Βικελίδης. Τώρα από τα ενεργά συμβόλαια υπάρχει σκέψη, έχει γίνει μια προεργασία, όπως για παράδειγμα είναι το συμβόλαιο του Μάκητς που δεν υπάρχει λόγος ο Άρης να το κρατήσει. Θα πρέπει να βρει τη λύση βέβαια ή να μείνει ελεύθερος ο Μάκητς ή να παραχωρηθεί δανεικός σε κάποια ομάδα. Ο Τεχέρο που έχει για ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Το πιθανότερο είναι να το λύσει, να κληθεί να λύσει το συμβόλαιό του. Ο Μπουσαΐτ έχει συμβόλαιο για ακόμη 2 χρόνια, όπως και Αλφαρελά, το πιθανότερο είναι να το λύσουν. Όχι το πιθανότερο, θα είναι έκπληξη αν μείνουν στο κλειάν της Βικελίδης. Όπως και ο Γαλανόπουλος και ο Δόνης, παίκτες οι οποίοι έμειναν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στη σεζόν εκτός κάδρου, είτε λόγω τραυματισμών, κυρίως λόγω τραυματισμών, θα γίνει μια προσπάθεια να λύσουν όλα αυτά συνενετικά τα συμβόλαιά τους. Φυσικά στο κάδρο είναι και η επίθεση. Ο Μωρό, για παράδειγμα, που έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο, το λέγαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, είναι ένα από τα μέτωπα που Άρης θα κληθεί να διαχειριστεί άμεσα το τι θα κάνει με τον Ισπανό.
0: Γιώργο,
5: μοιάζει
0: πάντως λεφτά...
5: να είναι εκτός κλειάνδης Βικελίδης με το ένα πόδι, να το πω έτσι.
0: Πόσα λεφτά παίρνει ο Μωρό το χρόνο?
5: 1 εκατομμύριο παίρνει.
0: Είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο?
5: Και λίγο παραπάνω, ναι, από τα μεγαλύτερα. Εντάξει, κοίταξε, η επίθεση του Άρη γενικώς φέτος κόστησε πάρα πολύ ακριβά. Δηλαδή, αν βάλουμε το 1 εκατομμύριο και λίγο παραπάνω του Μωρόν, τα 900.000 του Καντεβέρ, τα 750 του Κουαμέ, αντιλαμβάνεσαι ότι θα πρέπει ο Άρης να βρει μια λύση να μειώσει το κόστος της επίθεσης. Ο Μωρόν, εντάξει, επαναλαμβάνω, το πιθανότερο είναι το κεφάλαιο Μωρόν να κλείσει για τους κυτρινόμαυρους. Βέβαια, ο Άρης δεν μπορεί να ελπίζει και να περιμένει τα λεφτά που περίμενε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Τότε που λέγαμε για κάτι 5 εκατομμύρια.
5: Ναι, νομίζω πλέον αυτά ο Άρης δεν μπορεί να τα υπολογίζει σε αυτά τα ποσά. Και είναι και οι περιπτώσεις δανεικών ποδοσφαιριστών που έχει ο ίδιος ο Άρης δώσει, όπως είναι ο Ντεαντή, θα δούμε το Σάββατο αν θα ενεργοποιηθεί αυτόματα η οψιόν που υπάρχει, τα 3,5 εκατομμύρια. Είναι ο Μότς, ο οποίος είναι με δανεισμό στην Χουάρη, στην μεξικανική ομάδα. Είναι ο Ζαμόρα που είναι στην Πορτογαλία, στη Βιζέου. Νομίζω ότι εκεί θα συνεχίσει κιόλας. Εντάξει, το ποσό δεν είναι μεγάλο βέβαια, αυτό που θα καρποθεί ο Άρης, περίπου 300.000. Τα περισσότερα λεφτά είναι από τον DRD. Και μετά από τον Μόντσου που είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
5: Να είστε καλά. Καλά.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα ποστάρισμα του Pep Guardiola στο αντίο του στην Manchester City. Φεύγει έχοντας πάρει στην Αγγλία 20 τίτλους. Πραγματικά έκανε τη δική του εποχή ο Καταλανός τεχνικός. Το 2016 πήγε, 10 χρόνια μετά αποχωρεί, 20 τρόπαια, 6 τίτλοι της Premier League, Champions League πήρε μια φορά, 3 κύπελα Αγγλίας, 5 League Cup, καθώς και το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων της FIFA, και έκανε ένα ποστάρισμα. Εντάξει, το φοβερό ήταν που έκανε 4 σερί κατακτήσεις της Premier League από το 21 μέχρι και το 24, και έκανε ένα ποστάρισμα το οποίο αποχαιρέτησε και την ομάδα και τους ποδοσφαιριστές. Γράφει χαρακτηριστικά σε ένα σημείο: θυμάμαι όταν έχασα τη μητέρα μου κατά τη διάρκεια του COVID και ένιωσα αυτό το σύλλογο να με στηρίζει. Οι οπαδοί, το προσωπικό, οι άνθρωποι του Manchester μου έδωσαν δύναμη όσο χρειαζόμουν περισσότερο. Η κρίση, τα παιδιά μου, όλη η οικογένεια ήμασταν εκεί όπως πάντα. Και εσύ, Calvin, επίσης. Δηλαδή, έδειξε το συναισθηματικό δέσιμο που είχε ο Pep Guardiola με την City. Κλείνω με μία ακόμη είδηση από την Αγγλία, την ανανέωση του Carrick ως προπονητή στη Manchester United. Ο Michael Carrick, νομίζω με το σπαθί του, κέρδισε την ευκαιρία να παραμείνει στην ομάδα. Και με αυτή την είδηση κάνω πάσα στην Τάνια Δήμου για τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Μετά θα πάμε σε διάλειμμα και θα ακούσετε Γιάννη Τσερβίνη, Μιχάλη Σαρόπουλο για ένα απολαυστικό επόμενο δίωρο και φυσικά για την ενημέρωση του δεύτερου ημιχρόνου στο μεγάλο ημιτελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε στην Ευρωλίγκα, στο Final Four της Ευρωλίγκα στην Αθήνα.
1: Εμείς θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα λίγο μετά τις 5.
0: Ωραία.
6: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: 3 φρέντο εσπρέσο.
8: Lucky.
7: Τάκι.
8: Lucky 13.
7: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
8: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
9: Κύριε Lucky, έτοιμα.
7: Τάκης.
9: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: Και ας σε λένε Τάκη.
10: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Προσωρινά κλειστό θα παραμείνει για περίπου 3 εβδομάδες στο Μετρό Θεσσαλονίκη, στο οποίο θα σταματήσουν τα δρομολόγια μέχρι και τα μέσα Ιουνίου, με σκοπό να ολοκληρωθούν οι δοκιμαστικές διαδρομές στην επέκταση της γραμμής προς Καλαμαριά. Το μετρό θα παραμείνει κλειστό από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών και ελέγχων, των νέων συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Σε αυτό το διάστημα ο ΟΑΣ θα εφαρμόσει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για την κάλυψη των αυξημένων μεταφορικών αναγκών της πόλης με βάση το μοντέλο που εφαρμόστηκε κατά την προηγούμενη προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του μετρό. Καταψηφίστηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές στη Βουλή. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 161 βουλευτές μετά την αποχώρηση κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας. Υπέρ της πρότασης ψήφισαν 6 βουλευτές και 155 κατά. Με βολές κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη παρενέβη στη Βουλή ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι έχουν αλλοιωθεί οι παραδοσιακές αξίες του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και έκανε λόγο για παράσταση αλαζονίας. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 40 τραυματίστηκαν από ουκρανική επίθεση με ντρόουν σε Λύκειο στο Λουχάνσκ, όπως ανακοίνωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Την ώρα του πλήγματος, 86 μαθητές ηλικίας από 14 έως 18 ετών βρίσκονταν στον κοιτώνα του σχολείου, ο οποίος κατέρευσε, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας σε ανακοίνωσή του, καταγγέλλοντας τη βάρβαρη επίθεση. Με ένα λεπτό καλώδιο φέρεται να αυτοκτόνησε ο Αλέξης Τσικόπουλος, ο 33χρονος γιατρός, στην Κρήτη που αγνοείται από τις αρχές Δεκεμβρίου, η σωρός του οποίου εντοπίστηκε χθες στην περιοχή του Τζιτζιφέ στα Χανιά. Μήνυση κατά αγνώστων υπέβαλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης μετά από πτώση πινακίδα στο κεφάλι μιας γυναίκας η οποία περπατούσε έξω από το κτίριο της Χάντ στο κέντρο της πόλης. Η τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να της παραχθούν οι πρώτες βοήθειες αλλά και να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Άστατος θα παραμείνει ο καιρός το ερχόμενο διήμερο σύμφωνα με το μετεωρολόγο του Open Κλέαρχο Μαρουσάκη, με το Σάββατο να αναμένεται η πιο δύσκολη μέρα. Συγκεκριμένα το Σάββατο προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95 και 5.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
18: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
19: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
18: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
21: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
22: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
23: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
24: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
23: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
24: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
0: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2-63-18.
25: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
26: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
25: Δηλαδή αντέχει.
26: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
27: Παρασκευή 22 και Σάββατο 23 Μαΐου, η χαρισματική Γλυκερία ζωντανά στο Άιλα στην Πηλαία. Για δύο μόνο εμφανίσεις με λαϊκά, έντεχνα, σμυρναϊκά και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Μαζί της η Χριστιανά Γαλιάτσου και ο Αλέξανδρος Παπαδημητρίου. Κρατήσεις 6972-680-838. Άιλα Restaurant Bar.
28: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
29: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
30: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
31: Ήρθα.
30: Ένας θείος.
32: Α, ήρθες.
30: Καμία αλλαγή.
32: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
30: Και μια μεγάλη ανατροπή.
31: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
32: Τι έκανες?
31: Έβαλα προτέρια.
32: Καλά έκανες. Μπράβο.
30: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
32: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
31: Έτσι.
32: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
31: Να εδώ.
32: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
31: Ναι, ναι.
30: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
33: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Τι έγινε?
1: Χαιρέτησε, άμα είναι. Ξεκουράσουμε, δεν υπάρχει λόγος, δεν το βγάλω εγώ. Έχουμε μετάδοση αγώνα.
0: Τι μετάδοση?
1: Ολυμπιακό έχουμε, Τσάλοφ.
0: Αχ, Φέντορ.
1: Γι' αυτό ήρθα εγώ βασικά. Για Τσάλοφ.
0: Για Τσάλοφ ήρθα.
1: Μόνο για Τσάλοφ ήρθα κι εγώ.
0: Απέναντι.
1: Μόλις το διάβασα. Μια πολλά, Εμίλιε. Να σε γερό, αγόρι μου. Απα αύριο Μέιντεν. Την Τρίτη Σόφια. Εντάξει.
0: Στα κούλατα. Δεν είναι.
1: Πάντως θα πας.
0: Η Μέιντεν γιατί πας στα κούλατα? Θα έχει ένα ενδιαφέρον. Με τους Μέιντεν στα κούλατα.
1: Μετά τις Μετάλλικα, να και η Μέιντεν. Φέτος είναι η χρονιά των μεγάλων συναυλιών στην Ελλάδα. Στην Αθήνα βασικά, όχι στην Ελλάδα.
0: Και τα, πώς τώρα είναι, και τα.
1: Και Μέγκαθεθ και ηλεκτρονική μουσική βλέπω πολύ δυνατά ονόματα στην Αθήνα.
0: Η Black Sabbath.
1: Black Sabbath, όχι.
0: Η.
1: Φινίτο. Τελειώσαν.
0: Η Judas Priest.
1: Αύγουστο Βουλγαρία.
0: Στα λέω.
1: Το καλεντάρι το έχει.
0: Το καλεντάρι πραγματικά των αγωνιστικών μας δίνει απέναντι ο Εμίλιος. Judas Priest. Megadeth. 30 Ιουλίου στην Αθήνα, Πολατεία Νερού. Θα γίνει εκεί χαμός. Θα γίνουμε μουσκεμα.
1: Περαστικά, εντάξει, είναι φωνή σου.
0: Τώρα είμαι κάπως περίεργα. Είναι περίεργος καιρός. Λένε θα φέρει γρήπες.
1: Κάτι θα φέρει. Γρήπε, αφρικανική σκόνη, κάτι θα γίνει. Όπω έχει ο κόσμο, γιατί σε μετοκία βολή θα έχει καταιγίδε.
0: Είμαι σε δύσκολη κατάσταση. Πλην όμω είμαι ένα μαχητή. Ένα άοκνο εργάτη, όπω το ξέρει.
1: Όπω ο Σάσα Βεζέκοφ.
0: Δεν σε ενοχλεί ο Βεζέκοφ?
1: Όχι, μια χαρά. Έπαιξε στον Άρη. Θύμη στη φανέλα με τον.
0: Θεό πολέμου.
1: Έτσι.
0: Όχι με τον Ημίθο. Γιατί μπερδεύτηκε για τον Ημίθο.
1: Ημίθο όμω, ο οποίο μετά έγινε Θεό. Σύμφωνα με τη μυθολογία.
0: Ήδη καλοκαιρινό, κατέβασε λίγο. Μίλη, γιατί μα ακούω.
1: Ναι, κατέβασε γιατί είναι τελεπορημένο.
0: Γιατί όλο το σύστημα να πούμε. Όχι τόσο, ρε. Ψάχνει για δουλειά τώρα καλοκαιριά και να μάρτυρε το Θεό τώρα. Α τα ψάχνουμε μόνο εμεί. Ένα τσι και πάμε. Πάμε γιατί. Μπράβο, πάρε δικά σου. Όπα πάρε για σένα, πάρε για σένα, πάρε για σένα δικά σου. Κράτη. Λοιπόν, Γιάννη Τσερβίνη και Μιχάλη Σαρόπουλο μαζί σα, εκπομπή όλα μέσα. Με πολύ ψωμί και σήμερα. Με πολύ κουβεντολόι. Παρασκευή, που είναι από 20 χρόνια τέτοια ώρα, είναι ούτως ουρωμένος από μπύρες. Τώρα όμως τα φρυζοκίες, ένας ευυπόλυτος οικογενειάρχης.
1: Πίνω καφεδάκι.
0: Και πίνεις τα καφεδάκια σου. Ωραία. Και σχεδιάζεις Σαββατοκύριακο σου, πού θα πας, θα ράξεις, θα κάνεις την πεσηματική σου.
1: Εδώ. Δεν πάμε που θέλω. Θα έχει και βροχές. Δεν έχει. Το άλλο τρίμερο, το καλό, που είναι το Αγίου Πνεύματος. Και θα έχουμε και tips φυσικά, θα έχουμε και προτάσεις. Μεσοβδόμαδα να είμαστε καλά.
0: Αυτοί που περίμεναν να δουλέψουν τα Beach Bar τώρα τελευταία του Μαΐου, καταλαβαίνεις τι έγινε.
1: Σαν τον Μπαρτζόκα. Τα ίδια που λέει ο Μπαρτζόκας. Πριν από λίγο τον είδαμε, μετά από ένα τρίποντο που φάγε ο Ολυμπιακός, Φενέρ, πάλι άρχισε πάλι εκεί.
0: Πώς το έχει
1: άνοιξε τον οχετό εκεί.
0: Είναι οχετός, δε φίλε αυτό.
1: Και άρχισε να βρίζει. Ψωμοτήρι το έχει.
0: Παιδί μου.
1: Θεία, σπίτια, τι άλλο βρίζει, δεν ξέρω. Καλά, τα θεία τα έχει άσπρη ψωμοτήρι.
0: Τα θεία τα έχει ψωμοτήρι. Να σε πω την αλήθεια, το ξέρεις πως δεν χρειάζεται.
1: Άλλο βρίζεις, δεν ξέρω. Καλά, τα θεία τα έχει άσπρη ψωμοτήρι.
0: Τα θεία τα έχει ψωμοτήρι. Να σε πω την αλήθεια, το ξέρεις πως δεν χρειάζεται να το πω.

0: ναι. οι οποίοι δεν θέλουν να πάρει ο Ολυμπιακός την Ευρωλίγκα ή να περάσει τον τελικό, τέλος πάντων, εξαιτίας του Μπαρτζόκα. Το πιστεύεις?
1: Ότι έχει αντιπάθειες ο Μπαρτζόκας, δηλαδή, ναι. λες.
0: Ότι η ομάδα σε πολλούς Έλληνες φιλάθλους που δεν είναι φίλοι του Ολυμπιακού, τους είναι συμπαθείς.
1: Ο μπασκετικός
0: Ολυμπιακός, όπως και κάποτε ο Παναθηναϊκός. Αλλά για κάποιο λόγο, και μάλλον συγκεκριμένο λόγο, τον Μπαρτζόκα ή κάποιοι άλλοι για τον Αταμάν, δεν θέλουν να πάρει ο Ολυμπιακός την Ευρωλίγκα.
1: Κοίτα, όταν ένας προπονητής είναι τόσο επιδραστικός, και αναφέρομαι στον Μπαρτζόκα, και έχει τόσο, αφήνει τόσο πολύ μεγάλο αποτύπωμα και η συμπεριφορά του αφήνει αποτύπωμα. Άρα, ναι, δημιουργεί αντιπάθειες ο Μπαρτζόκας. Δημιουργεί και προς τους φίλους του Ολυμπιακού, θεωρώ. Απλά όταν κρίνει την κούπα, οι του εντός του σπιτιού το ξεχνάνε. Ή του εκτός του σπιτιού, εντάξει, προφανώς, και στέκονται περισσότερο. Πλην όμως, είτε είσαι φαν του μπάσκετ, είτε δεν είσαι, είτε είσαι το Ολυμπιακό που ας πούμε με φίλος του Άρη, όταν βλέπω να φεύγει γόνα, όταν λέμε γόνατο, να πηγαίνει τα μοναστήρια, δυσκολεύομαι.
0: Βέβαια και ένας προπονητής του Άρεως, της ομάδας που υποστηρίζει, συγχωρεμένος, ήταν ο πρώτος της Ζάξας.
1: Φυσικά.
0: Ο Γιάννης Ιωαννίδης.
1: Φυσικά.
0: Και αυτός το έχει
1: δεν μπορώ, ρε φίλε, το θεωρώ. Παιδί μου, πώς, κάποια πράγματα δεν χρειάζεται να τα πειράζεις. Δεν χρειάζεται. Είναι... Έχει τόσα πράγματα να βρεις. Θα μου πεις, η Παναχαϊκή τι σου φταίει.
0: Έλατε. Δηλαδή... Είναι ανάστατος ο χρυγός γύρω κάτω σου. Κασουράνης.
1: Τι σου φταίει η Παναχαϊκή, η Πανακόλα. Τι είναι η Πανακόλα.
0: Πανακόλα. Η Πανακότα.
1: Η Ιρικότα. Ναι. Μωρικό. Πώς δεν το έπαιζα, το πας κρατή.
0: Όχι,
1: πώς δεν το έπαιζα.
0: Εντάξει, με Παρασκευή δεν θέλω ούτε να...
1: 48-39 έπεσε κατά από τους 10 διαφορά.
0: Με τον πήγα μέσα. Μονοψήφιο. Νομίζω λίγο ακόμα να κάτσουμε, θα γίνει και η ολική ανατροπή.
1: Πανακοτάκιας είσαι.
0: Είμαι Πανακοτάκιας, ναι.
1: Α, είσαι.
0: Είμαι Πανακοτάκιας.
1: Από τα κρεμοειδή αυτά είσαι πιο πολύ Πανακότας. Ο Τσάλοφ που γυρίζει πίσω είναι Πανακότας.
0: Ο Τσάλοφ νομίζω την είδη τη ημέρα σήμερα.
1: Είμαι
0: έχει επισκιάσει και Final Four και θα δούμε μετά και τι καταγγελίες. Ναι. Περίμενε λίγο. Τη Φενέρ.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει επίσημη ανακοίνωση τη Φενέρ για όσα έγιναν έξω από τη Σέντερ με του Τούρκου φιλάθλου, με του υπεράριθμου οπαδού του Ολυμπιακού. Ήθιστε να γίνονται αυτά. Τα περιμέναμε βέβαια.
1: Ναι.
0: Όταν παίζει μια ομάδα η οποία είναι από την ίδια χώρα ή είναι γηπεδούχο, το ξέρει. Κάτι αντίστοιχο έγινε στο ΠΑΟ Κάρης στο τελικό κυπέλου στην Τούμπα. Στο Άρης Ολυμπιακός στο Καφτατζόγλιο που οι οπαδοί του Άρη ήταν περισσότεροι, πολύ περισσότεροι από τους Ολυμπιακούς. Γίνεται αυτό, ρε παιδί μου. Κάτι τέτοιο έγινε και σήμερα στο T-Send. Και φωνάζει η τουρκική ομάδα. Έλεγες για τον.
1: Είμαι στον Περιφερειακό σήμερα.
0: Ναι.
1: Τα βλέπω δίπλα μου κόρνερ φώτα. Κόρνερ.
0: Α, κατάλαβα. Για τον Τζάλοφ.
1: Λέω τι γίνεται, ρε φλε. Κόρνες, τέτοια φώτα, να σφίγγουν τις γλωσσές τους μέσα στο κινητά. Έχω ένα δίπλα μου ένα Fiat Punto, σφίγγει όλο μέσα τις γλωσσές του να πούμε έτσι πανηγύρι.
0: Έγινε γνωστή είδηση.
1: Άλλοι βαράνε κόρνες. Λέω κάτσε να βάλω λίγο μετρό που δεν τι γίνεται.
0: Σαν τον Νεϊμάρ έγινε που τον ανακοίνωσε ο Αντσελότη. Και όλοι φωνάζανε. Μπρακακά.
1: Ναι. Δηλαδή, μπράβο, χαρά, χαρά. Όπως έλεγε ο Γιώργος Μίνος. Χαρά. Είναι ασύλληπτο το πόσο ενθουσιασμός υπάρχει στη στάξη των φίλων του ΠΑΟΚ.
0: Πόσο θέλει ο κόσμος τον τίμιο αυτόν γίγαντα.
1: Πόσο θέλει ο κόσμος να κρυφτεί. Χαρά δεν τον αφήνει.
0: Επιστρέψει.
1: Θέλει ο κόσμος να κρυφτεί, αλλά η χαρά δεν τον αφήνει. Είναι ανάστατος ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεχόμαστε μηνύματα από νωρίς το τηλεφωνικό κέντρο και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για το κουράγιο και την υπομονή στην Άννη Παπά.
0: Ξέρεις τι έκανε το τελευταίο παιχνίδι ο Τσάλοφ.
1: Τι έκανε.
0: Το παιχνίδι τη Sky Serispor που ήταν ιδανικός στο τουρκικό πεντάθλημα με την Κόνια Σπορ. Έβαλε το νικητήριο γκολ.
1: Έλες.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή πώς έβλεπε. Κάντα μας
0: δοκάλια. Έκανε, δεν έκανε, δεν είναι λάθος το ρήμα. Κατέγραψε, να το πω έτσι, 14 συμμετοχές.
1: Ναι.
0: Και πέτυχε 2 γκολ. Και μία assist. Δηλαδή θα νούμερα κανείς... για φόρτα, οποία οδηγούν τουλάχιστον σε ένα από τα 5 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
1: Είναι, θα έλεγε κανείς, ένας Ρώσος Δημόπουλος.
0: Και Χριστός που ήταν φωνιάς και Θανάσης που ήταν και αυτός επίσης καλός. Το είχε τον γκολ ο Θανάσης.
1: Πάντως φάνηκε από όταν είχε έρθει ότι πρόκειται για μια περίπτωση. Εντάξει, δεν κούμπωσε εδώ.
0: Μια σπάνια περίπτωση.
1: Μια σπάνια περίπτωση. Είναι από τις προσπάθειες που έχουν κάνει κατά καιρούς στον ΠΑΟΚ να φέρουν φόρο, αλλά και φέρουν κάτι άλλο που δεν είναι φόρο. Και τελικά όταν φέρουν φόρο, τους φαίνεται ακριβό για να τα αγοράσουν. Τέλος πάντων, είναι άλλη κουβέντα αυτή. Πλην όμως για τον Τζάλοφ, για να μείνουμε στον Τζάλοφ.
0: Η ομάδα του υποβιβάστηκε παρεπιπτόντως, έτσι. Γι' αυτό έπαιξε ρόλο στη μείωση της χρηματιστηριακής του αξίας. Η αξία του, λέω, όταν πήγε στην. Διαβάζω το ρεπορτάζ του Κώστα Πετροτού στο Μέτρο. Όταν ο Τσάλοφ πήγε

0: στην Τουρκία, η αξία του βρισκόταν στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Και επιστρέφει στην Ελλάδα με μία μείωση της τάξης του 20%.
1: Πασχώ. Mm-hmm. Πασχώ. Δηλαδή έκανε 5, κάνει 4.
0: Κάνει 4.
1: Τώρα στον πάγκο μας θα βρει τα πατήματά του και θα γαζώσει τα αντιπαλαδοχτιά. Είναι γνωστός γαζωτής ο Φέντορ Τσάλοφ. Και νομίζω ότι αν πάρει κανείς τους επιθετικούς, δηλαδή κάτι Σαμάτα που γίνεται την λεφτά, κάτι. Ο Τσάλοφ είναι μια λύση. Ο Τσάλοφ είναι μια λύση.
0: Ήταν κανονικό ή ήταν.
1: Όχι, είναι τραγωδία. Είναι μια λύση ο Φέντορ Τσάλοφ, διότι νομίζω κι αν ήμουν εγώ στις υπόλοιπες ομάδες, μέλος του Στάφη του Παναθηναϊκού, της Άκη, του Άρη, του Ολυμπιακού, θα έψαχνα έναν τρόπο να διαμορφώσω την άμυνά μου αντίστοιχα ώστε να υποδεχτώ μια επιθετική προσπάθεια του Τσάλοφ. Mm-hmm. Είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να δημιουργήσει θέματα. Στον Πανσεραϊκό. Στον Πανσεραϊκό, ας πούμε.
0: Σιγά-σιγά.
1: Είναι σοκαρισμένοι. Θέλανε ένα τέτοιο φόρο να μπορεί να βάλει δύο γκολ σε ένα χρόνο. Άσε μας. Άκαστε φρόνι.
0: Μεταξύ το συμβόλαιο του λέει ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι, 27.
1: Άκαστε φρόνι.
0: Και στον ΠΑΟΚ είναι θετική στην πώλησή του, αυτό είναι πράγματι αρνητική, για να αποσβέσουν ολόκληρο ή μέρος του ποσού των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ που είχαν δώσει οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, Βασαβίδης, για την απόκτησή του από την Τζέσικα Μόσχας.
1: Πιάσαν το πω.
0: 3,5 εκατομμύρια.
1: Ναι, και το επόμενο δικό σου.
0: Είναι επίσης μια μεγάλη ληστεία που έγινε.
1: Όχι, ρε.
0: Δεν το. Μπενίτε. Όχι, ληστεία εννοώ μεταφορική έννοια.
1: Καθόλου.
0: Ναι, ναι.
1: Κάξιζε.
0: Κάζα. Ντε. Και όχι ντελ. Ντε παπέλ. Βάσει αποτελεσμάτων και βάσει όσων έδειξε ο Ρώσος γίγαντας.
1: Ποιος γίγαντας.
0: Ο Τσάλοφ.
1: Βάζει τι ψυχή. Σε το μαζί είναι.
0: Ο Φέντορ Τσάλοφ.
1: Ναι, το καμάρι της Ρωσίας, της Στέπας.
0: Το
1: καμάρι της Βαλτικής. Το καμάρι του Νοβοσιμπίρσκ.
0: Νομίζω ότι αυτή ήταν η μεγαλύτερη είδηση σήμερα.
1: Χαίρομαι και ξέρεις τι, θέλω, έτσι μιας και ξεκινάμε αυτή την είδηση, και οι φίλοι ακροατές οι οποίοι είναι συντονισμένοι στο Μετρόπολη 95,5 τούτη την ώρα, να μας γράψουν φορ τα οποία ήρθανε στις ομάδες τους ή γενικά και δεν ακουμπήσανε. Φόρ τα οποία.
0: Φόρ που ήρθαν και δεν ακουμπήσαν, ναι.
1: Φόρ τα οποία ήρθανε.
0: Βερεντένικοφ.
1: 9.55 γράφεται, αφήνετε να κάνω το μήνυμα σα. Αποστολή στο 54301. Μετρόπολη 9.55 στο Facebook. Γιάννη Τσερβίνη στο Instagram και Σαρόκα το Παύλα Μάκη επίση στο Instagram. Για του φίλου οι οποίοι επιλέγουν αυτόν τον τρόπο κοινωνική δικτύωση. Είναι όλα στη διάθεσή σα. Θα διαβάζουμε και αυτά. Μαουρί Νταλέ. Νταλέ, Νταλέ.
0: Βερεντένικοφ Ρώσο, δεν είναι και αυτό.
1: Ποιον είπε, Πέπε Σινιόρι.
0: Πέπε Σινιόρι, ναι, ρε, φίλε, φόρ.
1: Φέλιξ Μπόρχα.
0: Φέλιξ Μπόρχα.
1: Γιγέρμε Βαϊνσχάιμερ.
0: Ναι.
1: Πεχταράδες.
0: Πεχταράδες.
1: Θέλουμε.
0: Η λίστα είναι μεγάλη.
1: Φορναρόλ.
0: Φορναρόλ στον Παναγό, ναι.
1: Τη μισή.
0: Είχε συνεργαστεί με το Ματσάριο Φορναρόλ. Είχα κάνει ένα σχετικό ρεπορτάζ. Ένα άρθρο έγραψα. Και για ένα εξάμεινο έχει συνεργαστεί με τον Ματσάρη.
1: Η επιστροφή λοιπόν του Φέντορ Τσάλοφ ξυπνά μνήμες, θα έλεγε κανείς, οι οποίες ενδεχομένως να μην είχαν και πολύ κοιμηθεί στους φίλους τόσο του ΠΑΟΚ αλλά και σε όλους μας.
0: Γελάει ο Σάρας.
1: Για ποδοσφαιριστάς οι οποίοι να είχαν έρθει στη χώρα μας, ειδικά επιθετικούς, και να μην τη βρήκανε καν, να μην ακουμπήσανε. Τσίκορα τον.
0: Μέσα με τα μπούνια.
1: Ήταν ο Κίκο,
0: τελείως. Ναι, ήταν ο Κίκο. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος ένα γκολ θυμάμαι έβαλε. Με την κοιλιά το έβαλε και αυτό σε κινήσει.
1: Με τον
0: Παναθηναϊκό, στο ΆΚΑ. Η μπάλα κυλούσε δηλαδή σε κινήσει και την έβαλε με την κοιλιά, ας πούμε. Ούτε κάνουμε το γόνατο, ξέρω εγώ, ή με το μπούτι.
1: Άσχετο τώρα, να ρωτήσω κάτι. Κίκο δεν είναι και μια μάρκα με κάτι για τα μουσούδια. Βάζουν τα κορίτσια.
0: Να πάρω λίγο τη Δεσποινούλα, λίγο να τη ρωτήσω λίγο, γιατί τα ξέρει αυτό.
1: Η ρούχα είναι κάτι Κίκο.
0: Κίκο.
1: Η μόδα είναι, ναι. Ή μακιγιάζ.
0: Η μακιγιάζ. Κίκο σκετό.
1: Όχι.
0: Έχει κάτι άλλο. Το μήπως λες Πάκο Ραμπάν.
1: Το Πάκο έχει μέσα τη λέξη Κίκο.
0: Η μεγαλύτερη είδηση είναι λέει πως μάθαμε πως λένε και Δημήτρη. Λέει ο Θόδωρος. Α, πριν εννοείς Θόδωρε που ο Πετροτός με λέει ευχαριστούμε Δημήτρη.
1: Τι Δημήτρη,
0: στον αέρα, ναι, μπερδεύτηκε με. Μάλλον με τον Πασπαρά. Μάλλον αυτό λέει ο φίλος ο Θόδωρος από το κατάλαβα. Τι Δημήτρη, τι Γιάννη.
1: Τι Γιάννη, όλοι μια παρέα
0: είμαστε. Μια παρέα είμαστε.
1: Κοντά να είμαστε και να μην χαλιόμαστε.
0: Κίκο δε, σκέτο δεν μου έρχεται κάτι.
1: Που είναι ρε εσύ τέτοιο. Στο χώρο της μόδας πρέπει να είναι αυτό. Θα το θυμηθώ, ξέρεις, γιατί με τη μόδα τα πάω πολύ καλά. κύριος εκφραστής της μόδας. Θα μπορούσα να ασχοληθώ και με το χώρο του modeling. Θα μπορούσα.
0: Αλάθη κεφάλαιο αυτό, γιατί δεν κλείνουν τα μάτια.
1: Α, τι είναι αυτό τώρα, εγκολπώνησε να κάνει φελέ.
0: Αυτό φωνάζει ο Γιασυκεβίτσο, γιατί βλέπει κάτι σφυρίγματα, δεν είναι για τα κριτήρια.
1: 56-49.
0: Έχει ουριάσει και το πορτοκαλί site, όχι τίποτα άλλο.
1: Α, καλά, εκεί. Αλλά εκεί και ο, πολύ δεν είναι μέσα, τι είναι.
0: Τι πολύ εννοεί.
1: Η ιδιοκτησία δηλαδή που ρέπει.
0: Ρέπει προ τον μακαρθισμό. Καλά.
1: Γιατί άλλο ρέπει, και άλλο πρέπει. 56-49, 8-29 πριν από τη λήξη. Αφενός ο Ολυμπιακός να δούμε αν θα κρατήσει το προβάδισμα, αφετέρου να θα κάνει το comeback η πολύ μεγάλη Φενέρ.
0: Η πρωταθλήτρια Ευρώπης,
1: η Φενέρ, η οποία διεκδικείται ο τίτλο της Άντζελας Δημητρίου, το κάνω comeback, comeback στον έρωτα σου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα, οδεύοντας προς το διάλειμμα των. Προς το διάλειμμα των 7.30. Δύο είναι τα ερωτήματα. Ένα, θέλουμε επιθετικούς οι οποίοι να ήρθαν από το εξωτερικό και να μην ακούμπησαν στην Ελλάδα. Δεν θέλω υποχρεωτικά να ήρθαν με περγαμίνες και να είπαν ότι έρχεται ο τάδε παιχταράς, αλλά αν θυμάστε και με περγαμίνες, εδώ είμαστε. Φορ που ήρθα απ' έξω, που έπαιξε και που ουσιαστικά δεν απέδωσε
0: δεν
1: ποτέ.
0: Δεν ακούμπησε.
1: Πέρασε και δεν ακούμπησε. Ναι, βέβαια. Και φυσικά αυτό το κίκο, αν είναι για μακιγιάζ ή αν είναι για modeling, κάτι είναι κίκο, το οποίο θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Βλέπω με την άκρη του ματιού μου, εσύ θα πεις δελτίο. Τα έχει πάρει όλα. Ξέρεις τι, είσαι πραγματικά όκνος. Πόσα χρόνια είσαι στο Μητρόπολη Δημήτρη Μπαρέλα? 26. Το τραβάνι μήνες πίσω. Το τραβάνι μήνες. Δηλαδή, πρόλαβε την νεκρά θάλασσα άρρωστη. Είναι τρομερό αυτό, δεν σε το φάτσα.
0: Πραγματικά με τα 26 χρόνια που είχε ο Δημήτρης Μπαρέλας εδώ, έπρεπε φίλε. Όχι, να έχει κλειδιά.
1: Έχει κλειδιά.
0: Έχει.
1: Τα πήρε προ.
0: Και κρεβάτι, δωμάτιο δικό του. Όποτε θέλει.
1: Δωμάτιο έχει. Απλά το έχει το δεύτερο. Διάλειμμα και παρερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
3: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
4: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Μπασμπαρέλα. Στο όνομα του Λέο Μάτος έρχεται στο προσκήνιο για τη θέση του τεχνικού διευθυντή στον ΠΑΟΚ. Νέο δημοσίευμα από τη Γερμανία για Δημήτρη Γιαννούλη δεν θα σταθεί εμπόδιο στις αποφάσεις του. Η Augsburg επισημαίνεται μεταξύ των άλλων στο συγκεκριμένο δημοσίευμα. Επιστροφή στον ΠΑΟΚ μετά από τον δανεισμό του για τον Φεντόρ Τσάλοφ. Παρελθόν από την Κηφισιά αποτελεί ο Άγγελος Μπασινάς, κάτι που σημαίνει ως προάγγελος ανακοίνωσης από την πλευρά της ΠΑΕ Ηρακλής για τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Ζήσε τον ημίθεο παρεθέσει δίπλα του, λέει χαρακτηριστικά η νέα ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηρακλής για τα εισιτήρια διαρκείας. Στο μεταξύ, η Super League ζήτησε αλλαγή χλωοτάπητα για το Καφταντζόγλου στάδιο. Στον Άρη προτεραιότητα Καρυπίδη στα συμβόλαια των παιχτών που λήγουν. Αυτή την ώρα παίζουν στο ΆΚΑ στον πρώτο ημιτελικό του Final Four ο Ολυμπιακός με την Φενέρ. Στο τέταρτο δεκάλεπτο η ομάδα του Μπαρτζόκα προηγείται με 58-49. Στις 9 η ώρα το βράδυ θα διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός, ο Ισπανικός Εμφύλιος, ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο Telecom Center βρίσκεται και ο προπονητής της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκέρι, αλλά και ο Νίκος Γκάλης. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αναμένεται να έχει στο Μέγαρο Μαξίμου ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος. Στον Παναθηναϊκό στο 2029 θα μείνει ο Ζαρουρί. Τέλος εποχής για τον Πεπ Γκουαρδιόλα μετά από 10 χρόνια στον πάγκο της Manchester City, τη στιγμή που η Φενέρ επιχειρεί να κάνει τον μπα με την απόκτηση του Μο Σαλάχ. Μπείτε και ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης και στους 95 και 5 των FM. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Όλα Μέσα. Επόμενη ενημέρωση στις 8:30. Καλό σας απόγευμα.
5: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
6: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε,
10: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
13: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
14: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
13: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
17: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
18: Hey κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
19: Hertz Leasing.
18: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
19: Hertz Leasing.
18: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
19: Hertz Leasing.
18: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
20: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
21: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
22: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
23: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
24: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπασαφηρίου.

0: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Πάμε. 40 λεπτά μετά τις 7 όλα μέσα. Μιχάλης Σαρόπουλος, Γιάννης Σερβίνης στα DEX.
1: Τι έγινε?
0: Εμίλιος Γαβριλίδης απέναντί μας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Στον εορτάζουν Εμίλιος. Σήμερα γιορτάζουν και οι Εμιλίες και οι Εμίλοι. Χρόνια τους πολλά. Ο Εμίλιος Λιάτσος. Χρόνια πολλά και στον Εμίλιο Λιάτσο. Εμιλία. Καμία. Εμιλία δεν μου κάνει. Στον Εμίλ Χέσκι, βέβαια, σαν έναν εξαιρετικό.
1: Ναι. Εμιλιάνο Ζαπάτα.
0: Ναι. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Ο φίλος ο Μανώλης.
1: Μανώλη.
0: Πρέπει να είναι την Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος. Τα χαιρετήματά μας στον φίλο το Μανώλη.
1: Γεια σου, Μανώλη.
0: Ενημερώνει και μου λέει: Γιάννη, κάτι πολύ ψαγμένο θα σου πω. Χουάντε Πέδρο στον Εργοτέλη.
1: Oh.
0: Μεσοεπιθετικός που ήρθε στην Κρήτη, ναι, το θυμάμαι. Με τεράστια καριέρα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, όντως. Νομίζαμε ότι μας έκαναν πλάκα όταν τον είδαμε. Δεν έκανε ούτε μία συμμετοχή.
1: Εντάξει.
0: Στον αγαπημένο Εργοτέλη, ο Μαρτινέκο.
1: Για τον οποίο έχει ακουστεί και το Αλβάρο Μεχία. Ναι. Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία.
1: Στον Εργοτέλη, για να του χαιρετήσουν την τουρίστα.
0: Ναι, με έδρα το Μαρτινέκο, με θρυλικό συγχωρεμένο παπουτσάκι, πρόεδρο, με τη μουστάκα
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Με θύμιση το μουστάκα στη διαφήμιση.
1: Από τα παλαιότερα εκείνο το.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και με άνοδο στη Super Link 1.
1: Με ποιον?
0: Του ψαγμένου. Που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Εδώ, αν θυμάσαι, με ένα γκολ του Σιλά στις καθυστερήσεις.
1: Του Ζαν Μαρί.
0: Του Ζαν Μαρί. Στο γήπεδο της Ευκαρπίας.
1: Αυτό στα Γιάννα δεν έπαιζε.
0: Στο Μακεδονικό, ε.
1: Αυτό στα Γιάννα δεν έπαιζε.
0: Παντού έπαιζε. All around ήταν.
1: Αυτή στη Χαλκιδική, μάλλον αυτή στη Βόλα την πήγανε.
0: Κορδονούρι μέσα και τα λοιπά.
1: Στη Χαλκιδική τι θέλαν και να την ανακατέψανε. Έπαιζε ο Σιλά. Ψήφισε η μάνα μου. Έπαιζε ο Σιλά στον Εργοτέλη. Ναι. Τι λες, ρε Γιάννη.
0: Ο Ολυμπιακός κάνει. Πάρει πλάκα, έξαρση και τον Παδόν Ολυμπιακό 71-55, 3-52 πριν το τέλος του αγώνα. Και 9 η ώρα έχουμε
1: Βαλένθια. Ρεάλ
0: Μαδρίτης Βαλένθια. Ναι, σωστά. Δεν μου λες, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι.
1: Έχουμε πολλά μηνύματα.
0: Διάβασα για να σου πω για τον Τσάλοφ κάτι που ήθελα να σε ρωτήσω. Επειδή έχει και ποδοσφαιρικό μάτι, τι μπορεί να δώσει ο Τσάλοφ στην επιστροφή του στον ΠΑΟ.
1: Θα σου πω τι μπορεί να πάρει. Εύκολα. Λέω φίλο ο Άγγελο. Δελόρτε για Άρη και Γκλεν Σάλμον για ΠΑΟ.
0: Σάλμο.
1: Φίλε, και οι δύο. Μιλάμε για σοβαρά παλτά.
0: Τα λεπόρια. Σάλμον.
1: Μιλάμε για καμπαρντίνες. Μιλάμε για καμπαρντίνες, όχι αστεία. Δηλαδή, ο Ντελόρτε έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη σαν πύργος και δεν ήταν το πύργος από σκάκι. Δηλαδή, μιλάμε για Αφρική. Και ο Σάλμον δεν είναι ότι ο Αφρικανός. Τι ήταν, νομίζω. Ο Σάλμον ήταν ότι ο Αφρικανός και ο άλλος, ο Γκούρος, πώς το λέγανε. Που έχει παίξει στον Παναθηναϊκό.
0: Ο Τόργκελε.
1: Ο Σάντορ. Σάντορ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και ο Σάντορ ψιλοπαλτό ήταν.
0: Ναι, ναι, και αυτό λίγα πράγματα. Είχαμε, λέει, τον Μπελέτη, ο Θόδωρος, είχαμε τον Μπελέτη της Τασμανίας και τον Μίλε της Ρωσίας και ψάχνουμε άλλους. Κάτσε, ο Μπελέτη της Τασμανίας, ποιον λέει ο Θόδωρος.
1: Το Άτι από την Τανζανία. Μήπως Τανζανία, μήπως εννοεί.
0: Α, μήπως Θόδωρε εννοεί.
1: Τασμανία είναι λίγο πιο μακριά.
0: Ναι, Τανζανία, μήπως ο Κέρσορας λίγο εκεί σου βγήκε Τασμανία, γιατί Τασμανία λέω πιο.
1: Όχι, μήπως.
0: Είχαμε ένα Αυστραλό εκεί κατά εκεί, Νεοζηλανδό, τίποτα.
1: Εν τη ρήμη του λόγου.
0: Ναι, όχι, μάλλον το κινητό.
1: Πολύ όμορφη Τανζανία.
0: Ναι, είχε Σαμάτα.
1: Είχε το Σαμάτα. Ένα παίκτη ο οποίο τα αντίπαλα δίχτυα, όχι τα τρύπησε.
0: Τα έσκησε. Τα ξέσκησε. Αυτό θα έλεγε.
1: Μπράβο, χωρί μου, σε ευχαριστώ γιατί. Άμα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Λοιπόν, ναι, όχι, τον Σαμάτα λέει. Ο φίλος ο Τάσος. Ο Τιτάνας Ιρανίλντο με μια εμφάνιση μόνο σε φιλικό με τον Παναθηναϊκό και το τρομερό είναι ότι έχω και τη φανέλα του. Πόσο δυνατός είμαι, λέει. Τι λες, τον Ιρανίλντο, ε. Κάτι λεφτουδάκια, κάτι παλτουδάρες, κάτι κονομισχές, κάτι χοροπηδούσαν τα εκατομμύρια. Πού είσαι, εδώ. Τσίκο Καλλιτικά, πολύ γνωστά και εννοείται, λέει, Μάρτσιο Αμορόζο.
0: Μάρτσιο Αμορόζο, παιχτάρα. Στην Ντόρτμουντ.
1: Στην Ντόρτμουντ, παιχτάρα. Στον Άρη. Πες το.
0: Παλτάρα.
1: Παλτουδάρα.
0: Ναι.
1: Και φημολογείτο μάλλον, ότι είσαι και κόντρα και με τον Ντούσκο. Με τον Ντούσκο. Έχω μία αίσθηση. Τώρα θα με βοηθήσει εσύ, γιατί το μνημονικό σου είναι πολύ πιο ισχυρό. Προσπαθώ να θυμηθώ τον γκολ. Που βγάζει, κάνει σέντρα ο Αμορόζο και ανάποδο ψαλίδι ο Κότσε ή σέντρα ο Κότσε και ανάποδο ο Αμορόζο, μια γκολάρα. Είπα εδώ, δηλαδή έχω στο μυαλό μου κάπου μια φάση στην οποία γίνεται σέντρα και γίνεται ανάποδο ψαλίδι. Δεν θυμάμαι αν είναι σέντρα, αν είναι μεταξύ Κότσε και Αμορόζο το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, ένα πράγμα ακραίο. ακραίο. Το έχω στο μυαλό μου συγκεκριμένα λίγο, όπως κατάλαβες. Είναι λίγο θολό. Να δώσουμε την καλησπέρα μας γρήγορα και στον που είσαι εδώ. Τσίκο Μιλάνο. Ναι, ρε φίλε, Τσίκο Μιλάνο.
0: Τσίκο Μιλάνο.
1: Με ευχαριστεί μετά, λέω. Τι μου ευχαριστώ με τη μαρά μου, να είσαι γερός. Τσίκο Μιλάνο. Ο Άγγελος. Τσίκο Μιλάνο, ναι, μακιγιάζ.
0: Και Μαύρο Μιλάνο, ναι.
1: Αυτό εξτρέμ δεν ήταν υποποθιαστή.
0: Ναι.
1: Εξτρεμοδεκάρι, τι ήταν πίσω από το φω.
0: Κουνούπι. Πολύ
1: στον Ηρακλή δεν έχει παίξει αυτό.
0: Ναι, και στον Αστέρα ήταν καλό σχετικά, αλλά από πολλού τραυματισμού στον Ηρακλή πάρει και αυτό.
1: Μα έπαιξε στον Ηρακλή.
0: Ναι, δεν ακούμπησε.
1: Αλλά είχε.
0: Αλλά δεν πήγα φόρ τώρα, εντάξει.
1: Ναι, είχε θέματα με τα ποδαράκια.
0: Ναι, ήταν λίγο πυλήνο.
1: Ήταν λίγο πυλήνο. Καλησπέρα, παιδιά. Ο Σιλά πρέπει να έχει παίξει και Παναθηναϊκό. Πάω και θα πω όλο τον αγαπημένο σου Βιορέλ Φρούτζα. Είναι πράγματι ο αγαπημένο μου Φρούτζα.
0: Φρούτζα. Ρουμάνο.
1: Όχι.
0: Τι, Μολδαβό.
1: Μπράβο, αγόρι μου.
0: Εντάξει, το ίδιο.
1: Το ίδιο πέρασε αυτού που κρατάνε θερμοπύλε στα σύνορα.
0: Ναι, είχαμε και μια κόντρα τώρα από χθε με το Eurovision. Κάτι είχαμε θέματα εκεί.
1: Πε ότι.
0: Ρουμανία.
1: Ναι. Για τον Άρη θα πω Πιότρ Βλόταρτσικ. Δεν ήταν τόσο παλτού διάβολο.
0: Αυτά τα ξέρετε εσεί καλύτερα από του.
1: Από Ολυμπιακό Φέλιξ Μποργά, από Παναθηναϊκό Μάτσε Μπικόφσκι και από ΑΕΚ Όλεκ Βιελίνσκι.
0: Πού το θυμήθηκε, αδερφέ. Ούτε καν θυμάμαι πότε ήταν.
1: Πού το θυμήθηκε, αδερφέ. Για όσοι συντονιστήκατε τώρα, Μετρόπολης ακούτε 95,5 και δεδομένης της επιστροφής του Φέντορ Τσάλοφ στον ΠΑΟΚ και χρονιά την οποία έρχεται και δεν ξέρουμε τι θα γίνει βέβαια και το καλοκαίρι, ψάχνουμε φόρτα τα οποία ήρθαν, είδαν και απήλθαν.
0: Ναι.
1: Και δεν ενίκησαν.
0: Το σίγουρο είναι ότι δεν απήλθε ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα είναι την Κυριακή το βράδυ στον τελικό, μιας και μένουν 1,59 μένει για το τέλος του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε, προηγείται 74-57. Δεν μπορεί να γυρίσει αυτό. Ο Πίτερς είχε γυρίσει ταινία 17 πόντους μέχρι στιγμής.
1: Προκάμω το χρονικό. Ο φίλος ο Λευτέρης, Λευτεράκι μου γλυκέ, καλησπέρα. Από τη χαρά μου λέει που γυρνάει ο Τσάλοφ. Σκέφτομαι μόνο και απόψε να κόψω τη δίαιτα και να φάω προβατίνα παϊδάκια. Οπα. Κράτα λίγο.
0: Για Τσάλοφ.
1: Ναι, κράτα λίγο και για μας. Παρεμπιπτόντως με το που το είδα, λέει, μου κόπηκε η όρεξη για γιορτάκι 2%. Γιατί ρε φίλε, παιχταράς. Παιχταράς, Λευτεράκι μου γλυκέ, παιχταράς μάγος. Παιχταράς από τους λίγους. Το 2008, σαν άλλος. Βλαντ, ο Παλουκωτής ήρθε να μας βγάλει από τους εφιάλτες μας ο Βιορέλ Φρούτζα.
0: Φρούτζα έχει. Κίκο Ρατών, λέει ο φίλος ο Νίκος, ο κροπόλης καρδιάς μας. Ναι, το είπα, Νικόλα. Κίκο Ρατών.
1: Να βάλω ένα quiz για τα παουκτσάκια.
0: Απίστευτος παίκτης.
1: Να βάλω ένα quiz για τα παουκτσάκια.
0: Ναι, για βάλε.
1: Τη χρονιά.
0: Άστα, σου λέγε.
1: Τη χρονιά που έρχεται ο Βιορέλ Φρούτζα.
0: Χρονιά είναι.
1: Έρχεται και ένας κεντρικός αμυντικός. Ναι. Αψηλός. Mm. Που δεν έστρεβε ούτε με τεμπέλη. Mm-hmm. Αρχικά ονόματος και επιθέτου γάμα γάμα.
0: Γάμα γάμα.
1: Μην πεις τίποτα. Ακόμα και να το ξέρεις.
0: Okay.
1: Θέλουμε να θυμηθείτε ποιος ήταν αυτός ο αμυντικός. Κεντρικός αμυντικός. Όταν λέμε δεν έστρεβε ούτε με τεμπέλη. Ήθελα και να τον ξεπαρκάνω. Έλα. Όπως είσαι τώρα, όπως είσαι τώρα, αλλιώς. Αλλιώς και πίσω. Αλλιώς. Μιλάμε για παιχτάρα. Πρέπει να έχει μείνει καρφωμένο στο μυαλό των φίλων του ΠΑΟΚ. Δεν πρέπει να βγαίνει το ίδιο. Πρέπει το βράδυ, πριν να κοιμηθούν, να κάνουν το σταυρό τους που ήταν τέτοιο παίχτη.
0: Γάμα.
1: Πριν κοιμηθούν, να κάνουν το σταυρό τους, γιατί μιλάμε για παιχταρά.
0: Και ξένους.
1: Γάμα, ρε.
0: Να βοηθήσουμε τον κόσμο γι' αυτό.
1: Λοιπόν, να βοηθήσουμε και τον φίλο τον Γιάμπαλο, ο οποίος λέει Φεράρι κακά. Που έχει απόλυτο δίκιο. Είναι ακόμα ένας εκ των ποδοσφαιριστών που φόρεσε την φάνελα του Άρη. Ένα μήχρονο με την Κέρκυρα. Γεια σου, Γιάννα Ρεκόντι. Θέλει και την αγάπη του Γιάννη τον Κόντι. Ο Γιάμπαλος, τον οποίο τον εφιλοξενήσαμε εδώ στο ραδιόφωνο.
0: Ναι. Είναι τακτικός.
1: Τον εφιλοξενήσαμε. Ο φίλος ο Μπάμπης λέει το Μπομπαντίγια ήρθε από Gladbach σαν striker. Και έβαλε δύο γκολ όλα και όλα. Νομίζω ότι τον Μπομπαντίγια τον αδικείς λίγο, αδερφέ. Μπαμπίνο μου. Τον Μπομπαντίγια τον είχα λίγο ψηλά εγώ στο μυαλό μου. Θεωρώ ότι είναι από τα πιο. Θα μου πεις what if. Θεωρώ ότι είναι από τους four.
0: What if. Όχι και what if ο Μπομπαντίγια δεν ήρθε και.
1: Δεν έκατσε τον άλλο δύο χρόνια για να δούμε τι έδειξε πλήρως. Δεν το λέω what if για τη συνολική καριέρα στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Λέω ότι στον Άρη δεν μπόρεσε να. Ξεδιπλώσει τον απόλυτο βαθμό.
0: Επειδή το μυαλό μου το what if το έχω περισσότερο για ωραία. Πιο νεαρού ηλικιακά. Που το, δεν έκανε
1: το αποσύρω για να μπορέσουμε. Να. Γιατί μπορεί να το χρησιμοποιήσει λάθος. Λέει πόσο έχω βελτιωθεί, έτσι.
0: Έτσι. Αυτό λοιπόν,
1: το αποσύρω γιατί μπορεί να το χρησιμοποιήσει λάθος. Θεωρώ ότι στον Άρη δεν μπόρεσε να τον δούμε σε πλήρη ξεδίπλωμα. Κουρνιέ, μέσα 79-61.
0: Τα 10 μέτρα. Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι πανηγυρίζουν, ξέσπασαν.
1: Με τι έκανουν.
0: Έτσι. Βράζουν στην Φενερμπαχτσέ. Και ο Ιμπραήμ Κουτουλάη έχει δηλώσει από ό,τι βλέπω. Για το πρώτο δεκάπτο, για τη διαιτησία, για τα σφυρίγματα.
1: Τελειώσατε. Και ο Ολυμπιακός είναι στο τελικό.
0: Ολυμπιακός είναι στο τελικό.
1: Τον 7ο ουρανό.
0: Θα ξαναπάνε στο Μαρούσι, ο παίκτη του Ολυμπιακού. Οι οποίοι κατέκλυσαν το γήπεδο.
1: Το TT Center.
0: Ναι, υπάρχουν και διαμαρτυρίες από τους Τούρκους ότι άφησαν πολλούς οπαδούς της Φενέρ έξω από το γήπεδο. Ότι έβαλαν. Και από ό,τι βλέπω, πρέπει να ισχύει αυτό. Πολλούς οπαδούς της Φενέρ ανάμεσα στους οπαδούς του Ολυμπιακού. Δηλαδή δεν έγινε σωστή κατανομή. Βράζουν κατά τη Ευρωλίκα, κατά τη διοργάνωση. Και ο Ιμπραήμ Κουτουλάη, ο οποίος είπε ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το μάτς με πλεονέκτημα από τη διαιτησία. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε και κέρδισε εύκολα. 18 πόντους.
1: Χειραψία Σάρας με τους.
0: Άρα είναι αυτό που λέμε το κλισέ, Μιχάλη.
1: Φενέρμπαχτσε παραδίδει τα σκύπτρα της.
2: Τι πες ρε Γιάννη. Κάτσε εδώ. Τι βαθύ ήταν αυτό ρε.
0: Πότη φορά. Ο Μπαρτζόκας ήρεμος εδώ τώρα δεν βρίζει.
1: Ο Μπαρτζόκας εδώ τώρα.
0: Εντάξει, δεν βρίζει τώρα.
1: Με την Παναγίτσα γιατί δεν βάζει το στόμα τώρα. Τρομερά πράγματα αυτά. Είναι ασύλληπτα. Τέλος πάντων. Έχουμε σωστές απαντήσεις από τον λαό. Ναι, ρε φίλε. Σωστός. Απόλυτο δίκιο. Σωστή απάντηση έχω για το στόπερ. Άλφορ. Τώρα, μια και μιλάμε, ο φίλος σωστός λέει τον Τελόρτε. Πύργο στον Άρη, έγραφε μέτρο σπορ. Ισχύει. Όλες οι ώρες το γράφανε για τον πύργο. Είχε βγει.
0: Αφού ο πύργο ήταν, τι να κάνουμε τώρα.
1: Τη πίζα. Ο Άντερσον Κώστα. Βέβαια. Κώστα Μήτρο, λέει ο Άγγελο. Δεν ήταν ο Μήτρο.
0: Όχι.
1: Ασχέτως αν στον Άρη δεν έκανε, δεν ήταν, πρώτα απ' όλα δεν ήταν ξένος ο οποίος να ήρθε και να πέτυχε. Και δεύτερον, είσαι κάνει καριέρα ο Μητρόγλου.
0: Τον ΠΑΟΚ, να με βοηθήσουν και οι φίλοι μου οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ, νομίζω.
1: Νομίζεις, εδώ είμαστε.
0: Αν δεν θυμούμε καλά,
1: ναι.
0: Έχω μια καλή μνήμη, ότι ένα μεγάλο όνομα που ήρθε στο ΠΑΟΚ, ειδικά με την παρουσία του και σε άλλες ευρωπαϊκές ομάδες,
1: ο
0: Ροδόλφο Βαλένσια.
1: Ο
0: Κολομβιανός, ο οποίος μάλιστα είχαν βγάλει και ο παδί του ΠΑΟΚ ένα σύνθημα κάτι για πανηγύρις, για κάτι στις γραμμές του πλαγίου. Στις γραμμές του πλαγίου, ρε Μιχάλη, λέω. Ένα ρεάκι. Είμαι φωνάζει ρεάκι. Αλλά το θυμάμαι το Βαλένσια, είχε σίγουρα σκορά. Δεν είναι και ο Δασκαλάκης ο Σωτήρης, ο οποίος είναι φοβερό στην. Είναι ο Σταύρος Πετρακόπουλος νούμερο 2, έχει φοβερή μνήμη. Σε ένα ΠΑΟΚ ΑΕΚ πρεμιέρα, αν δεν κάνω λάθος, 4-4 στην Τούμπα. Ναι, ναι, έχει σκοράρει και ο Βαλένσια. Είχε παίξει και Μπάγερ Μονάχου, Ροδόλφο. Αλλά και αυτός.
1: Λίγα
0: νύχτα έφυγε.
1: Θέμα χαρακτήρα ή δεν την έβρισκε.
0: Δεν έβρισκε κιόλας.
1: Δεν την έβρισκε.
0: Δεν, έβρισκε. Όχι, δεν θυμάμαι να είχε θέματα, να έχει δημιουργήσει.
1: Ήταν λολομυαλός.
0: Θέματα. Δεν ξέρω αν ήταν λολομυαλός ή όχι. Μπορεί να τον επηρεάσει το κλίμα. Εδώ η Θεσσαλονίκη ξέρεις, έχει πάρα πολύ γρασία, ρε παιδί μου. Είναι μια δύσκολη πόλη.
1: Έχει γρασία.
0: Κοιμάσαι 8 ώρες, ξυπνάς και ρε φίλε, έχεις αρθεντικά. Κουρασμένος. Ναι, δεν ξεκουράζεσαι. Και 10 ώρες να κοιμηθείς, σηκώνεσαι πάλι και σε ράκος. Πας στην Αθήνα που λένε ότι έχει αλλάξει. Ή μου πεις ότι άλλαξε λίγο αυτό. Από πήγες πρόσφατα στο Κουκάκι.
1: Εγώ δεν κοιμάμαι και πολύ γενικά.
0: Ναι, αλλά πας στην Αθήνα, κοιμάσαι 6-7 ώρες και είσαι ζωμερός θα σηκώνεσαι.
1: Και 5 άμα κοιμηθείς, πάλι ζωμερός σηκώνεσαι.
0: Έτσι. Γιατί όμως.
1: Εδώ το κλίμα είναι βαρύ. Είναι για γρασίες. Τους έχω δει και πολλούς οι οποίοι ταλαιπωρούνται. Το πρωί σηκώνονται με τους πόνους τους, με τις ταλαιπωρίες τους. Γενικά έχουν τα θέματα τους.
0: Εγώ σε πήραξε αυτό που είπα, αλλά βλέπω ότι. Όχι, τίποτα, εντάξει.
1: Χάλια με την αρχή της εκπομπής μου,
0: εντάξει, καταλαβαίνω, ρε. Εντάξει.
1: Λοιπόν, ο Φρόσο Τζόρνταν. Το 2005, έναν Ουκρανό. Ναι, ρε φίλε. Μπράβο, μπράβο, Τζόρνταν. Αδόλφο Μπες και Ρούφα.
0: Ναι, μπράβο, αυτό το σύνθημα. Να το, το θυμήθηκα καλά.
1: Αδόλφο Μπες και ναι, και ξέρω εγώ, εντάξει, σωστός. Θα μπορούσαμε να βάλουμε στην ίδια κατηγορία και τον Ήλια Ήβιτς με βάση την προσφορά του σε εμάς.
0: Η προσφορά του ήταν δυσανάλογη με την αξία του και σε σχέση με αυτά που έκανε στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ, στον Άρη. Αλλά εμείς λέμε εστιάζουμε επειδή μου σε παίκτες που ήταν παλτά, δηλαδή στην ουσία, παλτά. Ήτανε...
1: Ρε φίλε. Αυτό,
0: κακή,
1: ο Αμορόζος στον Άρη δεν έπαιξε. Okay.
0: Ναι, αλλά δεν είναι παλτό.
1: Δεν μπορεί να πει παλτό.
0: Ναι,
1: ορατών. Ήταν παλτό. Ο Φέλιξ Μπόργα. Ήταν παλτό.
0: Δεν ξέρω αν ήταν και ποδοσφαιριστής. Ο μύθος λέει.
1: Ο Ανέστης.
0: Όχι, ο κανονικός. Ο μύθος λέει ότι μπορεί και ο Μπόργα να ήταν ποδοσφαιριστής.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ο Μίκλαντ.
0: Όχι, ο Μίκλαντ ήταν καλό.
2: Πεχταράς.
0: Κάτσε καλά, ρε. Πάψε.
2: Καθίστε φρόνημα
0: τώρα. Κάτσε, ρε. Μίκλαντ ήταν πολύ καλό. Είχε άλλο ένα Νορβηγό Παναθηναϊκό, το Στράντλι. Ο οποίο ήταν και λίγο χοντρούλη, γεματούλη.
2: Γιώργο.
0: Στράντλι, ρε. Φρανκ Στράντλι. Οι δύο Νορβηγοί. Ο Μίκλαντ ήταν καλό, ρε. Το κουνούπι. Ρε. Πεχτάρα ήταν ο Μίκλαντ.
2: Το κουνούπι και ο ένα καρύδε.
0: Το Χένιξ πίσω ήταν πολύ καλό. Αλβανό.
2: Δανό. Δανό. Ναι, αυτό φιέρ. Ε, Χένιξεν.
0: Ο Γκούλιτ παίρνει δηλώσει από τον Πίτερ.
2: Ο Ρούντ.
0: Ο Πίτερ και τον περνάει ο άλλο σε μισό κεφάλι. Τι, ποιο είναι αυτό, ρε φίλε.
2: Ποιο είναι.
0: 79-61 Ολυμπιακό, παιδιά. Να ξέρετε.
2: Δεν μπορούσα να το πω.
0: Δεν μπορούσα να το πω.
2: Λοιπόν, μένουμε στο κομμάτι αυτό και απαντάμε. Καλησπέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο που λέει η μεγαλύτερη παιχτάρα που ήρθε στον πάκο ήταν επανέλθει στο Τόρκελε. Έχει πέρασει ο Τόρκελε.
0: Ο Σάντορ Τόρκελε.
2: Έχει γούει τώρα πάνη. 1-90 λέει και ο Ντελόρτ δεν μπορούσε να πάρει κεφαλιά. Ισχύει. Το χτυπούσε μπάλα πάνω του και έφυγε. Και πάλι τι έχουν να δουν το καλοκαίρι. Πόσους. Πω. Για όλες τις ομάδες. Για όλες τις ομάδες. Απλά δεν έχει έρθει ακόμα. Θα κάνω εκπομπή για μεταγραφές. Θα γίνει εκπομπή. Με λέει Γκόραν Γκάβρασιτς. Φοβερή χρονιά για το Διάβολο του Βορρά. Βάζαμε τα ζανάκ στο γάλα για Δημητριακά.
0: Γκάβρασιτς. Ναι, ναι.
2: Παλαγιώτη μου καλέ. Δεν υπάρχει, ρε. Δεν υπάρχει. Είναι ο Γκόραν Γκάβρασιτς. Είχε νομίζω από τα χειρότερα μαλλιά που έχουμε δει σε ποδοσφαιριστή ever. Ήταν το
0: κακή κομή.
2: Άμα στον εδείξω τώρα.
0: Ή κόμος.
2: Θα στον εδείξω τώρα. Θα στον εδείξω.
0: Για να το δω. Η δηλώση του Γιώργου Μπαρτζόκα τώρα.
2: Goran.
0: Στο κανάλι τη Eurolink.
2: Το μαλλί του είναι σαν να έχει ξυπνήσει δηλαδή μέρες άλουστος. Μακρύ, ψιλοχέτη. Δες εδώ. Σε παρακαλώ.
0: Κακό.
2: Το μαλλί δηλαδή.
0: Κακό.
2: Αν τον δεις αυτόν 4 και 4 έξω από την εξωπορτά, τον δίνεις τα κλειδιά και φεύγεις.
0: Ναι,
2: δηλαδή το λες, αδερφέ.
0: Πολύ κακό, πολύ άσχημο.
2: Το μαλλί είναι το κακό, μαλλί. Δώσε εδώ, δώσε
0: ναι,
2: εδώ.
0: Είναι κακοπλημένο.
2: Λες και ήταν.
0: Και αν συνδυάσουμε και το πρόσωπό του.
2: Ναι,
0: και τη μύτη έτσι πως είναι. Όχι, όχι απλά του δίνεις τα κλειδιά. Του λες όταν φύγεις.
2: Μπράβο.
0: Πάρε με τηλέφωνο να περάσουμε μετά από δύο μέρες.
2: Να έρθω να συγυρίσω.
0: Ναι.
2: Να σε συγυρίσω που έλεγε. Μιλάμε για πολύ κακή εικόνα. Και διαβάζω κάπου, τώρα θέλω να είμαι σίγουρος, ο Γκόραν Γκάβρασιτς έγινε αρχιτέκτονας. Να το τελειώσαμε.
0: Σοβαρά, μιλάς με το ίδιο μαλλί.
2: Με αυτό το μαλλί.
0: Όχι, εντάξει, κουρεύτηκε.
2: Ναι.
0: Το σημάζεψε.
2: Ο Γκάβρασιτς λέει που πέρασε ένα εξάμεινο από την Ελλάδα, αποχώρησε από το χώρο του ποδοσφαίρου και έγινε ένας πετυχημένος αρχιτέκτονας. Δεν μπορώ να μιλήσω για τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο γιατί δεν είμαι πια μέσα αυτό. Παρακολουθώ τα γεγονότα.
0: Καλά, και μέσα που ήσουν. Δεν σε θυμόμαστε και ιδιαίτερα.
2: Η αρχιτεκτονική είναι η αγάπη μου και ακολουθώ επαγγελματική καριέρα πάνω στο συγκεκριμένο τομέα.
0: Μια χαρά. Εκεί να πάνε όλα καλά, να πετύχει.
2: Δηλαδή αυτό ήταν ποδοσφαιριστής και έγινε αρχιτέκτονας. Όλοι μπορούμε. Όλοι μπορούμε. Δηλαδή το μαλλί είναι. Εν τω μεταξύ είναι από τα χειρότερα μαλλιά που έχω δει ever. Είναι το μαλλί το τετραήμερο άλουστο, λίγο μακρύ που έχει πιάσει, που είναι σαν το λάδι από τις πατάτες που κρατάς λίγο. Εκείνο που έχει κάτσει, που έχεις ψήσει τηγανίσει πατάτες 3-4 φορές. Να μια κακούργημα. Ή θυμίζει, αν έχεις πάει σε μπουγατζατζίδικο αργά μεσημέρι, λίγο πριν κλείσουνε, που έχει κολλήσει εδώ το καπέλο και έχει υδρώσει το μαλλί και τρέχει ο υδρότας από το μέτωπο ακριβώς στη μέση. Και αν είναι μακρύ μαλλί, του βγαίνει ένα τσουρούφι μέσα από το καπέλο. Και σε αδερφέ να κόψω μόνο κοιμά και τη ρίμνη. Είναι υδρωμένος πάνω στην
0: τάξη. Λίγο και σε βάζει και λίγο από
2: και
0: πάνω. Λες,
2: αδερφέ, άστο, θα πιω μια κόκκολα.
0: Ναι, γιατί άμα στάξει κάτω, ο κοιμά θα γίνει.
2: Ο υδρότας του Μπουγατσατζή 1 και του Γυρά, δηλαδή οριακά δεν ξέρω αν μας ακούνε γυράδες. Μας ακούνε σίγουρα γυράδες. Πόσο υδρότα τρώτε, αδερφιά. Δηλαδή να είσαι δίπλα σε αυτό το πράγμα συνέχεια. Να στροβιλεί, να περιδινίζεται αυτό γύρω. Και εγώ να κάνω και να καίγομαι. Γιατί, για πόσα λεφτά να το κάνεις αυτό. Πόσα παίρνει ένας γυράς. Μπορείς να κάνεις ένα λίγο ρεπορτάζ.
0: Θα κάνουμε. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και τη.
2: Ξεστή.
0: Ποσά για γυράδες.
2: Θέλω να πάρουμε. Πάρε το.
0: Αυτό που μπορώ να σου πω σίγουρα.
2: Για τους γυράδες.
0: Όχι, και το ξέρω για το πόσα παίρνει. Είναι ότι αυτός που θα πάρει την Ευρωλίγκα.
2: Ναι.
0: Θα πάρει 2.400.
2: Είναι για αυτούς 2.400.
0: 2.400 είναι, φίλε,
2: κολόνια
0: σε σχέση με το ποδόσφαιρο, είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσό. Δηλαδή, μιλάμε ότι ο Ολυμπιακός, αν κερδίσει την Ευρωλίγκα, θα πάρει 2.400. Αν υπολογίσει ότι ο Χέις Ντέιβις, που είναι μεταξύ Ορδανίας, Ιράκ, που πήγε. Όχι,
2: ο Ευτυχής Μπέτσας, ναι.
0: Ναι, παίρνει 5. 5K, ναι, όπως ναι. Είπες, ή 5 μη, όχι 5K. ούτε, το, ούτε το μισό συμβόλαιο του Χέις Ντέιβις δεν είναι. Ίσως, και το, ίσως το συμβόλαιο του Φουρνιέ. Δεν ξέρω πώς θα παίρνει ο Φουρνιέ. 2,5 εκατομμύρια δεν απέρνει.
2: Εντάξει, για το Θεό. Ο Γυράς πώς θα παίρνει. Ο Γυράς σεζόν.
0: Πάρε λίγο το θεολόγο λίγο.
2: Το θεολόγο ή το.
0: Λίγο 4,37. με 2,3,10. Έτσι, μην μπερδευτείς.
2: Πάρε λίγο στο Φουτπλάζα να το θεωρώ. Ή πώς το λένε αυτό.
0: Λίγο το Νίκο του Σταυρόπουλο ζήτησε.
2: Το ωραίο που το κάνει στα κάρβουνα εδώ στην Τούμπα που είναι γερμένος.
0: Είναι γερμένος.
2: Που είναι γιορτός ρε ο γύρος. Εδώ ρε στην Τούμπα. Που το κάνει με το ροκφόρ μέσα.
0: Α, που βάζει το μπιφτέκι με το ροκφόρ. Μπιφτέκι βάζει με το ροκφόρ.
2: Ναι. Που, έχει, που είναι έτσι γιορτό.
0: Στη Μαλακομπή που είναι. Για 4 ώρες που ανοίγει. Το εξπρές.
2: Μπράβο. Mm. Πάρε λίγο στο εξωτερικό. Λίγο...
0: Ανοίξαν όμως. Ανοίξαν. Ανοιχτά είναι τώρα.
2: Ναι. Ανοιχτά είναι. Όσοι προλάβουν. Αν, λοιπόν, θα απευθύνουμε ένα ερώτημα σε γύρω. Αν μας ακούνε γυροκόπτες, γυροκόπτες, να μας πούμε τον πόσο.
0: Δύσκολη δουλειά, φίλε. Πολλές ώρες, όρθιος.
2: Πολύ ζέστη.
0: Ζέστη, καλοκαίρι.
2: Και σεζόν πώς θα παίρνουν αυτοί, γιατί φεύγουν και στα νησιά και εκεί.
0: Στα νησιά, συνέχεια κόψε, ράψε εκεί πέρα.
2: Αν και στην Τούμπα έχω κι άλλη περίπτωση, αλλά θα ασχοληθούμε. Θα ασχοληθούμε. Λοιπόν, διάλειμμα κομψό. Και επανερχόμαστε, θα διαβάσουμε όλα τα μηνύματα, θα στέλνουμε σε εγρήγορση. Καίει το συγκεκριμένο θέμα. Πόσα παίρνει το μήνα ο Γυράς και πόσα παίρνει ο Φέντορ Τσάλοφ. Εκεί θα γίνει σύγκριση πολύ μεγάλη. Και αν ο Τσάλοφ προσφέρει κάτι τόσο πολύτιμο όσο προσφέρει ο κόπτης γύρου.
0: Ναι, γιατί κάποιοι λένε φίλοι, ότι ο Τσάλοφ μπορεί να προσφέρει κυρίως σε παιχνίδια με κλειστές άμυνες.
2: Ναι.
0: Δηλαδή στο κουτί μέσα εκεί.
2: Δεν είναι ούτε γύρω. Για να κόβει γύρω ο Τσάλοφ.
0: Ποιο το λέει αυτό.
2: Εγώ το λέω.
0: Α, εσύ το λες.
2: Okay. Δεν είναι για να κόβει γύρω. Γιατί τα παιδιά που κόβουν γύρω, οι άνθρωποι τραβάνε τα λεπορία. Είναι πολύ φρουτένιος ο Τσάλοφ για να κόψει γύρω.
0: Φρουτένιος.
2: Φρουτένιος, παιδί μου, πώς το λένε. Καλοκαιρινός. Light, soft, πώς να το πω. Τι τον βλέπεις και λες, αυτός είναι φόρ που θα πει με στα αντίπαλα δίχτυα. Mm-hmm. Θα πάρει παραμάζωμα. Βγάζε ένα φρούτο, ρε παιδί μου. Πάμε σε διάλειμμα, εντάξει, πάμε.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
6: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
7: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
8: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
9: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό. Αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
13: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
14: Λευτεράκι, τα είδες?
15: Τι να δω ρε Ζωζό.
14: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου. Πού πήγαιναν κομβόι?
15: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
14: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
15: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
14: Τις κληρώσεις?
16: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
17: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Στο ΚΔΑΠ το

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
3: Έφτασε ξανά.
2: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
3: Γκολ στη Βουδαπέστη.
2: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
3: Σκορ στη Λειψία.
2: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
3: Επί δύο.
4: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: Είναι. Τι έχουμε?
1: Ένα θερμόμετρο, ένα πιεσόμετρο, κάτι, τσέκαρε, τον κορόδεψε Ρώσο, δεν είναι καλά. Ένα θερμόμετρο, κόμμα, ένα πιεσόμετρο, κάτι, τσέκαρε τον.
0: Α,
1: τσέκαρε τον, κορόδεψε Ρώσο, δεν είναι καλά.
0: Ο Κομισάριος.
1: Όχι, όχι, ο
0: Γιάννης.
1: Ο Θόδωρος. Α, για τον Μιχάλη. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Εντάξει, καμιά φορά ήθεστε να... κορυδεύει για ένα Ρώσο.
0: Τα φέρνει ζωή.
1: Κορόδεψε βέβαια Ρώσο τώρα που μέδωσε μια πολύ καλή πάσα ο φίλος ο Θόδωρος και ο... ουσιαστικά τον κορόδεψε.
0: Τον κορόδεψε χωρίς γιοντά.
1: Ναι, τον κορόδεψε και ο Γιάννης Πρετεντέρης, ο οποίος κάποτε πετούσε μπουκάλια στο ΆΚΑ.
0: Ναι, τον Πρετεντέρη.
1: Ήταν πάνω στον εκκρεμισμό του σαν παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
0: Ναι, ναι.
1: Κορόδεψε τον Χρήστο Αυγερινό. Το Θανάση Αυγερινό.
0: Τον Χρήστο Αυγερινό.
1: Ναι, γιατί δεν μπορεί να κορυδέψει τον Χρήστο Αυγερινό για κανένα λόγο. Γιάννης Πρετεντέρης. Λόγω τη μπλούζα του, τη σετ που φορούσε, που είχε τον Ντοστόι, τον Τζεφ και τον Ντοστογεύσκη, και είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα ο κύριος Πρετεντέρης.
0: Βγάλετε βρώμε, τι.
1: Στον συνάδελφό του.
0: Α, ότι.
1: Πέταξε μια σπόντα.
0: Ότι τι.
1: Να θυμίσω κάτι, λέει. Ο συνάδελφος και ο κεντρικός παρουσιαστής, ο κύριος Αυγερινός, είπε ότι έχει τους τρεις εξηγραφείς Ρώσους, τον Ντοστόι, Τσέχοφ και τον Ντοστογεύσκη στην μπλούζα του. Έχουμε και ένα άλλο διήγημα του Τσέχοφ, αυτή τη φορά που λέγεται Η κυρία με το σκυλάκι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Το εφιολόγημα του κύριου Πρετεντέρη.
0: Δεν είναι Γιαναρά.
1: Γιαναρά, ποιο Γιαναρά εδώ. Αυτό να.
0: Εσένα γιατί σου μιλάω, ναι. Σου αξίζει αυτή η ηρωνία.
1: Ναι, ναι, όχι, ήταν μια.
0: Άλλε στιγμέ, ναι, αλλά τώρα.
1: Η ηρωνία του κύριου Πρετεντέρη.
0: Ναι, τώρα άλλε φορέ.
1: Κυρία με το σκυλάκι, δηλαδή τι θέλει να πει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πρετεντέρη, τι έγινε. Τι έγινε, δηλαδή, σαν να σε έχω εδώ μπροστά μου, Πρετεντέρη, πώ πάει. Δεν θα πάει το έργο μακριά έτσι. Θα έχουμε θέματα. Γενικά με τον Αυγερινό μην πολύ χώνεστε. Έτσι. Και θα πάει μακριά η βαλίτσα.
1: Όθηκε ο Βαλασόπουλος μια φορά από το Βερολίνο, τα άκουσε.
0: Και
1: μετά κούρνιασε.
0: Και συνήλθε.
1: Κούρνιασε.
0: Έκατσε γι' αυτό στο Σπούργο. Λοιπόν, για να τελειώνουν αυτά. Μηνύματα στο λαό. Πρώτα στο λαό. Τι γύρω να κόψει. Ο Τσάλοφ ούτε τράπουλα δεν κόβει.
1: Ή κάτσε.
0: Ούτε τράπουλα λέει δεν κόβει. Να τον βοηθήσουμε και αυτόν τον άνθρωπο, γιατί είμαι... έχουμε, υπάρχει δυνατότητα. Λοιπόν, καλησπέρα στα μωρά, τα ζουμερά, εμάς σας λέει, τα ζουμπουρλούδικα. Πώς λένε, λέει, τον μεγαλύτερο μάγκα ποδοσφαιριστή που έπαιξε για 17 ολόκληρα χρόνια στον ΠΑΟΚ. 17 ολόκληρα λεπτά στον ΠΑΟΚ και πήρε ένα χαρτί. Έλα, τον αριστερό από το Λεβέκλη.
1: Το Λεβέκ.
0: Το Λεβέκ. Σε 17 λεπτά δεν βγάζει το Ρονάλντο.
1: Εντάξει, αυτό αμυντικό ήταν όμως.
0: Το Λεβέκ, εμείς λέγαμε για φόρ, για φόρ, για φόρ. Mm-hmm. Τώρα που πες θεολόγος, το Λιχούδι το θυμάστε, εννοείται.
1: Ναι, στην Κρίνη, εννοείται.
0: Εννοείται το Λιχούδι.
1: Αριστερά, εκεί που είναι η Κάη και ήταν εκεί.
0: Και για τους πιο παλιούς, για τους OG Κρινιώτες και Καλαμαριώτες, υπήρχε κατάστημα το οποίο λεγόταν Αχνός. Για τα σκυλιά που. Για τα μέταλλα που δεν σκουριάζουν. Ο Αχνός εκεί στην Κατηφόρα, μην δείχνει με τα χεράκια σου εκεί, τον Black Sabbath, εσύ Θεασότη, τον Motorhead. Λοιπόν, κατεβαίνοντας εκεί την Κατηφόρα, μετά το πάρκο του Love Palm στο δεξί σου χέρι, ήταν ο Αχνός. Oh, τώρα εδώ μιλάμε σίγουρα για 30 χρόνια πριν. Να μην είναι 30, να είναι 28. Mm-hmm. Αλλά τον έχω στο μυαλό μου με πολύ θέρμη. Γιατί? Γιατί ο κύριε Αγγλικερία, ο κύριε Μιχάλης, οι παππούδες, έμεναν στον Άγιο Παύλο απέναντι. Και στην Κυριακή Πολυβίου. Και καμιά φορά όταν πήγαινα εκεί στο σπίτι, με λέγανε, πάμε πάρουμε ένα γυράκι. Όπως έλεγανε, γιατί οι παππούδες και οι γιαγιάδες θα λέγανε πάντα συνωμοτικά και καλά, για να μην ακούσουν εγώ. Mm-hmm. Πάμε πάρουμε ένα γυράκι. Τι θα του πούμε το παππού, όχι. Πάμε ρε παππού. Και πηγαίναμε εκεί στο θρυλικό Αχνό, για όσους νιώθουν από παραδοσιακή καλαμαριά παλιά. Πάνω από 2,5 χιλιάρικα το μήνα λέει για σεζόν ο γυράς.
1: Για σεζόν.
0: 2,5 κάπα το μήνα ο γυράς.
1: Ναι.
0: Έχουμε κάποιον αποκατάστημα με σεζόν από Χαλκιδική, κάποιον με κάποιον που μπορούμε
1: Χαλκιδική
0: να μιλήσουμε.
1: Χαλκιδική νησί, πρέπει να βρούμε. Πρέπει να ψαχτούμε από
0: εβδομάδα. Εσύ που έχεις φίλους, ας πούμε, στα νησιά και τα λοιπά, κάνει μια.
1: Ναι, θα το ψάξουμε αυτό.
0: Γύρω στο κάρβο να μπιφτέκι γεμιστό με γύρω σε κασέρι. Βέβαια, πας 8 και φάσεις 9 και 4 είσαι ευχαριστημένος και ευτυχισμένος. Λέω φίλος ο Νίκος. Μερακλή μου! Πολύ στα της καρδιάς μας, αγοράκι μου. Κανόνισε τώρα και ένα μεγάλο ταξίδι, ξέρεις εσύ. Ο Χρήστος, καλησπέρα παιδιά. Ο Μπαρτζόκας λες και επανήλθε από διαιτές κόμμα και τον είπα να κάνει δηλώσεις για το τι βλέπει και τι άκουγε. Σενάριο 2. Να σου πεταχτεί από κανένα στενό και να σε ρωτήσει, αδελφέ, έχεις ένα Final Four να πάρω μια Ευρωλίγκα. Είναι. Μιλάμε για μορφάρες, Χρυσταρά. Μιλάμε για έπι. Πού είσαι εδώ. Ντελόρτε είναι λες και είχε άγκυρα στα πόδια. Καλησπέρα, καλή εκπομπή Αλάνια. Θα φάμε τα νύχια μας. Ελάτε όλα τα είδη σε πακέτο. Μην με κάνετε τώρα τέτοια. Μην στέλνετε στην εκπομπή τέτοια πράγματα. Στο φίλο το Σπύρο, ο οποίος λέει σεζόν ο γυράς κάτω από τα 3.000 τον κλέβουνε.
1: Άρα ο Διομισάρης
0: τον έχουν κλέψει.
1: Προεψηριστική.
0: Τον έχουν κλέψει.
1: Ξέρετε το 2.5.
0: Τι με φαίνεται δύσκολο πάρα πολύ. Τώρα θα επισέλθω σε μια λεπτομέρεια. Αυτό που γίνει ο άλλος στο μαγαζί, που εμένα δεν εκτιμώ τα γυράδικα που έχουν πάρα πολλά τραπέζια. Δηλαδή το θέλω τον κύριο να τον επάρω και να φύγω, ρε παιδί μου. Και που τον επλησιάζει εκεί το μάστρο και. Ένα καλοψημένο, κάνε μου. Και πρέπει δηλαδή ο άλλος.
1: Καλοψημένο.
0: Και σέβομαι πάρα πολύ αυτούς που δεν έχουν πάρει το ηλεκτρικό το μαχαίρι. Αυτούς που δεν ακούγεται. Και με το που φτάνεις, αρχίζει αυτός και. Έτσι, χράτς. Χράτς, τα μαχαίρια μεταξύ του τα χωνίζει. Δηλαδή, βλέπω ηλεκτρικό μαχαίρι σε γυράδικο. Όπα, μπάστα, αδερφέ. Είναι σαν να πηγαίνει σε καφέ και να σε κάνουν ελληνικό στη μηχανή. Για όσους είναι του ελληνικού, του τέλος πάντων, όπως θέλετε, πείτε του καφέ. Όταν πας σε καφέ και τον βλέπεις να τον εβάζει το καφέ στη μηχανή, βάλ τον αδερφέ όπως τον έκανες, βάλ τον κατευθείαν μέσα στον νηπτήρα και ρίξε νερό και πλύντονα. Δεν υπάρχει. Είναι μερικά πράγματα που τα θέλεις παραδοσιακά, traditionale. Έτσι είναι και το.
1: Διαβάζω και δηλώσει τη Kimberly Guilfoyle, η οποία δεν θα μπορούσε να λείπει από το T-Center. Μαζί με τον γιο της πήγε να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Αγαπώ τον Ολυμπιακό, αγαπώ την Ελλάδα. Είμαι ενθουσιασμένη με την νίκη, είπε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Έτσι.
0: Α, καλέ, η πρέσβυρα, καλέ.
1: Δεν θα βρίσκομαι εδώ για τον τελικό της Κυριακής λόγω υποχρεώσεων. Α, το είναι έκπληξη. Αλλά θα βρίσκεται εδώ ο γιος μου, λέει. Ας το φέρουμε σπίτι. Ποιο εννοεί σπίτι?
0: Τι εννοεί σπίτι?
1: Τι εννοεί σπίτι? Στην οικία που.
0: Των προγόνων.
1: Μένει. Μένουν όσοι έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είπε η Kimberly Guilfoyle, η οποία ήταν βέβαια και χθες στο πάρτι γενεθλίων του Κωνσταντίνου Αργυρού για τα 40 του χρόνια.
0: Εντάξει.
1: Ήταν εκεί. Οπότε από χθες έφυγε, πήγε σήμερα T-Center. Κυριακή έχει κάποιες υποχρεώσεις.
0: Ο Κολάτσινας ήταν καλεσμένος.
1: Όνομα.
0: Του. Στο πάρτι του Αργυρού.
1: Ποιος είναι ο Κολάτσινας?
0: Ο Χαρτσαρμπακ.
1: Που έπαιζε Σάλκε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν μπορούσε να έρθει. Υποχρεώσεις.
0: Α, ήταν εκεί πέρα και ποια άλλη ήταν, ρε.
1: Όταν το μεγάλο όνομα της ναυτιλίας και της εφοπλιστικής.
0: Τι εννοεί ότι θα το φέρουμε σπίτι? Ότι τι, αυτή είναι και καλά με την Ελλάδα,
1: α πούμε τώρα. Με την Ελλάδα, είναι με τον Ολυμπιακό. Βέβαια, κάποια στιγμή θα πάει ξανά στο T-Center για τον Παναθηναϊκό. Θα πει δεν το εννοούσα.
0: Ότι φέρουμε σπίτι έτσι, και ότι έτσι σπίτι είναι.
1: Με τον Παναθηναϊκό είμαι. Κάποια στιγμή νομίζω θα έρθει και στη Θεσσαλονίκη, είτε στο PAOK Sports Arena, είτε στο Nick Gallis Hall.
0: Ελάτε από εδώ.
1: Θα πει ότι από μικρή έβλεπα τον Γκάλι, τον Μπρέλεβιτς. Και μετά εκεί η αποθέωση μεγάλη θα γίνει στο Ιβανόφι.
0: Όταν είναι μεγάλο με Γιούρι Ντόβιτς.
1: Και δει του Ινδιάνου. Όχι, με David Ingram.
0: Με Ingram. Με σαστού ναό να δω την Guilfoyle. Να λέει με σαστού ναό του Ιβανόφι.
1: Και να δει και το ωραίο το πανί. Ήρα που λέει. Και να ρωτήσει
0: τι γράφει εδώ.
1: Τι γράφει εδώ.
0: Σπιλ.
1: Σπιλ
0: ήρα. Τώρα που είπε έτσι να το φέρουμε σπίτι, μου ήρθε στο μυαλό και θέλω εδώ τα σκυλιά τη εκπομπή. Θέλω τα παιδιά τα οποία είναι σφυρολατήρα.
1: Σπίλιρα!
0: Τώρα που είπες έτσι να το φέρουμε σπίτι, μου ήρθε στο μυαλό και θέλω εδώ τα σκυλιά της εκπομπής.

0: την αγάπη μας στον δρόμο την πέταξαμε. Τόσο καν θέλαμε μαζί να ζήσουμε. Τώρα παλεύουμε και οι δύο να χωρίσουμε. Για το λαό είναι αυστηρά και μόνο. Προσπάθησα να το αποδώσω όσο καλύτερα. Οριακά καλύτερα από τώρα εδώ. Θέλω να μας πείτε ποιος αηδός έχει αποθεώσει τούτο το άσμα και με κολοσιαία επιτυχία. Αγκαλιασμένοι. Θα το βάλουμε καλά, σίγουρα θα το βάλουμε. Σίγουρα το βάλουμε γιατί είναι το αγαπημένο του Λευτέρη. Γιατί είναι από τα πράγματα τα οποία αν χαρακτηρίζει το Λευτέρη, τον Χατζηπατελίδη απέναντι μας, είναι η αγνή ελληνική μουσική. Καλή ελληνική μουσική.
1: Και λαϊκή κυρίως.
0: Αυτό αν λέγεται ελληνική μουσική, όχι άμα κάνει ένα διάλειμμα τώρα. Θα έρθω να θα το ακούσουμε μέσα μαζί. Θα στο βάλω στο κινητό. Θα βάλω το κινητό σου να χτυπάει σε αυτό το ήχο. 9.55 γράφεται, αφήνετε ένα κενό το μήνυμα σας, αποστολή στο 54301 Μετρόπολης 9.55 στο Facebook, Γιάννης Τσερβίνης στο Instagram και Σαρόκα το Παύλο Μάκη στο Instagram, επίσης για τους φίλους οι οποίοι επιλέγουν αυτόν τον τρόπο κοινωνικής δικτύωσης. Έχουμε μηνυματάκια. Ο φίλος που είσαι, ο Διονύσης, λέει ο Γυράς πληρώνεται αντίστοιχα με τον Ψητά.
1: Γυράς με τον Ψητά, αν πληρώνεται αντίστοιχα. Δηλαδή αν είναι.
0: Δηλαδή αυτός που είναι πάνω από τη Φουφού.
1: Ναι.
0: Παίρνει τα ίδια.
1: Ίδια δυσκολία νομίζω. Και ο ένας είναι πάνω από τη φωτιά ουσιαστικά από το γύρο, συνέχεια και εκεί καίγεται, μες στη ζέστη. Με την πετσέτα στο λαιμό.
0: Στο job description, στο LinkedIn.
1: Ναι.
0: Τι βάζουν Ψητάς ή Γυράς. Δηλαδή, όταν ανοίγει.
1: Νομίζω Ψητάς, δεν είναι.
0: Ανοίγει μια θέση στο LinkedIn και γράφει ψάχνουμε we are looking for Ψητάς or Γύρος.
1: Νομίζω Ψητάς. Δεν γυράζει δύσκολα. Έτσι, γυράζει, όχι. Ψητάς. Και οι δύο νομίζω ότι είναι στην κατηγορία
0: του Ψητάδου. Εξίσου επίπονες δουλειές.
1: Γιατί πρόσεξε, ο Ψητάς. Όχι, μάλλον. Ναι, να το πω έτσι. Όχι ο Γυράς όπως το λέμε εμείς.
0: Ναι.
1: Ο Γυράς είναι αποκλειστικά προσιλωμένος στο γύρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί να είναι ένας, δύο, τρεις. Έτσι, κάτι
0: γαϊδούρια. Ναι.
1: Ο Ψητάς. Έχει όλα τα κρέατα. Υπόλοιπα. Μπράβο. Έχει τα σουβλάκια,
0: παντσέτες,
1: τα σουτζουκάκια, παντσέτες, ό,τι μπαίνει πάνω λουκάνικα. Γέμιστο
0: μπιφτέκι,
1: κοτομπέικον, με την τσιμπίδα και γυρίζει.
0: Σνίτσελ.
1: Τα πάντα. Οπότε, ναι, νομίζω ότι είναι ένα κλικ λίγο πιο υψηλό.
0: Ο φίλος ο Βασίλης λέει ο Χολίδης, όχι ρε φίλε, ποιος Χολίδης.
1: Ποιος Χολίδης.
0: Καθίστε φρόνημα ρε. Δηλαδή, μα το Θεό πραγματικά.
1: Δηλαδή, πραγματικά και εγώ αυτά που δεν ξέρω από ελληνική μουσική και αυτά.
0: Ποιος Χολίδης να το λέει αυτό ρε φίλε.
1: Τροπή ρε φίλε.
0: Να δώσουμε την καλησπέρα μας.
1: Έστειλε το μήνυμα, ρε φίλε.
0: Στην Αγγελική.
1: Έλα, πλάκα κάνω έτσι.
0: Γεια σου, Αγγελική. Στην αγάπη μας, τη φίλη μας στην Αγγελική.
1: Να.
0: Τώρα αυτό. Για τον Καλίδη. Αλλά όχι, ο Καλίδης δεν έχει καμία σχέση.
1: Ο Σεφ ο Καλίδης ή ο τραγουδιστής.
0: Ο Σεφ.
1: Ο Βασίλης. Και τι μας ο Βασίλη τον Καλίδη.
0: Καλά, είναι δικοί μας άνθρωποι αυτοί όλοι, δεν το συζητάμε. Και θα φύγουμε. Θα ταξιδέψουμε τα. Θα κάνουμε τη βόλτα μας. Ο Βλατζίλη, αν είναι Αθηναίος.
1: Πάντως ήθελα να σταθώ και στο Χρήστο τον Τζόλι, ο οποίος χθες πανηγύρισε το πρωτάθλημα με την Club Breeze, μια που λέγαμε για τον Μπάουκ.
0: Όχι απλά πανηγύρισε.
1: Έβαλε γκολ, έδωσε ασίστ.
0: Συνέβαλε τα μέγιστα, ρε φίλε.
1: Παπάδες έκανε φέτος ο Τζόλις.
0: Και τρομερό
1: έχει,
0: παιδί.
1: Τον έχει ζει ότι το εξωτερικό τον έχει κάνει και πιο
0: ταβράκι.
1: Ταβράκι, ναι, ρε.
0: Μπαμπάτσεψε.
1: Γυμνάστηκε πολύ. Δεν ήταν έτσι ο Τζόλις. Ήταν ψεύτικος, ήταν όπως και άλλοι ποδοσφαιριστές. Πάνε εξωτερικό, δουλεύουν. Και θα αποχωρήσει από την Club Breeze, όπως λέει ο Βέλγος δημοσιογράφος Γιώρουν Βαν Όρτεν. Στο Μετρόπολη στην
0: Απέμπτη.
1: Ο Βαν Όρτεν. Για μεγάλο κλαμπ του εξωτερικού.
0: Μας έκανε σοφότερο ο Βαν Όρτεν.
1: Βαν Όρτεν.
0: Για του Ζάμεν.
1: Κοστολογείται 40 εκατομμύρια από την Club Breeze.
0: 40.
1: Από την Ιταλία λέει είναι η Γιουβέντους ενδιαφερόμενη. Αγγλία, Άστον Βίλα, Μάτς United.
0: 30 λέει είναι ο Κωνσταντέλια. 40 πόσο Τζόλ. Δηλαδή, αν το Κωνσταντέλια κάνει 30, ο Τζόλ πόσο πρέπει να κάνει.
1: Με βάση τη φετινή χρονιά τι έκανε. Πρέπει να κάνει 50 τουλάχιστον. Μη σου πω και διπλάσια.
0: Και να θυμηθούμε για τον Τζόλι ότι ήταν στις παρυφές του ψιλοφαγώματος και ο Αμπέλ Φερέιρα επέμενε ο ίδιος να τον επάρουν από τις ακαδημίες και να τον εβάλουν μέσα στην ομάδα την πρώτη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν ήταν. Επήγε να χαθεί. Επήγε.
1: Τα.
0: Πλην όμως έγινε τρίπλα τελευταία στιγμή και ο Αμπέλ Φερέιρα ήταν αυτός ο οποίος τον ετσέκαρε. Και είπε αυτόν εδώ. Τι τον κάνω, τον δεν θέλω. Και έπαιξε και μάλιστα είναι και τρομερός χαρακτήρας. Και τρομερός χαρακτήρας, ένα
1: πολύ καλό παιδί.
0: Πολύ συναισθαλμένο παιδί. Συναισθαλμένο δηλαδή. Δεν θα, όταν είναι με άλλο, τώρα με την παρέα του φυσικά θα είναι στην ταβλάντα πάνω, μετά. για να μην πει τίποτα.

0: Θα είναι, μπορεί να είναι μάγος. Αλλά στην, μπροστά σε κόσμο και λοιπά, μετρημένος, το κεφάλι χαμηλά, πολύ δουλευταράς, με το ΣΥΣ και με το ΣΕΡΑ, δηλαδή σε ψιλοσοκάρια με αυτό η συμπεριφορά. Με τον, με τον Χρυστάρα είμαστε. Ένα παιδί το οποίο μόχθησε αρκετά. Και μακάρι να πάει. Για πού βλέπεις, ανοίγεις φωνή, πού θα έλεγες να πάει μετά την πρίζ?
1: Κάτι στη Γερμανία θα βλέπω.
0: Α, Deutsche.
1: Γερμανία ή Αγγλία, δεν νομίζω Ιταλία.
0: Ιταλία.
1: Όχι.
0: Ισπανία.
1: Ισπανία.
0: Αγγλία πέρασε.
1: Νόριτς.
0: Ναι. Αγγλία πέρασε. Δεν τον, δεν τον, νομίζω ότι είναι λίγο σκληρό το πρωτάθλημα της Αγγλίας. Δηλαδή, και να μείνει στο Βέλγιο να μην μείνει, όχι. Αλλά το να πάει μια Γερμανία, ας πούμε, κάπου να, την Αγγλία για κάποιο λόγο δεν τη θεωρώ... να θα το πω όπως το σκέφτεμαι. Το πιο θετικό πρωτάθλημα για να υποδεχτεί Έλληνα ποδοσφαιριστή. Για κάποιο λόγο θεωρώ ότι είμαστε σε τελείως διαφορετικούς δεσμούς από το αγγλικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, ακόμα και ένα παιδί που ξεχωρίζει εδώ, κάνει παπάδες.
1: Ρώτησε τον Δημήτρη Γιαννούλη.
0: Να το τον ρωτήσω.
1: Όταν τον ρωτήσει, ρώτησε τον. Όταν ξεκίνησε
0: ναι.
1: να παίζει στην Όριτ. Τις τρεις πρώτες αγωνιστικές στην Όριτ.
0: Ναι.
1: Ποιος είχε να μαρκάρει.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Και αν τους είδε.
0: Δεν τους είδε ποτέ.
1: Ραχίμ Στέρλινγκ.
0: Μια χαρά. Ψηλό γρήγορο.
1: Ταλάχ.
0: Μοχάμεντ. Αμάμαντ.
1: Και ποιος ήταν κάποιος της Άρσεναλ.
0: Εντάξει.
1: Δεν πρόλαβε, λέει. Έναν καπνό έβλεπα.
0: Καπνό έβλεπε και ο Καράμπλας με τον Καλέτη. Ο Καφτατζούγλιο. Το ρωτήσαμε μετά, Νίκο, τον είδες καθόλου? Όχι, λέει, γνωριστήκαμε να τον δω πώς είναι στο πρόσωπο, γιατί μόνο την πλάτη έβλεπε σε όλο το μάτσο. Άσερ.
1: Καπνό είδε και ο Ροντινέη.
0: Άσερ.
1: Στο Βινίσιους. Φέτος Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ένα...
1: Είναι άλλη ταχύτητα.
0: Τον ήρθε τρέλα να πούμε τον Μπάκεβιτς, γιατί να βάλει τον Αουρέλιο, έβαλε τον, τον Καράμπλα. Επειδή λέει ο Αουρέλιο θα συμφωνούν στην Κύπρο. Άσερ τώρα. Τα παιδάκια τώρα, εμάς βρήκατε. Ναι, όχι, υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά και γενικά οι ρυθμοί στο ελληνικό πρωτάθλημα έχουν τεράστια απόσταση από την, από την Αγγλία ειδικά. Θυμάμαι ένα παιχνίδι, πώς το λέγανε που είχε βάλει τον Κολογιουριάδες από τις Σέρες, ο Γιουριάδες, το τότε να πάω και ήτανε.
1: Το Κουνούπι. Κουνούπι το λέγανε και αυτόν.
0: Ένα-δύο, τι ήταν εκείνο. Που είναι η φάτσα εκείνο το παουτσάκι. Ο Έξαλλος. Ναι, δεν τότε να. Ένα-δύο, δεν ήταν
1: αυτό. Βάλει κολ.
0: Ναι, ρε, και ακόμη ένα-δύο είναι τα κολ που έχουν επιτευχθεί.
1: Ο Γιουριάδης
0: είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Δικός μας,
0: και έχει τη φάτσα εκείνο που κάνει το παουξάκι το, το έξαλλο, να πούμε.
1: Μυθική
0: μορφή. Που έχει κάνει καλό μάτσο ο ΠΑΟΚ. Okay.
1: Ναι.
0: Με αγγλική ομάδα όμως, με όποιος και αν έχει παίξει, έχουμε θέματα. Ρε. Έχουμε θέμα, έχουμε απόσταση. Θα μου πεις, δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έχουμε φέρει στα ίσα αγγλικές ομάδες. Προσπαθώ να θυμηθώ μάτς. Έχει κάνει και ο Αλεξανδρής, έχει βάλει ένα ανάποδο ψαλίδι, νομίζω με τη Λίβερπουλ ήταν που είχε βάλει ένα ανάποδο ψαλίδι στο, με τον Ολυμπιακό.
1: Ανάποδο ψαλίδι.
0: Ήταν με τη Λίβερπουλ.
1: Δεν... Έχει... Μπορεί.
0: Τέλος πάντων, νομίζω ότι τα ματσαρίσματα που έχουμε οι ελληνικές με τις αγγλικές ομάδες είναι πολύ πιο δύσκολα από. Προφανώς και παίζει ρόλο το επίπεδο της ομάδας με την οποία θα κοντραριστούν, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολα από όλα τα υπόλοιπα. Δεν λέω ότι είναι το ίδιο να κοντραριστεί Real Madrid με την Bournemouth, προφανώς. Αλλά αν έρθει μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα και παίξει, δεν θα βγει κάτω από την πεντάδα. Λέω εγώ. Τέλος πάντων, από το Χρήστο Τζόλι ξεκινήσαμε.
1: Στο Γιαννούλη πήγαμε.
0: Γενικά είναι μια φουρνιά παιδιά όπως ο Τζόλι στην προκειμένη περίπτωση, όπως ο Κωνσταντέλιας. Παιδιά τα οποία έχουν. Ο Καρέτσας που έρχεται. Που έχουν πολύ μέλλον μπροστά τους. Και θα το πάω λίγο στην εθνική, διότι. Έκανε πολύ κόσμο αυτή η ομάδα να ασχοληθεί μαζί της. Πολύ κόσμο. Και το Ζαφίρι βάζω μέσα. Δηλαδή, πολλοί κόσμος ασχολήθηκε με αυτά τα παιδιά. Και δίκαια θα πω εγώ. Τώρα το μέλλον τους, μακριά από την Ελλάδα, και θα το πω για όλους. Δηλαδή, για μένα η σκέψη ήταν και πέρσι ότι ο Κωνσταντέλιας έπρεπε να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι θα γίνει φέτος. Περισσότερο τοποθετούμε σε σχέση με την περσινή χρονιά και ήταν και κάτι για το οποίο είχαμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Θεωρώ ότι αυτά τα παιδιά στην Ελλάδα δυστυχώς έχουν ταβάνι. Πρέπει να φεύγουν για την ίδια, για τον ίδιο τον εαυτό. Και νομίζω ότι υπάρχει μια φράση του Σουν Τζου, γιατί η εκπομπή είναι. Ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη τέχνη από το να ξέρεις να αποχωρείς την κατάλληλη στιγμή. Αυτή είναι η εκπομπή.
1: Απίστευτο.
0: Ε?
1: Απίστευτο.
0: Σ' άρεσε?
1: Φοβερό, ο Λευτέρης Χολοπηδάει.
0: Πάρτο.
1: Πάρτο.
0: Εσύ και ο Ακύλας. Καλά τον Γκαλέτη θέλεις να δει. Εδώ Κοτζάμ τέρμα δεν έβλεπε το πέναλτι. Πραγματικά ισχύει. Ισχύει η Θοδωρία, αλλά εκεί με τον Γκαλέτη μου κόστησε. Όπα κάτσε ρε, θυμάμαι τότε εποχής βλέπαμε ΠΑΟΚ γύρω πάλι στον Αντένα. Δεν υπήρξε ένα ιδέα το κόνφερν και δεύτερο ημίχρονο κοντέψαμε να χάσουμε την καρδιά μας. Θυμάμαι ένα δοκάρι. Αφού έμεινε εστία πάλι στη θέση της, λέει, του Μπέιλ, σουτ. Ναι, Χριστάρα, εκείνο πρέπει να ήταν.
1: Εντάξει, ήταν λίγο ψωγατηφόρα στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Εντάξει.
1: Λογικό ήταν αυτό, ρε φιλέ. Με την τότε να
0: με
1: έπαιζε.
0: Με την τότε να με Χριστάρα μου.
1: Ελληνική ομάδα, αριθμός φρενήρης. Αλλά ο ΠΑΟΚ είχε μπει καταπληκτικά, νομίζω. Οπότε ο μισάωρο ήταν, είχαν μπει τα δύο γκολ. Δηλαδή ήταν και άκρο αποτελεσματικό.
0: Και λέει ο φίλο ο Τζόρνταν και μα διορθώνει: τι έντρε κάνει ο Γεωργιάδη, τα γκολ τα βάζει ο Κλάου.
1: Αυτό για αυτό σου 14 είπα. Δύο θυμάμαι ότι. Άρα ο Σαλπιγκίδη και ο Κλάου. Εγώ θυμάμαι ένα δύο γκολ ο Κλάου.
0: Τζόρνταν, γιατί όμω 14 το Δημήτρη.
1: Στην Τούμπα πάει το 14. Ανώ ή κάτω Τούμπα.
0: Άνω.
2: Μήπως πρέπει να κάνετε ένα stop, να βάλετε μια ανατελέστη εκπομπή, γιατί πρέπει να πούμε και δελτίο ειδήσεων αθλητικό, φίλε, γιατί έχουμε τέτοιο χορηγό. Μήπως πρέπει να φύγετε.
0: Αυτό τι θα γίνει. Ο Γιάννης και εγώ θα βγούμε έξω.
2: Ναι.
0: Εσύ θα εκφωνήσεις δελτίο για πρώτη φορά χωρίς λάθος. Γιατί με πήρε ο Νίκος και μου είπε:
2: να ακούς φίλε το δελτίο και να μαθαίνεις.
0: Με πήρε ο Νίκος και μου λέει: πες του Ρούγκο να έρθει από το γραφείο μου.
1: Έτσι
2: κι αλλιώς συνέχεια. Φλαράκι σου.
0: Κολλητός σκέφτες μαζί με τον ΚΚ.
2: Δικό σου είναι αυτό.
0: Το επόμενο.
2: Φίλη σου.
0: Μία από όλες.
2: Δεν το είπες όμως.
0: Την Κυπερλή.
2: Ναι.
0: Δεν μπορώ να την εκθέσω.
2: Το έχεις το τηλεφωνό
0: της. Δεσμεύομαι. Το σταθερό ή το κινητό.
2: Το κινητό.
0: Και το ελληνικό και το αμερικάνικο.
2: Το έχεις.
0: Αλλά.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου ΚΤΕΟ Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για ΚΤΕΟ.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο ΚΤΕΟ Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
4: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
5: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλα. Στο όνομα του Λέω Μάτος έρχεται στο προσκήνιο για τη θέση του τεχνικού διευθυντή στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι εύκολος ο ρόλος του τεχνικού διευθυντή, θα έδινα πάντως τη δουλειά στον Μάτος. Σχολίασε μεταξύ των άλλων ο Λούμπος Μίχελ στην εκπομπή Ball Day του Μετρόπολης. Νέο δημοσίευμα από τη Γερμανία για Δημήτρη Γιαννούλη. Δεν θα σταθεί εμπόδιο στις αποφάσεις του η Augsburg. Επισημαίνεται μεταξύ των άλλων στο δημοσίευμα που γίνεται αναφορά για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ αλλά και της ΑΕΚ. Στην Εθνική Ελπιδών κλήθηκαν οι Σαρίς, Πολυκράτης και Χατσίδης. Παρελθόν αποτελεί από την Κηφισιά ο Άγγελος Μπασινάς, προάγγελος ανακοίνωσης από την ΠΑΕΡΑ, κλείσω όσον αφορά τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Στο μεταξύ, η Super League ζήτησε αλλαγή χλωροτάπητα στο Καφτανζόγλιο στάδιο. Στον Άρη, προτεραιότητα Καρυπίδη στα συμβόλαια των παιχτών που λήγουν στις κλήσεις Εθνικής Φιλανδίας, ο Γένσεν. Στο ΆΚΑ, στον πρώτο ημιτελικό του Final Four στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ισοπαίδωσε τη Φενέρ με 79-61 και προκρίθηκε στον τελικό. Στις 9 το βράδυ θα δεξαχθεί ο Εμφύλιος ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι σαν το τέλος του κόσμου, σχολίαζε σχετικά ο νέος προπονητής του Δικεφάλου, Αντρέα Τρινκέρι, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την κατάσταση στον ΠΑΟΚ. Ο Βέλγος δημοσιογράφος Γιόρουν Βαν Όρντεν μίλησε στο Μετρόπολη όσον αφορά τον Έλληνα διεθνή της Club Brugge, Χρήστο Τζόλι, από τη στιγμή μάλιστα που στέφθηκε χθες πρωταθλήτης και πρωταθλήτρια ομάδα η Club Brugge στο Βέλγιο. Θα αποχωρήσει από την Brugge και θα σπάσει το ρεκόρ της πώλησης, τόνισε μεταξύ των άλλων στις δηλώσεις του στο Μετρόπολη και στο 95.5 των FM. Μπείτε και ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης και στο 95.5 των FM. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Όλα Μέσα. Καλό σας βράδυ.
4: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας. Εσείς.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Την Express Cleaning την ξέρεις.
12: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
11: Και πώς λέγεται?
12: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
11: Security δηλαδή.
12: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
11: Μπράβο. Και από τιμές?
12: Απλά ασυναγώνιστες.
11: Express Facility Management ΑΕ.
13: Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
14: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
15: Παρασκευή 22 και Σάββατο 23 Μαΐου, η χαρισματική Γλυκερία ζωντανά στο Άιλα στην Πηλαία. Για δύο μόνο εμφανίσεις με λαϊκά, έντεχνα, σμυρναϊκά και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Μαζί της η Χριστιανά Γαλιάτσου και ο Αλέξανδρος Παπαδημητρίου. Κρατήσεις 6972 680 838. Άιλα Restaurant Bar.
16: Πόσο κάνει 50 επί 200?
17: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
18: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επάνω. Είχαμε Μετρόπολη 95,5. Γιάννη Σερβίνη, Μιχάλη Ζαρόπουλο μαζί σα έω και τι 9, δηλαδή για περίπου 22 λεπτά.
1: 22 λεπτά. Δεν ξέρω αν κράτησε 22 λεπτά, βέβαια, συνάντηση του Μάριου Ιουλιόπουλου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έτσι.
0: Θα τα πούμε τώρα αυτά, γιατί εκεί θα πάμε.
1: Ναι, μεγάλο Μαξίμ.
0: 9.55 γράφεται, αφήνεται ένα κοινό το μήνυμά σα αποστολή στο 54301. Μετρόπολη 9.55 στο Facebook. Γιάννη Σερβίνη στο Instagram. Σάροκα το Παύλα Μάκη επίση στο Instagram. Κυριάκο Μάριου Ιουλιόπουλου, τι μπορεί να συζητήσανε.
1: Σίγουρα θα συζητήσανε για αυτοκίνητα, για ράλι.
0: Σε κάνει.
1: Για δεδομένο ότι και το ράλι Ακρόπολης φέτος έχουμε και εδώ ειδική διαδρομή πάλι, έτσι.
0: Πού?
1: Στην Ελλάδα.
0: Α.
1: Κάτω Πελοπόννησο.
0: Νομίζω έχουμε εδώ.
1: Όχι, εδώ δεν έχουμε.
0: Εδώ δεν κάνανε ένα κάπου.
1: Κάναν κάτι το. Πού ήταν ο Δημήτρης Ταμπούρης που ήταν χρόνια εδώ στον Όμιλο. Κάτι... Ασχολιόταν έτσι με τα αυτοκίνητα και αυτά. Και είχε. Σέκο ήταν, δεν ξέρω, τα Ακρόπολης.
0: Κάνανε ήτανε... εκεί στο Πετροκέρ, κάπου.
1: Είχε ειδική εκεί.
0: Ζουμερά Πετροκέρα. Όχι,
1: πώς Πετροκέρα εκεί.
0: Πετροκέρα, θυμάμαι. Λιβάδι, μπράβο. Θυμάμαι κάτι κάνανε με αυτοκίνητα. Αστικά που τρέχανε. Αλλά είσαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συναντάς τον Μάριο Ιουλιόπουλο.
1: Σίγουρα συζήτησαν για ποδόσφαιρο. Σίγουρα. Σίγουρα.
0: Ποιος από τους δύο ξέρει.
1: Σίγουρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξέρει και για ποδόσφαιρο.
0: Από πού?
1: Και θα ήταν και πικραμένος γιατί η ομάδα του έχασε ποτάθλημα, αλλά θα έδωσε χαρακτηρία στο Μάριο Ιουλιόπουλο. Και στο λέω αυτό γιατί.
0: Ποια ομάδα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
1: Ολυμπιακός. Ολυμπιακός είναι ο πρόεδρος.
0: Αλλά σήμερα χάρηκε.
1: Σήμερα χάρηκε. Έχουν βγει και φίλοι του Ολυμπιακού στον Πειραιά έξω, πανηγυρίζουν από ό,τι βλέπουμε.
0: Είχαν κάτι βράμε,
1: ναι. Σίγουρα για ποδόσφαιρο, σίγουρα για επιχειρηματικά, ίσως για καλοκαίρι, τα δρομολόγια C-Jet και τα λοιπά, πώς πάμε στα νησιά.
0: Κάτσε ρε Μαρία, εσύ δεν έλεγες προχθές ότι έχεις κάτι θέματα με τις τράπεζες και έκανες και μια κουβέντα.
1: Ίσως και γι' αυτό. Ίσως και το θέμα των τραπεζών.
0: Ότι τι.
1: Να συζητήσουνε.
0: Ο Κυριάκος με τον Μάριο. Και δεν με βάλε ζώνη Βέγγα, πρόεδρε.
1: Θα πει ο Κυριάκος, άστον. Το ξέρουμε εμείς που ανήκουμε στον χώρο.
0: Ανάποδα λέω. Από τον Μάριο δεν με βάλε ζώνη και σε Κυριάκο.
1: Δεν τρέμε το πει ο Μάριο γιατί τον πιάνει το μάτι σου, δεν κατάλαβα.
0: Όχι.
1: Ποια είναι το δικό μας.
0: Πολύ κακό. Πολύ κακό.
1: Το δικό σου πρόβλημα είναι το δικό σου κακό. Ένας από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες της Ελλάδας, ο Μάριος Ιουλιόπουλος. Μεγάλο στόλο.
0: Τι?
1: Μεγάλο στόλο.
0: Επιτυχημένος επιχειρηματίες. Μια χαρά. Γερός δράμα άνθρωπος.
1: Πρωταθλητής πλέον.
0: Ναι.
1: Κάποιος λίγο του χρόνου.
0: Κατάλα. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τη δουλειά έχει.
1: Όχι, ο Κυριάκος Μητσοτάκη τη δουλειά έχει με τον Μάριο Ιουλιόπουλο.
0: Όχι, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τη δουλειά έχει. Ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας.
1: Πήγε να δει τον Πρωθυπουργό. Απλά πράγματα.
0: Άρα, δηλαδή, όποιος θέλει.
1: Όχι, όποιος θέλει. Ποιος είναι επιχειρηματίας, είναι δυνατός.
0: Ποιο είναι το όρισμα επιχειρηματίας.
1: Δηλαδή, τον κ. Μητσοτάκη μπορεί να το δει.
0: Αυτός που έχει το.
1: Σίγουρα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Γιανακόπουλος.
0: Ο Καραμολέγκος μπορεί να πάει να το δει.
1: Ο Καραμολέγκος μπορεί να πάει να το δει. Ναι, μπορεί. Είναι δυνατός ο Καραμολέγκος.
0: Ποιος να σου πω
1: τώρα. Ο Τσάκος μπορεί να πάει να το δει. Ο σύζυγος της.
0: Ο Πετκανίτσας μπορεί να πάει να το δει.
1: Ο Πετκανίτσας δεν μπορεί να πάει να το δει. Ο Θόδωρος Καρυπίδης.
0: Γιατί δεν είναι πετυχημένος ο Πετκανίτσας.
1: Είναι πετυχημένος, αλλά δεν είναι τόσο υψηλό επίπεδο όσο ο Μαρινάκης.
0: Το ρωτάς τον Πετκανίτσα, μου πάει να θέλει να τον Κυριακό.
1: Μπορεί να θέλει. Αν μην τον δει, τι να σου πω τώρα εγώ. Εγώ σου λέω τώρα ποιοι επιχειρηματίες μπορούν να πάνε να δουν τον Κυριακό Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Οι Αγγελόπουλοι μπορεί να πάνε.
0: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
1: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μπορεί. Ο Δημήτρης Μελισανίδης μπορεί.
0: Ναι.
1: Ποιο άλλο τώρα μπορεί να πάει, α πούμε.
0: Ο Κοκλώνης μπορεί να πάει το δει.
1: Νομίζω βάσει τη πορεία του,
0: ναι,
1: του Νίκου του Κουκλών. Νίκο,
0: δεν είναι. Δεν ξέρω. Φίλε, ζήταξε τα δικά του.
1: Μπορεί να μπει μεγάλο Μαξίμου.
0: Ο Κουκλώνης.
1: Μπορεί.
0: Γι' αυτό είναι το μεγάλο Μαξίμου.
1: Μπορεί. Όχι, θα το δει σε λίγο. Σε ένα χρόνο θα το δει που είναι το μεγάλο Μαξίμου.
0: Γι' αυτό.
1: Όταν και θα χορπηδά.
0: Κάτσε.
1: Θα έχει φάει υπόθετο. Όπω δεν τρώγε μικρό σου.
0: Κάτσε, ρε Γιάννη.
1: Μικρή, δεν τρώγαμε υπόθετο. Δεν μα έβαζαν
0: οι κουκλώνε. Μιλά για τον εαυτό σου.
1: Ναι, εσύ τι έβαζε.
0: Εμεί δεν είχαμε ανέκδοτο.
1: Ναι, σιγά εσύ. Τα θεολογήματα, οι εξυπνάδε σου τώρα. Εμεί δεν είχαμε τώρα.
0: Εμεί δεν χρειαζόμαστε.
1: Μαγκιά τώρα.
0: Δεν χρειαστήκαμε ποτέ. Τώρα δεν ξέρω για σένα.
1: Εντάξει.
0: Αν ορίμασε μέσα σου η σκέψη.
1: Εντάξει. Μπράβο. Ακούστε. Σε είπανε μπράβο τώρα.
0: Τι του είπε.
1: Τον τάποσε. Μαγκιά, ναι. Θα βγει το βράδυ, θα σου έρθουν και κανένα δυο σου που είναι
0: πόπο. Καλά
1: τώρα. Και τον είπε στον άλλο να πω. Μπράβο, ρε Μιχάλη.
0: Σε αντίθεση με σένα δεν τα χρειάζομαι εγώ αυτά. Σε αντίθεση τώρα, μπορεί. Έχουμε μηνύματα από τον κόσμο.
1: Θέλω μια βραδινή που μαζί στο YouTube. Που επιτρέπονται εκεί τα γαλλικά και να τα πούμε εκεί.
0: Όπα, δεν χρειάζεται. Και πώς να μην έκανε η Τότεναμ από τον ΠΑΟΚ που ούτε στην Τούμπα είχε κερδίσει, νομίζω ήρθε. Και πολεμάει να κρατηθεί στην Πρέμιερ Λίγκ αφού ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ένα βίντεο που υπάρχει έπαιζε μπάλα 5-5 με φανέλα Τότεναμ. Δίκιο έχει.
1: Ισχύει αυτό με τότε με φανέλα.
0: Δεν το λες όμως. Δεν το λες όμως, ρε
1: Γιάννη. Είχε χτυπήσει το πόδι, το έχει σπάσει.
0: Ο Καραμαλής δεν είχε.
1: Ο Καραμαλής, ναι, στη Λεωφόρο. Παιχνίδι που έγινε μεταξύ δημοσιογράφων και πολιτικών.
0: εκείνη τη δεξιά. Εκείνη τη δεξιά νοσταλγούν οι γκαραντί δεξιοί. Η δεξιά του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Εκείνη τη δεξιά, ναι.
1: Εκείνη η εποχή.
0: Εκείνη τη δεξιά την αποδέχονται ακόμα και άνθρωποι που δεν είναι του χώρου. Γιατί αυτό που βιώνουμε τώρα δεν είναι μια παραδοσιακή δεξιά.
1: Θα γίνει.
0: Αυτό είναι μια δεξιά γενώσιμο.
1: Θα γίνει, θα γίνει.
0: Εντάξει.
1: Με το ζήσει αυτά λέγαμε ότι θα, γίνουν αλλαγές.
0: Όσο υπάρχουν στους κόλπους του κόμματος άνθρωποι οι οποίοι εκφράζουν απόψεις ή ταμές εθρασίες, δεν βλέπω να μου χρυβερεύει το έργο. 40%.
1: Το είπες μόνος, οπότε τι να σας απαντήσω, δεν τι να κάνω.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, όσοι προχωράτε, όσοι περπατάτε προς το πάρκο Ξαρχάκου, δεν σου ανήκει λίγο προσοχή. Γιατί σήμερα είχαμε
0: ένα μελέ.
1: Ένα μελέ. Ευτυχώς δεν υπήρξε πιο σοβαρός τραυματισμός. Περπατούσε μια γυναίκα και της ήρθε μια πινακίδα σήμανση στο κεφάλι.
0: Έτσι φοβόταν οι γαλάτες.
1: Ναι. Ναι.
0: Έτσι φοβόταν οι καλάτες που νομίζαν ότι θα τους έρθει ο ουρανός στο κεφάλι.
1: Ναι.
0: Τώρα να περπατάς και να σε έρθει πινακίδα στο κεφάλι.
1: Ναι. Η ΕΡΤ λέει, το ρεπορτάζ της ΕΡΤ λέει ότι κατά πάσα πιθανότητα έπεσε κάποιο γιο ταχύ σε πινακίδα. Αυτό υπέστη φθορά και έπεσε το κεφάλι της γυναίκας. Αλλά μικρή σημασία. Ράματα τοποθετήθηκαν.
0: Ράματα.
1: Ναι. Αυτό δεν έχει σημασία τώρα πώς έγινε.
0: Πώς δεν έχει
1: σημασία. Το θέμα είναι ότι η γυναίκα κόντεψε.
0: Κάτσε ρε Γιάννη, πώς δεν έχει σημασία.
1: Δεν έχει σημασία από τι προήλθε η φθορά της πινακίδας για μένα. Τι με νοιάζει.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, το χτύπησε αμάξι. Έπρεπε να το φτιάξουν.
0: Αλήθεια.
1: Τι.
0: Άμα δεν το χτύπησε αμάξι.
1: Και
0: ξυλώθηκε από την κακή συντήρηση.
1: Πάλι ευθύνη. Τη...
0: Μπράβο, εκεί πρέπει να εστιάσουμε.
1: Υπάρχει ευθύνη.
0: Υπάρχει ευθύνη.
1: Εννοείται.
0: Υπάρχει ευθύνη. Δηλαδή η γυναίκα βγήκε να κάνει τη βόλτα της. Ή πήγε να περπατήσει εκεί στο πάρκο Ξαρχάκου που πήγε.
1: Ναι, Ξαρχάκου.
0: Και την ώρα περπατάς έρχεται μια.
1: Η γυναίκα.
0: Και την ώρα περπατάς έρχεται την ταμπέλα στο κεφάλι μου, ωραία, πάτε καλά.
1: Και θα καταθέσει μηνύσεις κατά γνώστον. Φυσικά.
0: Φυσικά και θα καταθέσει μηνύσεις κατά γνώστον.
1: Εννοείται.
0: Κατά παντός υπευθύνου.
1: Είναι σχολιαστικό.
0: Δεν γίνονται αυτά, ρε
1: παιδιά.
0: Δεν γίνονται, δηλαδή πρέπει να έχουμε ζάρι.
1: Σε ποδηλατόδρομο βρίσκεται η πινακίδα, λέει.
0: Τι πινακίδα ήταν.
1: Μάλλον στοπ.
0: Παγορεύεται δεξιά, μήπως τώρα.
1: Α. Γιατί παγορεύεται αριστερά.
0: Δύσκολο σε αυτή την πόλη.
1: Πολύ εύκολο σε
0: αυτή την πόλη.
1: Την πόλη, τη δικιά μας πόλη, πολύ εύκολο. Ο Δημήτρης Καρίδας εκεί. Πολύ ωραίο μαλλί.
0: Το μαλλί τι είναι. Ο Δημήτρης ο Καρίδας γιατί τι είναι. Σαν να άρπαξε φωτιά στο κέντρο από το κεφάλι του είναι. Και πήγα.
1: Αλλά ωραίο στιλιστικά.
0: Δημήτρη μου. Γλυκέ μου Δημήτρη Καρίδα. Πάρτα ρε φίλε. Πάρτα. Μην κάθεσαι έτσι. Δηλαδή, αν μπορείτε να τον δείτε τον Δημήτρη τον Καρίδα τώρα, στο κέντρο του κεφαλιού έχει μείνει κενό και δεξιά και αριστερά είναι σαν να έγιναν αντιπυρική ζώνη σαν να έκανε. Όχι ρε φίλε. Δεν είναι ωραίο αυτό. Είναι σαν να έχει κάνει αντιπυρική ζώνη. Όλο το κέντρο, σαν να έχει κάνει ανάποδη μοϊκάνα. Είναι πώς ήταν η μοϊκάνα που το πλάι ήταν άδειο και η μοϊκάνα ήταν γεμάτη στο κέντρο. Τώρα είναι άδειο το κέντρο και έχει το πλάι. Νομίζω ότι αν μας ακούει, που την ακούει την εκπομπή. Την ακούει σε podcast. Όταν...
1: Ο Δημήτρης και ο Παπαδογιάννης, ο Νίκος είναι οι δύο που μας ακούνε οι μπασκετικοί.
0: Δημήτρη, κάνε ένα. Έχω ένα πρόβλημα με αυτό. Τώρα εγώ θα το μοιραστώ μαζί σου. Δεν μπορώ το πλαγιοδάνειο. Και δεν μπορώ αυτούς που αφήνουν χέτη στο πλάι και τη φέρνουν με χτένα πάνω από το κενό. Τρελαίνομαι. Δηλαδή, είσαι 65 χρονών. Έτσι. 60. Στο κέντρο του κεφαλιού έχεις κενό. Οκ, okay, είσαι ασκεπής. Δεν μπορεί να αφήνεις εδώ μάλιστα την Τζόι Σεβίδη στα αριστερά και στα δεξιά και να το πλέξεις πάνω σε κοτσιφοφολιά.
1: Να το έχεις από πάνω.
0: Δεν γίνεται σε κοτσιφοφολιά να το κάνεις πάνω στο κεφάλι σου. Πρέπει όταν έρχεται εκείνη η ώρα. Δηλαδή, πότε, εγώ βγαίνω και λέω παράδειγμα, είμαι χοντρός, πρέπει να κάνω κάτι να δυνατήσω. Κάνω την προσπάθειά μου. Εσύ που. Φίλε, ακροατή κτλ. Αν νιώθεις άβολο, πρέπει να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Κύριε στιγμή. Τους βλέπω, δηλαδή, και εκεί που περπατάνε, φυσάει αέρας και είναι το μαλλί σαν να ξύπνησε Pokémon, α πούμε. Είναι το μαλλί όρθιο, τελείως. Λες και τους χτύπησε ρεύμα. Παίρνει αυτό το ανεμελιάζει, το κάνει έτσι καραφαντάν. Και κυκλοφορεί με το μαλλί. Όχι, κάτσε ρε, μπάστα.
1: Και βγαίνει και στην τηλεόραση κιόλας.
0: Κάτσε, πού πάτε, ρε.
1: Πού πάτε.
0: Και ο Δημήτρης ο Καρίδας δεν είναι πλαγιοδανειάτος.
1: Όχι.
0: Ο Δημήτρης είναι αντιπυρική ζώνη. Είναι το μαλλί. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει το άλλο που είναι. Που έχουν ένα στρόγγυλο σαν τα κεπά που έχουν φοράνε οι Ισραηλοί.
1: Το Ισραηλοί.
0: Μπράβο. Που είναι σε όλο το κεφάλι, στο κέντρο του κεφαλιού εδώ ένα στρόγγυλο που έχει μαλλί και από εκεί και κάτω δεν έχει καθόλου μαλλί. Λες και κουρέθηκαν με τάπερ. Ένα είναι αυτό που μας κάνει μικρού όταν ήμασταν το καπελάκι.
1: Καπελάκι, ήταν πάρα πολύ στη μόδα το καπελάκι.
0: Ρε φίλε, το καπελάκι ήταν θέμα.
1: Όλα τα παιδάκια ήταν καπελάκι. Δηλαδή πήγαμε στα κομμωτήρια και λέγαμε θέλουμε καπελάκι. Τώρα είναι τα fake, λέει ο Λευτές, ο οποίος είναι πιο πολύ της εποχής του. Όλοι είναι ίδιοι, λέει ο Λευτέρης. Εντάξει, οκ, okay, τα fake. Το ακούμε και αυτό, μαθαίνουμε και εμείς. Να πω επίσης για τους φίλους ακροατές που μας ακούνε ότι έχετε ένα δύσκολο Σάββατο.
0: Ναι.
1: Και Κυριακή, με βροχές και καταιγίδες. Η προειδοποίηση Μαρουσάκη του μετεωρολόγου για 6 περιοχές. Μιχάλη, ο κ. Μαρουσάκης λέει ότι κυρίως τα φαινόμενα θα επηρεάσουν Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κρήτη. Και οι πρώτες όψεις λέμε ότι γλιτώνουμε εμείς, γιατί είμαστε κεντρική Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Όμως μετά, αλλά λέει ότι παρόμοιο σκηνικό με τις Αττικές, δηλαδή με καταιγίδες κτλ., αναμένεται και στη Θεσσαλονίκη, όπου προβλέπονται βροχές και καταιγίδες κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, ενώ την Κυριακή ο άστατος καιρός θα επιμείνει κυρίως στην περιοχή της Χαλκιδικής. Άρα αυτό που είπες. Όσοι περιμέναν τίποτα,
0: μπιτσόβαρα
1: και τα λοιπά. Γιατί ναι, μεσοβδόμαδα βάρεσε κοντά 28-27 είχε τρίτη Τετάρτη.
0: Ξαφνικά.
1: Ναι, όχι, δεν έχει. Και τα κλαμπάκια και αυτά κλειστά βλέπω Σάββατο Κυριακή. Γιατί άμα βρέχει, που ανοιχτά θα είναι πάνω, δεν έχει. Άρα πάμε για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Για δυνατά. Τετραήμερο.
0: Για πολύ δυνατά κιόλας.
1: Ναι.
0: Ναι, καλά, δυνατά και ελληνικά. Στο καταιγίδα φουλ, έτσι έχει βγει το Ακάλυπτος.
1: Ναι.
0: Όταν είχε τραγουδήσει το σχήμα, να πούμε, το θρηλυκό εκείνο που είχε φωνάξει από κάτω, το Μάκι, όπου ήταν ο δοντίατρος κι άλλος, τι γιατρός ήταν?
1: Ψυχίατρος.
0: Ο Άλκης. Δεν ήταν ψυχίατρος ο Άλκης. Ψυχίατρος ήταν η Νόνη Δούνια.
1: Γυναικολόγος. Ο Άλκης.
0: Έχει βγει ο Μάκης.
1: Χειρούργος.
0: Αν ήταν κάτι, θα ήταν χειρουργός.
1: Α,
0: ξεκινήσουμε από τα βασικά.
1: Εντάξει, εγώ
0: γιατί δεν είναι Γιάννη Σερβίνη αυτό.
1: Εγώ είμαι χειρουργό. Πάντα το λέω. Πάντα το λέω. Όπω έχει παρατηρήσει το χειρουργό.
0: Ναι, η πίεση τη ημέρα.
1: Όχι, καμία πίεση δεν έχω.
0: Η επιλογή μου.
1: Πήγα τα χαπάκια μου πρωί μεσημέρι, δεν έχω. Με τρίχα και όλα μια χαρά.
0: Τι θυμάστε.
1: Τι γιατρό. Δεν μπορώ να θυμηθώ τι γιατρό ήταν.
0: Τέλο πάντων. Και του έχει μαζέψει
1: και. Ορειλά.
0: Ορειλά. Δεν ξέρω. Κάτι εμβατικό νομίζω.
1: Πώ το λέγανε.
0: Ο Άλκη.
1: Ο Άλκη.
0: Ο τέτοιος είναι ο ηθοποιός, ο κλόν Γρηγοριάδης.
1: Ναι, ο Άλκης, σωστά.
0: Λοιπόν.
1: Μέρα 25.
0: Τους έχει μαζέψει στο καφέ εκεί στον Νίκο, όπως τους μάζευε πάντα, και τους λέει: αφού εγώ θα τραγουδήσω, θα πρέπει να κάνετε μια ζημιά. Τι ζημιά το λέει, εσύ θα κάνεις καριέρα, εμείς θα την πληρώσουμε. Το λέω: ο Μάκης. Μην είσαι τέτοιο. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο που θα λένε οι ειδήσεις, λέει: για μας, σας αφήσα απ' έξω σε αυτή την επική σκηνή. Και πηγαίνει με τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού, έναν με τα μαλλιά, τα ριχτά που είναι σαν ουρά γουρουνιού, εκείνο το πολύ άσπρο το μαλλί, να πούμε, και του λέει: ας το πάμε, θα γίνει ζημιά. Και τραγουδάει και μια άλλη, και την ώρα που τραγουδάει, το πρώτο όνομα του μαγαζιού, βγαίνει αυτός και τα κάνει όλα μπαρκακάο. Αλλά δεν θυμάμαι τι ειδικότητα έχει ο Άλκης, ο οποίος Άλκης, για να γυρίσουμε παρόντα να θυμίσουμε, ότι έχει μπει στη ζωή του Ακάλυπτο προσπαθώντας να του φάει τη γυναίκα.
1: Ναι, έτσι είχε μπει.
0: Και τον λέει, Άλκη, σε βάλω εγώ ένα στοίχημα. Λέει ότι αυτή για τη γυναίκα του, η Ρένια Λουζίτου, είναι έκφυλη και θέλει πινελίκη. Α, τρομάζει η Ρένια. Ωραία χρόνια.
1: Πάντως εδώ χρόνια. Που πάτησα λίγο, ευτυχώς υπάρχει και το AI πλέον και μας βοηθάει πάρα πολύ. Λέει ότι το AI, ότι στη σειρά και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή, ο Άλκης, δεν σχετίζεται μόνιμα με κάποιον γιατρό, αλλά στην εξέλιξη της ιστορίας η σύζυγός του μαθαίνει από τον detective ότι βγαίνει με έναν γιατρό.
0: Μαλαγανιέζλη.
1: Μαλαγανιέζλη. Θα το βρούμε. Τι γιατρός ήταν.
0: Θα σου πω αμέσως τι ήταν. Θέλω να το βρω. Νομίζω ότι ήταν καρδιολόγος.
1: Καρδιολόγος.
0: Νομίζω ότι ήταν καρδιολόγος, αλλά δεν. Τέλος πάντων, δεν επιμένω. Για τα μαλλιά, γιατί μας έχουν απαντήσει ο λαός. Πάντα ο λαός. Κάντε παίζετε σαρό. Ναι, εδώ τώρα πιάνει η άλλη κατηγορία την οποία επίσης εκτιμώ. Και θα την καταλάβεις εσύ αμέσως. Αυτοί που τα αφήνουν τόσο ώστε να το πιάνουν και κοτσίδα πίσω, σαν αυτό που είχε φέτος ο Ηρακλής. Ρε αδερφέ, να σε
1: πω.
0: Πάρτα, ρε φίλε.
1: Lance Ware.
0: Πάρτα, ρε φίλε, πάρτα. Σαν τον Νίκο τον Μπάρμαν, από το κυπαντρεμένο έχουν ψυχή.
1: Πολύ κακό.
0: Δεν γίνεται.
1: Πολύ κακό, μάλλον ο Ware. Και σχολιάστηκε πάρα πολύ φορές στο Ιβανόφι. Μετά πήγε κάπως λίγο, τα πήγε να τα συμμαζέψει λίγο. Κάτι έβαλε, κάτι ποστή, πώς λέγονται αυτά.
0: Ποστή,
1: κάτι περίεργα, κάτι σαν κοτσιδάκια. Αλλά πάλι κάποια στιγμή άνοιξε εδώ πέρα, δηλαδή είχε μπροστά. Πίσω και ένα κενό εδώ, δηλαδή.
0: Αντιπυρική ζώνη.
1: Ναι, ρε φίλε, ήταν.
0: Είναι πρόβλημα.
1: Ήταν πρόβλημα. Γι' αυτό δεν είχε 0-9 βολές.
0: Φίλε, κονομάτε.
1: Στο ευρωπαϊκό.
0: Κονομάτε. Κάντε κάτι με το μαλλί σας.
1: Ναι. Τουλάχιστον να πω, αντί οι αθλητές αυτού του επίπεδου ή χαμηλότερου επίπεδου να τρώτε τα λεφτά σας σε αυτοκίνητα γρήγορα, σε ξέρω εγώ. Καζίνο, λες εσύ. Εγώ δεν ξέρω κανένα που να πηγαίνει στο καζίνο. Σε ρούχα ακριβά, μάρκες και τα λοιπά και λούσα. Κάτε ρε, κάτι για την εξωτερική εμφάνιση. Φτιάξτε τα μαλλιά, δόντια, οδοντοστοιχεία.
0: Ναι, ναι.
1: Το ένα είναι στην Τωρώνη και το άλλο στη Μεθόνη. Φτιάξτε τα λίγο. Γελάς και υπάρχει πρόβλημα. Φτιάξτε τα λίγο.
0: Γελάς καθώς στο πλοίο.
1: Βάλε στη χειρότερη, βάλε πορσελάνη.
0: Ναι.
1: Κάντα.
0: Εγώ είμαι τώρα σε αυτό το Μούτκερς.
1: Για πορσελάνη.
0: Ναι, όχι πορσελάνη, γέφυρε. Πώς το λένε, γιατί.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Έχω ταλαιπωρηθεί αρκετά και λέω εντάξει, αφού δεν φτιάχνουν το σαγόνι.
1: Ναι, τώρα δεν γίνεται. Όχι από εδώ πετάει, όχι από εδώ. Να και εγώ από εδώ, αυτό εδώ πετάει. Offside είναι. Κάτσε να δούμε κάτι τι θα γίνει.
0: Κάτι να γίνει.
1: Πώς θα γίνει. Βέβαια θέλει. Εφταλέ, αλλά.
0: Εφταλέ.
1: Δεν θέλει να τα φτιάξει όλα αυτά. Είναι ακριβούτσικα.
0: Καλά, εδώ έπεισε.
1: Εντάξει, πάλι όμω.
0: Πάλι ρε, πάει να σε
1: βγάλει. Μερικά που είναι ακριβά.
0: Η ζωή αυτή, τα δόντια τα μεταξύ είναι τα μόνα που δεν υπάρχουν γενικά στον κόσμο, στην ασφάλεια του κόσμου.
1: Α, βλέπεις γιατί είναι ακριβά.
0: Δηλαδή, νομίζω ότι ούτε οι ιδιωτικές ασφαλίσεις περιλαμβάνουν μέσα δόντια.
1: Μια γεφυρά, ξέρεις πόσο κοστίζει.
0: Το ωραίο αντίρρημα μας και.
1: Ένα 200 καθαρά.
0: Άσχημα. Γέφυρα με το πόσο μπάει πλάκα-πλάκα.
1: Να, τώρα βλέπεις, πιάνεις.
0: Αργά είναι. Αργά και δεν έχουμε βγάλει.
1: Δεν μπορούμε να βγάλουμε
0: και έχουμε εξαντλήσει οδοντιάτρους όλους.
1: Ναι, ναι, ναι. Είχαμε βγάλει πάλι οδοντιάτρους στο προηγούμενο διάστημα, αλλά.
0: Η γέφυρα είναι σημαντικό τώρα. Δεν επεξεγέλασε. Πρέπει να εκτονούμαστε. Όπως επίσης, αν βάλεις γέφυρα, μπορείς να μασάζεις με τα κανονικά ή πρέπει θέλει προσοχή η γέφυρα.
1: Δηλαδή. Αυτά σημείωσε τα ερωτήματα. Να δούμε λίγο από εβδομάδα, μήπως βγάλουμε κάποιον.
0: Βάζεις ρε παιδί τη γέφυρα.
1: Ναι. Οδοντοτεχνίτη, κάτι.
0: Οδοντοτεχνίτη, αυτό που. Τον ταραβερτζή, τέλος πάντων. Εκεί μασάς κανονικά ή το πας λαού-λαού. Και επίσης είναι πιο ακριβό, σίγουρα. Τα εμφυτεύματα είναι πιο ακριβά. Να το βάλεις όλο το δόντι.
1: Όλο. Ναι, ναι.
0: Και τα δόντια μέσα. Δηλαδή, άφοβα. Και με τον πόσο το εμφύτευμα, ας πούμε. Είναι δηλαδή, άμα θες να βάλεις 3-4 εμφυτεύματα, 5. Θα σε πάει κανένα 8-7 κάπα.
1: Σε πάει. 8-7 κάπα θα σε πάει.
0: 8 εκατοστάρια, μάλλον λέει ο φίλος.
1: Ελευθέρωση το ένα.
0: Ο Σεμπότελε φωτογραφίζει με iPhone νέος τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ και τα δόντια. Και τα δόντια. Και τα δόντια, πού είναι τα δόντια. Είναι πρόβλημα αυτό. Αλλά νομίζω το 800 είναι και λίγο. Δηλαδή, αν μας ακούνε τώρα ο τεχνικός, μπορεί και να γελάνε με το 800.
1: Βλέπεις.
0: Βάλε τα περαστικά. Δηλαδή, το πόσο είναι το υλικό. Πόσο είναι ο μάστορας. Βάλε τις ασφάλειες, βάλε τα φρύδια, τα μύδια, τα στρίδια, τα λοιπά. Άμα είναι για 6-7 δόντια να μεθείς κανένα δεκάρικο, πρόβλημα, προβλέμα.
1: Δεν πειράζει. Άσε κατά με τα στραβά.
0: Προβλέμα. Και μου είχαν πει τότε όταν άρχισα να την ψάχνω την ώρα τη δουλειά και μου λένε ότι δεν αναπλάθεται το σαγόνι, σου λέει με τίποτα και τα συναφή. Λέω και πώς θα βάλω. Μου λέει θα βάλεις μόσχευμα. Λέω στο σαγόνι, αδερφέ, θα βάλουμε μόσχευμα.
1: Σιγά μην βάλω και.
0: Ναι.
1: Άσε μας, δε γιατρέπες.
0: Το λέω, αδερφέ, τώρα καταλάβεις.
1: Άσε μας με το.
0: Είχα κάνει το σπίτι γλαθοχειρουργός Καλαμαριά Κέντρο.
1: Άσε μας.
0: Είχα ρημαχτεί.
1: Άσε μας.
0: Το έχω ξαναπεί εδώ και θα το επικοινωνήσω άλλη μια φορά. Ο τρόπος με τον οποίο μπαίνει ο γλαθοχειρουργός στο στόμα σου είναι τουλάχιστον βίος.
1: Προκλητικός.
0: Εσχρός, χυδαίος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν μας ακούνε γλαθοχειρουργοί, παιδιά, λίγο πιο ήρεμα να πούμε. Λίγο πιο, δεν μπαίνετε σε αλατομείο. Σε ανθρώπινο στόμα μπαίνετε. Με αγάπη το λέω και με σεβασμό στην επιστήμη που έχετε φάει τα χρόνια στα πανεπιστήμια να διαβάζετε. Στοματάκι είναι αυτό, δεν είναι. Κάτι πες στο δικό μου δεν είναι στοματάκι γιατί είμαι σαν ρινόκυρο στόμα. Μπαίνετε και σε κάτι παιδιά, σε κάτι.
1: Ήρεμα λίγο.
0: Μπάστε λίγο.
1: Τι κάνετε.
0: Βάλτε τι δαχτυλάρε μέσα, κράτα εδώ κόντρα, βάλτε πια στα βαμβάκια.
1: Τι κάνετε, από πα στην Ορμανδία κάνετε.
0: Τι είναι.
1: Τι κατεβαίνει.
0: Ούτε οι Γερμανοί στην Πολωνία δεν κουένετε έτσι.
1: Ηρεμήστε λίγο.
0: Πρόβλημα.
1: Ο κόσμο φοβάται τον οδοντίατρο γενικά.
0: Όποιο φοβάται.
1: Αλλά ναι, σίγουρα πάει, θα πέσει να κοιμηθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι,
0: δεν το μόνο σίγουρο.
1: Σε έτσι ω καριόλο, ρε φίλε. 30 χρόνια πάει το μαλλί έτσι πίσω.
0: 30 χρόνια επιτυχία.
1: Αυτό
0: έχει μαλλί.
1: Αυτό έχει ωραίο μαλλί και το κάνει και ωραίο έχει έτσι με το σακάκι. Αυτό ο Σκαριόλο, είναι φίλε, η μορφή του, η όψη του, το ντύσιμο του είναι για να παίξει ο Λευτέρης, θα θυμάται, στα καλά παιδιά. Goodfellas, 1990.
0: Ναι.
1: Να παίξει με Ρέι Λιώτα, με Ντενίρο, με Τζο Πέση. Είναι η. Η φάτσα του εκεί, η κοψιά για γκανγκστερική ταινία.
0: Ο Τζο Πέση είναι Αμερικανός.
1: Ο Τζο Πέση, όχι, Αμερικανός είναι.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, 100%.
0: Το Πέση δεν μου μοιάζει πολύ Αμερικάνικο. Το Πέση, μήπως ήταν από τον Τζεροκάστρα.
1: Όχι, Τζοπέση, Αμερικανιός.
0: Δεν μπορεί να είναι Αμερικανός το Τζοπέση. Πες να ψαχτεί.
1: Την Πενσιλβάνια, μέσα.
0: Πες να
1: ψαχτεί. Πιο βαθιά δεν γίνεται.
0: Πέση, δεν νομίζω. Νούκ το κουπτόι. Δεν σε καταλαβαίνω πολύ καλά. Τζοπέση. Όχι, δεν τρώει. Κοντός, αλλά φαρμακερός μπορεί να είναι. Αφήστε κοντός.
1: Ο κοντός το τέτοιο ρε, εσύ. Το μόνο στο σπίτι.
0: Έχει σίγουρα τόσο κάτι από φιέρι. Έχει από Τζιροκάστρα αυτό. Δεν το συζητάμε. Έχει κάτι έχει μέσα του. Λοιπόν, από Βαλκάνια. Τραγούδι για να κλείσουμε. Γιατί το ζητήσαμε. Δεν ξεχνάω ποτέ. Είναι μισό Κύπρο, δεν ξεχνώ.
1: Βάλτο ρε Λευτέρη.
0: Ποιότητα. Δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς, αλλά κάθε φορά που πλησιάζω πρατήριο βενζίνης, νιώθω ένα ηλεκτρικό ρεύμα να με διαπερνάει. Ένα σημάδι να αγοράσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Μήπως είναι σημάδι να πάω στο Origins Casino Θεσσαλονίκη που τα κληρώνει. Το Origins Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Συγκέντρωσε δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε εβδομάδα ίσως να είσαι εσύ ο μεγάλος θυερός. Μόνο στο Origins Casino Θεσσαλονίκη.
2: Για θυμίσου την αρχή.
0: Ο τεράστιος Χριστουμινιδιάτης.
2: Όσο με ήθελες, όνειρα κάναμε, σπίτι να βρούμε, μαζί να μείνουμε.
0: Αυτή είναι η ποιότητα.
2: Να κοιμηθούμε.
0: Λοιπόν, όπως καταλάβετε,

0: πάμε μαζί να ζήσουμε.
1: Λοιπόν, Γιάννη μου γλυκέ.
2: Είναι τραγουδάρα, να ξέρεις, 8 και κάτι.
1: Τουλάχιστον.
2: Το δίνω εγώ.
1: Δευτέρα απόγευμα, Θεού Θέλοντος.
2: Και Παύλο Επιτρέποντος.
1: Ακριβώς, έρχεται ο Πασχάλης Καμόρα μέχρι και τις 11. Ευχαριστούμε τον Λευτέρη Χατζηπαντελίδη που βρέθηκε στη ρύθμιση του ήχου. Τον Εμίλιο Γαβριλίδη που ήταν στο production και την Νάντση Παπά στην γραμματιακή υποστήριξη. Μετρόπολης 95,5.
2: Καλά να περάσετε, καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε. Κατά πούμε τη Δευτέρα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
3: Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς.
2: Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
5: ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
8: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
1: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης. Με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
10: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Η ζωή μας είναι μια σύμπτωση. Άμα σκεφτείς φιλοσοφικά, τρελάνεσαι. Πόσο δυστυχισμένος είμαι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το ένα. Πόσο χάλια που γεννήθηκα εδώ. Όταν πας στο εξωτερικό και ανοίγεις την δίσκη και μιλάει για την Ελλάδα, μάνα μου. Εσύ που ταξιδεύεις στο εξωτερικό, δεν ξέρεις.
1: Ναι.
0: Τα έχεις δει, δεν σου λέω κάτι. Όποιο κανάλι και να ανοίξεις, όποια εφημερίδα και να διαβάσεις, όποιο πολιτικό και να ανοίξεις, να ακούς να μιλάει, οποιοδήποτε κόμμα του. Σου λένε το θαύμα της Ελλάδος. Το success story της Ελλάδας. Πώς κατάφερε η Ελλάδα να κάνει αυτό. Στην Τουρκία, δεις τον Κωστίδη κατά μέσα στο Sky, όλη η μέρα βρίζουν τον Ερντογάν. Πώς κατάφερε ο Μητσοτάκης να του βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και να κάνει μαχαία με τη Γαλλία, με τη Σαουδική Αραβία, με τα Ηνωμένα Αφρικά, με την Αίγυπτο, με το Κατάρ, με την Αμερική ταυτόχρονα. Και εδώ η μέρα βρίζουμε στον άλλον. Έντα. Για να μην εξηγηθώ, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε προβλήματα. Ναι, έχουμε φοβερή ακρίβεια. Ο πληθωρισμό του παγά πονάει. Το σούπερ μάρκετ να μπει, ακόμα χά. Όλα αυτά είναι αλήθεια. Αλλά σα είπα, η ζωή είναι βίο, δεν κάνει φορά. Να κάνουμε, είναι όλα καλά. Κάπου θα πάμε καλύτερα, κάπου θα πάμε χειρότερα. Αλλά γενικά η Ελλάδα πάει πολύ καλύτερα.
2: Έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα για δύο ιστορικά ρεκόρ. Για την τρίτη τετραετία και για την μπλε δεκαετία. Να στείλουμε το μήνυμα της έναρξης του μεγάλου, του νικηφόρου αγώνα για τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα για δύο ιστορικά ρεκόρ. Για την τρίτη τετραετία και για την μπλε δεκαετία.
3: Δεν θα εκφράσω για όλα αυτά σήμερα τις ανησυχίες μου. Και έτσι δεν θα στενοχωρηθεί ο κύριος Πρωθυπουργός, ώστε να αρχίσει πάλι να μιλάει για επαγγελματίες ανησυχούντες και πατριώτες του καναπέ. Πάντως αναρωτιέμαι, όταν λέει ο Πρωθυπουργός για επαγγελματίες ανησυχούντες, τι να εννοεί? Ότι κάποιοι ανησυχούν για οικονομικά ωφέλη? Ποιους εννοεί? Τα κυβερνητικά μίντια παραπέμπουν σε εμένα και στον Κώστα Καραμαλή. Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι ειδικά ο κύριος Μητσοτάκης κατηγορεί τους δύο πρώην πρωθυπουργούς της χώρας και τους προέδρους της παράταξης ότι έχουμε ως επάγγελμα την έκφραση εθνικών ανησυχιών. Εάν όμως έχουν δίκιο τα παπαγαλάκια του, τότε το πράγμα αλλάζει. Γιατί τότε ο κύριος Μητσοτάκης θα πρέπει να ανησυχεί και μένω εδώ.
4: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
5: Νομίζετε ότι θα σας σώσει ο Τσίπρας και νομίζετε ότι ο ελληνικός λαός δεν ξεχνά και δεν ξεχνά πώς πήγε τη χώρα στα βράχια. Ο Τσίπρας, ο οποίος είναι και αμετανόητος, λέει ότι έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες το 2015. Θα δείτε τι θα πάρει ο Τσίπρας στις εκλογές.
6: Τελειώσατε?
5: Προφανώς.
7: Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή. Κοιτάξτε, εγώ γεννήθηκα σε μία μεσοαστική οικογένεια. Ζω στο ίδιο διαμέρισμα στο οποίο μεγάλωσα. Δεν έχω αλλάξει σπίτι. Έχω περάσει τη δικτατορία με πάρα πολλές δυσκολίες.
8: Το φτωχή πώς το εννοώ?
7: Τι εννοείτε?
8: 400 ευρώ το μήνα.
7: Ούτε 400 ευρώ δεν υπήρχαν.
9: Are you ready now?

0: Δεν γίνεται να μην ξεκινάω την εκπομπή χωρίς είδηση. Και η είδηση έρχεται, κυρίες και κύριοι, η μεγάλη αυτή είδηση έρχεται από την Αθήνα, θα την ακούσετε εντός ολίγων δευτερολέπτων. Καταρχήν να πούμε καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, Ωραία Καμόρα, με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
1: Καλησπέρα, σύντροφε.
0: Σύντροφοι και συντρόφισσες, εξ απέναντίας μου ένας από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος, είναι ο κορυφαίος μεταξύ των κορυφαίων, αυτό είναι πιο σημαντικό. Ο άνθρωπος των 8 Ηπείρων, των 9 Θαλασσών και των 10 Ολυμπιάδων. Ένα όνομα υπάρχει στην αγορά. Και αυτός είναι ο... Λευτέρη Μανιά!
2: Το βουνό της λαθροϊχοληψίας.
0: Και όχι μόνο. Να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301.
1: Στο... FM Power, έτσι.
0: Τώρα. This is not the first time. Που λέγεται στο χωριό. Στο Facebook, στην επίσημη σειρά του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
3: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: 2-3, να ξέρετε. Και φυσικά... Ωραία Καμόρα, παπάκι, gmail.com.
1: Σας ακούω και σας συγχαίρομαι. Γεια!
0: Και εμείς το ίδιο. Τι νομίζεις, έτσι θα σε αφήσουμε. Λοιπόν.
4: Ναι, σε όλα.
0: Σε όλα, δεν θα πεις τίποτα. Έχουμε πολλά καλούδια σήμερα. Έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια. Να σας προειδοποιήσω όμως, να σας πληροφορήσω καλύτερα, ότι την Κυριακή δεν θα έχουμε εκπομπή λόγω της απουσίας μου, η οποία είναι προγραμματισμένη βέβαια. Μην φανταστεί κανένας τίποτα άλλο. Θα εκδράμω όσοι ήθιστε κάθε Μάιο στην μαρτυρική Τίνο. Έτσι, ξέρετε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, άρα Κυριακή Γιόκ. Τώρα, να πάμε στο ψητό. Η είδηση που έρχεται από την Αθήνα μόλις τώρα επί του πιεστηρίου είναι ότι ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας και το τέλος του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό. Τι να πω εγώ τώρα. Έτσι. Ίσως να πω, ίσως να μην πω. Καλύτερα να φύγει ένας παρά να φύγουν 10. Σωστά. Γιατί το θέμα είναι οι 10, δεν είναι ο ένας. Ο ένας είναι γνωστό πλέον. Έχουμε μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός κατατρόπωσε τη Φενέρα από τον Μπαχτσέ σαν σε προπόνηση. 79-61, δηλαδή έχω την εντύπωση ότι ο Γιασικεβίσιος πρέπει να αναθεωρηθεί. Έτσι δεν μπόρεσε να κάνει το back-to-back που λέμε και στο χωριό. Λοιπόν, τώρα έχουμε την Βαλένθια, την μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης μαζί με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι στο 19-17 προηγείται η μεγάλη Βαλένθια. Και θα περιμένουμε να δούμε και φαντάζομαι μέχρι να τελειώσει και η εκπομπή μας, θα έχει τελειώσει και το παιχνίδι. Φυσικά όλοι είμαστε με τον αδύναμο. Πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα δεν ξέρω. Μόνο στην Ελλάδα δεν είμαστε με τους αδύναμους. Είμαστε με τους δυνατούς. Το πάλι δεν περιγράφω άλλο είναι κατά κάποιο τρόπο. Και έτσι λοιπόν μιλάμε για τη Βαλένθια. Έτσι, η αδύνατη είναι η Βαλένθια. Γιατί η Ρεάλ Μαδρίτης είναι το big story της Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός επίσης που έχουν πάρα πολλά τρόπαια. Τώρα όλοι οι άλλοι είναι καταϊδρωμένοι και έρχονται πίσω. Αυτό φαντάζομαι το γνωρίζετε όλοι. Αλλά το αναφέρουμε κιόλας. Στα δικά μας δεν έχουμε τίποτα. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα είναι η κατάσταση από ό,τι βλέπω. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε και άμεσα, έτσι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές κινήσεις οι οποίες γίνονται μεθοδικά και επικοινωνιακά. Δεν τους ενδιαφέρει η ουσία. Γιατί αν τους ενδιαφέρει η ουσία θα είχαν προχωρήσει ήδη σε ουσιαστικές κινήσεις. Άρα, ένα αναμονή λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, έχουμε αρκετά θεματάκια τα οποία έμειναν και από χθες, θα τα δούμε τώρα αμέσως βέβαια, και τα οποία θα απαντηθούν, έτσι, όπως και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, θα πούμε 5 πραγματάκια. Εντάξει, περισσότερο εμπειρικά θα προσπαθήσουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, έτσι, το γνωρίζουμε άλλωστε, το γνωρίζετε κι εσείς, το νέο κόμμα λοιπόν το οποίο έρχεται για να... κερδίσει την εντύπωση, μάλλον να κερδίσει και την ψήφο σας, γιατί ούτως ή άλλως ο τρόπος που ψηφίζει ο Έλληνας είναι γνωστός. Όχι ότι δεν είναι σοφός ο λαός, έτσι. Θα μπορούσε να τον πεις και γίδι. Ανάλογα όμως το αποτέλεσμα, δηλαδή θα τον πεις γίδι ας πούμε επειδή θα βγει το κόμμα που δεν θέλεις και θα το πεις σοφός ο λαός, σοφός βέβαια, όταν θα βγει αυτό που θέλεις. Σωστά. Αυτό είναι γενικό. Και τα δύο αυτό εκφράζουν, αλλά τέλος πάντων το δούμε. Ωστόσο, αν πάμε λίγο σε ένα από τα βασικά θέματα τα οποία βλέπω ότι σας ενοχλούν λίγο, αλλά δεν πειράζει, κάντε πέτρα την καρδιά σας.
4: Και η μεγάλη έρωτα για μένα τον Νίκο, είναι αυτό εγάλεο.
0: Α, μπράβο. Πού το βρήκες τώρα αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, το... και έχει να κάνει με την Οδύσσια, έτσι. Το καλύτερο που λίγοι ξέρουν είναι ότι για να γυριστεί η Οδύσσια του Νόλαν, με την ωραία Λένη, μια μαύρη ηθοποιό από την Κένια, θα μπορούσαν να διαλέξουν από την Ελλάδα. Δεν το κάνανε. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες ηθοποιούς που μπορούν να την υποδηθούν και πάρα πολύ όμορφες ηθοποιούς. Αλλά οι κλόουν της ελληνικής κυβέρνησης, γιατί περί κλόουν πρόκειται, έβαλαν το χέρι στις δικές μας τσέπες και του έδωσαν του κυρίου Νόλαν 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, ακόμα και αν έλεγαν οι Έλληνες πολίτες να μποϊκοτάρουν την ταινία και να μην πάνε να τη δούνε, αυτοί λοιπόν της Βουλής φρόντισαν να την χρηματοδοτήσουμε χωρίς να μας ρωτήσουνε.
4: Και κατέρ μου τώρα, σε παρακαλώ, πού πήγα τα λεφτά αυτά.
0: Είδατε που πάνε. Αν μπείτε στη Διάβγεια και σε όλα αυτά εδώ πέρα, θα τρελαθείτε. Το πού ξοδεύονται τα λεφτά. Έτσι, μετά μην θυμά... Μετά δηλαδή το θεωρώ υστερό. Διάβγεια και σε όλα αυτά εδώ πέρα, θα τρελαθείτε. Το πού ξοδεύονται τα λεφτά. Έτσι, μετά μην θυμά... Μετά δηλαδή το θεωρώ...

0: Σας τα πάω στα άκρα. Θα το κάνανε, θα τολμούσανε? Όχι. Δεν θα τολμούσαν. Ούτε να το σκεφτούν δεν θα τολμούσαν. Η παραγωγός εταιρεία που έψαξα είναι μια εταιρεία η οποία λέγεται Comcast, μέσω της θυγατρικής της NBC Universal. Ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης εταιρείας, της Comcast, είναι ο Εβραίος Brian Roberts. Τυχαίο? Εγώ δεν θα το έλεγα. Οπότε εξηγείται αυτόματα γιατί η πτωχευμένη Ελλάδα έπρεπε να δώσει τα δικά μας λεφτά σε μια εταιρεία Εβραίων δισεκατομμυριούχων. Αντί η Ελλάδα να ζητήσει μέρος από τα κέρδη της ταινίας, πλήρωσε και από πάνω ώστε οι Εβραίοι δισεκατομμυριούχοι να μην ρισκάρουν τα δικά τους χρήματα σε περίπτωση που αποτύχει εισπρακτικά αυτό το έπος. Έτσι, η Οδύσσεια λοιπόν του Νόλαν, τα 6,5 εκατομμύρια. Τη διάβγεια αναρτήθηκε, για όσους δεν το ξέρετε. Η παραγωγή έχει ετηθεί επιχορήγηση ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το ποσό το οποίο εγκρίθηκε είναι στα 6,5. Οι Εβραίοι οι οποίοι κάνουν πάρτι στην ελληνική κυβέρνηση, στο ελληνικό κράτος, γιατί κράτος δεν υπάρχει, τέλος πάντων ελληνική κυβέρνηση, εκεί σε όλη αυτή την συντεχνία που έχει μαζευτεί και διαχειρίζονται τα λεφτά της χώρας. Τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων, των ελεύθερων επαγγελματιών οι οποίοι προπληρώνουν το φόρο τους άσχετα αν θα δουλέψουν ή θα πεθάνουν, αυτό δεν το ξέρει κανένας. Έτσι, αυτά είναι σημαντικά πράγματα, τα οποία βέβαια μην τα δίνετε σημασία. Εντάξει τώρα, ελάτε τώρα, μην. Σας παρακαλώ, δεν θέλω εγώ τώρα. Τέλος πάντων. Πριν πάω στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, είναι ενδιαφέρον θέμα. Η πολιτική ιστορία της χώρας έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές πως οι κυβερνήσεις δεν πέφτουν όταν το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, αλλά όταν η κοινωνία πάψει να πιστεύει ότι υπάρχει μια προοπτική και δικαιοσύνη. Σήμερα βέβαια, παρά την επίμονη προσπάθεια του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης να παρουσιάσουν μια εικόνα σταθερότητας και κανονικότητας, η πραγματικότητα που διαπιστώνει και βιώνει ο κόσμος είναι εντελώς διαφορετική. Μια βόλτα στην Εγνατία να κάνετε, το 30 με 40% των καταστημάτων είναι κλειστά και αυτά που είναι ανοιχτά είναι για κλείσιμο, αν δεν το έχετε καταλάβει. Άρα δεν κυκλοφορεί τίποτα στην αγορά. Σήμερα το μεσημέρι ήμουνα στη Λαμπράκη για μια ωρίτσα, έπινα καφέ με έναν πολύ καλό μου φίλο. Τρεις και ο κούκος, ούτε αυτοκίνητα πλέον. Με δύο και άστο να αναφύγει, δεν θα γυρίσει πίσω ποτέ. Και με αυτό και με αυτά θα πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό, ο οποίος με την τεράστια αύξηση της βενζίνης έχει λύσει το θέμα του μποτιλιαρίσματος στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Αθήνα. Σε κάθε γειτονιά, σε κάθε επαγγελματικό χώρο και σε όλες τις κοινωνικές τάξεις που υπάρχουν, όποιες και αν είναι αυτοί, διακρίνεις ένα πράγμα, την απογοήτευση. Η πρώην μεσαία τάξη, που κάποτε αποτελούσε και την ραχοκοκαλιά της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής, όπως έλεγε ο τεράστιος Ανδρέας Παπανδρέου, είναι υποκατάρρευση, υποδιάλυση.
1: Tragic.
0: Οι μικρομεσαίοι βλέπουν το κόστος που υπάρχει να αυξάνεται συνεχόμενα χωρίς σταματημό. Βέβαια, χωρίς στήριξη και παρά τις επιθέσεις του κράτους. Έτσι, γιατί το κράτος επιτίθεται στο εισόδημα, δεν επιτίθεται κανένας άλλος. Τώρα, αν πιάσουμε τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, όπου διαπιστώνουν ότι ο μισθός δεν επαρκεί ούτε για τα βασικά, οι νέοι αδυνατούν εκ των πραγμάτων να σχεδιάσουν το μέλλον τους. Οι συνταξιούχοι μετρούν καθημερινά απώλειες στην ποιότητα ζωής τους. Και σήμερα ένας πολύ καλός επαγγελματίας μου λέει: Βασχάλη, μου λέει, πώς το μήνος είναι σήμερα, 20, μου λέει, από τα προχτές έχουν έρθει, λέει, οι συνταξιούχοι για τα βερεσέδια. Λέω, τι βερεσέδια? Μου λέει, αντί να πάρει μια μερίδα φαγητό, παίρνει μισή. Και μου λέει, γράψτε ένα, κύριε Γιάννη, για να περιμένει τη σύνταξή του για να μπορεί να πληρώσει. Εκεί έχει φτάσει ο Μητσοτάκης στην κατάσταση, την οποία βέβαια αγνοεί, γιατί είπαμε, βρίσκονται σε έναν θόλο. Και εκεί, από εκεί προκύπτει και το θολωμένο μυαλό, το τραγούδι. Η ακρίβεια, μόνιμος εφιάλτης. Δεν γίνεται καμία προσέγγιση να αλλάξει η κατάσταση. Και όσο και αν επιχειρείτε να αποδοθεί αποκλειστικά

0: στον πόλεμο, η κοινωνία γνωρίζει ότι η κατάσταση στην ελληνική αγορά δεν είναι φυσιολογική. Και το ξέρουμε βασικά όλοι μας. Οι πολίτες επίσης βλέπουν διαπλοκή, συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, όπου λειτουργούν ανεξέλεγκτα και οικονομάνε σε βάρος της κοινωνίας. Όλοι αυτοί.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Πώς γίνεται, έτσι γίνεται, ρε φίλε. Έτσι ακριβώς γίνεται. Έτσι πώς το λέμε γίνεται.
2: Τι θα κάνουμε εδώ μέσα, American Bar.
0: Έχει γίνει ήδη. Έχει γίνει ήδη. Όταν βλέπουν την αγορά να ελέγχεται από λίγους, καρτέλ, αυτά που λέμε, και ισχυρούς όπως είναι τα μονοπόλια, και μια πολιτεία που ανέχεται αδιαφορή, δεν θέλει να συγκρουθεί μαζί τους, φαντάζομαι ότι τους επιδοτεί κιόλας. Το γνωρίζουμε όλοι μας λίγο πολύ αυτό. Έτσι δεν είναι? Νομίζω ναι. Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι και πολιτικό και ηθικό, γιατί από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Προκαλεί οργή και αποστροφή στην κοινωνία η διαφθορά που υπάρχει. Γι' αυτό και υπάρχει πρόβλημα και με τη δικαιοσύνη. Όλοι μας γνωρίζουμε λίγο πολύ ότι υπάρχουν δύο μέτρα, για να μην πω πέντε μέτρα και πέντε σταθμά. Έχεις να ζήσεις με κανόνες, με υποχρεώσεις, με φόρους, και άλλοι έχουν ασυλία, προνόμια και πάνω απ' όλα προστασία. Εσείς πείτε ότι δεν είναι έτσι. Τώρα το να βγαίνει ο Πρωθυπουργός και να ωρεοποιεί την πραγματικότητα μέσα από ελεγχόμενες δημοσκοπήσεις και επικοινωνιακά τρίκ, εντάξει. Δεν τρώμε και σαν όλοι. Το τρώμε, αλλά το μασάμε λίγο για να καταλάβουμε και τη διαφορά. Ακόμη και τα ίδια τα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων, αν υπάρχουν, αποκαλύπτουν κάτι. Ότι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης, υπάρχει ανασφάλεια, θυμός και βαθιά απογοήτευση απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Ίσως να ήταν και ο στόχος αυτός. Για να μπορούν να ελέγχουν και τον κόσμο και εμάς δηλαδή πολύ πιο εύκολα. Η γκρίνια που ακούγεται πλέον ανοιχτά και μέσα στην μητσοτακική Νέα Δημοκρατία δεν είναι βασικά τυχαίο πράγμα, γεγονός, έτσι. Υπάρχουν στελέχοι, ψηφοφόροι, παραδοσιακοί υποστηρικτές, οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι η παράταξη έχει περάσει τις κόκκινες γραμμές, έχει απομακρυνθεί από τις αρχές του κόμματος και βασικά και από την κοινωνία, ιστορικά πάντα. Η κοινωνική βάση που στήριξε τη μεγάλη δεξιά παράταξη παλαιότερα ή κεντροδεξιά, όπως θέλετε πείτε την, σήμερα είναι άστεγη με όμικρον γιώτα. Αυτοί λοιπόν που την υποστήριζαν κάποτε είναι πλέον άστεγοι. Μέσα λοιπόν σε αυτή την απογοήτευση διαμορφώνεται ένα νέο εξαιρετικά επικίνδυνο για το πολιτικό σύστημα ρεύμα. Τι είναι αυτό? Η σιωπηλή πλειοψηφία. Είναι το βουβό, το κύμα που λέμε, αυτό που σε φοβίζει και σε τρομάζει. Είναι όλοι εκείνοι που στις προηγούμενες εκλογές επέλεξαν την αποχή, θεωρώντας ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Γιατί πιστεύω ότι το 50% ήταν ένα στους δύο. Λέει αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε ότι έτσι είναι κιόλας. Όμως, οι πολίτες που κουράστηκαν να ακούν υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν φωνάξει, δεν διαδηλώσανε, δεν συγκρουστήκανε δημόσια, αλλά παρακολουθούν σιωπηλά όσα συμβαίνουν γύρω μας. Το έχουμε κάνει θέμα και άλλες φορές αυτό. Έχουμε πει ότι καμιά φορά έχουμε έρθει και σε αντιπαράθεση για αυτό το πράγμα, ότι ο κόσμος δεν πάει να ψηφίσει γιατί έχει το λόγο του, δεν έχει αυτό που λέμε κίνητρο. Αυτή λοιπόν η σιωπηλή πλειοψηφία δεν είναι αδιάφορη. Έτσι, δεν είναι αδιάφορη. Αντίθετα, έχει συσσωρεύσει όλη την οργή, είναι όλοι απογοητευμένοι και ζητάνε πολιτική αλλαγή. Η κοινωνική δύναμη, η οποία θα προκύψει, αν αποφασίσει να εκφρασεί στην κάλπη, ο θόρυβος, παιδιά, θα είναι κοφαντικός, πιστεύω. Οι επόμενες εκλογές δεν θα είναι μια συνηθισμένη εκλογική αναμέτρηση, γιατί εγώ αυτό βλέπω και βλέπω και την προετοιμασία ένα χρόνο πριν της κυβέρνησης απέναντι σε αυτό που έρχεται ή φαντάζονται πως έρχεται κτλ. Κτλ. Κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα της κοινωνίας, είναι όπως πας στην ταβέρνα, Λευτέρη μου, και ζητάς το λογαριασμό, και η κοινωνία κάποια στιγμή θα το ζητήσει το λογαριασμό.
2: Όλοι θα ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία. Κουκουέ θα ρίχνετε, Νέα Δημοκρατία θα βγαίνει. Θα το ξέρετε.
0: Οι πολίτες που θα θελήσουν να αποδείξουν ότι δεν τους σκιάζει καμιά φοβέρα, βλέπει επικοινωνιακή διαχείριση και δημοσκοπήσει και αυτά εδώ πέρα, θα προσπαθήσει να κάνει την ανατροπή. Όταν όμως θα κάνει την ανατροπή, δεν θα ψιθυρίζει. Ξέρετε, μάλλον θα κάνει πάρα πολύ μεγάλο θόρυβο. Και όλοι πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει ένας μεγάλος θόρυβος. Και κάποιος θα πρέπει να είναι εντελώς ανόητος ή εντελώς απελπισμένος, ώστε να ελπίζει σε αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό μέσα από ξαναπαιγμένα έργα και μάλιστα με κακές διασκευές. Τώρα, αυτό είναι ένα προήμιο για την υπόθεση της κυρίας Καριστιανού. Η οποία κυρία Καριστιανού, από τη στιγμή που έγινε πλέον και επίσημα έτσι, πολιτικό πρόσωπο, από τούτε και στο εξής, είναι στο ίδιο σκηνικό με τους υπόλοιπους στα πολιτικά πράγματα, ρωτώ. Οπότε θα χάνει και το πλεονέκτημα της επιείκειας. Θεωρώ πως όχι. Ως ανερχόμενη πολιτική δύναμη, η οποία στοχεύει στην εξουσία, δεν θα έχει τουλάχιστον αυτά τα πρώιμα χαϊδέματα τα οποία υπήρχαν. Φυσικά δεν μπορούμε να τη βάλουμε στο ίδιο βάθρο απέναντι στην εξουσία και σε αυτούς που διαχειρίζονται τα τελευταία 50 χρόνια την ελληνική επικράτεια. Το συναίσθημα και η πολιτική είναι, παιδιά, δύο διαφορετικά πράγματα. Εμείς όχι δεν θα έχουμε μπερδέψει, το έχουμε συνώνυμο δηλαδή, ότι ξέρεις, εμείς, επειδή είμαστε παραδοσιακοί, ας πούμε, αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι κτλ., πρέπει να ψηφίσουμε SI αυτό το πράγμα. Κανένας δεν κοιτάει το συμφέρον του ή το συμφέρον μιας κοινωνίας. Το δεύτερο, μην το λαμβάνετε και σοβαρά υπόψη, γιατί δεν είστε για πολλά πράγματα. Δεν μπορείτε δηλαδή. Δεν θέλετε, μάλλον. Όχι, δεν μπορείτε. Εγώ δεν θα την κρίνω, βέβαια, με τα ίδια μέτρα και σταθμά, γιατί πιστεύω αυτό είναι και το αυτονόητο, που κρίνω ήδη τις υπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις, αλλά θα ομολογήσω ότι περίμενα κάτι καλύτερο εχθές. Ίσως η πρώτη παρουσίαση να μην είχε φανφάρες, ίσως να περίμενα εγώ περισσότερα πράγματα κτλ. Κτλ. Υπήρχε μια επιπολαιότητα, 2 λεπτά θέλω, Λευτέρη μου, γιατί υπάρχει ένας ενθουσιασμός και ο κόσμος που είναι με την Καριστιανού είναι βουβός. Η κυβέρνηση φρόντισε όμως να βγάλει τα παπαγαλάκια της, να βγάλει τον Ασλανίδη, να βγάλει τον Πλακιά, να κατηγορήσουν την Καριστιανού και το κόμμα της πλέον και ούτω καθεξής. Υπάρχει δηλαδή ένα στοχευμένο, κυρίες και κύριοι, κοινό από την Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι ο ρόλος αυτός. Ξέρετε, αυτός είναι ο ρόλος. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος επικοινωνίας με τον κόσμο. Και από τα πολιτικά κόμματα, και πόσο μάλλον και από την κυρία Καριστιανού, σαν καινούριο κόμμα. Εγώ δεν θα κρίνω την αξία των ανθρώπων ως άνθρωποι. Όταν έχεις τη φιλοδοξία να γίνεις πολιτικό πρόσωπο και μάλιστα με εξουσιαστικές βλέψεις, πρέπει να υπάρχει ένα σαφέστατο και στοιχειώδες γνώθης αυτών. Αλλιώς θα γίνεις το ίδιο τσίρκο με το υπάρχον. Αυτό θα πρέπει να το αποφύγει, κυρία Καριστιανού. Το σύστημα, βέβαια, ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι, να το πούμε, τέρας, δράκος, αδιφάγου. Υπάρχουν υπηρέτες, οι οποίοι είναι αδίστακτοι, γιατί έχουν τις πλάτες μιας κυβέρνησης. Όλοι μας ονειρευόμαστε ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα μας. Έτσι λέμε, αλλά δεν ήρθε ακόμα η ώρα. Α, να δω πότε θα έρθει αυτή η ρημάδα η ώρα. Αν απέναντι στο λεγόμενο ξύλινο πολιτικό λόγο που βλέπουμε από αυτή την κυβέρνηση που υπάρχει και γενικά από όλες αυτές τις κυβερνήσεις, άρα πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό σήμερα. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η Καριστιανού και με τις προσωπικότητες οι οποίες συσσωρεύει αυτή τη στιγμή και δεν ξέρουμε τι δυναμική και ήθος θα βγει από εδώ και στο εξής για να απεικονιστεί και η πραγματικότητα. Δηλαδή, να μπούμε, ξέρω εγώ, θα είναι ο Λευτέρης ο Μανιάς, ο Καμόρα, ξέρω εγώ, ο Εμίλιος, θα είναι κάποια πρόσωπα τα οποία θα τα εμπιστευτείς, θα είναι από τον κοινό, από το λαό, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται να είναι πολιτικό πρόσωπο, αφού είπαμε, έχουμε πρόβλημα με αυτούς. Είδαμε κάποια συμπαθή άτομα, υπήρξαν κάποια σχόλια, τα καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω και το ταράκουλο που υπάρχει, γιατί αναμένεται και ο Τσίπρας από πίσω. Αυτά όλα, παιδιά, είναι ψηφάκια. Και θα υπάρξουν και τα μαγειρέματα. Έτσι, εγώ δεν θέλω να φτάσω σε ένα σημείο και να πω ότι η ελπίδα για δημοκρατία θα πήδηξε από το παράθυρο, για να μην το πω, να μην το παραφράσω διαφορετικά. Εγώ πάντως αυτή είναι η γνώμη μου εν αρχή, γιατί πιστεύω ότι τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν άρδιν. Και για να αλλάξουν άρδιν πρέπει αυτό που σας είπα, το βουβό, το κύμα, να πάρει σάρκα και οστά, να εμφανιστεί. Βαλένθια 35, Ρεάλ Μαδρίτη 44, πάμε σε κομψό και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 9.30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπολής! 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
1: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novibet.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πάμε. Πάμε, πάμε. Τεράστιος Billy Joel, φίλε, ανατρίχιασα μόνο που τον άκουσα. Έτσι, Coven Me με τον τεράστιο Billy Joel. Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως για τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ωραγιαγαμόρα@gmail.com. Βαλένθια, τρία λεπτά πριν τελειώσει, τρία και κάτι πριν τελειώσει το δεύτερο δεκάλεπτο. 42 εκτελεί βολές κιόλας. 51 για τη Real Madrid. Αν βάλει και αυτήν, θα πάει στο 43-51 προφανώς. Λοιπόν, το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Με περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε δύο ιστορικά κτίρια των 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο στη συμβολή των οδών Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Πάμε, πάμε. Λευτέρη, δεν σε βλέπω ντεφορμέ. Ντεφορμέ σε βλέπω λίγο, έτσι. Έλα. Έτσι, εγώ φταίω. Εντάξει, καλά, εγώ φταίω. Ναι. Είμαι πιο γρήγορος από τη σκιά σου. Τι να κάνω, εγώ φταίω πιο γρήγορο τη σκιά μου. Λουκι λουκ. Ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα. Και το ρώτησα και στην αστροφυσικό μας έξω την κυρία Λένη Παπά. Δεν ξέρω αν βλέπατε την ταινία «Αυτός, αυτή και τα μυστήρια», η οποία ήταν με τη Σίμπλ Σέπαρτ και με τον Μπρους Γουίλις. Τιμάται κανείς εκείνη την πολύ καλούτσικη γραμματεία που είχανε? Ποια ηθοποιός ήτανε? Όποιος μπορεί να τη βρει, ρε φίλε. Κοίτα να δεις τώρα. Την είδα κάπου, δηλαδή σε μια, έτσι, σε ένα κομμάτι της τότε ταινίας, σύριαλ ήτανε. Λοιπόν, και δεν μπορώ να θυμηθώ, ρε φίλε, έψαξα και δεν μπορούσα να βρω. Ποια είναι αυτή η καλούτσικη με τα μαύρα τα μαλλιά που έκανε τη γραμματέα της, που ήταν λίγο χαχαδοβιόλα. Όλο κοιτούσε, ξέρω εγώ, να μην φέρω παράδειγμα, δεν θέλω κιόλας. Δηλαδή περνούσε, ξέρω εγώ, το τρένο και αυτή το κοίταζε. Τι κοίταζε το τρένο? Περνάει. Τι? Κάπως έτσι, μια λίγο έτσι αχαδοβιόλα. Λοιπόν, απλά το λέω τώρα σε εσάς, μήπως και τυχόν υπάρχει κάποιος ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από εμάς. Λοιπόν, εγώ περιμένοντας και από χθες και σήμερα διαβάζοντας, διακρίνω έναν ψιλοπανικό, Λευτέρη, με την κυρία Καρστιανού. Οι επιθέσεις οι οποίες δέχεται, δηλαδή από τα χτες και μετά, δείχνουν και το κλίμα που άσχετα βγαίνει προς τα έξω, δηλαδή ότι έλα εντάξει δεν ήταν αυτό που περιμένατε, έτσι και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά προκάλεσε αυτή την φύελα αντιδράσεων, ιδιαίτερα από αυτούς που είναι σε εισαγωγικά οι απολογητές του παλιού. Καταλαβαίνεις τώρα, Λευτέρη, μας δεν σκάς που δεν καταλαβαίνει. Οι οποίοι έτσι με μια δόση αλαζονίας είπανε δικαιωθήκαμε, ότι ένα τέτοιο εγχείρημα δεν έχει προοπτική, πλακώσανε και οι Ρώσοι. Αυτά είναι τα αντεπιχειρήματα, έτσι. Εγώ κράτησα κάποια αντεπιχειρήματα, το οποίο φαντάζομαι ότι συμφωνείτε και εσείς. Δηλαδή αυτό το παραμύθι περί του ρώσικου δάκτυλου και των πρακτόρων του Πούτιν. Όταν ένα σύστημα είναι αδύναμο, έχει μια ομολογία. Σε αυτή τη φάση, όταν δεν μπορείς να κατηγορήσεις μια μητέρα που έχει μετατραπεί σε σύμβολο του αγώνα για τη δικαιοσύνη, αυτό είναι η Καρεστιανού, έτσι, δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις το ηθικό ανάστημα της γυναίκας. Να την κατηγορείς για ιδιοτέλεια, για συναλλαγή, διαφθορά, και το μόνο που μένει είναι να επιστρατεύσεις και το πιο φτηνό μπαμπούλα στη διεθνή κατασκοπία. Καταλαβαίνετε, σας το είπα τόσο ευγενικά, ώστε να μην θυχτείτε εσείς οι Ρωσολάγνοι. Γιατί είδαμε το Θανάση τον Αυγερινό με μια μπλούζα Τολστόη και δεν ξέρω ποια άλλη ήταν εκεί πέρα, μαζεμένη στην μπλούζα. Ο Ντοστογιέφσκι και ο Τσέχοφ. Γιατί δεν έβαλες, ρε εσύ, Αυγερινέ, Παλαμά, Σοκράτη και Πλάτων, άρεφε. Έτσι, δηλαδή Ελλάδα. Ντρέπεστε να πείτε ότι είστε Έλληνες. Ντρέπετε να πείστε ότι είστε Έλληνες. Δηλαδή αν βάλεις μπροστά, δεν μιλάω να βάλεις τον Κολοκοτρώνη και αυτός εδώ, είναι ξεπερασμένη. Εφόσον έχεις πάει στο ακαδημαϊκό επίπεδο, θα μπορείς να πας στον Αριστοτέλη, στον Πλάτωνα και στον Σοκράτη. Έχω άδικο, Λευτέρη. Γιατί βγαίνεις, ρε Θανάση Αυγερινέ, να μας πεις, δηλαδή δεν ξέρουμε ότι είσαι πουτινόσκυλο. Την κυβέρνηση τη ρώτησες άμα είναι πουτινόσκυλη. Δεν είναι, φίλε. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα παλαιοκομματικό καθεστώς. Γιατί θέλει να χάσει τα μπάγια του. Να το πω έτσι. Καταλαβαίνετε τη λέξη μπάγια, έτσι. Το πάγιο μέρος που έχουν αυτή τη στιγμή. Αν η μόνη σου άμυνα, που για μένα αυτό θα έπρεπε να τεθεί, κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας, κατάργηση του μπόνους των 50 βουλευτών, δημιουργία συνταγματικού δικαστηρίου. Λέω πράγματα τα οποία λέμε και εμείς εδώ, έτσι. Αυτό θα ήταν το κλικ στην Καριστιανού και στον κόσμο που θα θέλει να επιστρατευτεί μαζί της. Την ηθική μάχη όμως μετά από τα χθεσινά, έχουν εντύπωση ότι θα την κερδίσει η Καριστιανού αργά ή γρήγορα. Η ανάγκη η χώρα μας να καθαρίσει κάθε μέρα γίνεται όλο και πιο δυνατή από ό,τι έχω καταλάβει. Τώρα, αν έχουμε ξένους χορηγούς, δεν το πιστεύω. Έτσι. Η Guilfoyle είναι πάλι στο τέτοιο, στο ΑΚΑ. Αυτό και από μόνο του λέει κάτι. Δεν είδαμε κανέναν Ρώσο πρέσβη να πηγαίνει στα γήπεδα. Γιατί δεν πάνε αυτοί στα γήπεδα? Δεν είχαν μπάσκετ? Είχαν. Τους έχουν τιμωρημένους. Τους Εβραίους όχι όμως. Ε? Που έχουν γενοκτονήσει την Παλαιστίνη, που έχουν ανακατέψει όλη την τράπουλα στον πλανήτη Γη, που την πληρώνουμε όλοι εμείς εξαιτίας αυτούς, η κυβέρνηση χαριεντίζεται.
1: Αλητεία!
0: Ένα άλλο που διατήρησα είναι, λέει, ότι το κόμμα, λέει, δεν έχει πρόγραμμα. Δεν έχει πρόγραμμα, όντως. Ακόμα. Αλλά και να έχει πρόγραμμα, ποιος θα το διαβάσει? Και αν δεν το διάβασες, ποιος θα το καταλάβει? Τα προγράμματα των τελευταίων 50 ετών εκπληρώθηκαν? Για πέστε μου εσείς που επικαλείστε το πρόγραμμα που δεν υπάρχει σε ένα νεοσύστατο κόμμα. Τα άλλα τα κόμματα που έχουν και προγράμματα και τεράστια χρέη, δεν σας βλέπω να ενοχλείστε, ρε. Πέστε, ρε, κάτι της. Κάντε ένα κλικ στα κόμματά σας να δούμε τι. Αλλά δεν θα το κάνεις. Γιατί εγκεφαλικά είσαι αναλφάβητος. Το λέω ευγενικά.
2: Δεν μας τα λες καλά.
0: Εγώ ούτε αλαζόνας υπήρξα, ούτε ελιτιστής. Όταν αυτοί οι οποίοι δημιουργούν όλο αυτό το σκηνικό και ξαφνικά έχουμε μια κάστα ανθρώπων ειδικών να κρίνουν την καθημερινότητα, ιδίως των αρίστων, οι οποίοι αρνούνται πεισματικά να δεχθούν την πραγματικότητα ότι η Ελλάδα σήμερα δεν υποφέρει από έλλειψη μάνατζερ. Αλλά δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, δεν υπάρχει ισονομία, δεν υπάρχει τέλος πάντων κράτος δικαίου. Πέστε μου αν κάνουμε λάθος αυτή την προσέγγιση. Αυτοί οι έμπειροι τεχνοκράτες δεν έχουν φέρει μέχρι εδώ και στην απαξίωση ακόμα και στο έγκλημα των τεμπών? Πόσα χρόνια έχει περάσει? 3? Φίλε, δεν γίνεται το δικαστήριο, δηλαδή κορδευόμαστε, ρε. Αυτοί εδώ δηλαδή τώρα είναι, ας πούμε, άνθρωποι πολιτικοί οι οποίοι είχαν πρόγραμμα. Τα προγράμματα σας τα είπαν αυτά? Και αν δεν σας τα είπανε ή αυτά που είπανε τα έχουν κάνει, θα φάτε όμως τον παπά, αυξήσεις μισθών και τα είπαμε και προχθές. Τίποτα δεν παίρνεις με τις αυξήσεις που παίρνεις. Μα δεν είναι αυξήσεις αυτές, έτσι. Λυπάμαι. Χρειάζονται άνθρωποι που να σέβονται το Σύνταγμα. Κανένας. Κολόχαρτο. Αν δεν έχουν χαρτιά υγείας στη Βουλή, παίρνουν το Σύνταγμα και σκουπίζονται. Έτσι το καταντήσανε. Ικανούς διαχειριστές διαφθοράς, δόξα τω Θεώ, τους γνωρίσαμε όλους. Έναν προς έναν. Τους ξέρουμε. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Συμμορία, Κόζα Νόστρα. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Δεν ξέρω αν υπάρχει και προοπτική να θωρακιστεί η όποια δημοκρατία υπάρχει. Ώστε κανένας μελλοντικός διαχειριστής όπως οι σημερινοί να μην έχουν τη δυνατότητα να ξανακάνουν τα ίδια. Υπάρχει το σύνδρομο της Στοκχόλμης. είναι το γνωστό αφήγημα που το λέτε κι εσείς. There is no alternative. Δηλαδή δεν υπάρχει εναλλακτική. Τα είναι νομίζω γεγονότα αληθινά. Λέω ψέματα. Λευτέρη μου, να με διορθώσεις παρακαλώ. Όπου υπάρχει το ψυχολογικό αυτό φαινόμενο του εγκλωβισμού, ρε φίλε. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Όταν οι κυβερνητικοί παραδέχονται τη φθορά, ομολογούν και τη συγκάλυψη, φίλε. Νιώθουν και οι ίδιοι θυμό. Αλλά είναι τόσο εθισμένοι στο παραμύθι, προτιμούν να την κάνουν τις πάπιες. Και η απάντηση είναι απλή. Η εναλλακτική λύση δεν χαρίζεται, παιδιά, από κανέναν. Σε εμάς δεν έχει χαριστεί τίποτα. Σε εσάς φαντάζομαι επίσης δεν έχει χαριστεί τίποτα. Ό,τι γίνεται δημιουργείται από εμάς. Το επιχείρημα που υπάρχει, δεν υπάρχει κανένας άλλος, το λέτε και εσείς εδώ. Είναι το έσχατο καταφύγιο ενός καθεστώτος που σαπίζει. Το είπε και η Μαλβίνα Κάραλη κάποια στιγμή. Αυτοί που πασχίζουν, λυσάνε να παραμείνουν, έχουν κάποιο λόγο. Και τον λόγο τον ξέρουμε όλοι. Της επιτράπηκε αυτό το πράγμα. Η εναλλακτική ποια είναι? Να ενεργοποιηθεί ο κόσμος. Και όσοι τρομάζουν με αυτό, στην πραγματικότητα φοβούνται την ίδια τη δημοκρατία. Αν υπάρχει δημοκρατία, δεν ξέρω αν θα επανέλθει, δεν ξέρω αν πρόκειται ποτέ να επανέλθει. Θα πάμε σε αυτό που σας είπα και στην αρχή της εκπομπής. Ο λαός ψηφίζει σαν γίδι. Αυτή είναι φυσικά περιφρονητικό, έτσι. Είναι περιφρονητικό των υψηλών, της ελίτ, να το πω έτσι. Των υψηλών προσώπων, έτσι, μην λέμε λέξεις που δεν γνωρίζετε, θα πούμε λέξεις ελληνικές. Ελίτ. Προς το εκλογικό σώμα από τη στιγμή που αυτό σταματά να σε υπακούει, έτσι. Όταν δεν παίρνω, ας πούμε, 80.000 ψήφους και παίρνω 40 και παίρνει ο Λευτέρης 60, λέω, κοίτα τα γίδια από ποιον πήγαν και ψήφισαν. Όπως ο φίλος μου τον Σπύρο Αντώνη, ο οποίος παίρνει 70.000 ψήφους. Ένας που παίρνει 20 και στείλει, καλά, πώς το ψηφίζουν αυτό? Αφού είναι ο παπαγάλος της κυβέρνησης από την πρωί μέχρι το βράδυ. Από αγανάκτηση τον ψηφίζει όλος. Σε λέει, άντε βγάλτε να ανησυχάσουμε και να μην τα
1: ακούμε. Μα πολύ.
0: Μα χαίρομαι πολύ. Όσο η κοινωνία ψηφίζει αυτά που θέλει το σύστημα, είναι πάντοτε, όπως είπαμε, σοφός λαός. Ξέρει τι κάνει. Τον οποίο βέβαια επικαλούνται για να αποδείξουν και την αξία των ιδίων. Των διαχειριστών εννοώ. Αυτόν ιδίως που ξέρει, όπως είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ότι θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα. Την αντιγραφή της Χίλαρη Κλίντον. Του Αμερικάνικου συστήματος. Αυτά φτάσανε δηλαδή, δεν έχουν πλέον κάτι καινούργιο να προσφέρουν και πήγαν, βρήκαν τη Χίλαρη Κλίντον που λέει 3 η ώρα το σηκώσει. Ξέρεις ποιος θα πάρει τηλέφωνο 3 η ώρα τα μεσάνυχτα?
1: Τα χαϊβάνια, το χαϊβάνια.
0: Όχι. Η Μόνικα Λουίνσκι που θέλει τον άντρα της. Αυτός παίρνει 3 η ώρα τηλέφωνο. Και τώρα που η κοινωνία πηγαίνει προς ένα αυτόνομο κίνημα που προσπαθεί να πάει ως διαμαγείας, ο ίδιος ο λαός μετατρέπεται σε μια αγέλη που άγεται και φέρεται. Πώς λέμε, μια από εδώ πας, μια από εκεί πας, πάνε κάπου σταθερά. Μα δεν υπάρχει κάτι σταθερό. Λογοδότησε κανένας ποτέ για το πρόγραμμα το οποίο δεν έχει εφαρμόσει, το οποίο είχε πει πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές μην είδατε τον Παναή? Και τελικά το μην είδατε τον Παναή τον κάνετε εσείς, δεν τον κάνουν αυτοί. Αυτοί μένουν στις θέσεις τους, οικονομάνε. Ποιος οικονομάται μαζί τους? Αυτή η νοοτροπία λοιπόν που υπάρχει αντιμετωπίζεται στην κοινωνία ως ένα κοπάδι που πρέπει να το μαντρώνεις κάθε 4 χρόνια με εκβιασμό. Έτσι, κάτι ψευτοδιλήματα, πώς ήταν παλιά από τη δεκαετία του 70 θυμάμαι, Καραμαλής ή Χάος. Κατά το Άγγελος ή Τάγκς που έχουμε κι εμείς ποδοσφαιρικά, βλέπετε ότι ταυτιζόμαστε με αυτά τα πράγματα. Καραμαλής, όχι Τάγκς, ή Χάος. Όχι, όχι, όχι. Ναι, Χάος. Ο Καραμαλής ή Χάος. Το Χάος ήταν αυτό που υπήρχε ή αυτός που θα ήταν αντιμέτωπος με τον Καραμαλή. Δεν ήταν οι εκλογές το 81, ήταν το 77-78 οι εκλογές. Τότε που βγήκε ο Καραμαλής με το Πασόκ πάλι. Έτσι. Τότε ήταν αυτά που σου λέω. Ξέρεις, αυτά τα μεγάλα, τις μεγάλες διαφημίσεις, ρε, που κλείνανε και το. Πώς το λένε. Τα τεράστια αυτά τα. Που έλεγε Καραμαλής ή Χάος. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Σαν... Το θυμάμαι, το έχω δει σε φωτογραφία γιατί ήμουν αγέννητος. Η αλαζονία δυστυχώς υπάρχει. Σήμερα η απάντηση πρέπει να είναι ή θα πας στις εκλογές ή θα πας στο διάολο. Δύο τεινά υπάρχουν. Για αυτούς που έχουν αποφασίσει να μην ασχοληθούν καθόλου, είναι πάρα πολύ λυπηρό μεν, αλλά και πάρα πολύ σοβαρό δε, γιατί θα σου πούνε το ίδιο πράγμα με ένα στόμα, μια φωνή. Ποιο είναι το κίνητρο? Αν το κίνητρο είναι κάτι νέο, θα κάνεις χασπή και θα ακολουθήσεις το νέο. Να δεις που θα πάει και αν πάει και πουθενά. Με το δεδομένο που υπάρχει σήμερα, γιατί το πιστεύω ακράδαντα, η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ θα συνδικήσουν την επόμενη μέρα. Το είναι de facto. Το είπε η Διαμαντοπούλου. Πριν τις εκλογές δεν συζητάμε για πράγματα, μετά τις εκλογές βεβαίως, γιατί όχι. Καρέκλα θέλουν. Τι δουλειά κάνεις? Βουλευτής. Βγάλτε ένα νόμο που να δικαιούστε μόνο 2 τετραετίες. Γιατί δεν βγάζετε ένα τέτοιο νόμο? Προνομιακός νόμος. Βγάλτε ένα νόμο ο οποίος δεν θα έχετε το δικαίωμα να κρίνετε εσείς αν θα γίνει εξεταστική επιτροπή για τα Predator, το οποίο με 155 ψήφους η Νέα Δημοκρατία δεν το δέχτηκε. Μα ξέρεις κανέναν, ρε φίλε, ο οποίος έχει κλέψει να δικάσει τον εαυτό του ότι είναι κλέφτης? Σε παρακολουθούνε και δεν τρέχει κάστανο καν? Δηλαδή 155 βουλευτές παραδέχονται ότι τρυπήθηκαν? Είναι τρυπίτσι, πως λέει και η φίλη μου η Κουκουρούκου, που με λέει με ένα τρυπίτσο. Τέτοιοι είναι οι Έλληνες βουλευτές, αυτούς ψηφίσατε. Κλέβουν και οι ίδιοι δικάζουν αν κλέψανε. Παρακολουθούν και οι ίδιοι δικάζουν αν παρακολουθούσανε. Και εσείς περιμένετε κάθαρση, περιμένετε δικαιοσύνη. Το ρόλο της δικαιοσύνης τον πήραν οι βουλευτές, η Βουλή. Παιδιά, έχω την εντύπωση ότι ο Πούτιν πρέπει να είναι πιο δημοκρατικός από αυτούς. Τα καθεστώτα αυτά, Βενεζουέλες που είχαν, Κούβες, Ρωσίες, Μογγολίες και δεν συμμαζεύεται, φαντάζομαι ότι είναι πιο δημοκρατική από ό,τι συμβαίνει εδώ πέρα, ρε φίλε.
2: Τελειώσατε, τελειώσατε. Γεια σας.
0: Η Ελλάδα, αν δεν το έχετε καταλάβει, θέλει Έλληνες πολίτες. Τους έχει ανάγκη. Εγώ δεν βλέπω εσείς να συντάσσετε με αυτό το πράγμα. Γι' αυτό πρέπει κάθε ελεύθερα σκεπτόμενος άνθρωπος να πάρει τη λέξη δημοκρατία στα χέρια του και στο κεφάλι του μέσα. Να βγει και από την αποχή και από την αδράνεια, να πάρει πολιτική ευθύνη, να συμμετάσχει ενεργά σε οργάνωση, σε λήψη αποφάσεων, τέλος πάντων, οπουδήποτε και αν ανήκει. Κανένας δεν ζητάει λευκή επιταγή, δεν έχω ακούσει κανέναν.
2: Μέσα στο Μαδρί.
0: Αν πραγματικά θέλετε και θέλετε να αλλάξετε το ρου της ιστορίας, θα αλλάχτεί όταν αποφασίσουμε να την αλλάξουμε όλοι μαζί. Αλλιώς εγώ δεν βλέπω φως. Λυπάμαι που σας το λέω. Πραγματικά λυπάμαι. Γιατί δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Και πιστεύω ότι και πολλοί σας τα είπα. Τώρα, υπάρχει ένα θέμα με την Καριστιανού, όπως είπαμε, και έχω την εντύπωση ότι το καθεστώς την ψιλοφοβάται. Θα μιλήσω το λίγο αυτό. Η Καριστιανού δεν είναι μια επαγγελματίας πολιτικός που κοιτάζει να βολευτεί και να τρώει τα λεφτά του δημοσίου. Έτσι φαντάζομαι. Δεν υπήρξε πουθενά σε κανένα κόμμα, όπως είναι η φίλη μου η Αφροδίτη, που ήταν στη Νέα Δημοκρατία, τη διώξανε, τώρα τα έχει τακιμιάσει, φωνή λογικής και δεν συμμαζεύεται. Εγώ, παιδιά, σας έχω πει και άλλη φορά. Όλοι είναι στο κάδρο. Όλοι θα κρίνονται σαν επαγγελματίες πολιτικοί. Τι δουλειά κάνεις? Πολιτικός, βουλευτής. Η κυρία Καριστιανού είναι μια γυναίκα που προέκυψε μέσα από όλη αυτή την ιστορία που ζούμε εδώ και δεκαετίες. Θα μπορεί να ήσταν και εσείς οι ίδιοι, και εγώ. Είναι η απόρρια των όσων συμβαίνουν. Εγώ ό,τι έχω καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια που την παρακολουθούμε, και αξιοπρεπής είναι και ήθος έχει και τιμή, κάτι το οποίο δεν βλέπω στους πολιτικούς που υπάρχουν σήμερα. Λυπάμαι που το λέω. Δεν έχει να κάνει με κόμμα, δεν ήταν ποτέ κομματική. Είχε να κάνει με μια πολύ κακή στιγμή ενός τρένου που αφαίρεσε τις ζωές 57 ψυχών. Έχει να κάνει όμως με την πραγματική δικαιοσύνη, την οποία δεν βλέπουμε. Γι' αυτό φοβούνται. Γι' αυτό και την υπολογίζουν. Γιατί ενώθηκε όλος ο κόσμος πίσω από την σκιά της, πίσω από την ίδια της την υπόσταση. Δεν είναι φυσικά και ο Σωτήρας που θα μας σώσει, εντάξει, μετά παραλέμε κιόλας, αλλά όλος ο κόσμος ο οποίος έχει συνταχθεί πίσω από την κυρία Καρουστιανού, και σας είπα, οι περισσότεροι, οι 9,5 στους 10, είναι το βουβό κύμα. Είναι αυτός ο κόσμος που έχει συνταχθεί πίσω από την κυρία Καρουστιανού. Και τώρα η φωνή όλων αυτών βρίσκει επιτέλους φωνή στο πρόσωπο της κυρίας Καρουστιανού. Δεν ξέρω αν είναι τελικά η πραγματική της ελπίδα αυτή. Και δεν ξέρω αν είναι και η πραγματική ελπίδα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο όφελος. Δεν ξέρω και η ίδια της αν πραγματικά θα παλέψει, γιατί έχω την εντύπωση ότι αλλιώς είναι να είσαι στο πριν και αλλιώς είναι να είσαι στο μετά. Εδώ υπάρχει θέμα αξιοπρέπειας, δικαιοσύνης και αλήθειας. Εγώ πάντως, απέναντί σας έχω πει και άλλη φορά, είμαι ξεκάθαρος. Θα κρίνω τον οποιονδήποτε πάει να πρωταγωνιστήσει, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Εγώ δεν περιμένω καταρχήν ότι δεν είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι οι εκλογές θα μας σώσουν. Γιατί δεν κρίνονται μόνο εκεί τα πράγματα, κρίνονται στο πώς θα αλλάξουμε όλοι και πώς θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε όλοι. Ούτε περιμένω ότι είναι εύκολα τα πράγματα. Το σύστημα δεν είναι πολύ ισχυρό, προσέξτε λίγο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσπαθήσεις να το αλλάξεις. Και να ξέρετε, δεν θα μας σώσει καμία Καρουστιανού. Όλοι μαζί, ενωμένοι, συλλογικά, αν δουλέψουμε, θα αλλάξουμε, θα κάνουμε θυσίες και όλα μαζί θα αντισταθούμε. Ναι, θα κάνουμε και εδώ τόσα χρόνια. Και τι έγινε, τίποτα. Ο καθένας με τον τρόπο του. Και η Μαρία, η Καρουστιανού, θα παίξει αναγκαστικά και το ρόλο του μπροστάρι. Χρειαζόμαστε έναν άνθρωπο να μπει μπροστά, να αλλάξει και να πράξει τα δέοντα. Όλοι αυτοί που ανεβάζουν αυτά τα οποία διαβάζω για το καθεστώς, προπαγάνδες, βλακίες, ότι εκμεταλλεύτηκε το θάνατο του παιδιού της, δηλαδή κοιτάξτε να δείτε πόσο άθλια προπαγάνδα υπάρχει. Αντιθέτως κάνει αυτό που θα έκανε ο καθένας που έχει ψυχή στη θέση της. Εγώ έτσι το βλέπω. Την ένοιαζε η πολιτική, η σκηνή και η καρέκλα να πιάσει, την ήξερατε και από χθες. Είναι τίμιος άνθρωπος, έτσι φαίνεται. Και εμείς που είμαστε τίμοι το καταλαβαίνουμε. Αυτό μας αρκεί. Μόνο οι χαζοί μπορούν να πιστεύουν αυτά τα πράγματα ή όσοι κάνουν σκόπιμα είναι προπαγάνδα. Πάμε σε κομψό, θα συνεχίσουμε μετά.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
5: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητή τσιμεντοκονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
6: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
7: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
6: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
8: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
11: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
10: Πάτα και καμπανάκι.
11: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
10: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
12: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά τα υλικά του Χρόνη Παπαβραμίδη ήρθαν για να μείνουν. Υλικά οικοδομών αρίστης ποιότητας. Από τα θεμέλια έως το τέλος της οικοδομής. Χρόνης Γιάννης. Κέντρο θερμοπρόσωψης και γυψοσανίδας. Καραολί και Δημητρίου 8 στον Εύωρη. 23 10 75 73 78.

0: Ευτυχώς έψαξα μόνος μου και βρήκα πώς λεγόταν η γραμματέας. Έτσι, είναι η Alice Beasley. Έτσι, να ξέρετε. Η Alice Beasley, η οποία ζει. Έτσι, ζει ακόμα. Τη λέγανε στην ταινία Agnes DiPesto. Αν θυμάστε την ταινία. Την ταινία, τέλος πάντων, το σύριαλ. Έτσι, φοβερή τύπισσα. Είναι, πώς λένε μερικοί, ρε παιδί μου, είναι ιδανική για το ρόλο. Έτσι, είναι ιδανική, ρε παιδί μου. Πώς είσαι εσύ ο ιδανικός άνθρωπος για την ηχογλυψία? Εντάξει. Εγώ δεν είμαι ο ιδανικός άνθρωπος για το μικρόφωνο. Έτσι ακριβώς ήταν και η DiPesto στο σύριαλ. Beasley για την άλλη. Για τον φίλο μου τον Πάνο, ο οποίος με έστειλε άλλο όνομα Πανούλη και φαντάζομαι ότι άκουσες πλέον πώς, τι και γιατί. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. 9.55 καινό το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ώρα για Καμόρα, παπάκι gmail.com. Και φυσικά, ώρα για Καμόρα, παπάκι gmail.com. Και φυσικά, ώρα για Καμόρα, παπάκι gmail.com. Τι είναι, κόρηση Βιλώνα, είπε, θέλω να πω, θα ανοίξουμε και τα γραμμά σας κατά τα γραφάς, αλλά να ολοκληρώσω λίγο το κομμάτι της κυρίας Καριστιανού και μετά να δοθούμε στον κόσμο. Εντάξει, δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Έτσι, δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Και θα πω βασικά ένα, θεωρώ, φιλοσοφικό. Αν υπάρχει σήμερα μια φωνή η οποία λέει αυτό το πράγμα, έτσι, για τη δικαιοσύνη, για την αξιοκρατία, για την ελπίδα στη χώρα, ρε παιδί μου, τέλος πάντων, αυτή είναι η Καριστιανού. Είτε το γουστάρουμε, είτε δεν το γουστάρουμε. Και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, να ξέρετε, μην κοιτάτε τώρα αυτό το χθεσινό, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δεν μιλάει. Θα μιλήσει, ενδεχομένως, εύχομαι να μιλήσει, πραγματικά να μειωθεί το ποσοστό της αποχής. Θέλει πολύ μεγάλο κίνητρο. Θέλει πάρα πολύ καθαρό μυαλό από όλους. Έτσι, γιατί μπορούμε να μιλήσουμε και για τον Κασιδιάρη και για τον Βελόπουλο, για την Λατινοπούλου, για το Πασόκ, το Κουκουέ, το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτά, παιδιά, θα αναμετρηθούν όταν θα έρθουν οι εκλογές. Από αυτούς κανένας δεν βγάζει ανθρώπινο πρόσωπο και ανθρώπινο πόνο. Ενδεχομένως θα πει οποιοδήποτε, ξέρεις, εκμεταλλεύεται, ρε παιδί μου, τον πόνο του παιδιού της και κάτι τέτοια. Παιδιά, γιατί δεν μιλάτε για την Ντόρα Μπακογιάννη? Σε 40 μέρες κατέβηκε βουλευτής. Ποιανού πόνο εκμεταλλεύτηκε? Δεν εκμεταλλεύτηκε του μπαμπά της και του άντρα της? Οικογενειοκρατίες, όταν θα μιλάτε, να είστε λίγο σοβαροί. Είναι πολύ ποταπά τα παραδείγματα και ο τρόπος αντιμετώπιση Καριστιανού. Κατά αυτόν τον τρόπο. Έχασε το παιδί της και μετά θυμήθηκε μετά από 3 χρόνια να κατέβει. Οκ. Οι άλλοι σε 40 μέρες, γιατί δεν μιλάτε την τουρούλα? Οι επαγγελματίες πολιτικοί είναι επαγγελματικές οι οικογένειες. Εγώ πιστεύω ότι μεταξύ τους αυτοί δεν μιλούνται ούτε χωνεύονται. Απλά έχουν το κοινό συμφέρον, το χρήμα. Το οποίο και το Χριστό πρόδωσε και οποιονδήποτε άλλο θέλετε. Μπορώ να τα αναλύσω το καθένα και περισσότερο από ό,τι μπορείτε να φαντάζεστε. Αλλά δεν θέλω, γιατί για μένα είναι αυτονόητα αυτά τα πράγματα. Αν περιμένετε από μένα να σας αναλύσω κάποια πράγματα, λυπάμαι πάρα πολύ. Έχετε δει, και εγώ θα σας πω το εξής, να πάμε σε πολύ απλά πράγματα. Την ευαισθησία που βγάζει η Καριστιανού, την έχετε δει σε άλλο βουλευτή? Πώς μπήκαν αυτοί στην πολιτική σκηνή? Από το πουθενά. Αν θέλει κάποιος να τη στηρίξει, έχει καλός. Αν δεν θέλει, πάλι έχει καλός. Εμείς πρέπει να κοιτάμε το κοινό καλό. Πρέπει. Τώρα εγώ μιλάω, αλλά ποιος ακούει το ζητούμενο? Ή ποιος θα το κάνει? Ο καθένας να κάνει ό,τι μπορεί. Όπου μπορεί, όπως μπορεί, ο καθένας να βάλει το δικό του κλειθαράκι στο ψηφιδωτό που ετοιμάζεται. Και περιμένετε, ακόμα δεν ξεκινήσανε τα χειρότερα στην Καριστιανού, γιατί θα προσπαθούν να τις κάνουν τώρα 1002. Έτσι γίνεται πάντοτε. Με ένα πρόσωπο το οποίο είναι αυτή τη στιγμή από τα πρόσωπα τα οποία έχουν γκέλ. Ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ούτε κομματικούς μηχανισμούς, ούτε στρατούς, ούτε ομάδες αλήθειας, ούτε τρόλ, ούτε λεφτά από το δημόσιο που τα κατασπαταλάει σαν τους άλλους για να κάνει επίδειξη. Παραδείγματος χάρη Νέα Δημοκρατία, Πασό, Κουκουέ και το καθεξής. Πέστε μου, γιατί αυτά γιατί δεν παίρνετε θέση? Και παίρνετε θέση τώρα σε κάτι γιατί μπορεί να ξεβολευτείς. Γι' αυτό αντιδράς κιόλας, Λευτέρη. Γι' αυτό αντιδράς, αγόρι μου. Ας προχωρήσει ευθεία να κάνει αυτό που θέλει, αυτό που μπορεί, και από εκεί και πέρα όσοι θέλουν να συνταχτούν πίσω από αυτήν έχει καλώς. Όχι, να πάνε σε άλλα κόμματα. όπως κάνει στο Πασόκ. Ο άλλος τώρα, φίλε, σας είπα, το βάζει σε περιστρεφόμενη πόρτα και δεν μπορεί να βρει την έξοδο. Και πήγαν 200.000 να πούμε να μην τα χαρακτηρίσω τώρα και το ψηφίσαν. Περιμένετε εσείς δηλαδή να βγάλουν αυτοί το φίδι από την τρύπα? Μα το θέλουν το φίδι μέσα στην τρύπα. Και κανονικά θα έπρεπε να είμαστε πέραν των κομμάτων. Πρέπει να αλλάξουμε. Μπορούμε? Νομίζω πως όχι. Λοιπόν, αυτά. Πάμε λοιπόν στους φίλους στας γραμμάς κατασγραφάς εν αρχή, γιατί έχω κι άλλα να σας πω. Ξέρετε, δεν θα ξεφύγετε έτσι. Δεν θα μου φύγετε έτσι τώρα. Σας πω πως το ψήνω τον καφέ. Έτσι. Γιατί το παν σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πως είναι η χώρα μας σήμερα. Γιατί από εκεί πρέπει να ξεκινήσει το... Δηλαδή πρέπει να μάθουμε ποια είναι η χώρα μας. Και μετά τι πρέπει να κάνουμε σαν πολίτες. Τώρα αυτό πάρω το αυγό και κούρευτο, Λευτέρη, έτσι. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φίλο ακροατή. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Όταν έχεις κέφια, κεντάς, κεντάς, ψιλοβελονιά.
0: Λίγο.
1: Κεντάς, κεντάς. Το σκίτσο του Dr. Dro με τρεις ατάκες.
0: Πού το θυμήθηκες?
1: Και να βοηθήσουμε. Ναι. Είναι η φιλοσοφία αυτό που προσπαθεί να εξηγήσει αιώνες, Πασχάλη. Mm. Όλοι βλέπουμε τα στραβά. Όλοι σχεδόν θέλουμε να αλλάξουν. Πόσοι όμως κοιτάμε στον καθρέφτη, ρε φίλε. Στο πρώτο σκίτσο ρωτάει ο καθηγητής στους μαθητές σε ποιον δεν αρέσει ο κόσμος που ζούμε. Και εκεί ξέρεις, η απάντηση είναι ομόφωνη. Όλοι σηκώνουν τα χέρια γιατί κανένας δεν θέλει την αδικία, δεν θέλει την τοξικότητα, δεν θέλει τις κρίσεις, δεν θέλει αυτό που ζούμε και βιώνουμε σήμερα σαν κοινωνία. Mm. Αυτό μας ενώνει. Είναι εύκολο να συμφωνήσουμε, Πασχάλη, στο ότι δεν μας αρέσει. Εξάλλου αυτό δεν νομίζω να κοστίζει και κάτι. Αλλά η ευθύνη είναι πάντα κάποιο άλλο.
0: Ναι, αλλά εδώ τύφθηκε το θέμα. Συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω. Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι να απευθυνόμαστε σε ενεργούς πολίτες. Θέλουν να είναι ενεργοί.
1: Θα φτάσουμε. Μισό λεπτάκι. Ναι, εκεί. Η ευθύνη λοιπόν είναι πάντα κάποιο άλλο. Του πλούσιου, του πολιτικού, της κοινωνίας. Της άλλης γενιάς που μας έκαψε εμάς, έτσι.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο σκίτσο ρωτάει ο καθηγητής τους μαθητές. Ποιος θέλει να διορθώσει τον κόσμο που ζούμε? Εδώ τα χέρια κατεβαίνουν, λιγοστεύουν, λίγα μένουν όρθια. Από το «δεν μου αρέσει, το θέλω να τα αλλάξω, Πασχάλη», υπάρχει μεγάλο χάσμα. Από εδώ, από την Καστοριά μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Mm. Και αυτό το χάσμα ακούει σε μία λέξη «προσπάθεια». Γιατί για να διορθώσεις έναν κόσμο πρέπει να ξοδέψεις χρόνο, χρήμα, ενέργεια, φήμη, να τσαλακωθείς, να συγκρουστείς, να ρισκάρεις. Αυτή η αλλαγή δεν είναι αφηρημένη ιδέα, φίλε, αλλά ένας προσωπικός λογαριασμός. Και εκεί κάνουμε βήματα μπροστά με επιδηματάκια προς τα πίσω. Και φτάνουμε στο τρίτο. Ρωτάει ο καθηγητής ποιος προτίθεται να διορθώσει πρώτα τον εαυτό του. Πασχάλη, και ελέφαντα στο Ιαλοπολείο. Αυτό είναι γροθιά. Γιατί ποιος θα διορθώσει τον εαυτό του? Και σιωπαίνουμε όλοι. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Δεν φταίει κανένα σύστημα, Πασχάλη. Δεν φταίει ούτε ο καπιταλισμός, ούτε ο κομμουνισμός. Δεν φταίνει οι άλλοι. Εγώ φταίω. Η ψυχολογία το λέει χρόνια.
0: Δεν νομιμοποιείς όμως έτσι. Δεν νομιμοποιείς όμως και αυτούς οι οποίοι τα διαχειρίζονται και κάνουν το κεφαλίου τους 4 χρόνια.
1: Θα φτάσουμε.
0: Και να μην είναι.
1: Τελείωσε.
0: Εντάξει, τελειώνει. Αυτό είναι.
1: Τελειώνει. Τους άλλους πάντα τους κρίνουμε.
0: Κλείσε με αυτό.
1: Ναι, ναι. Αλλά τον εαυτό μας από τις προθέσεις μας, Πασχάλη. Και εκεί έχει μεγάλη διαφορά. Ζητάμε ειλικρίνεια από τον πολιτικό και εμείς λέμε ψέματα. Στο βιογραφικό είδες τι έκανε ο άλλος. Θέλουμε λιγότερη κατανάλωση. Πράγματα που κοστίζουν, πράγματα που αλλάζουν, πράγματα που επηρεάζουν. Αλλά αλλάζουμε κάθε χρόνο το κινητό μας. Ευγένεια απαιτούμε ενώ βρίζουμε. Ο Σωκράτης έλεγε ένα απλό πράγμα. Ο ανεξέταστος βίος ου βιωτός ανθρώπο. Αν δεν εξετάσεις τον εαυτό σου, δεν ζεις πραγματικά. Ο Τολστόι το έφερε διαφορετικά. Όλοι σκέφτονται να αλλάξουν τον κόσμο, Πασχάλη. Αλλά κανείς δεν σκέφτεται να αλλάξει τον εαυτό του. 3.000 χρόνια μετά, αυτό το πράγμα λέει ότι η αυτοδιόρθωση δεν είναι ενοχή. Δύναμη θέλει, Πασχάλη. Το μόνο πράγμα που ελέγχουμε 100% είναι ο ίδιος μας ο εαυτός.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Και πάντα, και τελειώνω, η επανάσταση που πετυχαίνει, Πασχάλη, είναι πάντα προσωπική. Όλες οι άλλες, απλώς αυτό, είναι ο ίδιος μας ο εαυτός.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Και πάντα, και τελειώνω, η επανάσταση που πετυχαίνει, Πασχάλη, είναι πάντα προσωπική. Όλες οι

0: πολιτικά, θέλω να σε παραπέψω στη δήλωση της Γενικής Συσυγήτριας του ΟΗΕ σε κάποιο θέατρο στην Αθήνα που είπε τι χώρα είναι η Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το διάβασε.
1: Όχι, δεν το είδα. Για πες.
0: Είναι η πιο Ισραηλοποιημένη χώρα του κόσμου.
1: Ναι,
0: η Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Γουγκλάρισέ το να το δεις.
1: Έχουν στήσει. Στα τέσσερα έχει στηθεί η χώρα. Η πολιτική δηλαδή. Όχι,
0: δεν μπορώ να το πω. Από το 1973 και εδώ ξέρω εγώ ποιο μας κυβερνάει. Το ξέρεις και εσύ. Δεν μπορείς να το πεις όμως.
1: Αλλά τώρα τι
0: σχέση.
1: Για σήμερα μιλάμε.
0: Από το 1973 μέχρι εδώ κυβερνάει μια οργάνωση. Μπα περιπτώσει παρακάτω. Δεν το θέλω αυτό να το πω. Λοιπόν, να μην σε δύσκολη θέση, είναι ακραία η άποψή μου. Πάμε λίγο παρακάτω και θέλω να σου πω ένα άλλο και για τα αθλητικά. Είναι τρία γεγονότα, τα λέω εντάχει. Θέλαμε να πάρουμε ένα παραδείγματα θα σου φέρω από μια ομάδα Κάλιαρη επί της Ιταλίας. Είμαι και στην Ιταλία.
1: Είσαι εκτός θέματος τώρα, τέλος πάντων. Ναι. Πες.
0: Όχι, για το ποδόσφαιρο ξεκινήσαμε.
1: Ποδόσφαιρο.
0: Θα σου πω.
1: Δεν είπα ναι. Τίποτα για ποδόσφαιρο, εσύ λες για ποδόσφαιρο. Άντε, πες.
0: Από και, εντάξει, δεν πειράζει. Okay.
1: Και πάμε, ναι, πες.
0: Το είπα τώρα. Επειδή θα φτάσω και εκεί όμως. Λοιπόν, θέλαμε να πάρουμε ένα παίχτη, αυτός είναι ο πόνος μου, από την Κάλιαρη. Ένας Κροάτης. 2-3 χρόνια δεν μποράγαμε να τον πάρουμε μέχρι 45 Αυγούστου. Πήγαμε αυτόν τον Μαρίν 3 χρονιές σειρή, στις 50 Αυγούστου δεν μας το δίνουν. Πήγε ο Ηλιόπουλος, τον πλήρωσε. Πάμε παρακάτω. Ήρθε ένας άλλος παίχτης, Χατζινάκος, δεν τον παίρναν για αυτόν, τάχα τον κλείσαν. Μετά πάμε παρακάτω, να σου πω τι σε είπε μια κυρία, ρε φίλε, και ήθελα να την κάνω μια ερώτηση αυτή την κυρία. Μίλησε πάρα πολύ όμορφα, είχε ωραίο λόγο, δεν είχε σαν γεμένα, εγώ είμαι φορτηγατής. Δεν ξέρω να μιλάω ωραία. Σου ανέφερε και σου είπε κάποια πράγματα και σου λέει, είσαι ο εκπρόσωπος τύπου του Μιστακίδη, σε είπε σένα. Θέλω να ρωτήσω εγώ αυτή την κυρία. Τον Γκετζιόρα ο Μιστακίδης τον έφερε στον ΠΑΟΚ. Που φάγαμε 15 γκολ φέτος και 35 πέρσι. Λέω ένα παράδειγμα, ένα παίχτη.
1: Εντάξει, ο κόσμος τώρα πιάνεται από κάπου. Θέλει να πιαστεί από κάπου. Ναι. Μια δυναμία.
0: Και ένα άλλο, ρε φίλε μου, καλέ πάλι επειδή το είπες χθες και τα κρατάω από χθες. Είμαι εκτός θέματος γιατί δεν μπορούμε να πιάσουμε και γραμμή, έτσι. Mm-hmm. Ένα άλλο που είπες χθες είναι για τον Κυριάκο. Τον άνθρωπο, τον κύριο Κυριάκο Κυριάκο, που είπε ότι θέλουμε. Το ρωτήσανε για το γήπεδο και είπε θέλουμε ένα.
1: Είπε να απευθυνθούν στον ερασιτέχνη για να πάει να βρει επενδυτή.
0: Ναι. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, ρε, εσύ, κύριε Πασχάλη, ή κάποιον άλλο συνακροατή ή συμπαουξή, γιατί μετρώει αυτό το πράγμα. Όταν είπε ο Κυριάκος βρείτε έναν επενδυτή, είπε βρείτε έναν επενδυτή ψηλό ξανθό όπως είμαι εγώ, βρείτε έναν μαύρο, ένα λευκό, μια γυναίκα, έναν άντρα, έναν Ιουγκοσλάβο, έναν Αρβανίτη, έναν Βλάχο. Είπε βρείτε έναν επενδυτή. Όταν τον βρήκαν αυτοί τον επενδυτή από τον ερασιτέχνη, γιατί έγινε όλη αυτή η φασαρία. Και σου λέω ότι είμαι υπέρ του Σαββίδη, έτσι. Ορκίζομαι στο όνομα του.
1: Γιατί είσαι, για ποιο λόγο είσαι υπέρ κάποιου, ρε.
0: Όχι, ρε, υπέρ. Τον αγαπάω τον άνθρωπο γιατί ήρθε, έκανε ωραία πράγματα. Ναι. Στην ομάδα δεν μπορεί να κάνει πλέον ωραία πράγματα. Το βλέπω. Ότι ναι. Δεν μπορεί. Λοιπόν. Είπε, έδωσε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή ήθελε, ας πούμε, έναν άντρα, έναν, ξέρω εγώ.
1: Ναι, δεν το διευκρίνησε. Είπε, πάνε βρέστε και σου λέει, δεν υπάρχει κάποιος, γι' αυτό εκ του ασφαλούς.
0: Ο Μιστακίδης, γιατί έγινε αυτή η μάχη του Σκρά, η μάχη που εκεί, πώς το λένε, στα Δαρδανέλια. Γιατί έγινε αυτή η επανάσταση. Θέλουν να φάνε το Σαββίδι, ρε. Ποιος θέλει να το φάει, αφού εσείς είπατε, φέρτε έναν άνθρωπο να κάνει.
1: Ναι.
0: Ρε, θα κάθεψω, ρε, παιδιά.
1: Καλό βράδυ, Φορτηγατζή. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Πασχάλη.
1: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, να πάρουμε ένα γλίγορα για να μιλήσω κι εγώ. Δύο λεπτά κι εγώ. 26 του μηνός πληρώνεται το ΓΑ.
1: Ναι.
2: 28 του μηνός πληρώνεται το ΙΚΑ, ναι. 1.200 ευρώ.
1: Ναι.
2: Και πρώτη του μηνός περίπου κάτι επιδόματα που δίνουν σε κάτι που δεν έχουν να φάνε. Λοιπόν, τα καπί έχουν κλείσει. Τα καφενεία μείνανε 2-3 άτομα στο κάθε καφενείο που είπες για τις καφετέρες στην αρχή της εκπομπής σου.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, γιατί μόλις πληρώνονται 9 παρατέταρτο, 9 ανοίγουν τα προποτζίδικα, με τα αλβίν αυτά, πάει τα προποτζίδικα. Αλβίν, πώς τη λέγεται, άλλαξε εταιρεία. 9 παρατέταρτο περιμένουν μόλις πληρώνονται έξω και παίζουν τα πενιντάρικα και τα κατοστάρικα και σε 10 μέρες δεν έχουν ούτε, παίζουν το κίνο και το στίγημα Και σε 10 μέρες δεν έχουν να πληρώσει.

0: δώσουν ούτε τη ΔΕΗ, ούτε το νερό, ούτε
1: τώρα,
0: τα
1: τέτοια. Εσύ τώρα, με συγχωρείς, αφορίζεις αυτούς τους ανθρώπους, ας πούμε τώρα τι είναι. Δηλαδή όλοι οι συνταξιούχοι πηγαίνουν στο κίνο και βάζουν 50 εκατοστάρικα, τα έχεις δει με τα μάτια σου αυτό.
0: 100 και 50.
1: Προφανώς δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τους περισσεύει αυτό το πράγμα. Εγώ τώρα σου είπα τώρα με άνθρωπο ο οποίος πήγε εκεί και τον είδαμε που έλεγε βάλε μου λέει μεσημερίδα γιατί και γράψε το κιόλας. Αυτός δεν πάει στο κίνο. Τι να πάει να έχει στο κίνο, να κάνει τι. Να δει την παρουσία του μόνο, να φανεί ότι είναι εκεί.
0: Γιατί περιμένει από τις 9 παρατέταρτο, 9 ανοίγουν και 9 παρατέταρτο.
1: Δεν είναι όλοι βρε, σιγά βρε τώρα, τα έχεις κάνει το άσπρο μαύρο κάνεις. Όλοι είναι σου λέω.
0: Μετά είπες από 10 μέρες δεν έχουν λεπτά. Γιατί
1: 20 του μηνός τελειώνει τα λεφτά ρε παιδί μου, θα σε πω ένα 20 ημέρα, 15-20 μέρες. Κρατάει το χρήμα
0: 10 μέρες θα αντέχουνε.
1: Εντάξει.
0: Άμα παίζεις 50 ευρώ την ημέρα.
1: Εντάξει, βρες τους εσύ αυτούς και πες μας ποιοι είναι αυτοί που παίζουν 10, κάθε 10 μέρες. Παίρνουν. Θα είχε τελειώσει, σε μια εβδομάδα θα είχε τελειώσει.
0: Έλα να σου δείξω.
1: Α, εντάξει, ωραία.
0: Έλα να σου δείξω.
1: Εσύ τώρα έχεις κάποιο θέμα με αυτούς βασικά τώρα, έτσι έχεις θέμα.
0: Και να πληρώνουν τη ΔΕΗ και τα να πάνε.
1: Ναι.
0: Άσε.
1: Εντάξει, άρα θεωρείς ότι το κάνουν επίτηδες.
0: Όχι επίτηδες, αρρώστια είναι.
1: Αρρώστια, μάλιστα.
0: Αρρώστια είναι ο τζόγος.
1: Εσύ είσαι μια χαρά, εγώ δεν πιστεύω να πηγαίνει να παίζει.
0: Μια χαρά είμαι, ναι. Μπράβο. Δουλεύω και.
1: Χαίρομαι.
0: Μια χαρά είμαι.
1: Πόσο χρόνο είσαι, αν επιτρέπετε. Δεν βγήκε σύνταξη.
0: 48.
1: Α, δεν βγήκε σύνταξη. Εντάξει, κάτσε να βγει σύνταξη να δω τι θα κάνει. Μην πηγαίνει κι εσύ στο κίνο. Καλό βράδυ, κλείσε
0: γεια. Γιατί να πηγαίνω.
1: Καλό βράδυ, και να περνά την ώρα σου. Γιατί να κάνει. Πώς θα είναι.
0: Όχι, δεν θα πηγαίνω εκεί. Θα πηγαίνω σε ένα νησί. Να κάνω διακοπές.
1: Αν έχεις λεφτά, αν έχεις λεφτά, ναι.
0: Για ταβέρνα.
1: Αν έχεις λεφτά, ναι. Αυτοί που δεν έχουν λεφτά κάθονται εκεί πέρα στο κίνο, περνάνε την ώρα τους 4 ώρες με έναν καφέ.
0: Περισσότερο έτσι. Είναι κορόιδο εγώ να δουλεύω από τις 4 η ώρα να σηκώνομαι μέχρι τις 9.
1: Έτσι είναι η ζωή όμως.
0: Αυτή τη στιγμή
1: ναι.
0: Οι Αλβανοί κοιμούνται γιατί σηκώνονται 4 η ώρα να πάνε στο χωράφι.
1: Μάλιστα, τι θα κάνουν.
0: Αυτοί πώς τα βγάζουν πέρα και πήραν κουρσάρες. Όλοι με κουρσάρες είναι.
1: Καλά, τώρα μην ανοίγουμε τέτοια συζήτηση γιατί θα πάει αλλού η κουβέντα. Θα πάει αλλού η κουβέντα, άστινα. Καλό βράδυ, ευχαριστώ.
0: Άστο, ναι, άντε, καληνύχτα.
1: Καλό βράδυ, για χαρά, για χαρά. Θα πάει αλλού η κουβέντα και θα πάρει και εσένα η μπάλα μετά. Παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Κύριε Πασχαλή.
1: Καλώς ήρθατε, Δημήτρη Κατερίνη.
2: Λοιπόν, αυτός ο προηγούμενος.
1: Μη, ήρεμα, ήρεμα. Κύριε Δημήτρη, ήρεμα.
2: Δηλαδή.
1: Ήρεμα.
2: Δεν θέλω να κάνω τα λεφτά μου, κύριε. Εγώ άλλο που λες εσύ. Είναι η κυβέρνηση αυτή. Κάνει σωστά. Είναι δικαιοσύνη. Δίνει το καθένα αυτά που πρέπει. Το τι θα κάνω εγώ με τα λεφτά μου και με την περιουσία μου. Μα είναι σοβαρός αυτός, όπως το πρώτος που μίλησε, μας άρεσε εκεί τις φιλοσοφίες των αρχαίων και μας λέει πρώτα να κοιτάξουμε τον εαυτό μας. Αυτό είναι η δικιά μου ευθύνη. Τι κάνει αυτός που κυβερνάει, και άμα δεν μπορεί και είναι ανίκανος, το λέω.
1: Ναι, πώς εγώ μπορώ να το. Πολύ καλά το λες. Εγώ πώς μπορώ να το κατεβάσω από εκεί πέρα στο πρώτο τρίμηνο από τη στιγμή που δεν κάνει αυτά που έχει πει.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Κανένας δεν λέει όμως, κοκοκόλλη.
2: Λοιπόν, τι θέλουν να μας πούνε αυτοί, να μας εκνευρίσουν δηλαδή. Και ένα τελευταίο Πασχάλη, ναι. Συμπληρωματικό, γιατί είσαι επιδραστικός. Το ραδιόφωνο σου είναι διαδραστικό, ένα μόνο θα πω.
1: Μακάρι να ήταν δικό μου.
2: Το πρόβλημα ο Μητσοτάκης, τι είπε χθες. Τι είπε.
1: Τρεις η ώρα τον πάρει τηλέφωνο κάποιος.
2: Πήρε απόφαση στο δικαστήριο εφετών ο Γιωτόπουλος έξω. Γιατί. Μήπως έχει ανάγκη από τους ψήφους τους.
1: Α, δεν ξέρω.
2: Των τρομοκρατών.
1: Δεν ξέρω, πάντως εμένα να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Αν φοβερίζει κάποιον ο Γιωτόπουλος, είναι το σύστημα. Έτσι. Τώρα ότι υπήρξαν παράβλεπτες απώλειες σε τρομοκρατικές ενέργειες, δυστυχώς υπήρξαν. Αλλά αν κάποιοι φοβότανε, ήταν η κυβέρνηση φοβότανε και καθαρέσαν την πουγάδα οι Αμερικάνοι γιατί έπρεπε να γίνουν και Ολυμπιακοί Αγώνες. Δεν μπορούσε να γίνει με 17 Νοεμβρίου.
2: Είπε το δικαστήριο των εφετών να τον βγάλει έξω.
1: Ναι, και τώρα λέει ότι το σκέφτεται να το πάρουμε πίσω τώρα.
2: Επειδή δεν αντιδράσεις και λένε ο Άριος Πάγος ανέρεσε την απόφαση.
1: Μάλιστα. Καλό βράδυ κύριε Δημήτρη. Καλό βράδυ κύριε Δημήτρη, καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Ακόμα έναν. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλώς, Νίκο, ένα λεπτό έχεις. Μ' ακούς. Νίκο, τι κάνεις, μην πατάς τα κουμπιά. Νίκο, πατάς κουμπιά. Πατάς κουμπιά.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Πασχάλη.
0: Γεια σου κύριε Πασχάλη.
1: Γεια σου κύριε Νίκο. Πήρες καινούριο τηλέφωνο και δεν ξέρω το πατήσεις, τι. Πήρες καινούριο τηλέφωνο, γιατί πατάς είναι για το κουμπιάρι, φίλε.
0: Κάτι τέτοιο έχουμε να πούμε. Κύριε, είδε πως είπε μια αλήθεια, είπε ο Απολού. Οι Αμερικάνοι. Μπράβο σε φίλε. Όλο το Αμερικανό, βγήκε αυτός ο κύριος έξω, με το Αμερικανικό, με την ευλογία των Αμερικανών βγήκε. Έγινε πάπια, σκέτη πάπια έγινε.
1: Λες να ξανασυσταθεί 17 Νοέμβρη.
0: Μπα, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω πολύ καλά. Έγινε η πάπια. Κότα λιρά τι έγινε. Έτσι είναι. Πότε βλέπεις τα πράγματα τώρα γύρω-γύρω όλοι, στη μέση ο Μανώλης και κύριο του Πολωθού.
1: Το Μανώλη βλέπω στη μέση, αυτό που βλέπεις και εσύ.
0: Εγώ βλέπω το Μανώλη, αλλά ο Μανώλης αρχινάει να πηδάει από το καράβι.
1: Εάν πηδήξει το καράβι, άρα δεν είναι γύρω-γύρω όλοι.
0: Υπάρχουν οι πολιτικοί που χορεύουν μέσα εκεί πέρα.
1: Φίλε, αυτό ανέκαθεν γινότανε. Τώρα, να σου πω τώρα Νίκο κάτι το οποίο ξέρεις και εσύ. Νίκο, όταν ο ΠΑΟΚ πήγαινε καλά, όλοι οι βουλευτές σκάγανε μύτη.
0: Δεν
1: σε πω τώρα ρε παιδί μου, τώρα που δεν πάνε καλά τα πράγματα είναι όλοι κρυμμένοι.
0: Δεν μιλάει για βουλευτές, δεν μιλάει τώρα. Πάμε τις εθνικές σε μετά από 8 μήνες, 9 μήνες πάμε εθνικές εκλογές. Δεν λέω αυτό. Λέω εγώ το άλλο. Από τη γύρω-γύρω όλη μέσα ο Μανώλης, μέσα γυρεύουν και τα ποντίκια. Αλλά ο κύριος από το μεγαλομέτωχος της εταιρείας πάει πάω.
1: Α, έτσι πες.
0: Λέω, ορίστε.
1: Τίποτα, ναι, αυτό είναι, εντάξει.
0: Είπατε.
1: Τίποτα, κύριε μου.
0: Ναι, όχι, το Α, δεν καταλαβαίνω. Είσαι αυγό. Το Α που είπατε πριν, Α.
1: Εγώ λέω Α, γι' αυτό εννοούσες, γιατί ήθελα να μάθω για ποιον εννοούσες, αλλά μόλις είπες μεγαλομέτωχος, κατάλαβα.
0: Πότε να πούμε.
1: Ότι μιλάς για τον Γιάννη Γούμενο.
0: Εδώ το πράγμα αρχινάει να γίνεται πολύ νομερό. Θα μου πεις εσύ πώς το ξέρεις. Από την ώρα που ο εκπρόσωπος της εταιρείας, της συγκεκριμένης εταιρείας της Ρουμανίας, ήταν εδώ πέρα στις αγραφές της ΠΑΕΠΑΟ.
1: Όπα.
0: Μα δεν είναι την κυρία γραμματέας, όπως έτσι
1: πάω. Νίκο, 30 δευτερόλεπτα.
0: Καληνύχτα.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Είπαμε ρε φίλε, αφού σου λέω έχεις ένα λεπτό από την αρχή. Σε αφήσαμε 3. Εντάξει, μη μας ακίζεις. Κομψότατο, επιστρέφουμε αμέσως.
3: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Autovision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
7: Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
7: Και πώς λέγεται?
8: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
7: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
7: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.
7: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
8: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, με ιστορία από το 1982, είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα και την απασχολησιμότητα των αποφύτων του. Βάσει των αποτελεσμάτων πανελλαδικής έρευνας του 2025, 7 στους 10 αποφύτους σήμερα εργάζονται. Το 70% αυτών βρήκε δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Και φυσικά το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, σε 2 σύγχρονες εγκαταστάσεις 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο υπερσύγχρονο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Λοιπόν, 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του Σταθμού Μετρόπολης 95,5, ώρα για gamora@gmail.com και το 2310-90-90-90 στη διακριτική σε ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Πάμε ευθύς αμέσως στο ακροατήριο. Πάμε στον πρώτο φίλο, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
1: Πασχάλη μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να σε πω τώρα κάτι όσον αφορά για την πολιτική, για τους πολιτικούς και για όσους θέλουν. Όπως θα καταλάβεις δεν αναφέρομαι σε ονόματα. Mm-hmm. Λοιπόν, για να μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, πριν από χιλιάδες χρόνια μέσα στην Αγία Γραφή έχει γραφτεί ένα εδάφιο το οποίο αναφέρει και λέει ότι άνθρωπος εξουσιάζει άνθρωπο προσβλάβει αυτού. Τι σημαίνει αυτό, ξέρεις τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυτός που θέλει να λάβει την εξουσία, όσο καλοπροαίρετος κι αν είναι, όσο κι αν θέλει καλά να κάνει, κάποια στιγμή η εξουσία θα τον διαφθείρει.
0: Άρα το θεωρείς φυσιολογικό, έτσι?
1: Κοίταξε, ναι, όντως. Γιατί ο άνθρωπος, επειδή μου, δεν έχει, πώς να σου πω, έχει μέσα στο DNA του, έχει μέσα στο τέτοιο του τη διαφθορά. Πώς να το κάνουμε?
0: Ναι.
1: Είναι ατελής, πώς να το κάνουμε? Δεν είναι δίκαιος, δεν είναι δίκαιος στο 100%, κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή με το που θα ανέβει στην εξουσία, μπορεί μετά από ένα μήνα, δυο μήνες, τρεις μήνες, ένα χρόνο, δεν ξέρω επειδή πόσο καιρό θα κάνει.
0: Θα μπει και αυτός ο καινούργιος, θα μπει στην ίδια διαδικασία.
1: Στο τσιπάκι μέσα, στο τρυπάκι μέσα.
0: Στο τρυπάκι μέσα.
1: Τα έλεγες. Α, τι μπράβο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
1: Και εγώ, γεια, γεια.
0: Καλό βράδυ, για χαρά. Παρακαλώ.
2: Πασχαλή.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ, γενναίος.
0: Λίγο δυνατά, λίγο, ναι, δεν ακούσα.
2: Συγγνώμη.
0: Ναι, ναι.
2: Πήρα επαφορμή τον κύριο εκεί για τον Γιωτόπουλο.
0: Ναι, ναι.
2: Και το μόνο που θέλω να πω είναι, εντάξει, τρομοκράτης ο Γιωτόπουλος, τρομοκράτης 17 Νοέμβρη, εσύ το επιγραμματικά το έπιασες ότι ποιος φοβάται. Εγώ θέλω να πω ότι υπήρξε ένα παράπλευρο θύμα σε όλη την, δεν ξέρω, 30 χρόνια πότε ήταν, πόσα χρόνια ήταν, 17 Νοέμβρη, ο Αναξαριάν, όταν πήγαν να βαρέσουν τον Κεφαλογιάννη, ο οποίος είχε κάνει ένα νόμο που έπρεπε,
0: ναι,
2: το
0: ναι,
2: ΠΠΑ και είχε ανακλείσει ειδικά στη Θεσσαλονίκη, επειδή θυμάμαι ένα φίλο που είχε μηχανές
0: Παλαιοκρασάς.
2: Είχαν κλείσει πολλά μαγαζιά από αυτό το νόμο του Παλαιοκρασά. Πήραν ευθύνη. Εγώ θέλω να ρωτήσω τις παράπλευρες απώλειες και για τις αυτοκτονίες επί κρίσης, την κοινωνική και ψυχολογική τρομοκρατία επί COVID, την επιβολή των προστήμων, όλα αυτά τις παράπλευρες απώλειες των λάθων πολιτικών, ας πούμε, σε θέματα οδικής ασφάλειας, τρένων κτλ., που αφορούν τον κάθε πολίτη.
0: Αυτή είναι η τρομοκρατία.
2: Έχουμε πάρει ποτέ ακριβώς να διαμαρτυρηθούμε για αυτή την τρομοκρατία που είναι καθημερινή και συνεχόμενη? Ή μας βγάζουν τον Μπαμπούλα, τον Γιωτόπουλο, να χατέ μου, και θα κρατήσουν την ασφάλεια? Όποιος θεωρεί ότι απειλείται από τον Γιωτόπουλο και τον κάθε Γιωτόπουλο, μάλλον δεν είναι ακροατής αυτής της εκπομπής. Mm. Αυτό έχω να πω.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ για να είσαι καλά.
2: Με την κακή έννοια.
0: Είναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Απλά καλώς. Δεν τον αφορούν τα καθημερινά.
0: Ευχαριστώ, φίλε. Βοήθεια. Καλό βράδυ. Παρακαλώ.
3: Είναι η σειρά μου.
0: Η σειρά σας είναι, ναι.
3: Γεια σας, κύριε Πασχάλη. Παίρνω επαφορμή την χθεσινή σας εκπομπή.
0: Ναι.
3: Νομίζω πως κάνετε μια αναφορά για κάτι έτσι σαν προφητεία, ας πούμε, ότι σε κάποια φάση θα κληθεί αυτή η χώρα, η χώρος, να δώσει κι άλλα από αυτά σε σχέση με αυτά που ήδη έχει δώσει. Και αυτή τη φορά μάλλον προαναγγέλλεται μια καζάν-καζάν λύση με την Τουρκία και τα...
0: Ναι, αυτό λένε και τα δημοσιεύματα, είναι αυτό, δεν το λέω μόνο.
3: Ξέρετε...
0: λόγω της άτακτης υποχώρησης στο θέμα των εξοπλισμών, λες, γι' αυτό προφανώς από εκεί, έτσι.
3: Όχι, όχι, σίγουρα. Εμείς οι παιδοφάγοι με τα Μπολσεβίκοι ξέρουμε ότι σε αυτή τη χώρα γίνεται γενικώς ό,τι πει ο Αμερικάνικος παράγοντας. Εάν πει ο Αμερικάνικος παράγοντας να βγουν Λουμπούμπου ναι, με τη φάσα του Λουτσέσκου και να τα φέρει το shadow fleet του Πούτιν, αυτό θα γίνει. Θα μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Θα μπουν. Οπότε θα πρέπει να έχουν άλλη συνταγματική ονομασία και πρέσπες και όλα τα σχετικά. Και αν η τιμή του πετρελαίου με τα πολλαπλασιαζόμενα ηλεκτρικά αμάξια και ηλεκτρικές υποδομές, τέλος πάντων, αποφασιστεί ότι είναι συμφέρον για αυτούς και μόνο για αυτούς, όχι για εμάς, να γίνει ένα αντικείμενο εκμετάλλευσης μαζί με τους φίλους μας, τους Τούρκους, και αυτό θα γίνει. Και από την Κάρπα θα πάρουμε τα όπλα μας και θα βαράμε πυράβλους των εκατομμυρίων για να χτυπήσουμε drones και άλλους πυράβλους που είναι ως ένα μάξι, ως ένα ουτοπιάνκι.
0: Ναι.
3: Έτσι. Και θα πρέπει να λέμε και ευχαριστώ, γιατί και εδώ, έτσι, πολύ αγαπησιάρικα θα σας την πω και λίγο και εσάς, κύριε Καμόρα. Και γενικώς, έτσι, θα αναπευθυνόμουν σε όλο το σταθμό, σε όλο τον κόσμο, τον media και έτσι, κάπως έτσι να το θέσω.
0: Ναι, ναι, κάνεις.
3: Έχουμε πείσει τον κόσμο ότι τέτοιος είναι. Τον έχουμε πείσει. Και αυτό πήγαινε και στον προηγούμενο
0: ακροατή.
3: Ναι. Δηλαδή, τον έχουμε πείσει, αχ, κοίτα πώς είσαι, αχ, κοίτα τα πρόβατα εκεί, στο πολύ ωραίο σας ηχητικό σήμα της αρχής. Έτσι όλοι αυτό θα κάνουμε τώρα, δηλαδή, ναι, τέλος πάντων, η Καριστιανού, ο Σύμφωνη, όπως ήταν ο Βαρουφάκης, βλέπετε, οι δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος έχουν δικές τους αφήσεις που κρεμάνε στους τοίχους. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων, ξέρω εγώ, πάλι ότι είπε ο Αμερικάνος είναι. Yes. Και δυστυχώς, δηλαδή, επειδή είναι τέλος αυτοκρατορίας αυτές εδώ οι μέρες, ο Αμερικάνος είναι σε μεγάλη έμπνευση και ο Θεός να μας φυλάει.
0: Ακριβώς. Συμφωνούμε. Ευχαριστώ πολύ.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Παρακαλώ.
4: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
4: Γιάννης Μελισσοκόμος.
0: Τι λες, ρε φίλε, πόσο καιρό έχω να σε ακούσω. Κάνω τον ανήξερο.
4: Ναι, εννοείται, εσύ δουλειά μας.
0: 88-78, μάλλον 88-80, Real Valencia. 6 λεπτά πριν το τέλος.
4: Δεν πάει να... Πες πάνω. Να αγαπηθούνε.
0: Ναι, θα αγαπηθούν ούτως ή άλλως.
4: Θα αγαπηθούν, ναι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, όσον αφορά τώρα το κομμάτι για τον Γιωτόπουλο,
0: ναι,
4: για όσους διαβάζουν ιστορία και δεν αμπελοφιλοσοφούν ή λένε τα δικά τους, mm-hmm, καλό να κοιτάξουν ότι το 1974, νομίζω όταν ήρθε ο Καραμαλής, υπάρχει φωτογραφία κατεβαίνοντας από το αεροπλάνο ο Καραμαλής, κατά δυο σκαλιά πιο πάνω είναι και η φωτογραφία του Γιωτόπουλου.
0: Ναι, ρε, ναι, αφού κάνανε μαζί, ήταν και μαζί στο Παρίσι, ρε.
4: Ακριβώς.
0: Και στο ίδιο δωμάτιο κοιμώντουσαν, νομίζω. Τρόπος του λέγει.
4: Ακριβώς.
0: Εντάξει, δεν ήταν κανένας άγνωστος ο Γιωτόπουλος, δε φίλε. Απλά στην κατάλληλη στιγμή έπρεπε να διαλύσει όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα για να αρθίσει υπό την κυριαρχία αυτών που έπρεπε για να γίνουν Ολυμπιακοί αγώνες. Τι δεν έχεις καταλάβει.
4: Σε μένα μιλάς.
0: Γενικώς.
4: Επειδή έχω πει μελάτης ιστορίας.
0: Ναι.
4: Και το έχεις καταλάβει. Έτσι, όταν λέμε κάτι, καλό είναι πρώτα, και δεν μιλάω σε ένα από τους Θεού, είναι ότι θα πρέπει να κοιτάμε, να διαβάζουμε την ιστορία για να βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πολλοί εμπλέκουν την 17 Νοέμβρη με τη CIA. Όσον αφορά το κομμάτι του Γιωτόπουλου. Ασχολούμαστε με τον Γιωτόπουλο και δεν κοιτάμε ότι το κράτος αυτή τη στιγμή είναι ο τρομοκράτης όλων αυτών που συμβαίνει στον πλανήτη. Ειδικά στην Ελλάδα, η σημερινή κυβέρνηση που υπάρχει. Υπάρχουν νεκροί, υπάρχουν πάρα πολλοί νεκροί, οι οποίοι από αμέλεια, αφέλεια, όπως θες πες το, έχουν κάνει περισσότερα εγκλήματα από τη 17 Νοέμβρη. Το τι είναι το κομμάτι της 17 Νοέμβρη, μπορεί ο καθένας να μπορεί μέσω στο ίντερνετ και να ψάξει να βρει τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Ναι.
4: Από εκεί πέρα μετά το αν... θα βγει ο Γιωτόπουλος από τη φυλακή στην ηλικία που είναι. Ρε παιδιά, μην
0: βγήκε, βγήκε, να ξέρεις, βγήκε.
4: Βγήκε, και καλά έκανε.
0: Σουλατσάρισε και σήμερα, έχει φωτογραφία.
4: Και καλά έκανε. Εντάξει, ναι, μαγιά του. Λοιπόν,
0: για λόγους υγείας βγήκε παρεμπιπτόντως, έτσι. Δεν βγήκε.
4: Εννοείται, εδώ ο Πατακός βγήκε. Το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι, ναι.
4: Για λόγους υγείας. Ο μόνος που βγήκε ήταν ο Παπαδόπουλος. Δεν είμαι ακροδεξιός ούτε εθνικιστής.
0: Ναι, ο μόνος που έμεινε μέσα νομίζω ήταν ο Παπαδόπουλος.
4: Ακριβώς. Δεν ήθελε. Ενώ το έδωσαν
0: χάρη.
4: Μπράβο. Δεν τη δέχτηκε. Λοιπόν, οπότε πάει αυτό. Μια παρένθεση και σε σένα. Μια παρατήρηση.
0: Ναι.
4: Δεν υπάρχει γίδι. Υπάρχει γίδα. Ψάξω και δες το.
0: Καλά.
4: Είναι η γίδα και το κρυάρι.
0: Το γίδι είναι.
4: Δεν είναι ρε, το γίδι.
0: Είναι άρα το ουδέτερο θεώ. Βρε. Όταν αναφερόμαστε σε πλήθος, να πεις η γίδα. Οι γίδες θα πεις. Το γίδι.
4: Όχι, είναι η γίδα.
0: Οχιά και μαύρα φίδια. Λοιπόν, κλείσε. Κλείσε τη μορίσω τις μέλησες να τσιμπήσουν, δεν τις πω. Το τελευταίο φίλος μας. Παρακαλώ.
5: Ναι.
0: Ναι.
5: Γεια σας.
0: Γεια σας.
5: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
5: Πασκάλια, αγόρι μου, σε ακούμε μέρα νύχτα μέχρι το πρωί ηλεκτρονικά. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου.
0: Να είστε καλά.
5: Και σε όλο το σεβαστό κοινό κρατήριό σου.
0: Να
5: και εγώ τώρα ένα μηχάνημα φτιάχνω εδώ από το 80 ασχολούμαι με αυτά. Mm-hmm. Και εγώ εκφωνητής ήμουν.
0: Ναι.
5: Και κατασκευάζω μηχανήματα και τελικούς. Είσαι πολύ καλό παιδί. Καρδιά με ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα που λένε κύριοι, δίκιο έχουν, δεν ασχολούμαι με αυτά. Δεν με ενδιαφέρουν γιατί δεν πασκάλι, δεν βγάζουμε καμία άκρια. Ποτέ δεν βγάζουμε καμία άκρια. Καμιά φορά. Όλα τα καλύβουνε, όλα τα κουκουλώνουνε και όλα τα βάζουν στην πάρη τους.
0: Ακριβώς.
5: Ο Κοσμάκης πεινάει, ο Κοσμάκης δυστυχάει. Τον άλλο τον κόψαν το ρεύμα με τρία παιδιά. Πήγα που βοήθησα εγώ και μπόρεσα 500 ευρώ. Τι να πω ρε Πασκαλιά εδώ. Τι να πω. Τι να πω.
0: Έχει.
5: Τι να πω αυτά που βλέπω. Αναγκάζομαι και είναι την τηλεόραση. Ακούω το σταθμό σας. Εδώ με κάποιο φίλο μου εδώ.
6: Γεια σου Πασκαλιά.
0: Για χαρά, για χαρά.
5: Αυτό την έκανε και εδώ έχω τον Γιώργο του Μαρκόπουλου. Εδώ.
6: Θα πούμε πολλά χρόνια, πολλά πολλά.
5: Τα έχετε πει πολλές φορές.
6: Ναι, έχουμε ξαναπάει.
5: Εγώ φυσικά δεν είμαι Μακεδό, είπα λίγο Καμέρικα και Ολλανδία.
0: Και άφησες το γάμο για να έρθεις για τα πουρνάρια. Δηλαδή. Σε βάλουμε παράσημο εσένα αυτό.
5: Να σε κάνουμε κάνα καλό κιλοβατούρι. Δεν σου δώσουμε καμιά 10 κιλοβάτ, 12. Κάνα καλό τυρικό. Εδώ κάνουμε ένα καϊδούλι τώρα.
0: Ωραία βράδυ.
5: Άστα να πάει να ασχολούμαι. Έχω βγάλει πολύ ο ΑΕΒ. Έχω πάρει τη γη ηλεκτρονικού. Έχω τη γη να βοηθώσει. Έκανα πενταετή σε έβγαλα ΟΗΚ.
0: Α, ναι.
5: Έχει το. Ναι,
0: μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και οι δύο. Πώς είστε εκεί, κουράγιο και θα τα ξαναπούμε.
5: Με κουβέντα την αρχιά μας,
0: ναι.
5: Λέμε εδώ το φίλο μου τον Γιώργο,
0: ναι.
5: Αν κάποια γενέσα την κυρία,
0: ναι.
5: Θέλει πάνω από 45,
0: ναι.
5: Και επιθυμεί να πιούμε ένα καφέ. Ναι. Φιλικά, ωραία και καλά.
0: Καλά, θα το κάνουμε τώρα, εντάξει. Ούρι. Μην το κάνουμε αν είναι τα πάνια τώρα, άστο. Καλό βράδυ, κλείσε, καλό βράδυ, Ολλανδέ. Ολλανδός, τέλος πάντων. Επαναπατριστέν, είναι από αυτούς που έφερε ο Μητσοτάξης. Αφήσαν τα εγκόσμια να πούμε για να έρθουν στον. Να μην πω που ήρθαν, στον Άδη. Τώρα ως. Τι κι άλλο. Α. Εντάξει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σταθείτε όλοι σε στάση προσοχής, σηκωθείτε όρθιοι, γιατί έχουμε Νίκο Μελτσακάκη, Νίκ Μιλ κατά κόσμων.
7: Τι είναι, Βασιλέ.
0: Τι είναι.
7: Καλά, πως νομίζει ότι ο Γιατόπουλος ήταν αρχηγός 17 Νοέμβρη.
0: Καλά, είπανε πολλά, είπανε. Είπανε πολλούς φωτογραφίσανε, αλλά.
7: Εντάξει, άμα είναι αυτή η αρχηγή των νομοκρατικών οργανώσεων, ούτε στα έργα δεν υπάρχουν τέτοιοι. Τέλος πάντων. Ο φίλος που είπε για τους παππούδες που παίζουν κίνο, δηλαδή τώρα που έχει 4-5 παππούδες.
0: Ναι, ναι, είναι. Εντάξει.
7: Και πώς είναι, ρε Πασχαλή, 1,5 εκατομμύριο. Πάνε δηλαδή 4-5 παππούδες και παίζουν κίνο, τι να κάνουν οι άνθρωποι, άμα είναι και μόνοι τους ειδικά, έτσι. Και παίζουν 50 εκατοστάρικα. Και 20 ευρώ, πού τα βλέπει στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, αν νομίζω ότι υπάρχουν τα λεφτά αυτά. Να κάνω.
7: Όταν η βενζίνη έχει 2,10 και η Πορτομαγιά, η δρόμη είναι γεμάτη, εκεί γιατί δεν ανέφερε τίποτα.
0: Το προποντήδικο
7: τον πείραξε. Μάλλον θα είχε χασούρα σήμερα. Στο κίνο. Πάμε γιατί είναι πολλά. Σε Σαββατοκύριακο. 191. Τελικό κυπέλλου Σκωτίας. Σέλτικ Ντανφέρμλιν.
0: Ντανφέρμλιν.
7: Ναι.
0: Άστε σε μένα.
7: Over 2,5.
0: Ναι.
7: Και πάμε στο άλλο το μάτς τώρα. 4-23 Χαλ Μίτλεσμπρο. Είδες τι έγινε με αυτό το μάτς?
0: Όχι, τι έγινε.
7: Η Σαουθάμπτον ήταν. Τελικό είναι. Ποιο ανέβη Πρέμιερ. Τιμωρήσαν τη Σαουθάμπτον. Την αποκλείσαν.
0: Ναι, το έμαθα αυτό.
7: Ναι. Και στη θέση της παίζει Μίτλεσμπρο.
0: Mm-hmm.
7: Οπότε παίζουμε προβιβασμό Μίτλεσμπρο. Κανονικά. Όχι αποτέλεσμα, ούτε σημείο, έτσι.
0: Ναι.
7: Προβιβασμός. Είναι μόνο το μάτς στο Γουέμπλεϊ. Τελικώς, όπως περάσει, ανεβαίνει Πρέμιερ. Και επειδή τον Τούρκο δεν θέλαν να τον βλέπουν στην Πρέμιερ, που έχει τη Χαλ, τον Ατζούν, θα πάμε προβιβασμός Μίτλεσμπρο. Συνεχίζουμε. 2-19, Μπάγκερ Σουτκάρδη. Καημένη Σουτκάρδη, εσύ θα την πληρώσεις over 3,5. 2-27, Σταντάρ Λιέγης Αρλεωρά. 2 γκολ Σταντάρ Λιέγης. Η Γκένκ προχτές 40 ευκαιρίες δεν μπόρεσε. Με νίκη Σταντάρ βγαίνει conference. 2-38, Χετάφε Οσασούνα. Η Χετάφε και άσοχη θα το πάω, λόγω στοιχήματος.
0: Σίγουρα.
7: Αλλά το μπορεί να έρθει και άσος. Ναι, ο Σασούνα υπάρχει πως να είναι και αδιάφορη. Η Χετάφ βγαίνει Ευρώπη με νίκη.
0: Mm-hmm.
7: Οπότε τάσο χει, είμαστε καλυμμένοι. Nice. 10-58 απόδοση η πεντάδα του Σαββάτου.
0: 10-58. Για ξαναπέστηνα.
7: Λοιπόν, πάμε. Celtic, θα φέρνει νόβερ 2,5. Χαλ, Μίτλεσμπρο, προβιβασμός Μίτλεσμπρο. Μπάγκερ Μονάχου, Στουτκάρδη, τελικός κυπέλλου Γερμανίας, over 3,5.
0: Στουτκάρδη που παίζει χωρίς Κωνσταντέλια, έτσι. Είναι πλήγμα.
7: 2-27, Σταντάρ Λιέγης Αλερωά, 2 γκολ Σταντάρ. Και Χετάφε, 2-38, Χετάφε Σασούνα, άσοχη.
0: Κανονικά πρέπει να το γράψεις και αύριο το πρωτοσέλιδο της Μέτροσπορ.
7: Εκτός αποστολής είναι ή στον πάγκο?
0: Εκτός αποστολής, είναι τραυματίας.
7: Τραυματίας. Τραυματίστηκε, τον χτύπησε ο αεροσυνοδός, κατά λάθος?
0: Όχι, όχι, εκεί που περπατούσε έπαθε θλάση.
7: Λοιπόν, έχει η Ισπανία τελευταία αγωνιστική. Το μάτι της ημέρας είναι Χιρόνα Έλτσε. Παρακαλώ να πέσει Χιρόνα για Ουναΐ.
0: Γιατί ρε? Α, καταρχήν ναι, έπρεπε να ξεκινήσει ότι είμαστε η πρώτη εκπομπή που πληροφορήσαμε ότι ο Μπενίτεθ απολύθηκε. Δεν ναι, πήρες τίποτα ρε.
7: Εσύ το είπες.
0: Εγώ το είπα βέβαια.
7: Ναι.
0: Γιατί δεν ισχύει τελικά.
7: Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα.
0: Ανακοινώθηκε επίσημα.
7: Ανακοινώθηκε.
0: Ναι.
7: Γιατί τα ψάχνανε με τα λεφτά τη λύση και για δόσεις ψάχνανε λαφούς να το δώσει.
0: Δόσεις ο Θεοδόσεις.
7: Ναι.
0: Εντάξει.
7: Α, τελικά ανακοινώθηκε επίσημα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
7: Εντάξει, πάμε τον Δανό. Και σε λίγο έρχεται και ο τερματοφύλακας, να ξέρεις.
0: Ποιος ο?
7: Θα είμαστε και οι πρώτοι που το είπαμε. Ο τερματοφύλακας, Κοτάρσκι.
0: Α, αν έρθει ο Κέστρο που λέμε ο Δανός.
7: Ναι. Λοιπόν, έχει ένα μάτς Χιρόνα Έλτσε. Η Έλτσε με ισοπαλία, αν δεν χάσει, μένει Αλφα Εθνική Ισπανίας. Η Χιρόνα θέλει μόνο νίκη. Εμείς θα παίξουμε κόκκινη κάρτα στο μάτς μόνο, σε αυτούς που παίζουν μονά, 2,62.
0: Mm-hmm.
7: Κόκκινη κάρτα. Πάμε Κυριακή. Είναι τα δύο μάτς τώρα που θα κρίνουν τώρα ποιος βγαίνει Champions League, έτσι. Brighton, Manchester United και Nottingham, Bournemouth. Κωδική είναι 3,22-3,23.
0: Αν κερδίσει η Bournemouth, βγαίνει.
7: Ναι. Εγώ θα πάω επειδή είναι Άγγλοι και στα δύο γκολ και τα δύο.
0: Το διαφώτισε στον κόσμο.
7: Δεν στείνονται αυτοί. Να, κοίταξε, επειδή αυτά που βλέπω ότι έξω δεν γίνονται τα μαγικά που γίνονται εδώ.
0: Καλά, μην παίρνεις όρκο.
7: Έχει τύχει να γίνουνε. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Έχει τύχει να γίνουνε, έτσι. Αλλά τώρα σε αυτή τη φάση για θέση Champions League, δεν νομίζω. Δηλαδή όλα τα μάτια είναι στραμμένα πάνω εδώ, στα αυτά τα δύο μάτια. Brighton, Manchester United, goal goal, 3-22. Nottingham Forest, Bournemouth, goal goal, 3-23. Προχωράμε. 3-25 Tottenham. Tottenham βάλει δύο goal να σωθείς, να το τελειώνεις. Γιατί άμα κερδίζει West Ham πάλι θα κλαις. 3-25, 1,5 γηπεδούχος, 2 goal Tottenham. 3-37 Cardiff, Leganés, με νίκη Cardiff. Αγκαλιά σώζεται με τη Leganés. Εγώ θα πάω στο ασοχή, να είμαι καλυμμένος. Γιατί υπάρχει προποθέσεις, έχει λίγο μπέρδεμα εκεί. Πάμε στο άσο χ. Όπως θέλει παίζει και άσο μονό, το παίζει αυτό. Το βράδυ θα παίξω Ρώμα με νίκη, βγαίνει Champions League. Δεν πιστεύω τώρα εδώ που έφτασε να τα χαλάσει, γιατί από πίσω περιμένει το κόμμο. 3-52 Βερόνα Ρώμα, 2 γκολ Ρώμα.
0: Μάλιστα.
7: 12,05 απόδοση. Και ένα μονό που παίζει μονά που τον αρέσουν είναι Λέτσε με τη Τζένοα, άσο τη Λέτσε. Έχει μάτσι δηλαδή το Σαββατοκύριακο.
0: Mm-hmm.
7: Κρίσιμο μάτσι για πολλές ομάδες. Και περιμένω την Κυριακή. Τώρα χάνει και η Βαλένθια και είμαι στεναχωρημένος. Πλησίασε καθόλου, όχι.
0: 86-95, 9 από τη διαφορά.
7: Γιατί είχα ένα δελτίο να στείλω την Κυριακή το βράδυ στο φίλο μας, αλλά δυστυχώς η Βαλένθια δεν θα πάει τελικό.
0: Εντάξει, η Real με εντυπωσίασε. Καλά, είναι το γνωστό της παιχνίδι, ρε παιδί μου. Αλλά...
7: Και με μεγάλη απουσία, έτσι.
0: Ναι.
7: Εντάξει. Η Βαλένθια τελικά ξεφούγονται σε ελληνικές ξέρει να κερδίζει. Εδώ σήμερα φάνηκε φανέλα ξεκάθαρα.
0: Καλά, παιδί.
7: Και η απειρία της Βαλένθια.
0: Ξυπακούεται, ρε φίλε. Εντάξει. Ναι. Ίσως υπερεκτιμήθηκε και η ίδια η Βαλένθια.
7: Κοίταξε, όλη τη χρονιά πήγε καλά. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι κέρδισε δύο φορές, στην Αθήνα τέσσερις φορές. Έτσι.
0: Ναι.
7: Δύο τον Ολυμπιακό, δύο τον Παναθηναϊκό. Όχι, τον Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, δύο και δύο, τέσσερις φορές, ναι. Από μία στο πρωτάθλημα κανονικά και μετά δύο φορές στον Παναθηναϊκό. Τέσσερις νίκες έκανε στο ΆΚΑ μέσα. Όχι, στην Αθήνα. Αλλά έφτασε στο σημείο, στο κρίσιμο, τα χάσε. Δεν έδειξε τη δύναμη που έπρεπε να έχει. Και δεν παίζουν. Έχω λίγο εικόνα. Δεν παίζουν. Η Ρεάλ είναι καλή. Καλύτερη. Και δίκαια.
0: Ναι.
7: Οπότε θα είναι τον Ολυμπιακό πιο δύσκολα, πιστεύω, με τη Ρεάλ. Αλλά είναι καλός ο Ολυμπιακός. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ο Ολυμπιακός είναι καλός, αλλά.
7: Δυσκολεύομαι που το λέω, αλλά η αλήθεια είναι αυτή.
0: Η πραγματικότητα αυτή είναι.
7: Η πραγματικότητα είναι αυτή.
0: Μάλιστα.
7: Και σήμερα τα τελευταία λεπτά ξεκούρασε και Βεζέγκοφ, ξεκούρασε του άλλου έξω. Έπαιζε με τη δεύτερη ομάδα και του έπαιζε άρετα. Έτσι. Με δεύτερη ομάδα έπαιζε. Για 15 λεπτά περίπου. Και τους έπαιζε άνετα. Οπότε είναι μεγάλο φαβορί, αλλά με τη Ρεάλ δεν ξέρεις ποτέ.
0: Μάλιστα.
7: Είναι ντέρμπι.
0: Ευχαριστώ.
7: Καλό Σαββατοκύριακο θα πούμε σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
7: Η υγεία, όλο η υγεία, Πασχάλη, όλα τα άλλα είναι νούμερα.
0: Μάλιστα. Καλό βράδυ σε όλους,
7: καλό
0: λοιπόν.
7: Βράδυ.
0: Καλό βράδυ σε όλους. Έχεις κανένα καλό τραγούδι να μας κλείσει, φίλε. Τι έχεις? Όχι. Όχι, θα σου πω εγώ. Για δε, έλα λίγο. Λοιπόν.

Δεν παθαίνεις τίποτα, φίλε. Τώρα και στο ένα δίλεπτο. Άστα τώρα, εντάξει. Εγώ, is up to me. Καλησπέρα στον Τζίμι, το Ρώσο από την Φλόρινα. Γιατί δεν πας στη Ρωσία, ρε Τζίμι. Δεν απάντησες. Πάνε στη Ρωσία, αφού είστε όλοι με τους Ρώσους είστε, γιατί δεν πάτε εκεί πέρα να ζήσετε. Γιατί αμέσως με την Αμερική θα πήγαινες. Στη Ρωσία τολμάς να πας. Θα πεις στο Δεσπότη Παναγιώτη. Καλησπέρα στο Γιάννη, για να είμαστε σε Νιρβάνα. Είμαστε, λέει, στον κύριο Στέφανο Μεταλίδη, στον Σταύρο τον Καλόπουλο, στον Μάθο τον Ελευθερίου, στον Άρη τον Ψαρά, στον Λευτέρη τον Δεμερτζίδη, στον Αντώνη τον Βαλκάνη, στον Τριαντάφυλλο τον Γεριτσίδη και στον Τόλι από την Άουσα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από εμάς, από μένα τον, και στο φίλο μου τον Άκη τον Ρωμανό. Άκη, να ετοιμάζεσαι τον Ιούνιο. Δεν ξέρω αν το Σάββατο θα είσαι εκεί, γιατί εγώ δεν θα είμαι, δηλαδή, για το άλλο Σάββατο. Θέλω να με πληροφορήσεις αν το άλλο Σάββατο θα είσαι εκεί, για να δούμε τι, πώς και γιατί. Λοιπόν, αυτά από μένα, δεν έχω κάτι άλλο. 102-90 προηγείται Ρεάλ, έχει τελειώσει και αυτό. Ρεάλ Ολυμπιακός ο τελικός, έτσι, δεν υπάρχει μικρός τελικός, για να ξέρετε. Έτσι, η Βαλένθια θα πάρει την Άγουσα για την Ισπανία, όπως πήρε και η Φενέρα από τον Μπαχτσέ για την Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, από μένα για το Λευτέρη Μανιά, να είστε καλά, καλό βράδυ. Ακολουθεί Κώστας Βρανάς, μετά φυσικά και το τραγούδι κλεισίματος. Γεια σας.

γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε μου λες δεν μου φτάνει.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Ζήφκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ιστορίες καθημερινής τρέλας.
2: Μανά,

με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Έλα, καλησπερούδια. Εδώ είμαστε και εμείς τα λίγα μετά τις 11 με κύριο Χατζη Παντελίδη, κονσολάρχη, σε αυτή την πρώτη ώρα. Όσο από τη βραδινή παρέα είστε συντονισμένοι και θα επικοινωνήσετε μηνυματικός ή τηλεφωνικός για να τα περάσουμε τα θέματα ένα χεράκι. Για άκρια δεν λέω τίποτα, για εξέβρεση άκρης. Πιο πιθανό να βρούμε κανένα εξωγήινο. Να, τώρα μου στέλνετε, βλέπω και μηνύματα. Γρηγόρης. Πλάκα-πλάκα κοντά είμαστε. Κάθε μέρα βγαίνουν πράγματα. Νωρίτερα είχαμε και νέες αποκαλύψεις. Άμα δεν τις μάθατε, μείνετε συντονισμένοι. Άμα τις μάθατε, να μείνετε και πάλι, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν με μορφή χιονοστιβάδας, κύριε Χατζηπαντελίδη. Τα μάθετε τα καινούργια. Βγάλαμε και καινούργια, λέει. Ναι. Αρχεία που έχουν μέσα πράγματα, θάματα και πάλι και κάποια δείχνουν και στον ελληνικό ουρανό πράγματα. Νομίζω άλλα 3 περιστατικά. Έχουν βγάλει καμιά 200 μέχρι τώρα. Τώρα βγάλουν άλλα 50. Και τα 3 από αυτά είναι στην Ελλάδα. Λοιπόν, 9.55 κενό το σχόλιο για τα τεκτενόμενα. Αποστολή μηνύματος 54301. Μετρόπολης 95 και 5 εναλλακτικά. Κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας εκεί. Με το δικό μας το σπίτι που σε άλλους νοικιάστηκε. Δεν θες να είσαι Γιαννακόπουλος τέτοιες μέρες. Ναι. Δεν το κατάλαβε ο κύριος Λευτέρης. Δεν πειράζει. Ολυμπιακός βρε μπήκε μέσα στο σπίτι, σε άλλους νοικιάστηκε, που λέει και το τραγούδι της Λιόλιου. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Δεν βλέπεις. Πάει για το τέταρτο άμα δεν βλέπεις. 3 έχει σηκώσει ο Ολυμπιακός. Πάει για τέταρτη κούπα. Και είναι ο 10ος τελικός, έβλεπα. Αυτός που έρχεται εντωμεταξύ. Δεν ξέρω, και λίγο δύσκολη κουβέντα, γιατί αλλάζει και το άθλημα τώρα, άλλες οι εποχές, αλλά δεν ξέρω, ίσως αυτός ο Ολυμπιακός του Μπαρτζόκα να μην μπορεί, ας πούμε, να κοντραριστεί από κάποια άλλη ομάδα. Αν το βάζαμε να παίξει, λέμε, καμιά φορά για Άρη δεκαετίας 80, για ΠΑΟΚ δεκαετίας 90, δεν ξέρω μήπως ο Παναθηναϊκός του Μπράντοβιτς, αν θα μπορούσε να τον κοντράρει. Νομίζω και πάλι παίζεται. Τέλος πάντων, εντάξει, άλλες εποχές. Ναι. Άλλο, η Αργιανάρα άμα περάσει, ναι, τώρα μπορεί αργότερα, σε 2-3 χρόνια. Και η Αργιανάρα και η Παοκάρα. Λες τώρα. Άμα περάσει την ΑΕΚ, μετά πας με Ολυμπιακό. Κοίταξε, άμα τον βρεις τίποτα σε Δάφνες εκεί πέρα, αλλά μετά είναι στα 3 παιχνίδια. Ενώ τώρα ακόμα είναι στα 2 και μπορεί να γίνει. Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, λες ότι, αν και νομίζω θα έχει πρόβλημα και ο ΠΑΟΚ, γιατί έχει 20 μέρες να παίξει. Αυτό πάλι τι είναι, ρε παιδί. Δηλαδή, αφήνουν τις ομάδες σχεδόν ένα μήνα απραξία. Αν έτσι τώρα που ο Παναθηναϊκός είναι λίγο ζαλισμένος, αν είχε ένα ρυθμό, τι να πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, εντάξει, πάμε. Εν τω μεταξύ, λέει, 13.000 Ολυμπιακοί μπήκαν στο γήπεδο με 8.000 εισιτήρια. Αυτό το βρήκε η αστυνομία, θεωρείται επίσημο το έβριμα. Ναι. Και πολλά παράπονα η Φενέρ από τη διοργάνωση γενικότερα. Είπαν ότι ήταν οι χειρότεροι που έχουν δει τα τελευταία πολλά χρόνια. Τώρα γίναν διάφορα και πήγε να γίνει και ένας τσαμπουκάς σε κάποια φάση, αλλά ευτυχώς τα χειρότερα, πώς το λένε και οι δημοσιογραφοί, αποφεύθησαν. Εδώ. Ναι, γι' αυτό είπα στο δικό μας το σπίτι, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι. Και πήγε να γίνει μια φασαρία, αλλά ήταν καμιά δεκαριά Τούρκοι. Βρέθηκαν να κάθονται μαζί με τους Ολυμπιακούς. Αλλά τελικά επικράτησαν οι ψυχραιμότεροι. Έχουμε και εκείνα τα ήρεμα νερά που πρέπει να διατηρήσουμε, κατάλαβες. Παρότι ο Δένδιας δεν πιστεύει σε αυτό το αφήγημα, λέει πλέον. Ναι. Εν τω μεταξύ, τώρα που είπαμε για τα ελληνοτουρκικά, έχουμε μια άλλη εξέλιξη σημαντική που ήρθε από το πουθενά, σε ένα θέμα που μάλλον κανείς δεν περίμενε. Βλέπω τώρα λίγο εδώ που κοιτάω τα της τελευταίας στιγμής. Κάτσε να σου πω λίγο πώς το βλέπω. Πού ήταν, Κάτσε, γιατί έχω ανοίξει και διάφορα εδώ τώρα. Να το. Λοιπόν, καταρχάς υπάρχει μια είδηση τώρα, 10 παρα 5, όχι 11 παρα 5. 10 παρα 5 την έχω εδώ πέρα ότι βγήκε. Η UNESCO αναγνωρίζει, λέει, τα γλυπτά του Παρθενώνα ως αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κληρονομιάς. Αυτό βέβαια δεν είναι καινούριο, αλλά δεν είναι και αυτή η είδηση που ήθελα να πω. Αυτή τη βλέπω τώρα συμπληρωματικά. Η είδηση που είπα ότι έχει και Τουρκία μέσα και ήρθε από το πουθενά είναι το εξής. Δεν ξέρω πώς ενδιαφέρουν αυτά, αλλά ας το πούμε αφού έγινε.
Η εξέλιξη που είχαμε από το πουθενά και δεν ξέρω πώς την περιμέναμε είναι ότι η Τουρκία αδειάζει την Βρετανία για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Πιστεύω έχετε ακούσει για το περιβόητο Φιρμάνι. Ότι δώσαν το χαρτί αυτή, υποτίθεται, οι Τούρκοι τότε για να τα πάρει ο Έλγιν και όλα αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, η Τουρκία λέει ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Είναι σημαντική εξέλιξη σε σχέση με την μάχη που δίνουμε για να πάρουμε πίσω, τέλος πάντων, ό,τι μπορέσουμε να πάρουμε, έτσι. Εντάξει, δεν ξέρω. Οι Τούρκοι για το Μητσοτάκι δουλεύουν, κύριε Χατζηπαντελίδη. Και οι Τούρκοι, και η αντιπολίτευση, η ελληνική που έχει σπάσει σε χίλια κομμάτια, άλλη συζήτηση αυτή. Τέλος πάντων, οι Τούρκοι λένε δεν εκδόθηκε ποτέ Φιρμάνι, άρα δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα πλέον περί νόμιμης απόσπασης. Και δεν ξέρω τώρα, εντάξει, δεν είμαι και ο πλέον ειδικός, αλλά νομίζω ότι μετά και από αυτό οι πιθανότητες γέρνουν πολύ υπέρ. Λένε οι Τούρκοι, αυτό ήταν η είδηση που είδα νωρίτερα και ήθελα να σας πω, ότι δεν βρήκαμε λέει ποτέ κανένα έγγραφο που να φαίνεται ότι είχε δώσει ο Σουλτάνος, για παράδειγμα, στον Έλγιν, έτσι, στον Λόρδο, για να πάρει τα Μάρμαρα. Κάποιο χαρτί που έδινε την άδεια, ξέρω εγώ, το Φιρμάνι που λέμε, το περιβόητο. Λένε ότι δεν δώσαμε ποτέ τέτοιο χαρτί, δεν έχουμε βρει λέει ποτέ κανένα τέτοιο χαρτί. Και βγήκε και αυτό μετά με την UNESCO που είπαμε τώρα. Ναι, το οποίο, okay. Η UNESCO το είπε γιατί αυτό που λέω τώρα με τους Τούρκους υπόθηκε από την εκπρόσωπο της Τουρκίας σε μία μάζοξη που έγινε υπό την αιγίδα της UNESCO. Ήταν εκεί και εκπρόσωποι της Βρετανικής κυβέρνησης, ήταν και του Βρετανικού Μουσείου, και η Τουρκάλα αυτή, η υπεύθυνη του Υπουργείου Πολιτισμού είναι αυτή, υψηλόβαθμο στέλεχος, κάτσε να σου πω το ονοματάκι της, Zeynep Boz. Και αυτή είναι που είπε ότι εμείς δεν βρήκαμε κανένα Φιρμάνι, άρα δεν δικαιολογείται που πήρατε τα γλυπτά. Άρα έχουμε και την Τουρκία μαζί μας τελικά. Συν καμιά εικοσαριά κράτη ακόμα. Για να δούμε τι θα δούμε και με αυτό. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, τρόπους επικοινωνίας είπαμε, ούτε που θυμάμαι. Πρέπει να πάμε, έτσι. 54-301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση, τα ξέρετε λίγο πολύ. Λοιπόν, κουπόνι στοιχήματος. Βλέπω ένα Φιωρεντίνα Αταλάντα στο live. 1-0, πού το, στο 73 είμαστε. Ναι. Κάτι άλλο, κάτσε λίγο να κατέβω μέχρι κάτω. Αυτά μάλλον, αυτό το ένα. Έχει και ένα Lens Nice, αυτό είναι κύπελο Γαλλίας. 2-1 λέει στο 49. Και δανείες και ιστορίες, οπότε μάλλον αυτά. Ναι, μένουμε εδώ. Λοιπόν, για δούμε λίγο αν ήρθε και κανένα πρώτο μήνυμα σιγά σιγά πριν προχωρήσουμε. Κάτσε λίγο. Ριφρασάκι ο κύριος Ζούκεμπερκ, ο οποίος έκανε και ανακοίνωση λέει στους υπαλλήλους της Μέτα ότι δεν πρόκειται λέει να πωλήσω άλλους. Όσοι φύγατε, φύγατε. Ναι, δεν έχω λέει στο πρόγραμμα. Λοιπόν, καλησπέρες. Πρώτη καλησπέρα είναι από τον Αστέριο, από Φιλαδέρφεια. Ο Μητσοτάκης λέει κυβερνάει. Ο Σαμαράς ετοιμάζεται να φτιάξει κόμμα. Αν βρήκε ο Παπανδρέου καμία γκόμενα αεροσυνοδό, θα είμαστε επισήμως στο 1992. Ναι. Καλησπέρες και στον Αστέριο, στον Γρηγόρη, που μας ανεβάζει το ρεπορτάζ εδώ που είδα νωρίς για τα ούφο εδώ. Τι μας λες? Έλα λέει να βρούμε την άκρια. Τι να βρούμε? Πού την είδα εγώ την άκρια? Έλα να βάλουμε λέει την εκπομπή των αποκαλύψεων για άλλη μια φορά στις σωστές ράδιες. Άλλος λέει για την άκρη. Νέο βίντεο λέει στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Άμυνας στον ΗΠΑ. Από την έναρξη λειτουργίας του ιστότοπου 8 Μαΐου του 26 έχουν λέει καταγραφεί πάνω από ένα... Τι λες μωρέ? Από 8 Μαΐου του 26. Σοβαρά μιλάμε τώρα? Έχουν καταγραφεί λέει πάνω από ένα δισεκατομμύριο επισκέψεις. Το Υπουργείο Άμυνας στον ΗΠΑ έδωσε την Παρασκευή στη δημοσιότητα νέα έγγραφα σχετικά με άγνωστα ανώμαλα φαινόμενα, λέει, UFO. Σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου του Πενταγώνου, τα αρχεία δόθηκαν στη δημοσιότητα στο πλαίσιο του Προεδρικού Συστήματος Αποχαρακτηρισμού κτλ. Έβγε, λέει, βρανά, δεν σε βλέπω για CNN, αλλά για παγκόσμιο καναλάρχη μετά την αποκλειστική συνέντευξη. Ναι, έχουμε. Περιμένουμε και αποκλειστική συνέντευξη εξωγήινου. Θα το κάνουμε και αυτό. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Χάρη. Χαιρετισμούς δίνει εδώ από την ασπρόμαυρη οδό Μακεδονίας. Να τους. Μακεδονίας, εδώ Μαρτίου, Μαρτίου πιάνει μέχρι Πότσαρη που πιάνει.
Ο Θοδωρής, χρόνια πολλά έστω και καθυστερημένα, να σε καλά φίλε. Εμείς είμαστε με το άθλημα, λέει, για τον μπάσκετ. Άρα ποιος να το πάρει? Το αφήνει να αιωρείται αυτό. Ο Νίκος, 28 βαθμούς εδώ, θα το πάρουμε το κύπελο μέσα στο ΆΚΑ. Ποιοι είμαστε που θα το πάρουμε, οι Ολυμπιακοί ή της Ρεάλ Μαδρίτης? Ο Κώστας, ας πρόσεχε, λέει, ο DPG, η αλαζονία πληρώνεται. Ο Δημήτρης, τι λες? Αμάρε παιδιά, δηλαδή έλεος που τα... Πρόσεχε, λέει, ο DPG, η αλαζονία πληρώνεται. Ο Δημήτρης, τι λες? Αμάρε παιδιά, δηλαδή...

Πρέπει να κρατηθεί ανάμεσα στα ζυζάνια που τον παλαιμάνε. Μήπως ξέρεις, λέει, ποιος είναι. Α, δεν κατάλαβα. Τι είδες, πάει κάτι τίποτα σαν σήμερα πάλι, τι έχει. Δεν ξέρω. Και ο Τάσος λέει την καλησπέρα του. Τι λες, συγχαρητήρια για τη χθεσινή εκπομπή. Ακούστηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις. Μπράβο στο σταθμό. Μάλιστα και κάποια καλά λόγια τα κρατάμε για μας. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχεται και καλό ξημέρωμα με υγεία. Γεια σου, ρε Τάσο. Να είσαι καλά. Τα συγχαρητήρια για τις απόψεις στον κόσμο. Κυρίως. Ωραία ήταν, ναι. Κάναμε καλή κουβεντούλα χθες. Λοιπόν, αυτά για αρχή. Και... τι ώρα είναι? 20. Τώρα αρχίσουμε πάλι με αυτά. Δεν ξεφύγουμε ποτέ, ρε παιδάκι μου. Ο Παναγιώτης λέει, θέλει να μάθει. Τι, αυτό που βγήκε είναι με μια κουβέντα, έτσι, και αν χρειαστεί μπορεί να πούμε αργότερα κάποια. Αυτό που βγήκε είναι ότι βγάλανε... πόσα βγάλανε, καμιά πενινταριά βίντεο έγγραφα, τέλος πάντων, είναι η καινούργια παρτίδα. Βγάλανε καμιά πενινταριά ακόμα, βίντεο και έγγραφα. Και στα βίντεο φαίνονται και πάλι αντικείμενα, ξέρω εγώ, υπτάμενα και όλα αυτά. Έχει κάτι μαρτυρίες από ό,τι έβλεπα, όχι ότι μπήκα να τα διαβάσω, τα ρεπορτάζ, το τι λένε τώρα, έτσι, σούμα. Έχει κάποιες μαρτυρίες, λέει, στα έγγραφα για κάτι, ξέρω εγώ, πράσινες πύρινες σφαίρες και κάτι άλλες σφαίρες πορτοκαλί, που μάλιστα οι πορτοκαλί είχαν περικυκλώσει, λέει, και ένα στρατιωτικό ελικόπτερο και δεν θυμάμαι μετά τι άλλο λέει, δεν ξέρω τι το έκανε το ελικόπτερο. Λένε μέσα ότι έχουν δει πολλά φαινόμενα περίεργα κοντά σε περιοχές που η Σοβιετική Ένωση δοκίμαζε όπλα, και πάνω από το Αφγανιστάν ότι βρήκανε διάφορα, και μάλιστα για το Αφγανιστάν λένε όχι μόνο για αντικείμενα του ουρανού, λένε και για υποβρύχια αντικείμενα, τα οποία μυστηριωδώς, λέει, ανέβηκαν στην επιφάνεια και μετά δεν ξέρω, πετάξανε, ξαναμπήκανε κάτω, δεν ξέρω τι κάνουν. Πολύ πράγμα, κύριε Λευτέρη, πολύ δουλειά, θέλει μελέτη. Και υπάρχει και μια αναφορά από ότι διάβαζα σε κατάρριψη υπτάμενο αντικειμένου πάνω από μια λίμνη το 2023. Ότι κατέριψε τάχα ούφο ένα αμερικανικό μαχητικό. Και για την Ελλάδα αυτή η παρτίδα που βγήκε των βίντεο και των εγγράφων έχει, αν θυμάμαι καλά, 3 περιστατικά για τον ελληνικό ένα αέριο χώρο. Κατάλαβες. Είμαστε, λέει, πάνω από 200 μέχρι τώρα. Έχουν δημοσιευτεί πάνω από 200 και περιμένουμε να δούμε τι άλλο. Βέβαια η αλήθεια είναι, μέχρι τώρα, τουλάχιστον αυτά που είναι το οπτικό υλικό, έτσι, που έχει και τη μεγαλύτερη σημασία, γιατί από έγγραφα και από μαρτυρίες μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Αυτά που είναι με οπτικό υλικό, okay, είναι υπτάμενα αντικείμενα που δεν φαίνεται καθαρά τι μπορεί να ήταν. Έχουν υπάρξει αναφορές και αναφορές μέσα στα χρόνια σχετικές. Από μόνο τους έλεγαν κάτι αυτά. Τώρα τα υπόλοιπα που λένε για διαστημόπλια και όντα που είχαν μέσα και τέτοια είναι στις μαρτυρίες. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω, έτσι, υλικό. Τι να πω τώρα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω κάτι λίστες εδώ κρατημένες από πιο παλιά που λένε, ξέρω εγώ, για περιστατικά που έχουν γίνει και καλά πολύ πριν αρχίσει ο Τραμπ να βγάλει. Δηλαδή, ας πούμε τώρα να άνοιξα από περιέργεια επειδή με πήγατε σε αυτά. 47, 1947, ξέρω εγώ. Νέο Μεξικό. Λέγονταν εδώ και πολλά χρόνια ότι βρήκανε κομμάτια από διαστημόπλιο ο Αμερικανικός στρατός. Από διαστημόπλιο που έπεσε τάχα. Το 48, Αμερικανικό στρατιωτικό αεροπλάνο, λέει, συγκρούστηκε υποτίθεται με ούφο πάνω από την Αριζόνα. Το 50, ένας αγρότης στο Όρεγκον είχε τραβήξει κάτι φωτογραφίες με παράξενα αντικείμενα, λέει, στον ουρανό. Το 52, εθεάθησαν πολλά ούφο πάνω από την Ουάσιγκτον, που λέει και ο Χατζη Νικολάου, Ουάσιγκτον. Το 66. Μαρτυρίες πολλές για ούφο στην Μελβούνη, λέει, της Αυστραλίας. Το 67, αναφορές για ούφο που είχε συντριβεί στον Καναδά. Δεν τελειώνει, δηλαδή δεν είναι τώρα αυτά που βγάζει ο Τραμπ, είναι okay. Αυτά που λίγο πολύ έχουν υποθεί, μπορεί να είναι και κάποια καινούργια προφανώς, αλλά είναι σε αυτή τη λογική. Δεν έχει αποδειχτεί κάτι, δηλαδή. Έχει κι άλλα, βλέπω εδώ, ας πούμε, και στην Τεχεράνη από πάνω, πάλι για παράξενα αντικείμενα και ιστορίες. Κάτσε να δεν έχει κανένα πολύ, έτσι, πιασάρικο. Περίεργα αντικείμενα εδώ, περίεργα εκεί. Στο Βέλγιο είχαμε, λέει, ένα κύμα εμφανίσεων το 89 και το 90, σχετικά πρόσφατα, και ήταν αντικείμενα που γίνανε αντιληπτάκια από ραντάρ. Κάποιος ξέρει τι μπορεί να ήταν. Και στους μάρτυρες υπήρχαν, λέει, και αστυνομικοί. Δεν ήταν απλά ότι κάποιοι ανώνυμοι είπαν. Και στο Φίνιξ βλέπω έχουν γίνει και πολλά και διάφορα, τέλος πάντων. Οκ, εντάξει. Δεν τελειώνουν αυτά. Έχουμε πει κάποτε και για ένα περιστατικό. Δεν ξέρω αν ήμασταν μαζί, Λευτέρη, καμιά μέρα. Το είχαμε πει μια-δυο φορές μες στα χρόνια αυτό. Υπάρχει περιστατικό όπου έφτασε να διακοπεί αγώνας ποδοσφαίρου στην Ιταλία.
Το έχεις ακούσει αυτό? Ναι. Το 54 ήτανε.

0: Φιωρεντίνα Πιστογέζε. Κομουνάλε, στάδιο Κομουνάλε. Αυτό ήταν ένα τουρνουά, αν θυμάμαι καλά, που γίνονταν για αναπληρωματικούς, δεν ήταν κανονικό μάτς. Και στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου ήταν ένα υπτάμενο αντικείμενο, λέει, περιγραφές λέγανε ότι έμοιαζε σαν αυγό. Τώρα πέρασε πάνω από το γήπεδο, πάγωσαν όλοι, τώρα αρχίσαν τρέχανε, δεν ξέρω τι κάνανε, διακόπηκε, λέει, το παιχνίδι. Και κάποιοι στις μαρτυρίες βλέπανε ότι κρέμονταν, λέει, και κάτι περίεργα από δίπλα από το αντικείμενο που έμοιαζαν με μαλλιά αγγέλων. Και μετά κάποιοι επιστήμονες μίλησαν για οπτικό εφέ που γίνονταν λόγω του ήλιου με ιστούς αραχνών αυτά τα μαλλιά αγγέλων. Ήταν και άλλοι επιστήμονες που διαφωνούσαν. Δεν ξέρω, νομίζω δεν βρέθηκε άκρη με αυτό το... Τι λένε μαλλιά αγγέλων, το φιδέ. Ναι. Μπορεί να είχαν όρεξη για φιδέ και να το βλέπανε. Και εγώ το παθαίνω αυτό. Άμα ξεκινήσω δίαιτα καμιά δύο-τρεις μέρες, έχει μια γελιογραφία, ένα ωραίο μονταζάκι με μεδάκι στο Facebook που ανοίγει άλλο στη βρύση. Τρίτη μέρα δίαιτα, ξέρω εγώ, τέταρτη. Και αντί για νερό τρέχει μακαρονάδα, νομίζει ο άλλο. Από το, ναι, είναι, συνδέουν αυτά. Τέλος πάντων, από περιστατικά έχει να φάνε και οι κότες και οι χήνες μαζί. Εντάξει, το κορυφαίο ήταν αυτό του Roswell, έτσι το έχουμε ξαναπεί. Νέο Μεξικό πάλι. Πώς είχε γίνει. Τι ώρα είναι. Κάτσε, ναι, αν τα πούμε και αυτό και πάμε διάλειμμα. Ένας καουμπόι ήταν, λέει, ένας φτωχός και μόνος καουμπόι. Αυτός είχε βγει να ελέγξει τα γελάδια του, γιατί είχε βγάλει πολύ αέρα, έβρεχε καταρακτοδός και τα λοιπά, και όπως πήγαινε από το σπίτι στους στάβλους που ήταν δίπλα, κάτι πήρε το μάτι στο διπλανό χωράφι. Έμοιαζε με κομμάτι από συντρίμια, μικρό ήταν, το έβαλε, λέει, και στο σάκο του, μετά το πήρε μαζί. Και μετά από προτροπή φίλου το πήγε στην αστυνομία. Αυτό είναι με τους εξωγήινους του Roswell, που είναι ό,τι πιο πιασάρικο έχει υπάρξει και έχει γίνει η μεγαλύτερη φασαρία, τέλος πάντων, μέσα στα χρόνια για εξωγήινους. Το πήρε το αντικείμενο, το πήγε σπίτι, του λέει ο φίλος, πήγαινε το στην αστυνομία καλού κακού, το πάει εκεί στο σερίφι της περιοχής, με το που το βλέπει ο σερίφης, πετάχτηκε πάνω. Δηλαδή είχε μια συμπεριφορά, λες και ήξερε, λες και κατάλαβε κάτι σοβαρό κτλ. Παίρνει εκεί πέρα, λέει, σε μια στρατιωτική βάση που είχε η περιοχή επικοινωνεί. Και πλακώνουν εκεί κάτι φαντάρι οπλισμένοι, κάτι τύποι με μαύρα, λέει, που ήταν εκεί, παρακολουθούσαν, δεν μιλούσαν σε κανέναν. Κάτι έτσι ερευνητές με ολόσωμες αφόρμες και μάσκες και τέτοια. Τελικά βρήκαν και άλλα κομμάτια, τα πήραν για εξέταση και μετά το δελτίο τύπου ήταν, πώς να πω τώρα, έλεγε ότι αρχικά, έτσι, έλεγε για συντρίμια από πτώση πτάμενου δίσκου. Το δελτίο τύπου το πρώτο που βγήκε έλεγε ότι είναι συντρίμια κανονικά από UFO. Εντάξει, υπήρχε φρενίτιδα, όπως είναι λογικό, και προφανώς βλέποντας το χαμό που επικράτησε, ανασκεύασαν μετά και είπαν ότι όχι, παιδιά, ήταν από μετεωρολογικό μπαλόνι. Πέρασε ο καιρός. Δεν τελειώνει εδώ. Έχει άλλο. Το καλό τώρα είναι, κύριε Λεστέρη. Πέρασε ο καιρός, ξεχάστηκε το περιστατικό. Εντάξει, κάποιοι λέγανε βέβαια, αλλά σε γενικές γραμμές έκατσε η σκόνη. Και μετά από καμιά τριανταριά χρόνια. Είναι ένας, λέει, πυρηνικός φυσικός, ήταν αυτός, τι ήτανε, και ένας καλή δημοσιογράφους, συνέντευξη τύπου, έχω, λέει, να σου πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό, και πηγαίνει στο πάνελ και ένας απόστρατος υψηλόβαθμος, δεν ξέρω τώρα τι ήταν, ταγματάρχης, τι μπορεί να ήταν, δεν θυμάμαι, ο οποίος ήτανε πριν 30 χρόνια ο επικεφαλής της ομάδας που είχε μαζέψει τα συντρίμια από το χωράφι. Έτσι. Και μίλησαν και οι δύο για συγκάλυψη. Και ότι όντως είχε πέσει εξωγήινο σκάφος και θέλησαν οι τότε κυβερνώντες να το πνίξουν. Νέα φρενίτιδα. Και πήρε τέτοιες διαστάσεις υπόθεση που τώρα δεν θυμάμαι τη χρονιά. Έχει αρκετά χρόνια τώρα, δεκαετία. Πότε να ήταν αυτό, 50 να ήταν, 60 να ήταν, κάπου εκεί. Τέλος πάντων, και γίνεται η συνέντευξη τύπου, φρενίτιδα και πάλι. Και μετά έφτασε να μπει στο παιχνίδι και το Κογκρέσο, επειδή πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις. Έδωσε εντολή να γίνει έρευνα σε βάθος. Το ξαναψάξανε και μετά βγήκανε δύο ανακοινώσεις αφού το ξαναψάξανε. Η πρώτη έλεγε ότι τα συντρίμια τελικά ήταν από σκάφος, όχι μετεωρολογικό μπαλόνι, αλλά ήταν από σκάφος γήινο, το οποίο βρίσκονταν σε αποστολή μυστικού κυβερνητικού προγράμματος. Οπότε γι' αυτό δεν μπορούσαν να το πούνε. Και βγήκε και μια άλλη ανακοίνωση, γιατί κυκλοφορούσε ότι είχαν βρει κάποια μέλη εξωγήινων, ας πούμε, χέρια, πόδια κτλ. Διάσπαρτα. Και γι' αυτό το κομμάτι είπαν ότι δεν ήταν μέλη πραγματικά, ας πούμε. Είχαν μέσα στο σκάφος αυτό ανθρωπόμορφα ομοιώματα που με την πτώση διαλύθηκαν και διασκορπίστηκαν χέρια, πόδια και όλα αυτά. Και έτσι έκλεισε ο φάκελος τελικά με τους εξωγήινους του Ρόσγουελ. Εγώ αυτά λίγο πολύ ξέρω, τώρα με έχει καμιά λεπτομέρεια. Εντάξει, έχει και καιρό που τα είχαμε πει. Και οι φήμες βέβαια συνέχιζαν να οργιάζουν, έτσι. Αλλά εκεί έκλεισε ο φάκελος. Δεν είχαμε κάτι άλλο, δεν είχαμε κάποια απόδειξη. Αυτό είναι το πιασάρικο, έτσι, το πολύ φημισμένο περιστατικό με τους εξωγήινους του Ρόσγουελ. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά για να θυμούνται οι παλαιοί και να μαθαίνουν οι νέοι, κύριε Χατζηπαντελίδη. Άμα τα πούμε εμείς, ποιος θα τα πει άλλωστε. Φωτιά θα πέσει να μας κάψει, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε εδώ με την εκπομπή των Μεγάλων Αποκαλύψεων.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπολής!
3: Σαραντατέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα. Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Άμα ψάξετε λίγο στα site εδώ πέρα, τα γνωστά, τα ενημερωτικά, έχει και το βίντεο με την κατάρριψη που λέγαμε. Να, τώρα το βλέπω εγώ. Κατάρριψη το 2023 έγινε, λέει, στο Μίτσιγκαν. Κατάρριψη του UFO, μάλιστα. Άμα θέλετε, μπείτε να δείτε το βίντεο, δεν είναι δύσκολο, θα το βρείτε. Τώρα, εντάξει, παίζει πολύ αυτό με τα γλυπτά. Καταρχάς, να πούμε λίγο, βγήκε και η ώρα εδώ του τελικού του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Βαλένθια Ρεάλ 90-105, έτσι. Οπότε τελικός με Ολυμπιακό, ο οποίος κέρδισε 79-61 για πλάκα, σβηστά. Και τώρα ο τελικός θα γίνει Κυριακή στις 9. Κυριακή στις 9, ναι. Έχει άλλο μάτς τίποτα? Εντάξει, Super League τα βασικά τελειώσανε. Ωραία, εντάξει, θα το δούμε. Τώρα, βλέπω παίζουν πολύ, κοιτά λίγο επικαιρότητα, αν έχουμε τίποτα της τελευταίας στιγμής. Για τον καιρό, αγριεύει, λέει, πάλι βροχές. Και τι πράγμα είναι αυτό, πάλι βροχές? Και αύριο τώρα έβλεπα, πάλι αύριο θα βρέχει. Είναι φοβερό. Λοιπόν, εντάξει, μετράμε τα γνωστά. Τη μία πάμε καλά, την άλλη δεν πάμε καλά. Αντιφατικές καταστάσεις. Ναι, παίζει αρκετά και αυτό, καλά και με τον Γιωτόπουλο, έτσι. Την αποφυλάκηση που να δούμε όμως αν θα κρατηθεί, γιατί λένε ότι υπάρχει σκέψη για παρέμβαση από τον Άριο Πάγο, ξέρω εγώ, για να μην τελικά ισχύσει. Λοιπόν, ναι. Και αυτά. Και γλυπτά του Παρθενών. Αυτό είναι. Αυτό, ξέρεις, έχει ενδιαφέρον τώρα από πολλές απόψεις. Γιατί έρχεται σε μια στιγμή που υποτίθεται με την Τουρκία έχουμε διάφορα τώρα, έτσι. Δεν ξέρω, πρέπει μετά από παρεδώσει, αλλά παίζονται πάρα πολλά και για το Αιγαίο και γενικότερα, έτσι. Και εντάξει. Ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση. Έτσι, να λέει η Τουρκία ότι εμείς δεν έχουμε δώσει ποτέ φυρμάνια, άρα κακώς έχετε πάρει τα γλυπτά. Οι Βρετανοί λένε ότι, από ό,τι θυμάμαι που τα βλέπαμε παλαιότερα, λέγανε ότι ανήκουν νόμιμα σε αυτούς. Εντάξει, αυτά, μην πω τώρα καμιά βλακεία, αλλά κάποτε που το είχαμε ξανασυζητήσει και το έψαχνα λίγο, μιλάμε τώρα 4 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο προσελκύουν, μην πω τώρα και 5, δεν ξέρω, πολλά λεφτά. Και απλά αυτοί έχουν κάνει κάτι νόμους που απαγορεύουν να παραχωρηθεί, δηλαδή άμα γίνει παραχώρηση δεν μπορεί να είναι μόνιμη. Έχουν κάνει νόμους αυτοί να μην μπορεί να φύγει καμία συλλογή μόνιμα από το μουσείο, μόνο δανεικά, με καμία ανταλλαγή, με κάτι άλλο κτλ. Παρότι οι περισσότεροι Βρετανοί στις δημοσκοπήσεις πιστεύουν ότι τα γλυπτά ανήκουν στην Ελλάδα και πρέπει να επιστραφούν, έτσι. Είναι μια ιστορία μπερδεμένη αυτή, να δούμε τώρα που θα βγάλει. Θα μου πεις, τα λύσαμε όλα τα άλλα? Όχι, εντάξει, αλλά και αυτό δεν είναι και ένα θέμα, ας πούμε, που λες ότι είναι της πλάκας. Είναι μια ιστορία μπερδεμένη, από ό,τι θυμάμαι που τα κοιτούσα. Έχει αρκετά θολά σημεία, αλλά το πιο κρίσιμο, από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι θυμάμαι, είναι αυτό με το φυρμάνι το τουρκικό, που τώρα οι Τούρκοι λένε ότι ποτέ δεν έδωσαν. Είναι σημαντικό αυτό. Από την άλλη, βέβαια, λέγανε, οι Βρετανοί λένε ότι ο Έλγιν είχε κάποια χαρτιά στην κατοχή του. Υπήρχε μια εκδοχή ότι εμείς δεν αμφισβητούσαμε, αν τα ξέρω καλά, ότι είχε χαρτί. Εμείς λέγαμε ότι είτε ότι ήταν πλαστό, και υπήρχε και μια άλλη εκδοχή που έλεγε ότι δεν ήταν πλαστό. Δεν ξέρω επίσημα οι ελληνικές κυβερνήσεις ποιο υιοθετούν από τα δύο. Η άλλη εκδοχή έλεγε ότι δεν ήταν πλαστό το φυρμάνι των Τούρκων, η άδεια δηλαδή στον Έλγιν για να πάρει τα γλυπτά, αλλά είχε δοθεί από κάποιον διοικητικό υπάλληλο, άρα όχι άνθρωπο που είχε εξουσία, άρα δεν θα μπορούσε να έχει ισχύει ένα τέτοιο χαρτί και κάτι τέτοια. Τώρα τι ισχύει ακριβώς δεν το ξέρω, δεν είμαι και πρόχειρος, ας πούμε. Αλλά μέσα σε όλα θυμάμαι ότι υπήρχε και ένα άλλο πρόβλημα, ότι η αφαίρεση των γλυπτών όταν είχε γίνει ήταν μια περίοδος που δεν υπήρχε νομοθεσία για προστασία αρχαιοτήτων, ούτε στην Ελλάδα ούτε στο εξωτερικό, και αυτό λίγο έμπλεκε τα πράγματα, όχι ότι δεν ήταν μπλεγμένα, αλλά τα έμπλεκε ακόμα περισσότερο, δηλαδή από ηθικής σκοπιάς όλοι λίγο πολύ ξέρουν ότι έχουμε δίκιο, τώρα από νομικής δεν ξέρω αν μπορούμε να δικαιωθούμε. Γιατί δεν είναι και μόνο το ποιος έχει δίκιο, Καταλαβαίνουμε ότι μια τέτοια απόφαση, ας πούμε, αν βγει μια απόφαση υπέρ της Ελλάδος, εκεί θα είναι δεδικασμένο που θα φέρει μεγάλο ντόμινο. Είναι πάρα πολλές χώρες που έχουν μεταξύ τους θέματα. Η Αγγλία με την Ουαλία, ας πούμε, που θυμάμαι ότι έβλεπα, η Ουαλία τους είχε πάει και στα δικαστήρια. Και μάλιστα. Η Ουαλία ήταν. Αγγλία, Ουαλία ξέρω ότι έχουν θέματα. Κάποια χώρα ήταν που είχε πάει στα δικαστήρια γιατί είχαν λαιλατηθεί τα αρχεία της από τους Ναζί. Και πρέπει να ήταν και αυτά στο Βρετανικό Μουσείο, αν θυμάμαι καλά. Και πρέπει η απόφαση που είχε βγει από το δικαστήριο να έλεγε ότι ο νόμος που προστατεύει τις συλλογές που έχει το Βρετανικό Μουσείο είναι ανώτερος από οποιαδήποτε, ας πούμε, ηθική υποχρέωση και κάτι τέτοια. Τώρα πέρασε και καιρός και τα θυμάμαι από όξω όλα. Είναι πάντως ένα θέμα, ναι, λίγο έτσι περίεργο. Λίγο ζωρικό, λίγο σύνθετο. Είναι πώς είναι και οι γερμανικές αποζημιώσεις για τις οποίες έλεγε και η Καριστιανού. Δηλαδή, αν δικαιωθούμε εμείς, θα δικαιωθούν και πολλές άλλες χώρες. Οπότε θα τολμήσει κάποιο δικαστήριο να ανοίξει τέτοιο νασκό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Παρεπιπτόντως, Καριστιανού έχει πει ότι είναι από τις προτεραιότητες να διεκδικήσει γερμανικές αποζημιώσεις. Δεν ξέρω αν ακούσατε, έγιναν κάτι δηλώσεις. Τώρα είναι προσωπικές του θέσεις, είναι του κόμματος. Δεν κατάλαβα. Γίνανε κάτι δηλώσεις από άνθρωπο του κόμματος, οι οποίες ήταν λίγο περίεργες. Δηλαδή, είπε ότι σε σχέση με τις γερμανικές αποζημιώσεις, λέει, ποια είναι η μέθοδος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Τι να κάνουμε, λέει. Έχει κάποια γερμανικά κτίρια η Ελλάδα. Θα πρέπει να πάμε σε κατάσχεση, να τα κατασχέσουμε. Τα ηλίκη, ναι. Για να αναγκάσουμε, λέει, τους Γερμανούς να ρίξουν νερό στο κρασί για να μας δώσουν αυτά που μας χρωστάνε. Τέτοια πράγματα. Και είπε και κάτι άλλο. Δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα και το είχα δει κιόλας. Έδωσε μια συνέντευξη στον Ζαχαρό, τον δημοσιογράφο. Και το άλλο που είπε ήταν ότι πρέπει να διεκδικήσουμε, λέει, και την Ύβρο με την Τένεδο. Τις οποίες τις έχουμε δώσει με ανταλλάγματα μέσα από τη συνθήκη της Λοζάνης. Τώρα πώς το εννοεί να διεκδικήσουμε δεν ξέρω και δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, αν είναι προσωπική θέση ή θέση του κόμματος. Και τα παράλληλες Μικράς Ασίας να διεκδικήσουμε. Όλα έτσι, κύριε Λευτέρη, τώρα που πήραμε φορά. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι πολλά. Και το άλλο που βγήκε είναι. Βγάλανε και ο Ευαγγελάτος είχε βγάλει την υπεύθυνη σε κάποια φάση των οικονομικών του κόμματος Καριστιανού για να τη ρωτήσει κάποια πράγματα για το οικονομικό πρόγραμμα και είπε: δεν έχουμε, λέει, ακόμα κάνει κατασταλάξεις σε οικονομικό πρόγραμμα. Είναι, το διαμορφώνουμε ακόμα, λέει. Για να δούμε. Δεν ξέρω. Εγώ έχω την αίσθηση. Δεν ξέρω τι θα γίνει για το κόμμα. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι ακόμα. Περιμένω έτσι όπως όλοι να δούμε λίγο τι θα κάνει, τι δεν θα κάνει, ποια η θέση του κτλ. Έχω την αίσθηση πάντως ότι ο Μητσοτάκης έκανε μια κίνηση έξυπνη με τις διαρροές περί πρόωρων εκλογών, οι οποίες εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνουν. Άφησε να βγει ότι θα γίνουν Οκτώβριο. Έβγαλε και τον Άδωνη. Ο Άδωνης έκανε μια δήλωση, ας πούμε, του τύπου ότι κάθε, ξέρω εγώ, εκλογική διαδικασία από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μετά δεν θεωρείται ότι είναι πρόωρη. Και γενικά υπήρχαν διαρροές. Γράφανε, ρε παιδί μου, διάφοροι ότι το σκέφτεται πολύ σοβαρά κτλ. Και τι έκανε μέσα από αυτό? Ανάγκασε τον Τσίπρα με την Καριστιανού να επισπεύσουν, που δεν το ήθελαν, για να αναγκαστούν μέσα από την επίσπευση αυτή των διαδικασιών να αρχίσουν να παρουσιάζουν συγκεκριμένα τις θέσεις τους. Έτσι, προφανώς θεωρεί ότι λίγο, επειδή μεσολαβεί αρκετός καιρός μέχρι τις εκλογές, θεωρεί ότι θα, ναι, αυτό που λες και εσύ, ότι θα έχουν φθορά. Έτσι, είναι, νομίζω ότι ήταν μια τακτική τελικά, ας πούμε, προσέγγιση, η οποία θα δούμε τώρα πώς θα βγάλει. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά. Πιάσαμε εδώ διάφορα, έτσι, από γλυπτά, από μπάσκετ, από επικαιρότητες και όλα αυτά. Okay, να δω λίγο αν έχει κανένα μήνυμα ακόμα και αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμούλα για οτιδήποτε. Και για ούφο πιάσαμε, έτσι. Βέβαια. Δεν είναι εκπομπή αυτή, λέει, τα X-Files είναι. Τι να κάνω εγώ αυτό, αφού εσείς στέλνετε τα μηνύματα. Εγώ τι να κάνω, ό,τι πει ο λαός. Λοιπόν, καλησπέρες. Και όποιος θέλει, ανοίγουμε και γραμμούλες ένα λεπτάκι. Αν θέλει να τηλεφωνήσει κάποιος, εδώ θα είμαστε, έτσι. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Γιώργο. Τι λες? Ποιος Μητσοτάκης, λέει, ποιος Σαββίδης, ποιο Ιράκ, μόνο εξωγήινη, λέει. Για να σπάσει η ακροματικότητα τα κοντέρ, έτσι. Ναι. Μπα, δεν πιστεύω, εντάξει, κάπου κούρασε και αυτό. Και νομίζω ότι καταλαβαίνουν οι περισσότεροι ότι και ο Τραμπ τα βγάζει για να αλλάξει την ατζέντα τώρα, εντάξει, δεν πιστεύω. Λοιπόν, ο άλλος ο Γιώργος από Ελσίνκη. Έχουμε και εδώ στη Φιλανδία, λέει, Θηριανούς. Θηριανοί είπαμε ποιοι είναι, αυτοί που μιμούνται τα ζώα, που νομίζουν ότι είναι ζώα. Άντε ρε, άκου τι λέει, Λευτέρη. Έχουμε, λέει, και στη Φιλανδία Θηριανούς και μάλιστα υπάρχει και μαγαζί που λέγεται Therian Shop. Pet Shop για Θηριανούς. Για τους ανθρώπους που νομίζουν ότι είναι ζώα και συμπεριφέρονται σαν ζώα. Φοβερό, ε. Κοίτα να δεις. Καλά ρε παιδί μου, και τα αφήνουν αυτό έτσι. Αυτό υποτίθεται είναι ψυχική διαταραχή, ξέρω εγώ, δηλαδή. Ναι. Όπου υπάρχει ζήτηση, ε. Φοβερό, δεν το ήξερα, μου κάνει εντύπωση αυτό. Το ξέρετε το ρεπορτάζ που βγήκε τελευταία, ε? Με ανθρώπους που νιώθουν ότι είναι ζώα και υπάρχει έτσι αυξητική τάση, ειδικά σε κάποιες χώρες όπως η Πορτογαλία. Φοβερό, υπάρχει λέει pet shop για θηριανούς. Για ανθρώπους που νομίζουν ότι είναι ζώα. Φοβερό. Είπαμε είναι και οι άλλοι, ε, που νομίζουν ότι είναι όντα τύπου. Άλλος νομίζει ότι είναι δράκος, άλλος νομίζει ότι είναι νεράιδα, άλλος νομίζει. Πώς λέγονται αυτοί, ξέχασα την ονομασία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και ο Άγγελος Πάοκ, ρε, all over the universe. Και ο Κριστιάνο μας λέει για τον μετανθρωπισμό. Α, που ήρθε η κουβέντα χθες που είπαμε δύο κουβέντες, ε, και είπατε κι εσείς. Ο μετανθρωπισμός λέει δεν είναι απαραίτητα το πρόβλημα. Ίσως είναι μέρος της λύσης. Ίσως το πρόβλημα είναι ότι ζητάμε από την τεχνολογία να διορθώσει ελαττώματα που δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε μόνοι μας. Αν ο άνθρωπος παραμείνει ίδιος, τότε ένα τσίπ στον εγκέφαλο δεν θα δημιουργήσει ένα σοφότερο πολιτισμό, ίσως απλά έναν πιο ισχυρό εγωισμό. Ίσως το πρόβλημα να μην είναι η ταχύτητα του εγκεφάλου, αλλά τι επιλέγουμε να κάνουμε με αυτόν. Αν βάλεις τεχνολογία πάνω στην ανθρώπινη αλαζονία, δεν δημιουργείς απαραίτητα, λέει, κάτι ανώτερο, ίσως απλά ένα πιο εξελιγμένο λάθος. Η τεχνολογία μπορεί να εξελιχθεί εκθετικά. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν θα εξελιχθούμε και εμείς μαζί της. Ωραίο. Ψαγμένο και λίγο θέλει να το διαβάσουμε 2-3 φορές αυτό για να το καταλάβουμε ακριβώς πώς το εννοεί, γιατί είναι και λίγο ζώρικο. Ωραία. Λοιπόν, αυτά. Καλά, ναι, ναι. Άμα θέλετε να ανοίξουμε κανένα τηλεφωνικό κέντρο σιγά-σιγά για μια πρώτη περασιά, αν θέλει να περάσει κανείς, ναι, εδώ είμαστε. Πάμε να ανοίξουμε και τώρα εντάξει, πήγαμε σε πολλά. Αυτό με τον μετανθρωπισμό, κάποτε θυμάμαι το συζητούσαμε. Και βγάζαμε και εκπομπές. Μετά λίγο-λίγο ξέρεις, επειδή είπαμε, ακούστηκαν πολλά, κάπου τα συνηθίσαμε και αυτά. Αλλά ο μετανθρωπισμός, παιδιά, αν θυμάμαι καλά, είναι ένα φιλοσοφικό κίνημα κανονικά, το οποίο έχει ξεκινήσει τη δεκαετία του 60. Τώρα κάπου έχω κρατημένα μερικά τέτοια έτσι για το πώς και τι, και έχει και αυτό έτσι ενδιαφέρον. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές για ποιον θέλει να περάσει. 2310-90-90-90. 955 κενό. Το μήνυμα για ό,τι θέλετε, αποστολή 54301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Βλέπω και κάποια άλλα μηνύματα. Εντάξει, τώρα αυτό για τα γλυκά τώρα τις γερμανικές αποζημιώσεις, Παναγιώτη, με μπέρδεψες. Δεν ξέρω. Τα αφήνουμε εδώ και θα το στείλω ένα διευκρινιστικό. Δεν ξέρω, υπάρχουν δηλώσεις, και έρχομαι στον πρώτο φύλλο, υπάρχουν δηλώσεις κάποτε θυμάμαι από υπουργούς πολιτισμού και τα λοιπά, ότι αν διεκδικήσουμε το πιθανότερο είναι να χάσουμε και τα τι αυτά. Άστο τώρα να πάρουμε καμιά γραμμούλα και θα τα πούμε και μετά αυτά. Λοιπόν, 2310-90-90-90, παρακαλώ, ορίστε. Καλησπέρα. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Καλησπέρα.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα, Γιώργο Μικώστα.
0: Ναι.
1: Καλά είμαστε.
0: Καλούτσικα, προσπαθούμε, εσύ.
1: Πώς όχι, δεν είναι τα αστέρα, δεν υπάρχει καλούτσικα, τι να κάνουμε. Είδα σήμερα και τον μπάσκετ, πάνω στον μπράβο στο Ολυμπιακό, αλλά τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα για τον τελικό. Έχει κάνει κάποια επέμβαση.
0: Ναι, πολύ καλή ομάδα, έχει πολύ καλή ομάδα, μπορεί να το πάρει.
1: Πραγματικά δεν πέτυχε. Και ο ξάδελφός μου που είναι στην έτρια, ο Βασίλης λέει πραγματικά είναι λέει επίπεδα παραπάνω και το παραδείχτη που είναι η Ηρακλής που πήγα. Είναι λέει επίπεδα, πρέπει να το παραδείχτε, ναι, το παραδέχουμε. Τώρα περιμένω τον The Conference για να δούμε και το Champions League. Είναι επίπεδα και είναι και μπράβο τους ανθρώπους που φτάσαν και για διάκριση, όλοι θέλουν τη διάκριση. Και εγώ παλιά έπαιζα σαν ερετέζι, αλλά τα παράτησα μετά γιατί δεν ήξερα το τι θα γίνει.
0: Okay.
1: Αυτό που ήθελα για να πω την Τετάρτη, με πήρε ο ξαδερφός μου που δουλεύει στην Ετριανό, βασίλειο το δεύτερο τώρα μεταφορικό να σου έρθει.
0: Λίγο πιο αργά, γιατί το τρέχεις πολύ και δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν ακούω πολύ καθαρά.
1: Ναι, Τετάρτη, με πήρε ο ξαδερφός μου που δουλεύει στην Ετριανό, βασίλειο το δουλεύει, θέλω να πάω σε μεταφορικό μέσο για να είμαστε πιο ήσυχοι. Μακριά από μερικά πράγματα, βλέπεις εδώ πώς γίνεται. Τι να πάρεις ρε, να πάρεις κάτι, συμφωνώ, δεν βλέπεις μια εξουλή. Έχει και μερικούς που είναι πολύ καλή οδηγή, πραγματικά για τους σχέσεις. Και λέει, δεν βλέπεις ρε Γιώργο, λέει, έτσι επιλέξει και δεν είπα τίποτα, μου για μη θυμώσει, λέει πόσο σαν άρρωστη, λοιπόν, σου κακή, λέει, γίνανε, πού να κυκλοφορείς έξω, γιατί δεν γίνεται, λέω, συγγνώμη, δεν μπορώ να κυκλοφορά, μιλώ, και μη θυμώνεται, λέω, λες και ποιοι είστε. Αυτό δεν είναι, δεν θα σου πω, υπάρχουν μερικοί που είναι εξαιρετικοί οδηγοί.
0: Χαιρετώ. Είμαστε... Τα λέμε. Παρακαλώ, ορίστε. Λίγο έχετε το ραδιόφωνο ανοιχτό, δυνατούτσικα.
2: Έλα, Βρανά.
0: Ναι, ναι, έλα, γεια, γεια.
2: Ακούς.
0: Ναι, ναι, ακούω καλά. Ναι, ναι.
2: Δεν τους αρέσει η Καριστιανού, ε. Θέλουν πολιτικούς που να έχουν πείρα στην πολιτική, να είναι ποντζάκια. Θέλουν τώρα Μπακογιάννη. Θέλουν Ανδρουλάκηδες, θέλουν Παπανδρέιδες. Όλοι μαζί, Καριστιανού, να ξεβρωμίσει ο τόπος. Και άμα δεν γίνει αυτό το κίνημα τίποτα, τελειώσαμε όλοι. Τέλος, πάει και τελειώσαμε.
0: Ξέρεις, μου κάνει εντύπωση το εξής. Θα μου πεις, εντάξει, όχι, δεν είναι και τόσο... επειδή εσύ έχεις δηλώσει θαυμαστή σε εισαγωγικά του Κασιδιάρη, δεν είσαι δηλαδή, δεν είσαι σε κάποιο πολιτικό χώρο να πεις ότι εγώ είμαι εκεί και τέλος, έτσι, με όποιον
2: εγώ
0: σε εμπνέει.
2: Εγώ θα είμαι δημοκρατικός. Πριν βγει Καριστιανό με τον Ηλία, το λέω και το είπα και άλλη φορά, αν κατέβει ο Ηλίας τώρα αυτόνομος θα πάω στον Ηλία, αν δεν κατέβει θα πάω στον Καριστιανό. Όλοι όσοι πολεμούν ενάντια σε αυτή τη διαφορά και τη διαπλοκή, τους φυλακίζουν, τους αμαυρώνουν το ποιόν τους, τους βγάζουν τα νύχια τους, τους κάνουν bullying στα social media, όπως στην Καριστιανού. Αυτό είναι το σύστημα. Όταν βλέπει ότι απειλείται και χάνει έδαφος, βγάζει τα νύχια του. Και στον Ηλία και στη Μαρία Καριστιανού. Εγώ δεν είμαι κολλημένος. Η Ηλία, η Μαρία ή οποιοςδήποτε, εκτός από αυτιό μου.
0: Εντάξει, αλλά κοίτα λίγο τώρα, εδώ μην πάμε πάλι σε μια καραμέλα ότι όποιος κάνει κριτική, ας πούμε, για κάποια πράγματα που θα υποθούν ή θα γίνουν, ότι το κάνει επειδή το σύστημα θα τον βάζει. Δεν μπορεί να τα βλέπουμε όλα καλά, ντε και καλά, για να μην, ας πούμε, μας πούνε ότι το λέει το σύστημα.
2: Εξήγησέ το, στα κανάλια που παίζουν τα ελεύθερα κανάλια, Αντένα, Μέγκα, Αντένα, Σταρ, Σκάι, τι κάνουν, δεν βγάζουν τα νύχια τους.
0: Α, καλά, ναι, ότι την ορμάν την ορμάν, αλλά λέω δεν μπορεί να μπαίνει ο καθένας στο ίδιο τσουβάλι, αυτό λέω. Δεν μπορεί να τα βλέπουμε όλα καλά, ας πούμε, για να μην φανεί ότι μας βάζει το σύστημα.
2: Για ποια κανάλια εννοείς τότε? Αυτά βλέπει ο κόσμος και ο Κοσμάκης 60 και 70 και 80 χρονών. Αυτά τα κανάλια βλέπουν, μου βγάζουν τα νύχια τους.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κατάλαβα. Εντάξει, εντάξει. Απλά επειδή, ας πούμε, αν εγώ τώρα πω κάτι ότι δεν μου αρέσει από αυτά που έχει πει, εσύ ξέρω ότι θα βγεις ή κάποιος άλλος από αυτούς που συνέχεια βλέπουν τα συστήματα πίσω από όλα και θα πει ότι να, το σύστημα έτσι το θέλει και έτσι κάνεις και εσύ, κατάλαβες. Εγώ δεν έχω δικαίωμα να μην μ' αρέσει κάτι δηλαδή στην Καριστιανού. Θα με έχει βάλει το σύστημα.
2: Τι δεν σ' αρέσει. Θα το συζητήσουμε. Τι δεν σ' αρέσει. Ένα.
0: Για το...
2: μακρολογούμε.
0: Για το πολιτικό κομμάτι ακόμα δεν μπορώ να πω κάτι. Θέλω να δω για το κόμμα. Έχω πράγματα που δεν μου άρεσαν σε σχέση με τους χειρισμούς πριν κάνει το κόμμα. Αλλά μην τα ανοίξουμε τώρα γιατί θα αργήσουμε. Μην τα ανοίξουμε τώρα γιατί θα αργήσουμε.
2: Ναι, μην τα ανοίξουμε για τέλος πάντων.
0: Να φύγουν. Πες λίγο τι άλλο ήθελες, ναι, και τα συζητάμε. Εδώ θα είμαστε.
2: Εγώ θέλω να πω ότι να φύγουν αυτοί και ας έρθει να κυβερνήσει, και ας έρθει να κυβερνήσει και ο Αχμαντινετζάν, ο Μαχμούτ.
0: Δηλαδή, πες μου λίγο κάτι για να πάμε και στον επόμενο. Αυτό τώρα που άκουσα και το ανέφερα ήταν στέλεχος. Δεν ήταν. Δεν ξέρω αν είναι θέση του κόμματος, αλλά αν είναι θέση του κόμματος. Ότι να πάμε να κατάσχουμε, ξέρω εγώ, γερμανικά κτίρια για να τους αναγκάσουμε να ρίξουν νερό στο κρασί και να μας δώσουν τις γερμανικές αποζημιώσεις, ή να πάμε να πάρουμε πίσω την Ήβρο και την Τένεδο, την οποία παραδώσαμε σφραγίδες και υπογραφές, έτσι, τις οποίες. Ξέρω εγώ, εσένα αυτά σου φαίνονται σοβαρά, ξέρω εγώ, είναι ok?
2: Δεν θα σου απαντήσω πάνω σε αυτό, αλλά θα ήθελα μια εξωτερική πολιτική υπέρ της Ηπείρου, ναι, της Βόρειας Ηπείρου που ήρθε εκείνος ο. Ξεντύνατος, ο ξεγύμνοτος, ο Ράμα και τους έχει τα σπίτια,
0: ναι,
2: και μια εξωτερική πολιτική προς την Κύπρο.
0: Okay, ναι,
2: που δεν ασχολείται κανένας, ασχολείται με το Φλούιτ Ζομούντ φλωτήλα και πάει για τη Γάζα. Θα πάτε για τη Γάζα, αλλά πάτε και για την Κύπρο όπως περνάτε από τη Γάζα.
0: Okay.
2: Αυτό, ευχαριστώ.
0: Εγώ
2: πολύ
0: να σε καλά, επειδή με ρώτησες για το κομμάτι, για το κόμμα, θα κρίνω μέρα τη μέρα, τώρα δεν πάω από τίποτα, και μάλιστα για να είμαι και ειλικρινής, επειδή καταλαβαίνω ότι πρέπει να καταλάβει και αυτή κάποια πράγματα, να μάθει τη δουλειά που λέμε, εγώ προσωπικά την Καριστιανού σοβαρά θα αρχίσω να την κρίνω μετά από μήνες. Έτσι, παρακολουθώ κάποια πράγματα, αλλά για αρχή με επίκαια, γιατί είναι πολύ καινούργια και δεν ξέρει ακόμα, έτσι, πάρα πολλά που θα έπρεπε να ξέρει. Από εκεί και πέρα έχω κάποιες αστάσεις για το πολύ πριν. Πολύ πριν δημιουργήσει το κόμμα. Αλλά είναι okay, είναι υποκειμενικά κάποια πράγματα. Εδώ θα είμαστε, τα κουβεντιάζουμε. Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ, ναι. Ορίστε, καλησπέρα. Ναι.
3: Θέλω να πω κάτι για την πολιτική. Όταν το πολιτικό σύστημα έχει καταστρέψει μια χώρα εδώ και 40 χρόνια,
0: ναι,
3: και έχει φτάσει στο αμήν και πέρα από την οικονομική καταστροφή ετοιμάζεται και για εθνική μειοδοσία, δημιουργεί, αβαντάρει ή επιτρέπει βαλβίδες αποσυμπίεσης. Αν δεν καταλαβαίνουν κάποιοι που το παίζουν επαναστάτες, απλώς νομίζουν ότι θα έρθουν πάλι τα χρόνια του Πασόκ και θα φάνε χωρίς να αξίζουν, είναι πολύ γελασμένοι. Αυτά τα κόμματα και τα κομματίδια που γίνονται για να αποσυμπιεστεί η δυσαρέσκεια, η εύλογη της μεταπολίτευσης που έχει συσσωρευτεί, γίνεται τεχνητά. Γιατί επίκειται το τελικό συμβόλαιο της μεταπολιτεύσεως στην Ελλάδα. Η εθνική μειοδοσία είναι πολύ κοντά. Άμα νομίζουν κάποιοι ότι ο κατακερματισμός αυτός πολεμάει το σύστημα, ας γυρίσουν στο άλλο πλευρό.
0: Θέλω να ρωτήσω κάτι όμως, γιατί είναι πολύ έτσι χοντρό αυτό που λέτε. Να μου επιτρέψετε να το ρωτήσω.
3: Ποιο είναι χοντρό? Τι είναι
0: θα
3: χοντρό?
0: Θα σου πω, θα καταλάβεις.
3: Γιατί νομίζετε εσείς ότι το σύστημα φοβάται την αποσυμπίεση? Αποσυμπίεση θέλει.
0: Όχι, εγώ συμφωνώ με αυτό που λέτε. Άλλο θέλω να πω. Λέτε να το καταλάβουμε, γιατί είναι μια κατηγορία αυτή που είναι βαριά. Να το καταλάβουμε μόνο τι εννοείτε. Και από εκεί πέρα ό,τι θέλετε θα πιστεύετε. Λέω, αυτό το ότι τα κόμματα και τα κομματίδια δημιουργούνται για να λειτουργήσουν ως βαλβίδες αποσυμπίεσης και είναι οι καλύτεροι φίλοι του συστήματος όπως το εννοείται, είναι κάτι που τα κόμματα αυτά και τα κομματίδια το γνωρίζουν, ή μπαίνουν και αυτά σε ένα παιχνίδι και είναι και αυτά θύματα μιας κατάστασης που αφήνεται να υπάρχει για να λειτουργεί όπως λέτε? Δεν ξέρω αν καταλάβετε την ερώτηση.
1: Γνωρίζουν και υποφελούνται, γιατί αβαντάρονται από αυτούς που είναι πίσω από αυτό.
0: Ξέρουν δηλαδή τα ίδια ότι είναι δεκανίκια?
1: Βεβαίως το ξέρουνε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός πουλώνε παραμύθια και σκοπιμότητα στον κόσμο.
0: Εντάξει, λίγο φύγατε μακριά, ελάτε πάλι κοντά για να ολοκληρώσουμε, γιατί τώρα δεν ακούγεστε.
3: Άμα δεν καταλάβει ο κόσμος, ναι, ότι σε χώρες σαν την Ελλάδα που αντιμετωπίζει αυτά που αντιμετωπίζει, βαριά 3-4 πολιτικοί σχηματισμοί και πάλι πολλοί είναι. Και το έχω ξαναπεί. Άμα νομίζουν, πέστε μου ποια σοβαρή χώρα έχει πάνω από 2-3 πολιτικούς σχηματισμούς.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
3: Υπάρχει, όχι, πες μου, σε ρωτάω σένα, πες μου μια σοβαρή χώρα που ξέρεις παραπάνω από 3-4 κόμματα ή να περάσανε 100 κόμματα σε 20 χρόνια.
0: Καλά, εντάξει, εδώ στην Ελλάδα είμαστε οκ, okay, τώρα, ναι, εντάξει, εξεφύγει λίγο η κατάσταση.
3: Εμείς αυτό τι πιστεύουμε ότι είναι? Ότι είναι κάτι που αντιδρούν στο σύστημα αυτοί? Ή επειδή συνειδητά γίνεται μια υπονόμευση της χώρας, μειοδοσία οικονομική κτλ.?
0: Να σου πω τι πιστεύω. Να σου πω τι πιστεύω. Ναι. Κάποιοι είναι δεκανίκια συνειδητά και θα κάνουν τον Μητσοτάκη να βγει περπατώντας πάλι, επειδή θα κατακαιρματίσουν, όπως λες και εσύ, την αντιπολίτευση, οι ψηφοφόροι θα σπάσουν σε χίλια κομμάτια.
3: Ο Μητσοτάκης μπορεί να μην θέλει
0: κάποιοι,
3: να βγει.
0: Κάποιοι...
3: Θέλει απλώς να κάνει το κουμάντο. Βέβαια, ναι, με μειωμένα ποσοστά.
0: Άκου λίγο. Κάποιοι όπως οι Καριστιανού, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι συνειδητά δεκανίκοι, αλλά μπορεί τελικά να λειτουργήσει έτσι χωρίς να το θέλει με τον καιρό, γιατί θα σπάσει σε χίλια κομμάτια και τελικά ο ωφελημένος θα είναι Μητσοτάκης πάλι.
3: Εγώ δεν θέλω να μιλάω για Καριστιανού. Γιατί το προσωποποιείτε?
0: Είπες για κόμματα και κομματίδια που σπάνε σε χίλια κομμάτια τον κόσμο.
3: Γιατί μιλάτε ονομαστικά για κάποιον?
0: Εγώ μίλησα, δεν είπα ότι εσύ.
3: Μίλησα
0: για την Καριστιανού, γιατί δεν τη βάζω σε αυτή τη συνωμοταξία. Για να τη βγάλω απ' έξω. Αυτό λέω.
3: Μα δεν κατηγορώ εσένα. Όχι, φίλε. Γιατί λες Καριστιανού και δεν λες ο σχηματισμός που υπάρχει από πίσω?
0: Γιατί η Καριστιανού πιστεύω ότι δεν είναι δεκανίκη. Κάποιοι άλλοι μπορεί να πιστεύω και εγώ ότι είναι. Και τη βγάζω απ' έξω για να το διευκρινίσω.
3: Είναι μπροστάρης. Οι άλλοι που είναι από πίσω είναι δεκανίκη.
0: Okay.
3: Αυτή είναι μπροστάρης για να καλύψει το πραγματικό κίνητρο που γίνεται όλο αυτό που γίνεται.
0: Εντάξει. Ωραία, συνεννοηθήκαμε. Γιατί να καταλάβουμε απλά το σκεπτικό. Okay. Εντάξει.
3: Γιατί παίζουμε με το φιλότιμο να πούμε και με την ευαισθησία του κόσμου.
0: Ναι.
3: Και με την απέλπιδα προσπάθεια να βρουν κάποιοι που νομίζουν ότι θα αλλάξει το πράγμα. Το πράγμα δεν πρόκειται να αλλάξει.
0: Ναι.
3: Ο μόνος τρόπος να αλλάξει είναι να οργανωθούν σοβαροί επιχειρηματίες και πραγματικοί Έλληνες, κυρίως του εξωτερικού. Ακούγομαι καταρχήν?
0: Ναι, πρέπει να προχωρήσουμε για να πάμε διάλειμμα.
3: Ο μόνος τρόπος να σωθεί κάτι είναι να γίνει κίνηση από το εξωτερικό. Δεν είναι όλοι που φύγανε από το εξωτερικό, αλλά οι περισσότεροι έχουν ένα έγκυο. Αξιοπρέπειες στοιχειοδούς. Γιατί τουλάχιστον δεν μπήκαν απόλυτα στο στοίχημα.
0: Κατανοητό.
3: Στο σύστημα. Να οργανωθούν απ' έξω και να βρουν το 5-10% των σοβαρών και όχι επίορκων δικαστικών, στρατιωτικών, δικηγόρων, δημοσιογράφων, να βρουν αυτό το 5-10% που δεν τολμάει να μιλήσει και θέλουν να σεβαστούν τον όρκο τους ακαδημαϊκούς και άλλους ανθρώπους από διάφορες επιστήμες και δραστηριότητες επαγγελματικές.
0: Κατανοητό, πρέπει να πάμε διάλειμμα. Ευχαριστώ. Πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί αυτοί οι άνθρωποι, οι σοβαροί που λέτε, δεν βγαίνουν μπροστά ποτέ. Μήπως γιατί ξέρουν θα καούν με τα υπάρχοντα δεδομένα. Λίγες στροφές, πάμε διάλειμμα και γυρίζουμε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μ. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Λοιπόν, έλα, πάμε στα 4 λεπτάκια μετά τις 12 είμαστε. Καλησπέρα, καλημέρα. Για να δούμε λίγο τι έχει εδώ πέρα τώρα το Σάββατο από πλευράς ατζέντος. 23 Μαΐου, με αυτά και μετά, αλλά 23 Μαΐου. Γιορτές δεν βλέπω ονομαστικές. Από επαιτίους είναι Διεθνής ημέρα για τον τερματισμό του μαιευτικού συριγγίου. Αυτό είναι μια πάθηση που χτυπάει, λέει, το γυναικείο κόλπο, ουροδόχο κίστη, έντερο κλπ. Και Παγκόσμια ημέρα χελώνας. Χρόνια πολλά και στη χελώνα. Καλά, αυτή έτσι θα μου πεις πολλά. Αυτή έτσι κι αλλιώς πολλά τα έχει τα χρόνια. Έχει κάτι όντα, τα βλέπαμε παλαιότερα αυτά με άλλη αφορμή. Το θυμήθηκα τώρα που έλεγε ο Κριστιάνο για τον μετανθρωπισμό. Που μέσα σε όλα είναι και έχει και στόχο, ρε παιδί μου, απότερο στόχο να φτάσουμε να ζούμε και για πάντα, είναι δυνατόν. Και γίνονται κάτι πειράματα τώρα, για το πώς τέλος πάντων θα φτάσουμε σε πρώτη φάση να ζούμε πάρα πολλά χρόνια. Κάτι πατέντες τώρα που είναι σε πειραματικό στάδιο. Τέλος πάντων, και θυμήθηκα τώρα με αφορμή τη χελώνα και το μετανθρωπισμό. Βλέπαμε, είναι κάποια όντα. Δηλαδή, γιατί λέμε τώρα ότι η χελώνα ζει πολλά χρόνια, έτσι. Είναι, λέει, κάτι, τώρα δεν τα έχω πω πρόχειρα αυτά, αλλά απόξω όπως το θυμάμαι. Είναι κάτι μύδια, ξέρω εγώ, που ζουν 500-600 χρόνια. Είναι κάτι κοράλια που μπορεί να ζουν και 4-5.000 χρόνια. Είναι κάτι σφουγγάρια που μπορούν να ζουν 10.000 χρόνια. Και είναι και κάτι μέδουσες που επί της ουσίας ζουν για πάντα. Το έχετε ακούσει αυτό? Δηλαδή, όταν φτάνουν στο παραπέντε για να πούν το ποίημα, με κάποιο τρόπο επιστρέφουν στην αρχική μορφή και γίνονται όπως ήταν όταν ξεκίνησαν προνύμφες. Και τις έχουμε και στη Μεσόγειο αυτές, λέει. Είναι μικρούτσικες πολύ, είναι κάποια χιλιοστά, 4-5 χιλιοστά, πολύ μικρές. Όχι αυτές οι μεγάλες που ξέρουμε. Και έχει και κάτι άλλο που θεωρείται αθάνατο, αλλά δεν μου έρχεται τώρα. Είναι ένα άλλο πλάσμα που πάλι της θάλασσας είναι, που λίγο πολύ γίνεται αυτό το πράγμα, ότι αναγεννάται, ας πούμε, και πώς τώρα, τι κάνει, κάτι αντιγράφει τα κύτταρά του και τα κλωνοποιεί και κάτι τέτοιο. Είναι ένα που δεν θυμάμαι πως λέγεται τώρα, πάλι ένα θαλάσσιο πλάσμα περίεργο, έτσι. Κάτι αυτά αποτελούνται, λέει, από σε μεγάλο βαθμό από βλαστικά κύτταρα και κάπως κάτι κάνουν και αντιγράφουν και κλωνοποιούνται, και αυτό είναι λίγο πολύ και η πατέντα που προσπαθούμε και εμείς να αντιγράψουμε, αν τα ξέρω καλά. Η πατέντα που είναι σε πειραματικό στάδιο και αν πετύχει θα μας κάνει να ζούμε πολλά πολλά χρόνια. Εκεί βασίζεται, στην αντιστροφή γύρανσης που λέμε, έτσι, μέσα από την ανανέωση των κυττάρων ή τη δημιουργία νέων κυττάρων τεχνητών και τα λοιπά. Έχουμε και τεχνητά κύτταρα τώρα πλέον, φτιάχνουμε τα πάντα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Τώρα, στο σαν σήμερα δεν βλέπω να έχει και πολλά. Να πούμε μόνο ένα αφορά τον ΠΑΟΚ. Τέτοια μέρα το 1976 είχαμε το πρώτο πρωτάθλημα. Ήταν η τελευταία αγωνιστική κόντρα στον Εθνικό. Έπαιζε ο ΠΑΟΚ, είχε κερδίσει με 0-4 και κατακτούσε το πρώτο του πρωτάθλημα. Πάμε και από καιρό ημέρας. Καιρός ημέρας θα είναι... Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι... Εντάξει, δεν έχει ξαναματαϋπάρξει τέτοιο πράγμα. Μάη μήνα. Από 17 μέχρι 27, με ήλιο, με συννεφιές, με βροχή και καταιγίδα δίνει εδώ. Και συμφωνούν και τα δύο τα site. Φοβερό. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά μετά της ημέρας λίγο πολύ. Τώρα, εντάξει, δεν πιάσαμε λίγο επικαιρότητα, εντάξει, όχι πολλά. Είχαμε και αυτή την είδηση με τα γλυπτά εδώ πέρα, ότι οι Τούρκοι λένε ότι δεν δώσαν ποτέ φυρμάνι, άρα κακώς τα κρατάτε. Μπορεί να είναι σημαντική εξέλιξη αυτή. Για τα γλυπτά έχει πει τίποτα η Καριστιανού, δεν το θυμάμαι αυτό. Για τις γερμανικές αποζημιώσεις έχει πει σίγουρα. Λογικά θα έχει πει και για τα γλυπτά, φαντάζομαι. Πάντως, για να... τώρα με αφορμή την κουβέντα που ανοίξατε εδώ και το πήγατε στα πολιτικά. Μια έτσι, δύο φράσεις θα πω και αν θέλετε να ανοίξουμε γραμμές, εδώ θα είμαστε πάλι. Λοιπόν, καταρχάς, εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου έτσι προκαταβολικά. Δεν θέλω να το κάνω, αλλά για να σας δώσω να καταλάβετε κάποια πράγματα. Και επειδή ξέρω πάλι το έργο, δηλαδή το βλέπω μπροστά μου. Εγώ, όπως σας έχω πει, σε αυτό το πολιτικό σύστημα δεν πιστεύω. Αλλά περισσότερο από το πολιτικό σύστημα, ελπίζω να το έχετε καταλάβει αυτό, γιατί το λέω δηλαδή, δεν είναι ότι το κρύβω. Δεν πιστεύω επίσης, έτσι, και στον Έλληνα ψηφοφόρο. Δεν πιστεύω δηλαδή στη γνώση που μπορεί να έχει, δεν λέω φυσικά για όλους έτσι, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι, στο πώς αντιλαμβάνεται τα πράγματα και τα ζυγίζει, το πώς τα φιλτράρει, αλλά κυρίως τα κριτήρια ψήφου. Εντάξει, οπότε καμιά φορά όταν μιλάμε και σας λέω ότι εγώ δεν ψηφίζω, το λέω για αυτό το λόγο, γιατί δεν είναι μόνο ότι το πολιτικό σύστημα ας πούμε, έτσι είναι ότι βλέπω γενικότερα μια κατάσταση που λέω ότι δεν θα βγει εύκολα άκρη. Τώρα μπορεί να κάνω και λάθος, έτσι, σωστό, λάθος σε άλλο κομμάτι. Το θέμα λοιπόν είναι ότι επειδή ακριβώς δεν πιστεύω, δεν έχω και καμία κάψα για το ποιος θα βγει στις επόμενες εκλογές. Για μένα είτε βγει η Καριστιανού είτε βγει ο Μητσοτάκης είναι, εντάξει, δεν θα πω ότι είναι το ίδιο πράγμα, αλλά δεν βλέπω, ρε παιδί μου, ότι θα υπάρχουν τρομερά μεγάλες διαφορές. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει και μια καραμέλα, έτσι ότι ό,τι ακούγεται σε επίπεδο κριτικής για την Καριστιανού είναι επειδή το σύστημα, ξέρω εγώ, θέλει να την φάει λάχανο. Έτσι είναι η γνωστή καραμέλα εκείνων που βλέπουν παντού σκοπιμότητες. Λοιπόν, προσωπικά όσο με αφορά, αν βλέπω κάτι που συμφωνώ, που το θεωρώ καλό, θα το λέω έτσι. Αν βλέπω κάτι που το βλέπω ότι δεν είναι καλό, θα το λέω αλλιώς. Τώρα από εκεί πέρα τι καταλαβαίνει ο καθένας δεν είναι δικό μου θέμα. Για το κόμμα, επειδή ρώτησε και ο φίλος πριν ο Παύλος και μετά ένας μεθεπόμενος είπε δύο πράγματα για τα θέματα αυτά πάλι. Λοιπόν, και ανοίγω γραμμές σε δύο λεπτάκια έτσι, αν θέλετε να μην το κουράσω. Για το κόμμα Καριστιανού, που όσο πάει θα βρίσκεται όλο και πιο πολύ στην επικαιρότητα όσο μαθαίνουμε και τις θέσεις του, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι σήμερα. Έτσι προσωπικά δεν μπορώ να πω και πολλά πράγματα. Είναι πολύ έτσι στα σπάργανα ακόμα για να πω ότι θα κρίνω αυτά που ακούω, που οσμίζομαι. Okay, τώρα από την άλλη, δηλαδή δεν μπορώ να πω κάτι καλό, δεν μπορώ να πω κάτι κακό, δεν μπορώ να πάω και στη λογική να την δούμε και αυτήν. Αυτό που εγώ το θεωρώ πάρα πολύ ανεύθυνο είναι η ίδια λογική και με Τσίπρα που είχε γίνει. Δεν το λέω για τον Τσίπρα, το λέω για ποιον έχει αυτή τη λογική. Έτσι ότι άντε να τον δούμε και αυτόν, χωρίς να ξέρουμε ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το πρόγραμμά του, ποιες είναι οι θέσεις του, έτσι χωρίς να έχουμε ζυγίσει κάποια πράγματα. Λοιπόν, οπότε σήμερα που μιλάμε, ούτε κάτι καλό για το κόμμα, ούτε κάτι κακό, ούτε και με τη λογική θα, να την δούμε και αυτήν, συμφωνώ. Τώρα ο καθένας κρίνει όπως καταλαβαίνει. Εγώ θα κρίνω βάσει θέσεων με τον καιρό, έτσι, και μάλιστα και μετά από κάποιους μήνες μέχρι να μάθει λίγο ορισμένα πράγματα, να καταλάβει ορισμένα πράγματα. Βάσει θέσεων, πόσο σωστές μπορεί να θεωρώ ότι είναι, αφού εγώ βγάζω την κρίση, ρε παιδί μου, με βάση το δικό μου το κριτήριο, και πόσο ρεαλιστικές πέρα από σωστές, έτσι, γιατί είναι και ένα θέμα ο ρεαλισμός. Τώρα, όταν ακούω, δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, αν είναι θέση του κόμματος, εύχομαι να μην είναι. Όταν ακούω εκπρόσωπο, άνθρωπο που ανήκει στο κόμμα, να λέει ότι εμείς θα πάμε να κάνουμε κατάσχεση σε γερμανικά κτίρια που είναι στην Ελλάδα για να αναγκάσουμε να μας δώσουν τις αποζημιώσεις, έτσι τα έπεσε συνέντευξη στο Ζαχαρό. Λοιπόν, ή θα διεκδικήσουμε την Ήβρο και την Τένεδο που παραχωρήσαμε με σφραγίδες και με υπογραφές και με ανταλλάγματα τότε. Τώρα πώς το εννοεί δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται λίγο περίεργα αυτά, ομολογώ. Ή κάποια άλλα πράγματα που έχουν ακουστεί για τα ελληνοτουρκικά, ή το ότι βγαίνει υπεύθυνη του οικονομικού σκέλους, ας πούμε, του οικονομικού τομέα και λέει δεν έχουμε καταρτήσει ακόμα πρόγραμμα οικονομικό, ενώ το κόμμα έχει ουσιαστικά ξεκινήσει. Δεν πάω σε άλλα τώρα, έτσι, περί εκτρώσεων που είχε γίνει φασαρία τότε και κάποιες άλλες δηλώσεις αρχικές που είχε κάνει. Okay, αυτά τα αφήνω τελείως στην άκρη. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ όπως είπα και στο φίλο τον Παύλο, που με ρώτησε και κάτι και δεν είχαμε χρόνο γιατί έπρεπε να πάρουμε 2-3 γραμμές ακόμα, στο κομμάτι που έχει να κάνει με το κόμμα δεν μπορώ να πω και πολλά πράγματα ακόμα. Τα συμπεράσματα που έχω βγάλει και λίγο πολύ έχω κατασταλάξει έχουν να κάνουν με τους αχειρισμούς που υπήρχαν στην υπόθεση των Τεμπών. Εντάξει, εγώ για την Καριστιανού, ας πούμε, τα έλεγα και δημόσια. Πιστεύω εσείς που ακούτε την εκπομπή πιθανώς να το θυμάστε. Της έβγαζα το καπέλο για την προσπάθεια συλλογής υπογραφών για το θέμα της ασυλίας των πολιτικών. Αν και δεν συμφωνώ με την πλήρη κατάργηση, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Εγώ πιστεύω στον εξορθολογισμό του νόμου της ασυλίας. Έτσι, η ασυλία είναι κάτι που έχει έρθει πολλά χρόνια πριν, επί Καποδίστρια, αν θυμάμαι καλά, και είχε πολύ συγκεκριμένο λόγο και σκοπό. Και υπάρχει και σχεδόν παντού. Κάποια που ακούγονται δεν υπάρχει πουθενά, είναι παπάντζα. Αυτό που δεν υπάρχει πουθενά είναι ότι δεν υπάρχει άλλο μέρος που να την κάνει τόσο λάστιχο όσο εμείς. Εκεί είναι το πρόβλημα. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Λοιπόν, στην Καριστιανού, εγώ βγάλα το καπέλο στην αρχή για τους χειρισμούς αυτούς, για την προσπάθεια αυτή να ενεργοποιήσει την κοινωνία. Λοιπόν, μέχρι το σημείο που άρχισα να νιώθω ότι κάνει πολιτική. Από εκεί και πέρα, άρχισα να έχω ενστάσεις. Έτσι, βλέποντας να θέλει να γίνει η Ελλάδα άνω κάτω, ξέρω εγώ, με αφηγήματα τύπου ξυλολίου που δεν είχαν αποδειχθεί και δεν έχουν αποδειχθεί ακόμα και σήμερα. Και γενικώς, νομίζω ότι είναι πολύ έξυπνη. Εμένα εκεί είναι η ακόμα μεγαλύτερη μου ένσταση. Νομίζω ότι είναι πολύ έξυπνη για να καταλάβει ότι όσο πιο πολύ φαίνεται πολιτικός στα μάτια του κόσμου, τόσο πιο πολύ εσώψυχα, έτσι ενδόμηχα ας πούμε στον κόσμο, θα χαμηλώνει το θέμα των Τεμπών. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που το έχουν καταλάβει πάρα πολύ καλά και οι άλλοι γονείς, γι' αυτό είναι και απέναντι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά λίγο πολύ. Από εκεί πέρα, το πολιτικό κομμάτι, εδώ θα είμαστε, θα τα βλέπουμε και μαζί και θα κρίνουμε γενικότερα, έτσι. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Αν θέλετε και πάλι να σχολιάσετε κάτι. Το είπα και για να είμαστε ξεκάθαροι λίγο πολύ, να δώσω ένα στίγμα, γιατί σίγουρα θα αρχίσουμε να συζητάμε τώρα από το επόμενο διάστημα για αυτά. Και επειδή ρώτησε ο ακροατής πριν και δεν πρόλαβα να το απαντήσω, γιατί έπρεπε να πάρουμε κάνα δύο γραμμές ακόμα, τελειώνει ο χρόνος. Λοιπόν, 23 10 90 90 90, αν θέλει κανείς να περάσει και πάλι. 9.55 και ενώ το μήνυμα αποστολή 54.301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Για να κοτσάρω σιγά σιγά, κάτσε λίγο τα κουμπιάκια και τα κουμπούδια εδώ να τα ανεβάσουμε. Λοιπόν, ναι, πάμε. 90-90-90, όποιος θέλει και πάλι, εδώ είμαι θα. Παρακαλώ. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Ναι.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Βρανά. Να συνεχίσω σε αυτά πάνω που είπες, να μην τα αφήσουμε για αργότερα. Λοιπόν, θα ακούμε από εδώ και πέρα την κυρία Καριστιανού να μιλάει για 19, 29, 39 θέσεις της πολιτικής και δεν θα ακούμε κουβέντα για τη σύγκρουση, όχι για το ξυλόλιο, γιατί και το παιχνίδι του ξυλολίου ήταν για να μην μάθουμε τίποτα για τη σύγκρουση. Έχετε ακούσει τελευταία.
0: Τώρα αυτό που κολλάει, δηλαδή αυτοί που υποστήριζαν τη θεωρία του ξυλολίου δεν ήθελαν να βγουν παρά έξω πράγματα για τη σύγκρουση.
1: Άσε λίγο τις θεωρίες. Καινούργιες θεωρίες συνωμοσίας μιλάμε. Έχεις ακούσει τελευταία τίποτα από το δικαστήριο τι γίνεται, κάποια είδηση, κάτι αυτό, εκείνο, τ' άλλο? Συνεχίζει το δικαστήριο, γίνεται, το διαλύσανε, τι κάνανε?
0: Ναι, τι θες να πεις με αυτό? Δεν ακούγονται τόσα πολλά όπως πριν, ναι.
1: Τίποτα. Στο τέλος θα ακούσουμε μία απόφαση του εισαγγελέα και του Προέδρου και τελείωσε η ιστορία.
0: Και έτσι πρέπει να είναι.
1: Έτσι πρέπει να είναι.
0: Όχι να κάνουμε bullying στους δικαστές για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε, για οποιαδήποτε υπόθεση.
1: Το bullying το κάναν οι ίδιοι. Ο λαός δεν πρέπει να ακούσει, να μάθει τι έγινε, πώς έγινε η σύγκρουση? Αυτοί οι γονείς υπόλοιποι που χάσαν τα παιδιά τους, πέρα από το σωματείο, αυτό το μαϊμού σωματείο που δημιουργήσανε 5-10 συγγενείς.
0: Μην το κάνεις τώρα αυτό με χαρακτηρισμούς τέτοιους, έλα τώρα, μην, πάμε όμορφα τώρα.
1: Πώς έτσι είναι? Τι σωματείο κάναν, ποιος το έκανε? 5 άτομα με 15 συγγενείς αυτών των 5. Οι υπόλοιποι πού είναι?
2: από το τροχαίο.
0: Οι υπόλοιποι διαφώνησαν και δεν ακολούθησαν.
2: Δεν διαφώνησαν, δεν τους βάλαν καθόλου μέσα.
0: Α, δεν τους βάλανε δηλαδή, λες.
2: Βεβαίως, τι λέτε, δεν διαφώνησανε.
0: Φώνησαν και δεν ακολούθησαν.
2: Δεν διαφώνησαν, δεν τους βάλαν καθόλου μέσα.
0: Α, δεν τους βάλανε δηλαδή, λες.
2: Βεβαίως, τι λέτε, δεν διαφώνησανε.

0: Ένα λεπτάκι, πες λίγο και τον πρόλογο από το επόμενο το θέμα και το συζητάμε μία άλλη μέρα.
1: Όχι, για το θέμα της συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου, τελικά τι σημαίνει συνεκμετάλλευση, το είπες εχθές. Τι είναι τελικά, με ρώτησες. Και έχω την απάντηση. Και έχω την απάντηση μέσα από έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δικά μου, δεν τα κατέβασε από την κούτρα μου.
0: Για να δούμε. Οπότε τα αφήνουμε για την άλλη φορά αυτό.
1: Συνεκμετάλλευση. Και αν κάποια κόμματα τελικά είναι ελληνικά κόμματα ή προωθούν τις θέσεις της Τουρκίας.
0: Μάλιστα.
1: Μήπως πληρώνονται από εκεί κάποιοι χαφιέδες.
0: Έγινε ήρεμα. Δεν κρατιέσαι κάθε φορά. Καλημέρα, ναι. Παρακαλώ.
2: Κύριε Βράδα.
0: Ναι, τι κάνετε.
2: Καλά, εσείς δεν είστε καλά μου φαίνεται. Και
0: δεν είμαστε.
2: Ευαισθηκά.
0: Για πείτε.
2: Κάνια μέρα να φύγεις με τις άντες στο σπίτι, να το ξέρεις.
0: Δεν κατάλαβα, τι.
2: Στο σήμερα, τον ΠΑΟΚ το βρήκες.
0: Τον ΠΑΟΚ βρήκα.
2: Ναι, τον ΠΑΟΚ το βρήκες, δεν τον πεις.
0: Τι άλλο είχε που δεν βρήκα.
2: Εχθές, στο σαν σήμερα για το Χαρίλαο που είχε πεθάνει, δεν με βρήκες.
0: Δεν το βρήκαμε αυτό.
2: Δεν το βρήκες, για. Ψάξε και βρέστο και με το ανακοινώσεις επιγόντως.
0: Μάλιστα.
2: Να μάθει ο λαός. Που είναι θαμμένος ο προφήτη Ηλία σε κλεισάκι και γεννήθηκε.
0: Άμα φτάσουμε, άμα καταφέρουμε να μαλώσουμε και για το σαν σήμερα θα το έχουμε τερματίσει εντελώς. Για πες.
2: Καλά τι το μοιείς, μόνο για τους εξωγήους.
0: Έλατε.
2: Που λες. Τι να πω. Ξέρεις το ματιά, έχεις δει το ματιά φυτεμένη.
0: Όχι. Δεν μου λέει κάτι.
2: Όταν φυτεύουμε την ντομάτα και μεγαλώνει.
0: Ναι, τι θες να πεις με αυτό δηλαδή.
2: Καλακλάδια.
0: Ναι.
2: Αυτά λέγω, είναι στη βασική τα οποία τα κόβουμε εκείνα τα παρακλάδια.
0: Ναι.
2: Για να μεγαλώσει ο κεντρικός κορμός να πάρουμε καλούς καρπούς.
0: Ναι.
2: Έτσι είναι και τα κόμματα αυτά τα υπόλοιπα πριν το κουκουέ.
0: Παρακλάδια πιανού, η ντομάτα ποια είναι η κεντρική, η ντοματιά ποια είναι, η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης.
2: Το κουκουέ είναι κεντρικιά, έχει ρίζα χοντρή.
0: Και τα άλλα παρακλάδια είναι πιανού τότε.
2: Τα παρακλάδια είναι τα υπόλοιπα κόμματα που είναι στο σύστημα αυτό ώστε να υπάρχει αντικομμουνισμός σε όλο τον πλανήτη.
0: Α, το κλαδί είναι δηλαδή το σύστημα του αντικομμουνισμού και τα παρακλάδια είναι τα υπόλοιπα κόμματα.
2: Φυσικά.
0: Ο Τσίπρας είναι παρακλάδι και αυτός.
2: Ναι, το κουκουέ δεν παρακλάδι εγώ. Παρακλάδια είναι τραγικά.
0: Όχι, ο Τσίπρας λέω που είναι αριστερός και ο Τσακαλώτος είπε ανάλογα τι ημέρα λέει θα τον ρωτήσεις. Μπορεί Δευτέρα να πει ότι είμαι αριστερός και Τρίτη Τετάρτη να είναι κάτι άλλο. Γι' αυτό λέω.
2: Αριστερός, αυτός είναι παρακλάδι. Κάτσε τον Βελόπουλο, πρώην Πασόκριμο να λέει, ο αδερφός ο Βεγγέρης είναι στην Νέα Δημοκρατία, αυτός κάνει τον πατριώτη. Και πώς οι άλλοι κάνουν τους πατριώτες. Και πριν καρατζαφέριδες. Κάτι άλλο που βρήκα στη Γαλλία, ήλικα, εκατομμύρια.
0: Τι βλέπετε τώρα για τις εκλογές που έρχονται με μια κουβέντα, αφού με πήγες σε αυτά. Έχεις καμία φωνή, τι θα γίνει τώρα που είναι λίγο μπλεγμένα τα πράγματα.
2: Εκλογές είπα και την άλλη φορά. Θα ξεκαθαρίσει ο ΠΚΠ και ο Μητσοτάκης και του χρόνου θα πάει σε εκλογές. Δεν έχει.
0: Ναι, τι θα γίνει λέω σε εκλογές, έχουμε. Στοίχημα τι να το παίξω εγώ.
2: Τι θα γίνει. Πρώτος ο Μητσοτάκης και τρίτο κόμμα πάνω από 10% το κουκουέ.
0: Και με ποιο θα συγκυβερνήσει, αφού κανένας δεν δέχεται.
2: Μόνος, γιατί μόνος θα κάνει κυβέρνηση.
0: Α, θα πάρει και αυτοδυναμία.
2: Φυσικά θα πάρει.
0: Α, εσύ το χοντρένεις πολύ.
2: Ρε Βρανά, από πολιτική δεν ξέρεις για πού εκλογές.
0: Ναι, δεν ξέρω.
2: Εγώ τόσα χρόνια ασχολούμαι με τις εκλογές.
0: Άρα δηλώνεις θα πάρει αυτοδυναμία.
2: Φυσικά θα πάρει.
0: Το κρατάμε.
2: Θα την πάρει και με την πρώτη, αλλά με τη δεύτερη σίγουρα.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Έγινε, τα λέμε.
2: Χωρίς το πρώτο κόμμα μπορεί να κάνει κυβέρνηση κανένα άλλο κόμμα αντί να αντιπολίτευση.
0: Μπορεί, θεωρητικά μπορεί. Άμα το πρώτο κόμμα δεν βρει κανένα συνεργαστή, μετά θα πάει το δεύτερο να μιλήσει με το τρίτο και πάει λέγοντας.
2: Για να βγάλουμε αποτελέσματα, το πρώτο κόμμα πέσε τη Νέα Δημοκρατία και βγαίνει σε εκλογές το ποσοστό. Αντί να αντιπολίτευση. Πώς θα κυβερνήσουνε, αν δεν πάει το.
0: Εντάξει, άσε εδώ τα δούμε αυτά στην πράξη. Κρατάμε ότι βλέπεις αυτοδυναμία. Τα λέμε.
2: Άντε, καλό.
0: Bye bye. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Κωστή.
0: Παρακαλώ, γεια.
3: Τι κάνουμε.
0: Καλώς τα παιδιά.
3: Τι να σου πω κάτι.
0: Ναι.
3: Μερικές κουβέντες

0: ακούγονται στον αέρα
1: ναι.
0: είναι μνήσιμες τουλάχιστον από ακροατές. Δηλαδή τώρα να αναφέρει ο ακροατής Κλίκα ένα κόμμα Καριστιανού που έχει.
1: Όχι κόμμα, για το σύλλογο. Είπε ότι ήταν Κλίκα και δεν δέχονταν τους άλλους γονείς μέσα.
0: Ένα κόμμα, ναι, αυτό λέω, ότι έκανε το σύλλογο και δεν δέχτηκε τους άλλους και τους πέταξε. Αυτά είναι πολύ βαριές κουβέντες να ακούγονται. Και θα συνιστούσα τον ακροατή να βουτάει λίγο το μυαλό του, τη γλώσσα του μέσα στο μυαλό, γιατί είναι πολύ, πολύ βαριές κουβέντες. Εγώ πιστεύω ότι η Καριστιανού είχε κάθε δικαίωμα να κάνει σωματείο, δεν θέλανε κανένας να την πλησιάσει, γιατί γνωρίζανε ότι αποδείχτηκε τελικά ότι θα έκανε κόμμα, γι' αυτό δεν μπόρεσαν να πάνε εκεί. Και να σου πω κάτι, τα δικαστήρια και όλα αυτά αφορά αυτό την Καριστιανού ή το κόμμα της Καριστιανού. Οι καθυστερήσεις όλες αυτές, οι αλλαγές σε δράση, οι αλλαγές αίθουσας και όλα αυτά τα τερτύπια που έχουν κάνει, φταίει Καριστιανού γι' αυτό, επειδή έκανε κόμμα. Και να σου πω κάτι, πού είναι η δικαιοσύνη να αναλάβει, τι σχέση έχει Καριστιανού με αυτό? Φυσικά κομματικά μπορώ να σας πω ότι η Καριστιανού, ότι ο Μητσοτάκης τρίβει τα χέρια του με κάθε τι κόμμα Καριστιανού, τύπου Καριστιανού, και τα νέα κόμματα που θα βγούνε και κάποια που θα υποστηριχτούν από τον Κασιδιάρη, μη γνωρίζοντας αν αποφασίσει, δεν ξέρω αν ο Άρης Πάγος αποφασίσει να μην τα περάσει, γιατί υπάρχει αυτό το, τα πολιτικά δικαιώματα είναι μπλοκαρισμένα του Κασιδιάρη, και σε περίπτωση που στηρίξει κάποιο κόμμα να γίνει αυτό που έγινε όπως και με τους Σπαρτιάτες.
1: Ναι, γι' αυτό είπα ότι θα το κάνει άτυπα, δεν θα έχει συμμετοχή κανονική δηλαδή.
0: Ναι, πάλι όμως μπορεί να αποφασίσει ο Άρης Πάγος ότι έχει, είναι εμπλεκόμενος και να ακυρώσει το κόμμα αυτό. Αλλά όλα αυτά είναι στο μήλο, το μήλο της Νέας Δημοκρατίας. Εάν φύγει ο Μητσοτάκης, Κωστή, γιατί μιλάτε μόνο για πολιτικά, εάν φύγει ο Μητσοτάκης και πάει στα Βρυξέλλας ή στα εξωτερικά, θα υπάρξουν πάρα πολλά κόμματα που θα θέλουν να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία, τη νέα Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, αλλά τώρα λέμε ότι οι εκλογές θα γίνουν με Μητσοτάκη. Έχεις καμία ένδειξη ότι θα γίνουν με κάποιον άλλον?
0: Φυσικά, έχουμε και τρεις υποψήφιους. Και οι εκλογές, να ξέρεις, θα τραβήξουν όσο μπορεί πιο μακριά. Μην περιμένετε, εγώ σας το είπα πριν 2 χρόνια αυτό, ότι θα γίνει 27, το 27 το Μάρτι. Θα ξεκαθαρίσουν όλα τα τοπία, έτσι ώστε πρέπει να έρθει ο νέος πρόεδρος που θα ψηφιστεί. Ο Μητσοτάκης φυσικά δεν θα είναι. Μόνο έτσι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν το περιμένω αυτό που λες. Εντάξει, θα το δούμε. Εδώ θα είμαστε.
0: Καλό είναι να μην το περιμένεις και να σας έρθει η έκπληξη. Δένδια, Γεωργιάδη και ακόμα...
1: Και με ποιο λόγο, ας πούμε, με ποιο πρόσχημα, με ποια αιτιολογία θα πει φεύγω? Τι θα γίνει και θα πει, από πού και ως που, αφού είναι πρώτος με διαφορά μετά από 7 χρόνια, ξέρω εγώ.
0: Α, είσαι ευρωπαϊκό τέτοιο, όπως πήγε. Α, και ο άλλος είναι.
1: Έχει πει ότι δεν ενδιαφέρομαι. Το έχει πει. Ότι ακούγονται πολλά, εγώ δεν είπα ποτέ. Δεν θέλω να πάω λέει, στην Ευρώπη να κάνω εκεί πέρα. Μένα με ενδιαφέρει να είμαι μάχημος εδώ, έχει πει. Τώρα.
0: Εάν κάτσει εδώ ο Μητσοτάκης,
1: ναι,
0: η Νέα Δημοκρατία θα βυθιστεί. Θα υπάρξει τέτοια,
1: μάλιστα,
0: πίεση που θα πάρει ένα πόστο τέτοιο. Η μεγάλη σε.
1: Μα, okay, ωραία. Θα το δούμε.
0: Εγώ τι νομίζω, αλλιώς εκλογές, κυβέρνηση δεν θα γίνει. Δεν μπορεί να γίνει με 25 και 30%. Κανένα κόμμα δεν θα θέλει,
1: ναι,
0: να συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη. Κατάλαβες, είναι απλό πράγμα. Ούτε και η αντιπολίτευση μπορεί να κάνει κόμματα, να κάνει κυβέρνηση. Γιατί ξέρεις, πάει το δεύτερο κόμμα μετά και ζητάει την τέτοια των άλλων κομμάτων.
1: Ωραία.
0: Δεν πρόκειται καν να συνεργαστεί.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Αυτό. Δεν θα πω κάτι άλλο για οτιδήποτε άλλο, αλλά λίγο ρε παιδιά, προσοχή. Δεν είναι.
1: Εντάξει.
0: Είναι βαριά αυτά τα. Και ο Καραχάλιος τρέχει στα δικαστήρια τώρα.
1: Καλά, ο Καραχάλιος λέει και χοντρά, πραγματικά χοντρά πράγματα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Okay, ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Εντάξει.
0: Ασχολούμαστε με την πολιτική και ας μην ασχοληθούμε με προσωπικό. Δηλαδή, μην το κάνουμε από προσωπικό.
1: Έγινε. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Όχι, και μισή. Θα πάμε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε και ανοίγω κατευθείαν γραμμές, δεν θα το καθυστερήσουμε. Εσείς που είστε, περιμένετε λίγο. Μπαμπαμ, ένα σποτάκι είναι γρήγορα, γρήγορα, γυρίζουμε.
2: Μητρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, τώρα βλέπω κάποια μηνύματα που χωρούν λίγο έτσι η κουβέντα να σταθούμε. Απλά επειδή δεν έχω κλείσει το κέντρο και κάποιοι περιμένουν ώρα, θα το κλείσω το κέντρο μία η ώρα για να μπορούμε να διαβάσουμε άνετα κάποια πράγματα και να τα σχολιάσουμε. Θα πω μόνο στον Παναγιώτη που είχε αναφερθεί και νωρίτερα στις γερμανικές αποζημιώσεις. Επειδή βγήκε η είδηση για τα γλυπτά του Παρθενώνα, αν δεν ακούσατε, οι Τούρκοι λένε ότι εμείς δεν δώσαμε ποτέ φιρμάνι. Έτσι, άρα οι Βρετανοί τα πήρανε νταϊλίκι, δεν είχαν καμία εντολή από εμάς, καμία συνένεση. Και αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη. Και κουβέντα στην κουβέντα θυμήθηκα και τις γερμανικές αποζημιώσεις, επειδή πιάσαμε και Καριστιανού, η οποία έχει τοποθετηθεί γι' αυτό, ότι θα, τέλος πάντων, το θεωρεί προτεραιότητα τη διεκδίκηση. Και είχαμε και μια δήλωση λίγο περίεργη ενός στελέχους του κόμματος που είπε ότι πρέπει να πάμε να κατασχέσουμε, ξέρω εγώ, κτίρια που υπάρχουν εδώ γερμανικά στην Ελλάδα, για να τους πιέσουμε μέσα από αυτό και να τους αναγκάσουμε κλπ. Λοιπόν, και τέλος πάντων, Παναγιώτη, θα το πω συνθηματικά τώρα και μετά θα τα διαβάσω όλα και θα σου πω δύο πράγματα παραπάνω. Και αν θέλετε να πούμε κάτι και γι' αυτό, το λέμε. Το ότι δεν διεκδικούμε δεν γίνεται μόνο επειδή, ξέρω εγώ, μπορεί να είμαστε, τι να πω τώρα, να είμαστε μαριονέτες ή, εντάξει, σίγουρα παίζει ρόλο και αυτό 100%, έτσι. Αλλά κάποτε θα παραπέμψω, ψάξτε το λίγο αν θέλετε, Παναγιώτη, ψάξτε το λίγο αν θέλεις. Υπήρχε κάποτε το Μπαλτάς, υπουργός πολιτισμού, ψάξε λίγο, έκανε δήλωση που έχει πει ότι δεν διεκδικούμε γιατί το πιθανότερο είναι ότι θα χάσουμε το δικαστήριο. Και πέρα από αυτό είχαν γίνει και κάτι έρευνες από διακεκριμένα νομικά γραφεία. Οι εκτιμήσεις δεν ήταν και πολύ καλές. Και τέλος πάντων, άστο τώρα να μην τα ανοίξω παραπάνω. Υπήρχε κάποτε, είχε βγει μπροστά, δεν θυμάμαι ποια κυβέρνηση το έκανε, βγάλανε μπροστά και ένα πολιτιστικό σύλλογο. Άστο τώρα, γιατί και εγώ δεν το θυμάμαι απόλυτα απ' έξω, πρέπει να το ψάξω λίγο να βρω τις λεπτομέρειες. Αλλά και με τις γερμανικές αποζημιώσεις και αυτό με τα γλυπτά είναι λίγο πιο σύνθετο από ό,τι ίσως μπορεί να θέλουμε να πιστεύουμε. Λοιπόν, ας πάμε στις γραμμές, γιατί περιμένουν ώρα κάποιοι φίλοι. Συνεχίζουμε 23 10 90 90 90 και αν χρειαστεί τα πιάνουμε και αυτά καλύτερα. Λοιπόν, πάμε. Πού είμαστε? Εδώ, παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Πρώτη φορά περνώ.
0: Ναι, ναι, καλώς ήρθες. Γεια.
1: Yeah. Ευχαριστώ πολύ. Σε ακούω πάρα πάρα πολλά χρόνια. Νέος ήμουν και γέρασα, που λένε.
0: Πόσα δηλαδή?
1: Να σε πω ότι είναι μεγαλύτερος από σένα και γέρασα μαζί σου.
0: Σοβαρά?
1: Ναι, είναι.
0: Χαρά στο κουράγιο σου τότε.
1: Είμαι 59 και έχω γεράσει μαζί σου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, διαφωνώ, ορισμένες φορές διαφωνώ πάρα πολύ.
0: Απλά επειδή έχεις αρκετό θόρυβο από πίσω, όσο μπορείς λίγο κοντά έλα και δυνατά, γιατί έχει πολύ φασαρία από πίσω, περνά αυτοκίνητα, τι κάνουν.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα, πάμε.
1: Σε ορισμένα θέματα διαφωνώ πάρα πολύ, σε ορισμένα σύσμους.
0: Λογικό.
1: Μαζί σου. Κρυπτήν τώρα, ας πούμε. Ένα πολύ, πολύ απλό. Άμα ρωτήσεις κάποιον Έλληνα, τι σε ενδιαφέρει τώρα, αυτή τη στιγμή, η Τουρκία ή το σπίτι σου που χάνεται, τι θα διαλέξει?
0: Ναι, προφανής είναι η απάντηση, αλλά αυτό το λέμε γιατί τώρα, ότι δεν πρέπει να συζητάμε για άλλα πράγματα,
1: ναι,
0: επειδή χάνεται το σπίτι μας.
1: Τι προέχει, τι προέχει, από εκεί ξεκινάνε όλα. Τι προέχει, το σπίτι που χάνεται ή ο άλλος που είναι άνεργος, ο άλλος που δεν έχει να φάει ή η Γερμανία?
0: Αδερφούλη, άκου λίγο κάτι.
1: Συγγνώμη. Είναι ο πόλεμος στην Παλαιστίνη. Αυτό που είναι ενδιαφέρει, γιατί όλα αυτά γίνονται για τη δικαιοσύνη. Από τη δικαιοσύνη ξεκινάνε. Αν υπήρχε δικαιοσύνη από τα 4 και μετά, μέχρι σήμερα, όλοι αυτοί θα ήταν φυλακοί. Μιλάω γενικά, δεν μιλάω ονομαστικά.
0: Ωραία, μπορώ να πω μία κουβέντα και να συνεχίσεις. Μία κουβέντα.
1: Ναι.
0: Εσύ μιλάς με βάση τη δική σου θέση, το δικό σου πρίσμα, αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι εδώ είναι μία εκπομπή που πρέπει να κρατάει και ένα ενδιαφέρον, έτσι, για να βγαίνει και ο κόσμος να μιλάει, να υπάρχει συμμετοχή κτλ. Αν μιλάμε κάθε μέρα για τα προβλήματα της ακρίβειας, ας πούμε,
1: όχι,
0: θα μιλήσουμε μία εβδομάδα και τη δεύτερη εβδομάδα θα πάρει κανείς τηλέφωνο. Δεν μπορούμε να μιλάμε, κατάλαβες. Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για το βασικότερο πρόβλημα μόνο κάθε μέρα. Μιλάμε για όλα ό,τι βγαίνουν που είναι σημαντικά. Και για σήματα, καμιά φορά.
1: Να σας πω κάτι. Όλα μαζί, κανένας δεν μπορεί να τα πιάσει. Αν ήμουν πρωθυπουργός, εγώ ή οποιοδήποτε, αν πάρεις έναν οικοδόμο, έναν αγράμματο να πάρεις, του δημοτικού να πάρεις, πρώτο πράγμα που θα σου πει, άμα έβγαινε, θα έλεγε: κλείνω τα σύνορα, δεν φεύγει κανένας, δεν μπαίνει κανένας. Και τι κάνω?
0: Πού θα βρει και εσύ σε... πιστεύεις ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Να κλείσουμε τα σύνορα?
1: Όχι, όχι για τη σύνορα, γενικά για 24 ώρες. Του πιάνω και σου λέω: πού βρήκε τα λεφτά τόσα εκατομμύρια? Πού βρήκε 70 σπίτια με ένα μισθό, βουλευτή? Δεν μπορεί να είναι σε ένα χρόνο από δύο σπίτια να έχει μείνει 36. Άρα δεν βγαίνουν και οικονομικά να πάρει.
0: Α, με την έννοια αυτό εννοεί, να μην φύγουν έξω. Εντάξει, εγώ νόμιζα άλλο πράγμα, είπε. Ναι, ναι, και.
1: Ναι, από τη δικαιοσύνη ξεκινάνε όλα. Μετά πάμε στο δίκαιο τη θάλασσα και όλα τα δίκαια. Αλλά το δίκαιο, εμένα με ενδιαφέρει για την Καρυψιανού, μιλάω τώρα.
0: Ναι.
1: Και ειδικά για την Καρυψιανού, δεν με ενδιαφέρει αν είναι η Μαρία Σερνιού ή οτιδήποτε. Το πρώτο πράγμα που το μήνυμά τη, ένα-ένα. Το δεν ξέρει, γιατί οι άλλοι που ξέρουν τι κάνουν. Δηλαδή, για εξωτερικά ζητήματα τι κάνει. Ο ένας που ξεκινάει την Γερμανία, ο άλλος με την Τουρκία. Τι χειρότερο θα μου κάνει? Τουλάχιστον αυτή που λέει πάνω απ' όλα η Ελλάδα. Πες μου έναν πολιτικό από την τέσσερα και μετά που να λέει πάνω απ' όλα η Ελλάδα. Ας είναι και ψέματα. Ας είναι και ψέματα, ρε Κώστα. Δεν υπάρχει ένας να πει πάνω απ' όλα ο Έλληνας, πάνω απ' όλα η Ελλάδα.
0: Μα είμαστε σε τελείως διαφορετική θέση. Οι περισσότεροι πολιτικοί, το πάνω απ' όλα η Ελλάδα που μπορεί να λένε και να εννοούν, θα είναι πολύ διαφορετικό από το πάνω απ' όλα η Ελλάδα το δικό σου. Σε σχέση με την Τουρκία, για παράδειγμα, εσύ μπορεί να πεις πράγματα που αν γίνουν να βρούμε πολύ μεγαλύτερους μπελάδες από όσα προβλήματα θα λύσουμε, για παράδειγμα. Ο πολιτικός που είναι από μέσα και ξέρει λίγο καλύτερα τα πράγματα θα έχει πολύ διαφορετική οπτική για το τι σημαίνει πάνω απ' όλα η Ελλάδα.
1: Κωστά, θα σας πω κάτι πολύ απλό. Επειδή ένα σου είπα, ένα του δημοτικού να βάλεις, ωραία, δεν θα προσκυνήσει κανέναν. Θα σου πει, δεν συζητάω τίποτα.
0: Ναι, πώς το, λίγο όμως πρέπει να το προχωρήσουμε γιατί περιμένουν κι άλλοι. Πώς το κλείνουμε για σήμερα και εδώ είμαστε πάλι.
1: Ναι, ναι, μόνο ένα πράγμα θα σου πω. Και τα Σκόπια, ξέρεις να συζήτησε. Ξέρουν πιο πολλά αυτοί. Εσύ λες ότι ξέρουν πιο πολλά. Και εγώ σου λέω ότι ξέρουν την τίποτα τους. Γιατί εμένα να βασίζεσαι ένα από το...
0: Όχι ξέρουν πιο πολλά με την έννοια ότι αποφασίζουν με πιο σωστά κριτήρια. Ξέρουν πράγματα που εμείς δεν ξέρουμε. Τι μπορεί να παίζεται πίσω από τις κουρτίνες σε επίπεδο πιέσεων, απειλών, υποσχέσεων. Κατάλαβες τι θα δώσουμε, τι θα χάσουμε? Εμείς πηγαίνουμε συναισθηματικά με το πατριωτικό κριτήριο, αν μιλάμε για τα θέματα αυτά.
1: Μα αυτό δεν θα κοιτάξω. Δεν κοιτάξω τι μου
0: συμφέρει. Ναι, ναι, αλλά εμείς είμαστε απ' έξω. Κάθε ένας που είναι απ' έξω ξέρει πάντα λιγότερο από αυτόν που τα ζει από μέσα.
1: Ναι,
0: αυτό λέμε μόνο. Έγινε, ευχαριστώ και τα ξαναλέμε όποτε θέλεις, έτσι, γιατί περιμένουμε αρκετή ώρα πριν από το διάλειμμα ακόμα. Ευχαριστώ.
1: Μια κουβέντα ακόμα να πω.
0: Ναι, ναι.
1: Το ότι δεν ψηφίζεις είναι για μένα, τα ακούω πολλές φορές που το έχεις πει, είναι λάθος για ποιο λόγο. Λες, ας πούμε, να δω περιέργεια, να δοκιμάσεις ακόμα. Ναι, τους άλλους τους έχεις δοκιμάσει όμως.
0: Ναι, εντάξει.
1: Άμα σου βγει ιδίως διοίκηση και έχασες. Αλλά άμα σου βγει καλύτερος, το δοκιμάζεις, σου βγει
0: δοκιμάσεις. Ναι, ναι, εντάξει. Εγώ τώρα έχω ένα άλλο σκεπτικό λίγο περίεργο που πρέπει να το καταλάβεις το σκεπτικό μου για να το κρίνεις. Σε ευχαριστώ, δεν γίνεται, πρέπει να προχωρήσουμε. Εδώ είμαστε, πω όποτε θες ξανά, έτσι. Συγγνώμη, αλλά περιμένω πόση ώρα. Πρέπει να προχωρήσουμε. Καλημέρα.
2: Ναι.
0: Παρακαλώ, ναι.
2: Κύριε Βρανά.
0: Ναι, ναι, ορίστε.
2: Γεια σας, η Ελπίδα είμαι, τι κάνετε?
0: Γεια σου, Ελπίδα, καλά.
2: Ξαναπήρα και προχθές για να σας πω και χρόνια πολλά, πειράζει, παίρνω και σήμερα.
0: Όχι βρε τώρα, τι λες.
2: Ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν θα μιλήσω πολιτικά γιατί δεν ασχολούμαι, γιατί μόνο ένας πολιτικός θα βρεθεί.
0: Γιατί, αν επιτρέπετε, γιατί δεν ασχολείσαι, θέλεις να μας το πεις με μια κουβέντα?
2: Ναι, βέβαια. Ακούω, μέσα μου κάνω κριτική, διαφωνώ ή συμφωνώ με κάποια πράγματα, αλλά ούτε χρόνο έχω και ούτε διάθεση να ασχοληθώ με κάτι άλλο από τη στιγμή που εμένα όλη μου η ζωή είναι τα δέσποτα και δεν βρέθηκε ούτε ένας στα 100 χρόνια που το κάνω αυτό να μου δώσει μια κονσέρβα. Είτε λέγεται κράτος, είτε λέγεται φιλοζωικό, είτε λέγεται άνθρωπος. Το κλείνουμε εδώ. Εγώ λίγο θέλω να μιλήσω για την κυρία Καρυστιανού. Όταν σκοτώθηκαν τα παιδιά αυτά, έκλαιγα, στενοχωρέθηκα μέσα μου, γιατί θυμάμαι τον εαυτό μου κάθε φορά που βρίσκω ένα γατούλι, ένα σκυλάκι σκοτωμένο ή δηλητηριασμένο ή πεθαίνει από αρρώστια. Εγώ κάνω πολύ καιρό να το ξεπεράσω μέχρι να έρθει το επόμενο θάνατος. Και έλεγα, αυτές οι καημένες οι μάνες και η κυρία Καρυστιανού, πώς θα μπορέσουν αυτό να το ξεπεράσουν? Όταν έμαθα ότι θα ασχοληθεί με την πολιτική, μπορώ να πω, ντρέπομαι που το λέω, μέσα μου πήγα να την κατηγορήσω και λέω πώς θα μπορέσει αυτή η κυρία τώρα που έχασε το παιδάκι της να ντυθεί, να βαφτεί, να βγει, να μιλήσει, να κάνει προεκλογικό αγώνα και έτσι. Αλλά θυμήθηκα όταν πριν από 11 χρόνια μου βάλαν φόλες και πεθάναν πάρα πολλά ζώα στα χέρια μου και εγώ πήγα να πεθάνω και έμεινα παράλυτη. Είμαι 12 χρόνια μόνο με πατερίτες βαδίζω μέρα νύχτα στο δρόμο. Θυμάμαι ότι τότε, αν δεν υπήρχαν από πίσω άλλα να χρειάζονται τη βοήθειά μου, αυτά τα δύο άτομα που ήξερα ότι τα σκότωσαν τα ζώα, νομίζω ότι μπορούσα να τους σκοτώσω με τα ίδια μου τα χέρια, που δεν ούτε μυρμηγκάκι προσπαθώ να μην πατήσω όταν περπατάω. Και λέω τώρα και κλείνω ότι αυτή η κυρία μπορεί μέσα της να έχει πολύ θυμό, γιατί μέσα της πιστεύει ότι το παιδάκι της το σκότωσαν. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ψέματα, ποιος φταίει, δεν με ενδιαφέρει τι και πώς, και μπορεί μέσα από αυτό το θυμό που νιώθει να μπορέσει να κάνει κάποια πράγματα. Να πάρει δύναμη δηλαδή και να θελήσει να βοηθήσει άλλα παιδιά, άλλους ανθρώπους. Αυτό. Τώρα κάνω διάλειμμα.
0: Όχι, εντάξει, καλά τα λες. Και έτσι είναι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε την ψυχή του κάθε ανθρώπου.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί πραγματικά να εκμεταλλευτούν τη δημοσιότητα που πήραν από ένα γεγονός αρνητικό για να πάνε πιο ψηλά, και υπάρχουν και άνθρωποι που λένε, ας πούμε, να σου πω ένα παράδειγμα. Την ξέρεις την περίπτωση με τον οπαδό του Άρη που τον είχαν σκοτώσει, τον Άλκη?
2: Βέβαια,
0: ο πατέρας του, σε επίπεδο τοπικό βέβαια, αλλά προσπάθησε να ασχοληθεί με την πολιτική γιατί θεώρησε ότι θα μπορούσε να πιέσει κάποιες καταστάσεις,
2: ναι,
0: και να βοηθήσει έτσι για να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Υπάρχουν και άνθρωποι που το βλέπουν έτσι, δεν μπορούμε να το κατηγορήσουμε αυτό.
2: Εγώ
0: δεν θα το έκανα αν με ρωτάς, ας πούμε, κατάλαβες. Εγώ δεν θα το έκανα, δεν θα μου καθόταν καλά. Αλλά εγώ σκέφτομαι όπως σκέφτηκες εσύ στην αρχή. Δεν σκέφτονται όλοι με τον ίδιο τρόπο.
2: Κύριε Βρανά, εγώ σε κάθε θάνατο παίρνω μισό κουτί Ζάναξ, που δεν ήξερα τι θα πει Ζάναξ όταν ήμουν 15-16 χρονών. Μετά τα άμαθα από τις ομαδικές φόλες, μετά κατάλαβα τι γίνεται.
0: Ναι.
2: Και δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω. Σίγουρα δεν θα μπορούσα να το κάνω, γιατί δεν θα μπορούσα να πατήσω τα ποδαράκια μου. Αλλά αν αυτή η κυρία βρει τη δύναμη, μακάρι να κάνει κάτι καλό για...
0: Εμένα η ένστασή μου με το συγκεκριμένο θέμα είναι ότι η κίνηση αυτή που κάνει με το κόμμα, πιστεύω ότι δεν θα βοηθήσει τελικά. Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν το ξέρει. Γιατί η Καριστιανού, για να φτάσει να γίνει κυβέρνηση και να αλλάξει τα πράγματα, αν πότε γίνει, θα πρέπει, αποκλείεται να γίνει σε αυτήν την τετραετία. Στην καλύτερη θα γίνει στην επόμενη.
2: Ναι,
0: το πιθανότερο να μην γίνει ποτέ. Μέχρι τότε θα έχει τελειώσει η δίκη. Έτσι, η κοινή γνώμη, αντί να το ποτάμι, ας πούμε, να είναι φουσκωμένο όπως ήταν, επειδή θα την βλέπει σαν πολιτικό, ό,τι και να λέμε, η εικόνα αυτή θα λειτουργεί αποτρεπτικά. Γι' αυτό και οι γονείς οι υπόλοιποι έχουν στραβώσει. Και δεν νομίζω ότι τελικά θα βοηθηθεί ο αρχικός σκοπός. Εμένα αυτή είναι η μεγάλη μου ένσταση. Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν το καταλαβαίνει, δεν το ξέρει. Τώρα από εκεί πέρα, αν βρει κάποιο τρόπο να πιέσει,
2: κυρία,
0: και πραγματικά να συμβάλλει, μακάρι.
2: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Ελπίδα.
2: Να
0: είσαι καλά. Καλημέρα. Πάμε, ναι, ορίστε. Παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Καλημέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, γεια.
3: Τώρα το μπράβο δεν είναι και σωστό, αλλά τα κάλυψε όλα η προηγούμενη κυρία. Δεν μπορώ να πω, έχω πέσει κάτω. Ένας άνθρωπος πώς μπορεί να αλλάξει όλη τη γη? Τι να πω.
0: Ξέρεις τι έχει πει η συγκεκριμένη κυρία? Θα το πω γιατί το έχει πει δημόσια.
3: Ακούστε με λίγο, ακούστε.
0: Ήθελα να σου το πω γιατί σε ενδιαφέρει αυτό.
3: Ακούστε με λίγο.
0: Καλά, ρε, πες.
3: Αυτό είναι με κεφαλαία γράμματα ο πατριωτισμός. Για οτιδήποτε λυπόμαστε, για το πιο μικρό πλασματάκι που υποφέρει, που περνάει δύσκολα, που περνάει βάσανα, οποιοδήποτε και να από τον μεγαλύτερο άνθρωπο, τον χειρότερο, από τον Χίτλερ μέχρι τον Μυρμηγκάκι που είπε η κυρία. Αν δεν λυπάς, δεν είσαι άνθρωπος, και πάνω, όπως το λένε και αυτοί, δεν είσαι πατριώτης. Είσαι αντιπατριώτης. Αυτό ακριβώς ήθελα εγώ να εκφράσω και το είπε η κυρία με δύο λόγια. Δηλαδή έχω μείνει άναυτος.
0: Άκου τώρα και αυτό που ήθελα να σου πω για να πεις και τον μπράβο με κεφαλαία. Η συγκεκριμένη κυρία, το επαναλαμβάνω, το λέω γιατί το έχει πει στον αέρα καν δύο φορές, δεν είναι προσωπικό δεδομένο, δεν μένει σε σπίτι κανονικό, γιατί προτιμάει ό,τι λεφτά βγάζει, που δεν είναι και πάρα πολλά προφανώς, να τα δίνει στο να σώζει τα ζώα.
3: Υπάρχει κάποιος άνθρωπος να βοηθήσει? Αν μπορέσω και εγώ να βοηθήσω, δεν ξέρω. Και εμένα τώρα τι να πω, και εγώ τώρα βγαίνω από σπίτι. Τέλος πάντων, υπάρχει κάποιος άνθρωπος, δηλαδή να πάμε να βοηθήσουμε όλη αυτή την κυρία αυτή.
0: Δεν θέλει. Εγώ έτσι το έμαθα. Μας το είπε μία μέρα στον αέρα. Και λέω, μήπως ρε παιδί μου, κάποιος ακροατής έχει ένα σπίτι να βοηθήσει φτηνό. Όχι, λέει, δεν θέλω. Είναι συνειδητή επιλογή. Είναι επιλογή ζωής. Προτιμάει να δίνει τα λεφτά που βγάζει στο να βοηθάει τα ζώα.
3: Γενικά αυτή η στάση ζωής είναι. Δηλαδή, πώς αντέχει αυτός ο άνθρωπος μέσα σε όλη αυτή την καταιγίδα, μέσα σε όλο αυτό τον ρημαγδό, να βγαίνουν οι άλλοι και να σου λένε είμαι πατριώτης. Και να την πατάνε κάτω αυτήν που είναι αρχιπατριώτη.
0: Πάμε και στα δικά μας, γιατί κάτι άλλο ήθελες να πεις τώρα και πέρασαν ήδη 3 λεπτά. Πάμε και στο άλλο, γιατί δεν προλάβουμε.
3: Φτάνουν. Αυτά που είπε η κυρία με φτάνουν. Δεν χρειάζεται.
0: Okay.
3: Να μην βγαίνουν αυτοί και να λένε. Να βγαίνουν όσοι, από εδώ και πέρα όλοι, και να λένε βοηθήστε αυτού του τύπου τους ανθρώπους. Γιατί με αυτούς, αυτοί οι άνθρωποι θα βοηθήσουν και εσάς μετά. Εκτός άμα δεν θέλουμε βοήθεια, άμα το κάνουμε όλα που συμφέρουν, τέλος.
0: Ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Bye bye. Καλημέρα. Ναι. Θα ομιλήσετε.
4: Αλλό.
0: Αλλό, αλλό.
4: Ολέ, ολέ, ο Ταύρος. Λοιπόν, γρήγορα, γιατί πολλά θέματα και θέλω να απαντήσω πολλά. Καταρχήν πρώτα θα θέλω να συνεχίσω τη χθεσινή συζήτηση περί του χρέους της Ελλάδος. Και να πω ότι έχετε δίκιο, γιατί στη βιασύνη μου πάνω ανέφερα και το ιδιωτικό και το δημόσιο χρέος μαζί. Αλλά όσον αφορά το ποιος έχει δίκιο για το χρέος, αν αυξάνεται το δημόσιο ή όχι, έχω εγώ. Και θα σας το πω γρήγορα για να το καταλάβετε όλοι και εσύ ειδικά, Στάθη. Άκου για να μάθεις. Η Ελλάδα ξεχρέωσε 5 δισεκατομμύρια πέρσι και χρεώθηκε δάνεια 10 δισεκατομμύρια. Πρόπερση πήρε 4 δισεκατομμύρια, ξεχρέωσε, πήρε δάνεια 8 δισεκατομμύρια. Μόνο το 24 έδωσε 7 και πήρε 8. Ο Μητσοτάκης κάθε χρόνο χρεώνει την Ελλάδα με δάνεια 10 δισεκατομμύρια, άσχετα από τι ξοφλάει. Το χρέος το πήρε το 19, 330 δις και τώρα έχει πάει κοντά στα 400. Αυτά για να μαθαίνετε για τα χρέη, περί οικονομίας. Πάμε τώρα στον πρώτο το φίλο, που μίλησε για τα κόμματα και για τα συστήματα. Να του πω ότι και στη Γαλλία και στη Γερμανία και στο Βέλγιο και πού όπου θέλει, μέσω όρο τα κόμματα είναι όπως στην Ελλάδα, 20 με 40 κόμματα. Πατού σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν 40 κόμματα, στην Ελλάδα είναι 35, ξέρω 40 πόσα είναι. Πατού υπάρχει αυτό. Αλλά στην Ευρώπη, φίλε, που εσύ περασπίζεις το σύστημα, υπάρχει κάτι που εδώ δεν υπάρχει. Η συνεργασία. Ότι τα κόμματα συνεργάζονται, μέχρι και στο Ισραήλ συνεργάζονται. Γιατί βλέπουν το κατεστημένο πόσο έχει μπει και σχωρίστη στη ζωή των πολιτικών και δεν ακούει τους πολίτες. Και όσον αφορά για τα σχέδια της Ελλάδας που μιλούσατε πριν, αν διαβάσετε λίγο και δείτε λίγο ευρωπαϊκές τηλεοράσεις και ειδήσεις, για την Ελλάδα πάει συνεργασία Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, κερδίζει τις εκλογές ο Μητσοτάκης πρώτος, δεύτερος συνεργασία με τον Ανδρουλάκη και κάνουν πρωθυπουργό της χώρας τον Πιερακάκη. Γι' αυτό τον προετοιμάζουν. Για να γίνει ο προεπόμενος πρωθυπουργός της χώρας.
0: Συγγνώμη λίγο, μία παύση δεν θα σε διακόψω, μόνο αυτό. Ναι. Ξέρεις στο πρόσφατο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ τι ψηφίστηκε?
4: Τι?
0: Μπήκε θέμα και υπερψηφίστηκε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές.
4: Έτσι λέγανε και το 11, έτσι λέγανε και το 12 και συνεργαστήκαν.
0: Okay.
4: Αυτά τώρα είναι να είχαμε να λέγαμε. Πάμε τώρα για την Καρισιανού. Η Καρισιανού, Κώστα, έχει ένα κουβά να αντλήσει ψήφους που λέγεται 5 εκατομμύρια Έλληνες που δεν πήγαν να ψηφίσουν. Οπότε, κυρία Καρισιανού, εύχομαι να έχει δίπλα τους ανθρώπους με ταλέντο. Η πολιτική που έχει να αντιμετωπίσει σαν προσωπικότητες είναι, αν τους πάρουμε και τους απομονώσουμε τον κάθε πολιτικό αρχηγό, μιλάμε για περίεργους χαρακτήρες, για πολύ περίεργους χαρακτήρες. Δεν έχει κανένας, ούτε για πλάκα δεν μπορεί να επηρεάσει μεμονωμένα, αν τον βάλουμε, αν τον πάρουμε τον Μητσοτάκη τη Νέα Δημοκρατία και τον αφήσουμε χωρίς Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει περίπτωση να επηρεάσει ούτε έναν άνθρωπο στη ζωή του. Το ίδιο και ο Κωνσταντοπούλου, το ίδιο και ο Ανδρουλάκης, το ίδιο και ο Βελόπουλος. Και γι' αυτό κανένας από όλους αυτούς δεν έχει ποσοστά που να τον θέλουν στην Ελλάδα ένα στους δύο. Όλοι είναι στο 25 με 30%. Ο κανένας τους ξεπερνάει όλους. Γι' αυτό η Καρισιανού, αν έχει ανθρώπους με ταλέντο και πάει πρόοδο και πάει μπροστά την πολιτική, γιατί είμαστε πίσω πολιολιθικοί, είναι η πολιτική μας, περίπατο μπορεί να κάνει, όχι να κερδίσει τις εκλογές, αλλά να μπει άνετα και να κυριαρχήσει σαν δεύτερο, τρίτο, τέταρτο κόμμα στη Βουλή. Και τελειώνω, Κώστα, με την Ακρόπολη γρήγορα. Κώστα, ποια Ακρόπολη να πάρουμε πίσω, ρε φίλε? Τι να πάρουμε πίσω? Εμείς οι Έλληνες είμαστε...
0: Ποιος είπε για Ακρόπολη? Για το... Ήβρο τένε εδώ, είπανε.
4: Του Παρθενώνα, ρε, τα τέτοια.
0: Α, τα γλυπτά, ναι.
4: Τι θες να πάρουμε πίσω τώρα που συζητάμε, τώρα που είπες για το τουρκικό τέτοιο? Κώστα, είμαστε ντροπή των Ελλήνων, εμείς οι νεοέλληνες. Παντού στον κόσμο, φίλε Κώστα, παντού στον κόσμο, με τους πολέμους, όλα τους τα μεγάλα τα κτίρια, τα αρχαία τους τα κτίρια έχουν καταρρεύσει. Όπως αν δεις και την Ακρόπολη του 25, ήταν μισή από αυτή που έχουμε σήμερα. Αντί, Κώστα, εμείς οι Έλληνες να αναστηλώσουμε. Όχι την Ακρόπολη με το άγαλμα της Αθήνας μέσα. Της Αθηνάς το άγαλμα μέσα. Κνωσό, Πέλα, Ολυμπιάδα. Όλα έπρεπε να τα είχαμε αναστηλώσει. Να είχαν τα παλάτια, έπρεπε να τα είχαμε σηκώσει από πάνω.
0: Πώς το κλείνουμε, γιατί πήγαμε πάρα πολλά.
4: Ένα πράγμα, ναι. Ένα πράγμα και τελειώνω. Ο αρχαίος πολιτισμός. Και εμείς αυτό να είναι, τον έχουμε πάρει και τον έχουμε θάψει στα έγκατα της γης. Λοιπόν, καλό ξημέρα μας όλη την παρέα.
0: Bye bye. Καλημέρα. Ναι, ορίστε.
5: Κώστα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια.
5: Εγώ είμαι. Mm-hmm. Το ότι γίνεται λόγος για την Καλυστιανού. Καταρχήν αυτή η γυναίκα έχει κάποια γνώση περί πολιτικής. Δηλαδή θα μπει στη Βουλή, θα μπει δεύτερο κόμμα, τρίτο, όπως λέμε. Οι γνώσεις της έναντι της πολιτικής. Ποιες είναι οι γνώσεις της? Πώς δηλαδή θα σταθεί να πούμε να αντιμετωπίσει αυτά τα τέρατα, καλούς ή κακούς, και να μπει ανάμεσα σε αυτούς εκεί και να κάνει κάποιο κουμάντο, να το πω, και να περάσει ο λόγος της? Η γυναίκα αυτή από πού και ως πού πολιτική? Δηλαδή μπορεί να κάνουν και λάθος, αδερφέ, αλλά εγώ το βλέπω ότι είναι ένα λάθος μεγάλο της. Γιατί εγώ νομίζω ότι εκμεταλλεύεται το θάνατο του παιδιού της και θέλει να πολιτευτεί. Νομίζει ότι επειδή μαζεύτηκε τώρα εκατομμύρια ο κόσμος τότε με την περίπτωση των Ντεμπών, μάλλον νομίζει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα είναι ψηφοφόροι της. Και αν την περίπτωση, Κώστα, μπει και γίνει δεύτερο, τρίτο κόμμα και να έχει κάποια μεγάλη δύναμη ψηφοφόρων, έτσι, εγώ νομίζω ότι θα έχει και η σημερινή πολιτική, πρωθυπουργοί και βουλευτές και ξέρω εγώ υπουργοί, έχουν ανθρώπους που τους διαβάζουν, τους λένε διάφορα, ας πούμε, και τα λένε για αυτοί. Οπότε και η Καλυστιανού όλο και κάποιον θα έχει να τη διαβάζει τι θα πρέπει να πει. Ξέρεις πόσες φορές εγώ νομίζω ότι εκεί που θα μιλάει θα χάνει τα λόγια της. Δεν είναι άνθρωπος για να κάνει πολιτική. Νομίζω.
0: Εντάξει, όλοι κάπως ξεκίνησαν, βέβαια.
5: Πώς?
0: Όλοι κάπως ξεκίνησαν.
5: Ναι, ακόμη, αλλά αυτή τη στιγμή εδώ που βρίσκεται η Ελλάδα, στην κατάσταση που βρισκόμαστε, θα κάνει, δηλαδή, θα πούμε ότι ναι, όλοι ξεκίνησαν με αυτό το σημείο. Δηλαδή, άλλοι και ξεκίνησαν και αυτοί από αυτό το σημείο.
0: Κοίταξε, αυτό που λες, εγώ δεν διαφωνώ, αλλά το μπαλάκι πάει στον πολίτη. Εάν ο πολίτης ψηφίσει έναν άνθρωπο που δεν έχει ιδέα από πολιτική χωρίς να τον έχει τσεκάρει, εκεί είναι ζαριά. Μεγάλη. Έτσι. Αν η Καλυστιανού όμως απλά μπει στη Βουλή για να μάθει που λέμε τη δουλειά και σιγά σιγά να περνάει κάποιες θέσεις, στις επόμενες εκλογές θα είναι πανέτοιμη. Εγώ αυτό λέω. Ότι η Καλυστιανού για μένα, γι' αυτό και πλέον θα την κρίνω από την αρχή. Πρέπει να μπει, να καταλάβει κάποια πράγματα, να μάθει, να δει και η ίδια. Που φτάνει η δυνατότητά της, το ταλέντο της, το πολιτικό και όλα αυτά. Έτσι, και γι' αυτό θα πρέπει να ψηφιστεί σαν ένα κόμμα, τέλος πάντων, που θα είναι κόμμα αντιπολίτευσης, έτσι, για να πιέζει, να κάνει κτλ. Όχι ως ένα κόμμα κυβερνητικό. Αυτό θα είναι μια ζαριά στην πλάτη της χώρας. Και το είδαμε και τους άλλους, δεν είναι η λογική. Είδαμε κάποιους, έχει και πάρα πολλούς άλλους που έχουν μια σχετική εμπειρία και ξέρουν πώς παίζεται το παιχνίδι.
5: Για να τελειώνω, να μην καταβάλω τη γραμμή. Ξέρεις τι θα γίνει την περίπτωση, να πούμε, που βγει και μιλήσει και πεταχθεί φερρυπίνο ο Άδωνης, ο Γιουλιάδης ή κάποιοι άλλοι που δεν καταλαβαίνουν τα αδερά τους, με συγχωρεί για τη φράση μου, και θα την διακόβουν και ξέρω εγώ και θα τους λένε διάφορα και τέτοια. Αυτή η γυναίκα πώς θα τους αντιμετωπίσει?
0: Θα το δούμε, γιατί μπορεί να το έχει.
5: Μακάρι.
0: Θα το δούμε αυτό.
5: Όχι. Αν μακάρι να το έχει.
0: Το θέμα είναι να, εάν ποτέ μπορεί να φτάσει στην εξουσία, είτε σαν κυβέρνηση είτε σαν συγκυβέρνηση, να έχει προλάβει να καταλάβει κάποια πράγματα και να μάθει πώς παίζεται το παιχνίδι. Γιατί με αυτά που λέει τα πρώτα από ό,τι βλέπω, δεν έχει καταλάβει. Είναι πράγματα που είναι ανεφάρμοστα ή επικίνδυνα, ας πούμε, στην. Τέλος πάντων, εντάξει. Ευχαριστώ, Γιώργη. Τα λέμε.
5: Για να κλείσω.
0: Ναι, ναι.
5: Για να κλείσω. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι? Ότι μπαίνοντας τώρα αυτή τη στιγμή, στο βαθμό που βρίσκεται η Ελλάδα, πρέπει να είσαι έτοιμο να μπει και να αντιμετωπίσει τα θηρία. Και μία τελευταία ερώτηση.
0: Ναι.
5: Οι ξένοι που αγαπούν την Ελλάδα λέγονται φιλέλληνες, έτσι?
0: Ναι.
5: Οι Έλληνες που αγαπούν την Ελλάδα, γιατί λέγονται φασίστες και ρατσιστές? Αυτό είχα να πω καλό σήμερα.
0: Ναι. Έγινε, σε ευχαριστώ. Την έχουμε κάνει την κουβέντα αυτή για τον ίδιο λόγο που κάποιοι άλλοι που έχουν μια διαφορετική αντίληψη στα πράγματα αυτομάτως ονομάζονται διεθνιστές, φίλοι, ξέρω εγώ, υποστηρικτές των παγκοσμίων ελίτ και όλες αυτές οι βλακίες. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Παύλο, αν ακούς ακόμα, επειδή είχαμε ένα καυγά μεταξύ μας ραδιοφωνικό σε εισαγωγικά, το είπα μία μέρα, έρχομαι στους επόμενους, το είπα μία μέρα για σένα και γενικότερα. Έτσι, με τον ίδιο λόγο που λένε κάποιον που επί της ουσίας είναι πατριώτης και δηλώνει πατριώτης, με τον ίδιο λόγο που του φοράνε ταμπέλα φασίστας, ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται από την άλλη πλευρά. Όποιος πει κάτι διαφορετικό είναι των παγκοσμίων ελίτ, ας πούμε, υποστηρικτής, είναι διεθνιστής, είναι προδότης, είναι δεν ξέρω και εγώ τι. Είναι η ίδια βλακεία από δύο διαφορετικές μπάντες. Έτσι, η ευκολία με την οποία κολλάμε ταμπέλες. Παρακαλώ, ναι.
6: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλημέρα, γεια.
6: Είσαι καλά?
0: Καλά, ευχαριστώ.
6: Λοιπόν, Κώστα, ο προηγούμενος κύριος ανέφερε κάτι. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε, να κάνουμε πολιτικούς όλους, δηλαδή αυτούς που είχαν συγγενείς πολιτικούς. Πολιτικός δεν γεννιέται κανείς. Ούτε βαφτίζεται πολιτικός. Πολιτικός είναι ο άνθρωπος που ενδιαφέρεται με τα κοινά και θέλει να κάνει κάτι καλό για τον τόπο του. Έχουμε δει τόσα χρόνια ότι όλοι οι πολιτικοί μας πάνε πίσω. Δεν υπάρχει τίποτα καλό. Τίποτα. Πάμε τώρα, κατηγορούμε ένα νέο κόμμα που πάει να σχηματιστεί χωρίς να έχει κυβερνήσει καν, ούτε μία μέρα δεν έχει μπει καν στη Βουλή, και πετροβολούμε από τώρα σαν Έλληνες όλο αυτό το κόμμα. Δεν έχει κυβερνήσει ποτέ. Δηλαδή, ο Άδωνης Γεωργιάδης που πουλούσε κυκλοπαίδες ήταν δηλαδή πολιτικός με αξίες και έμπειρος και μπήκε στην πολιτική. Δηλαδή, δεν μπορώ να το χωνέψω. Καθόμαστε, πολεμάμε την Καριστιανού και οποιαδήποτε Καριστιανού. Υποστηρίζω άμεσα την Καριστιανού.
0: Πάντως, ο φίλος ο προηγούμενος δεν πολέμησε κανέναν. Να ρωτήθηκε πώς χωρίς εμπειρία, ας πούμε, πάει για τόσο ψηλά με τιμία. Δεν είναι και παράλογο.
6: Είναι ο πιο έμπειρος και κατάλληλος, δηλαδή, για μια θέση σε ένα νέο κόμμα. Ποιος είναι ο έμπειρος? Οι δημοσιογράφοι το αποδείξαν ότι δεν είναι. Τι να σου πω τώρα, γιατροί, δικηγόροι, τέτοιοι γίνονται πολιτικοί. Δήμαρχοι, πρώην δήμαρχοι, δεν έχουν κάνει καλό. Δεν βλέπουμε κάτι καλό. Δηλαδή, αυτό δεν μπορούσα να το χωνέψω ποτέ. Κρίνουμε και πυροβολάμε έναν άνθρωπο πριν καν μπει στην πολιτική, ενώ όλοι οι άλλοι που έχουν μπει στην πολιτική έχουν πείρα στην πολιτική. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Αυτό ήθελα να πω.
0: Εντάξει, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Μία. Λοιπόν, θα πάμε διάλειμμα. Έρχομαι, συνεχίζουμε με τις γραμμές. Μπαμ, μπαμ. Ναι, χρωστάω και μηνύματα, έτσι. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε και συνεχίζουμε και με γραμμές. Θα δω και 2-3 μηνύματα, έτσι τα πεταχτά. Και ρε, εσείς, το ξέχασα. Σήμερα είναι η Iron Maiden. Και έλεγα τι μουσικές να βάλουμε. Κάνουμε κανένα αφιέρωμα, λες. Δεν έχω πρόχειρο κάτι, αλλά μπορούμε να το δούμε αν θέλετε. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε. Μπαμ, μπαμ, και έρχομαι και γραμμές.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έλα, πάμε και για τρίτη ώρα. Διαβάζω λίγο 2-3 μηνύματα και ανοίγουμε γραμμές και πάλι για ποιον θέλει. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο. Ο Θωμάς ανεβάζει μετά την ωραία Ελένη και 300 στη Λεωνίδα, έτσι. Ωραίο. Αυτά να πείτε, να τα δείτε αν θέλετε. Ο Νίκος λέει για ένα σχόλιο ακροατή πριν που πήγε στον μετανθρωπισμό. Όχι, είναι μεγάλο. Υπεθερματίζει, λέει, αναφέρει ότι η επιστήμη αποκτά γνώση ταχύτερα από το ρυθμό που η κοινωνία αποκτά σοφία. Τρεις κάτι. Άστο, Νίκο, θα το πιάσω μετά γιατί είναι και πολύ μεγάλο και πολύ βαθύρεση. Θα το κάψουμε. Περιμένουν γραμμές πόση ώρα. Εντάξει, το βλέπουμε μετά. Για να μείνουμε κιόλας, να σταθούμε. Κλείνω με τον Παύλο που λέει για τον Γιανακόπουλο που τον έχουμε ανάρτησε. Ότι θα χαρεί στον τελικό, λέει, γράψτο. Ναι, για να δούμε. Λοιπόν, και Παναγιώτη, χρωστάμε για τις γερμανικές αποζημιώσεις κάτι, αλλά τώρα άστο έτσι όπως έγινε, πήγε η κουβέντα αλλού. Θα τα πιάσουμε καμιά άλλη μέρα, ναι. Πήγαμε, ξεκινήσαμε από τα γλυπτά, να το επαναλάβω αυτό γιατί είναι σημαντικό. Και 2310-90-90-90, αν θέλει κάποιος ακόμα, έρχομαι. Ότι βγήκε είδηση από Τουρκία μεριά. Οι Τούρκοι είπαν στους Βρετανούς σε μία μάζοξη της UNESCO ότι δεν υπήρχε κανένα φυρμάνι, δεν δώσαν κανένα έγγραφο τότε στους Βρετανούς για να στείλουν τον άλλο να πάρει εδώ τα, έτσι, στον Έλγιν για να τα πάρει τα μάρμαρα, τα γλυπτά πιο σωστά. Οπότε ουσιαστικά λέει, δεν έχετε κανένα δικαίωμα, κανένα λόγο να τα κρατάτε. Εντάξει, είναι μια εξέλιξη σημαντική. Τώρα αν θα επηρεάσει την κατάσταση δεν ξέρω. Η UNESCO δήλωσε και πάλι ότι είναι μαζί μας. Λοιπόν, το φυρμάνι ήταν, ξέρετε, ήταν το νούμερο ένα επιχείρημά τους, έτσι. Ότι υπήρχε το χαρτί αυτό που ουσιαστικά επειδή ήμασταν υποκατοχή τότε, ότι λέγανε οι Τούρκοι, πάρτε τα ρε παιδί μου να τα εκμεταλλευτείτε, να τα προστατέψετε κιόλας, να τα κάνετε ό,τι θέλετε. Οι Τούρκοι λένε δεν έγινε ποτέ κάτι τέτοιο τελικά. Λοιπόν, 2310-90-90-90. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας αποστολή 54301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, πήγαμε, η κουβέντα πήγε και στην Καριστιανού, εντάξει, λογικό είναι. Έχουν γίνει και κάποια πραγματάκια που αναφέραμε νωρίτερα, τα οποία συνδυάζονται και με τα γλυπτά και κυρίως με τις γερμανικές αποζημιώσεις, έτσι, τις οποίες έχει δηλώσει ότι είναι προτεραιότητα να διεκδικηθούν. Και είχαμε τέλος πάντων κάτι δηλώσεις τελεχών του κόμματος και για το θέμα αυτό. Λίγο περίεργες, ομολογώ. Μην πούμε τα ίδια. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές για ό,τι θέλετε. Εγώ ένα πράγμα έχω έτσι ως συμπέρασμα να καταθέσω. Το διαπιστώνω συχνά πυκνά, το διαπιστώνω και σε αυτήν την συγκυρία, ρε παιδί μου. Φτάνουμε να συζητάμε για τα πολιτικά. Είμαστε πολύ, ρε παιδί μου, των έντονων συναισθημάτων, του ενθουσιασμού, της απογοήτευσης, των βιαστικών κρίσεων. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, πραγματικά, αν μιλάμε για το κόμμα το πολιτικό, έρχομαι γραμμές, αν μιλάμε για το κόμμα, μάλλον αν μιλάμε για το τι έγινε από τα Τέμπη και μετά μέχρι να δηλώσει ότι πολιτεύεται ή μέχρι να καταλάβουμε ότι θα πολιτευτεί, εκεί είναι μια κουβέντα, ok, το συζητάμε. Αλλά για το κόμμα το ίδιο, το πώς θα λειτουργήσει, το πώς θα κάνει, το πώς θα δείξει, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, εγώ δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία αυτή έτσι με την ευκολία αυτή να πω ότι, ξέρω εγώ, άντε να την κριτικάρουμε, να τη σκίσουμε που λέει ο λόγος, ή από την άλλη μεριά άντε λευκή επιταγή και πάμε μπροστά γιατί όλοι οι άλλοι μας απογοήτευσαν. Δηλαδή από πού και ως πού. Δεν ξέρω, μέση δεν έχουμε, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, ίσως να κάνω εγώ λάθος, αλλά δυσκολεύομαι λίγο να μπω, ας πούμε, στο mood αυτό των άκρων, έτσι. Είτε το επικριτικό κομμάτι, είτε και το άλλο με τον ενθουσιασμό, που χωρίς να ξέρουμε, ας πούμε, τι και πώς, άντε πάμε, ξέρω εγώ, βρήκαμε την επόμενη κυβέρνηση. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε. 90-90-90 για όποιον θέλει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια.
1: Καταρχάς είμαστε και άνθρωποι της λύθης σήμερα.
0: Ποιοι άνθρωποι είμαστε, της?
1: Της λύθης.
0: Λύθης, ναι.
1: Ανδρέου. Της λύθης. Της ξεχάζω.
0: Ναι, λύσεις άκουσα γι' αυτό, ναι.
1: Όχι, εντάξει, τώρα λίγο. Σαν σήμερα πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, δεν άκουσα κανέναν από τους ακροατές να το αναφέρει, γιατί έγραψε μια ιστορία αυτός ο άνθρωπος. Είτε θετική, είτε αρνητική, ανάλογο καθένας όπως τη βλέπει, έτσι δεν είναι. Τώρα για το κόμμα της κυρίας Χριστιανού, εγώ θέλω να βγει, να βγει. Αρκεί να τις ασέψει τις αιμονές της, οι οποίες εκπορεύονται από το βαρύ της πένθος. Δηλαδή το να είναι πολύ πιο αξιά από άλλα κόμματα.
0: Κύριε Λιδία, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί και εγώ δεν είδα θάνατο από Πανδρέου. Εγώ βλέπω 23 Ιουνίου.
1: Ιουνίου. Α, Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Ιουνίου, έχει δίκιο, 23 Μαΐου. Εγώ μπερδεύτηκα.
0: Εντάξει, οκ, okay, πάμε.
1: Συγγνώμη. Ναι, εγώ μπερδεύτηκα, Κωνσταντίνε. Εν πάση περιπτώσει, λάθος μου. Τώρα, να τη θασέψει τις αιμονές της, γιατί έχει πάρα πολλές αιμονές λόγω του, του πέθους που έχει η γυναίκα, διότι είναι πάρα πολύ βαρύ πράγμα να χάσεις το παιδί σου. Εδώ χάσεις ένα σύντροφο και πεθαίνεις, όχι.
0: Έχεις ένα παράδειγμα έτσι, χωρίς να το ανοίξουμε, μία, να καταλάβουμε τι μπορεί να θεωρούμε αιμονή δηλαδή.
1: Η αιμονή για, για τα ξυλόλια, όπως είπες, τα οποία δεν έχουν αποδειχτεί. Για τον Κώστα Καραμαλή, που δεν έχει αποδειχτεί η αυτή του. Δηλαδή αυτά όλα, χωρίς να του δίνω κανένα άλοθη βέβαια, διότι όλοι όσοι πέρασαν από εκείνες τις θέσεις όφειλαν να έχουν φροντίσει για, για τους σιδηρόδρομους οι πάντες, και οι προηγούμενοι και οι νυμ που ήταν. Αλλά διακατέχεται από ό,τι κατάλαβα από αιμονές. Αν τη θασέψει αυτές τις αιμονές, θα πάει πάρα πολύ καλά. Δεν έχει κυβερνητική προοπτική προς το παρόν. Έτσι, αυτό είναι γεγονός. Γιατί υπάρχουν τα μεγάλα κόμματα. Πάντως τη θεωρώ πολύ πιο άξια από κάποιους δημοσιογράφους που πέρασαν και μας εκπροσώπησαν σιωπηρά στην Ευρωβουλή, από κάποιους ηθοποιούς που πέρασαν. Δηλαδή έχει και μόρφωση, έχει και λόγο και μπορεί. Και αν έχει καλούς συνεργάτες, γιατί μετράει πάρα πολύ το ποιοι θα την ακολουθήσουν και το πόσο νουνεχής είναι, έτσι, γιατί πρέπει να είναι και λογική αυτοί οι άνθρωποι που θα την θα συμπορευτούν μαζί της, νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά. Δεν μ' ακούς?
0: Ακούω.
1: Ναι. Αυτό θέλω να πω, να είναι καλά, να όλοι οι άνθρωποι που θα διεκδικήσουν, πάντως την προτιμώ πολύ περισσότερο από το κόμμα του Τσίπρα που ξανακατεβαίνει, να σου πω μια αλήθεια.
0: Ναι.
1: Γιατί τον θεωρώ ότι ήταν αυτός που έβαλε την ταφόπλακα για τη Μακεδονία. Και αυτό δεν θα το συγχωρέσω ποτέ σε κανέναν πολιτικό, όποιος και αν ήταν αυτός, και στους νυν που δεν κάνουν τίποτα μα τίποτα για να γίνει αυτή η άρση αυτής της της πράξης που, τι να πω, μας έχει πληγώσει όλους, ιδιαίτερα εμάς τους Μακεδόνες, που δεν νομίζω μόνο τους Μακεδόνες, γιατί εγώ στο συλλαλητήριο που κατέβηκα στην Αθήνα ήταν από όλα τα νησιά, ήταν από όλη την Ελλάδα ο κόσμος και φώναζε.
0: Μάλιστα, οκ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Τώρα δεν ξέρω τι εννοούμε, τι θα έπρεπε να κάνουν για να υπάρξει η άρση της συμφωνίας, αν μπορούμε να πατήσουμε σε κάποια πράγματα. Υπάρχουν, έρχομαι στον επόμενο. Υπάρχει Βιέννη ή Γενεβή, ένα από τα δύο, όλο το ξεχνάω αυτό. Υπάρχει μια σύμβαση που έχει να κάνει με τις διακρατικές συμφωνίες, αλλά για να ακυρωθεί μια διακρατική συμφωνία, θα πρέπει να συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις του τύπου να έχουν λαδωθεί αυτοί που την πέρασαν, που την ψήφισαν, να μην τηρείται σε επίπεδο όμως χοντρό, δηλαδή, έτσι. Να είναι κάποια πράγματα που δεν ξέρω αν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, με την έννοια ότι η συμφωνία αυτή έχει μέσα έναν όρο που λέει ότι δεν μπορεί να καταργηθεί ποτέ των ποτών από καμία κυβέρνηση. Να επαναδιατυπωθεί μετά από διαπραγμάτευση, έτσι, κάποια πράγματα να αλλάξουν, ναι. Να καταργηθεί δεν ξέρω πόσο πιθανό είναι τελικά. Τέλος πάντων, βαθιά νερά και αυτά. Για πάμε, καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι. Ορίστε.
2: Συμφωνώ απόλυτα με τον φίλο μου το Γιώργο, που καταγείται από το πιο παραβατικό σημείο της Ελλάδας. Πράγματι η κυρία Χριστιανού δεν γνωρίζει την πολιτική. Την πολιτική την γνωρίζουν οι τελευταίοι, ας πούμε ο Κωστάκης, ο Καραμαλής, ο Σαμαράς, ο Τσίπρας, ο Καμένος, άλλων ποιον είχαμε, ο Γεωργιάδης, Γι' αυτό ακριβώς συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Γιώργο ότι τι δουλειά έχουν με την πολιτική άσχετα άτομα.
0: Να ρωτήσω κάτι επειδή το λέτε ειρωνικά. Τώρα τη μέρα που πέρασε, δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, αν είναι θέση του κόμματος ή του στελέχους, θα το επαναλάβω. Στέλεχος του κόμματος της κυρίας Καριστιανού είπε ότι για να διεκδικήσουμε τις γερμανικές αποζημιώσεις θα πάμε να πρέπει να κατασχέσουμε κάποια γερμανικά κτίρια που υπάρχουν στην Ελλάδα. Έτσι ρε παιδί μου, να πάμε να κατασχέσουμε. Πώς θα το κάνουμε αυτό δεν ξέρω. Πώς νομικά μπορεί να σταθεί. Για να πιέσουμε, λέει, και να μας δώσουν τις γερμανικές αποζημιώσεις. Ένα. Και το άλλο που είπε σε συνέντευξη που έδωσε στον δημοσιογράφο τον Ζαχαρό, αν τον ξέρεις, ότι θα πρέπει να πάμε να διεκδικήσουμε την Ήμβρο και την Τένεδο. Αυτά εσύ πώς τα ακούς, ας πούμε, σε επίπεδο πολιτικής τοποθέτησης, τα βλέπεις εφικτά?
2: Κακώς.
0: Αυτό σου δείχνει άνθρωπο που ξέρει από πολιτική?
2: Κακώς. Ας στείλουν το Τσίπρα με το Βαρουφάκι να τα διεκδικήσουν. Νομίζω είναι λάθος η επιλογή.
0: Μάλιστα.
2: Okay. Είναι καμένο. Ξέρω εγώ, η σημαία κατά εδώ πήγε κατά εκεί να διεκδικήσει τις αποζημιώσεις, οτιδήποτε.
0: Εντάξει, κατανοητό.
2: Η γνώμη μου.
0: Mm-hmm. Κατανοητό.
2: Και αν μπορούμε να ακούσουμε το Σάνι.
0: Το?
2: Σάνι. Με γιου.
0: Σάνι. Τι είναι αυτό? Iron Maiden. Iron Maiden είπαμε να βάλουμε, αφού είναι συναυλία σήμερα, να κουνηθούν λίγο τα αίματα.
2: Έχει μωρέ τώρα.
0: Άστα την άλλη φορά. Την άλλη φορά το Σάνι με γιου. Τα λέμε. Καλημέρα. Έλα, πάμε λίγο σε μέρα-μέρα που είναι. Άντε, Σάββατο είναι. Πάμε λίγο να κουνηθούμε λίγο εδώ που είμαστε και άγρια νιάτα. Έλα, παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Συμφωνώ απόλυτα με την άποψή σου. Εσύ δεν την έχεις διατυπώσει με τον απόλυτο τρόπο που την έχω εγώ στο μυαλό μου, ότι δυστυχώς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού θα κάνει κακό.
0: Εγώ πάντως δεν είπα αυτό. Για το κόμμα είπα ότι δεν μπορώ να κρίνω ακόμα.
3: Είπες
0: και ειλικρινά το εννοώ.
3: Πολύ είπες, πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να κάνει κακό.
0: Όχι, δεν το είπα. Δεν έχω άποψη. Είπα για κάποιες θέσεις που δεν ξέρω πως είναι προσωπικές του ανθρώπου που είναι στέλεχος του κόμματος.
3: Ας ανταπτύξω.
0: Ναι, ναι, πάμε.
3: Θέσεις μου τότε, Επιτροχάδη, ήταν εξαιρετικά απογοητευτική.
0: Συγγνώμη λίγο, επειδή θυμήθηκα, δεν θα σε διακόψω καθόλου. Είπα, η διαφωνία μου είναι ότι πιστεύω ακράδαντα ότι θα κάνει κακό στην υπόθεση των Ντεμπών. Ότι δηλαδή δεν θα βοηθήσει.
3: Ωραία.
0: Θα το ξεφουσκώσει το ποτάμι και γι' αυτό και οι γονείς είναι ανάποδα. Δεν μίλησα για το κόμμα. Ναι, έλα.
3: Εντάξει, καλά το λες, αλλά αυτό και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της πολιτικής ζωής της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, η δίκη των Ντεμπών. Αν κάνει κακό λοιπόν σε αυτό το πράγμα, κάνει κακό και ευρύτερα, διεκτινίζεται το κακό και στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό. Στη διάκριση των εξουσιών που λέμε κλπ. Κλπ. Έτσι δεν είναι? Και αν θέλεις να το δούμε λογικά, για να κάνει κακό στο θέμα των Ντεμπών, αυτό σημαίνει ότι δεν θα επιτύχει και τίποτε πολιτικά. Αλλιώς δεν μπορεί να επιτύχει πολιτικά αλλά να κάνει κακό στο θέμα των Ντεμπών, για να παίξουμε και λίγο με τη λογική, έτσι δεν είναι? Συμφωνείς αυτό που λέω?
0: Όχι απόλυτα, αλλά δεν θέλω να μιλήσω άλλο από πάνω σου, γιατί μίλησα ήδη αρκετά, για να πεις αυτά που θέλεις.
3: Σκέψου το λίγο πιο βαθιά αργότερα και ίσως καταλάβεις τι εννοώ. Είναι καλό σημείο αυτό το οποίο σου θέτω. Λοιπόν, είδα καταρχήν ότι είναι ένα κόμμα εντελώς μη στελεχωμένο. Εντελώς μη στελεχωμένο. Ήταν εντελώς απογοητευτικό ότι οι δύο προσωπικότητες που βγήκαν μαζί της ήταν αυτός ο φιλοπουτινικός δημοσιογράφος που κατοικεί μόνιμα στη Μόσχα,
0: ναι,
3: και μία ηθοποιός που δεν την ξέρει η μάνα της. Τα κόμματα δεν είναι αστεία πράγματα. Τα κόμματα θέλουν πολύ σοβαρές και στιβαρές προσωπικότητες και συγκροτημένες, για να μπορεί η κυρία Καριστιανού, όσο καλή είναι ή κακή ή άπειρη, να στηριχτεί σε αυτούς. Είναι λοιπόν εντελώς μη στελεχωμένο το κόμμα. Δεν έπρεπε να το ξεκινήσει και έπεσε στην παγίδα του Μητσοτάκη, που και εσύ το είπες πιο μπροστά, ότι τους έκανε να κινήσουν πιο γρήγορα τις διαδικασίες της ίδρυσης των κομμάτων τους.
0: Ναι, για να υπάρχει χρόνος να αναγκαστούν να τοποθετηθούν για τις θέσεις τους και να λίγο-λίγο να εκτεθούν, να έχουν φθορά μέχρι τις εκλογές.
3: Ακριβώς, αλλά επειδή σωστή είναι μια παγίδα Μητσοτάκη, δεν σημαίνει ότι εσύ πρέπει να πάνε να πέσεις μέσα. Δεύτερον, πολύ βασικό, δεν θα έπρεπε να ξεκινήσει την ίδρυση του κόμματος εάν δεν είχε τουλάχιστον την πλειοψηφία των υπόλοιπων συγγενών των θυμάτων μαζί της στη σκηνή, ναι, στο Ολύμπιον.
0: Συμφωνώ.
3: Αυτό που σου λέω είναι εκ των ουκάνευ. Δηλαδή εγώ αν ήμουν η Καριστιανού θα έλεγα, παιδιά θα έρθετε μαζί μου τουλάχιστον από τους άλλους 56 ή 30 ή 40, θα προχωρήσω να κάνουμε ένα κόμμα όλοι μαζί, γιατί δεν το κάνω για μένα, το κάνω για τη μνήμη και εσείς για τη μνήμη των παιδιών σας. Εκεί, και όπως είπες πολύ σωστά, εκεί θα έριχνα και όλο το βάρος μου. Διότι εκεί έχω δίκιο και εκεί θα παίξω και συγκινησιακά και από εκεί και πέρα θα κοίταζα να επικεντρωθώ σε θέματα διάκρισης των εξουσιών, γιατί αυτό που κάνει τώρα να μην αποδίδεται όπως πιστεύει η ίδια δικαιοσύνη είναι η μη διάκριση, αν το πάρουμε στο βάθος το θέμα, η μη διάκριση των εξουσιών, της νομοθετικής από τη δικαστική, έτσι δεν είναι? Θα επικεντρωνόμουν λοιπόν σε πάρα πολύ σε αυτά τα ζητήματα, θα κοίταζα να προσελκύσω εξέχουσες προσωπικότητες από το νομικό και δικαστικό χώρο που να συμπλέουν με τις δικές μου απόψεις, να ξέρω τι λέω, να είμαι δυνατή επί του πεδίου, όχι μονάχα να λέω διάφορα, και οπωσδήποτε θα απέφευγα ανθρώπους σαν τον κύριο Παναγιώτη Ψωμιάδη. Δεν γίνεται, όλοι ξέρουν.
0: Αφού έχει κόκκινη γραμμή να μην συνεργαστεί με κανέναν που έχει περάσει από την πολιτική.
3: Ναι, έχει, αλλά εγώ τον είδα εκεί και τον είδα να κάνει δηλώσεις κλπ. Και δεν ξέρω αν κάποια στιγμή λόγω της, το ότι θα προσπαθεί να πιαστεί, ξέρεις, όταν θα βλέπει ότι δημοσκοπικά δεν είναι εκεί που θέλει κλπ. Εγώ πολύ φοβάμαι ότι θα πανισφρήσουν και τέτοιοι άνθρωποι στο.
0: Δεν ξέρω. Έχει πάντως δεσμευτεί ότι δεν θα μπει κανένας που έχει ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική.
3: Είναι δυνατόν να είπε αυτό το πράγμα τώρα, ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να κάνουμε? Δεν έχει ιδέα, είναι εντελώς μη ενημερωμένη για το πρόβλημα των γερμανικών πολεμικών αποζημιώσεων.
0: Έτσι φαίνεται.
3: Το πρόβλημα των γερμανικών αποζημιώσεων δεν έχει, είναι ουτοπικό, δεν πρέπει να τεθεί. Ένα πράγμα πρέπει μόνο να τεθεί και έχει έστω μία ελπίδα να τελεσφορήσει. Το θέμα του κατοχικού δανείου, μόνο αυτό πρέπει να τεθεί. Αλλά αυτό πρέπει πρώτα να οριμάσει στα δικαστήρια, να βγει μια απόφαση και μετά να πάει να κάνει μια κατάσχεση. Δεν μπορεί να πάει να κάνει μια κατάσχεση χωρίς να έχει ήδη βγάλει την απόφαση. Έτσι δεν είναι?
0: Εκτός αν ήταν προσωπική θέση, ξαναλέω, του στελέχους. Αλλά τώρα να μίλησε για κάτι τόσο σοβαρό, ξέρω εγώ προσωπικά. Τι να πω, δεν ξέρω. Και το άλλο με την Ήβρο και την Τένε, εδώ είναι χοντρό.
3: Έτσι δεν γίνονται τα σοβαρά κόμματα, γιατί σε τόσο σοβαρά θέματα δεν μπορεί ένα στέλεχος, το κάθε στέλεχος, να έχει τη δικιά του γνώμη.
0: Εντάξει, τέλος πάντων.
3: Να λέει και πράγματα τα οποία είναι εντελώς ασόβαρα. Εν πάση περιπτώσει, η πρώτη εικόνα, εγώ νομίζω ότι κλείνοντας.
0: Ναι, ναι, λίγο γρήγορα, γιατί το σκίσαμε.
3: Έτσι, απλά μια ατάκα θέλω να πω. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι μια φούσκα που έσκασε πριν να φουσκώσει.
0: Αυτό. Μάλιστα. Οκ, okay. Εντάξει, θα το δούμε. Να είσαι καλά.
3: Λοιπόν.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Παρακαλώ, εγώ δεν το πιστεύω αυτό ότι είναι φούσκα και επαναλαμβάνω, για μένα το κόμμα θα το δούμε στην πορεία, μετά από 1-2 χρόνια. Έχει πάρα πολλά να δει από μέσα και να μάθει και να εξελίξει. Εγώ τουλάχιστον για ένα χρόνο το λιγότερο θα κρίνω πολύ επιφανειακά. Είναι, τώρα κάποιοι το έχετε πολύ εύκολο, λέτε εντάξει είδαμε και τους άλλους. Δεν είναι απλά τα πράγματα, παιδιά, το πώς παίζονται τα παιχνίδια της διπλωματίας ή τι άλλα κόλπα υπάρχουν, έτσι, που άμα είναι κάποιος άσχετος δεν μπορεί να μπει από τη μια μέρα στην άλλη. Έχει πάρα πολλά να μάθει και να δει. Κνίδια της διπλωματίας ή τι άλλα κόλπα υπάρχουν, έτσι, που άμα είναι κάποιος άσχετος δεν μπορεί να μπει από τη μια μέρα στην άλλη. Έχει πάρα πολλά να μάθει.

0: Πει.
1: Παναθηναϊκός μέχρι το κόκαλο. Ναι. Αθλητικά, έτσι, γιατί ακούω πολιτικά.
0: Έλα, ναι.
1: Μπορώ να μιλήσω, έτσι.
0: Ναι, ναι, πες ελεύθερα.
1: Δύσκολες μέρες ο Παναθηναϊκός σήμερα και μέχρι την Κυριακή.
0: Έφυγε και ο Μπενίτες τελικά.
1: Δεν με ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο αυτές τις μέρες, φίλε, το μπάσκετ.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ο Μπενίτες έφυγε, καλά έκανε και έφυγε, θα τα πούμε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο γιατί έχω καιρό να πάρω.
0: Έλα, πάρε.
1: Ένα γήπεδο σήμερα την Καολυμπιακών, ένα γήπεδο σήμερα όπου εισιτήρια κόσμος του Παναθηναϊκού που ήθελε να παρακολουθήσει το Final Four έμεινα απ' έξω, δεν επιτρέπει είσοδο, παρόλο εισιτήριων, παρόλο ο κόσμος που είχε πληρώσει ένα σκασμό λεφτά για να μπει στο γήπεδο δεν μπήκε, και στο λέω γιατί ήμουν εκεί απ' έξω, δεν μπήκε κόσμος του Παναθηναϊκού που είχε εισιτήριο, κόσμος που ήθελε να είναι το Final Four, και δόθηκαν τα εισιτήρια με το έτσι θέλω στους Ολυμπιακούς. Συγχαρητήρια στην διοργάνωση της Ευρωλίγκα, συγχαρητήρια στο κράτος που πήγαν όλα ρολόι και πετύχαν αυτό που ήθελε. Γήπεδο μέσα χιλιοβαμμένο, με γκράφιτι. Παναθηναϊκός δεν παρέδωσε έτσι ένα γήπεδο.
0: Α, το βάψανε, το χαλάσανε.
1: Τι το κάνανε.
0: Δεν το ξέρω, ναι, εντάξει, άμα το λες.
1: Όπως το κάνανε στην ΟΠΑ Παρίνα, έτσι το κάνανε και τώρα. Αυτό εδώ θα πληρωθεί από πουθενά, γιατί θυμάμαι τον κύριο Μελισσανίδη να λέει ότι δεν πληρώθηκε, ότι μόνος του το έφτιαξε. Οι πάλι θα τα κάνουν μεγάλα.
0: Φαντάζομαι ότι θα έχει προβλεφθεί αυτό, δηλαδή ότι θα πρέπει να αποζημιωθεί τώρα. Ξέρω εγώ, είναι μια διοργάνωση που την έχουμε αναλάβει ως Ελλάδα, έτσι. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να αποζημιωθεί από το κράτος αυτό το πράγμα. Κανονικά. Θα το δούμε όμως. Εντάξει, δεν το ήξερα, από σένα τα ακούω.
1: Και εγώ δυστυχώς, εγώ βέβαια δεν είχα εισιτήριο, απλά ήμουν απ' έξω, ξέρεις, πήγα για να είμαστε με τα αδέρφια απ' έξω, μήπως. Όχι για φασαρίες, γιατί έτσι ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Στον πρόεδρο και την ομάδα. Δυστυχώς, δεν πειράζει, κοίταξε. Δεν ήμασταν καλοί για να πούμε και τα δίκαια. Δεν ήμασταν καλοί για να είμαστε εκεί. Και αν ο Παναθηναϊκός ήταν καλός, ναι, αλλά από τη στιγμή που δεν έπαιξε καλό μπάσκετ και από 0-2 στο γυρνάει 3-2, δεν αξίζεις το Final Four. Δεν αξίζεις να πας. Άμα αξίζεις, θα ήσουν εκεί. Έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, φέτος ο Παναθηναϊκός είναι του ύψους και του βάθους. Εντάξει, είναι καμία σχέση με άλλα χρόνια.
1: Και προς Θεού, επειδή έχουν αρχίσει δικοί μας τώρα Παναθηναϊκοί και βρίζουν τον Γιαννακόπουλο ότι θα τρίζουν τα κόκαλα του πατέρα του που είχε κόκκινο το άκα, ο Γιαννακόπουλος δεν έχω καταλάβει πού φταίει. Φταίει που σου φτιάξε καινούριο γήπεδο, φταίει που σου φέρε το Final Four. Και συγγνώμη, εάν ήταν ο Παναθηναϊκός σήμερα θα έφταιγε ο Γιαννακόπουλος ή θα ήταν προεδράρας? Φταίει ο Γιαννακόπουλος δηλαδή άμα δεν παίξουν οι παίχτες, εάν ο προπονητής γύρισε διαφορετικός από το Eurobasket? Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται.
0: Εντάξει, για μένα ο Γιαννακόπουλος βέβαια είναι πολύ εξωτερικός παρατηρητής. Ένα πράγμα είναι που έχω μεγάλη ένσταση μαζί του, ότι αφήνει τον Αταμάν να τσαλακώνει τους παίκτες και μοιραία τα αποδυτήρια χαλάνε. Εγώ απορώ δηλαδή πώς δεν τον έχει βουτήξει. Η συμπεριφορά του Αταμάν απέναντι στους παίκτες, στις δημόσιες δηλώσεις μιλάω, είναι απαράδεκτη.
1: Είναι καφενείου.
0: Πώς να λειτουργήσει δηλαδή? Τώρα μπαίνει ο παίκτης μέσα και λέει ότι παίζαμε με τέσσερις, ξέρω εγώ. Έτσι ή άλλα χίλια δυο που έχει πει. Πώς να μείνουν τα αποδυτήρια συμπαγή με μια τέτοια προσέγγιση προπονητή? Τέλος πάντων.
1: Πράγμα. Ο Γιαννακόπουλος κάνει λάθος εκεί και κάνει λάθος που ανεβάζει story και κάνει δηλώσεις.
0: Απλά έλα λίγο να το κλείσουμε σιγά σιγά, γιατί περιμένω πέντε γραμμές και μιλάμε και αρκετή ώρα.
1: Λίγο για ποδόσφαιρο και κλείνω. Δύο πράγματα θέλω να σε ρωτήσω τη γνώμη σου.
0: Έλα κοντά λίγο, χάθηκες, έλα λίγο και πες το για να ολοκληρώσουμε.
1: Έχεις παρακολουθήσει καθόλου τον Νέστρουπ?
0: Τον?
1: Τον Νέστρουπ.
0: Τον προπονητή τον καινούριο?
1: Ναι.
0: Όχι, έχω διαβάσει, ξέρω κάποια πράγματα γενικά, αλλά όχι να τώρα την Κοπενχάγη, τώρα όχι, δεν την...
1: Τέλος πάντων, εντάξει φίλε μου, ευχαριστώ που με άκουσες.
0: Καλά λόγια έχω ακούσει πάντως, ναι, να είσαι καλά, καλό βράδυ. Χαίρετε. Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, ορίστε.
2: Κύριε Βρανά, ο μαθητής γίνεται πάντα καλύτερος από το δάσκαλο. Το ξέρετε αυτό?
0: Ναι, αλλά πρέπει να πάει σχολείο πρώτα. Πρέπει να κάνει τα μαθήματα.
2: Σωστά, πολύ σωστά. Πρέπει να τα κάνει από σωστούς δασκάλους. Το καλύτερο παράδειγμα ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Είχε λαμπρούς δασκάλους, αλλά μόνο αυτός έγινε Μέγας. Εμένα η κυρία Καρισιανού στην αρχή

0: και θα λυπηθούν πολύ που θα τα ακούσουν τώρα, αλλά είχα και εγώ τις αμφιβολίες μου και ακόμα τις έχω. Δηλαδή, τι εννοώ, αν κάνει αυτό που λέτε εσείς το απλά για να μπει, να θέλει απλά να μπει, να δει, να μάθει και αν...
1: Έχει δηλώσει ότι στόχος είναι η πρώτη θέση και μάλιστα με αυτοδυναμία, γιατί δεν θα συνεργαστούμε με κανένα κόμμα, το είπε χθες.
0: Αυτό ακριβώς. Ακούστε με ένα λεπτάκι λίγο, θα πω να τελειώνω. Αν είναι να μπει και όχι τώρα και μετά, δεν την ψηφίζω κιόλας. Αν είναι να ακούσω ότι όλοι αυτοί που δεν ψηφίσανε και να βγαίνουν, γιατί στις συγκεντρώσεις δεν θα πάνε, θα φοβηθούν. Δεν θα φανεί από τον κόσμο που θα έχει στις συγκεντρώσεις, σε καμία περίπτωση. Θα φοβηθούν να πάνε. Θα φανεί μόνο στις κάλπες. Και ίσως και πιο πριν που θα μιλήσουν, άντε κάποιοι στο ραδιόφωνο, στα σχόλια δεν μπορεί πολύ παρακολουθώ, γιατί θα γίνεται ένας χαμός, θα μπουν και τα τρόλ και αυτά. Δεν ασχολούμαι καθόλου.
1: Ναι, δεν είναι κριτήριο. Ο δημόσιος λόγος δεν είναι...
0: Να ακούσω φυσικές φωνές έτσι για να καταλάβω στο περίπου, αλλά και πάλι πολλοί δεν θα μιλήσουν, σιωπηλά θα πάνε και θα ψηφίσουν. Mm-hmm. Οπότε η εμπειρία είναι πολύ σημαντική, όπως είπατε, αλλά δεν μαθαίνετε από αποτυχημένους. Από ποιους να πάρει παράδειγμα. Ο άλλος καλά τα είπε, ηρωνικά τα είπε βέβαια, yeah. Αλλά αυτό εννοούσε, ότι από αυτούς που... Τα παραδείγματα που ξέρουμε είναι τα παραδείγματα της αποτυχίας, της υποτακτικής και της ξεπολιτικής.
1: Εδώ μιλάμε για διακυβέρνηση χώρας πάντως, έτσι.
0: Εδώ.
1: Για διακυβέρνηση χώρας. Εγώ να σου πω κάτι στα ίσια. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που αν άνοιγε περίπτερο,
0: ναι, ναι.
1: Θα έδινε τις τύχες του σε κάποιον που δεν έχει δουλέψει σε περίπτερο. Το να λέμε για τη χώρα, άιντε πάμε και να δούμε και αυτόν, να δούμε και αυτήν. Δεν το λέω για την Καριστιανού, γενικά για την οτροπία του Έλληνα ψηφοφόρου. Και με τον Τσίπρα ίδια ήταν η λογική. Κανένας δεν ξέρει το πρόγραμμα, αλλά να τον δούμε και αυτόν. Έτσι. Αυτός όμως που το λέει, το περίπτερο που θα άνοιγε το ψιλικατζίδικο, οποιοδήποτε μαγαζί, το μανάβικο, δεν θα το έδινε σε ένα που δεν ξέρει τη δουλειά. Είμαστε παντελώς ανεύθυνοι, κυρία μου. Τα κριτήριά μας είναι παντελώς ανεύθυνα. Και γι' αυτό πληρώνουμε αυτά που πληρώνουμε και δεν φταίνει μόνο η πολιτική. Που κανένας δεν μας κάνει τη δουλειά και είμαστε απόλυτα δυσαρεστημένοι.
0: Μισό λεπτάκι θα με αφήσετε να μιλήσω, κύριε Κώστα.
1: Ναι.
0: Ο χειρούργος, ο καλύτερος χειρούργος, κάποια στιγμή βγαίνει σύνταξη γιατί αρχίζουν και τρέμουν τα χέρια του, έτσι δεν είναι. Αυτός όμως που είναι ο μαθητευόμενος, ο φοιτητής που τελειώνει και είναι δίπλα του και κοιτάζει στην αρχή και βλέπει όλα τα λάθη. Αυτός μετά γίνεται καλύτερος χειρούργος,
1: ναι,
0: και από τον προηγούμενο.
1: Γι' αυτό λέμε, να μπει στη Βουλή, να μάθει λίγο δύο πράγματα και μετά να μπορεί να διεκδικήσει με μια μεγαλύτερη σιγουριά και τη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Κώστα, από ποιους να μάθει, σε ποια Βουλή να μπει να μάθει.
1: Όχι να μάθει με την έννοια να μιμηθεί. Να δει λίγο πώς γίνονται κάποια πράγματα. Το ίδιο είναι τώρα. Ναι.
0: Από τα λάθη τόσα χρόνια τα έχει μελετήσει και τα έχει μάθει.
1: Απ' έξω δεν είναι το ίδιο. Τέλος πάντων, καλά. Λοιπόν, πώς το κλείνουμε για να προχωρήσουμε.
0: Πώς το κλείνουμε. Μ' αρέσει γιατί δεν εξαρτάται από δυνάμεις που μας έχουν πατήσει και μας έχουν χρησιμοποιήσει. Δεν έχει οικονομική εξάρτηση από εξωτερικό. Τώρα ποιος μπορεί να τη χρηματοδοτήσει, δεν ξέρω. Πάντως όχι η Ρωσία. Η Ρωσία, αν μπλεχτεί πουθενά, μπλέκεται με χώρες που έχουν πυρηνικά εργοστάσια. Ρουμανία, Πολωνία, Βουλγαρία και πάλι πολύ αμφιβάλλω.
1: Η Ρωσία έχει δείξει ότι μπλέκεται παντού, όπως και η Αμερική. Προσπαθούν να επηρεάσουν εκλογές ακόμα και σε χώρες που δεν έχουν καμία σχέση με πυρηνικά εργοστάσια. Και η Ρωσία και η Αμερική. Πώς?
0: Κινδυνεύει από Ελλάδα η Ρωσία για να μπλεχτεί με την Ελλάδα.
1: Όχι, θέλουν να έχουν επιρροή. Δεν λέω για την Καριστιανού, αλλά ότι προσπαθούν να μπλέξουν, προσπαθούν. Και η Αμερική το κάνει και πολύ πιο απροκάλυπτα. Λοιπόν, ευχαριστώ, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε, έτσι.
0: Μέχρι να γίνουμε ανεξάρτητο κράτος, η Ρωσία ούτε καν μας υπολογίζει.
1: Ναι, μάλιστα. Οκ. Okay. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Πάμε διάλειμμα γρήγορα. Τώρα δεν έκλεισα γραμμές. Να πάρω λίγο και εσάς που είστε. Και μετά να δούμε λίγο τα μηνύματα. Βάλουμε και κάνα τραγουδάκι Iron Maiden, ένα έτσι καλό για τα τελειώματα. Ποιο θέλετε? Ένα καλό Iron Maiden για τα τελειώματα. Έτσι και αύριο μπορούμε να κάνουμε και το αφιέρωμα. Γιατί σήμερα πήρα γραμμές παραπάνω. Πάμε, έλα, πάμε διάλειμμα και πείτε μου και ένα τραγουδάκι Iron Maiden για να κλείσουμε με αυτό.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
3: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έλα πάμε και η πεντάδα που περιμένετε στις γραμμές. Και μετά να δούμε κανένα μήνυμα, τι έχει η μέρα. Και ένα ωραίο τραγουδάκι από Iron Maiden, ποιο θέλετε. Και αύριο μπορεί να κάνουμε και αφιέρωμα, που θα είμαστε και Σάββατο προς Κυριακή, τη μέρα της συναυλίας. Πάμε, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Χαίρετε, γεια.
1: Ήθελα, σε βρίσκω έτσι αδιάβαστο, Κώστα.
0: Ναι, για πες.
1: Για το ζήτημα αυτό που έλεγες, ας πούμε, ότι δεν μπορεί, δηλαδή ότι αυτό είναι άτομο που έκανε, ας πούμε, αυτός ο...
0: Για ποιο πράγμα μιλάς?
1: Για το θέμα των αποζημιώσεων.
0: Ναι, ότι...
1: Για το ζήτημα που έβαλε ότι θα πάρουμε τα... ό,τι ας πούμε κτίρια και τέτοια έχει γερμανικά. Υπάρχει απόφαση για το δίστομο. Αυτό το έχω δείχνει σε ντοκιμαντέρ και σε πομπές που έχουν γίνει. Έτσι, για τα εγκλήματα στο δίστομο. Έχει υπάρχει απόφαση Ιταλικού δικαστηρίου. Είχε βγει απόφαση και μάλιστα έδειξε κανονικά στο βίντεο ότι πήγανε μέσα στο Ινστιτούτο Γκέτε δικαστικοί επιμελητές και αρχίσαν να κάνουν κατάσχεση. Επί κυβέρνηση Σιμίτη αυτό. Και τότε αυτοί, ας πούμε, άμα δεις πως φαίνονται οι Γερμανοί εκεί πέρα υπάλληλοι, πως ευνηδιάζονται, πάνε κανονικά οι επιμελητές τους λένε, αρχίζουν να μετράνε εκεί πέρα τείχους και το ένα και το άλλο, τραπέζια και υπολογιστές, και αυτοί έχουν πάθει πλάκα. Και μετά έπεσε από πάνω από το Σιμίτη, επί κυβέρνηση Σιμίτη, σύστημα και σταμάτησε. Παράνομο σταμάτησε και ούτε δόθηκε ποτέ εξήγηση. Γιατί αυτό σταμάτησε να γίνει αυτή η κατάσχεση.
0: Θα σου πω κάτι μόνο επειδή περιμένουν και πέντε γραμμές. Ψάξ' το λίγο καλύτερα γιατί λες εμένα διάβαστο. Δεν έγινε ποτέ καμία κατάσχεση. Ο Σιμίτης δεν άφησε να γίνει καμία κατάσχεση. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο αν μπορούμε να το κάνουμε. Το θέμα είναι τι σημαίνει αυτό στην πράξη, τι κερδίζεις, τι χάνεις.
1: Μα εγώ ξεκίνησα να γίνεται κατάσχεση. Υπάρχει απόφαση Ιταλικού δικαστηρίου. Σε αρχή πήγανε να πούνε και όλα ότι.
0: Έγιναν προσπάθειες τότε και δεν τελεσφόρησαν και δεν το άφησε ο Σιμίτης να προχωρήσει. Δεν έγινε καμία κατάσχεση τελικά.
1: Ξεκίνησε. Ναι, ο Σιμίτης παράνομα δεν το έκανε.
0: Ναι, δεν έγινε τίποτα τελικά γιατί το ζήγησε και είπε ότι θα βγούμε χαμένοι.
1: Ποιος ζήγησε?
0: Πάντως δεν έγινε κατάσχεση επειδή μιλάς ότι είμαι αδιάβαστος, έτσι. Δεν έγινε. Υπήρξε μία σκέψη, υπήρξαν κάποιες προεργασίες, αλλά τελικά δεν έγινε. Έλα, συνέχισε.
1: Μα εννοείς και σου φαίνεται κουφό. Σου λέω ότι έχει ξεκινήσει και με κυβέρνηση η οποία παράνομα εκλεγμένη ελληνική κυβέρνηση απαγόρευσε να γίνει. Ενώ υπήρχε απόφαση δικαστηρίου. Πώς και αυτό μπορεί να γίνει. Μια άλλη κυβέρνηση, δηλαδή π.χ. Εγώ ας πούμε πιστεύω ότι το ΚΚΕ π.χ. όταν θα γίνει κυβέρνηση αυτό το πράγμα θα το κάνει. Πώς το λες εσύ έτσι? Μπορεί ας πούμε και αυτός πώς το λέει με το κόμμα της Καριστιανού να το κάνουνε. Που εγώ δεν πιστεύω να το κάνουνε. Πάλι...
0: Ξέρεις πόσες εκκρεμότητες δικαστικές υπάρχουν?
1: Όμως ναι. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει.
0: Δεν μου λες, έχεις μία εξήγηση? Εγώ δεν θέλω τώρα, τα έχω πει πολλές φορές, αλλά επειδή παίρνουμε και άλλες γραμμές, μία άλλη μέρα το συζητάμε, θες καλύτερα. Έχεις εξήγηση γιατί ποτέ καμία κυβέρνηση δεν διεκδίκησε επί της ουσίας τις αποζημιώσεις που δικαιούμαστε?
1: Γιατί...
0: Έχεις μία απάντηση σε αυτό?
1: Όλες οι κυβερνήσεις αυτές είναι ξεπουλημένες.
0: Βλέπεις λοιπόν, αυτή είναι η εύκολη απάντηση που πάντα δίνεται όλοι. Ξέρεις πόσες δικαστικές εκκρεμότητες υπάρχουν? Οι Γερμανοί υποστηρίζουν ότι μας έχουν εξοφλήσει. Με λεφτά, με ανταλλαγή που μας δώσανε όπλα, με μετανάστες που δέχτηκαν περισσότερους από ό,τι θα έπρεπε συμψηφιστικά. Υποστηρίζουν ότι έχουν έγγραφα που εμείς βάλαμε υπογραφή που λένε ότι παρετούμαστε από τα δικαιώματά μας. Αυτά τα έχεις ακούσει?
1: Αυτός που έχει βάλει την υπογραφή, την βάλει και που ξέρει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τώρα τι λες εσύ? Εδώ σκοτώθηκε.
0: Εγώ μπορώ να σου πω και τρεις συμβάσεις, όχι μία. Αλλά εσύ δεν πάλι θα μου πεις αυτά που έχεις ακούσει από όπου τα έχεις ακούσει. Εγώ, άμα θέλεις, μπορώ να σου πω και τρεις διαφορετικές συμβάσεις που οι Γερμανοί επικαλούνται ότι ουσιαστικά έχουμε παραιτηθεί των διεκδικήσεων.
1: Επειδή το λένε οι Γερμανοί?
0: Όχι, αλλά επειδή το λες εσύ.
1: Είσαι τόσο υπόλοιπο.
0: Αυτό σου λέω.
1: Που το λες αυτό το πράγμα με μια. Δεν ξέρω, εγώ σου λέω ότι υπάρχει και θα γίνει κάποια στιγμή. Δεν υπάρχει να μην γίνει. Θα γίνει. Όχι βέβαια για να φάνε κάποιοι, θα γίνει και θα γίνει κάτι και στη χώρα, θα χτιστεί κάτι στη χώρα με αυτά τα λεφτά, κάτι πραγματικό που να είναι για όλο τον κόσμο και θα γίνει.
0: Εάν δεν σου λέει τίποτα που καμία ελληνική κυβέρνηση δεν διεκδίκησε επί της ουσίας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, οκ. Okay. Άντε μένα μη με πιστεύεις, μη μου δίνει σημασία. Το ότι κανένας δεν τολμάει, πάει να πει ότι κάτι συμβαίνει, κάτι υπάρχει. Κάπως τα ζυγίζουν το συν πλήν ότι μάλλον δεν θα βγει συν. Πρέπει να σε ευχαριστήσω για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι, έτσι.
1: Εγώ σου λέω πιο μπροστά, δεν μπορούσε να διεκδικήσει έτσι κι αλλιώς.
0: Αγόρι μου, το 60 υπογράψαμε συμφωνία, λένε αυτοί, επαναλαμβάνω, υπογράψαμε συμφωνία που θεωρούν ότι παραιτηθήκαμε από τις αξιώσεις. Ναι, λένε χίλια πράγματα αυτοί. Λέμε και εμείς τα δικά μας. Ωραία, για να μην έχει προχωρήσει τίποτα, πάει να πει ότι δεν είναι τόσο απλό όσο ίσως πιστεύουμε.
1: Να σου πω και κάτι, εγώ σου λέω.
0: Γρήγορα.
1: Αν έρθει, ακόμα και τα γάλματα θα τα πάρουμε.
0: Τα γάλματα το πιστεύω και εγώ ότι θα τα πάρουμε. Αυτό είναι κάτι άλλο. Σε ευχαριστώ πολύ. Μια μέρα θέλεις να συζητάμε. Σε ευχαριστώ. Πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι, έτσι. Καλημέρα. Έχουμε πει. Το θέμα αυτό το έχουμε συζητήσει τουλάχιστον 3-4 φορές τα τελευταία 5 χρόνια και έχουμε πει ένα προς ένα που πατάνε αυτοί. Το αν έχουν δίκιο ή όχι είναι κάτι πολύ μπλεγμένο. Σας λέω και κάτι άλλο όμως και πάμε σε επόμενες γραμμές. Είπα και πριν στην αρχή ότι τα δίκαια είναι με το μέρος μας. Θα βρεθεί δικαστήριο που θα μας τα αναγνωρίσει. Έτσι και αναγνωρίσει τα δίκαια της Ελλάδος. Ξέρετε πόσες χώρες περιμένουν στην ουρά. Ασκός του Ιεόλου θα ανοίξει. Δεν χρειάζεται. Μην μπλέκουμε μερικά πράγματα δίνουν απαντήσεις. Το ότι δεν διεκδικούμε και όποτε έρχεται η κουβέντα λέμε θα το κάνουμε αλλά είναι ανοιχτό το θέμα κτλ. Σημαίνει πολλά. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και όποιος λίγο ψάξει, πέρα από το να ακούει τους λαϊκιστές τους διάφορους, θα βρει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Για συμβάσεις που έχουν υπογραφεί το 60, το 90, Παρίσι 1945, με κάντα και τα άνοιξα τώρα. Μην τα πω ένα προς ένα, περιμένετε τις γραμμές, πρέπει να κλείνουμε κιόλας. Μια άλλη μέρα, θέλετε, τα ξανακατεβάζουμε άλλη μία. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Κώστα μου.
0: Ορίστε.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, καλημέρα, γεια.
2: Έλα, γόρι μου. Ένα τραγούδι μπορώ να ζητήσω για τα τελειώματα.
0: Maiden.
2: Maiden, ναι.
0: Για ρίξτο.
2: Hallowed by the name. Είναι κομματάρα, το ξέρεις.
0: Ναι, εντάξει, να το βρω λίγο, άμα το έχουμε να το βάλω, ναι.
2: Είναι από το Number of the Beast.
0: Ναι. Οκ, να το δω λίγο. Αν μπορέσω, αν το έχουμε, να το βάλω. Έγινε.
2: Έγινε.
0: Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Γεια. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
3: Καλημέρα.
0: Ναι.
3: Μ' ακούτε.
0: Ναι, πολύ καθαρά.
3: Μ' ακούτε.
0: Ναι, ακούμε πολύ καθαρά.
3: Θα ήθελα λίγο να πω ένα πράγμα για το κατοχικό δάνειο και για τις αποζημιώσεις των Γερμανών. Το κεφάλαιο έχει κλείσει την ημέρα που οι Γερμανοί φεύγαν από την Ελλάδα. Με τη σύμβαση της Βάρκηζας. Όποιος ψάξει τα έγγραφα της σύμβασης της Βάρκηζας θα δει ακριβώς το τι έχει γίνει εκεί μέσα. Απλά έχουν υπογραφεί άλλες δύο επιπλέον συμβάσεις οποίες ανέφερες που εκεί τελειώνει και το θέμα. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να διεκδικήσει τίποτα και γι' αυτό λέει συνέχεια ότι θα τον διεκδικήσω. Είναι τελειωμένο αυτό. Δεύτερον, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης δεν υπάρχει περίπτωση να πάει να δικαστεί διότι όπως είπες και εσύ πολύ σωστά αν ανοίξει ο ασκός του Ιεόλου, μόνο οι χώρες που κατακτήθηκαν από την τότε γερμανική κατοχή, δεν υπάρχει περίπτωση η Γερμανία να τους πληρώσει ακόμα και αν η ίδια η Γερμανία χαθεί από το χάρτη. Δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος να αποπληρώσει όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει. Έχει καταλάβει ο Έλληνας ότι η Ελλάδα έχει μπει σε ένα πόλο, σε ένα δίπολο πολιτικό Αμερικής-Ρωσίας. Γιατί τα συμφέροντα στο Αιγαίο είναι τεράστια. Και όλοι διεκδικούν τα 5 κοιτάσματα τα οποία έχεις, τα οποία εσύ από μόνος σου, όταν ο κύριος Βαρδιλογιάννης πήγε να φέρει τις σαουδοαραβικές εταιρείες και να στήσει τις φλωτές δεξαμενές ώστε να κάνεις τις εξορίξεις, απαγορεύτηκε από κάποιους. Να πάρουμε τα κόμματα ένα-ένα. Νέα Δημοκρατία Πασόκ πρόσκειται στην Αμερικάνικη σκέπη. Όλα τα υπόλοιπα υποτιθέμενα αριστερά κόμματα μαζί και με το μητριαρχικό αριστερό κόμμα του ΚΚΕ, το οποίο το 1931 η διακήρυξή του αναφέρει ότι υποστηρίζει τη μητέρα πατρίδα και αναφέρει την Ενωμένη Σοβιετική Δημοκρατία τότε, όπως και το καινούριο κόμμα της κυρίας Καρισιανού, αν δείτε ποιον έχει εκπρόσωπο τύπου, γελάει ο κόσμος. Η Ελλάδα λοιπόν έχει μπει σε ένα φαύλο κύκλο της Αμερικής και της Ρωσίας. Ακόμα και ο κύριος Βελόπουλος, ο οποίος μιλάει και αναφέρεται ότι οι υπόλοιπα κόμματα έχουν σχέση με πλειοκτήτες και με οτιδήποτε, στηρίχθηκε ανοιχτά πολιτικά, όχι πολιτικά, οικονομικά από τον κύριο Ιβάν Σαββίδη. Γιατί δεν το λέει κανείς αυτό?
0: Όχι, αυτά δεν μπορούμε να το πούμε, δεν το ξέρουμε, δεν αποδεικνύεται και δεν μπορούμε να το λέμε στον αέρα.
3: Αποδεικνύεται, πώς δεν μπορείτε να το...
0: Από πού αποδεικνύεται?
3: Κανονικά, περίτρανα.
0: Από πού?
3: Περίτρανα. Υποστηρίχθηκε από τον ίδιο τον κύριο Ιβάν Σαββίδη.
0: Από πού αποδεικνύεται? Από πού αποδεικνύεται?
3: Βελόπουλο. Το αναφέρει ο ίδιος.
0: Τι είπε, ότι εμένα μου δώσε λεφτά ο Σαββίδης?
3: Παναφέρει ο ίδιος, βέβαια, στην πρώτη του ομιλία. Με τη δημιουργία του κόμματος. Αν έτρεξε μέσα να το ψάξει, να το βρει. Παναφέρει ο ίδιος.
0: Δεν το θυμάμαι ποτέ να το έχει πει αυτό. Αυτό που έχει πει είναι ότι δεν στηρίχθηκε ποτέ από κανέναν ολιγάρχη, ξέρω εγώ κλπ. Τώρα, αυτό που λες, εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ και μου φαίνεται και απίθανο να το είπα ακόμα και αν έχει συμβεί. Τέλος πάντων, λοιπόν, πώς το κλείνουμε για σήμερα?
3: Λοιπόν, πρόσεχε να δεις τώρα. Κάτι τελευταίο.
0: Έφυγες μακριά, έλα λίγο κοντά για να ολοκληρώσουμε.
3: Έχει μπει λοιπόν η Ελλάδα.
0: Ακούγεσαι πιο χαμηλά τώρα, λίγο μετακινήθηκες μάλλον.
3: Μ' ακούς τώρα?
0: Ναι,
3: τώρα
0: ακούς. Ναι, εκεί είσαι, έλα.
3: Λοιπόν, έχει μπει λοιπόν η Ελλάδα σε ένα φαύλο κύκλο διεκδίκηση των 5 συγκεκριμένων αυτών, των οποίων μπορεί να παράξει. Και έχει κάτω από το υπέδαφος της. Και έχουμε μπει σε ένα πόλεμο Ελλάδα-Αμερικής-Ρωσίας με τη διαδικασία των κομμάτων. Καμία Καριστιανού, κανένας Βελόπουλος, κανένας Τσίπρας που επανέρχεται, κανένα Κουκουέ, κανένα Πασόκ δεν μπορεί να διεκδικήσει και να πάρει κυβέρνηση. Όλοι μαζί να συγκυβερνήσουν δεν μπορούν να περάσουν το εμπόδιο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είναι άρρηκτα δεμένοι. Με την Αμερικανική κυβέρνηση την εκάστοτε η Νέα Δημοκρατία. Εδώ είναι το πρόβλημα. Υπάρχει πολιτικός ο οποίος είναι φυλακισμένος. Γι' αυτόν δεν μιλάτε. Δεν λέτε τίποτα. Δεν ξέρω γιατί φοβάστε να το πείτε. Είναι αυτό που σας φοβίζει, δεν ξέρω.
0: Εσύ γιατί υποθέτεις ότι μας φοβίζει κάτι?
3: Μα σας φοβίζει όταν δεν μιλάτε.
0: Είναι για κάποιο λόγο φυλακισμένος. Δεν πήκε έτσι.
3: Θα σας πω κάτι. Ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κτίσει τα 5/5 της ποινής του και παραμένει 2,5 χρόνια επιπλέον μέσα φυλακισμένος, για ποιο λόγο παραμένει?
0: Μάλιστα.
3: Όταν μιλάει από ένα καρτοκινητό τηλέφωνο και βάζει ένα κόμμα.
0: Πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι όμως, φίλε. Πάμε πεντάλεπτο, έτσι είμαστε στο κλείσιμο. Τα λέμε αυτό τα υπόλοιπα μια άλλη φορά.
3: Αυτό το λάθος, ότι όταν μιλάμε για αυτόν τον άνθρωπο, το κλείνετε με αυτόν τον τρόπο, σημαίνει ότι φοβάστε.
0: Ό,τι καταλαβαίνεις, αδερφέ.
3: Αν έχετε τη δύναμη να μιλήσετε ανοιχτά για τον Κασιδιάρη, θα μπορούσατε να μιλήσετε. Αλλά δυστυχώς αυτόν φοβάστε όλοι και γι' αυτό δεν μιλάτε γι' αυτόν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να μάθετε στην Ελλάδα να αποδεχτείτε την πραγματικότητα. Δεν θέλετε να αποδεχτείτε. Μην την αποδέχεστε. Θα ζείτε με αυτούς εδώ. Να κλέβουν, να σκοτώνουν, να μην τιμωρούνται, να μην δικάζονται, όπως και πολύ εύκολα περάσανε το νέο νόμο, ώστε να μην γίνεται κάτι εναντίον των βουλευτών. Κανένας δεν μιλάει για αυτά. Κανένας δεν λέει τίποτα για αυτά.
0: Ωραία. Να κλείσουμε τώρα, θα μου πεις ότι φοβάμαι πάλι άμα κλείσουμε?
3: Όχι, δεν λέω.
0: Πρέπει να μιλήσουν και οι τελευταίοι.
3: Δεν λέω ότι εσύ φοβάσαι προσωπικά. Η συζήτηση φοβίζει τον Έλληνα να μιλήσει για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Αυτό λέω. Ότι συζήτηση...
0: Πρόσφατα υπήρξε απόφαση του δικαστικού συμβουλίου που θεωρεί ότι αυτοί οι μήνες που είναι μέσα δεν αρκούν για τα αδικήματα που έχει για να βγει έξω.
3: Ποια είναι τα αδικήματα, γιατί δεν ξέρω, γιατί δεν έχει κατηγορία.
0: Τα ξέρεις πολύ καλά. Τα ξέρεις πολύ καλά. Αν συμφωνήσει ή όχι, είναι άλλο κομμάτι. Πρέπει να μιλήσουν και τελευταίοι. Δεν γίνεται, φίλε. Σ' αφήνω, δεν γίνεται. Εντάξει.
3: Το πρόβλημα. Ότι δεν διάβασε στη νεολαία το 17 με 35 χρονών, πάνω από 75% τον υποστηρίζει. Όταν διαβάσετε τη νεολαία, ότι θα καταλάβετε γιατί τον υποστηρίζει.
0: Ωραία.
3: Εδώ είναι το πρόβλημα.
0: Ευχαριστώ. Υπάρχουν άνθρωποι που υποστηρίζουν ότι ο Κασιδιάρης έπρεπε να είναι έξω βάσει των μηνών που έχει εκτίσει. Και υπάρχουν και δικαστικοί που λένε ότι όλα αυτά που εκκρεμούν δεν είναι. Δεν μπορούν να δικαιολογήσουν το να βγει έξω επειδή εξέτησε το μέρος της ποινής αυτό. Τώρα εγώ δεν είμαι ούτε δικαστής ούτε δικηγόρος. Εντάξει, το φοβάστε και αυτά τα χαζά, ψάξτε να βρείτε το ρεπορτάζ γιατί είναι μέσα. Καλημέρα.
4: Γεια σου Κώστα μου.
0: Γεια.
4: Λέβινγκστον.
0: Έλα, γεια.
4: Τι κάνεις, φίλε?
0: Καλά, εσύ?
4: Καλά μωρέ, καλά. Τι ωραία βραδιά πασχετική σήμερα. Να χαλαρώ.
0: Σ' άρεσε.
4: Ρε εσύ, ματσάρες. Και το θέμα είναι κακά τα ψέματα, ας την απορρεθούν οι Παναθηναϊκοί. Ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
0: Καλά, φέτος ναι, εννοείται.
4: Είναι καλύτερη ομάδα, το αξίζει δηλαδή.
0: Η Real τι σου λέει, εγώ δεν παρακολουθώ το.
4: Την έχει. Δεν θα μπορέσει, πιστεύω. Την έχει, την έχει. Την συνέχεια. Δεν θα μπορέσει η Ρεάλ να τα βάλει πέρα από τον Ολυμπιακό. Και να σου πω την αλήθεια, εγώ περίμενα σήμερα, είχα την αίσθηση ότι θα περάσει η Βαλένθια, αλλά τελικά δεν τα κατάφεραν και.
0: Ναι, πολλοί το πιστεύαν αυτό.
4: Ναι,
0: επειδή
4: ναι,
0: έχει πολύ ταλέντο, ναι, αλλά.
4: Επικέρδισε συμπάθειες η Βαλένθια. Ναι. Έπαιξε καλό μπάσκετ, ωραίο μπάσκετ, σύγχρονο μπάσκετ. Σε αντίθεση, έχει χάσει πολύ σε υποστήριξη, έτσι, δηλαδή τον εκτιμούσαμε όλοι τον Παναθηναϊκό και σαν ομάδα. Αυτή η συμπεριφορά του Προέδρου του έχει δηλαδή πολύ κόσμο ξενήσει, δηλαδή πολύ που μιλάει με μπασκετικούς. Έλα μωρέ τώρα, τι συμπεριφορές είναι αυτές. Ας το πάρει ο Ολυμπιακός, ας πούμε. Κατάλαβες που η Αγγελόπουλη είναι πραγματικά κύριε, ρε παιδάκι. Ούτε προκαλούν, ούτε. Και μια ομάδα που στο παρκέ κυριαρχεί. Είναι τρομερή ομάδα ο Ολυμπιακός, πραγματικά. Άντε και στα δικά μου σιγά σιγά.
0: Μακάρι.
4: Ναι, ναι, ναι. Αγαπάκι ερχόμαστε.
0: Ωραία.
4: Και ήθελα να πω και ένα για Maiden, μωρέ, ένα τραγούδι και εγώ.
0: Δεν θα προλάβουμε γιατί δεν βάλαμε σήμερα. Αύριο, αν είσαι εδώ, ένα θα βάλουμε για τα τελειώματα. Και δεν βρίσκω μάλιστα και αυτό που μου ζητάει, γιατί μου είπε κάτι για Beast, το οποίο εγώ δεν το βλέπω έτσι. Μου είπε κάτι για Hellwit που τελειώνει σε Beast, αν θυμάμαι καλά, λόγω βρίσκω Hellwit by the name. Και το άλλο με Beast είναι το Number of the Beast. Κανένα από τα δύο δηλαδή δεν ταιριάζει. Τώρα δεν ξέρω ποιο ήθελε.
4: Αυτό είπατε, το Hellwit by the name, ναι.
0: Δεν ξέρω.
4: Εγώ θα έλεγα το Wasted Years. Τώρα, αν βολέψει, δεν βρει κάτι, βάλε αυτό.
0: Αυτό το. Γεια σου, να είσαι καλά, βλέπω λίγο. Α, ακούς. Πού είσαι, Cliff. Βλέπω τώρα το ζητάει και ο Κωνσταντίνος στο Facebook, Wasted Years. Οπότε, επειδή δεν το βρίσκω αυτό που ήθελε ο φίλος πριν, άντε να βάλουμε το δικό σας τελευταίο, εντάξει.
4: Αφιερωμένο. Έγινε. Στο αφιερώνω.
0: Χαιρετώ. Και αύριο κάνουμε και αφιέρωμα κανονικό, αν είναι. Παρακαλώ, ναι. Καλημέρα.
5: Ναι, Κώστα.
0: Ορίστε, ορίστε, καλημέρα.
5: Αλεξάνδρ, δεν κλαίτρε, εγώ.
0: Τι να κάνω, δεν έχουμε χρόνο, μωρέ. Αύριο δεν βάλαμε, είναι παρά 10.
5: Μιλάς.
0: Πήρα γραμμές μέχρι τέλους σήμερα, δεν βάλαμε τραγούδια. Και εγώ αυτό θα έβαζα, άμα με ρωτάς, αλλά.
5: Ναι, την κουματάρα να ακούσουν και
0: σου. Αύριο, αύριο, αύριο κάνουμε αφιερωματάρα, άμα δεν είστε έξω. Εντάξει.
5: Άντε.
0: Άντε, τα λέμε. Καλημέρα.
6: Γεια σου, Κώστα.
0: Έλα, ορίστε.
6: Μαζί μιλάμε.
0: Ναι, ναι, γεια.
6: Λοιπόν, χρόνια πολλά για το γιορτή σου προχτές.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλά είσαι εσύ. Πού χάθηκες, βρε. Σε σκεφτόμουν μια μέρα, λέω, πού χάθηκε αυτός. Καλά είναι.
6: Την άλλη σου γιορτή. Άσε καλύτερα να μην μιλάω.
0: Εντάξει, εντάξει.
6: Και αυτό που θα πω τώρα δεν θα σ' αρέσει.
0: Έλα, δεν πειράζει.
6: Να στείλω τα χαιρετίσματα στον Cliff. Κράτα, Cliff, άμυνα, είσαι σταθερή αξία. Όχι, περιμένω και μια παράδοση βιβλίων που μάλλον δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Τουλάχιστον κράτα εσύ, είσαι γερή αξία, Cliff. Λοιπόν, για την κυρία Καριστιανού. Ναι, όπως πρόκειται να δεις, οι αποζημιώσεις οι γερμανικές τις αποποιήθηκε το ελληνικό κράτος. Το δίστομο ήταν ατομική ενέργεια ιδιωτών, σκότωσαν δικά τους άτομα. Όντως υπάρχει απόφαση που δικαιώνει το δίστομο, όπως είπε ο Κορατής, να γιάσει το στόμα, το λέω, δεν θα το πει ένας, το έχει μπει και ο πρέσβης ο Αλφαντής. Είχαν αρχίσει οι κατασχέσεις στο Ίδρυμα Γκέτ, είχε εκπομπές και ο Χαρδαβέλας. Πολύ απλά, δεν υλοποιείται η απόφαση γιατί δεν την υπογράφει ο υπουργός δικαιοσύνης. Είναι στα σιρτάρια. Αν την υπογράψει ο υπουργός δικαιοσύνης, μπορεί να ξεκινήσει η κατάσχεση. Δεν μπορείς να αναγκάσεις το γερμανικό κράτος να σου κάνει τι θα σου κάνει, αλλά μπορείς να κάνεις κατάσχεση.
0: Ναι, αλλά δεν το τολμάνε γιατί ζυγίζουν ότι το συμπλήν δεν θα βγει συν.
6: Όμως έχει δικαιωθεί στα δικαστήρια. Είναι τόσο απλό. Γι' αυτό και αυτός τον Αυγερινό έχει αντιπρόσωπο η Καριστιανού. Η Καριστιανού τον Αυγερινό έχει αντιπρόσωπο.
0: Εκπρόσωπο τύπου.
6: Αυτό το δημοσιογράφο που μιλούσε
0: για
6: το κούτι πάντα. Εντάξει, λίγο θλιβερή επιλογή. Αλλά αυτό που είπε είναι σωστό, ξέρει και πατά. Για αυτή την απόφαση υπάρχει. Σε εθνικό επίπεδο, εντάξει, τα έχουμε αποποιηθεί. Φοβούνται να μην ανοίξει σε ατομικό επίπεδο.
0: Εγώ ούτε με αυτό συμφωνώ απόλυτα. Λένε οι Γερμανοί ότι το έχουμε αποποιηθεί. Δεν ξέρω αν αποδεικνύεται. Εμείς λέμε άλλα πράγματα.
6: Επειδή δεν βρίσκουμε την άκρη εδώ πέρα, εγώ σε βάζω ότι το έχουμε αποποιηθεί και συμβάσει και έχουν δίκιο όλα τα προηγούμενα. Μιλάμε για εθνικό επίπεδο. Καταστροφές, γέφυρες, υποδομές. Σε ατομικό επίπεδο, το δίστομο κινήθηκαν ατομικά. Γι' αυτό είπε ο Κροατής. Σε ιταλικό δικαστήριο έχει δικαιωθεί η απόφαση. Όχι σε ελληνικό. Εδώ δεν δέχτηκαν καν να το δικάσουν. Και απλώς άμα υπογράψει, το λέει και ο πρόεδρος Ολυφαντής, είναι τόσο απλό. Μόνο για αυτή την απόφαση. Όχι μετά, δηλαδή, αν πάρουμε αυτή την απόφαση, δεν θα πάρουμε μας αποζημιώσουν και τις γέφυρες και τις καταστροφές. Αλλά ακόμα και αυτό δεν θέλουν να το κάνουν. Γι' αυτό εκεί που πατάει ο Ευγερινός. Οπότε να μην το λέμε συνέχεια. Αν υπογράψει υπουργός δικαιοσύνης. Αλλά τα πράγματα είναι τόσο απλά. Η Καριστιανού δεν πρόκειται να βγει πρώτο κόμμα. Άλλη, όχι όνειρο φαντασία. Το τραβάμε πολύ σιγά. Με βγει πρώτο κόμμα και βάλει υπουργό δικαιοσύνης να υπογράψει. Ας ανέβγαινε πρώτο κόμμα θα. Τώρα θα μιλάω λαϊκά, έτσι θα τις βίνανε μέσα σε ένα μήνα, έτσι δεν είναι. έχουν τον
0: ή θα χόρευε το χορό που πρέπει να χορέψει ή θα, θα βρεις κανένα τρόπο να την σφάνε. Ναι.
6: Άντε να λέμε τώρα, έχουμε τρελαθεί εδώ μέσα. Εγώ σου λέω ότι γίνεται. Πέφτει ένα κομίτη και ανατενάζονται όλοι και βγαίνει κάποιο ο πρώτη. Θα τριβήσουν σε ένα μήνα. Λίγο με τα λεφτά δεν στάνε. Τι νούμε λίγο με τα λεφτά δεν τρίσει πριν υποθέσει. Σαν μικρό κόμμα όμω, συμφωνώ απόλυτα με την κοπελιά που μίλησε πριν, ότι το κόσμο που θα πάει να την ψηφίσει, θα πάει να την ψηφίσει σιωπηλά. Θα μπει μέσα, θα μπει. Αλλά πρώτο κόμμα τώρα να μην λέει, τώρα θα βγει πρώτο κόμμα. Και εντάξει, ο Βιασμό ήταν λίγο δύσκολη επιλογή. Δεν ήταν καλή επιλογή. Υπήρχε και καλύτερα άτομα. Αυτά, Κώστα μου.
0: Οκ, τα λέμε. Να είσαι καλά.
6: Αυτά δεν τα πούμε.
0: Καληνύχτα. Λοιπόν, αυτά παραπέντε είναι. Να δω λίγο 3-4 μηνύματα, να βάλουμε και το τραγουδάκι και να φεύγουμε. Διευκρίνηση. Γιατί και κάποιος φίλος είπε πριν ότι συμφωνεί μαζί μου και επικαλέστηκε κάποια πράγματα που εγώ δεν τα είπα όμως. Εγώ, παιδιά, όταν είπα για τις γερμανικές αποζημιώσεις, καταρχάς δεν είπα ότι δεν τις δικαιούμαστε. Είπα ότι οι Γερμανοί λένε ότι δεν τις δικαιούμαστε. Και το αιτιολογούν με συμψηφισμούς που έχουν γίνει, με λεφτά που μας έχουν δώσει 3-4 φορές, με μετανάστες που δέχτηκαν αρκετούς συμψηφιστικά για να αφαιρεθούν έτσι, κομμάτια του χρέους, με συμβάσεις που υπογράφτηκαν που αυτοί θεωρούν ότι είναι σαν να δηλώνουμε παραίτηση. Εμείς δεν λέμε αυτό. Εντάξει, εγώ δεν είπα ότι δεν δικαιούμαστε. Εγώ είπα ότι οι Γερμανοί λένε ότι δεν δικαιούμαστε και επειδή είμαστε και σε μια κατάσταση σαν Ελλάδα, δεν ξέρω αν είμαστε ακόμα στην εντατική, αλλά πάντως τον κίνδυνο δεν τον έχουμε, έτσι, ο κίνδυνος δεν έχει φύγει. Λοιπόν, το σωληνάκι, αν ακόμα υποθέσουμε ότι είμαστε στην εντατική, πρώτα οι Γερμανοί το κρατάνε. Εγώ λοιπόν λέω ότι ζυγίζοντάς τα, καμία κυβέρνηση ελληνική, και Καριστιανού να είναι αύριο μεθαύριο, δεν θα τολμήσει να διεκδικήσει. Αυτό είπα εγώ. Και επειδή οι πιθανότητες δεν είναι σίγουρο ότι είναι με το μέρος μας όπως θέλουμε να το περνάμε και σε αυτό το θέμα, πάντα σε όλα έτσι κάνουμε. Ωραία, οι πιθανότητες δεν είναι δεδομένο ότι είναι με το μέρος μας και επειδή αν χάσουμε θα χάσουμε πάρα πολλά, εγώ λέω κανένας δεν θα τολμήσει να το κάνει. Άρα δεν είναι το θέμα αν μπορούμε να κάνουμε κατάσχεση εδώ, εκεί ή παραπέρα. Το θέμα είναι ότι αυτό που είπε ένας στέλεχος της Καριστιανού, ότι θα πάμε να κάνουμε κατάσχεση σε γερμανικά κτίρια για να τους αναγκάσουμε, ξέρω εγώ, να ρίξουν νερό στο κρασί και να μας δώσουν αυτά που χρωστάνε κτλ. Είναι κάτι που εγώ λέω δεν θα το κάνει κανένας ποτέ. Και θα είναι και βλακεία να το κάνει. Γιατί ζυγίζεις. Είναι συμπλήν. Εντάξει. Αυτά λοιπόν που είπα πριν για συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για το ένα, για το άλλο κτλ. Είναι επιχειρήματα των Γερμανών που έχουν γίνει, δεν αμφισβητούνται. Έτσι. Αλλά εμείς έχουμε μία διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα. Λέμε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Ότι δεν είναι ακόμα. Δηλαδή, ας πούμε, υπάρχει σύμβαση που όντως δίνει την εικόνα ότι έχουμε παραιτηθεί, αλλά δεν έχει υπογραφεί από πρωθυπουργό. Και είναι ειδικών συνθήκων. Τώρα δεν προλαβαίνουμε κιόλας. Μια άλλη μέρα θέλετε να τα ξαναπούμε. Okay. Είναι μία κατάσταση περίεργη που επειδή ακριβώς είμαστε αδύναμοι και εξαρτημένοι. Εγώ νομίζω κανένας δεν θα τολμήσει ποτέ. Και αυτό φαίνεται και από το τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Δεν είναι θέμα το τι λέω εγώ. Λέτε εσείς μια χώρα που ήταν μέσα στα μνημόνια και καίγονταν ο κόλος μας, δεν είχαμε τις συντάξεις να πληρώσουμε, να είχε τόσα λεφτά παρκαρισμένα σίγουρα και να μην τα διεκδικούσε τόσα χρόνια. Μάλλον κάτι δεν είναι τόσο απλό όσο θέλουμε να πιστεύουμε ορισμένοι. Λοιπόν, κλείνουμε. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο. Ο Παύλος εδώ. Ο Κωνσταντίνος λέει: στην Ελλάδα όλοι τα ξέρουν όλα. Τους πειράζει Καριστιανού, δεν τους πειράζουν τα 51 χρόνια. Οι ίδιοι και οι ίδιοι λέει, και γι' αυτό όποιος φεύγει γλιτώνει. Όποιος φεύγει στο εξωτερικό εννοείς, από Αυστραλία είναι ο φίλος. Ο άλλος, ο Κώστας παραπάνω, λέει: άλλοι μιλάνε χθες αλλά και σήμερα, μιλάνε για σταθερότητα στο πολιτικό σκηνικό. Αν είναι έτσι, λέει, να πάμε στο γιο του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον εγγονό του Παπανδρέου, το δυσέγγονο του Καραμαλή, γιατί μόνο 3-4 οικογένειες έχουν δικαίωμα να ηγηθούν αυτής της χώρας. Μόνο που αυτό δεν είναι δημοκρατία, αλλά αριστοκρατία, όχι με την έννοια των αρίστων, αλλά των αριστοκρατών, των υποτιθέμενων ευγενών. Και τελικά, λέει, σημαίνει σταθερότητα, σημαίνει φόβος, να κοιτάξουμε λίγο παραπέρα από το φόβο για να αλλάξουμε τις ζωές μας. Δανείζομαι το παρακάτω από την ταινία V for Vendetta, γιατί δεν θα έπρεπε να φοβούνται οι πολίτες τις κυβερνήσεις, αλλά οι κυβερνήσεις τους πολίτες. Ντρέπομαι για το πώς έχουμε καταντήσει, λέει, ως νέο Έλληνες. Ο Αστέριος, λίγη υπομονή ακόμα για τα γλυπτά σε μερικά χρόνια. Ο Άγγλος Χασάν μπορεί να τα επιστρέψει, λέει, στον Έλληνα Ιμπραήμ. Και γελάει κιόλας. Ο Γιάννης, την καλημέρα. Άσε τώρα, ρε Γιάννη, μη σχολιάζει συνέχεια ακροατές έτσι με τρόπο υποτιμητικό. Αν θες να πεις κάτι, εσύ πες το. Λοιπόν, αυτά. Δεν κάνω refresh γιατί αργήσαμε. Πήρα πάρα πολλές γραμμές σήμερα πάλι, έτσι. Δεν βάλαμε τίποτα. Ένα τραγουδάκι για το κλείσιμο και αύριο θα κάνουμε και αφιέρωμα κανονικά, που είναι και η μέρα της συναυλίας. Αύριο τι ώρα θα έρθουμε? 12. 12 με 2. Λοιπόν, ο φίλος που ζήτησε ένα τραγούδι, ή εγώ δεν το βρήκα, ή έμπλεξε δύο τίτλους και δεν ξέρω ποια από τα δύο ήθελε. Οπότε, επειδή ήρθαν δύο μηνύματα με το συγκεκριμένο, ας κλείσουμε με αυτό. Και αύριο εδώ είμαστε και πάλι για να βάλουμε και τα περισσότερα. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ για την παρέα. Αύριο κατά τις 12, αν είστε, θα είμαστε και εμείς για να πούμε τα περισσότερα και να τα ακούσουμε κιόλας, έτσι. Και αν βοηθήσει λίγο η επικαιρότητα, το πάμε και λίγο πιο χαλαρά. Λοιπόν, φύγαμε. Έλα. Wasted. Πού το? Ναι. Έλα. Years. Έλα. Maiden. Κλείνουμε με αυτό. Γεια και χαρά.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού, σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: ψεύτικο πανίδα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς ήρθατε, ελπίζουμε να περάσετε μια τέλεια βραδιά.
2: Θα κάνουμε τα πάντα να περάσετε όμορφα. Είμαστε έτοιμοι για χορό.